Αφιέρωμα λυπημένη απόψε το βράδυ σε χρόνια δύσκολα. Σε χρόνια, όπως θα λέμε, δίσεκτα. Χρονιά Ολυμπιάδας λοιπόν. Και ήταν η πρώτη Ολυμπιάδα μετά το Μεγάλο Πόλεμο. 1948. Η Ολυμπιάδα του Λονδίνου. Αλλά μπορεί το Λονδίνο να έχει τη δυνατότητα να οργανώσει η Ολυμπιάδα. Η Αθήνα ήταν βαριά λαβωμένη. Μαχαιρωμένη από τους Γερμανούς και Ιταλούς και σφαγμένη από έναν απίστευτο εμφύλιο πόλεμο. 1948 και υποδέχεται η βασανισμένη πρωτεύουσα το καινούριο χρόνο. Ξημερώνει η 1η Ιανουαρίου και οι κάτοικοι ξυπνάνε με την καρδιά τους σφιγμένη. Είναι μια θλιμμένη πρωτοχρονιά. Ίσως η πιο θλιμμένη από όσες είχαν περάσει οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες. Ο μεγάλος χρονογράφος, ο Παύλος ο Παλαιολόγος, γράφει στο πρωτοχρονιάτικο βήμα, στη δική του στήλη, στην πρώτη σελίδα, μερικές απλές, αλλά τόσο αληθινές και τόσο σπουδαίες σε νοήματα φράσεις. Τέλος των θορύβων, με αλλαγμούς αποπέμπεται ο χρόνος που φεύγει. Με τις πανοκρουσίες γίνεται δεχτός ο χρόνος που έρχεται. Τελετάρχης της πρωτεύουσας, ολικαβητός, απευθύνει στο νέο χρόνο τον καθιερωμένο χαιρετισμό με το λυμφατικό κανονάκι του, που κανονιοβολεί με τους ίδιους ήχους τα χαρμόσυνα και τα θλιβερά γεγονότα. Η πρωτοχρονιά όμως του 1948 δεν έχει να επιδείξει ευχάριστα γεγονότα. Τίποτα δεν υπάρχει που να μπορούμε να πούμε ότι κάνει τους Αθηναίους και τις Αθηναίες χαρούμενους, ευτυχισμένους και ξένιαστους. Ο Παλαιολόγος το επισημαίνει με το δικό του γράψιμο, το επιγραμματικό, το ανάλαφρο. Πρωτοχρονιά, πιο θλιμμένη, δεν έχει περάσει η γενιά μας. Μην επηρεάζεσαι από μία πρόσωψη. Κάλαντα, μπαλόνια, μποναμάδες, βασιλόπιτες, κοσμικότητες. Είναι η άμυνα ενός λαού που αντιδρά εναντίον της θλίψης. Είναι η προσπάθεια των μετόπιστων να διατηρήσουν γελαστή την όψη τους και μέσα στην καταιγίδα είναι ο σεβασμός της παραδόσης.

Μια άλλη εικόνα επίσης συγκλονιστική δίνει το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Θεμιστοκλή Σοφούλη, που λέει ότι η Ελλάς εισέρχεται εις το νέο έτος ως μαρτυρική χώρα. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι σκληρές συγκρούσεις στην περιοχή της Κόνιτσας. Δίχως οραματισμούς και όνειρα, η Ελλάδα φλέγεται και ματοκυλιέται. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν προκαλέσει έξαψη των πολιτικών παθών. Ο φανατισμός έχει γίνει οξύτερος. Οι αντεκδικήσεις είναι τώρα πιο συχνές. Δεν έχει λείψει από την Αθήνα η είδηση στο αστυνομικό δελτίο για κάποιο φόνο με πολιτικά ελαττήρια. Και είναι και το άλλο. Ο φόβος για απολύσεις λόγω πολιτικών φρονημάτων. Πολλά λέγονται για το περίφημο νόμο περί νομιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Ποιους θα σκουπίσει άραγε, μήπως την πληρώσουν και αθώοι? Κανένας δεν είναι σίγουρος για το μέλλον της δουλειάς του, για το μέλλον του σπιτιού του, για την ίδια του τη ζωή. Πολλά μπορεί να συμβούν σε μια τέτοια σκοτεινή περίοδο ενός εμφύλιου πολέμου που όμοιον δεν είχε ζήσει καμιά από τις παλιότερες γενιές. Η Αθήνα δεν είναι η ευτυχισμένη πόλη. Δεν είναι η πρωτεύουσα που γλεντοκοπάει όπως μπορεί να νομίζουν μερικοί. Η Αθήνα είναι μια δυστυχισμένη πόλη. Έχουν συγκεντρωθεί σε αυτήν περί τα 2 εκατομμύρια Έλληνες. Το 1 τέταρτο του πληθυσμού της χώρας. Οι περισσότεροι από φόβο. Πολλοί από τους κατοίκους της Αθήνας είναι κυριολεκτικά στιβαγμένοι σε σπίτια τα οποία θα έφταναν μόλις για 750.000 πριν από τον πόλεμο το 1940. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις εμπιστευτικές και άλλες που μπορεί κανείς να τις διαβάσει. Και το λένε ξεκάθαρο ότι σε αυτή την πόλη, την πρωτεύουσα, το 1 τρίτο του πληθυσμού ζει με κρατικά επιδόματα γιατί δεν μπορεί να βρει παραγωγική εργασία. Και τα επιδόματα αυτά βέβαια δεν είναι επαρκή ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες μιας οικογένειας. Μια κοσμικογράφος, γνωστή εκείνα τα χρόνια με το ψευδώνυμο Μοντέν, έχει τη στήλη της στο Βήμα και σημειώνει για τη ζωή στην Αθήνα πολλά και ενδιαφέροντα που αντικατοπτρίζουν τα όσα συμβαίνουν στο περιθώριο των μεγάλων γεγονότων. Οι Αθηναίες εξακολουθούν να έχουν ως κυριότερα φροντίδα το πλέξιμο μαλλίνων ειδών και τη συγκέντρωση ενδυμάτων δια της οικογενείας των ανταρτοπλήκτων. Ένα νέο είδος καπέλου ξεφύτρωσε ξαφνικά στα γυναικεία κεφάλια. Μοιάζει σαν πελώριο μανιτάρι που φυσικά η βλάστησή του προϋποθέτει ύπαρξη νερού και γεννάει το ερώτημα. Μήπως το περιεχόμενο της κεφαλής αυτών που το φορούν είναι ιδαρές? Δύο πληροφορίες χαρακτηριστικές. Δύο αντιθέσεις που δείχνουν ότι κάποιες Αθηναίες έχουν πολύ μυαλό, είναι μετρημένες, συμπάσχουν για το δράμα που περνάει αυτή η χώρα και υπάρχουν και κάποιες άλλες, χωρίς μυαλό, που δεν ασχολούνται παρά με την τρελή μόδα, με τα κενά πράγματα, με τις ανοησίες που δυστυχώς δεν λείπουν και στις πιο δύσκολες στιγμές ενός λαού. Οι Αθηναίοι διαβάζουν πολλά οικονομικά άρθρα και ειδήσεις σχετικά με το πρόβλημα των ανατιμήσεων του χρυσού και επικροτούν εκείνους που ζητάνε από τον αρχηγό της Αμερικανικής Αποστολής, τον Γκρίσβολτ, να πείσει την κυβέρνησή του να φέρει κι άλλο χρυσό στην Ελλάδα.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι τα φορτία των χρυσών λιρών που έφερε η ελληνική κυβέρνηση μέσα στο 1947 δεν έφτασαν για την ανακοπή της ανατιμήσεώς της. Ο Γκρίνσβολτ είναι ένας μονοκόμματος τεχνοκράτης. Όταν του ζητάνε οι Έλληνες αρμόδιοι να συνεχιστεί η πώληση χρυσών λιρών από την Τράπεζα της Ελλάδος για να συγκρατηθεί η τιμή τους, ώστε να εμποδιστεί η επίδρασή της στο επίπεδο των τιμών, αυτός λέει ότι είναι δύσκολο να πείσει το Κογκρέσο ότι οι Έλληνες θέλουν να φάνε περισσότερες χρυσές λίρες από στάδι και τρόφιμα.

0: ακόμα ένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι καταθέσεις στις τράπεζες, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Είναι περίπου το 10% των προπολεμικών. Και από τα 657 δισεκατομμύρια καταθέσεων του 1948, τα 381 είναι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και μόνο τα 276 ιδιωτών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Ποιος μπορούσε να εμπιστευτεί τα χρήματά του με τόσες ανομαλίες? Κανείς δεν το αποφάσιζε. Το επιτόκιο ήταν ενιαίο για όλες τις κατηγορίες καταθέσεων. Με ένα διάταγμα του 1946 καθορίστηκε σε 10%. Τον Ιούλιο 1948 αυξήθηκε το επιτόκιο των τραπεζικών χορηγήσεων σε 12%. Την ίδια εποχή η ελεύθερη αγορά συγκέντρωνε το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων, γιατί είχε ακριβώς αναπτυχθεί εξωτραπεζική αγορά χρήματος, όπου τα δάνεια συνομολογούνταν συνήθως με ρήτρα χρυσού, δηλαδή σε χρυσές λίρες παρά την απαγόρευση, και ο τόκος ήταν 20 ή 30% και ακόμη μεγαλύτερος. Οι Αθηναίοι δεν ήξεραν και πολλές λεπτομέρειες. Ποιος θα τους έδινε τα απόρριτα στοιχεία? Όμως κάτι καταλάβαιναν, τουλάχιστον εκείνοι που είχαν σχέση με την αγορά, με το εμπόριο και με τις συναλλαγές. Ύστερα από πολλά χρόνια γίνεται γνωστό ότι το 1948 εξανεμίστηκαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τράπεζας της Ελλάδος και μόλις έφταναν τα 50,3 εκατομμύρια δολάρια. Πολλά ψιθυρίζονται μια μέρα για υποτίμηση της δραχμής. Οι Αθηναίοι ανησυχούν, αλλά και πάλι ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Συνεχίζουν να είναι πιστοί στη χρυσοφιλία. Όλα ρυθμίζονται με τη ρήτρα του χρυσού. Τα πάντα. Οι μεγάλες και οι μικρές αγορές, όλες γίνονται με χρυσές λίρες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πληθωρισμός καλπάζει στα ύψη. Είναι τραγικό, αλλά έγινε και στα χρόνια εκείνα ό,τι και στα χρόνια της κατοχής. Μερικοί Αθηναίοι έγιναν πλούσιοι, τοκίζοντας με όσο τόκο ήθελαν σε άλλους Αθηναίους κάποιες λίρες. Έγιναν πλούσιοι άνθρωποι χωρίς να κοπιάσουν, χωρίς να εργαστούν, χωρίς να προσφέρουν. Στις 8 Ιανουαρίου 1948 έκλεισαν τελικά οι χαρτοπαικτικές λέσχες σύμφωνα με τον νόμο που έκανε η κυβέρνηση για να περιορίσει τον τζόγο που είχε φουντώσει σε επικίνδυνο βαθμό. Τότε μάλιστα προέκυψε και θέμα για την ΕΛΠΑ και την Αθηναϊκή Λέσχη που έπρεπε να κλείσουν ή οι θαμώνες τους να παίζουν μόνο πρέφα, τάβλη και κάποιο άλλο τεχνικό και όχι τυχερό παιχνίδι. Οι Αθηναίοι τζογαδόροι αντιμετώπισαν στην αρχή κάποιο πρόβλημα, αλλά γρήγορα άρχισαν να παίζουν παράνομα σε κρυφές λέσχες. Μέσα στην καρδιά του Γενάρη του 1948, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες φίλοι του κινηματογράφου απολαμβάνουν στις κεντρικές αίθουσες μια σειρά από τις πιο όμορφες ταινίες που παίχτηκαν τα μεταπολεμικά χρόνια. Η Αθηναϊκή νεολαία έχει γοητευτεί από την Αμερικανίδα χορεύτρια και κολυμβήτρια Έστερ Ουίλιαμς, που με την ταινία Μοντέρνα Αφροδίτη, όπου χόρευε μπαλέτο μέσα στο νερό, σπάει τα ταμεία των κινηματογράφων. Ουρές από κόσμο που προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για να δει την ξανθιά Μοντέρνα Γοργόνα στους κινηματογράφους Παλάς και Τιτάνια.

επιστροφή και πάλι στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το Γενάρη του 1948, ο ερωτικός αδεισμός με το γοητευτικό και σκληρό άντρα του Χόλιγουντ, τον Χόμφρεϊ Μπόγκαρτ, και την γόησα της εβδόμης τέχνης,

Μπάρμπαρα Στάνουικ προβάλλεται στη μεγάλη αίθουσα του Ορφέα και στο Σταρ. Η Ίνγκριντ Μπέρκμαν με τον Γκρέγορι Πεκ αφήνει εποχή στην έκσταση που προβάλλει ο κινηματογράφος Έσπερος. Ήταν η ταινία που είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ και πεζόταν επί πολλές εβδομάδες. Ο Τρομοκράτης με το μικροσκοπικό αλλά σπουδαίο ηθοποιό τον James Gagney και τον Humphrey Bogart συγκεντρώνει στο ιντεάλ τους φίλους των αιμοβόρικων φιλμ. Επίσης η ταινία Captain Boycott με τον γλυκύτατο Stuart Grazer και την Catherine Ryan χαλάει κόσμο στο Rex και στο Άστορ. Το ιδηλιακό αυτό σκηνικό της Αθήνας σκοτεινιάζει πάλι εκείνες τις μέρες από τη δημοσίευση του νόμου περί νόμιμοφροσύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Τραγωδία στις δημόσιες υπηρεσίες. Η ανασφάλεια και ο φόβος φωλιάζει μέσα σε κάθε γραφείο, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να χάσουν τη θέση τους και μαζί το ψωμί τους. Οι αριστερών φρονημάτων δημόσιοι υπάλληλοι, έστω και δεν έχουν καμία δράση εκδηλώσει κατά του καθεστώτος, φοβούνται ότι οι επιτροπές εφαρμογής του νόμου δεν θα είναι και τόσο αμερόληπτες. Ο φανατισμός που επικρατεί εκείνη την εποχή, τα προσωπικά μίση και πάθη που δυστυχώς δεν λείπουν, δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσουν προβλήματα και εκεί που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι φυσικό να δημιουργούν κλίμα όχι ευχάριστο. Ένα κλίμα που μεταφέρεται και μέσα στη Βουλή με τις συνεθείς επιθέσεις φανατικών δεξιών βουλευτών, ανάμεσα στους οποίους την πρώτη θέση κατέχει ο Ευστράτιος Κουλουμβάκης. Πολλοί Αθηναίοι απολαμβάνουν τις αγορεύσεις του που δημοσιεύονται στις εφημερίδες και σχολιάζουν τα λεγόμενά του στα καφενεία, άλλοτε ειρωνικά, άλλοτε σαρκαστικά, αλλά ποτέ αδιάφορα.

Ένα καινούριο φάρμακο κατά της φυματίωσης, η στρεπτομικίνη που έρχεται και στην Ελλάδα, προκαλεί κλίμα αισιοδοξίας. Η φυματίωση έχει σημειώσει έξαρση εξαιτίας των στερήσεων που πέρασε ο λαός στα χρόνια της κατοχής και η αντιμετώπιση της παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Ο Υπουργός Υγείας Ορφανίδης καλεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο αρμόδιους παράγοντες και αποφασίζουν να ζητήσουν περισσότερες ποσότητες στρεπτομικίνης προς διανομή από την Επιτροπή Διαθέσεως του νέου φαρμάκου. Η επιτροπή αυτή έχει την έδρα της στον Ευαγγελισμό. Οι φυματικοί έχουν ξεσηκωθεί και ελπίζουν. Μαθαίνουν ότι η στρεπτομικίνη είναι θαυματουργό φάρμακο, αλλά οι αρμόδιοι τους προσγειώνουν. Θεραπεύει κάθε μορφή για την οποία υπάρχει σχετική ένδειξη της επιτροπής. Όσοι έχουν πρόβλημα τρέχων, εκλιπαρούν, προσφέρουν, αγωνίζονται για να σωθούν. Στα σανατόρια πνέει ένας άνεμος αισιοδοξίας και εκείνοι που βασανίζονται στα κρεβάτια με πυρετό και βήχα πιστεύουν ότι μπορεί να έγινε το θαύμα. Οι Αθηναίοι φυματιολόγοι που γνωρίζουν τα στατιστικά στοιχεία και αυτά λένε ότι κάθε χρόνο 20.000 Έλληνες πεθαίνουν από φυματίωση εκδηλώνουν την αισιοδοξία τους. Οι περισσότεροι φυματικοί είχαν χαθεί στη τριετία 1944 με 1946. Σε μελέτες που δημοσιεύονται, αναφέρεται ότι σε πληθυσμό 7,5 εκατομμυρίων Ελλήνων, περί τις 126.000 πάσχουν από φυματίωση μέχρι το 1947 και από αυτούς περισσότεροι από 12.000 το χρόνο πεθαίνουν. Και επειδή όλα τα πράγματα μεταφράζονται εκείνη την εποχή σε χρυσές λίρες, υπολογίζεται ότι 12.000 φυματικοί που πέθαναν αντιπροσώπευαν μια ζημιά κράτους και ιδιωτών της τάξης των 4.800.000 χρυσών λιρών το χρόνο. Ακόμη οι μελετητές υπολογίζουν ότι τελική ζημιά πρέπει να είναι περίπου άλλα 6 εκατομμύρια χρυσές λίρες το χρόνο εξαιτίας της αναγκαστικής αργίας των 12.000 μελοθάνατων και των 40.000 εμπείρετων φυματικών που φυσικά δεν μπορούσαν να εργαστούν αλλά και των δαπανών που είναι υποχρεωμένο το κράτος να διαθέσει για να συντηρεί σανατόρια, αντιφυματικά ιατρία, παιδικές εξοχές και να εισάγει φάρμακα και να χορηγεί επιδόματα. Τον Απρίλιο του 1948, ύστερα από πολλές συσκέψεις και μελέτες που γίνονται από αρμόδιους του Υπουργείου Υγιεινής, αποφασίζεται ο ομαδικός αντιφυματικός εμβολιασμός. Γίνεται σε άτομα ηλικίας 1 έως 18 ετών, αρχικά με δαπάνες του Διεθνούς Αντιφυματικού Αγώνος και κατόπιν με μικρή συνεισφορά του κράτους. Τα πορίσματα ενός διεθνούς συνεδρίου στο Παρίσι το 1948 υπογραμμίζουν το ακίνδυνο και τη προφυλακτική αξία του εμβολιασμού κατά της φυματίωσης και γίνονται αποδεκτά από ολόκληρο σχεδόν τον ιατρικό κόσμο. Υπέρμαχοι του αντιφυματικού εμβολιασμού είναι ο καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας κ. Χορέμης και ο διευθυντής του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού παιδίατρος κ. Σπύρος Χαροκόπος. Βεβαιώνω ότι η συχνότητα της παιδικής φυματίωσης στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή του ομαδικού εμβολιασμού ελαττώνεται κατά πολύ και γίνονται σπάνιες οι οξείες μορφές της πνευμονικής φυματίωσης όπως και η φυματιώδης μενιγκίτης.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Εγώ πρόεδρο του 15 μελού στην Πυρσά.
3: Τι είσαι?
2: Πρόεδρο του 15 μελού.
3: Τι λέει ρε παιδάκι, μα τρίχιασαι.
2: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
3: Αυτό ήτανε?
2: Μάλιστα.
3: Εκεί τέλειωσε?
2: Όχι, είχα έρθει στην παράσταση που έκανε στο 12 Τράμπ στο Λοπάβο.
3: Καλά ήτανε?
2: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
3: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
2: Σου έχω στείλει στο Instagram. Παίζει τσάγκο που στόλει γενικά για καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
3: Όχι. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Έλα, κουκλέ.
3: Έλα.
4: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
3: Να σε καλά, αγορινά.
4: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό, υπόθετε, και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
3: Καλά να πάθει.
4: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε κι αυτό από αυτό το πράγμα?
3: Όχι, δεν φταίει.
4: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
3: Λέγεται.
5: Γιάννενα.
3: Γιάννενα, Άρτα.
5: Γιάννετε.
3: Άμα λέμε πόλη, Άρτα.
5: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
3: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
5: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει, ναι, και λέει ότι τα κανάλια να παίζαν όλη την ώρα το ότι είναι φωνιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
6: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
5: Του 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι. Για τον ΕΠΕΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει, όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης, όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Θέλει να ανακαλέσουμε. Ωραία, α μας πούνε τι είναι τότε.
4: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε Μπαγλαμά, και δεν το σηκώνει.
3: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
4: Εσένα θέλω, μανά.
3: Λέγε.
4: Κόρη μου, καβλιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώ το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
3: Αχ, γιατί το τραβάω αυτό, γιατί. Τι αγαπώ πολύ. Τι θες?
4: Τι θέλω, να σου πω ότι για τον μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει πριν και δεν σου το δω.
3: Πες μου.
4: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει του σωστού εργοδότε ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστό, ορθό.
3: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιο είσαι. Δεν ξέρω ποιο είναι, δεν ξέρω τι μου λες.
4: Αχά.
3: Δεν θέλω να ξέρω κιόλα.
4: Φέρει, το φέρω και υποφέρει. Τέλος πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπου και γενικότερα. Στην κοινωνία δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
3: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
4: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
3: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
7: Έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
3: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
7: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
3: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα?
7: Πρώτητος στην πλατεία Αμερικής.
3: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
10: Ρε, κάνε άκρη, ρε!
8: Με το μπουφάν στους ώμους.
10: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
8: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
7: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
3: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
7: Ο Κόντον στο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε? Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες 2 μήνες που λείπαμε? Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
7: Είχαμε TikTok εδώ.
3: Α, είχες να ασχοληθείς. Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
11: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
7: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από το
3: Δήμο. Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
7: Το πανεπιστήμιο τότε που έψαχναν να βρουν το εξωγείο.
3: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
12: Πες την κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
3: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
13: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
12: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει, με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πεις. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον Καλαμούκι, άμα είναι ακούω τον Καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
14: Γεια σου Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
3: Γεια σου φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
14: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσα. Έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, ενώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
3: αυτό το μέτρο, πανμετρονάριστον, αλλά.
14: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
3: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
14: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο εκεί, τις φτετέλληνες, το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη. Και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
12: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και
3: είχα. Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
12: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένο και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν με ένοιαζε, εμένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
3: Γιατί ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
12: Παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
3: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
12: Εξάλλου, ρε εσύ Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσχο, δημότυχο και.
15: Έλα ρε Αποστόλα, ρε.
3: Έλα φιλέ.
15: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
3: Είναι ένα θέμα.
15: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά ρε παιδί μου άκουγα, να με πεις τώρα πισοδρομικό, να με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζατζίδη να λέει: μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα υφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία.
16: Μέσα στα καπνεργοστάσια και στα υφαντουργία βρίσκεις κορίτσια όμορφα με στήματα και αξία.
15: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
3: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
15: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε: τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου. Και αυτός μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκας, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτός που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα τους τράπερ, και εκεί είναι μία μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα: κοπέλα μου, έχεις αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μία καφετέρια, δούλεψε καπαλού, μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
17: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλληνα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το στήκωσες. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
4: Αυτό είναι υγιής αντιολυμπιακός.
3: Νοείται, υγιής.
4: Αυτό είναι σκατόψυχος.
3: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρετε τα κουφάλες κτλ. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλο πάντων, θα μου πει τώρα η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω πώ θα το βάλει και αν το βάλει. Να σε καλά πάντω.
4: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμο να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκιτζής είσαι και απατεώνας.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Είσαι αγαπημένος χρόνια, βέβαια με το μανδύα του Τζολιά, γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
4: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος, ήμουν εγώ τώρα, μη λέμε χαζά.
5: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
4: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
6: Ανέλπιστο.
7: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
6: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
4: Γιατί εναυτή έχεις. Με το εναυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
6: Είμαι στο αυτοκίνητο και τα καλή, επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
4: Α, δεν σου το εγώ, η τεχνολογία σου.
6: Η τεχνολογία, λοιπόν.
8: Τεχνολογία.
6: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάριση και αυτά.
9: Όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
6: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
4: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση γιατί... και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
6: Εγώ ξέρω τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
4: Δεν χρειάζεται λοιπόν να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
6: Μπράβο, λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ. Πριν φτάσεις στο σηκώτη και σε επιδείξει.
4: Θα ήτανε. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήτανε.
6: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
4: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
6: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πας να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πας.
4: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
6: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
4: Πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
6: Και το καλό.
4: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
6: Ακριβώς αυτό.
4: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
10: Ρακοστολή.
4: Ναι.
10: Όσο εμείς μιλάμε, αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από την κυρία του Μαζονάκη.
4: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
10: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
4: Περιμένω τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
10: Πρέπει να στα πει. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
4: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
10: Καλά, ο Άδωνη. Δεν είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο. Δεν...
4: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
10: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
4: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται το Υπουργείο Υγείας δεν το πιστεύω.
10: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη. Να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί. Εκεί ήταν καλεσμένοι.
11: Έχω στη διάθεση. Μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
10: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
4: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επέτρεπε ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται να είναι ο γυλαίκα του τότε.
10: Άνα, μπράβο.
8: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, μου δείτε και τι ωραίο που είναι. Παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή, είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
12: Αποστολή.
4: Έλα.
12: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι του Χαλβατζή.
13: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
12: Ναι. Ήμουν νεολαίος το 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος, κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζει. Εδώ το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
14: Αποστολή.
4: Ναι.
14: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
4: Έλα.
14: Λοιπόν, καλή σεζόν.
4: Ευχαριστούμε.
14: Σας χαιρόμαστε.
4: Να μας χαίρεστε.
14: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χαλβατζή που εντάξει, ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς. Είναι από εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Τότε που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
15: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει.
16: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
15: Τι λέει, μισό.
16: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
4: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
14: Το θέμα ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σπαστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται και πότε θα ξυπνήσει.
17: Έλα ρε Αποστολή.
4: Έλα.
17: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη συνέχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
18: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλεται την παντάνα και το κεφάλι.
17: Αυτό το σκουλί, κύριε το φασίστα, με το θάνατο του Σπύρου του Χαλβατζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
4: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
17: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη ειδικά, ο Ανδρουλάκη σχέση τον τάξη δεν ξέρει τι λέει.
19: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
20: Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
21: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
4: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
22: Καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
21: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
13: Είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
21: Περάσα το όμορφα.
4: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
22: Περάσαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
4: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
21: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
4: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
23: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
24: Debate με Τσίπρα.
23: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
21: Δεν το έμαθες αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι Σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
4: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Τώρα. Του έχει πιάσει από τα αυτοί όλου αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
21: Τραμπ και βάλε.
4: Και Τραμπ, μπορεί και Τραμπ.
21: Αυτό θα πει Σαμιώτη, φίλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στου τουρίστε ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι του, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
25: Καλημερίζω.
4: Καλημερίστε.
25: Ο Στάθης ο Κερκυραίος είμαι.
4: Ωραία.
25: Ναι. Βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
4: Ποιο κέντρο, στον άξονα που λέμε.
25: Ακριβώς, ναι, πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
4: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τις μετρήσουμε τις διαμέτρους.
25: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε.
4: Την έχετε 88 εσείς.
25: Ναι, μπράβο.
4: Καλά είναι.
25: Έχω διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
4: Αδιάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό. Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
25: Ακριβώς γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
4: Χάθηκα λίγο, ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
0: Το ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.
1: Με

0: πολλά πρέπει να δουλέψεις μόνη σου και δεν το κάνεις.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνες όπως ο Ρέμος εχθές, όπως η Άννα Δύση μετά, πληρώνεις και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ, που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μας ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσείς σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σας, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Να το δούμε λίγο κι έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσούμπας, ας πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μας.
0: Οι τραγουδιστές είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπας είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλας Άσημος, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμό στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώς το είπα, είχε τόσο πολλούς φίλους. Πού ήταν αυτοί, Νίκο μου, όταν τους χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο. Αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε πούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργίας.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ, δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και οι εξωγήινοι εδώ, είναι έτοιμοι, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπα.
0: Πριν την Κυριακή, εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου έχει φάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Σκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Ένα σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Καλή μόνο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι Ποθήτη να βρίσκουνε να.
0: Θα βρίσκουνε, θα βρίσκουνε.
6: Πέντα τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απρόατα. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις. Θα λέω...
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Ναι, σου δίνω ναι. Να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Να είσαι φίλος στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσεις μαλακίες τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργια αλλά κάτι καθάρματα και να γίνει να σου λένε εσείς πώς σκότωσατε στο Μελιγαλά. Και να γιώτες από αυτούς και να τα απαντάς, φίλε, τους μισούς όπως έπρεπε και λίγο λιγότερους. Αξία ανεκτήμητη.
2: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
1: Είχε χώρο.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
1: Εντάξει, λοιπόν. Φίλε, καλά τα δολοφονικά, το ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί η ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
2: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: Γεια σου, φίλοι.
1: Πήρε για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
0: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου γλυκιά.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως εδώ.
0: Έχει το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
1: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
2: Απόστολε!
0: Έλα!
2: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα!
2: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
0: Μωρή κουφάλα, Μένιο!
3: Μένιο! Μωρή κουφάλα!
2: Ναι!
0: Από πού είσαι?
2: Από το Βόλο.
0: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
2: Ζω και εργάζομαι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
2: Ωραία!
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Άντε, κάνε.
2: Είναι πριν 26 μέρες.
0: Νωρίς το θυμήθηκες.
2: Ένα παιδί που δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
0: Σανίδα.
2: Βαπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
0: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
2: Το πήγε σπίτι για να αλλάξει.
0: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως ευπρεπής. Τι θα με τα αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
2: Ρέλα, Απόστολε, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
0: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
2: Α, στο ελληνικό των Αράβων.
0: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
2: Ναι.
0: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
0: Καλημέρα, Δράμα.
4: Είμαι.
0: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
4: Από τη Φτελιά.
0: Α, άλλη είσαι.
4: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
4: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
0: Α, εσύ είστε πίσω από τον ήλιο.
4: Πραγματικά είναι περισσότερο αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότερο Πασόκ.
5: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Καλά είναι.
4: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι τυχα. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζει τον Αδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
6: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
4: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
4: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
7: Λέει, Απόστολε.
0: Έλα.
7: Καλό χειμώνα, φίλε.
0: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ. Είπαμε μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
7: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπέ που κάνει με τον Νότο και αυτέ στον Νότο.
0: Ποια, εκεί στον Νότο.
8: Εκεί στον Νότο.
7: Ναι.
0: Που τρύπωση η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο. Yeah.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Net.gr. Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκη.
2: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε?
1: Τι, ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
3: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
2: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
4: Καλοκαιρινές διακοπές
1: στη Μοντάνα.
4: Για πάντα.
3: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
4: Καλοκαιρινές διακοπές.
5: Πάμε στη θάλασσα.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
6: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση?
1: Δεν προλάβατε.
6: Κρίμα. Απέτυχα.
1: Αποτύχα. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
2: Δεν την κακομοίρα τη Γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
1: Γιατί?
2: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η Γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
2: Έτσι.
1: More.com.
2: Δεν την κακομοίρα τη Γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
1: Γιατί?
2: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η Γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.

0: Πάμε. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τι ληξεύου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα έτσι πως είμαστε.
1: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο. Και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το κλέφτη. Το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς το κλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
2: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
3: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
4: Αγάπη μου!

0: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, Τσολιά and the Τσόλια Band, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιο προλάβει, πρόλαβε.
1: Πετάνε και οι πτάμενοι δίστη μαζί σα.
0: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με του πτάμενου, ναι. Το ακούω.
1: Άμα σα πάρει η βαρύτητά του μαζί.
0: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
1: Αλλά μπορεί και να σα προκαλέσει και πτώση.
0: Δεν θέλω χασά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
1: Ορόχρονο, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσει που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρε νωρίτερα. Υπάρχουν και.
0: Α, το νωρίτερα το ακούω.
1: Ναι, αλλά τα.
0: Αργότερα, μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων.
0: Μην μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαπάζω κιόλα.
1: Που λένε ότι βγάζουν τι φλόγε επίτηδε για να κάψουν μερικού να μα δείξουν τι δυνατότητέ του. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμω τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμά. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μην μου λε και τα δικά σου τώρα και με μπλέκει.
1: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών ο Θανάσης Βέγκος. Μιλάει και ο ίδιος.
0: Ο Βέγκος.
2: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
1: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτάει, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
0: Α, είναι.
1: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
0: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
1: Τον Άτια οι ξένοι από το διάστημα.
0: Τι θα κρατάς.
1: Θα βλέπουνε, Τσάρς Μπέρλιν, τρίγωνο...
0: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος.
1: Και οι πτάμε...
0: Δεν σε εννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
1: Την ωρόρα έρευνα, όχι.
0: Εγώ θα έχω μουστάκι και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
1: Ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
0: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
1: Από τα λεγόμενα.
0: Δεν συνεννοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα, μ' ακούς τώρα.
3: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
2: Στο καράβι, είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το ντεκ.
3: Κανόνισα, σε πετύχει κανένας πειρατής.
2: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
3: Και να του πεις, hey, πειρατή, το τόπι μου.
4: Hey, πειρατή, το τόπι μου, γιατί θα στείλω πόλισμαν.
3: Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
2: Καλά, δεν είμαι κάτω.
3: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
2: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα ακατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
3: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15ήμερο.
2: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Καμπού, μπουκι, αυτό.
5: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
6: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό μαθητής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
5: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά.
6: Δια πάσα νόσον και δια πάσα μαλακίαν.
5: Κοιτούσε

0: Αυτό δεν φορά που είναι τα κρυτά μου όλα. Αουκικί, αουκικί, μπακαλαγα ουγκαγκα, ουγκαγκα, μπουμπουμ, γι, καπακούμπιλι, γκαγκα. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες θα δουλεύω δουλειά ξανά και μετά ξανά και θα ζούμε στα άλλα στη Βουλή. Αουκικί, αουκικί, μπακαλαγα ουγκαγκα. Αχ τα κακόμοιρα τα παιδιά.
1: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου. Δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου. Λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο. Είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει: λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί. Φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα. Να παίρνει τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘ και χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε λιγάκι.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη.

0: Πώς και πού και ποιος και πότε και όταν και γιατί.
1: Γιατί?
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί.
3: Ναι, γεια σου, πώς το λέω.
1: Γεια σου, λέω.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες εκπομπές. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
3: Για αυτές τις 4 ατάκες ή 5 ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς ψευτοαριστερούς.
1: Ποιες είναι οι 4 ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
1: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες 4 ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ. Το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
1: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
4: Σπύρος Χαλβατζής.
5: Μη με διακόπτετε.
6: Μα δεν
5: εκνευρίζω. Με συγχωρείς όταν γαμπάς τη συζήτηση.
4: Θανάσης Παφίλης.
7: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενική
8: 222, 666 του σατανά.
9: Ολοκληρώστε κύριε Παφίλη.
7: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι, τι να σου πω τώρα.
4: Μάκης Παπαδόπουλος.
10: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
5: Και συγκινηθήκατε.
10: Γιατί είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
5: Ναι. Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
4: Νίκος Καραθανασόπουλος.
11: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα ωριά της.
4: Χρήστος Κατσότης.
12: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
5: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησατε?
13: Πάμε τώρα.
5: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
12: Σας ζήσαμε.
5: Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση? Να γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε?

Και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής ταπείλας, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάπο.
1: Έλα, Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μία αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, στην κάτοικη είμαστε όλοι στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Εμπλουτισμένο, αν θες, όπως θες εσύ.
2: Και να,
3: να,
2: που η τρία ακόμη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να,
4: να,
2: ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη.
5: Ακριβώς.
2: Νίκη.
5: .gov.gr.
2: Νίκη.

0: πρωινά.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι «Λεβέντη σε ροβόλαγε», αλλά με το Χαλκιά.

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη Ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω Μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω το live όμως, έτσι.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω.
3: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
2: Γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μου λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
5: Λισάρες.
2: Γιατί κοντά σου έτσι μόνο σου.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.
7: Είστε γλυκός.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.

0: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ο φίλος ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και την Παρασκευή που έρχεται μετά την γενέθλιά του. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του, το Red Palm, ο κόκκινος ψαλμός από το Red File. Να το παίξει μετά από 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίζουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί πια όλα τα αστεία σας, πήραμε όλες τις φάρσες, ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
1: Από τι έφυγε?
0: Από αυτή την πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
1: Κατάλαβα.
0: Και ήταν μέχρι τη τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο μαντεργηματάκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
1: Okay.
0: Σας τα ακούγαμε μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Εγώ μένω στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του.
2: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλει στην Παρασκευή. Μια και ήταν η επέτειος για την κρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκαν οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς.

0: αδέλφια.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλανε το όνομα της πρόσφυγας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
3: Αρχή το ίμιση, ίμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
4: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτες. Δεν έδωσαν 100-200 χιλιάδες στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Σμυρναίοι να τους φάξουν 10.000 σέτες.
3: Πήρηχε ως χώρος μετά από νίκη πύριο, στην πίνδο ήρωας κατάρτης στον εμφύλιο.
5: Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πά να πει φτωχός, τι πά να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά, παιδί είναι και ρωτάει για πολλά.
6: Τώρα παιδιά, είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και ατίθασα και ατίθασα και ατίθασα βεβαίως.

0: Έλα αγάπη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
1: σε μένα.
0: Σε σένα αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Αφιερώσω σε σένα μόνο αγαπημένα.
1: Ωραία, προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ, Αποστολή. Είδες, μαθαίνω.
1: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
0: Έτσι αγαπάω, Αποστολή. Πώς θα το κάνουμε?
1: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπης?
0: Τι είναι?
1: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
0: Με ένα φυλάκι στα πόλα, αγάπη.
1: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλης, έλα, γεια.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
3: Ναι, μιλούμε, αγκαλιάζονται.
2: Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
3: Σκασμός!
2: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
3: Μαρεγκίτα μούτρα για έρωτα.
2: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
4: Σκάσε, ηλίθεια.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 5.

Όλα σωστόχα στο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί προσπαθούμε να διεισδύσουμε στην πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου μέσα από μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες που νομίζουμε ότι έχουν ξεπεραστεί, είναι όμως αυτές που μας καθορίζουν ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξημερώνει Κυριακή. Κυριακή, η ωραιότερη ημέρα της εβδομάδος για την πλειοψηφία σχεδόν των κατοίκων και αυτής εδώ της χώρας, καθώς είναι η μέρα αργίας, η μέρα όπου περισσότεροι έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτό το οποίο σκέπτονται. Κάτι πολύ σπάνιο στην εποχή μας και πολύ δύσκολο, καθώς τα πράγματα γύρω μας έχουν γίνει τόσο πιεστικά που δεν μας αφήνουν έτσι λίγο χρόνο να περάσουμε μόνοι μας ή με την παρέα που εμείς επιθυμούμε το χρόνο, το ποιοτικό χρόνο τον οποίο ψάχνουμε όλοι. Έτσι λοιπόν και εμείς εδώ πέρα θα σας συμβουλεύσουμε και θα το κάνουμε κιόλας, να πάτε μια βόλτα όπου μπορείτε, να πάτε μια βόλτα προς τα βουνά που έχει η Αττική, να πάρτε τα βουνά κυριολεκτικά, να πάτε μια βόλτα προς τη θάλασσα. Έτσι αλλιώς το καλοκαίρι συνεχίζεται ακάθεκτο σε αυτήν εδώ τη χώρα και καλά κάνει. Να πάτε οπουδήποτε νομίζετε ότι το μυαλό και κυρίως το μάτι θα μπορεί να ξεχαστεί και να δει εκεί αυτό που πραγματικά αξίζει. Ποιο είναι αυτό? Τη φύση. Γιατί μόνο εκεί ο άνθρωπος ηρεμεί και ξέρει τι ακριβώς ζητάει από τη ζωή του. Σας το προτείνω λοιπόν, σας προτρέπουμε, και να ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη ξυπνήσει, άλλοι πίνουν τον καφέ τους, άλλοι είναι στα αυτοκίνητα και οδηγάνε εδώ και ώρα για να πάνε να κυνηγήσουν, δεν είναι αυτή η απλοϊκή άποψη ότι πρόκειται για άτομα τα οποία τους ευχαριστεί να σκοτώνουν και όλα αυτά τα οποία ακούγονται στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης και κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ένα αρχαίγωνο αίσθηκτο να βρεθείς εκεί που ανήκεις. Και να ξέρετε, ανήκουμε στη φύση και θα το λέμε πάντα αυτό. Και όπως είπε και ο πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όταν είχαμε Συνομοσπονδίας Ελλάδος, όταν είχαμε το προηγούμενο Σάββατο στην εκπομπή μας, το μέλλον ανήκει στην ύπαιθρο. Και αυτό οι Ευρωπαίοι κυνηγοί το τονίζουν και το λένε κάθε φορά που τους δίνεται η ευκαιρία σε πολλά κέντρα λήψεως αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως και ακουστεί αυτή η άποψη και επενδύσουν λίγο παραπάνω στο να μπορέσει ο κόσμος να γυρίσει στην ύπαιθρο, να γυρίσει στην ελληνική περιφέρεια, για παράδειγμα, στη χώρα μας, η οποία προσφέρει απίστευτες δυνατότητες, αλλά δυστυχώς δεν δέχεται καμία απολύτως βοήθεια από το σύστημα. Να σας πούμε εδώ ότι σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο οι κυνηγοί το βγάλαν στην επιφάνεια, το είδατε άλλωστε όσοι παρακολουθεί την επικαιρότητα στα ειδησιογραφικά site. Οι κυνηγοί το ανακάλυψαν ότι συνεχίζει να εμφανίζεται στην περιοχή της Χαλκιδικής ένα καινούριο τώρα λυκόμορφο, τσακαλόμορφο, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, πρέπει να συλληφθεί για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο επιτέθηκε σε ένα τετράχρονο παιδάκι, με αποτέλεσμα να έχουμε πάλι ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής για αυτές τις συχνές πλέον εμφανίσεις και τους κινδύνους που αυτές επιφέρουν. Θα τα δούμε αυτά και άλλα πολλά. Θα σας μιλήσουμε για πυρκαγιές οι οποίες ακούγονται εντυπωσιακές στα δελτία ειδήσεων, σας συγκλονίζουν, σας κάνουν να στεναχωριέστε, να σκέφτεσαι πω τι έγινε, πώς θα αποφύγουμε αυτή την καταστροφή. Έλα όμως που η αλήθεια είναι άλλη, η δορυφορική αλήθεια. Άλλη είναι η καταγραφή, άλλη είναι η ζημιά που έχει γίνει. Έχουν μείνει πράσινες νησίδες, έχουν μείνει άκαυτα κομμάτια δάσους τεράστια. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε το πράσινο σε μία περιοχή, ειδικά σας ξαναλέω εκτός των πόλεων. Αλλά έχουμε μείνει εδώ στις κοντινές μας αποστάσεις από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και νομίζουμε ότι μια περιοχή δεν θα ξαναπρασινίσει ποτέ. Αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε. Μείνετε μαζί μας. Παραπολιτικά 90,1. Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Παραπολιτικά.gr. Πάνω αριστερά πατάτε το play και ακούτε την εκπομπή μας. Και από εμάς εδώ μία συμβουλή: βάλτε καφέ και ελάτε κοντά, γιατί θα πούμε πολλά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Χάρη στον Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, αλλά και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς που συνεργάζονται με τον Παραπολιτικά FM 90,1, έναν ίσως και το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό σταθμό πανελλαδικό που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Καλύπτουμε θεωρητικά και πρακτικά όλη σχεδόν την Ελλάδα μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι στο παραπολιτικά.gr, αν έχετε διαδίκτυο, μπορείτε κάλλιστα να ακούτε τις εκπομπές του μεγαλύτερου ειδησιογραφικού σταθμού της χώρας. Και εμείς μένουμε σε Status FM, γιατί στην Θεσσαλονίκη μας πηγαίνει η έναρξη της εκπομπής, καθώς η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης βρέθηκε στις πρώτες θέσεις σε ολόκληρη την ειδησιογραφία της εβδομάδας που πέρασε, καθώς ήταν εκείνη που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα της εμφάνισης ενός λυκόμορφου, τσακαλόμορφου, αυτά τα περίεργα είδη τα οποία ευδοκιμούν δυστυχώς στην ελληνική περιφέρεια, το οποίο επιτέθηκε σε ένα παιδάκι και ευτυχώς δεν είχαμε τραγική κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά στο δυστύχημα, αρνούνται να το δουν οι αντί, ό,τι αντί και να είναι, αλλά είμαστε πολύ κοντά και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην γίνει. Δεν θέλουμε να γίνει για να δικαιωθούμε, ελπίζουμε να μην γίνει. Ποιος άλλος είναι ο καλύτερος να μας μιλήσει για το θέμα, τον Σωτήρη το Δημηρόπουλο, τον άνθρωπο ο οποίος σε Μακεδονία και Θράκη έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, καθώς με τις γνωριμίες του και τις γνώσεις του μπορεί να μας καλύψει και για αυτό το θέμα. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα, Ελλάδα. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, και υπάρχει μια σύμπτωση που θα πρέπει να την επισημάνουμε. Την ίδια περίοδο χρονική, Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη βέβαια, πέρσι στην ίδια περιοχή, στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, που είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα, έγινε ακριβώς παρόμοιο επεισόδιο με λύκο, διαπιστωμένα. Μάλιστα εκείνον τον λύκο τον είχαμε και σε βίντεο. Έγινε μετά μια προσπάθεια.
0: Δεν τελειώνει όμως, βλέπουμε, η κατάσταση, αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, γιατί η φύση δεν αντιμετωπίζεται με αποφάσεις υπουργείων. Έτσι, ούτε με οικεία. Η φύση αντιμετωπίζεται με τους κανόνες τις δικές της. Όσο καλή πρόθεση και να έχει η πολιτεία, άμα δεν δει το θέμα με μια σύγχρονη, με μια διαφορετική ματιά, με κάτι το οποίο υπάρχει ήδη στην κάθε μας Ευρώπη, έτσι, την πολιτισμένη Ευρώπη που έχουμε σήμερα, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ. Όλα είναι θέμα αριθμών. Το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, όπως βλέπετε στο χάρτη, το μεσαίο πόδι, είναι ένα άραιο κατοικημένο πόδι, τουλάχιστον από τα μέσα Σεπτεμβρίου, άντε να πω από αρχές Οκτωβρίου.
0: Όταν φύγουν τουρίστες, ναι.
1: Ακριβώς, μέχρι και το Μάιο. Έχουμε ένα δεκαπλασιασμό, ίσως και παραπάνω σε κάποιες περιόδους, πληθυσμιακό, και είναι μια περιοχή η οποία, όπως και να το κάνουμε, είναι σχετικά αεροκατοικημένη. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο πρώτο πόδι, ούτε είναι και το Άγιο Όρος, το οποίο από τη φύση του είναι άγριο. Και εδώ θα πρέπει να πει κανείς ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τον λύκο και με το τσακάλι, φυσικά, που προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Έτσι, και τον άνθρωπο, αυτή η σχέση. Έτσι, αυτή η σχέση είναι μια σχέση η οποία θα πρέπει να μπει πάλι πάνω στο τραπέζι και να ξεκαθαριστεί. Αυτό το, Αντώνη, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι το έβγαλε η Κυνηγητή Ομοσπονδία, γιατί υπήρχε.
0: Και είδατε κιόλα ότι δεν το βγάζουν και οι υπόλοιποι. Ήταν ύποπτο,
1: αυτό
0: ήταν ύποπτο.
1: Είναι φοβερό.
0: Πώς κρύβεται μια τέτοια είδηση?
1: Αυτή ακριβώς. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτή την είδηση. Στο επεισόδιο. Αυτό καθ' αυτό το επεισόδιο, το οποίο είναι. Θα πρέπει σαφώς να το βάλουμε κάτω, να το δούμε, ας πούμε. Και υπάρχει κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό για μένα. Το ότι το παιδί αυτό είχε υποστεί την επίθεση τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τη στιγμή που βγήκε η είδηση, σε μια χώρα που η είδηση βγαίνει πολλές φορές πριν από το επεισόδιο. Έτσι, τώρα βέβαια είναι υπερβολή αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι.
0: Όχι, αλήθεια λες.
1: Τόσα διαδικτυακά, με τόσες εφημερίδες, με τόσους τόπους πληροφόρησης με τον κόσμο ακόμα έξω, γιατί βρισκόμαστε στα μέσα ούτε καν στις 16 Σεπτεμβρίου, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βγήκε στις 14 Σεπτεμβρίου και βγήκε από ένα γαλακτισμένο άνθρωπο της περιοχής, πάρα πολύ μέσα στα πράγματα, ο οποίος βέβαια συμπτωματικά είναι και κυνηγός, το λέμε τώρα. Πήρε ένα τηλέφωνο και λέει έτσι και έτσι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Το αστυνομικό τμήμα δεν το έδωσε, το έδωσε. Οι κεντρικές υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας δεν το πήραν. Πώς γίνεται, γίνεται να μην το μάθουν
1: οι... Θα σου πω.
0: Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: Ναι, ναι. Πάμε σε αυτό λοιπόν. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο πήρε την είδηση από εμάς το μεσημέρι.
0: Αυτό από εσάς την πήρε.
1: Δευτέρας. Το μεσημέρι της Δευτέρας. Που εμείς δεν είμαστε πηγή είδησης. Έτσι, εμείς είμαστε ο ιαρωγός της πολιτείας σε σχέση με το κυνήγι, σε σχέση με την φύση, τις πυρκαγιές, όλα αυτά. Μια οργάνωση 74 μισθοδοτούμενων ανθρώπων εκ του υστερήματος του κυνηγού. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή αυτά, μην έχουμε καμία επιδότηση, πάρε αυτά, πάρε εκείνα να πληρώσεις και να κάνεις. Έτσι, εγώ προσωπικά όταν το άκουσα αυτό, εντάξει, μιλήσαμε με τον διευθυντή, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και είπαμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το πρόβλημα πρέπει να βγει, έτσι, είναι το ελάχιστο. Και μάλιστα όταν άρχισαν να ψάχνουν την είδηση, βγήκε ότι είναι, λέει, τσακάλι. Και τώρα, επειδή γνωρίζουμε και την συμπεριφορά του τσακάλιου, τώρα στον ίδιο επιστήμιο, οι άλλοι είναι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, έτσι, είπαν, δεν επιτίθεται έτσι το τσακάλι. Και τουλάχιστον το τσακάλι είναι κοπαδιαστό, δεν είναι αυτό το πράγμα. Να πάει το απόγευμα στο κάμικ τώρα. Στο κάμικ έγινε, έτσι. Δεν έγινε πουθενά σε μια ερμική παραλία γυμνιστών, ας πούμε.
0: Σου ξαναλέω, η απόκρυψη της είδησης αυτής είναι απίστευτη.
1: Ναι, είναι απίστευτη.
0: Δεν το πιστεύεις ότι ένα παιδάκι κινδύνευσε. Και ένα σύστημα ολόκληρο, λες και πρέπει να το καλύψουμε, δεν το δημοσιοποιείς.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ο πολίτης, όπως ο πολίτης πάντα θα είναι μέσα στις καταστάσεις, αλλά πρέπει να είναι ενημερωμένος πολίτης. Κάποιος από τους γιατρούς, εγώ πιθανολογώ, έτσι, κάποιος από το προσωπικό του νοσοκομείου, άρχισε σιγά σιγά να τα βγάζει. Αλλά το θέμα είναι πώς είναι, θα σου πω το λόγο όμως. Όταν πήρα αυτή την είδηση ήξερα, επειδή στην περιοχή και σε όλη τη Χαλκιδική έχουμε τους Βαλκάνιους, υπέθεσα ότι ήταν Βαλκάνιος. Και αυτό ήταν ακριβώς έτσι, ήταν Σέρβος. Και όχι μόνο το κοριτσάκι 2 χρονών, τη Σερβίλα, αλλά και ένας 46χρονος, ο οποίος είχε υποστεί στην ίδια περιοχή πάλι επίθεση. Δύο μέρες μετά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και ξέρεις, οι επιθέσεις και όλα αυτά, μάθαμε να λέμε, και έτσι είναι. Η κορυφή ενός παγόβουνα, από κάτω είναι ο πάγος.
0: Και εδώ είναι η απορία με εμένα. Ποιος από όλους στη διαδρομή της είδησης θεώρησε ότι δεν πρέπει να υποθεί? Πέσαμε σε οικολόγο αστυνομικό, λέω εγώ τώρα. Πέσαμε σε οικολόγο άνθρωπο στην περιφέρεια. Τι είναι το Δασαρχείο? Πέσαμε στη Γενική Διεύθυνση Δασών.
1: Απλά το Δασαρχείο και γενικά, ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Αρχίζουν επειδή τους ξέρουν τους ανθρώπους. Δεν είναι. Οι άνθρωποι είναι ας πούμε, πραγματικά θέλουν την αλήθεια. Δεν είναι. Και σε μικρό επίπεδο, δηλαδή από τον τελευταίο δασοφύλακα μέχρι τον επιθεωρητή δασών εδώ Βορειοελλάδος. Δεν είναι. Θέλουν την αλήθεια. Απλά τι γίνεται. Φοβούνται ορισμένες φορές αυτό που λέμε προσωπικά δεδομένα. Εδώ είχαμε και μια άλλη περίπτωση που ήταν Βαλκάνιος και ο Βαλκάνιος δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει, και εμείς θα πούμε, ταξιδεύουμε τώρα ας πούμε στη Σερβία, σε ένα μέρος έτσι που δεν το γνωρίζουμε, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Αν ήταν Έλληνας, θα αρχίζει η ιστορία αλλιώς. Το παιδί και άρχισε να έρθει το ΕΚΑ. Λέμε τώρα, η κλασική ελληνική είδηση ξεκινάει με καταλογισμό ευθυνών. Θα γινόταν μια αντίδραση. Δεν έγινε η αντίδραση και το σύστημα δούλεψε. Είναι πολύ απλό. Ναι, ξεκάθαρα. Πιστεύω ξεκάθαρα ότι το σύστημα λειτουργεί καλυπτικά. Καλύπτει το σύστημα πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε μια χώρα όπου η είδηση, το ξαναλέω, παράγεται πριν το γεγονός.
0: Όχι, είμαστε και υπερβολικοί. Μην κρυβόμαστε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τρελαίνονται όλοι και οι συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι, αλλά και
1: τόσο.
0: Οι υπηρεσίες να διωγγώσουν κάτι. Ναι.
1: Και εκεί πάμε και ποιος βγάζει την είδηση, γι' αυτό είναι ο ρόλος που μας. Υπήρχε, ας πούμε, μια υποδομή, μια υπευθυνότητα, ένα ψάξιμο με άλλο στυλ και το πιο βασικό θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Νίκο Μάρ, έχει Αντώνη μου σχεδόν 4, σε κάποιες περιοχές έχει 5-6, σε κάποιες έχει 3, μέσα όλων 4 ανθρώπους που κάνουν περίπου 1500 χιλιόμετρα τη βδομάδα, έτσι, οι λεγόμενοι ομοσπονδιακοί γεροφύλακες, μισθολοτούμενοι από Νίκο Μάρ, και οργώνουν όλη την περιοχή. Φαντάσου τώρα εκεί οι τοπικοί, ας πούμε, πόσο έξω είναι μέσα στα βουνά και τα λοιπά και πόσο είναι μέσα στα πτώα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι η πρωινή βάρδια, ας πούμε, των ανθρώπων μας είναι έξω. Βλέπει, ακούει και έχει ένα, να το πω έτσι ξεκάθαρα, έτσι είναι, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουν ένα ειδικό καθεστώς, πάρα πολύ έξυπνο για την εποχή του που έγινε πριν από 25 χρόνια, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πληρώνονται από τους ιδιώτες, αλλά έχουν ειδικά ανακριτικά καθήκοντα όπως έχει και ένας αστυνομικός. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν επίπεδο, έχουν βγάλει τουλάχιστον δίκιο. Οι μισοί από αυτούς σχεδόν πλέον έχουν βγάλει η εκδραστική προστασία ή δασοπονία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι και δασολόγοι, δασολόγοι, επιστήμονες. Θα μπορούσε να είναι δασάρχης ο άλλος και είναι στιγμοφύλακα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί εδώ στο σταθμό έχουμε τον πίνακα με τις τηλεοπτικές οθόνες και βλέπουμε όλη την ειδησιογραφία.
1: Ναι.
0: Δείχνει ένα κούγκαρ που μπήκε στο Σαν Φραντσίσκο και άρχισε να τρέχει μέσα στην πόλη. Κινητοποιήθηκε ολόκληρη η αστυνομία του Σαν Φραντσίσκο με σκοπό βέβαια να το εξοντώσει. Είναι αυτό που δεν τολμάμε να κάνουμε τόσο απλά. Δεν ήρθε ο ειδικός επιστήμονας να φέρει το όπλο με το αναισθητικό και όλες αυτές τις υπερβολές που αρέσκονται εδώ στην Ευρώπη να γίνονται. Πήραν οι άνθρωποι την αστυνομία, η αστυνομία έστειλε του κόσμου τα περιπολικά και προσπαθούσαν να το βρουν κάπου και να το εξοντώσουν. Τόσο απλά, τόσο απλά, τόσο κανονικά. Πάμε
1: όμως
0: στα δικά μας. Πώς ξεκίνησε το Αγριογούρουνο, εσύ είσαι ο μέτρο, είσαι ο μέτρο του είδους.
1: Εδώ θα πρέπει να πω, εντάξει, πάντα σε εμάς το Αγριογούρουνο ξεκινάει παραδοσιακά στα μέσα του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, παρότι έχει αλλάξει η νομοθεσία, ο κόσμος συνεχίζει να τήρει την παράδοση.
1: Με τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, έχουμε τώρα γύρω στους 10 βαθμούς τώρα που μιλάμε, στα βόρεια της Ράμας, ένα υψόμετρο 900 μέτρων στο Φαλακρό, είναι η ζώνη της Οξιάς, τελειώνει η Βελανδιά και αρχίζει η Οξιά. Λοιπόν, και το μεσημέρι θα πάμε 30. Έχουμε μια διαφορά 20 βαθμών. Λοιπόν, είναι καλή η εποχή. Χθες το απόγευμα έριξε και ένα ψηλό βροχό, ελάχιστο βέβαια, αλλά ξέρεις, αυτό το πήγε καλά ο καιρός. Έχει τροφές, είναι γεμάτο τροφές το βουνό. Γεμάτο, δηλαδή οι κορομιλιές, οι κασανιές, βλέπω οι κασανιές παραδοσιακά αρχίζουν σε περίπου 2 εβδομάδες να ρίχνουν πλέον τα κάστανα κάτω. Ναι, αυτός είναι ο όρος, να ρίχνουν τα κάστανα, εδώ δεν έχουμε. Δεν μαζεύει κανείς κάστανα, είναι όλα άγρια. Έτσι. Πήρε από μισό αιώνα περίπου, υπήρχαν και καλλιεργήσιμες καστανιές. Τώρα αυτά έχει φύγει ο κόσμος, έφυγε η έννοια της καλλιέργειας. Δηλαδή μου ξεκίνησε καλά. Με ποια έννοια. Νομίζαμε ότι στο νομοδρά μας δεν έχει Αγριογούρουνα. Νομίζαμε, το λέω έτσι. Έχει. Δεν είμαι επιστήμονας, αλλά τώρα με αυτά που έχω ακούσει από τοπικούς εδώ κτηνιάτρους, έχει τελειώσει η ιστορία της Πανόλης σε μεγάλο ποσοστό. Σίγουρα θα υπάρχουν σε κάποια σημεία έτσι, απικίες, να το πω έτσι, μικρές. Εδώ όμως έχει. Χθες κυνηγήσαμε ένα Αγριογούρουνο. Κυνηγήσαμε. Δεν είχαμε έτσι ο αποτέλεσμα, αλλά είδαμε τρίχα που λέμε. Έτσι, εμείς το λέμε εδώ αυτό έτσι.
0: Σωστά, πολύ
1: τρίχα, είδες. Τρίχα, είδες. Είδαμε τρίχα. Υπάρχουν λύκοι. Απίθανα τα νούμερα. Ήδη χθες είχαμε σε μια περιοχή εδώ κάτω από το Παρανέστη, είχαμε κρούσματα λύκων που πάγανε. Έτσι, εδώ θα πρέπει να πω ότι δεν φτάνουν όλα ειδησιογραφικά, ούτε φτάνουν επίσημα πίνακες και τις γιατί πάρα πολλοί δεν τα δηλώνουν, αυτά πρέπει να δηλώνονται. Είχαμε ήδη κρούσματα, γιατί οι λύκοι είναι αρκετοί. Υπάρχουν αρκούδες, έχω κάτι φωτογραφίες χθες, θα τις βάλουμε στο περιοδικό με περιτώματα αρκούδας και τα λοιπά, έτσι, τελώς πράσινο. Αυτό το πράγμα γίνεται τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Από τις άλλες περιοχές τι σου είπανε ο κόσμος, τα
1: ναι,
0: κανονικά, τα γουρούνια συνεχίζουν.
1: Πάλι πάρα πολύ. Πάρα πολλά
0: να είναι χρόνια. Σε υπερπληθυσμό, ε?
1: Ναι, υπερπληθυσμό και μεγάλο πρόβλημα. Εδώ στο κάμπο της Ράμας που νομίζαμε ότι είχαν δεν είχαμε, ας πούμε, ότι τον κάπο είχαμε ένα-δύο μεμονωμένα. Τώρα μιλάμε στους Φιλίππους, έτσι, να σας δώσω και τάξη μου. Οι Φίλιππους τώρα είναι 70 από τους υψόμετρων. Είναι ο κάμπος των Φιλίππων. Είναι εκεί που έγινε και η μάχη των Ρωμαίων κάποτε, ας πούμε, πριν από 2.000 χρόνια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στον κάμπο, πάνω δίπλα στην άσφαλτο, βέβαια σε επιτροπόμενη περιοχή και χρόνο, μια παρέα στήρευσε 10 γρεγούνα μέσα σε ένα καλαμποκοχώραφο. Έτσι, καλαμπόκια. Πολλά καλαμπόκια τα αφήνουν και τα κάνουν σύλληψη μετά. Δεν τα παίρνουν δηλαδή όταν γίνονται το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Ναι, είχε μέσα, πήγαν 10. Τώρα πόσα είχε, όταν ακούς 10, ας πούμε, να υπολογίζεις 4 και 5 φορές παραπάνω τον αριθμό.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό τώρα καμιά φορά λέω. Να το πω κιόλας, έτσι είναι προς τιμή τους. Είναι από τα κύρια Δράμας, σε ένα χωριό που είναι περίπου οριακά στα σύνορα Δράμας Καβάλα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, αν ήμουν εγώ νομάρχης στην περιφέρεια, θα τους πω όλα τώρα, θα τους έλεγα παιδιά πάρτε ένα βραβείο. Γιατί? Γιατί αυτά τα 10 γουρούνια εκεί που ήταν δίπλα στον δρόμο Δράμας Καβάλα. Όπου η κίνηση είναι τρομερή, είναι μεγάλη. Δηλαδή σε μια απόσταση, ας πούμε, 200 μέτρα από τον δρόμο, έτσι. Αφού αυτά εκεί πάνω στον δρόμο, δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα. Δηλαδή θα γίνουν ατυχήματα. Όταν λέω ατυχήματα, δηλαδή είναι δύο πόλεις, οι οποίες τώρα τι σου πω, το ΚΤΕΛ, ας πούμε, έχει κάθε 20 λεπτά λεωφορείο, έτσι. Παλαιότερα έχει κάθε 10 λεπτά, έτσι. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει για την συγκοινωνία. Και δεν λέμε για την Γεωργία και για όλα τα άλλα. Εντάξει, αυτό. Δεν είμαστε βέβαια εμείς οι άνθρωποι που θα δημιουργήσουμε τους πληθυσμούς, θα τους ελέγξουμε, αλλά ταυτόχρονα είναι παρεπόμενο παράπλευρο της δραστηριότητας του κυνηγιού.
0: Πάντως είναι εκπληκτικό ότι αν δεν υπήρχε το κυνήγι, φαντάσου τι θα είχε γίνει στη Βόρεια Ελλάδα με τα
1: γρήγορα. Δεν είναι μόνο αυτό, και στις μειωρινές περιοχές, στο νομό Σερών, στα σύνορα Δράμας Σερών, εκεί στην αγαπημένη μου Καλλιθέα, γεια σου Άγγελε, έχω ανθρώπους παντού εκεί. Λοιπόν, αυτοί τώρα ετοιμάζονται τώρα να βγουν ξανά σε υψόμετρα 150-200 μέτρων και εκεί, ας πούμε, πολλά τα κουρούνια. Εντάξει, έχει πολλά. Και έχει και λαγούς, Αντώνη, έχει και λαγούς. Και έχουμε και την, να το πω εγώ σε εισαγωγικά και γελάω τώρα, γιατί έχουμε και τη λέλαπα του Ορτικιού. Φέτος το Ορτίκι είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Από κάθε άλλη φορά. Γιατί εντάξει, αυτά είναι μεταναστευτικά, είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν ούτε μία έξοδο. Και είναι καλό και για τους ανθρώπους που φτιάχνουν σκυλιά. Έτσι, όπως εδώ θα σας πω μια άλλη παράμετρο του γουρουνιού που την είδα χθες. Πάντα την πρώτη μέρα που βγάζαμε τα γουρούνια μετά από πάυση 6-7 μηνών, όσο είναι από τέλος Φεβρουαρίου, ας πούμε, μέχρι τώρα, τα σκυλιά ήταν κουμπωμένα. Όπως κουμπωμένος είναι και ο καθένας που κάνει μια δραστηριότητα μια φορά μετά από 6-7 μήνες. Λοιπόν, τα σκυλιά χθες, Αντώνη μου, κυνηγήσανε σαν να ήταν στα μέσα της περιόδου. Έτσι, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι εκπληκτικό. Πιστεύω ότι αυτό που ενθουσίασε τα σκυλιά ήταν τα ίχνη, ήταν η θηλασία, ήταν το βουνό το οποίο ήταν όπως το παλιό καλό καιρό. Και όχι υψηλές θερμοκρασίες, το τονίζω έτσι. Όχι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Πες μου κάτι, να περάσουμε το άλλο το θέμα, το οποίο θα πρέπει να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, ειδικά αυτούς που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Και συγκινούνται και καλά κάνουν και σοκάρονται, να το πω πιο σωστά, και σοκάρονται κάθε φορά μια μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει η δάση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί εσείς έχετε άλλου είδους άλλα δέντρα στα δάση σας και έχετε και ένα διαφορετικό μικροκλίμα σε ό,τι αφορά ειδικά τη νύχτα, τις νυχτερινές ώρες, τις θερμοκρασίες εκεί. Θα πρέπει να πούμε ότι με αφορμή τη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία και για 14 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ευτυχώς ήρθε το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέδειξε ότι αυτή η φωτιά, η οποία την άκουγε κάποιος και έλεγε «Αμάν, τα καταστρέψαν όλα, δεν θα μείνει τίποτα», τελικά είχε καταστρέψει λίγες εκατοντάδες στρέμματα δάσους, ενώ οι υπόλοιποι ήταν έκαιγε κάτω, στη γη, ήταν η Φέρπουσα. Εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς εδώ να μας το εξηγήσεις αυτό.
1: Πολλές φορές τα πράγματα παίρνουν άλλη οδό, πολύ διαφορετική από αυτή που πραγματικά είναι, γιατί Θα σου πω την πρώτη εξήγηση, τη δική μου εξήγηση, ξέρω καλά την περιοχή. Εντάξει, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι στον Γράμμο, έτσι. Θα σας πω από εκεί, ξέρω την περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Επειδή δεν υπάρχει είδηση φωτιάς, επειδή σταμάτησε πλέον να υπάρχει φωτιά στην Πελοπόννησο, φωτιά στην Πιότητα, στη Ρούμελη, φωτιά εδώ εκεί, επικεντρώνεται όλη η είδηση της φωτιάς, όλο το σύστημα, που στην Κόρινθα. Είχε στην Κόρινθα φωτιά, δεν είχε πουθενά άλλο φωτιά. Οπότε αρχίσαμε, λέγαμε μπουρουμπούρου ένα. Μετά, δεύτερο, οι άνθρωποι ξεχνάνε ή οι άνθρωποι θυμούνται αυτό που τους δίνουν. Εδώ στη Δράμα είχαμε φωτιές που είχαμε 35 μέρες φωτιά. Έτσι. Τις αίρες. Υπήρχαν τέτοιες φωτιές. Όμως ξεχάσαμε εκείνο το 30 ημέρο, ας πούμε, και πάμε τώρα εδώ. Βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι της φωτιάς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση και είναι σε περιοχές όπου δεν κινδυνεύουν οικισμοί. Δηλαδή, πώς λειτουργούμε, όταν αποτρέψουμε τον κίνδυνο σε έναν οικισμό, εντάξει, η περιοχή της Κόνησας δεν είναι, εκτός από την Κόνησα και κάποια λίγα χωριά, ας πούμε, τα οποία βέβαια στην καλύτερη περίπτωση των ελάχιστων κατοίκων. Τι γίνεται τώρα. Εκεί δεν υπήρχε φόβος. Οπότε κάπου το σύστημα λειτουργεί διαφορετικό. Βέβαια, ο Κοπέρνικος και κάθε απεικόνηση επιστημονική είναι ο τελευταίος λόγος. Έτσι. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι πρέπει να τους το πούνε. Πολλές φορές όμως να πω και κάτι άλλο. Τώρα είναι λίγο, δεν είναι πιασάρικο αυτό, ας πούμε, δεν πρέπει να τα λέμε. Αλλά πρέπει να πούμε πολλές φορές δεν γίνεται σωστή εκτίμηση από τοπικούς παράγοντες ή γίνεται μια εκτίμηση του στυλ και κινδυνεύει το δικό μου το σπίτι. Άρα θα πρέπει να είναι η είδηση της μέρας. Ενώ ας πούμε μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα να βλέπουμε απεικονιστικά πλέον. Γιατί αυτή είναι η ουσία, η απεικόνιση, το αποτέλεσμα. Ότι ήταν πολύ λιγότερο. Η ζημία ήταν πολύ λιγότερη. Αυτό είναι καλό. Αντώνη, πιστεύω ότι πέρσι, προπέρσι, θυμάμαι, έγινε και παράταση της αντιπυρικής περίοδου. Φύγαμε και από τον Οκτώβριο και πήγαμε μέχρι 15-20 Νοεμβρίου. Πιστεύω ότι φέτος δεν θα χρειαστεί. Έτσι όπως έχω δει τον καιρό και την πορεία του καιρού, δεν θα χρειαστεί. Φυσικά θα είναι όλοι στο πόδι. Έτσι και κάτι άλλο για τις φωτιές, ας πούμε. Σε εκείνη την περιοχή δεν έχουμε ζώνες, να ευλογήσω και τα γένια μας. Δεν ξεκίνησαν να βγαίνουν οι κυνηγοί στην περιοχή στις 20 Αυγούστου όπως βγαίνανε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε περιοχές όπου έχουμε τους κυνηγούς έξω, έτσι, στις ζώνες Ορτικιού, Τριγωνιού κτλ. Από νωρίς, σχεδόν μέσω καλόκαιρο, γιατί έτσι. Αυτό είναι 20 Αυγούστου. Έχουμε παρατηρητές, άμεσους παρατηρητές. Και να σου πω και κάτι. Ακόμα και ένας κυνηγός ο οποίος, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, δεν είναι όλοι οι θεοί, μπορεί να έχει μια ροπή σε μια πράξη που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, πάνω στη θύρα, δεν πρόκειται να αφήσει φωτιά. Γιατί η φωτιά στην ουσία του καίει το σπίτι. Τι γίνεται του κυνηγού, γιατί ενεργεί ο κυνηγός, γιατί ο κυνηγός έχει ένα σπίτι παντού. Ο κάθε κυνηγός εν δυνάμει, τι κυνηγάει, ξέρω εγώ, ορτίκια, λαγό.
0: Έχει 10 σημεία τα οποία τον ενδιαφέρουν.
1: Να μην σου το πω κιόλας, θα μας ακούνε και οι γυναίκες μας, ας πούμε, μεγαλύτερη αξία. Διότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε τώρα σε μια ώρα, μια μισή ώρα, θα βγούμε έξω. Θα βγούμε στο πεδίο που λέει. Τι λέξη πεδίο, δεν την ξέραμε. Τι μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Θα βγούμε λοιπόν στο πεδίο. Λοιπόν, εκεί τη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει. Να είναι όλα καθαρά και να είναι όλα έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Συνεχίστε.
1: Ο κυνηγός λοιπόν έχει σπίτια παντού.
0: Συνεχίστε το έργο σας εκεί στη Μακεδονία και τη Θράκη. Κάνει πολύ καλό έργο η Κυνηγητική Ομοσπονδία. Και εμάς η δική μας η ευχή είναι να καταφέρετε με τα πέρασμα των χρόνων όλο και περισσότερα νέα παιδιά να έρχονται κοντά σας να σας ακολουθούν.
1: Ένα παρήγορο, οι άδειες φέτος είναι τσιμπημένες προς τα πάνω αρκετά.
0: Αυτό, μπράβο. Και νέα παιδιά, αυτό μας νοιάζει.
1: Έχει και νέα παιδιά, Τόνι μου, έχει και νέα παιδιά. Είναι κανένα περίεργο.
0: Να μην πεθάνει η ελπίδα στην Ήπεθρο, αυτό μας νοιάζει. Νέα παιδιά, αυτό μας νοιάζει.
1: Έχει και νέα παιδιά, Τόνι μου, έχει και νέα παιδιά. Είναι κανένα περίεργο.
0: Να μην πεθάνει η ελπίδα στην Ήπεθρο, αυτό μας νοιάζει.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί. Παραπολιτικά FM 90,1 και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί με μεγαλύτερο το στάτους FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Παραπολιτικά.gr, πάνω αριστερά, play και ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο και αν είσαστε της χώρας, αρκεί να έχετε ίντερνετ όπως λέγαμε παλιά, και ακούτε την εκπομπή μας. Και βέβαια να ξέρετε ότι μπορείτε να πάρετε μέρος και στην κλήρωση. Κάθε μήνα κληρώνουμε μια συσκευή δορυφορικού εντοπισμού κυνηγών σκύλων, σκύλων γενικότερα. Μπορεί να πάρετε και μη κυνηγή να πάρετε μέρος. Στέλνοντας απλά το όνομα, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνσή σας στο 6936694641. 6936694641. Εμείς περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Ήδη σας ευχαριστούμε. Σήμερα έχουμε αρκετές. Έχουμε και τηλεφωνήματα αρκετά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν, που βιώνουν τη φύση, που παρατηρούν, γιατί όπως πολύ σωστά μας είπε και ο Χρήστος Ράμος, ο άνθρωπος του ΟΦΚΑΘ, του ομίλου φίλων κυνηγών

0: Ταχτής Θερμαϊκού και μία από τις πιο γνωστές οργανώσεις έρευνας και διάσωσης, ότι ακόμη και οι φωτιές δεν έχουν σταματήσει. Επειδή δεν τις βλέπετε στα δελτία ειδήσεων, γιατί σβήνονται πιο εύκολα λόγω του ότι έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες και υπάρχει μεγαλύτερη υγρασία, υπάρχουν διαφορετικές αυτή τη στιγμή καταστάσεις στην Ήπεθρο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει, οι φωτιές συνεχίζονται. Οι κυνηγοί τι κάνουνε, παίρνουν τηλέφωνο όταν ακόμη η φωτιά βρίσκεται στο αρχικό στάδιο. Οπότε ακόμη και ένα πυροσβεστικό όχημα, αν προλάβει και φτάσει έγκαιρα, είναι αρκετό για να τη σβήσει. Αυτή είναι η διαφορά του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Οι φωτιές δεν σταματάνε. Οι φωτιές συνεχίζονται. Υπάρχουν και ανεύθυνοι, υπάρχουν και οι κεραυνοί, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλες αιτίες οι οποίες προκαλούν πυρκαγιές στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν το ξέρετε, εκείνη η διαφορά των κυνηγών. Και πάμε τώρα στην καρδιά της Πελοποννήσου, στην Αρκαδική γη, στην Τοσκάνη της Ελληνικής Ηπαίθρου και στον Πάμπη τον Καβά, για να μας πει πώς ξεκίνησε η χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπάμπης έχει την ιδιαιτερότητα να κρατάει ημερολόγιο και να παρατηρεί τα πάντα, όχι μόνο για την Μπεκάτσα αλλά για όλα τα θυράματα, καθώς ο σωστός κυνηγός, όπως λέγανε οι παλιοί, ξέρει από όλα τα κυνήγια. Καλή σου ημέρα, Μπάμπη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τις φίλες και τους φίλους, καλημέρα στους κυνηγούς. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Πες μας πώς ήταν το ξεκίνημα. Καλή σου ημέρα και σε σένα.
1: Κοίταξε να δεις, όπως κάθε χρόνο έχει κάποια τριγώνια στη Μεγαλόπολη, ορτίκια δεν έχει, όπως ξέρετε.
0: Παρότι η Βόρεια Ελλάδα, είδες πριν από λίγο, άκουσες ότι έγινε χαλασμός φέτος.
1: Άκουσα από φίλους που έχω πολλούς φίλους, ειδικά στις Σέρες, ότι είχε πολλά ορτίκια φέτος, το πιάρικα ορτίκια πάρα πολλά. Μετά τα ορτίκια που περιμένανε και εδώ κάτω να ξεκινήσουν τη μετανάστευση, δεν φαίνεται να κάνανε, έκανε μια κοιλιά μετά το ορτικάκι. Και τώρα πριν 2-3 μέρες άκουσα πάλι ότι έγινε ένα μεγάλο πέρασμα τριγώνη κυρίως, αλλά και ορτική. Γεμίσανε τα ορτικοτόπια και τα νησιά, γεμίσανε τριγώνια και ορτικιά. Βλέπεις ότι η φύση είναι απρόβλεπτη. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που λες κάποια στιγμή, ξέρεις, μου λέει ο άλλος δεν έχει ορτικιά φέτος, δεν έχει ορτικιά φέτος. Για κάποιο λόγο τα ορτικιά μείνανε πίσω, τα περασματιάρικα. Και ξαφνικά βλέπεις και γέμισε ο τόπος με ορτίκια. Βέβαια το ορτίκι είναι ένα πουλί που έχει κάνει περάσματα, ειδικά στην Πελοπόννησο, θυμάμαι εγώ, 22 του μηνός Οκτωβρίου, μέγα πέρασμα ορτικιού, στη Λαβριωτική, στην Κορώνη, στην Ελαφώνησο κάτω, 28 Οκτωβρίου, πέρασμα ορτίκι και τριγώνη. Ένα παράξενο πράγμα δηλαδή.
0: Τα τριγώνια δεν είναι τέτοια εποχή ακόμη στην Ελλάδα με τίποτα, ναι.
1: Δεν το κάνει κάθε χρόνο, αλλά αυτά τα πράγματα υπάρχουν.
0: Αυτό λέμε, ναι. Είναι αυτά που λέμε, ότι το κυνήγι τελικά είναι ταυτισμένο με τις καιρικές συνθήκες.
1: Παίζει ρόλο όχι μόνο τι καιρό θα κάνει στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.
0: Τι καιρό θα κάνει στην Ανατολική κάνει... Μεσόγειο. Έτσι ακριβώς.
1: Στη Μεσόγειο. Στη Ρουμανία.
0: Στα Βαλκάνια, βέβαια.
1: Στα Βαλκάνια θα σπρώξει τα πουλιά. Φέτος είχαμε και ένα ευχάριστο, ότι είδαμε φάσες πολύ νωρίς. Είδαμε πάρα πολύ νωρίς φάσες. Ειδικά εδώ στη Μεγαλόπολη, με βλαχοκερασιά και λοιπά, που είναι τα φασοτόπια, δεν είχαμε δει τόσο νωρίς φάσες. Φέτος φανήκανε κάποια πουλιά, που σημαίνει ότι κάτι καλό πάει να γίνει και με τη φάσα. Γιατί πιθανόν να έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός της. Πιθανόν.
0: Αυτό σημαίνει ότι είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, καθώς η περσινή χρονιά για την Βόρεια Ελλάδα ήταν από τις καλύτερες, και ίσως αυτό που λένε οι θυραματολόγοι, ότι το είδος αυτό βρίσκεται σε τεράστιους αριθμούς αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και στα Βαλκάνια, μας ευνοήσει ως μια χώρα η οποία έχει αρκετή τροφή για αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Στα βουνά μας υπάρχει τροφή, άφθονη για αυτά.
1: Εμείς έχουμε η χώρα του, η γη του Πανός, η γη του Θεού του Πάνα. Η Αρκαδία είναι όλο βελανιδιές, βελανίδι κάργα. Το οποίο βελανίδι βέβαια τρώνε και τα, οι αγριόχειροι. Το φαΐ του αγριόχειρου είναι το βελανίδι. Από τις καλύτερες τροφές. Και κάποιος φίλος μου είπε ότι εμείς λέει στα μέρη σας, στην Πελοπόννησο, επειδή τα γουρούνια δεν έχουν λύκους να τα κυνηγάνε, δεν έχουν εχθρούς, παρά μόνο το κυνηγό ο οποίος θα θηρεύσει κάποια, ευτυχώς, κάποια αγριογούρουνα, γιατί θα είχαν γίνει, να μην πω χιλιάδες, και τώρα είναι σε υπερπληκτισμό, ότι χρησιμοποιούμε, λέει, πιο χοντρά από ό,τι στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί τα γουρούνια είναι παχιά, είναι πολύ παχιά από το φαΐ που έχουν και τρώνε. Και βάζουμε μονόβολα πιο πολύ και εξάμπυλα και τέτοια.
0: Αυτό σημαίνει κιόλας ότι πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή τους και το κυνήγι τους. Γιατί για να έχουν βρει τόση τροφή. Αλλά είπαμε, αυτά τα πράγματα είναι ψηλά γράμματα. Υπάρχουν κάποια ακόμη και για τα γουρούνια, μην τα θυμίσουμε τώρα. Είναι και πολύ γνωστή αυτή η κοπέλα η οποία το υποστηρίζει αυτό, που λέει ότι θεωρεί απαράδεκτο να κυνηγούνται τα αγριογούρουνα. Το έχουμε ακούσει και αυτό στην Ελλάδα, εντάξει.
1: Κοίταξε, είναι τα αγριογούρουνο εδώ στην Ελλάδα σε κάποια σημεία είναι κατάρα, ενώ στο εξωτερικό είναι ευχή. Διότι είναι μια μεγάλη οικονομική ένεση στις τοπικές κοινωνίες που πάνε και το κυνηγάνε οργανωμένα, αφήνουν λεφτά.
0: Ναι, γιατί πληρώνουν άδεια, πολύ σωστά το λες, πληρώνουν, δεν το κυνηγάνε έτσι.
1: Πληρώνουν άδεια και είναι και κυνηγή όταν κάποιος ξέρει ότι θα πάει και θα κυνηγήσει και δεν θα τον παρενοχλήσει κάποιος, δεν θα πέσει απάνω στον άλλον, όταν υπάρχει μια αρχή, όταν υπάρχουν κάποιοι κανόνες, έρχονται και άνθρωποι που είναι και λεφτάδες, να το πω έτσι. Εκτός από αυτούς που έρχονται και καλά κάνουν και έρχονται οι άνθρωποι να κυνηγήσουν. Λοιπόν, και αφήνουν πολλά χρήματα στις τοπικές κοινωνίες, στα ξενοδοχεία, στις ταβέρνες, παντού. Είναι οργανωμένα. Εκεί λοιπόν που είναι στο Λίγηρα, ξέρω εγώ, στη Τοσκάνη, καλά το είπες στην αρχή, γιατί στη Γερμανία 1.000.000 γουρούνια το χρόνο, 800.000 γουρούνια στην Αυστρία. Αγριογούρουνα εννοώ.
0: Η Αυστρία, επειδή το έθιξες τώρα. Και είχα και έναν φίλο, δυστυχώς έπεσε θύμα του κορονοϊού, ένας καταπληκτικός άνθρωπος και κυνηγός. Μου είχε δείξει στοιχεία ότι οι Αυστριακοί τρώνε ελάχιστο κρέας εκτροφής, ενώ είναι φανατικοί κρεατοφάγοι, έχουν τόσο άφθονο κυνήγι, ακούστε τώρα εδώ, που τρώνε ελάχιστο κρέας εκτροφής. Ενώ εμείς δίνουμε 100.000.000 ευρώ κάθε μήνα στην Ολλανδία, ναι, μια χώρα μικρότερη από την Πελοπόννησο, να το πούμε και αυτό, ειδικά για τους Πελοποννήσους, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δίνουμε στην Ολλανδία 100.000.000 ευρώ για να εισάγουμε κρέας εκτροφής.
1: 98% όμως χάρη εισαγωγή.
0: Ακριβώς.
1: 98%.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, είναι κρίμα, γιατί θα μπορούσαμε να πάει σε ένα εστιατόριο στη Γερμανία, στην Αυστρία. Μου έχουν πει, εγώ δεν έχω πάει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σου λέει, έχουμε αγριογούρνο, ζαρκάδι, ελάφι, φασανό, φραγκόκοτες. Ξέρω, άμα θέλεις, έχουμε και μοσχάρι, ξέρω εγώ. Αρνί, πού να το βρεις. Λοιπόν, και εμείς δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούμε, που η Μεγαλόπολη. Η Μεγαλόπολη, η Αρκαδία, η Πελοπόννησος έχει χιλιάδες αγριογούρουνα.
0: Που θα έπρεπε κάθε πόλη, δεν λέω για πολλά, να έχει ένα εστιατόριο που να ήξερε, ειδικά και θα έκανε καλό και στον τουρισμό το χειμερινό, που να ήξερε ότι έχει μόνο κυνήγι, τίποτα άλλο.
1: Κοίταξε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή εστιατόρια τα οποία έχουν κυνήγι. Έχουν κυνήγι αγριογούρουνο κοκκινιστό, αγριογούρουνο στιφάδο. Βέβαια. Υπάρχει δυσκολία γιατί σου λέει από που τα αγόρασες, φέρνει τα τιμολόγια.
0: Αυτό πήγα από να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος, εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Να φας αγριογούρουνο εδώ να έρθει στη Μεγαλόπολη.
0: Αν θέλουν γίνεται στη Λίμνο. Στη Λίμνο ξεπεράστηκε. Στη Λίμνο άλλαξε ο νόμος και μπορείς το αγριοκούνελο να το πάρεις, να το πουλήσεις για φαγητό.
1: Μα να μην μπορούν να πουλήσουν το αγριογούρουνο κάποιοι άνθρωποι τη στιγμή που θυρεύουν αγριογούρουνα και τα έχει ανάγκη. Τα τρώει ο κόσμος, τραβάνε στις ταβέρνες γιατί πάνε με κρασί κόκκινο εδώ που έχουμε το αγιοργήτικο εμείς, την Αρκαδία, στην Εμαία, το μαύρο, το κόκκινο, το κρασί. Λοιπόν, και να μην μπορούμε να μπορεί ο κόσμος να κουνηθεί, να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το δώρο, να το πω έτσι, Θεού.
0: Τώρα που είπες για το δώρο Θεού που είναι η ζωή στην Αρκαδία, τι λένε οι λαγάδες ευχαριστημένοι?
1: Κοίταξε, οι λαγάδες... τώρα ξεκινήσαμε, εγώ σήμερα θα πάω πάλι, την πρώτη μέρα μας έκανε μεγάλη λαχτάρα εδώ στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Είχε να βρέξει 70 μέρες, κάποια απόγευμα μόνο έβρεξε. Και προχτές, την Τετάρτη 16 του μηνός, το πρωί βροχή, δεν το πίστευα. Και δεν κυνηγήσαμε. Δεν κυνηγήσαμε, κυνηγήσαμε χτες.
0: Είναι όμως καλό γιατί βράχηκε και η γη, το θέλετε αυτό.
1: Το θέλουμε, ναι, και είχε μια καλή βροχούλα που έβρεξε 2-3 ώρες. Όλοι θέλουμε να βρέξει από εδώ και πέρα. Θέλουμε να βρέξει.
0: Όλη η Ελλάδα αυτό περιμένει. Όποιον ρωτήσεις, σου λέει να πέσει μια βροχή.
1: Δεν έχει βρέξει αρκετά. Έχει όμως βρέξει. Ερχόταν πάντα ο καιρός από εμάς, έρχεται δυτικά. Δυτικά από την Καρίτανα που λέμε. Μα μαύρισε από εκεί η Καρίτανα, το προσλέψει από τη Μεγαλόπολη. Ερχόταν ο καιρός και δεν έπεφτε στη Μεγαλόπολη μέσα να πάει να βρέξει εδώ. Όμως ευτυχώς έκανε ένα γύρο, πέρναγε από τα Έλατα. Πολύ βροχή φέτος τα Έλατα, στο Μέναλο, και πέρναγε από την Τρίπολη. Οπότε λοιπόν τα μπεκατσάκια θα βρουν μια καλή στάση φέτος, πιστεύω, επάνω στα
0: Έλατα. Στο Έλατο, ε.
1: Στο Έλατο, βέβαια, και θα ξεκινήσουμε. Έτοιμοι είμαστε τώρα. Από τις 10 του μηνός θα ξεκινήσουμε. Εγώ,
0: 10 Οκτώβρη θα ανέβει στο Έλατο.
1: Ναι, θα ανέβω τα στατιστικά μου που έχω. Η πιο πρώιμη μπεκάτσα που έχω σηκώσει είναι 10 του μηνός Οκτωβρίου. Μα βγήκε στη Λάκα και μας έφυγε κιόλας με ένα κουμπάρο μου.
0: Σε μεγάλο υψόμετρο, σε ελατοδάσο, να το πούμε και αυτό για αυτού που μας ακούν.
1: Ελατοδάσο,
0: 1500
1: μέτρα, 1200 και πάνω. Από 800 και πάνω. Και θα παραμείνουν τα πουλιά γιατί έχει βρέξει πάρα πολύ. Θα έχει πρώιμα πουλιά, θα μείνουν πάνω, θα μπορέσουμε να κυνηγήσουμε τα ευρωσές και σιγά σιγά ανάλογα με τον καιρό μέχρι τις 20-30 Νοεμβρίου όταν αρχίσουν οι πρώτοι μεγάλοι πάγοι, βλέπεις τα πουλιά αυτά και κατεβαίνουν. Λοιπόν, διαφορετικά, όταν κάνει νοτιάδες και κάνει ζέστη, ξανανεβαίνει μπεκάτσα πάλι στο Έλατο. Μπορεί να βρεις μπεκάτσα ακόμα και το καλαδό Φλεβάρι βρίσκεις, γιατί κάνει τα πιστρόφια που λέμε. Αλλά φέτος θα κρατήσει πουλιά το Έλατο γιατί έβρεξε και στον Ταΐγια το έβρεξε.
0: Τι λέει το ημερολογιό, θα είναι καλή χρονιά για την μπεκάτσα?
1: Κοίταξε να δεις, δεδομένων των αναλογιών πιστεύω θα είναι καλή. Βέβαια, μην περιμένεις αυτά τα νούμερα που είχαμε πριν 20 και 30 χρόνια. Αυτά δεν πρόκειται να...
0: Όχι, αν θα είναι καλή απλά, τίποτα άλλο. Ναι. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα.
1: Πιστεύω
0: αν θα είναι καλή, τίποτα άλλο.
1: Πιστεύω ότι θα είναι καλή γιατί έχει βρέξει στη Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύω θα μπουν πουλιά, θα κρατηθούν πουλιά. Σιγά σιγά θα έρθουν και Πελοποννησό κάτω.
0: Έτσι.
1: Και η μπεκάτσα έκανε μια έκπληξη σε μένα το 2017 που δεν το περίμενα, και μετά πάλι το 2021 μπήκανε σε αυτές τις δύο χρονιές πολλά πουλιά. Μία χρονιά αντίστοιχη όπως ήταν το 90, ας πούμε, το 92, το 98. Λοιπόν, και πιο παλιά που κυνηγάω μπεκάτσες, από το 87 γράφω τα απομνημονεύματά μου, να το πω έτσι.
0: Και είναι μια ολόκληρη ζωή που έχεις ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θύραμα.
1: Είναι απρόβλεπτη η μπεκάτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για άλλο ένα πρωινό, Μπάμπη μου. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο φετινό χειμώνα.
1: Να είστε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Πάω για λαγουδάκι τώρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με το φίλο μου.
0: Έτσι.
1: Τι μου το
0: υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Θα δείτε την Ανατολή στο βουνό, θα ακούσετε το κλαφούνισμα των σκυλιών και θα είναι όλα υπέροχα.
1: Η προετοιμασία είναι μεγάλη υπόθεση. Η προετοιμασία, το πρωινό, το καφεδάκι.
0: Έτσι.
1: Ο ήλιος πρωτού βγει μια ώρα που βλέπεις και χαράζει, είναι τρομερό.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά.
1: Και καλές εξόδους. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο από μας εδώ όλους. Να ξέρετε ότι έχετε πολλές ευχές να καταφέρετε να απολαύσετε την Κυριακή σας.
2: Στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Έλα αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Κυριακή, η ώρα που ο καφές δεν είναι πλέον ρόφημα, είναι ιατρική ανάγκη θα έλεγα, έτσι δεν το συζητώ. Οπότε φτιάξτε το καφεδάκι και πάμε να κάνουμε την απογείωση της πρωινής πτήσης. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εκεί που κάποιοι ξυπνάνε και λένε, ανοίγουν τα μάτια τους και λένε καλημέρα, τι όμορφη μέρα, εμείς λέμε ποιος με ξύπνησε και γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Εδώ είναι η πρωινή πτήση. Η πραγματικότητα πολλές φορές μπορεί να είναι πιο τρελή και από οποιοδήποτε ανέκδοτο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, διάβαζα ότι υπάρχει, λέει, διαγωνισμός ουρλιαχτού. Ναι, έλατε. Όχι τραγουδιού, ουρλιαχτού. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν βγει σε κανένα από αυτά τα πολιτιστικά κέντρα, όπως τα λέει ο αείμνηστος Γιαννόπουλος στο παρελθόν, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, έτσι, έργα και ημέρες, τα έλεγε πολιτιστικά κέντρα. Και αν θυμάσαι, έτσι, μια τρανταχτή ρίση του, η Φούλη Δημητρίου δηλαδή δεν είναι πολιτισμός. Τι κάνει η Φούλη Δημητρίου, αλήθεια, σήμερα. Λοιπόν, στο διαγωνισμό ουρλιαχτού κέρδισε μια γυναίκα που είπε ότι από μικρή συνήθισε να φωνάζει τόσο πολύ επειδή είχε προπονηθεί. Αυτή θα ήταν και φοβερή πεθερά, να ξέρεις. Θα έχει γίνει δηλαδή. Εγώ όλα το κάνουμε στην Ελλάδα, βέβαια. Θα βάλουμε μια πεθερά απέναντι στο γαμπρό και να δούμε ποιος θα αντέξει περισσότερο. Καλά, ξέρουμε ποιος θα αντέξει. Ναι. Ξέρω. Πεθερά. Είναι το μόνο αϊθαλές, αϊκίνητο. Αλεξάνδριο, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων. Τα ενσωματώνει όλα. Η πεθερά, κυρίες και κύριοι, ένα ειδικό είδος. Ειδικά η ελληνίδα πεθερά είναι αυτό που λέμε το απόλυτο. Και το φοβερό είναι ότι δεν θα εξαφανιστεί και ποτέ. Κάποτε, βλέπεις τώρα, τεράστια είδη, ας πούμε, όπως οι δεινόσαυροι, εξαφανίστηκαν. Οι πεθερές θα υπάρχουν για πάντα, φίλε. Για πάντα. Κυριακή, λοιπόν, σήμερα μια συμβουλή: μην παντρευτείτε, μην χωρίσετε, μην πάρετε δάνειο, μην στείλετε μήνυμα στον πρώην ή στην πρώην και κυρίως μην πάρετε απόφαση πριν να πιείτε καφεδάκι, κυρίες και κύριοι, γιατί μετά τις 8 το πρωί μπορεί να το μετανιώσετε. Αυτό να το ξέρετε και οπωσδήποτε να το κάνετε. Άκου τώρα, στην Καλιφόρνια λέει μπήκε διαρρήκτη σε σπίτι. Ο σκύλος του σπιτιού, μεγάλη μορφή ο σκύλος, δηλαδή πρέπει να, ο αστυνόμος αείνης, δηλαδή πρέπει να τον προσλάβουν στην αστυνομία για σαν τα K9 τα σκυλιά αυτό, δεν κατάλαβε ότι ήταν διαρρήκτης και του πήγε το παιχνίδι να παίξει παρίτσα. Τα βλέπατε από το βίντεο μετά οι ιδιοκτήτες. Είναι ό,τι πρέπει για την αστυνομία ο συγκεκριμένος, ό,τι πρέπει. Στον πύργο, εδώ, Ηλίας, έτσι. Ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης και τη τηλεφώνησαν και τη είπαν ότι στο σπίτι σας υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας. Βέβαια. Της είπανε βγάλει τα κοσμήματα έξω και άφησε τα αξίστα. Τύλιξε τα σε ένα αλουμινόχαρτο, τα γνωστά τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα το επόμενο να πάρουν τηλέφωνο, γεια σας, από την πολιτική προστασία. Έρχεται σεισμός 7,8 Ρίχτερ. Παρακαλώ, βγάλετε το χρηματιστήριο στο μπαλκόνι για να μην κινδυνεύσει. Άνετα. Οπότε, αν σας τηλεφωνήσει κάποιος και σας πει ότι είναι λογιστής, θα σας δώσει, ξέρω εγώ, επιδόματα, να είναι από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από τον ΟΤΕ, από όπου μπορείτε, από ΟΤΕ δεν υπάρχει, υπάρχει Telecom πλέον. Arbeit, mach Freit, Arbeit, mach Freit. Λοιπόν, αν σας τηλεφωνήσει λοιπόν κάποιος από κάποια υπηρεσία, δεν του δίνουμε κοσμήματα, δεν του δίνουμε λεφτά, δεν του δίνουμε κωδικούς, του δίνουμε μόνο μια απάντηση. Μια απάντηση. Περίμενα να σου περάσω την πεθερά μου που είναι πιο έξυπνη από μένα. Έτσι, για να τελειώνεις και να είσαι και καθαρός δηλαδή. Τώρα στα Τρίκαλα, για να μην λέμε μόνο για τον πύργο, και πάνω από τα βλάκια έχουμε διάφορα. Βίσονας βρέθηκε να κάνει βόλτες σε αυλή σπιτιού. Βίσονας. Έλαντε. Ξέρω εγώ ρε φίλε, σε λίγο θα βγει ένα νησιού και απάτσια, ας πούμε, να κυνηγάνε με τα δόρατα. Λοιπόν, άλλος παίρνει σκύλο, φίλε μου ο Θανάση, άλλος παίρνει γάτα, άλλος παίρνει παπαγάλο. Ο Τρικαλινός εκεί είπε, βάλε ένα βίσονα ρε φιλαράκι, να έχει και λίγο χαρακτήρα η αυλή μας. Τι να πεις, τι να πεις. 20 Σεπτεμβρίου, εσύ οστάσαμε. Στο πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι ακόμη κάποιοι μπορεί να κάνουν ένα τριμεράκι, ένα διμεράκι, κάτι, ο καιρός είναι καλός.
263η μέρα του έτους. Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 9. Δύσεις στις 19 και 27. Χρόνια πολλά στον Αγάπιο, τη Θεοπίστη, το Θεόπιστο, τον Ευστάθιο και την Ευσταθία. Ξέρεις, ο Ευστάθιος δεν ονομάζονταν πάντα Ευστάθιος. Έτσι, τον λέγανε Πλακίδα. Και ήταν από τους έτσι, πολύ δυνατούς χιλίαρχος, ήταν κάτι τέτοιο, του Ρωμαϊκού στρατού. Μια μέρα λοιπόν, καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, γι' αυτό θα δείτε και την εικόνα του, αγιογραφημένη με ένα ελάφι, με ένα σταυρό, είδε στα κέρατά του, λέει, αυτό το ελάφι να φέρει σταυρό. Και άκουσε, λέει, μια φωνή που τον καλούσε να γίνει χριστιανός. Μα μητάρια, είχε φάει. Με αυτό το όραμα, λέει, πίστεψε στη νέα θρησκεία και βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Ευστάθιος. Χριστιανοί βαφτίστηκαν και η γυναίκα του, η Τατιανή, που έλαβε το όνομα Θεοπίστη, και τα δύο παιδιά του, ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος. Όταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός πληροφορήθηκε ότι αξιωματικός του ασπάστηκε το χριστιανισμό, τον καθαίρεσε και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του. Στη συνέχεια, η τιμωρία του περιλάμβανε χωρισμό από την οικογένειά του, ένα γεγονός που, όπως καταλαβαίνετε, τον έκανε έτσι να πικραθεί πολύ. Μετά από χρόνια, ο Τραϊανός, όταν βρέθηκε έτσι σε μια δυσχέρεια στρατιωτική, θυμήθηκε τον Ευστάθιο και τον επανέφερε στο στράτευμα. Στην πορεία, ο Ευστάθιος βρήκε την οικογένειά του, καταλαβαίνετε, άρχισε να χαίρεται. Όμως ο διάδοχος του Τραϊανού, ο Αδριανός, αυτός που έχει φτιάξει εδώ και τις πύλες του Αδριανού και τα υδραγωγεία, τα Αδριάνια κτλ., απέτησε από τον Ευστάθιο να προσκυνήσει και πάλι τα είδωλα. Ο Ευστάθιος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να βασανιστεί αυτός και η οικογένειά του μέχρι θανάτου. Αυτά τα φοβερά, έτσι, όσον αφορά τους διωγμούς που υπέστησαν οι χριστιανοί για να μπορέσουν να, στη συνέχεια να εξασκήσουν την πίστη τους ελεύθερα. Έπρεπε να έρθει ο Μέγας Κωνσταντίνος, είτε είχαμε το διάταγμα των Μεδιολάνων, το θυμάσαι από το σχολείο, το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Και μετά βρέθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, καλά τα λέω εσύ, τα θυμάμαι, νομίζω, ναι, βρέθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο μοναδικός, λέει, αυτοκράτορας του Βυζαντίου που προσπάθησε να επαναφέρει την πατρόα θρησκεία. Ναι. Να ξέρετε ότι και σήμερα, ας πούμε, η Αθήνα θα είναι αποσπέλαστη σε κάποια τη σημεία, γιατί έχουμε εν όψη της 22ης Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, η οδός Αθηνάς θα είναι χωρίς αυτοκίνητο για 24 ώρες. Από χθες έχουμε και κάποιους άλλους δρόμους που κλείνανε για κάποιες εκδηλώσεις, αλλά δευτερεύοντες. Η Αθηνάς λοιπόν από χθες στις 8 το βράδυ είναι δρόμος χωρίς αυτοκίνητα για 24 ώρες μέχρι τις 8 το απόγευμα σήμερα. Θα είναι ανοιχτός χώρος για πεζούς, ποδηλάτες, αθλητισμό, πολιτισμό, ψυχαγωγία και παιχνίδι. Η δράση αυτή εντάσσεται στο, όπως σας είπα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, με το Δήμο Αθηναίων να στέλνει το μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο και περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης. Ωραία είναι όλα αυτά και εγώ πραγματικά θα ήθελα να επεξαρτηθώ και από το αυτοκίνητο και από τη μοτοσυκλέτα, ειδικά με τις τιμές που έχει φτάσει η βενζίνη. Αλλά ρε παιδιά, ας πούμε. Να το κάνουμε οργανωμένα, άμα είναι. Για ένα ολόκληρο 24ωρο, λοιπόν, η οδός Αθηνάς αλλάζει εικόνα. Να είστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό, εντάξει, το καλύτερο δεν είναι να μετακινούμαστε κέντρο Αθήνα με το αυτοκίνητο. Δεν το βλέπω καλό σήμερα. Συνετό. Όσοι μετακινήσετε με μετρό. Από σήμερα έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Κλείνει από τις 10 παρά 20 το βράδυ το τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό. Για τους λόγους αυτούς έχει τεθεί σε ισχύ, θα τίθεται σε ισχύ και θα λειτουργεί η γραμμή, η έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ24. Έτσι, για να είστε ενημερωμένοι και για αυτό. Εγώ να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινάμε αυτό το πρωινό με πολύ δυνατή ομάδα. Ομαδάρα θα έλεγα. Απέναντί μου ο Τιτάνας, ο Ιαπετός, ο Άτλαντας, ο Ωκεανός, ο Φοβερός, ο Τάνταλος, Θανάσης Αφανασόπουλος. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, όπως πάντα, κυρίες και κύριοι, με έναν τρόπο μαεστρικό, ιδανικό, βελούδινο,
Θα να βάλω κι άλλα. Εντάξει. 5 ευρώ. Για κάθε καλό λόγο. Οπότε πώς σου είπα, 5, 5, 25. Πάει το μεροκάματο, το χάσεις. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γευσηγνώστης και γνώστης της μουσικής τέχνης ο Σολίγη, Βασίλειος Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι. Βασίλειος ο Βουλαροκτώδος μου τώρα, αλλά δεν είναι. Ναι. Είναι αγαθή προσωπικότητα ο Βασίλης. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέος, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9 και σήμερα, όπως το κάνουμε εδώ και 14 χρόνια περίπου, 14 σεζόν. 13 χρόνια, 14 σεζόν, φίλε, για να ξέρεις. Τόσα ακριβώς λειτουργούν τα παραπολιτικά, τόσα ακριβώς είμαστε στον αέρα, τόσα χρόνια κάνουμε παρέα και το συζητάμε. Και ελπίζουμε έτσι με τη βοήθειά σας να παραμείνουμε στον αέρα χωρίς αναταράξεις, χωρίς κενά αέρος, χωρίς ευτράπελα και προβλήματα στις πτήσεις μας. Ήρθε η ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr. Και στη συνέχεια αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα του τηλεφώνου στο 211-10-80-880. Μην πάρετε τώρα, έχω δώσει αποστολή στη Μαρία να κάνει. Οπότε λόγω αποστολής δεν απαντά. Πάμε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 19 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Τι σου λείπει ρε Θανάση από τη δεκαετία του 80 έτσι πιο πολύ? Γιατί εντάξει τώρα, τώρα μου ήρθε έτσι ακούγοντας αυτό το τραγούδι που μας ταξιδεύει αρκετά χρόνια πίσω. Εμένα ξέρεις τι μου λείπει Θανάση? Το γεγονός ότι δεν κλείδωνε στην πόρτα ρε παιδί. Δεν σε νοιάζει. Κοιμόσουν στην αυλή του σπιτιού σου βράδυ, καλοκαίρι και δεν σε νοιάζει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει κάποιος. Δηλαδή η ανεμελιά αυτή, το γεγονός ότι δεν φοβόσουν. Δηλαδή σου να το βράδυ ας πούμε έπαιζες έξω ως παιδί και δεν ανησυχούσε ο πατέρας σου, η μάνα σου, αν θα, ξέρω εγώ, θα καθυστερήσεις λίγο. Άσε που υπήρχε βέβαια και η σύνεση και ήταν αλλιώς τα πράγματα, πιο ρομαντικά, πιο εύκολα. Αλλά δεν υπήρχε και ανησυχία ρε παιδάκι μου. Δηλαδή και να καθυστερούσες να πας σπίτι, εντάξει, είχες την κατσάβα τη σχετική, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα ας πούμε. Δεν κινδύνευες. Τώρα μέρα μεσημέρι ας πούμε κινείσαι και φοβάσαι ότι, ή το άλλο ας πούμε μετά, με τη βία των ανηλίκων, θα τα δούμε μετά. Ένας 14χρονος λέει κινδύνευε να χάσει τον νεφρό του. Τον πλάκωσε συνομήλικός του. Εδώ στα Βρυλίσια γίνεται. Μια 13χρονη λέει την πλακώσαν μια συμμορία. Λέει που μαζευτήκανε του λούμου στο ξύλο. Και εμείς σαν παιδιά, ως παιδιά ας πούμε, στο παρελθόν, έχουμε τσακωθεί, έχουμε ρε παιδί μου, παιδιά ας πούμε, έτσι. Τσακωθήκαμε και τα λοιπά. Έπεσαν μια-δυο σφαλιάρες και μετά έφταιε ο άλλος κάτω και τελείωνε ας πούμε. Ή έλεγε ας πούμε ότι τον υποχωρούσε λίγο και σταματούσε τώρα. Βλέπεις ένα αμένος, ένα αμίσος, πέφτουν καμιά δεκαπενταριά από πάνω. Κλωτσές, μπουνιές, να τον σκοτώσεις τον άλλο, να τον θυματίσεις. Τι οργή είναι αυτή που έχουν τα παιδιά, αρέσει. Και δεν φταίνε φυσικά τα παιδιά, εμείς θέμε έτσι. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτούμε, προφανώς εμείς θέμε. Και δεν είναι φυσικά μόνο ελληνικό το. Αυτό βέβαια ξεκίνησαν από το εξωτερικό και τα βλέπουμε και στη δική μας κοινωνία πλέον. Το θυμάστε τι λέγαμε, θα δούμε, θα έρθουν κτλ. Όσο πάει το πράγμα, έρχεται, γίνεται. Και αν είχαμε, να είσαι σίγουρος ότι αν είχαμε κι εμείς ελεύθερη την οπλοκατοχή, είναι πολύ, ναι, είναι πιθανό, πολύ πιθανό, έτσι, αντί να πάρει, ξέρω εγώ, κάτι, ένα σκουπόξυλο, ξέρω, και να κυνηγήσει κάποιον να το χτυπήσει, να πάρει το όπλο του πατέρα του και να βγει στο σχολείο και να αρχίσει να πυροβολήσει μαθητές του. Δύσκολο είναι? Δεν είναι. Αυτό μου έχει λείψει από τη δεκαετία του 80. Επίσης το γεγονός ότι ο κόσμος διασκέδαζε πραγματικά και αληθινά και δεν ήταν αυτό που λέμε δίθεν ρε παιδί μου. Πήγαινε στη δισκοτέκ που λέει και το τραγούδι και δεν πέρασε ένα ποτήρι και κουνιώσουνα σαν, μην πω τώρα τι, σαν αυτιστικός, δηλαδή κακώς το λέω να αναφέρω στο παράδειγμα. Τέλος πάντων, σαν την άνεξο, ό,τι πάρτιες ένα παράδειγμα. Χόρευες. Είχε μια κοινωνικοποίηση. Τώρα ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα ας πούμε, το σας αρέσει να συναγελάζεστε, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Προτιμώ χίλιες φορές να κάτσω να με συζητήσω και τα λοιπά, παρά να έχω αυτό το πράγμα το περίεργο ας πούμε, το χέρι, με το ποτήρι στο χέρι και να πραγματικά δηλαδή με χαλάει κάπου. Να πω καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Βλέπω τώρα ο Λεωνίδας μου στέλνει μήνυμα με αεροπλάνο. Με τι άλλο θα μου στέλνει βέβαια, έτσι. Ξέρω, με διαστημόπλοιο, Λεωνίδα. Στείλε μου το Star Trek. Να σε καλά, αδερφέ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα ήδη έχουν ξεκινήσει. Θα τα υποδεχτούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τα δισογραφικά, γιατί σας έδωσα μια πρόγευση. Και σας είπα δηλαδή για το γεγονός ότι έχουμε ζητήματα πάλι με βία ανηλίκων. Έχουμε όμως και σε εξέλιξη, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο, μια φωτιά σε οικόπεδο στη Νέα Μάκρη, με την πυροσβεστική να έχει φτάσει εκεί με ισχυρότατη δύναμη. 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Προφανώς θα ελεγχθεί, δεν έχει ιδιαίτερο άνεμο. Τουλάχιστον δεν βλέπουμε εδώ να έχει αέρα, αλλά προφανώς και στην περιοχή εκεί στη Νέα Μάκρη που είναι παραθαλάσσια, ελπίζω να μην έχει τέτοιο αέρα ώστε να μπορέσουν να τη σβήσουν γρήγορα. Ένα σχέδιο εκτέλεση συμβολίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή. Ναι. Φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν μας φτάναν οι δικοί μας,
1: οι εγκληματίες, οι μπιστολέρο, οι διάφοροι ποινικοί και βαρυπινίτες και που έχουν αποδράσει και όλα αυτά τα αθήρματα και τα κτίνια, ας πούμε, που θεωρούν την ανθρώπινη ζωή ότι δεν είναι τίποτα μπροστά στο κέρδος και μπροστά στα λεφτά και δεν έχουν δηλαδή και κανένα ανδιασμό, έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Έχουμε και αυτά τα αθήρματα τώρα. Δηλαδή, ο στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Ντάλτονς. Έχουμε τους Ντάλτονς, τους Τούρκους Ντάλτονς, τους έχουμε στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο Άβερελ? Αυτή η τουρκική λοιπόν εγκληματική οργάνωση έχει διασπαστεί και κάνουν τα διάφορα. Η αστυνομία λοιπόν συνέλαβε ένα 36χρονο και ένα 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, όλοι αυτοί οι ποινικοί, οι διάφοροι, αυτοί που σκοτώνουν, που κλέβουν, πουλάνε ναρκωτικά, έχουν και ένα επικάλυμα ρομπέντο δασών με έναν τρόπο. Δηλαδή, τι, η κοινωνία. Αυτοί κλέβουν, οι πολιτικοί κλέβουν, οι πλούσιοι, οι έτσι, οι αλλιώς, ενώ εμείς έτσι τι κάνουμε, πολεμάμε το σύστημα. Αυτό είναι το επικάλυμα. Ενώ ουσιαστικά αυτό που κάνουν τι είναι, να ζούνε και να δρούνε σε βάρος ως παράστα, σε βάρος των υπολείπων που εμείς είμαστε προφανώς οι ηλίθιοι. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων θέλουμε να είμαστε υποταγμένοι και τα λοιπά, ενώ εκείνοι είναι οι ξύπνοι που θα απολύσουν τα ναρκωτικά και μετά θα κυκλοφορήσουν στη Μύκονο με την Μπίμπο, την γκόμενα εκεί, την Ξανθιά, με τις κόκκες και τα υπόλοιπα, ας πούμε. Κακώς το έχω πει ότι Μύκονο και άλλα νησιά, έτσι δεν το συζητώ. Στην Ήμπιζα. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλλά δεν είναι έτσι, παιδιά. Είστε απλά καθήκια. Να το πω έτσι απλά. Ξέρεις, τώρα ακούνε και από τη φυλακή. Θα βγει κανάς εκεί πέρα. Ίσα ρε. Ίσα. Δημοσιογράφε. Αρ. Θα αρχίσουν να λένε. Ας πάμε. Αυτό που λέμε τι κάνουμε στα παιδιά μας, έτσι. Άκου τώρα άλλη είδηση. Στη Χαραυγή της Λάρισας Θανάση, ένας 14χρονος εντοπίστηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Ανίποτε τραγωδία, όπως καταλαβαίνετε. Οι γονείς του ανήλικου, διαβάζω στο larissa.gr, φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για 2 ώρες και όταν γύρισαν, είδαν αυτό το φοβερό, τώρα να βλέπεις το παιδί σου να κρέμεται. Άψυχο. Τι να πει. Πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εκεί, τι να κάνει, απλά και μόνο να διαπιστώσει το θάνατο του παιδιού. 14 ετών παιδί. Ποιος ξέρει τι κουβαλούσε στην ψυχή του μέσα αυτό το πλάσμα, να φύγει έτσι. Και τι πρόβλημα, ποιος του είχε δημιουργήσει το πρόβλημα για να φύγει έτσι. Και για να φεύγει έτσι ένα παιδί σημαίνει ότι κάποιο ζήτημα υπάρχει στις σχέσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν μιλάει, δεν ανοίγεται στην οικογένεια, σε φίλους, δεν. Μιλήστε στα παιδιά σας, μιλήστε. Κάντε τα να σας ανοιχτούν. Αλλά όχι σαν μπαμπούλες, ούτε ως εξής εγώ είμαι φίλος σου και τα λοιπά. Με έναν τρόπο. Ρωτήστε και έναν ψυχολόγο να σας πει εκεί. Αν δεν το καταφέρνετε μόνο σας, μόνοι σας. Είναι απίστευτο. Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Παρέα αγοριών και κοριτσιών 12 έως 13 ετών. Πλησιάζει απειλητικά 2 διερχόμενες κοπέλες στους αμπελοκήπους, με ένα από τα κορίτσια της παρέας να επιτίθεται και να χτυπά μία από τις 2. Πρόκειται για μία 13χρονη. 13 ετών εσύ τώρα. Μιλάμε δηλαδή μόλις τελείωσε το δημοτικό και πάει πρώτη γυμνασίου. Τελείωσε το δημοτικό και πάει πρώτη γυμνασίου, το ξαναλέω. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, κλείθηκε και η αστυνομία. Οι γονείς της 13χρονης έδωσαν κατάθεση για το περιστατικό στους αστυνομικούς τμήματος Ευόσμου, οι οποίοι και αναζητούν τους δράστες. 13 ετών. Βρυλίσια. 14χρονος. Επιτίθεται με γροθιές και κλωτσές σε συμμαθητή του. Αποτέλεσμα. Ο 14χρονος τραυματίζεται σοβαρά, μεταφέρεται από τους γονείς του σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί και σε αφαίρεσή του. Θα μείνει ανάπηρο το παιδί, 14 ετών. Από τι? Από το ξύλο που έφαγε από έναν συνομήλικό του, ας πούμε, 14 ετών. Μετά λέω τι κάνω. Ο πατέρας του ανήλικου υπέβαλε μήνυση Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ανήλικου δράστη όσο και της μητέρας του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανήλικου. Η μητέρα κατόπιν προφορικής εντολής αφέθηκε ελεύθερη. Ο ανήλικος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Κατεσσάρων ετών παιδί. Τι σας έλεγα για το θέμα εκεί με τη ραδιενέργεια και τα λοιπά. Προσέξτε, μην κάνει κανένα σεισμό, μην σας πάρει πολιτική προστασία και σας πει βγάλετε έξω το χρηματοκιβώτιο. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φτιώτιδας, εξιχνίαση υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Λαμίας. Οι δύο Έλληνες, οι Μεδαποί, ας τους λέμε οι Μεδαπούς, που ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελούν μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες όμως είχαν έτσι, μεθοδολογία, την ίδια μεθοδολογία, είχαν το know-how, ρε παιδί μου, έτσι δεν το λένε. Ναι. Με το πρόσχημα λοιπόν του δίθεν λογιστή, καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και εμφανίζοντας ως λογιστές και με πρόβαση προστίμου από την εφορία, τους έπειθαν να τοποθετήσουν σε πάνινη σακούλα τα χρηματικά ποσά. Λοιπόν, βγάλε τα λεφτά, γιατί θα φας πρόστιμο, φίλε. Ενώ εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, το μεταξύ. Δηλαδή, πόσο πρέπει να είσαι, να σε παίρνει τηλέφωνο άλλος, που λέει, αν είμαι από την εφορία, δώσε μου λεφτά. Δεν το κάνουν έτσι, ρε παιδιά. Δεν το έχετε μάθει πώς το κάνουν. Στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν ξέρατε πώς το κάνανε. Τώρα μπλέκονται άλλα μέσα και είναι πιο δύσκολο. Ξέρεις, ηλεκτρονικά μέσα και είναι πιο δύσκολο τώρα να δεις εφοριακό με πολυκατοικία. Γιατί στο παρελθόν είχαμε δει τέτοια φαινόμενα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας όταν τρακτέρ που μετέφερε σταφύλια ανατράπηκε στο δρόμο προς το Θεριανό. Μούστος έγινε ο δρόμος. Μεγάλο μέρος του φορτίου σκορπίστηκε στο δόστρωμα, μετατρέποντας το σημείο σε πατινάζ, σε πίστα πατινάζ. Μάλιστα, αυτοκίνητο που περνούσε από το δρόμο εκεί έχασε τον έλεγχο. Εξαιτίας της ολισθηρότητας που είχαν προκαλέσει τα σταφύλια, βγήκε σε χωράφι. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους επιβαίνοντες. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της αστυνομίας για να ρυθμίσουν και την κυκλοφορία και η πυροσβεστική για να καθαρίσει το δρόμο. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είχαμε τα χειρότερα. Παρά την ανατροπή όμως του τρακτέρ και την εκτροπή του γιοταχή, δεν έχουμε τραυματισμούς. Δόξα τω Θεώ, κάτι είναι και αυτό. Αντίθετα όμως, κυρίες και κύριοι, φανατηφόρο τροχαίο είχαμε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Σερών Σκουτάρεως με ένα νεαρό οδηγό να χάνει τη ζωή του και μετά την εκτροπή και ανατροπή του αυτοκινήτου. Ο νεαρός στις Σέρες έγινε αυτό, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το γιοταχή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του, δεν έχει διευκρινιστεί πώς, και βγήκε στο χωράφι. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΔΕΚΑΒ, αλλά ο νεαρός που ήταν μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, κυκλοφορεί και δεν ξέρω αν το είδατε ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Το είδα στην ΕΡΤ το συγκεκριμένο βίντεο. Ο γιατρός λοιπόν εκπαίδευε στις 20 Μαΐου συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου. Η ασθενή στο βίντεο υποβλήθηκε σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία. Αυτά από τα, ξέρεις, τα της μόδας, ας πούμε, τα, και αν τα ανατολίτικα, τα ομοιοπαθητικά, τα έτσι, μα πολύ τα γουστάρω. Τις έκαναν λοιπόν αυτή την θεραπεία για την ολιστική ευεξία και διακρίνεται στα πλάνα να έχει πάρει η ίδια την ενδοφλέβεια. Να κάτσεις κάνουν, ναι, βέβαια. Η γιατρός από τις Φιλιππίνες ευχαρίστησε τον κατηγορούμενο για την εκπαίδευση ώστε να εφαρμόσει τη... να πάει στις Φιλιππίνες και να κάνει τα ίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων. Εντάξει, δεν θέλω να τα δαιμονοποιούμε όλα και να τα θεωρούμε ότι όλα είναι, ξέρετε, επικίνδυνα κτλ. Τίποτα δεν είναι επικίνδυνο, αρκεί να εκτελείται στις σωστές συνθήκες, στο σωστό περιβάλλον, σύμφωνα με το ισχύον ιατρικό πρωτόκολλο, από γιατρούς και όχι από σκιτζίδες, τσαρλατάνους, υπνοτιστές, χαρτομάντες, αυγομάντες, καφετζούδες και ό,τι μπορείς να φανταστείς, ας πούμε. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν εν Ελλάδη, υπάρχει ένας παγκόσμιος τρόμος, κυρίες και κύριοι, για την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν γνωρίζουμε πού θα μας οδηγήσει. Και αν δεν σκεφτούμε από τώρα τους κανόνες και τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα μας εξασφαλίσουν ότι δεν θα έχουμε κανένα Skylab. Skylab δεν το λέγανε, ρε Θανάση, αυτό που στο Terminator. Skymax. Skymax, όχι Skylab. Skylab ήταν διαστημόπλιο παλιά, να μου. Στο δορυφόρο, τι ήταν. Αμερικάνικο. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν πάρουμε από τώρα τα μέτρα μας, προβλέπω πραγματικά να βγει ο Terminator στους δρόμους και να πάθουμε νύλα μεγάλη. Παγκόσμιος τρόμος λοιπόν. Ο Τραμπ αναζητά τσάρο, λέει. Γιατί τσάρο, τώρα δεν ξέρω γιατί το χαρακτηρίζει ο συνάδελφος. Τσάρο και όχι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Βασιλιά, αυτοκράτορα. Τσάρο. Για την AI. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν έχει περάσει ήδη σε μια νέα εποχή, καθώς από αντικείμενο τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών μετατρέπεται, κυρίες και κύριοι, σε ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας. Πριν λίγες ημέρες, ένα chatbot, αυτά τα, ξέρετε, που συζητάς και σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο και τα άλλα, είχε πιάσει υψηλή κουβέντα με έναν αναλυτή της CIA. Και είπε στον αναλυτή της CIA, και ο άλλος το χάψε, ότι ξέρεις κάτι, το συγκεκριμένο πλοίο, το κινέζικο πλοίο, μεταφέρει σύνεργα και υλικά πυρηνικής τέτοιας βόμβας. Έγινε ένας πανικός και πήγανε να κάνουν νιοψία. Και παραστο τσάκ αποφέθηκε θερμό επεισόδιο με τους Κινέζους μετά από αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα, γιατί μπορεί να μας παραπλανήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και πολλές φορές και εμείς, ας πούμε, άμα κάνεις μια έρευνα, που έχω κάνει αρκετές φορές, έχω δει να κάνει λάθη. Οπότε μην εμπιστεύεστε απόλυτα το τι λέει. Και από την άλλη πλευρά, ας κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι. Έβλεπα και χθες, κυκλοφόρησαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας και είχε συνέντευξη του Bill Gates, τεράστια συνέντευξη, με το καμπανάκι, καμπάνες που βαρούσε ο Gates, σχετικά με το τι μέλη γενέστε με την τεχνητή νοημοσύνη στους Times, συνεργασία που έχει η εφημερίδα παραπολιτικά με τους Times. Σήμερα λοιπόν ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης σε μια κρίσιμη στιγμή όπου οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες προτού η ανάπτυξη της τεχνολογίας ξεπεράσει την ικανότητα ελέγχου της. Πριν γίνουν τόσο έξυπνοι που μας τελειώσει. Ανοιχτή συνεδρίαση στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας, Τετάρτη. Τη συνεδρία του Συμβουλίου συγκάλεσε η Γαλλία, η οποία ασκείται στην Προεδρία του Συμβουλίου για το Σεπτέμβριο. Υπόμνημα που κυκλοφόρησε στα μέλη του Συμβουλίου από τη Γαλλία τονίζει τις ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά δράση για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της. Λαμβάνοντας υπόψη το κίνδυνο κακής χρήσης και αξιοποιώντας την υπάρχουσα δέσμευση του Συμβουλίου σε αυτό το τομέα και ζητά δράση για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ανάπτυξής της. Λαμβάνοντας υπόψη το κίνδυνο κακής χρήσης και αξιοποιώντας την υπάρχουσα δέσμευση του Συμβουλίου σε αυτό το τομέα,

καταλαβαίνετε ένας κύκλος απίστευτος και πόσο επικείμενος έχει ανοίξει. Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επιλέγει διαφορετική προσέγγιση. Ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας AI Force που θα υποπτεύει τη ρύθμιση της τεχνητικής νοημοσύνης και προανήγγειλε το διορισμό ενός ειδικού τσάρου, λέει, για την τεχνολογία. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να επιβραβεύουν την ανάπτυξη της AI με υπερβολικούς περιορισμούς. Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανένα τρόπο την ανάπτυξη της απίστευτης αυτής βιομηχανίας, ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική πρέπει να στηρίξει την τεχνολογική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει κακές πρακτικές μέσω του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις φωνές που ζητούν αυστηρότερους ομοσπονδιακούς κανόνες για την AI, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται κυρίως ισχυρή ηγεσία και όχι ένα νέο περίπλοκο σύστημα ρυθμίσεων. Αντάσου τώρα τι μπορεί να κάνει η AI αν αυτονομηθεί. Δηλαδή, θα υποκαθιστά τον Τραμπ, θα λέει ο Τραμπ. Θα δίνει εντολές ως ο Τραμπ στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης της Αμερικής. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Αμερικής θα ακούει τον Τραμπ να του λέει αυτό και θα τον βλέπει. Θα δίνει ο ίδιος μετά εντολή στους αστυνομικούς να κάνουν τα απίστευτα. Ξέρω εγώ ότι του πει η τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο. Δηλαδή, αν δεν μπουν πραγματικά κανόνες και αν δεν μπουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει, αυτά που βλέπουμε στα θρίλερ και στα διάφορα έτσι επιστημονικής φαντασίας θα είναι μια πραγματικότητα, μην πω να είναι και. Ότι είναι και λιγότερο εφιαλτικοί αυτοί που περιγράφουν. Τώρα, για να πάμε αλλού. Στην Αυστραλία θα πάμε. Οι αρχές εξέδωσαν εντολή σύλληψης και θανάτωσης για έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας μετά το θάνατο 63χρονου κολυμβητή την Παρασκευή. Οι παραλίες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένες της πρωτεύουσας Πέρθ, θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον και σήμερα, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία. Θέλω να τον φάνε τον καρχαρία, να τον πυροβολήσουν, να τον σκοτώσουν. Αγνοείται ένας άνδρας 63 ετών, ο λεγόμενος Γκρέγκ Ονίλ, και δεν έχει εντοπιστεί η σωρός του. Τον έχει καταπιεί. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα και την τρίτη θανατηφόρα επίθεση στην πολιτεία εφέτος. Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε τον άτυχο κολυμβητή να ουσιαστικά να σφαγιάζεται καθώς ο καρχαρίας τον πετούσε ψηλά στον αέρα και τον δάγκωνε σαν να ήταν, λέει, ψάρι. Ο καρχαρίας δεν ξεπερνούσε τα 2,5-3 μέτρα. Δεν ήταν και μεγάλος. Δηλαδή ο λευκός φτάνει και τα 5 μέτρα, έτσι. 6. Οι εντολές, βέβαια, λέει, αυτού του τύπου είναι σπάνιες και αμφιλεγόμενες στην Αυστραλία, γιατί οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες αποτελούν προστατευόμενο είδος. Πιστεύετε, λέει, ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, 10 τον αριθμό, που εκδίδεται τέτοια εντολή στη Δυτική Αυστραλία. Πάντως να πούμε ότι φέτος έχουν σημειωθεί 5 θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Οκεανία, στην Ήπειρο, εκεί την Αυστραλιανή Ήπειρο. Πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο είδος καρχαρία, έτσι, ζει και στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Εντοπίζεται στα ελληνικά ύδατα. Βέβαια, είναι εξαιρετικά σπάνιες οι συναντήσεις του με ανθρώπους. Και μάλιστα οι δικές μας θάλασσες εδώ θεωρείται από τις πιο ασφαλείς παγκοσμίως για κολύμπι. Οι καρχαρίες, να ξέρετε, δεν το κάνουν συχνά αυτό. Δηλαδή, θεωρούν ότι δεν μας θεωρούν φυσική τους τροφή και αποφεύγουν τα ρηχνά ζεστά νερά όπου κολυμπούν άνθρωποι. Αυτό. Ιστορικά έχουν καταγραφεί κάποια έτσι μεμονωμένα περιστατικά στην Κέρκυρα το 51 ή στον Παγαστικό, αλλά πρόκειται για γεγονότα δεκαετίων πίσω. Έτσι, οπότε μπορεί να τον έχουμε στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε επιθέσεις. Δόξα το Θεό, δηλαδή. Να γίνει στροφή για ψάρια. Λοιπόν, να δούμε και τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν έθριος και σήμερα ο καιρός. Εδώ στην Αττική θα έχουμε αραιές νεφώσεις και μια πιθανότητα ασθενούς βροχής κατά περιόδους. Έτσι, ίσα ίσα για να πάμε το αυτοκίνητο για πλήσιμο και Κυριακή. Μην το πλύνετε το πρωί. Αφήστε το για τα απόγευμα.

διάστημα να έχουν περάσει βροχές, μην κάνετε διπλό κόπο τώρα, δεν το συζητώ. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μέγιστη θερμοκρασία στη νύμφη του Θερμαϊκού 28 βαθμοί Κελσίου. Αυτά την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη μας. Σε όλους τους taxi drivers που ξέρω ότι μας ακούνε εκεί. Να είστε καλά παιδιά, καλή δύναμη. Προσεκτικά στον δρόμο, γιατί εντάξει, τι βλέπετε κάθε μέρα κι εσείς τα ξέρετε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Πανικός. Πάμε λοιπόν για διάλειμμα και επανερχόμενος θα διαβάσω τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr για να έχουμε αυτή την άμεση επαφή που πάντα έχουμε και την απολαμβάνω ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια.

0: πολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. 6 και 49 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Να διαβάσουμε και τα πρώτα μας μηνύματα. Καλημέρα στη Μαριάννα. Γεια σου, Μαριάννα μου. Καλημέρα. My love, που λένε. Επίσης, καλό πρωινό στον Παναγιώτο Πονηρό. Λέει, μας αναβαθμίζουν οι εκεί έξω, μας αναβαθμίζουν οι μέσα, μας αναβαθμίζουν στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ενέργειας, παντού. Γενικά, λέει, όπου μας βρίσκουν, μας αναβαθμίζουν. Και μάλιστα, λέει, βάζουν και συνέστημα. Καλημέρα στους ταξιδιώτες. Αναβαθμίστε με και αφήστε με, που λένε. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Έχεις δίκιο. Ήταν ένα τόπιμα. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ευσταθίου. Αν σε λέγανε Ευστάθιο θα γιόρταζες. Ευσταθίου, εντάξει, γιορτάζει το επώνυμό σου. Γεια σου ρε Τζίμι. Πού ήσουν εσύ ρε φίλε, έχω να σε ακούσω καιρό. Καλημέρα, λέει Τζίμις από Ρότερνταμ. Όλα τα έχουμε, λέει. Σκέψου να είχαμε και τους λευκούς καρχαρίες. Έλατε, ψέματα. Ας αγόρι μου, έχουμε τους άλλους καρχαρίες εδώ πέρα. Της ξηράς, που δεν αφήνουν τίποτα. Τα τρώνε όλα. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στα φιλαράκια που μου στέλνουν μηνύματα. Ο Λεωνίδας λέει, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία για όλο τον κόσμο. Χαρούμενη πρωινή πτήση. Επίσης, ο Μιχάλης ο Κυπρέος, καλημέρα λέει, θα ήθελα να πω ότι οι πρώτες ύλες έχουν πάει στα ύψη και μας καίνε, με αποτέλεσμα μερικοί συναδελφοί να μην το περνάμε στον καταναλωτή. Είμαστε πολλοί, αλλά κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις τιμές. Κάτι πρέπει να γίνει όσο για το ενεργειακό, άστα λέει τα πράγματα. Πες κάτι και για μας, αφού μας αγαπάς. Καλημέρα, καλημέρα ρε Μιχάλη. Κοίταξε Μιχάλη μου, η αλήθεια είναι ότι στα αρτοσκευάσματα και τα λοιπά και στο φούρνο της γειτονιάς, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και έχετε να αντιμετωπίσετε και το μεγάλο ανταγωνισμό από τις αλυσίδες, το σούπερ μάρκετ, από το bake-off το λεγόμενο, δηλαδή το προψημένο, το κατεψυγμένο και όλο αυτό, δεν έχετε προχωρήσει σε αυξήσεις. Έτσι, δηλαδή πραγματικά είναι μικρό το περιθώριο των αυξήσεων τα τελευταία χρόνια. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση και αν ακριβένουν οι πρώτες ύλες, θα γίνει κάποια στιγμή αυτή η αύξηση. Το θέμα είναι να υπάρχουν και μέριμνες. Δηλαδή ακούω τώρα ότι θα υπάρξει μια διπλή παρέμβαση. Ο πρόεδρος των Μεζινοπολών μας έλεγε χθες, ο κύριος Κουτζής, εδώ στην πρωινή πτήση, μας έλεγε λοιπόν χθες ότι ξέρεις κάτι, εάν γίνει παρέμβαση, για να είναι αυτός ο οποίος πραγματικά χρησιμοποιεί τη βενζίνη και πληρώνει και τον περισσότερο φόρο και τέλος πάντων είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται και τη μεγαλύτερη ανάγκη που καταναλώνει περισσότερο και πληρώνει περισσότερο τον έμεσο φόρο, να έχει την έκπτωση αυτή ή τέλος πάντων τη βοήθεια αυτή στην αντλία για να μπορέσει να την ανταποκριθεί όσο γίνεται περισσότερο. Και φυσικά και για τους ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, δίνουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τους φούρνους, τα αρτοπία, τα εργαστήρια για τις τυρόπιτες, για τα σφολιατοειδή. Χρειάζεται και εκεί έτσι, να δοθεί μια βοήθεια και σημαντική βοήθεια, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε εκτόξευση. Εκτόξευση πραγματικά του τιμαρίθμου που δεν θα το πιστεύουμε. Ακούστε τι μας είπε ο κ. Κουρτζής εχθές.
1: Η διαφαινόμενη παρέμβαση του κράτους, φαντάζομαι ότι θα γίνει περίπου όπως το 2022. Να σα θυμίσω, το 2022 το κράτος έδωσε 20 λεπτά στην ΦΠΑ, 25 δηλαδή και 7,5 λεπτά έδωσαν τα 33 λεπτά περίπου. Ήταν μια πολύ γενναία έκπτωση που βέβαια τώρα τα καύσιμα είναι ακόμα ακριβότερα εν σχέση με τότε. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και φτωχαίνουμε όλοι σαν κράτος και σαν πολίτες. Όπως και να το δώσει, τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Η δυσκολία της θέρμανσης είναι ορατή. Και το 1,75 είναι πάρα πολύ ακριβό. Το συζητάμε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να παρέμβει ή να χαμηλώσει η τιμή.
0: Δηλαδή τώρα, και ένα 50 να πάει.
1: Επίσης σχεδιάζεται να δοθεί και επιπλέον επίδομα θέρμανση. Να πω ότι επίδομα θέρμανση τα τελευταία χρόνια έπαιρναν πολύ λίγος κόσμος. Η προσέγγιση δική μας είναι όλη η επιδότηση στην Αγγλία. Γιατί είναι πιο δίκαιη και τιμή θα χαμηλώσει όλους και αυτοί που ξοδεύουν πετρέλαιο, που καταναλώνουν πετρέλαιο, ουσιαστικά θα ευνοηθούν περισσότερο που θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.
0: Μεγάλο τεράστιο ζήτημα, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά πόσοι θα βάλουν πετρέλαιο. Έτσι, με 1,5 εγώ σου λέω. 1,5 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή ξεκίνησε πέρσι με ένα 15, κάπου εκεί. Ένα 5, ένα 15. Εγώ το είχα βάλει, νομίζω, είχα βάλει κάποια λίτρα, φανταστείς, και το Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, και είχε καεί γούνα μου, που λένε, στην κυριολεξία. Δεν ξέρω τώρα, με 1,5 ευρώ το λίτρο, θα βάλεις ένα τόνο που είναι 1,000 κάτι, θα δώσεις 1,500 ευρώ. Με ένα τόνο, δεν ξέρω πόσο μπορείς να βγάλεις μια χρονιά, δεν νομίζω ότι βγάζεις. Έτσι, και κάπου τα πράγματα, δηλαδή, αν είσαι και λίγο πιο βόρεια, δηλαδή εγώ σου λέω να είσαι στη Μαλακάσα να μένεις, να μένεις στον Άγιο Στέφανο ή να μένεις από την άλλη πλευρά στο, πού να σου πω, στα Καλύβια, ξέρω εγώ, στο Κοροπή, εκεί που έχει κρύο πολύ, δεν λέω να μένεις στο Νευροκοπή, έτσι, ή στα χωριά πάνω που πραγματικά το κρύο είναι διαφορετικό και βαρύ. Τι θα γίνει, ας πούμε, με αυτό το πράγμα. Θα περιμένω να δω τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια κατηγορία, έτσι λέει το Πασόκ, και είναι το Πασόκ και λέει ρίξε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να ζεσταθεί ο κόσμος. Να μπορέσει ο κόσμος να αγοράσει και πετρέλαιο, να μετακινηθεί, να κάνει, να δείξει. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, βγαίνει από την κυβέρνηση, ακούγα και τον κύριο Μαρινάκη που έλεγε ότι αυτά είναι δεδομένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Ή και είναι με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ο κύριος Μαρινάκης εχθές. Τον έβλεπα στο Μέγκα, στην Στέλλα, την Καντώνα. Ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο ακριβώς σημείο πρέπει να... αν είναι απόλυτα ακριβές ή ανακριβές, ή αν κρύβει κάποια ανακρίβεια. Όπως και να έχει το πράγμα, εδώ χρειάζεται δράση. Είναι ακριβές, δεν είναι... Εάν δεν υπάρξει δράση, θα έχουμε πρόβλημα τεράστιο. Εν έτη 2026 θα τουρτουρίζουμε σαν να είμαστε στη δεκαετία του 40 και του 50, ας πούμε. Θα ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Εδώ επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και μια σειρά που το έχει γίνει πολλές φορές και για μια σειρά από υπουργούς ή βουλευτές της δικής μας παράταξης από την αντιπολίτευση, διάφορα κόμματα και αναλυτές. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση, συνολική για την ακρίβεια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών. Δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που βγαίνει μια ανακοίνωση, η κλασική ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, ότι δώσατε ψίχουλα και πρέπει να δώσετε παραπάνω, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, πάνω από τις οποίες δεν μπορεί να ξεπεράσει, κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φόρο, όχι έκτακτο, μόνιμο. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανση στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί.
0: Για να δούμε τι έρχεται. Ίσως και αύριο να έχουμε ανακοινώσεις για το θέμα. Πάντως, ρε παιδιά, εντάξει, αυτή τη στιγμή η βενζίνη έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Λένε οι παρατηρήσεις ότι έχει πέσει και η κατανάλωση 10-20%. Υπάρχει πρόβλημα πλέον. Δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Αντιμετωπίζουμε σημαντικό πρόβλημα. Και εγώ μπορώ να μετακινηθώ και μετά μέσα μεταφοράς. Δεν έχω θέμα. Το θέμα είναι να πηγαίνουν όμως τα μέσα μεταφοράς εκεί που θέλω και την ώρα που θέλω. Είναι ένα θέμα και αυτό και ένα ζήτημα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να διαβάσω και δύο πολύ ωραία μηνύματα που έχουν έρθει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Και τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα της πρωινής πτήσης. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Από τον Εύρο ως το Καστελόριζο, από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, από την Αλάσκα ως την Αυστραλία, εκεί τα αδέρφια μας, τους ομογενείς μας. Γεια σας αδέρφια. Από την Ιαπωνία ως το Αμέρικα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Κάποιοι έχετε και βράδυ βέβαια τώρα. Ανάλογα που βρίσκεστε. Μια πολύ καλή εβδομάδα εύχομαι, να ήταν αναζωογονητικό το Σαββατοκυριακό σας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει πολύ καλά τα λες, λέει, αυτούς τους τύπους της γνωστής ιταλικής ομάδας. Εμείς στα μέρη τα δικά μας έχουμε τρομερό πρόβλημα. Κάνουν ό,τι θέλουν, κλέβουν, καταστρέφουν τα πάντα για λίγα παγιοσίδερα ή για χαλκό. Τις γραμμές του τρένου, λέει, πήραν, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, παίρνουν τα χάλκινα, τις παλιές κατσαρόλες. Σου πάνε το αυτοκίνητο για να πάρουν ό,τι βρουν. Κάνουν ζημιές παντού και μετά εξαφανίζονται. Παντιλίκια με BMW έκανε, λέει, ένα μικρό, λέει, από αυτά. Ξέφυγε και σκότωσε ένα παιδάκι, πήγαινε τα πόδια στο σπίτι από το σχολείο. Πολλά, λέει, τι να πει, στο σπίτι μας πολλές φορές το έχουν κλέψει. Εμένα προσωπικά, δύο φορές που έφυγα ταξίδι και τις δύο φορές βρήκα το σπίτι μου ανοιχτό από τους γνωστούς. Καλημέρα από το Σίδνεϊ, μας στέλνουν η Σοφία και ο Παύλος. Και χρόνια πολλά και στη Σοφία που γιορτάζε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα και στα δύο αδέρφια μας εκεί. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αφού είπατε λίγα την Αυστραλία με το λευκό καρχαρία, είπαμε να σου στείλουμε και εμείς μήνυμα. Καλά κάνατε. Ακούμε την εκπομπή σου και σας αγαπάμε. Μας κάνεις να χαμογελάμε και να μαθαίνουμε πολλά. Εμείς ευχαριστούμε, εσείς με κάνατε να μαθαίνω πολλά. Και έχω πει, είστε η ψυχοθεραπεία μας εδώ. Να είστε καλά. Τον πάροχο, λέει, ηλεκτρονικής τιμολόγησης, γιατί μας τον επιβάλλουν στα ελεύθερα επαγγέλματα? Δεν φτάνουν που μας έχουν δάρει, πρέπει να δώσουμε και 250 εκεί. Ναι, μας ανεβάζει τα τιμολόγια, κάνουν πλάκτες να οικονομάνε οι εταιρείες τους. Αχώνει εδώ. Μάλιστα. Καλημέρα, η Έφη. Εντάξει, λέει, τώρα που θα έρθει ο Αλέξης θα τα φτιάξει όλα. Έρχεται ο Αλέξης πίσω από τις λέξεις. Άτσι, τώρα μου πω και πολλά, γιατί θα τσαντιστεί ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας τώρα, διαβάζοντας τις εφημερίδες. Πάρτε καφέ. Διάλειμμα εννοώ, ξέρεις, διάλειμμα μέσα από την επικαιρότητα και από τα μηνύματα. Αυτό είναι. Πάρτε καφεδάκι και πάμε να δούμε πώς αναλύει την επικαιρότητα ο έντυπος τύπος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει ένα μειονέκτημα. Την είδηση που συνέβη πριν από λίγο δεν μπορεί να την αποτυπώσει, αλλά μπορεί να αποτυπώσει θαυμάσια, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι απίστευτοι, με φοβερή γραφή και αναλυτικό τρόπο σκέψης για το τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί. Κάτσε να βάλουμε και γυαλιά, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ουγαργύρας έρχεται μόνο. Εντάξει, τώρα αυτά που φοράω εδώ, τα βάζω, πρέπει να έρθω πολύ πολύ κοντά να το δω. Τα βγάζω, πρέπει να πάω πολύ μακριά. Μάλλον δεν πρέπει να είναι το σωστό νούμερο. Τι να κάνω, ή να μακρύνω το χέρι, ή να αλλάξω γυαλιά, μάλλον αυτό πρέπει να κάνω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Θανάση, με την κυριακάτικη απογευματινή. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, ήθελα να το πω καιρό αυτό το πράγμα. Ο καημός μου να δουλέψω στη τηλεόραση. Απογευματινή, λοιπόν, η εφημερίδα των ειδήσεων. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος της κυβέρνησης το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο. 1,3, καλά τα ακούω. Με τη συνδρομή και των δηληστηρίων. Αυξάνεται το επίδομα, ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στο ντίζελ. Από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυβδης? Εδώ είναι που κλαίνε μανούλες. Και εδώ. Και όπως σας έχω πει, αυτός ο οποίος τιμωρείται πραγματικά είναι όποιος δεν έχει δυνατότητα αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο υβριδικό κτλ. Κτλ. Που καίει πολύ λιγότερο και πρέπει να καταθέτει το μισό μισθό του για να μετακινηθεί να πάει στη δουλειά του στο βενζινάδικο. Μεγάλο θέμα.
AI. Τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη, τα σήματα κινδύνου από τη Silicon Valley και οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Πώς αναλέουν στην απογευματινή οι καθηγητές Μανώλης Κουμπαράκης και Σωτήρης Μπατσάκης το σενάριο για μια τεχνολογία εκτός ελέγχου. Αντώνης Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές, οι δημοσκοπήσεις και τα δίχτυα του Μεσίνιου σε νέα ακροατήρια. Ευάγγελος Αποστολάκης, ένας ναύαρχος παντός καιρού και κόμματος, από Τσίπρα σε Κασελάκη και τώρα στο Πασόκ. Νέα Υόρκη, ο πατήρ Λουκάς αγιογράφησε το σημείο 0. Τάσος Ιορδανίδης, το θέατρο μας ξεκολλάει από τις οθόνες, ο ηθοποιός μιλά για την τέχνη, τους μέντορές του και την πορεία του. Daily Mail και The Mail, η συνεργασία που έχει κυριακάτικη απογευματινή με τον Μηντιακό Κολοσσό. Το ψαροχώρι που έγινε πόλη με ιερόδουλες. Η εξέλιξη της Πατάγια και ιστορίες αθλειότητας. Πατάγια, ξέρετε, εκεί στη... Πού είναι, Θανάση? Μπαλί, από εκεί είναι. Ινδονησίες, από εκεί, ε. Έχει γίνει Πατάγια αυτό. Σεξουαλικός τουρισμός, ε. Πάμε καλά. Νέες ισορροπίες. Η Ελλάδα πρότυπο ανθεκτικότητας και σταθερότητας. Ο πολιτικός σύμβουλος από τον Μπαχρέιν, Αχμεντ Κουζάι, αναλύει το τοπίο στη Μέση Ανατολή, τις συμφωνίες του Αβραάμ και το ρόλο της Τουρκίας και του Πακιστάν. Γεωπολιτικό παρασκήνιο. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Η ατζέντα, η συγκυρία και τα red alerts με την Άγκυρα στη συζήτηση με τον επικεφαλής του State Department. Η εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σάμαρα. Bill Gates. Η συνέντευξή του στους Times. Εκεί και οι Times έχουν συνεργασία με τα παραπολιτικά. Εκεί ο Bill Gates τι αναφέρει, τονίζει ότι απαιτείται διεθνής απάντηση για την προστασία της ανθρωπότητας μετά τις ζωφερές προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος το λέει αυτό? Ο Mr. Microsoft. Και όταν το χτυπάν τα καμπανάκια οι ειδικοί, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι δικαστές να αξιοποιήσουν το βραχιολάκι. Λέει, τι λέει στα παραπολιτικά για την κατάσταση στις φυλακές. Τι να πει και ο Μιχάλης, εκείνος θα τις στήσει. Εδώ θέλει θέληση καταρχάς για να χτιστούν οι φυλακές και να λειτουργήσουν. Ο κύριος Μπρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΒΑ, η κυβέρνηση να ακούει την αγορά. Μα και δεν την ακούει, αγοράζει τα 120 δόσεις από πότε και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια και οι μη μέτρα γίνονται. Δυστυχώς στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλουν να το δουν. Υπόθεση Μαζονάκη, η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Αυτά δεν τα λέω εγώ εδώ. Έρχονται μηνύματα συνέχεια. Αν δεν το ακούτε το μήνυμα, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, μην κλείνεστε στο γυάλινο κόσμο. Μην παραμένετε εκτός. Έχετε τα αυτιά σας τεταμένα, γιατί δεν. Είναι και ένα μέτρο το οποίο δεν σας προκαλεί κανένα έξοδο. Δηλαδή τα υπόλοιπα θα τα καταλάβω. Έχουνε αποτύπωμα. Εδώ οικονομικό αποτύπωμα δεν υπάρχει. Λεφτά θα βάλετε μέσα. Και θα βοηθήσετε και τους ανθρώπους δηλαδή. Μάρε Στούντιο. Μια άγνωστη δημιουργική άλλη πλευρά της Μαρέβας. Μητσοτάκη. Design και τέχνη σε γκαλερί και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που στη Χόβολη ψήνονται πολλοί. Η Βουβή ψήφος απειλεί, αλλά από την ανάποδη σε σχέση με το 23. Εφόλης της Ηλίς, ο Ταλ Ντίλιαν ετοιμάζει και νέα συνέντευξη. Και στη στήλη Media με Αλαφούζο. Στραβώνει η συμφωνία για την Νόβα. Καλημέρα Ελλάδα, πιέσει στον Αντένα για να ανέβουν τα νούμερα τους. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφάλειας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Πλατφόρμες πολλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και με μία απλή συνδρομή, λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να λάβουν μέτρα οι φορείς κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Και το υπογράφει η συνάδελφός μας η Νίκη Λιμπεράκη. Λοιπόν, εδώ, παιδιά. Ναι, πολύ μεγάλο θέμα το συγκεκριμένο. Επίσης. Καλό θα είναι να το δούμε όλο αυτό με δεδομένο βέβαια ότι και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και των λοιπόν δεν είναι και έτσι απόλυτο ελληνικό έλεγχο θα έλεγα. Το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους έξω κοινοβουλευτικούς.
ντρόουν στην Ευρώπη, τεστ για το ΝΑΤΟ. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Καθώς οι επιθέσεις με ρωσικά ντρόουν αυξάνονται, ειδικοί μιλούν στο Βήμα για τους στόχους του Κρεμλίνου και τη σημασία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Υγεία, μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της αρχής διαφάνειας, αντιγύρανση, τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Πάμε στην Αυγή. Ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Μοιράζω σπίτια αυτή. Θέλω κι εγώ, δεν έχω. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI. Μόνο ΕΦΚΑ έχασε. ΔΕΑΠ να δείτε τι έχασε. Ψυχρολουσία στο Μαξίμου από Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Κόλπο Μαρινάκη, ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Υπόθεση Μαζονάκη, ο πλεύρης, οι γιατροί Κολονακίου και οι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδώρα Ακριώτου, η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Τριπλή προγραμματική αντεπίθεση, συζητάμε Κοντζιά, Κοντονή, Σταθάκη και Μάλαμα ο συνασπισμός. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% η πληρότητα στις φυλακές. Χρειάζονται κι άλλες. ΦΕΚ, πετραλιά, περικοπή μισθού αν δεν το απαντήσουν σε 15 μέρες. Σκουριές, ταμπός χρυσός, αντίσταση που ξεσκουριάζει. Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας, ένα παράτυπο υπερυπουργείο. Φάκελος πάρος, το κλείσιμο λιμανιού και δήμου και τα απορρίμματα. Πρώτο θέμα, τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα έρεμα νερά. Η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και το καλώδιο, τα επόμενα crash tests με τους Τούρκους. Μαργαρίτα, η γυναίκα πίσω από τον Ανδρέα που αρνήθηκε τη σκιά. Στις 11 το πρωί είναι η πολιτική της κηδεία. 40 χρόνια δικαστικής διαμάχης για την Ελμπίσκο από τις οικογένειες Φιλίππου και Ρεμούνδου. Μαρίσα Λεμού, ένα χρόνο περιμένουν απάντηση από το Βρετανικό Σύστημα Υγείας γιατί πέθανε. Η χαρά του Κομπογιαννίτη. Το 20 με 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες από αποπαρασίτωση και υπνοθεραπεία έως αντιγύρανση, longevity και κβαντική ιατρική. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Ο Μαζονάκης δεν χρειάζεται να κάνει πλασμαφαίρεση ή άλλες ιατρικές, έχουν κινδύνους. Η πρόεδρος του ΚΕΣΥ και καθηγήτρια αντατικής θεραπείας μιλά χωρίς περιστροφές για το θάνατο Μαζονάκη. Και πώς το κινητό και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκάλυψαν όσα έκρυβαν οι γιατροί. Κόντρα. Οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα. Το 25% των κεφαλαίων τους διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του κυρίου Περιστέρη. Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τρόμαξε με το αλυσβερίσιο ολιγαρχών και συστημικών τραπεζών. Τι γνώριζαν πλεύρης Κικίλιας Πατούλης. Στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Ο οδικός χάρτης Τσίπρα στο δρόμο για τις κάλπες, ποιοι και γιατί διαλύουν τη δημόσια διοίκηση, χειμερινός εφιάλτης για νοικοκυριά επιχειρήσεις, επώδυνες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ελεύθερος τύπος. Ανατροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας στις προσλήψεις. Παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Τι αναφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανάβει πράσινο φως για διορισμούς 9.000 εργαζομένων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά μπαίνει διπλή μοριοδότηση στην προϋπηρεσία, δεν παραβιάζεται η διαδικασία του ΑΣΕΠ, τερματίζεται η ομοιρία των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε ποιους φορείς του κράτους θα έχει εφαρμογή το νέο σύστημα μονιμοποίησης προσωπικού. Προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου έργων, κλειδιά οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο στις έρευνες της Ελλάς για τους γιατρούς του Μαζονάκη. Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, το να δω την Ελλάδα το διάστημα θα είναι κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Νέες αποκαλύψεις, η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε. Αποκλειστικό, μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας για τη μυστική συνάντηση των Τενίρ Πόρας και Σαμουέλ Μουνκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2012. Υπήρξε μια μαύρη βαλίτσα. Πόσοι πληροφορίες ταξίδεψαν στις ΗΠΑ, τι έλεγε ο Τεμίρ Πόρας για το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα. Και πώς θα γίνει η επανέναρξη των εργασιών, το πρώτο crash test για το καλώδιο, η Ναύτεξ, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam και η Τουρκία που κλιματώνει τη ρητορική. Αλλάζουν τις ισορροπίες οι Χούθοι, νέο πεδίο έντασης η Ερυθρά Θάλασσα. Πάμε στο παρόν.
Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση με τη μερική επέκταση των χωρικών υδάτων μας. Πυροδοτεί το φιλί τύλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Αποκλειστικό. Κάτι σοβαρό ετοιμάζουν οι Τούρκοι. Η καθυστέρηση των εκλογών απειλεί με αποσυσπήρωση και εμφυλίους της Νέα Δημοκρατία. Κάτι σοβαρό ετοιμάζουν οι Τούρκοι. Κεμπάπ. Επίσης, ανεξέλεκτες θεραπείες, η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης και εσωτερική κατάρρευση, όλοι εναντίον όλων στο κύκλωμα κυβέρνησης και διαπλοκής.

Καθημερινή. Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, ο Κασιδιάρης μετά τη φυλακή, η Μπροστινή, το Μαύρο Δίκτυο και ο Έλον Μάσκ. Παρίσι και Αθήνα ετοιμάζουν το Communique για το καλώδιο. Communique. Ο στόλος του ενός δις, πώς η Τουρκία κάνει πολιτική με τα ερευνητικά. Και τα πρώτα γκάλωπια ακροατήρια δεν ακούν τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Δημοκρατία. Η σύζυγος του Νάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Τα περίεργα κενά στο βιογραφικό της συζήτου του κυρίου Κατζηδάκη, κοινή παρουσία σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με τον καθηγητή Χρούσο. Στη σκιά πήγε και η Μαρέβα στο Καστελόριζο. Σαν σκιά πήγε και η Μαρέβα στο Καστελόριζο. Αδέκαστος δημοσιογράφος αγόρασε ρετυρέ 2 εκατομμυρίων ευρώ στον ουρανοξύστη του Ελληνικού. Καθημερινές προκλήσεις από μεταφερόμενους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Μητσοτάκης τορπίλησε τη συνένεση για να σώσει εαυτόν. Πάμε στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνεται απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 0,40 ευρώ, σβήνοντας έμεσα την επιβάρηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβειες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Μπότοξ σε Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τώρα, αν κάνει αναισθησιολόγος εμφύτευση μαλλιών, πρέπει να σου πω ότι πρέπει να είσαι και ευχαριστημένος. Γιατί συνήθως μπορεί να κάνουν ακόμα και νοσηλεύτριες. Εκαθάριση σφορών αναδίμηνο. Από τις αρχές του 2027, ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες από αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κάθε 60 ημέρες για να μην συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Και ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Πάμε στη Voice. Δεν παραδίδει το κόμμα Μητσοτάκης ακόμα και αν πέσει κάτω από το 25%. Με αντάλλαγμα την Πρωθυπουργία θα διαπραγματευτεί με τους Δελφίνους. Τα συμφέροντα δεν θέλουν εκλογές πριν τον Μάιο. Η ΜΕΤΚΑ πρωταγωνιστεί στα μεγάλα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανθρωγραφή. Στη Voice και συνέντευξη φωτιά πάνω από 153 γκρίζοι χώροι στην Αττική. Επίσης, τράπεζες ξεχωρίζει η Alphabet στις κορυφαίες επιλογές της Morgan Stanley και ιστορική συμφωνία 10 δις ευρώ από την Amazon και τη ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Και να κλείσουμε με τη Μακεδονία της Κυριακής. Ξεκίνησε η μακρά προεκλογική περίοδος, φανέρωσαν τα χαρτιά τους οι πολιτικοί, νέα δεδομένα από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Ο αντίκτυπος της διοργάνωσης της έκθεσης στην αγορά της πόλης και Ευρώπη σε κλειό ακρίβεια στα καύσιμα πληθωρισμός και η μάχη των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Πάνης Παπάς, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, όπλο μας η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία μας και Αντώνης Φιλιππής, πρωταθλήτρια του Ταμείου Ανάκαμψης του ΙΠΑΤ, η Βόρεια Ελλάδα. Τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και σε λίγο θα ανοίξουμε και τις συζητήσεις μας εδώ στην πρωινή πτήση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 92,1 πρωινή πτήση. Συνεφιασμένο το βλέπω το πρωινό Θανάση. Εκεί προς το νότο, προς το Σαρονικό βλέπω συννεφάκια αρκετά. Εντάξει, έχει και σπασίματα βέβαια, αλλά συννεφάκια. Καλημέρα στον Στέλιο το Λαγκάδι. Γεια σου Στέλιο. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά, λέει, το μεσημέρι τερματίζω άνω λιώσια. Μου συνέστησα να προσέχω. Με ενίκιο 600 ευρώ, βενζίνες 200 ευρώ, δύο παιδιά και μισθού μέσω Έλληνα. Βγαίνεις? Δεν βγαίνεις. Θα τα καταφέρουμε όμως, αδέρφια, λέει, δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Απόλυτο δίκιο έχεις. Καλημέρα στο Μάκη. Μάκη σε θέλ. Γεια σου ρε Μάκη. Καλή Κυριακή με υγεία. Καλή δύναμη σε όλα τα τιμόνια εκεί, τα βαριά τιμόνια. Είτε για γιατρό, λέει, πρόκειται. Είτε για έτσι, τα αδέρφια μας στα λεωφορεία. Καλημέρα τηλέμαχε και λυπή μαφία εκεί. Μαφιόζους έχω δόντως. Επί COVID, λέει, το πετρέλαιο είχε φτάσει 1,70 με 1,80 ευρώ το βαρέλι και στα βενζινάδικα η βενζίνη ήταν 1,60 με 1,70. Άρα τώρα που το βαρέλι, όχι ρε, το πετρέλαιο 170 με 1,70, 1,80 το βαρέλι επί COVID. Δεν το θυμάμαι αυτό ρε Σικωστή. Άρα τώρα, λέει, το βαρέλι έχει 100 μόνο ευρώ, έχει 2,20. Λογικά έπρεπε να έχει κατέβει στο 1,10 ευρώ το λίτρο. Πάψετε πια να τους πιστεύετε, όλα είναι σχεδιασμένα για την απόλυτη καταστροφή του λαού μας. Εγώ θυμάμαι ότι επί COVID, ειδικά το πρώτο διάστημα που δεν κυκλοφορούσε κανείς, είχε πέσει η βενζίνη στο 1,30, γιατί δεν υπήρχε κατανάλωση κιόλας. Είχε πάει 1,70, 1,80 το βαρέλι. 180 το βαρέλι. Δεν νομίζω, ρε Σικωστή, πού τα είδες αυτά? Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον Αναστάση. Καλημέρα, το ξαναπούμε, λέει, μια φορά. Το άνω θες έβρεχε μυαλά σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, μάλλον τα παίξαμε στο χρηματιστήριο και αυτά τα χάσαμε. Έκτοτε ακόμα τα ψάχνουμε. Κατά τα άλλα, είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια, λέει ο Αναστάσης. Και καλημέρα στη γραμμή 2, Κυψίλη και Σαριανή, στο φίλο μας τον Ιωάννη Γιαννόπουλο, που είναι αυτή την ώρα έτσι στην στάση και ετοιμάζεται να αναχωρήσουμε το τρόλεϊ που οδηγεί. Καλή δύναμη, αδερφέ. Και εμείς θα πάμε στο καυτό θέμα του ενεργειακού, σε αυτό το οποίο δυστυχώς όποτε έχουμε έτσι, ένα πρόβλημα είτε πολεμικής σύραξης είτε τέλος πάντων άλλης εμπλοκής οικονομικού πολέμου, δυστυχώς την πληρώνουν, λέει, όταν τσακώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Προκειμένου εμείς αναγκαστικά πληρώνουμε πάντα το μάρμαρο ως τελικοί καταναλωτές. Ό,τι και να συμβεί σε αυτόν τον κόσμο, εμείς θα το πληρώσουμε. Δυστυχώς. Και να είχαμε τη δυνατότητα να το πληρώνουμε, καλό θα ήταν. Δεν θα γκρινιάζαμε και τόσο. Αλλά δυστυχώς, όταν ο κίνδυνος είναι να κρυώσουμε, να παγώσουμε μέσα στο χειμώνα, τότε τι αναζητούμε? Αναζητούμε τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ενεργειακό επιθεωρητή, να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε ως το δυνατόν πιο ανέξοδα. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα το ενεργειακό, ότι δυστυχώς εκεί που έχουν φτάσει τιμές στο πετρέλαιο, ακόμη και στο 1,50 να πάει 1,40, και πάλι είναι πολλά τα χρήματα και ίσως κάποιοι να μην μπορέσουν να ζεσταθούν και να θερμαθούν με πετρέλαιο. Το θέμα είναι, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές πηγές που θα μας προκαλέσουν έτσι και μια εξοικονόμηση χρημάτων που θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στην αγορά των συγκεκριμένων καυσίμων, ή είναι δύσκολα τα πράγματα ούτως ή άλλως? Τι λέτε?
1: Να κοιτάξτε, ούτως ή άλλως οι εναλλακτικές που έχουμε, και εκεί μας κατευθύνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι με τη χρήση των αντλιών θερμότητων, δηλαδή με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε θέρμανση στο σπίτι ή και ψύξη, άμα επιθυμεί κάποιος, ανάλογα στο σύστημα. Και η δεύτερη επιλογή είναι με τους ατομικούς λέβητες φυσικού αερίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, απαιτείται ένα κεφάλαιο για να διαθέσει κάποιος προκειμένου να κάνει μια τέτοια εγκατάσταση, γιατί το φυσικό αέριο θα πρέπει να υπάρχει και δίκτυο στον δρόμο του.
0: Είναι και αυτό.
1: Διαφορετικά δεν υπάρχει αυτή η επιλογή.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στα προάστια της Αττικής δεν έχει φτάσει παντού, έτσι. Μόνο στο κέντρο έχουμε και σε κάποια προάστια.
1: Σωστά, υπάρχουν. Ακόμα και να υπάρχει φυσικό αέριο στον δρόμο, μπορεί στην από κάτω να μην υπάρχει. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνδεθούν όλοι σε μια περιοχή. Επομένως, λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτές οι επιλογές.
0: Οπότε ουσιαστικά η αντλία θερμότητας είναι το πιο προσιτό μέσο όσον αφορά τουλάχιστον την εγκατάσταση. Από εκεί πέρα χρειάζεται και ένα κεφάλαιο, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο προκειμένου για να μπορέσεις να τις αποκτήσεις τις αντλίες θερμότητας.
1: Χρειάζεται ένα κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, δεν είναι μικρό, μεγαλύτερο
0: είναι από άπαξ όμως,
1: το ατομικό λεβιτέριο.
0: Είναι άπαξ όμως αυτό. Δηλαδή Μετά θα πρέπει να χαλάσει το συγκεκριμένη συσκευή και δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή δεν χαλάνε και εύκολα αυτά, είναι έτσι.
1: Σίγουρα, εντάξει, υπάρχει εξοπλιστία, απλά είναι και το θέμα του χώρου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα διαθέσιμο χώρο που να μπορούν να μπουν σε πολυκατοικίε. Όταν τα μπαλκόνια είναι μικρά, αυτό δεν είναι εφικτό. Επομένως, υπάρχουν και αυτοί οι περιορισμοί.
0: Έχει δηλαδή ένα σώμα εξωτερικό, σαν ένα συμπιεστή, ο οποίο είναι απ' έξω και μέσα, ας πούμε, είναι σαν το air condition, κάποια τέτοια, να φανταστούμε, συσκευή.
1: Είναι στην ουσία, φανταστούμε, μια εξωτερική μονάδα air condition, αλλά πολύ μεγάλη. Ναι. Η οποία συνδέεται με σωληνώσεις μέσα, είτε με σώματα, είτε με φανκόρ, είτε με δαπέδια. Αλλά η εξωτερική μονάδα μαζί με κάποια παρελκόμενα που χρειάζεται για να λειτουργήσει, θέλει να έχουμε κάποιο στοιχείο διαθέσιμο χώρο στο μπαλκόνι. Πολλές φορές, όταν δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, χάνουμε τον χώρο που είχαμε για να καθόμαστε στο μπαλκόνι, ή θα πρέπει να μπει σε μια ταράτσα, δηλαδή αν είναι εύκολο, ή σε μια πιλότη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα σωληνώσεων. Όταν έχει κάποιος αυτονομία σε σωληνώσεις, είναι εύκολο πάει και κουμπώνει στην αυτονομία. Αν δεν έχει, πρέπει να τις φτιάξει τις καινούριες σωληνώσεις για να έχει ατομική θέρμανση.
0: Αυτές οι σωληνώσεις είναι σαν του καλοριφέρ ή σαν του air condition, ας πούμε, μονομένες.
1: Σαν καλοριφέρ, με νερό περνάει μέσα.
0: Α, νερό.
1: Είτε είναι εφθαλκός, ναι, είτε πολυστοματικές, τέλος πάντων είναι σωληνώσεις που είναι νερό μέσα.
0: Και είναι εύκολο να, να μετατραπεί μια πολυκατοικία που έχει καλοριφέρ να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούνται οι σωληνώσεις του καλοριφέρ ή πρέπει να έχουμε νέα εγκατάσταση?
1: Υπό περιπτώσεις τώρα έχουμε καταρχήν πρέπει να έχει αυτονομία. Σε παλιές πολυκατοικίες που είναι κεντρικές θερμάσεις που ξεκινάνε από πάνω μέχρι κάτω, δεν γίνεται αυτό, αυτές δεν χρησιμοποιούνται.
0: Σωστά.
1: Όταν υπάρχει αυτονομία, δηλαδή με ένα συλλέκτη έξω από το κάθε διαμέρισμα, υπό περιπτώσεις ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ας πούμε, να παραμείνει το δίκτυο που υφιστάμενο.
0: Αν πάμε τώρα στην περίπτωση του μεμονωμένου διαμερίσματος και πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει το χώρο, έχουμε ένα διαμέρισμα 80-90 τετραγωνικά που είναι και έτσι η μεγάλη πλειονότητα των σπιτιών, πόσα θα χρειαστούμε για να ζεστάνουμε αυτό το συγκεκριμένο σπίτι σε μια περιοχή της Αττικής, ας πούμε, που δεν έχει και τεράστιες ενεργειακές ανάγκες, αλλά είναι και αυτή, παραδείγματος χάρη, στη Νέα Ιωνία, ας πούμε, που έχει λίγο κρύο, αλλά δεν είναι και Διόνυσος.
1: Ναι, κοιτάξτε, συνήθως με μια μέση κατάσταση, ούτε τελείωσα μόνο του, ούτε πολύ καλή μόνωση, μπορεί κάποιος να χρειαστεί για μια περίοδο, από τέλος Οκτώβρη, ας πούμε, μέχρι τέλος Μάρτη, μπορεί να χρειαστεί γύρω στα 500-600 ευρώ για να μπορέσει να καλύψει με την αντλία θερμότητα αυτή η θέρμανση. Αλλά συζητάμε ότι θα είναι μόνιμα ανοιχτή. Δεν θα είναι με τη λογική του πετρελαίου, ότι να ανοίγω 2 ώρες το βράδυ ή 2 ώρες το πρωί. Θα έχει μόνιμα θέρμανση όλη την ημέρα, για όλη την χρονική περίοδο την οποία συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά την ταχύτητα εγκατάστασης, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να προλαβαίνει και τώρα, ας πούμε, δηλαδή είναι χρονοβόρα η διαδικασία, κύριε Βαγγέλη Πάνο?
1: Όχι, δεν είναι χρονοβόρα. Καταρχήν πρέπει να βγει μια άδεια μικρής κλίμακας, η οποία να μπορεί να, για να μπορεί κάποιος να κάνει την εργασία. Και από εκεί πέρα, από τη στιγμή που γίνουν οι προμήθεια των υλικών, στο διαμέρισμα μπορεί να χρειαστεί 4-5 μέρες συνήθως, αν δεν έχει κεντρικές σωληνώσεις, μαζί με τις ηλεκτρολογικές εργασίες, μαζί με τις ρυθμίσεις, μαζί με όλα.
0: Τώρα, όσον αφορά αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε κατά καιρούς που επιδοτούν, περιλαμβάνονται τέτοιες συσκευές στα προγράμματα αυτά? Δηλαδή μπορεί κάποιος, και αν περιλαμβάνονται, αν κάποιος προβεί τώρα σε αυτές τις αγορές, μπορεί με τα χρονολογημένα μετά να παρουσιάσει τιμολόγια και ότι έκανε αυτή την αναβάθμιση και να πάρει κάποια χρήματα, ή άμα το κάνει αυτόνομα τελείωσε, ας πούμε, δεν θα
1: πάρει
0: κάποια
1: χρήματα? Όχι, δεν γίνεται. Για να μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί τα προνόμια ενός προγράμματος, θα πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί το πρόγραμμα και να δηλώσει τις ημερομηνίες, όπου από εκεί και μετά, οποιαδήποτε αγορά και εγκατάσταση, αναγνωρίζεται, θα έχει γίνει δηλαδή η αίτηση, θα έχει βγάλει κάποιο βάουτσερ. Ήδη τους περασμένους μήνες βγήκε το μεγάλο πρόγραμμα των 100.000 περίπου επιχειρήσεων, όπου κρίθηκαν για αντλίες θερμότητες και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Αυτό έχει ολοκληρωθεί και τώρα θα γίνει ένας νέος κύκλος με άλλες 100.000 αιτήσεις, όπου θα προβούν σε εγκατάσταση αντλίων θερμότητας και ηλιακών θερμοσυμφώνων.
0: Όταν λέτε 100.000, εννοείται έως 100.000 χρηματοδότηση ή 100.000 άτομα?
1: 100.000 άτομα. Στην ουσία η χρηματοδότηση ήταν στο 50% κάποιου ποσού που είχαν δηλώσει. Ας πούμε, στο προηγούμενο πρόγραμμα μπορούσε να πάρει κάποιος επιδότηση έως και 5.000 ευρώ σε ΦΠΑ για αντλίες θερμότητας και 1.000 ευρώ στη ΦΠΑ για την εγκατάστασή της.
0: Να, έχω ερώτημα.
1: Είναι σημαντική βοήθεια.
0: Ερώτημα, βεβαίως και είναι. Έχω ερώτημα τώρα από τον κύριο Τάσο. Λέει, σκέφτομαι να αγοράσω ένα σπιτάκι στο χωριό, ορεινό χωριό, που τέλος πάντων μόλις συνταξιοδοτικό θα θέλω να πάω και εκεί. Αυτό το σπιτάκι θα έχει οπωσδήποτε κάποιες αναβαθμίσεις και ανοικοδόμηση και ανακαίνιση. Αν βάλω αντλίες θερμό

0: σε μηνιαία βάση, μπορεί να είναι γύρω στα 100 ευρώ, ας πούμε, και λίγο παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα να θυμόμαστε ότι οι αντλίες θερμότητας και οτιδήποτε κάνουμε σε συστήματα θέρμανσης δουλεύουν πολύ πιο αποδοτικά όταν έχουμε θερμομόνωση, δηλαδή. Όταν μονώσουμε καλά το σπίτι μας, αυτά έχουν ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Και μπορεί το 600 ευρώ χειμερινή σεζόν να γίνει 300.
1: Είναι σημαντικό τώρα. Θυμάμαι τώρα ένα μήνυμα που μου είχαν στείλει την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιος εδώ ακροατής μας τσακωνόταν με τον ιδιοκτήτη. Γιατί είχε δύο παράθυρα τα οποία ήταν παλιά ξύλινα παράθυρα, εκτεθειμένα στο βορρά, όπου λέει με 150 ευρώ, ας πούμε, θα λυνόταν ένα πρόβλημα ενεργειακό που τον ταλαιπωρούσε χρόνια. Και θα μπορούσαν να μπουν αυτά τα παράθυρα, που ήταν από PVC, ας πούμε, και θα τελείωνε η ιστορία, τα οποία δεν έχουν και φοβερό κόστος, έτσι δεν είναι, κύριε Πανό, Αγγελή Πανό?
0: Εντάξει, για δύο πολύ μικρά παράθυρα σίγουρα. Αλλά γενικότερα, όποιος θέλει και μπορεί, είτε μέσω προγραμμάτων, τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς, π.χ. τα εξοικονομώ, που περιλαμβάνουν πολλές εργασίες, είτε μπορεί και μόνος του να κάνει πρώτα τοποθέτηση θερμοπρόσωπος, θερμομόνωσης και αντικατάσταση των χωμάτων, μετά ό,τι και να βάλει, θα βάλει πιο μικρή αντλία θερμότητας, πιο μικρό κόστος εγκατάστασης και πιο μικρή ανάλωση το μήνα.
1: Τα λαμβάνει υπόψη ο εγκαταστάτης, έτσι όπως κάνει τη μελέτη. Και λέει
0: ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, αν κάποιος. Δεν ξέρω τώρα, δεν επιθυμεί να βάλει αντλίες θερμότητας. Η αμέσως επόμενη, είπαμε, είναι η καύση, μάλλον το φυσικό αέριο.
0: Αρκεί να υπάρχει.
1: Και μετά, τι άλλο έχουμε? Έχουμε κάτι άλλο, ας πούμε, σε ένα χωριό που δεν έχει φτάσει στο φυσικό αέριο, αν δεν θέλει να βάλει αντλία θερμότητας?
0: Στο χωριό υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχουν οι λίβδες βιομάζας, παραδείγματος χάρη.
1: Βιομάζα.
0: Όπου και η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωριά, σε μακρισμένες περιοχές. Στις πόλεις όμως. Δεν τόσο εύκολα. Και πάντα υπάρχει η επιλογή του υγραερίου, δουλεύει το υγραερίου, και αυτή όμως με τις επιφυλάξεις. Κυρίως σε χωριά, σε περιοχές που υπάρχει έτσι περισσότερος χώρος.
1: Άρα χρειάζεται είναι πιο μεγάλη εγκατάσταση, έτσι πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές ασφάλειας στο υγραερίο. Είναι...
0: Ασφαλείας, ναι. Βασικά στις πόλεις μπαίνουν, βάζουν ατομικούς λέβητες. Όταν δεν μπορεί να βάλει κάποιο φυσικό αέριο, βάζει ατομικούς λέβητες με υγραερίο. Ναι. Απλά εντάξει, επειδή υπάρχει μια διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί σωστά και να μην έχουμε απρόοπτα και εκπλήξεις για ατυχήματα. Το βάζουμε λίγο σε. Θα το βάζουμε σε προτεραιότητα όσο τα υπόλοιπα σύστημα.
1: Ο κύριος Παντελής λέει: δεν έχω καταλάβει, λέει, το εξής. Λειτουργώ, λέει, όλο το καλοκαίρι το air condition τέρμα. Όταν, λέει, το χειμώνα το βάζω 2-3 ώρες να ζεσταθώ, πληρώνω περισσότερα λεφτά στο ρεύμα από το καλοκαίρι που δουλεύει όλη μέρα. Και η περισσότερο γιατί η θέρμανση, νομίζω, του air condition είναι αυτή η οποία στοιχίζει περισσότερο. Είναι πιο ενεργοβόρα η συγκεκριμένη λειτουργία του air condition, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τα air condition είναι βοηθητικά συστήματα θέρμανσης, δεν είναι κύρια συστήματα θέρμανσης. Και υπάρχουν air condition τα οποία είναι πιο ακριβά στην αγορά τους, αλλά έχουν πολύ καλύτερη απόδοση στη θέρμανση και μπορούν να δουλέψουν περισσότερες ώρες με χαμηλή κατανάλωση. Και υπάρχουν και τα περισσότερα air condition, τα οποία είναι για ψύξη, οπότε στη θέρμανση όταν χρησιμοποιηθούν. Έχουν πολύ μεγάλη κατανάλωση.
1: Σωστά. Μάλλον κάτι τέτοιο θα έχει ο κύριος Παντελής, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμα.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Ευαγγέλη Πάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Η ελπίδα βέβαια είναι να μπορέσουμε, ας πούμε, να ζεσταθούμε, ακόμη και αυτοί που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν τις συγκεκριμένες συσκευές που είπατε, να μπορέσουν έτσι να έχουν μια καλύτερη, μια αρκετά σημαντική έκπτωση στην προμήθεια του ντίζελ, όσοι τέλος πάντων έχουν απομείνει ακόμα να ζεσταίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο του καλοριφέρ. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε ανάγκη από βοηθήματα και επιδόματα, αλλά δεν τα βλέπω να πηγαίνουν καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε την διαφημιστική μας αναφορά για σήμερα. Για αντοχή στο χρόνο, γιατί όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, τα έλεγα νωρίτερα, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα ακουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου ακουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά ακουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil

0: καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 50 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, πρωινό Κυριακής. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς. Καλή δύναμη σε όσους εργάζεστε αυτή την ώρα, σε όσους είστε πίσω από το τιμόνι και παρέχετε υπηρεσίες, σε εσάς που πηγαίνετε για το νοσοκομείο ή εργάζεστε στα νοσοκομεία. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Εντάξει, λέμε νωρίτερα, λέγαμε για την εγκληματικότητα και τη βία ανάμεσα στους ανήλικους. Στη Βραζιλία, λέει, μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι στη καθηγήτριά της μέσα στην τάξη γιατί της άρεσε ο βαθμός. Αν δείτε τις εικόνες του βίντεο, θα δείτε την καθηγήτρια όντως να παλεύει για τη ζωή της μέσα στην άδεια αίθουσα. Και η μαθήτρια, ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει, παιδιά, πραγματικά, δεν είναι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Τι να πεις. Καλημέρα, καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα και στην παροικία των υγειωτών ακροατών μας. Να είστε καλά, αδέρφια μας. Καλημέρα στο Μάνο τον Πετράκη. Καλημέρα, να είσαι καλά, Μάνο. Ο Γιώργος Ορασούλης έχει στείλει φωτογραφία από το Ρέθυμνο, όπου είναι, από το ξενοδοχείο εκεί. Τι ωραία πισίνα άρα έχετε εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Ωραία. Και εκεί συννεφιά βλέπω. Αλλά προφανώς, έτσι, επειδή η Κρήτη είναι πιο ζεστή, θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Θα κάνετε και τη βουτίτσα σας εκεί, έτσι. Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα στην Πολυτίμη. Καλημέρα στην Σίση. Καλό πρωινό και σε σένα, Σίση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντως, εντάξει τώρα, βλέπω, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα, ας πούμε, που όσο και να είναι, σου προκαλούν ένα προβληματισμό. Μου λέει ο Σάκης, μου λέει, ρε εσύ τηλεμάχη, μου λέει, ξέρεις πόσο πουλιόταν ο Γαύρος, μου λέει, προχθές. Καταρχάς, πρόσεξε, γιατί δεν κάνουμε κανιβαλισμό εγώ, Γαύρος ως Γαύρος Ολυμπιακός. Θα σου πω, πέρα από τα αστεία, 11.80 μου λέει. Έφτασε 11.80 ο Γαύρος, σε συνοικιακό βέβαια εχθοπολείο, αλλά 11.80, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, και ξέρεις ποιο είναι το πιο φοβερό τώρα? Το πιο φοβερό είναι ότι υπάρχουν προσφορές. Όντως υπάρχουν καλές προσφορές, μπορείς να βρεις καλές προσφορές, και μιλάω τώρα για τα σούπερ μάρκετ για αυτά. Δηλαδή θα φύγω εγώ, θα πάω από το ένα σούπερ μάρκετ, θα πάω να πάρω, ξέρω εγώ, μπριζόλες χοιρινές επειδή έχουν 5 ευρώ το κιλό. Θα φύγω από το σούπερ μάρκετ το ένα, θα πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ επειδή έχει τη φέτα 9 ευρώ το κιλό και τη βρίσκω προσφορά. Θα φύγω από το παράλληλο σούπερ μάρκετ και θα πάω στο τάδε για να αγοράσω, ξέρω εγώ, ελαιόλαδο επειδή το έχει το τρέλιτρο, το πεντάλιτρο, το έχει 15 ευρώ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Καταρχάς, άλλα θα τα χάσουμε στην βενζίνη πλέον. Ξεκάθαρα. Έτσι, ξεκάθαρα. Από την άλλη πλευρά, προχθές παρακολουθούσα στο σούπερ μάρκετ μια κυρία η οποία, εσύ, μου έκανε εντύπωση, ρε Φανάση. Καθόλου, ξέρεις, αξιοπραπής, καλοντισμένη κτλ. Παρακολουθεί, έψαχνε όλες τις ετικέτες στο γάλα. Έμεινε 5-10 λεπτά στο γάλα. Κοίταζε το γάλα να δει ποιο γάλα θα πάρει, είναι πιο φτηνό, πιο αυτό. Δηλαδή. Και το είδα, γιατί δεν κοίταζε, ας πούμε, τα συστατικά να δει ποιο είναι πιο ποιοτικό, ποιο έχει αυτό, ποιο έχει εκείνο. Πήρε το πιο φτηνό. Πήγε στην επόμενη προθήκη, είχε ντομάτες με 2,20, ξέρω εγώ, τσαμπί. Και είχε ντομάτες με 1,75 που ήταν, ξέρω εγώ, οι κλασικές. Λοιπόν, δεν πήρε τον 2,20, πήρε τον 1,70. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κυνηγούσε και έψαχνα να βρει τα πιο φτηνά. Αλλά, ρε παιδιά, έχουμε καταντήσει τώρα να βγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να λύνουμε εξισώσεις, ας πούμε. Πραγματικά εκεί έχουμε φτάσει. Δεν θυμάμαι έτσι, αν εξαιρέσω τα χρόνια των μνημονίων, που τα μετράγαμε ακόμα περισσότερο. Δεν θυμάμαι να πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ να ήμασταν σε αυτή τη φάση, ας πούμε. Εγώ δεν λέω να κάνουμε έρευνα αγοράς και να. Όντως, χρειάζεται. Έτσι και ως καταναλωτές. Αλλά όχι, ρε παιδιά, για αυτό το πράγμα πια. Να μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να κάνουμε το σταυρό μας, ας πούμε, τι θα συναντήσουμε. Και να πάρουμε τώρα μία αύξηση. Έχουμε πάρει αύξηση όλοι, έτσι. Στο μισθό μας έχουμε πάρει μία αύξηση. 50-60 ευρώ. Πόσα. Λοιπόν, αυτά τα 50-60 ευρώ στη βενζίνη έχουν φύγει 120 ευρώ το μήνα. Στη βενζίνη. Δεν θέλω να βάλω τα υπόλοιπα. Πώς θα βγούμε όμως, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ζήτημα. Δεν έχουν πρόβλημα, ρε παιδί μου. Πώς είναι αυτό, 30%, το 20%, το 15%, πώς είναι. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, πιεζόμαστε. Και δεν είναι τη ζωή μας, θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη. Άμα η ζωή μας είναι να γίνεται κατά χειρότερη. Να. Βλέπω τώρα εδώ και το, τη νέα υπερπολυτελή θαλαμιγού 80 μέτρων μπελίτα. Και πιο πολύ κάνω γούστο με τα σχόλια έτσι, που ακολουθούν, ας πούμε. Αυτό λέει υπολογίζεται μέτρο και εκατομμύριο, δηλαδή 80 εκατομμύρια περίπου. 80 μέτρα, 1 εκατομμύριο, έτσι, μάλιστα. Λέει, ωραίο, θα ήθελα να είχα ένα τέτοιο όταν πεθάνω με το καλό, αλλά δεν νομίζω να χωράει στο κημητήριο. Από εκεί. Πρέπει να τα σταθμίζουμε όλα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχει και η μοναδική σταθερά, έτσι. Αυτά για κάποιους οι οποίοι το βλέπουν μόνο ότι μόνο η ευδομονία αξίζει. Δεν αξίζει μόνο αυτό. Άλλο τώρα αυτό. Λυκειωμένος έκανε παρατήρηση σε 17χρονη σε σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη κάλεσε τους γονείς της και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Θα πω. Γερμανοί, λέει, πήγανε στην αίθουσα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο. Εκεί που εκτίθεται η Μόνα Λίζα, παιδιά, ναι, στο Λούβρο. Και πήρανε, λέει, κολλητική ταινία και βάλανε δύο πίνακες δικούς τους δίπλα. 30 επί 40. Εκεί που σειραίουν επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Νταβίντσι. Μια χαρά. Σου λέει κάτσε, μόνο Νταβίντσι και εδώ. Ο Φον Ράιχεμπαλ, ξέρω εγώ πώς τον λένε. Πώς τον λέγανε ρε αυτόν τον τοποτηρητή που είχαν στείλει οι Γερμανοί εδώ, το θυμάσαι? Ένα περίεργο όνομα είχε κι αυτός, έτσι, γερμανικό τελείως. Τι είχαμε ζήσει εδώ, είχαμε Τόμψεν. Πολ Τόμψεν. Τι μορφή ήταν κι αυτός. Δηλαδή με το που βλέπω Τόμψεν εγώ κάτι παθαίνω, αφηνιάζω. Κόκκινο πανί. Δηλαδή θα μου πεις βέβαια τι έφταιγε ο Τόμψεν. Ο Ράιχεμπαχ. Ναι ρε φίλε, το θυμήθηκα. Ο Ράιχεμπαχ. Τι έχουμε ζήσει, Τόμψεν. Ράιχεμπαχ. Γλιτώσαμε τη Δρακουλέσκου. Όταν ήρθε η Δρακουλέσκου είχαμε βγει από τα μνημόνια εμείς. Αλλά ήταν ό,τι έπρεπε. Το Δρακουλέσκου ήταν ιδανικό. Ιδανικό για έτσι, εφαρμοστή των μνημονίων. Ναι, βέβαια.
1: Καλό κουράγιο.
0: Αυτό. Καλημέρα, λέει. Η παιδική βία είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, λέει ο Αναστάσης. Παγκοσμίως μεγαλύτερο και από το ολοκαύτωμα, λέει, της Παλαιστίνης. Ποιο ολοκαύτωμα? Α, μάλιστα, ναι. Καλά. Πήραμε αύξηση, λέει, ανέβασαν κλίμακα τσούπ, τα παίρνει πίσω, λέει, μία μισή φορά πάνω η εφορία. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, Φανάση χτύπησε φλέβα. Εντάξει, αυτοί που είναι καταδικασμένοι, παιδιά, είναι όσοι έχουν, δουλεύουν δύο δουλειές. Δηλαδή, όποιος δουλεύει δύο δουλειές, έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου, γιατί μπαίνουν δύο μισθοί. Εγώ δεν σου λέω να είναι μεγάλη, είναι η βασική και κάτι παραπάνω. Δύο μισθοί. Τα βλέπει αυτά το σύστημα. Εν τω μεταξύ δεν γίνονται οι κρατήσεις και στους δύο μισθούς, γιατί το ένα λογιστήριο δεν ξέρει το άλλο, προφανώς. Και μπαίνει μετά ο φόρος. Και φάτη στο κεφάλι μετά, πλήρωσε 400 το μήνα. Εφορία. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι καταδικασμένοι δυστυχώς, γιατί αυτοί δεν περνάνε έξοδα. Αν είχατε ένα μπλοκάκι, παιδιά, θα την είχατε γλιτώσει τη δουλειά. Περνάγατε τα έξοδα στο μπλοκάκι, ο μισθός ο άλλος, αλλά. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια πιο τίμια αντιμετώπιση από την εφορία για αυτούς τους ανθρώπους. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6 και θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Όπως σας έχω πει, πάντα θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να συζητούμε με ανθρώπους που έχουν απόλυτη γνώση στον τομέα τους και μπορούν να μας δουν και συμβουλές, πολύ σημαντικές συμβουλές, και μας δίνουν φυσικά και τη δυνατότητα να βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα που μας απασχολούν. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μαζί μας την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό
1: για την πρόσκληση. Καλημέρα κυρία σε όλες και όλους.
0: Πριν ξεκινήσουμε και συζητήσουμε για το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος, όπως μου είπατε, από αύριο ουσιαστικά τίθεται σε ισχύ και ξεκινά, ανοίγει πλατφόρμα προφανώς. Να δούμε λίγο τις εξελίξεις που έχουμε στο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τις δικαστικές εξελίξεις. Έχουμε δύο προφυλακίσεις ουσιαστικά για τους δύο.
1: Σωστά, έχουμε δύο προφυλακίσεις γιατί η κατηγορία αναβαθμίστηκε από τη θανατηφόρα.
0: Όπως το λέγατε.
1: Έκθεση πήγε στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι προφανώς ο ανακριτής και ο εισαγγελέας είχαν σύμφωνη γνώμη. Δεν ξέρω αν ο κόσμος γνωρίζει ότι απαιτείται σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα
0: πολλές φορές.
1: Αλλιώς είναι πιο πολύ δύσκολο. Και δεν νομίζω ότι ήταν η πίεση της κοινής γνώμης ο λεγόμενος ποινικός λαϊκισμός. Για να κάνουμε τώρα και ένα κοινωνικού τύπου σχόλιο. Δηλαδή τα στοιχεία της δικογραφίας και το γεγονός ότι όπως διέρευσε από ρεπορτάζ φέρεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν επί μια μισή ώρα βοήθητος, ήταν καθοριστική παράμετρος προκειμένου να αποφασιστεί, σε συνδυασμό, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, με την ιδιαίτερη ιδιότητα των ανθρώπων αυτών. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον κώδικα διοντολογίας των ιατρών, ακόμη και ο μη θεράπων ιατρός να είσαι, όταν βρεθεί σε ένα καράβι, σε ένα δημόσιο χώρο και κάποιος υποφέρει, χρειαστεί ανάγκη, οφείλεις να ενεργήσεις στα δέοντα.
0: Αλλιώς
1: έχεις ευθύνη διαπαραλήψεως. Ακριβώς. Και τώρα νομίζω ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί εδώ ξεδιπλώνονται και άλλα ζητήματα. Υπνοθεραπευτές,
0: μάγοι, τσαρλατάνοι,
1: αναδρομικές μέθοδοι. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος σε μια ευάλωτη στιγμή της ζωής του, ευάλωτη φάση της ζωής του, που προσπαθούσε να βρει βοήθεια από άποψη αναζωγόνησης, από άποψη εσωτερικής ανασύστασης, από άποψη από όλα αυτά, και ζητούσε απελπισμένα από κάποιον να πιαστεί για να βρει ένα ελιξίριο. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί κόσμος και όλοι μας βρισκόμενοι σε ευάλωτες φάσεις της ζωής μας, είτε αυτό μπορεί να είναι μετά από μια μεγάλη οικονομική αναταραχή, είτε μετά από ένα χωρισμό, είτε μετά, συνήθως να ξέρετε, οι σοβαροί επιστήμονες, πλαστικοί χειρουργοί, δερματολόγοι, λένε ότι όταν έρχεται κάποια γυναίκα ή κάποιος άνθρωπος γενικότερα για μια αισθητική σοβαρή επέμβαση μετά από ένα χωρισμό, του λέμε φύγε και ξαναέλα μετά από 6 μήνες.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό είναι και τεντολογικό. Και, ναι, γιατί πρέπει να έχει απόλυτη επίγνωση του τι πρόκειται να κάνεις.
1: Πρέπει να ξέρεις γιατί το κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Γιατί πραγματικά έχεις ανάγκη από βελτίωση. Μήπως γιατί εσύ έχεις κατασκευάσει μια μειονεκτική εικόνα για τον εαυτό σου που εδράζεται σε άλλες αιτιάσεις. Ναι.
0: Τίμιο, πολύ τίμιο αυτό, και οι επιστήμονες που το ακολουθούν φυσικά ακολουθούν και τη διοντολογία και τιμούν και το επάγγελμά τους.
1: Τώρα για να πάμε στο θέμα που ανοίξαμε πριν και είναι πολύ σοβαρό, νομίζω ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί εδώ γίνονται κάποια ζητήματα. Mm-hmm. Αυτά τα μηχανίσματα πλασμαφαίρεσης για παράδειγμα, ο εισαγωγέας, τι είδους πιστοποίησης έπρεπε να δει για να επιτρέψει από μία γιατρό, γενική γιατρό χωρίς ειδικότητα, να τα εισάγει και να τα λειτουργεί στο ιατρείο.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, αυτά τα μηχανήματα τα έχει εισαγάγει, τα εισήγαγε η συγκεκριμένη γιατρή χωρίς να υπάρχει αντιπροσωπεία στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Το θέμα είναι τι πλαίσιο υπάρχει το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή τέτοιων μηχανημάτων. Δηλαδή, και εγώ φαντάζομαι τώρα ότι ένας τελωνιακός, ας πούμε, θα υποδεχθεί ένα μηχάνημα έτσι, και ο οποίο θα λέει σε αυτό το κουτί υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο είναι, ξέρω εγώ, Αλεξανδρίτης για αποτρίχωση και δεν είναι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή εδώ χρειάζονται τέτοιες κλίδες ασφαλείας την ίδια την πολιτεία, που δεν ξέρω αν τις έχει θέσει αυτές τις κλίδες ασφαλείας.
1: Προφανώς θα εντοπιστούν και άλλα κενά. Θεωρώ ότι η έρευνα θα επεκταθεί και εκτός συνόρων. Και όπως ήδη έχει αρχίσει, μιλάνε και για κάποιο ιατρείο συνεργαζόμενο στην Κύπρο που διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ως συνεργαζόμενο με τους ιατρούς της Καρνεάδου. Το ζήτημα είναι ότι νομίζω και η ελβετική εταιρεία, γιατί. Κάτι άκουσα για τη μητρική εταιρεία στην Ελβετία, ότι βγήκε και έκανε μια πολύ λακωνική δήλωση ότι είναι στη διάθεση των αρχών. Φανταστείτε όμως ότι αν δεν υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, εγώ, ο Φερρυπίνας, πολύ πλούσιος άνθρωπος, να θέλω να εισάγω ένα μηχάνημα και να το κάνω στο σπίτι μου.
0: Ως επιχειρηματίας, ναι, το φέρνω και το κάνω σπίτι μου, ας πούμε.
1: Ή επειδή δεν επιτρέπεται και θέλει αυστηρές προϋποθέσεις για να τα παρακάμψω όλα αυτά, εξασφαλίζω εγώ ένα χώρο και έναν πρόθυμο εντός εισαγωγικών ιατρό για να προβεί σε αυτές τις παράνομες ιατρικές πράξεις.
0: Πάντως ο Γιώργος Μαζονάκης, ακόμη από εκεί που είναι, βοηθάει τον κόσμο και όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια του, αλλά μέσα από όλο αυτό που συνέβη, το άδικο.
1: Τι είτε, αν δεν ήταν επώνυμος αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, θα ήμασταν.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα τώρα, ξέρετε. Ο χρόνος θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη φέρεται να ήταν 5:40 το απόγευμα. Όμως οι διασώστες έχουν πει ότι ήδη όταν πήγαν φαινόταν ότι ο άνθρωπος είχε μυδρίαση και ήταν νεκρός και τα λοιπά. Υπάρχει εδώ κάποιο ζήτημα, θα διερευνηθεί ο χρόνος πιστοποίησης θανάτου, αν διοικητικά έτσι προβλέπεται από το πρωτόκολλο ότι εγώ μπορώ να βάλω ώρα θανάτου ακριβώς επειδή τότε προσήλθε ο ασθενής, ή αν ο άνθρωπος είχε ουσιαστικά 2 ώρες σχεδόν.
0: Ναι. Και αντί να δέχεται βοήθεια από τα πρώτα λεπτά όπου πραγματικά έφευγε, κάποιοι φρόντιζαν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα στο χώρο τους και να διαγράψουν στοιχεία και πράγματα που θα τους ενοχοποιούσαν και αντί να του βοηθήσουν.
1: Αυτό είναι αποτροπιαστικό και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ξεκίνησε η εισαγγελία και για τον Ιατρικό Σύλλογο για πράξεις και παραλήψεις ευθύνης του, αν τυχόν έγιναν πριν προκύψει αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αν είχαν προκύψει καταγγελίες και ποια τύχη είχαν αυτές οι καταγγελίες, γιατί εικάζω ότι αν τολμούσε κανένας, κακομύρης, να το πω έτσι,
0: τι θα γινόταν,
1: περιγραφικά, με την, όχι με την κυριολεκτική έννοια, με την έννοια του ότι θα είχε να αντιμετωπίσει απέναντι τις φοβερές δημόσιες σχέσεις αυτών των ιατρών, όπως ανακαλύπτουμε, θα έτρωγε μήπως και κάποια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση.
0: Θα βρισκόταν κατηγορούμενος από κατηγορούς.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να σας πω.
0: Από αδικούμενος θα γινόταν.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μήνυμα εδώ από φίλο ακροατή. Έχω κάνει, λέει, καταγγελία για ιατρείο αισθητικής, λέει, στη Θεσσαλονίκη, κλινική, η οποία μόνο κλινική δεν είναι. Το θέμα είναι τι έχουν κάνει, λέει, εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν ξέρω αν ήταν ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία σου, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει πλέον αυτές οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους οποιασδήποτε περιοχής της χώρας να ερευνώνται. Αν ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να βγει έτσι ο αρμόδιος του και να πει ότι επειδή εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω το μηχανισμό, καλώ την πολιτεία, καλώ έναν άλλο ιατρικό σύλλογο, καλώ τέλος πάντων κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να συνδράμει και να ελέγξει. Δεν λέω ότι όλες οι καταγγελίες είναι, πώς το λένε, δεν είναι εκ του πονηρού. Γιατί μπορεί να είναι καταγγελία ενός
1: θα πρέπει να φιλτράρονται.
0: Ανταγωνιστή.
1: Ναι,
0: να φιλτράρονται. Συμφωνώ. Αλλά κάποιος ο οποίος δεν έχει να φοβηθεί και τίποτα, θα δεχτεί απλά έναν έλεγχο.
1: Αυτό που έχει παρατηρηθεί, γιατί και εμείς έχουμε το δικηγορικό σύλλογο, οι μηχανικοί έχουν το ΤΕΕ κτλ. Είναι ότι όταν υπάρχει η συντεχνιακή σχέση.
0: Εδώ είμαστε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις και αυτοκάθαρση.
0: Σωστά.
1: Στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε. Γιατί πρέπει να γίνεις δυσάρεστος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς ταυτόχρονα να ζητάς και ψήφο και να θες να γίνεις.
0: Ναι. Δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως.
1: Ο ράμπο της εκαθάρισης. Δεν γίνεται.
0: Για να μην έχεις μακροπρόθεσμα πολύ σημαντικότερες συνέπειες και στην ιστεροφημία σου και στο γεγονός ότι υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, καλό θα είναι αυτές οι καταγγελίες να ξεφεύγουν, όταν μάλιστα είναι ιδιαίτερα σοβαρές, να φεύγουν από το πλαίσιο, δηλαδή να μην το σκέφτονται συντεχνιακά οι αρμόδιοι, ειδικά όσοι εκτίθενται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ επιβαρυντικά για τους ίδιους στη συνέχεια. Δηλαδή θα πάνε για να το πω λαϊκά, πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος.
1: Και
0: καρμένος απόλυτα, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε, κυρία Βαφίδου, θα ανοίξουμε το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Είναι πολύ σημαντικά όσα έρχονται, νέα πράγματα τα οποία δίνουν δυνατότητες. Θα δούμε και τους φόβους των ανθρώπων που έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, εφόσον φυσικά έχουμε και ανάλογα μηνύματα. Στο radio@parapolitika.gr, αν θέλετε, αν έχετε κάποια ερώτηση, και εδώ η κυρία Βαφίδου μπορεί να την απαντήσει, και στο 2.11.10.80.880. Θα είμαστε εδώ πέρα για την επόμενη περίπου, τα επόμενα περίπου 20 λεπτά με την κυρία Βαφίδου, να αναπτύξουμε το θέμα, νομίζω υπαρκώς, και όπως πάντα εκείνη με τον απλό τρόπο και τον επιστημονικό όμως συνάμα μπορεί να το έτσι, αναπτύσσει το θέμα. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε μαζί μας την διακεκριμένη δικηγόρο, την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, και συζητήσαμε φυσικά όλες τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν, δικαστικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν την υπόθεση του Γιώργου Μαζουνάκη και την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αλλά θα πρέπει να πάμε τώρα σε αυτό που απασχολεί αρκετό κόσμο και είναι οι οφειλές. Οφειλές προς τράπεζες, προς δημόσιο, προς όλους αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι έτσι έχουν και προκαλούν προβλήματα στη διαβίωσή μας, στη ζωή μας, καθότι δεν έχουμε ακόμα τακτοποιήσει αυτά τα πολύ σημαντικά χρέη, γιατί πρόκειται περί σημαντικών χρεών, όταν είναι φυσικά δάνεια ή αν είναι οφειλές στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που κάποτε στα ασφαλιστικά ταμεία ήταν και υπήρχε και προσωποκράτηση. Έτσι. Αυτό τώρα δεν υπάρχει πλέον, ναι, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον για ποσά τα οποία.
1: Υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις στα ποσά. Να πούμε ότι η εικόνα είναι κάπως αποκαρδιωτική, υπό την έννοια ότι μιλάμε για χρέη σε 4 εκατομμύρια φημή φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 114 δις ευρώ για την εφορία.
0: Απίστευτο. Ένα δημόσιο χρέος δηλαδή. Για
1: ασφαλιστικά ταμεία και ΑΟ και τα λοιπά. Και ΑΟ σημαίνει ότι έχει πάει mm-hmm. στο κέντρο ίσπραξης οφειλών.
0: Και
1: δηλαδή,
0: τι σημαίνει αυτό όταν πηγαίνει στο ΚΑΟ?
1: Μπορεί να στείλουν και κατασχετήριο στο λογαριασμό. Είναι ληξιπρόθεσμες πλέον, ναι. Μπαίνουν σε άλλο κουβά, να το πούμε έτσι. 52,4 εκατομμύρια και μιλάμε και για 80 δις δανείων, τα οποία ως επιτοπλίστων πλέον βρίσκονται στα χέρια των servicers.
0: Μάλιστα.
1: Και βρίσκονται σε εκείνη τη διαχείριση, σε αυτό το καινούργιο μοντέλο, το οποίο πελαγώνει και τον κόσμο, να πούμε, γιατί πάρα πολλοί λένε, μου έστειλαν ένα μήνυμα και μου είπαν πλέον ότι θα μιλάμε το fund. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το fund? Κάθε φορά παίρνω τηλέφωνο, κάθε 3 μήνες αλλάζω υπάλληλος. Δεν μπορούν να μου δώσουν πληροφορίες. Θέλω διευκρινήσεις για τους τόκους, για το κεφάλαιο, για τα έξοδα. Και πελαγοδρομούνε. Και όσο δεν μπορεί να είναι εφικτή επικοινωνία, τόσο τοκίζεται και ανατοκίζεται το ποσό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό επιφέρει έναν κικαιώνα. Τώρα.
0: Από αύριο ξεκινά λοιπόν αυτή η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
1: Έχουμε μια βελτιωμένη έκδοση του, υπό την έννοια πλέον του ότι μπορούν να υπαθούν και οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω. Πριν ήταν από 10.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν ακόμη περισσότεροι μικροοφειλέτες, το οποίο μπορεί να ακούγεται πενιχρό ως ποσό, mm-hmm. όμως για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ένα διάστημα σε ανεργία, έχει μειωθεί το εισόδημά τους ή οτιδήποτε, είναι και αυτό μια ανάσα. Η σημαντικότερη όμως τομή είναι η δυνατότητα επιμήκυνσης των δόσεων. Μπορούν να φτάσουν τις 420 οι δόσεις υπό προϋποθέσεις, ενώ για τον γενικό εν γέννη υπολογισμό της αξιοποιήσιμης προς ρευστοποίηση περιουσίας αλλάζει πλέον η προσέγγιση και προβλέπεται προστασία για την πρώτη κατοικία που πριν δεν υπήρχε.
0: Και αυτή είναι πολύ καλή εξέλιξη.
1: Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν θυμάστε υπήρχε ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, ο νόμος 3869 του 2010, ο οποίος εξασφάλιζε απαλλαγή της πρώτης κατοικίας με προσφυγή βέβαια στο δικαστήριο και μια ρύθμιση τύπου να πληρώσει ο φιλέτης το 60, το 80% της εμπορικής ή παλιότερα της αντικειμενικής αξίας, το οποίο αυτό όμως έπαυσε να ισχύει και επανήλθε πλέον η καθολική ρευστοποίηση. Οπότε βλέποντας κάποιο φαντ ότι ένας οφειλέτης ή εγγυητής, το λέω αυτό με πολύ πολύ προσοχή και έμφαση, γιατί λένε εγώ εγγυητής είμαι, δεν έχω καμία ευθύνη. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Ευθύνονται αλληλεγγύος και εις ολόκληρον. Και βλέπουμε πολλές φορές το φαινόμενο να έχουμε έναν οφειλέτη χωρίς ε9 και ο εγγυητής που έχει ακίνητη περιουσία
0: να
1: κινδυνεύει πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Άρα, η πρώτη κατοικία υπό προϋποθέσεις εξαιρείται. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια προθυμία ή ρευστοποίησης ή καταβολής της δόσης, έτσι όπως θα δώσει ας πούμε, η συνέλευση των πιστωτών μέσω της πλατφόρμας στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
0: Μας ρωτάει ο κύριος Στάθης, ποια είναι, χρονιά πολλά κιόλας, γιορτάζει σήμερα. Λέει, ποιες είναι οι συνέπειες που έχει κάποιος ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση των 420 δόσεων ή λιγότερων δόσεων. Δηλαδή, και είναι και δική μου απορία, δηλαδή κάποιος έχει ένα χρέος 10.000 ευρώ, ας πούμε. Μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση του εξωδικαστικού. Μετά δεν μπορεί να ανοίξει επιχείρηση, μετά δεν μπορεί να δανειστεί, μετά, δε, τι, ποια είναι δηλαδή, γιατί εντάξει, μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση, έχει κάποιες συνέπειες.
1: Σημαντική ερώτηση. Δεν είναι πτώχευση των επαχθήσεων στον εξοδικαστικό. Δείχνει ουσιαστικά ότι όσον αφορά το λεγόμενο δίκαιο αφαιρεγγιότητας, είσαι σε εκείνο το στάδιο κατά το οποίο εσύ προσπαθείς να εξυγειάνεις, εξυπηρετείς και τα ωφέλη είναι πια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να εμπεδωθεί. Ότι από τη στιγμή που έχει κατατεθεί και τηρηθεί ο εξοδικαστικός, δηλαδή μπορώ εγώ να καταθέσω σήμερα την αίτηση, αλλά η οριστικοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που θα μου προταθεί να βγει σε 2 μήνες από τότε που το αιτήθηκα. Αυτό το διάστημα λοιπόν, από τη στιγμή που κάνω την αίτηση μέχρι και να οριστικοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί καταβάλλοντας την πρώτη δόση και όσο την τηρώ, δεν μπορούν να γίνουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, αν στείλει κάποιος μια διαταγή πληρωμής, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να προχωρήσει κατάσχεση και αυτό είναι σημαντικό γιατί κάποιος σου λέει δεν θέλω να μπλέξω από την άλλη με 420 δόσεις. Δεν πειράζει, ξεκίνησέ το, αγόρασε χρόνο, βρες το μεταξύ το κουμάντο σου μήπως κάνεις την εφάπαξ εξόφληση στο τέλος και μην είσαι υπό τη δαμόκλια σπάθη της απλής της κατάσχεσης.
0: Αυτό προφανώς θα αντικατοπτρίζεται και στα αρχεία του τηρεσία, έτσι.
1: Γίνεται διασταύρωση. Θα υπάρχει διασταύρωση προφανώς. Και επίσης, μόλις γίνει αποπληρωμή, είναι πολύ σημαντικό να θυμηθεί κάποιος με πρωτοβουλία του να επικοινωνήσει με τον τηρεσία ακριβώς για να διαγραφεί ακριβώς από τις λίστες.
0: Μάλιστα. Και αυτό πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα, δηλαδή το προτείνουμε και για αυτούς οι οποίοι έχουν αυτά τα. Δεν είναι πολύ μεγάλο τώρα ποσό να χρωστάς 10.000 ευρώ, αλλά μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μισθωτός, έχει τέλος πάντων αντιμετωπίζει ζητήματα, είναι σημαντικό να μπορέσει να το κάνει αυτό. Και η διαφορά του από το να ήταν, ας πούμε, μια ρύθμιση απλή στην εφορία, ας πούμε. Δεν πάω σε ιδιωτικό χρέος, πάω σε χρέος προς την εφορία. Διαφορά ποια είναι, αντί για να κάνει αυτές τις 72 δόσεις. Μπορεί να είναι και χρέη τα οποία έχουν προκύψει, γιατί ξέρω ότι της εφορίας η ρύθμιση των 72 δόσεων ουσιαστικά περιλαμβάνει μόνο χρέη ως 31/12/24. Για χρέη έως και πριν από 3 μήνες μπορεί να μπουν και αυτά στον εξοδικαστικό.
1: Ενδεχομένως ναι. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αν έχει πλην της εφορίας και κάποιου άλλου είδους χρέος, όπως ασφαλιστικά ταμεία ή και δάνεια, είναι ενδεχομένως ένας καλύτερος συνδυασμός υπό την έννοια ότι δημιουργείται ένας κοινός κούβας όπου μπαίνει όλο το χρέος. Η εφορία και το δημόσιο, σας πληροφορώ, είναι πιο διαλλακτική στον επιμερισμό των δόσεων. Τα φαντς είναι πιο επιθετικά.
0: Λογικό.
1: Ιδιαίτερα αν δουν ότι υπάρχει ήδη εμπράγματι εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία. Εκεί θα έλεγα στον κόσμο οπωσδήποτε να συμβουλεύεται δικηγόρο στη διαπραγμάτευση, γιατί υπάρχουν κάποιες δικλείδες στον κώδικα διοντολογίας του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας που πρέπει να τηρούν τα φαντς. Δεν το γνωρίζουν φυσικά οι περισσότεροι από τους συμπολίτες μας και πολλές φορές υποκύπτουν στα επίμονα τηλέφωνα. Ότι βάλετε κάτι τώρα εφάπαξ, αλλιώς θα σας πάρουμε το σπίτι, θα σας κάνουμε κατάσχεση στο λογαριασμό κτλ.
0: Ναι. Κυρία Ιωάννα, πρόσφατα έκανα, λέει, ένα διακανονισμό και εξόφλησα μία οφειλή που είχα 9.000 ευρώ σε φαντ. Η οφειλή αυτή εξοφλήθηκε με ένα ποσό της τάξης των 2.300 ευρώ. Το έκανα για να μπορέσω να απελευθερωθώ και να πάρω κάποιο δάνειο, γιατί δεν μπορούσα ούτε να δανειοθετηθώ για αυτοκίνητο ή για να αγοράσω οτιδήποτε. Έκανα αυτό, όμως, λέει, παρά όλα αυτά, και ενώ εγώ πλήρωσα και τακτοποιήθηκε το θέμα και ενημέρωσα και τον τηρεσία, παρόλα αυτά οι τράπεζες δεν με δανειοδοτούν. Ναι, αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο πλέον, δυστυχώς, κυρία.
1: Υπάρχει και το εξής να προσέχει ο κόσμος. Κάποιος λέει: πήγα, εξόφλησα την τάδε σύμβαση με αριθμό τάδε και μου είπαν ότι διαγράφει. Πολλές φορές έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε μπει εγγυητές, συνεγγυητές ή ότι παλιότερα είχαμε μια πιστωτική κάρτα. Και είναι 5 οι συμβάσεις, όχι 1. Και τυχαίνει να μας πάρουν, να μας κάνουν πρόταση για 1 από τις 5. Και εμείς την πατάμε, να το πω έτσι απλά, και λέμε: ωραία, πάρτε τα λεφτά. Ξεχνώντας όμως ότι έχουν μείνει αριθμοί στις άλλες 4. Έχει συμβεί σε εντολέα του γραφείου μας προσφάτως. Λέει: μα εγώ έδωσα τις 10.000, ξόφλησα και έχει 160.000. Δεν το λένε όμως το σύνολο. Λένε μόνο το επιμέρους εκείνη τη στιγμή που καλούν. Και οπωσδήποτε εξοφλητική, η πράξη εξόφλησης.
0: Αυτό είναι το εκτός του κάνες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, άλλος ακροατής μας, δεν έχει τελειώνωμα, Ρωτάει το εξής. Στο παρελθόν ξέρω ότι είχα ένα δάνειο, μία πιστωτική, τα οποία δεν τα έχω εξοφλήσει. Μία άλλη πιστωτική που είχα την έχω εξοφλήσει. Ωστόσο, αυτά δεν φαίνονται ούτε στον τηρεσία, ούτε έχω χληθεί ποτέ. Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Είσαι και τυχερός.
1: Αυτό είναι καλό, ναι.
0: Αυτό είναι καλό σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις. Εάν δεν έχει μπει και στον τηρεσία το συγκεκριμένο ηλιοφυλές του και δεν μπορεί να εμφανιστούν κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Το πότε γίνεται η επικαιροποίηση τη διασταύρωση των στοιχείων. Αν
0: πάει σε ένα
1: φαντ,
0: μπορεί το φαντ μετά να τα βγάλει αυτά.
1: Μπορεί
0: στην
1: να πει αυτό το αρχείο είχε παραληφθεί. Ναι, θα πρέπει οπωσδήποτε τα αποδεικτικά που αφορούν την εξόφληση ή και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία που ο άνθρωπο έχει επιδιώξει και λέει: να, ορίστε, εγώ έχω εξοφλήσει εδώ κτλ.
0: Εάν δεν τον έχουν οχλήσει καθόλου αυτά τα χρόνια και δεν έχουν στείλει και κάποιο ειδοποιητήριο και έχουν περάσει 15 χρόνια, ξέρω εγώ, από αυτό το χρέο. Το χρέο παραγράφεται ή δεν παραγράφεται? Γράφεται ποτέ.
1: Όχι, έτσι όπως έχουν φτιάξει τις συμβάσεις τους όλοι αυτοί, δεν είναι. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κτλ. Αλλά ποιος πολίτης θα έχει το κουράγιο να ξεκινήσει ένα δικαστικό αγώνα για να διακηρύξει καταχρηστική την άσκηση δικαιώματος, έτσι.
0: Σε τράπεζα, ας πούμε.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εγώ θα το έκανα. Θα το έκανα προμπόνο, αλλά ξέρετε, είναι και οι ψυχικές αντοχές που απαιτεί μια τέτοια ιστορία και δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί. Ναι. Δεν αντέχει και είναι λογικό.
0: Σημαντικό και αυτό, σημαντικότατο. Και να τελειώσουμε με τις πρακτικές που εδώ μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σταμάτης, ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, λέει, αίμα μέσα τους, είναι αρπακτικά, σε πιέζουν τόσο πολύ που πολλές φορές, λέει, τους έχω στείλει εκεί που δεν πάει, λέει, κανείς, αλλά μάλλον πρέπει να πάνε αυτοί ειδικά, γιατί η κατάσταση, λέει, ξεφύγει. Με έχουν πάρει, λέει, οποιασδήποτε ώρα μπορείτε να φανταστείτε για να με ενοχλήσουν και να μου πούν ότι χρωστάω ακόμη και όταν πληρώνω τη δόση μου. Και αυτό και αν είναι φοβερό. Δηλαδή να πληρώνεις τη δόση και ή να σου λένε, ξέρεις, τις 15 του μήνα πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις.
1: Ναι, ναι. Κατεξοχήν καταχρηστικές πρακτικές. Είχαν επιβληθεί στο παρελθόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο πρόστιμα της τάξης των 600.000 σε έναν από τους δύο, νομίζω, services. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί τα κέρδη τους είναι τόσο υψηλά, ώστε αυτά τα πρόστιμα δεν είναι αποθαρρυντικά.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει ανάκληση αβίαση, κάτι πολύ σοβαρό.
0: Συγκεκριμένοι δουλεύουν και με μπόνους. Τι είναι ο μπόνους? Κατοφρώνεις να εισπράξεις, εγώ, 100.000 ευρώ χρεών μέσα σε ένα χρόνο ή σε ένα μήνα, μάλλον θα είναι στόχοι. Θα έχεις αυτό,
1: ναι,
0: το μπόνους.
1: Ναι, υπάρχουν
0: στόχους, κανονικότατα.
1: Και
0: παιδιά.
1: Υπάρχουν και δικηγορικές εταιρείες που έχουν αναλάβει το ρόλο του.
0: Σαφέστατα. Ή έχουν με έναν τρόπο, να το λέμε τώρα, το έχουν νοικιάσει την άδεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχουν, τέλος πάντων, φαίνονται ως επικάλυμα σε πρακτικές, έτσι.
1: Εδώ να ξέρει ο κόσμος ότι ακριβώς επειδή μαγνητοφωνούνται οι συνομιλίες, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος έχει πει: αν συνεχίσετε να με πιέζετε και άλλο, εγώ θα αυτοκτονήσω ή εγώ θα προβώ στην τάδε πράξη απελπισίας κτλ. Είναι υποχρεωμένοι, αν το ακούσουν αυτό, να στείλουν την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε.
0: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
1: Απλά αυτό δεν το λέω σαν συμβουλή για τον κόσμο, προφανώς. Το λέω υπό την έννοια του ότι κάποιος μπορεί να επικαλεστεί την
0: πίεση αυτή που
1: την μαγνητοφώνηση των συνομιλιών και να αποδειχθεί ενδεχομένως αν αιτιωδώς κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος υπό πίεση βρέθηκε σε ένα ξέσπασμα, σε ένα νευρικό κλονισμό, σε μια κατάσταση τέτοια που απέφχομαι. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί επίσης οι οχλήσεις είναι διαρκείς και μη λαλογισμένες, υπό την έννοια ότι πολλές φορές ακόμα και ανήλικα παιδιά όταν σηκώνουν το τηλέφωνο τους λένε: πες στους γονείς σου να έρθουν στο τηλέφωνο, αλλιώς θα σας πάρουμε το σπίτι. Δηλαδή υπήρχαν ακόμα και τέτοια φαινόμενα.
0: Φοβισμό, να πάρεις τώρα το παιδί.
1: Αυτό είναι bullying.
0: Πολύ καθαρό. Για να πάρεις τώρα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και να τον απειλήσεις ότι κάτι, το παιδί σου θα μπει φυλακή. Τα έχουμε ακούσει γι' αυτά. Δηλαδή. Κυρία Βαφίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, για πιο ευχάριστα θέματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ευχάριστο στην τέχνη που ασκείται το λειτουργήμα της δικηγορίας, αλλά υπάρχουν και πράγματα.
1: Όπως στην ιατρική, έτσι και στη δικηγορία, η πρόληψη σώζει.
0: Ναι, λιγότερα βέβαια, αλλά έτσι είναι. Η πρόληψη σώζει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά περί του επιδόματος ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας, λέει, δημιουργεί καταστάσεις ασύμετρες με την εργασιακή λογική. Η διάρκεια χορηγήσης του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει να συναρτάται με τα χρόνια εργασίας που έχει ο κάθε άνθρωπος που είναι άνεργος. Νομίζω ότι δεν συναρτάται από αυτό. Ένας που εργάστηκε, λέει, 12 μήνες στη ζωή του, σίγουρα δεν είναι λογικό να λαμβάνει επίδομα ανεργίας 2, 3, 5 πλάσ χρόνια. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δηλαδή, κάποιος που έχει 12 μήνες εργασίας δεν μπορεί να παίρνει για 3 και 5 χρόνια επίδομα. Διαφορετικά, λέει, με αυτή την τακτική δημιουργούμε εμβόλεμα. Η ΔΥΠΑ, εκτός από επιδόματα ανεργίας, θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό έβρεσης εργασίας για τους εγγεγραμμένους ανέργους, βρίσκοντας 1-2 συνεχόμενες φορές εργασίας σε κάποιο άνεργο που λαμβάνει επίδομα σχετική με το αντικείμενό του. Αν αυτός αποφύγει να εργαστεί, απορρίπτοντας προσφορά, τότε το επίδομα θα πρέπει να σταματά. Το αλεγόμενο του κυρίου Μαρινάκη είναι περίπου ασαφή, μοιάζουν κάπως σαν διερευνητικά πυροτεχνήματα. Καλή συνέχεια, μας λέει ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά. Ο κύριος Βαγγέλης, πληρώνω κάθε μήνα, έχω αποταθεί και σε δικηγόρο και έχει κάνει ρύθμιση και με παίρνουν τηλέφωνο, λέει, συνεχώς για κατάσχεση. Δεν είναι σωστό αυτό και δεν είναι και σύνομο, κύριε Βαγγέλη. Δεν ισχύει. Δηλαδή, παρανομούν οι συγκεκριμένοι, εάν κάνουν αυτό που περιγράφεται. 8 και 36 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1. Είναι η πρωινή πτήση που έχει αποδειχθεί από τις 6. Έχουμε δει και θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε δει και όλα αυτά που σας απασχολούν. Και μέσα από τα μηνύματά σας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις που κάνετε. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Παναγιώτη Παπαχάτζη, σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας. Να δούμε πώς πορεύονται τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική αρχηγή στο δρόμο αυτό προς τις εκλογές. Αυτή την προεκλογική περίοδο που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά μακριά, ίσως από τις πιο έτσι μακρές προεκλογικές περιόδους που θυμάμαι. Τι κάνετε, κύριε Παπαχάτζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε προσδοκίες. Κάποιες προσδοκίες επαληθεύτηκαν, κάποιες άλλες έμειναν απλά προσδοκίες. Η εμφάνιση των πολιτικών φαίνεται ότι αντικατοπτρίζεται και απεικονίζεται και στις δημοσκοπήσεις που είδαμε, τις πρώτες τουλάχιστον, αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση. Τι σχόλιο, έτσι, τι μπορείτε έτσι να εξαγάγετε το συμπέρασμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσα τέλος πάντων συνέβησαν εκεί, συζητήθηκαν εκεί, υπόθηκαν εκεί, οι εξαγγελίες που υπόθηκαν και πώς είδατε να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις?
1: Στο γενικό πολιτικό τοπίο είναι αυτό που έλεγε στη γνωστή ταινία ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω ότι θα γίνεται όλο και χειρότερο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένα ασφαλές συμπέρασμα από τη ΔΕΘ είναι ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η δύναμη των κομμάτων τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΘ επηρεάζει όλο και λιγότερο. Η ΔΕΘ, ξέρετε, παραδοσιακά το κέρδος της δεν ήταν της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έβλεπε κέρδος από τη ΔΕΘ, τώρα έρχεται να εφαρμόζεται αυτό που εξαγγέλει.
0: Σωστά.
1: Το κέρδος της ΔΕΘ ήταν από αυτόν που ο κόσμος όριζε στο μυαλό του ως τον επόμενο. Δηλαδή αυτόν που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή αυτός δεν υπάρχει. Φαίνεται ξεκάθαρα και δημοσκοπικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι και δημοσκοπικά και σας. Στην δημοσκόπηση που βγάλατε χθες στην
0: εφημερίδα,
1: ακριβώς, αλλά και άλλες που έχουν δει ήδη το πρόσωπο δημοσιότητας, ότι δεν κουνήθηκε καμία βελόνα στην ουσία. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, δευτερευόντος, δεν μπόρεσε να πείσει κάποιους περισσότερους ότι έχει να προτείνει κάτι ρεαλιστικό. Έτσι το λέω λίγο. Με τον κίνδυνο κάποιοι να μην παρεξηγήσουν, βάζοντας τον όρο ρεαλιστικό, αλλά θέλω να μιλάω και λίγο ανοιχτά. Άρα είδαμε το εξής. Είδαμε ότι η ΔΕΘ πέρασε και δεν ακούμπησε. Ίσως να ήταν μια καλή ευκαιρία για τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι την απεμπόλησε.
0: Χάθηκε.
1: Χάθηκε, ξέρετε γιατί χάθηκε.
0: Είχε το μειονέκτημα ότι δεν είναι στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας. Μειονέκτημα κι αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μειονέκτημα. Και
0: δεν είστε. Θα
1: συζητήσω ότι εννοώ.
0: Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί κόσμος... θα έχει συζήτηση στη Βουλή, όπου εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης θα αντιπαρατηθεί στα ίσια με τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε. Ενώ αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτό το πλαίσιο το τοποθετώ.
1: Πόσοι Έλληνες πλέον παρακολουθούν τη Βουλή, πιστεύετε?
0: Ναι.
1: Και πόσοι επηρεάζονται πραγματικά από τη Βουλή. Και πόσοι ενημερώνονται για το τι γίνεται από τη Βουλή πέρα από όταν υπάρχει κανένας μεγάλος τσακωμός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μειωθεί φοβερά το ποσοστό των Ελληνών που πέρα από όταν υπάρχει κανένας μεγάλος τσακωμός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μειωθεί φοβερά το ποσοστό των Ελληνών που επηρεάζεται το

0: Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κέρδος για την αντιπολίτευση. Προφανώς, επειδή δεν είναι πιστικές οι απαντήσεις, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος ακριβώς. Υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη, αναξιοπιστία στο πρόσωπο των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Όπως και να έχει το πράγμα, η ατζέντα τίθεται κάθε φορά και κάθε μέρα μιλάμε για την ακρίβεια. Ωστόσο.
1: Η αξιοπιστία είναι το keyword, είναι η λέξη κλειδί. Και εδώ δείχνει μάλιστα και ότι ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα ταβάνι μέχρι στιγμής αξιοπιστίας. Και νομίζω ότι το γνώριζαν και αυτός και το επιτελείο του όταν ξεκινούσαν το κόμμα. Δηλαδή ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα θέμα αξιοπιστίας, κυρίως που έχει να κάνει με το 2015. Με τα όσα υποσχέθηκε, με τα όσα δεν έγιναν. Ναι. Τα γνωστά νομίζω μην επανερχόμαστε σε αυτά. Το θέμα της ακρίβειας όμως νομίζω ότι είναι ένα από αυτά τα θέματα που ο μέσος Έλληνας αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν τελικά και πολλά που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή μπορεί να είναι το κυρίαρχο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι με απασχολεί η ακρίβεια, αλλά δεν τον έχει πείσει συντριπτικά κάποιος ότι μπορεί να τη διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ναι. Επαντήστε πάντα το θέμα εμπιστοσύνης. Στις ερεύνες εγώ πάντα προσπαθώ να κοιτάξω, ειδικά σε κάποιες έρευνες οι οποίες έχουν το ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την οικονομία, ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την ακρίβεια και πάει λέγοντας. Η ερώτηση ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την οικονομία είναι πάντα η ερώτηση αξιοπιστίας. Δηλαδή ποιον εμπιστεύεις ότι τη Δευτέρα το πρωί μπορείς να συνεχίσεις να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην έχεις ρισκάρει τα πάντα. Που αυτό προηγείται πολλές φορές πολλών πραγμάτων, όπως η ακρίβεια.
0: Χθες άκουγα μια δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ουσιαστικά ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Πιστεύετε ότι εδώ θα κινηθεί το επόμενο διάστημα και σε αυτό το γήπεδο θα προσπαθήσει να παίξει το κυβερνό κόμμα και ο Πρωθυπουργός, όταν είναι Πρωθυπουργός. Υπάρχει δυνατότητα να τρωθεί εκεί από κάποια τακτική που μπορούν να ακολουθήσουν. Δεν ξέρω αν την έχουν βρει, θα την βρουν ή τέλος πάντων οι διεκδικητές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας. Πώς τα βλέπετε?
1: Η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι έχει πλέον παγιώσει ένα 28-30%. Και λέω 28-30% γιατί οι έρευνες το δείχνουν 30%, αλλά είναι μεσοσταθμικό πάντα ό,τι βλέπουμε στις έρευνες. Ναι. Δηλαδή είναι ο μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Το θέμα νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι για να μπορέσει να πάει παραπάνω μέχρι την κάλπη είναι να πείσει για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να πείσει το τι νέο έχει να φέρει μετά από 8 χρόνια κυβέρνησης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κυβερνάει ήδη 8 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και για την Ελλάδα είναι μια πρωτοφανή συνθήκη αυτή. Το να προηγείται ένα κόμμα που κυβερνάει 8 χρόνια. Και το δεύτερο είναι να καταφέρει να πείσει ότι έχει ελπίδες να πλησιάσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή μια Νέα Δημοκρατία κοντά στις εκλογές θα έχει μια εκτίμηση του 32%. Είναι μια διαφορετική Νέα Δημοκρατία, μια Νέα Δημοκρατία που θα έχει 29%. Γι' αυτό γιατί υπάρχει ο φόβος ο Έλληνας την κάλπη να την αντιμετωπίσει λίγο πολύ σαν τις ευρωεκλογές. Δηλαδή να πει ότι δεν βαριέσαι, ας βγάλω την αντίδρασή μου τώρα. Για να μην πάω και πάω στη δεύτερη κάλπη. Γιατί θα ξαναγίνουν εκλογές. Μην το βγάζουμε έξω από την εξίσωση αυτό. Είναι κρίσιμο. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη φαίνεται ότι έχει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά, δηλαδή το 23 που έφυγε μέχρι τώρα, αυτό το 14-15-16% το είχε πάντα. Είναι λίγο πολύ προσωπική του ψήφη. Είναι οι άνθρωποι που σε έρευνες που έμπαινε μέσα. Το όνομά του για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παρόλο που ήταν εκτός.
0: Φαίνονταν.
1: Πήγαινε εκεί, στο 15-16%. Φαίνεται να έχει αδυναμία να πείσει παραπάνω κόσμο από αυτό.
0: Δεν κουνιέται τη βελόνα, όπως είπατε στην αρχή.
1: Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει εμπολής με το γεγονός ότι αισθάνομαι και εγώ προσωπικά, έτσι θα το δω λίγο επαγγελματικά, ότι δεν έχω καταλάβει σε ποιο κοινό θέλει να απευθυνθεί. Ξεκίνησε με ένα
0: ξεκάθαρο, έτσι. Δεν βλέπετε να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, έχει κάνει μια στροφή, τουλάχιστον έτσι διατείνονται και κάποια από το περιβάλλον του. Η στροφή αυτή έχει να κάνει με την κεντροαριστερά να προσεγγίσει περισσότερο τον παλαιό κόσμο του ΠΑΣΟΚ,
1: το μεσαίο χώρο.
0: Ναι.
1: Και μετά ήρθαμε αυτή η παροχολογία του ΔΕ.
0: Ναι. Και έχει θολώσει το μήνυμα, λέτε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Από το όνομα και μετά έχει ξεκινήσει να θολώνει το μήνυμα.
0: Ναι, σωστά. Το Ελλάς. Παραπέμπει στο
1: μήνυμα. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, τώρα το είδαμε λίγο πιο τσιμπημένο, πριν το έχουμε δει πιο. Αλλά βλέπουμε ότι

0: κινείται γύρω στο 10-11%. Mm. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος προσωπικά δεν ξεπερνάει το 8% σε ικανότητα διακυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι για μένα τουλάχιστον η δεύτερη και τρίτη θέση και μπορεί να στεναχωρήσω αρκετούς φίλους που ακούνε και γίνεται μονίμως μια συζήτηση, έχει ξεκαθαρίσει. Είναι δύσκολο το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να ψηλώσει. Μόνο αν η Ελλάδα κοντίνει σημαντικά, που και πάλι είναι δύσκολο, σας περιέγραψα τον λόγο, γιατί υπάρχουν οι προσωπικές ψήφοι. Άρα δεν έχει κουνηθεί κανείς.
1: Το θέμα είναι αυτό, έτσι θα πάμε, δηλαδή αυτό θα είναι το τοπίο και στην πρώτη εκλογική μάχη, γιατί μιλάω για πρώτη εκλογική μάχη, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε για μετά οπωσδήποτε για μια επαναληπτική.
0: Είναι ακριβώς η παγίδα που σας λέω, ότι μπορεί να πέσει και η κυβέρνηση στην Νέα Δημοκρατία και να τελειώσει. Φαίνεται εδώ ότι τελικά καλώς δεν κάναμε εκλογές τώρα. Έχουμε το παράδοξο, νομίζω, πόσα χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά, εγώ δεν το θυμάμαι ξανά. Τα τρία πρώτα κόμματα, κανένα να μην είναι ευχαριστημένο από το ποσοστό του αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά. Κύριε Παπαχατζή.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Θα ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Δεν τελειώνει η κουβέντα.
0: Είναι,
1: είμαστε σε μια στασιμότητα, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για να δούμε την εξέλιξη του πράγματος. Ελπίζουμε οι εξελίξεις να δικαιώσουν απάντες.
0: Αν με επιτρέπετε, αν δεν υπάρχει και κάτι μη γραμμικό σε εξέλιξη, νομίζω ότι δεν θα δούμε μεγάλες αλλαγές και μέχρι το Γενάρη Φλεβάρι.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα, που θα μυρίζουν εκλογές, θα δούμε τι αλλαγές θα υπάρχουν στον κόσμο.
1: Αν δεν υπάρχει κάτι δραματικό, αυτή είναι η εικόνα.
0: Ακριβώς,
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Παπαχάτζη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Επίσης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Cha-cha-cha, cha-cha-cha.

0: 52 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου, κυρίες και κύριοι, με τις αθλητικές ειδήσεις, τις οποίες έτσι μεταδίδει πάντα με το δικό τρόπο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Πολλές οι ειδήσεις μας, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι που έγινε στην Αγγλία και την Premier League εχθές. Λοιπόν, η Brighton νίκησε 3-0 την πρωταθλήτρια της Αγγλίας Arsenal. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έβαλε ένα γκολ, έδωσε και μία assist για τους νικητές. Ήταν μια τρομερή εμφάνιση του 19χρονου επιθετικού, το οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό. Ήταν μια εμφάνιση η οποία δείχνει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στην Premier League, παρακαλώ, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε έτσι σε αυτό το νεαρό άσο, γιατί κάθε φορά που αγωνίζεται είναι όλο και καλύτερο. Στην Άσεν επίσης να πούμε ότι είναι και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος δεν έκανε πολλά πράγματα, αλλά και αυτός είναι ένα κομμάτι της προαθλήτριας Αγγλίας, στην οποία είναι και βασικός. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Τα πάμε και χθες στα τηλέμα και λένε να το αναφέρουμε και σήμερα. Να πάμε λοιπόν στα δικά μας, στο ποδόσφαιρο, στη Super League, η οποία περνάει, βρίσκεται στην πέμπτη αγωνιστική. Πολλά τα παιχνίδια σήμερα. Ξεκινάμε στις 5 η ώρα με το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός, σε δύο τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχει πάρει έναν βαθμό. Θέλει να γυρίσει στις νίκες. Έχει χάσει έδαφος για την κορυφή. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι του νέου του προπονητή Μανώλ Αλγκουαθίλ εκτός έδρας. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός από την άλλη πλευρά δεν θυμίζει τίποτα την πολύ καλή περσινή ομάδα. Στις 6 η ώρα έχουμε το Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 η ώρα έχουμε το Όφι Αστέρας Άκτορ. Ο Όφι την Πέμπτη νίκησε 2-0 τη Χοφενχάιμ σε ένα ιστορικό παιχνίδι, το πρώτο του σε όμιλο για το Europa League. Έτσι, κριτική ομάδα η οποία δείχνει ότι με βάσεις μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και ας μην είσαι κάποια από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Να θυμίσω ότι στην ενδεκάδα του εκείνου το παιχνίδι με τη Hoffenheim, ο Όφι είχε 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε 7.30 ώρα έχουμε το Καλαμάτα Παναθηναϊκός, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο της Νίκαιας, Νεάπολης. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 4-4 στο πρωτάθλημα και είναι ένα πρώτο μήνυμα, θα λέγαμε, για τους πράσινους, για το πρωτάθλημα που θέλουν να πάρουν μετά από 16 χρόνια. Και θα κλείσουμε σε 9 η ώρα με το Πανετολικό ΠΑΟΚ, να περάσουμε στη Super League 2, η οποία βρίσκεται στην τρίτη αγωνιστική. 3 τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν σήμερα. Στις 3:15 έχουμε το Άθες Καλυθέα Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός προέρχεται από έναν διασυρμό, θα έλεγα, στο κύπελο, από την ΑΕΚ με 8-1 μέσα στο εβδομάδα. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο το παράτησε, θα έλεγα, και το λέω γιατί είναι μια ομάδα, ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι από τα φαβορί για να επιστρέψει στη Super League. Στις 5 έχουμε το Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς και την ίδια ώρα το Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Να πούμε και κάτι που έγινε χθες και αφορά το μπάσκετ, σπουδαία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Ρεάλ με 89-93 στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, μια νεοσύστατη διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι δεν ήταν πολύ καλοί, αλλά όταν πάτησαν γκάζι, που λέμε, έστω και για λίγο, και στην προκειμένη περίπτωση στο τρίτο δεκάλεπτο, πέρασαν και μπροστά με 61-56, δεν είχαν βρεθεί πίσω και με 10 πόντους. Ήταν μια διαστημική εμφάνιση σε κάποια λεπτά για τους Ερυθρόλευκους και ένα πρώτο δείγμα για το τι μπορούν να κάνουν. Όμως στη συνέχεια η Ρεάλ τους εκλόβησε, το γύρισε το παιχνίδι και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, και ήταν αυτή που πήρε το τρόπαιο. Και να πούμε και κάτι ακόμα για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, φιλικό τουρνουά ιστορικό, όπου ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε τον ΠΑΟΚ με 87-81 στον τελικό. Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι που έδειξε και ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει, ότι αλλάζει. Έτσι, έβαλε δύσκολα στους πράσινους, και αυτό το λέω γιατί θα δούμε και ένα διαφορετικό πρωτάθλημα φέτος στο μπάσκετ. Λέμε, γιατί καθώς είναι και ο Άρης που έχει αλλάξει, θα είναι πιο ανταγωνιστικό, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε τη νίκη, με τον Φρανσίσκο να έχει βάλει 17 πόντους, τον Λεσόρ να έχει 14 και τον Μπάντιο να έχει 12 πόντους. Οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν τον πάγκο τον Ζελικό Μπράντοβιτς, και επίσης θα αλλάξουν, έχουν και αυτή μια ισχυρή ομάδα, και επειδή η EuroLeague ξεκινάει τώρα την εβδομάδα που θα ξεκινήσει από αύριο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτορ είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν φαβορί για να κατακτήσουν τον τίτλο.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, αθλητικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί ολοκληρώνεται η κυριακάτικη πρωινή μας πτήση. Η Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη έτοιμη και ετοιμάζεται να κάνει την είσοδο της στο ραδιοθάλαμο. Να ευχαριστήσω όλους και εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, Μαρία Ιωάννου, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κρυμπάς, στην μουσική επιμέλεια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η νύμφη του ευωικού γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάνταλος, ο Τιτάνας, ο Ωκεανός, ο Ηρακλής της κονσόλας. Θανάση Αφανασόπουλος. Γεια σου ρε Θανάση. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινίου, οι ευχές μου για μια υπέροχη μέρα. Μια πολύ καλή εβδομάδα. Να έχετε δύναμη, να έχετε χαμόγελο, να έχετε αισιοδοξία. Και για να αντιμετωπίζετε όλα τα προβλήματα, να έχετε, αδέρφια μου, το κεφάλι ψηλά. Και η λύση θα βρεθεί. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και χρόνια πολλά στο Στάθη που γιορτάζει, στην Ευσταθία που γιορτάζει και γιορτάζουν, διαβάζω, και ο Αγάπιος και η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους. Είναι πολλοί οι Στάθηδες και οι Ευσταθίες, πρέπει να πω, κάμποσοι, ναι. Χρόνια πολλά, σας χαιρόμαστε. Είμαστε εδώ λοιπόν 3 λεπτάκια μετά τις 9 στα παραπολιτικά και περιμένουμε σύμφωνα με την Έμι, έθριο καιρό εδώ στην Αθήνα, μια χαρά είναι, πρέπει να σας πω, έχει λίγο δροσούλα τώρα το πρωί, θα πιάσει και 32 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά δεν είναι, μασάμε εμείς τώρα σε αυτά, 32 δεν είναι τίποτα, θα έχει και βοριαδάκι, δεν θα έχει υγρασία, οπότε πολύ ωραία τα πράγματα. Και αύριο, κάπως έτσι από το μεσημέρι, λέει, μπορεί να έχει και μπόρες σε περιοχές, κυρίως στα βόρεια. Αλλά από την Τρίτη αλλάζει λιγάκι το σκηνικό και από την Τετάρτη συνολικά, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και θα έχουμε και βροχούλες και φθινοποράκι γενικά. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Αρκεί να μην είναι καταιγίδες. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα, στην καρδιά της Αθήνας, είναι σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις για την ημέρα Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και έχει γίνει από το Δήμο Αθηναίων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Είπαμε ότι από χθες στις 8 το βράδυ μέχρι σήμερα στις 11 το βράδυ δεν κυκλοφορούν οχήματα στην Αθηνάς και σε πολλούς δρόμους εκεί κεντρικούς. Έχουν κλείσει δηλαδή, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όχι μόνο στην Αθηνάς, αλλά και στην Καραγιώργη Σερβίας, Περικλέους, Αθηναίδος, Αγίας Ειρήνης, στην Ερμού σε πολλά κομμάτια της. Για να δοθεί ο δρόμος στους πεζούς για πολλές δραστηριότητες. Είναι η τρίτη χρονιά που το κάνει αυτό ο Δήμος Αθηναίων, η τρίτη χρονιά αυτής της εκδήλωσης. Σήμερα η μέρα λοιπόν είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό. Αθλητισμό κάθε είδους. Δηλαδή, ξεκινάει, να καταλάβετε, 8:30 με 1:30 έχει ξεκινήσει ήδη με yoga και fitness session. Άκου Θανάση να μαθαίνουμε εμείς τώρα. Και μετά έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για παιδάκια, από skateboard μέχρι ποδήλατο, μέχρι ό,τι να είναι, και 11 με 3 θα έχει διαδραστικές παραστάσεις δρόμου, εργαστήρια με ζογκλέρ και παιδικά μαγικά σοου και θα κλείσει με μουσική πάλι, το μπαλκόνι του Παπάτζο live λέγεται, με πολλούς καλεσμένους και μουσικό αποχαιρετισμό της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα. Από τις 11 το βράδυ θα ξαναμπούν οι βάρβαροι όλοι, εμείς δηλαδή μέσα, και ξέρετε τι θα ακολουθήσει από αύριο. Τώρα, άμα θέλετε να πάτε σήμερα στο κέντρο, ωραία βόλτα θα είναι, ο καιρός είναι μια χαρά. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, cityfestival.thisisathens.org. Εμείς μένουμε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, για να σας κάνουμε παρέα. Είναι οι στιχομηθείες μας, θα τις πάμε στις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου γλυκύτατη πάντα απαντά σε εσάς στο 211-10-88-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και καταγράφει όλα σας τα μηνύματα. Αν πάλι θέλετε να μας τα στείλετε γραπτός, όπως κάναμε και χθες και είχαμε διάλογο, στο mail μας radio@parapolitika.gr είστε καλοδεχούμενοι. Η Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο ως τις 11.

Μια όμορφη μέρα, ελπίζουμε ότι θα είναι η σημερινή και ο τίτλος της σημερινής μέρας θα μπορούσε να είναι «Περιμένοντας τα μέτρα». Μιλάω για τα μέτρα που θα ανακοινώσουν αύριο οι συναρμόδιοι υπουργοί για την αντιμετώπιση, να το πω, αναχέτηση να το πω, πώς να το πω, της καλπάζουσας ακρίβειας στα καύσιμα. Είπαμε πάνω από 2,10 έτσι στην Αθήνα η τιμή της αμόλυβδης. Και μέχρι τώρα μου κάνει εντύπωση ότι ακούγεται αφορά το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, σεναρίων για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Για τη βενζίνη, ρε παιδιά, ούτε μια κουβέντα δεν έχουμε ακούσει. Θα γίνει κάτι και σε αυτό, μήπως, λέω τώρα, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη συνεχίζεται ο καταιγισμός αποκαλύψεων και πληροφοριών για τη δράση του ζευγαριού γιατρών, να το πω επίσης, του 58χρονου και της 56χρονης που είναι προφυλακισμένη στον Κορίδαλο, αλλά αποκαλύψεις κυρίως για την ανοχή αυτής της δράσης από τους φορείς που έπρεπε να ελέγχουν, έπρεπε να βάζουν φρένο. Η 56χρονη, λοιπόν, ακούστε μερικά περιστατικά που μάθαμε χθες. Την είχε επισκεφθεί μία γυναίκα και της είχε διαγνώσει καρκίνο. Κάποια στιγμή, ευτυχώς, η γυναίκα πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, ιατρείο, και εκεί αποδείχθηκε ευτυχώς υγιέστατη. Στο μεταξύ της είχε προτείνει κάτι πανάκριβες θεραπείες, δεν ξέρω πόσο κόστιζε η καθεμία, ας πούμε. Και στο σύζυγό της, λέει, είπε ότι ο ίδιος είχε μικρόβια στο αίμα. Να που κολλάκι πλασμαφαίρεση, σου λέει μικρόβια στο αίμα, έλα εδώ να στο καθαρίσω εγώ. Έτσι πήγαινε αυτό. Πήραν, λέει, ο σύζυγός της στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έκαναν τηλεφωνική καταγγελία με όνομα, τεπώνυμο κτλ. Εκεί, μετά από λίγες μέρες, τους απάντησαν ότι όχι, το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο, η κυρία είναι γιατρός και ακολουθήστε τις οδηγίες σας. Καλό. Και ο κύριος Λύρας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, λέει: εγώ δεν είχα ποτέ καταγγελίες για τους δύο αυτούς γιατρούς. Όχι, ποτέ. Μόνο που δεν πήγανε να ελέγξουν. Ξέρω εγώ, πήγανε, είχαν κρύψει τα μηχανήματα, φύγανε. Πάντως έλεγχος δεν έγινε. Ακόμα και όταν η 56χρονη γιατρίνα έστειλε ίδια το τιμολόγιο για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο, πέρασε ως νόμιμο. Μια χαρά. Αύριο τώρα ο υπνοθεραπευτής που σχετίζεται με το ζεύγος καταθέτει στον ανακριτή και να δούμε τι θα πει και εκεί. Με ενδιαφέρον περιμένουμε ό,τι μάθουμε για την κατάθεση αυτή. Και επίσης από αύριο, λέει, θα μπουν στο μικροσκόπιο του ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των Αρμόδιων Φορέων 231 ιατρία που εντοπίστηκαν για διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων. Ούτε ένα, ούτε δύο, 231. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε για θεραπείες αίματος, θεραπείες κατά του hangover και τα λοιπά που γίνονται σε διάφορα τουριστικά μέρη, όπως η Μύκονος, ας πούμε. Τι να πω, έρχονται και καταγγελίες και άλλες κατά του Γιώργου Πατούλη από τον Παύλο Πολάκη. Συνεχίζονται οι καταγγελίες, τον έχει κατηγορήσει για συμμετοχή του σε εταιρείες ευεξίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό. Θυμόμαστε και τον Άδωνη Γεωργιάδη προχθές στη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας για το MedWatch που είπε ότι άσε Γιώργο θα απαντήσω εγώ, και είπε αυτό το η στοχοποίηση των ιατρείων, πώς το είπε, όχι wellness, δεν θυμάμαι, είναι απαράδεκτη και είναι η παράλογη ελληνική πραγματικότητα, και άμα θέλει ο κύριος Πατούλης να είναι μέλος εδώ, γούστο του και καπέλο του, να είναι. Εκεί χτες επανεμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας και μας είπε ότι η ανθρωποφαγία κατά του κυρίου Πατούλη έχει ξεπεράσει κάθε έλεγχο. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτή η καταγγελία του Πασόκ για τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Πλεύρη, ότι είχε από πολύ νωρίτερα από ό,τι έχει πει γνωριμία και σχέσεις ή και συνεργασία με το, λέει το Πασόκ τώρα, έτσι, με το ζευγάρι των γιατρών. Και χθες είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να παρέχει πλήρη κάλυψη στον Θάνο Πλεύρη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, Πλεύρη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστατα, λέει, βγήκε και είπε ότι τον γνωρίζει, ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτόν, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύθηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύθηκε μετά από την πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που όντως είχε ο Θάνος Πλεύρης. Και συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι άσχημο πράγμα, λέει, στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους θέματα.
Αυτά είπε στο Μέγκα χθες ο κύριος Μαρινάκης και θύμα ανθρωποφαγίας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θύμα ανθρωποφαγίας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωραία, δεκτό, θύματα ανθρωποφαγίας. Τι θα, κάποιος πρέπει να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα όμως, ε? Σε άλλα νέα, ενώ εμείς κοιμόμασταν, ο Τραμπ επέστρεφε άρον-άρον στο Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Συντόμευσε πάντως τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να μείνει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Και οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και κυρίως με τις επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Χούθοι εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Ταυτόχρονα είναι ένα περίεργο timing, γιατί χθες αργά το βράδυ μάθαμε, ενημερωθήκαμε και εδώ στην Ελλάδα για την ανακοίνωση του Ιράν, της Ιρανικής κυβέρνησης, που θέτει τρεις όρους επισήμως στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Μήπως έχει σχέση και με αυτό, λέω, δεν ξέρω. Η κυβέρνηση πάντως των ΗΠΑ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Σε ένα άλλο πεδίο δραστηριότητας Αμερικανικής κυβέρνησης, πάντως βλέπουμε ότι όπου υπάρχει πετρελαιάκι, το χτυπάμε κατευθείαν, δεν το χτυπάμε, το παίρνουμε. Έγινε αυτό με τα πετρελαία της Βενεζουέλας, τώρα με έναν τρόπο θα γίνει και με τη Γρυλανδία που είναι και σε ένα κομβικό σημείο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την περίφημη συμφωνία με την Γρυλανδία, όπου θα επεκτείνει εκεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους βάσεις και τον έλεγχο για να μην έχουν πρόσβαση, ας πούμε, η Κίνα και η Ρωσία.

0: Να καλημερίσω τον πολύ αγαπημένο Γιώργο που μας έστειλε και το πρώτο μήνυμα σήμερα. Γιώργο μου καλημέρα. Και στη Βαρβάρα καλημέρα επίσης που είναι, στέλνει και εκείνη τις καλημέρες της. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας βάλω εγώ πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωσε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr, / competition, και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.
1: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Το καλό

Φαγώθηκε γι' αυτό ο Μαραβέγιας το καλοκαίρι, έφυγε το καλοκαίρι, το έχασα. Δώσε μας λίγο τράτο ακόμα, τι να πω. Πραγματικά. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τέλειωσε, δεν ξέρω τι να πω. Να το κηρύξουμε λήξαν, λέω Θανάση, τι λες εσύ. Αν και τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό είναι και σήμερα είναι για μπανάκι, έτσι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε εμείς βόλτα στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες, τι έχουν καταγράψει, τι έχουν επιλέξει από όλη την εβδομάδα που μας πέρασε. Ξεκινάω με την κυριακάτικη απογευματινή. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός, γράφει η απογευματινή, θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος της κυβέρνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο με τη συνδρομή και των διελιστηρίων. Αυξάνεται το ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στον ντίζελ. Από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυβδης. Επίσης από την απογευματινή AI, τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα σήματα κινδύνου από τη Silicon Valley και οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Πώς αναλύουν στην απογευματινή οι καθηγητές Μανώλης Κουμπαράκης και Σωτήρης Μπατσάκης το σενάριο για την τεχνολογία εκτός ελέγχου. Νέες ισορροπίες, η Ελλάδα πρότυπο ανθεκτικότητας και σταθερότητας, λέει ο πολιτικός σύμβουλος από τον Μπαχρέιν Αχμέντ Κουζάι, που αναλύει το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Γεωπολιτικό παρασκήνιο, τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Η ατζέντα, η συγκυρία και τα red alerts με την Άγκυρα στις συζητήσεις με τον επικεφαλής του State Department. Αντώνη Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές. Ευάγγελος Αποστολάκης, ένας ναύαρχος παντός καιρού και κόμματος από Τσίπρα σε Κασελάκη και τώρα στο Πασόκ. Νέα Υόρκη, ο πατήρ Λουκάς αγιογράφησε το σημείο 0. Τάσος Ιορδανίδης στο θέατρο μας ξεκολλάει από τις οθόνες, λέει ο ηθοποιός. Από την Daily Mail, το ψαροχώρι που έγινε πόλη με ιερόδουλες, είναι η εξέλιξη της Πατάγια και η ιστορία αθλειότητας. Και σινεμά, όταν ο θείος Όσκαρ ομιλεί την ελληνική, είναι για τις ελληνικές βραβεύσεις. Το Βήμα έχει πρωτοσέλιδο με τον εξής τίτλο. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Και λέει: οι πλατφόρμες πωλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και με μια απλή συνδρομή, λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να λάβουν μέτρα οι φορείς, κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Το κινητό του Πρωθυπουργού με μόλις λίγα κλικ λέει μέσα. Το θέμα είναι της Νίκης, το ρεπορτάζ είναι της Νίκης Λιμπεράκη. Σε άλλα νέα από το Βήμα, το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξοκοινοβουλευτικούς. Ακόμη, Παύλος Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, ο γαλάζιος εμφύλιος στη Β1. Drone στην Ευρώπη, τεστ για το ΝΑΤΟ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, με ερωτηματικό. Υγεία, μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της αρχής διαφάνειας, αντιγύρανση τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Η Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό, 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια, ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI. Υπόθεση Μαζονάκη, ο πλεύρης, οι γιατροί Κολονακίου και οι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεοδώρα Κριώτου, η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά, τριπλή προγραμματική αντεπίθεση για τον ΣΥΡΙΖΑ, συζητάμε Κοντζιά, Κοντονή, Σταθάκη, Μάλαμα. Ψυχρολουσία στο Μαξίμοβο Πιερακάκη, δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Κόλπο Μαρινάκη, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Φυλακές, κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% η πληρότητα. ΦΕΚ Πετραλιά, περικοπή μισθού, αν δεν το απαντήσουν σε 15 μέρες. Σκουριές, Θαμπός Χρυσός, αντίσταση που ξεσκουριάζει. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ένα παράτυπο υπερυπουργία. Φάκελος Πάρος, το κλείσιμο λιμανιού και Δήμου και τα απορρίμματα. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει, Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου.
Το πρώτο θέμα, τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα, γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά, η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το μπαζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεώνασμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και το καλώδιο, τα επόμενα crash tests με τους Τούρκους. Η χαρά του Κομπογιαννίτη γράφει το πρώτο θέμα. Το 20 με 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Ο Μαζονάκης δεν χρειαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση. Οι άλλες ιατρικές έχουν κινδύνους, λέει η πρόεδρος του ΚΕΣΥ και καθηγήτρια εντατικής θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου. Πώς το κινητό και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκάλυψαν όσα έκρυβαν οι γιατροί. Τρεις έρευνες για την υπόθεση Μαζονάκη. Η κυριακάτικη κόντρα, οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της Γεκτέρνα, το 25% των κεφαλαίων τους διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του Περιστέρη. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τρόμαξε με το αλυσβερίσι ολιγαρχών και συστημικών τραπεζών. Τη γνώριζαν Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης. Ο θάνατος Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου, τι κρύβεται πίσω από τις θεραπείες και τα ιατρία μακροζωίας. Στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Ο οδικός χάρτης Τσίπρα στο δρόμο για τις κάλπες, ποιοι και γιατί διαλύουν τη δημόσια διοίκηση και χειμερινός εφιάλτης για νοικοκυριά επιχειρήσεις σε πόδινες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής, ανατροπή Συμβουλίου της Επικρατείας της προσλήψης, αποκλειστικό παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Και άλλο αποκλειστικό θέμα διαφημίζει στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος. Η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε. Κλειδιά οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο, έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους γιατρούς του Μαζονάκη. Προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου έργων. Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, το να δω την Ελλάδα από το διάστημα θα είναι κάτι μοναδικό.

Αυτό παρόν δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση με τη μερική επέκταση των χωρικών υδάτων μας. Αν εφαρμόσει τα 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια της Κρήτης όπως διαρρέει, θα είναι σαν να αποδέχεται τις αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και θα την αποθρασύνει περισσότερο. Πυροδοτεί το φυτίλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Οι πρώτες αυξήσεις έγιναν στα ταξί, ενώ έπεται βροχή ανατιμήσεων σε όλα τα είδη. Ανεξέλεγκτες θεραπείες, η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης και αποκλειστικό κάτι σοβαρό ετοιμάζουν οι Τούρκοι.

Η καθημερινή της Κυριακής, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίδια, συνένζυμα, βλαστοκύτταρα. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η οικονομία που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, ο Κασιδιάρης μετά τη φυλακή, η Μπροστινή, το Μαύρο Δίκτυο και ο Έλον Μάσκ. Παρίσι, Αθήνα ετοιμάζουν το κομμουνικέ για το καλώδιο. Ο στόλος του ενός δισεκατομμυρίου, πώς η Τουρκία κάνει πολιτική με τα ερευνητικά. Και στην παραλία η σαλαμοποίηση του ποδηλατόδρομου, in memoriam, το μυθιστόρημα της ζωής της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Κυριάκος Μητσοτάκης τορπίλησε τη συνένεση για να σώσει εαυτόν. Καθημερινές προκλήσεις από μεταφερόμενους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Αδέκαστος δημοσιογράφος αγόρασε ρετυρέ 2 εκατομμύρια ευρώ στον ουρανοξύστη του Ελληνικού.

Η Real News κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Επίρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της Γεκτέρνα αυξάνονται έως και 170%. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης, για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά, το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες, και η υπόθεση Μαζονάκη ανεξέλεγκτη ή παραϊατρική στην Ελλάδα. Η εφημερίδα, η κυριακάτικη One Voice, δεν παραδίδει το κόμμα ο Μητσοτάκης, ακόμα και αν πέσει κάτω από το 25%. Με αντάλλαγμα την Πρωθυπουργία θα διαπραγματευτεί με τους Δελφίνους. Τα συμφέροντα δεν θέλουν εκλογές πριν από το Μάιο. Συνέντευξη φωτιά πάνω από 153 συγκρίζει χώρη στην Αττική. Είναι συγκλονιστικές αποκαλύψεις, γράφει εφημερίδα, από τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη για τα επικίνδυνα ιατρία που απειλούν τη δημόσια υγεία.

Η εφημερίδα Μακεδονία φανέρωσαν τα χαρτιά τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Ξεκίνησε η μακρά προεκλογική περίοδος. Νέα δεδομένα από το βήμα της ΔΕΘ. Οικονομία, προώρη ενεργειακή βαρύ χειμωνιά, συναγερμός για τις τιμές πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ ρεύματος, μέτρα στήριξης άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ευρώπη σε κλειοακρίβεια, στα καύσιμα, πληθωρισμός και η μάχη των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και πάλι. Είμαστε στα Παραπολιτικά στο 90,1 και είναι στις στιχομηθείες μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω της Μαρίας Ιωάννου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80 είτε με ένα mail στο mail μας radiopapaki.parapolitika.gr. Καλημερίζουμε τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Ακόμα και με κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις, λέει, από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο, από το 29,4% στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία, από 16,3% στο 15% ο Τσίπρας, από το 11,5% στο 13,1% το Πασόκ. Η κατεύθυνση που λέγαμε, η δυναμική του Πασόκ είναι εδώ, όσο και αν προσπαθούν θεοί και δαίμονοι. Ίσα-ίσα, Δημήτρη, που καταγράφει άνοδο για το Πασόκ αυτή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν άνοδο. Αποδίδοντάς το ότι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη έπεισε περισσότερο από το πρόγραμμα, ας πούμε, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημερίζουμε τον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη. Συζητάμε, λέει, για τους κομπογιανίτες και ξεχνάμε να μιλήσουμε για αυτούς που τους ανοίγουν το δρόμο. Είναι πολλά τα λεφτά. Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα, έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω να καθιερώνουμε γιορτή ημέρα με αυτοκίνητο. Σωστός. Και να τη γιορτάζουμε μια φορά κάθε μήνα. Σωστό. Και αυτό και να παίρνουμε όλοι τα αυτοκίνητα και να βγαίνουμε στο δρόμο. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό καταλήγει και λεστεριά στην Παλαιστίνη.

Αυτή είναι η άρνηση. Ή αλλιώς το περιγυάλι το κρυφό, όπως το ξέρουμε όλοι. Είναι μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η φωνή φυσικά είναι του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και είναι μελοποιημένη ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Του Γιώργου Σεφέρη που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 1971. Ο νομπελίστας ποιητής της Ελλάδας, μέσα στη Χούντα πέθανε ο Γιώργος Σεφέρης και ο θάνατός του και η κηδεία του μετατράπηκε σε μια αντιδικτατορική διαδήλωση με πρωταγωνιστές τους νέους. Ο Μίκης Θεοδωράκης βρισκόταν τότε, είχε αποφυλακιστεί πριν από λίγους μήνες και βρισκόταν εξόριστο στο Παρίσι. Είχε ζητήσει άδεια για να έρθει για την κηδεία του ποιητή, άδεια που δεν δόθηκε τελικά. Όμως έτσι κι αλλιώς η κηδεία έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Διαβάζω από τα νέα του 1971, 23 Σεπτεμβρίου του 1971 που έγινε η κηδεία του Σεφέρη. Οι νέοι έσπευσαν να σηκώσουν τον νεκρό στα χέρια τους στο νεκροταφείο, έφεραν τα πολυάριθμα στεφάνια, άρχισαν να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, το μελοποιημένο από το Μίκη Θεοδωράκη ποίημα του Σεφέρη Άρνηση, που μόλις ακούσαμε, και το κριτικό δημοτικό τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Σύμφωνα με το Associated Press τότε, περί τα 3.000 άτομα έξω από τον ναό που κηδεύτηκε ο Σεφέρης, κράβγαζαν δημοκρατία, ελευθερία.

0: dress me up in women's clothes, messed around with gender roles, lined my eyes and called me pretty.
1: Είδαμε ότι και μεγάλο μέρος των πρωτοσελίδων της Κυριακής έχει να κάνει με την ακρίβεια. Εξάλλου, όπως φάνηκε και από όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους που κατοικούμε, ζούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί μιλάμε για πέμπτη χρονιά συνεχών ανατιμήσεων, έτσι, σε όλα τα είδη. Ήδη εδώ τώρα οι αυτοκινητιστές ταξί πήραν μια αύξηση στη μεταφορά από το αεροδρόμιο, ας πούμε. Οι αρτοποιοί προειδοποιούν με ανατιμήσεις στο ψωμί λόγω του κόστους, δηλαδή λένε οι άνθρωποι, όπως λένε και οι παραγωγοί στις αγορές, ότι δεν μπορούμε άλλο να συγκρατήσουμε εμείς το κόστος και ότι θα πρέπει να το μετακυλήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουν συγκρατήσει οι ίδιοι όλο το κόστος ή όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα, όπου και αν πας, τα πάντα είναι όλο και πιο ακριβά. Το πετρέλαιο κίνησης έχει μέση τιμή τα 2,17 ευρώ το λίτρο. Τρομάζει κανείς, όσοι έχουν απομείνει και βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένοντας με τι τιμή θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακόμα και τα καυσόξυλα, λένε οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται, ότι είναι τουλάχιστον 10% ακριβότερα φέτος. Οπότε δεν ξέρεις πού να στραφείς για να ζεσταθείς το χειμώνα. Μα στο ρεύμα, εμπορεύονται ότι είναι τουλάχιστον 10% ακριβότερα φέτος. Οπότε δεν ξέρεις πού να στραφείς για να ζεσταθείς το χειμώνα. Μα στο ρεύμα,

0: με το ρεύμα λίγο, γιατί η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει τις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Καταρχήν να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Οι πρώτες 20 μέρες του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος έχει εκτοξευτεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 18%, επιπλέον 18%. Από τα 133 που είχε κλείσει τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο εννοώ,
0: ναι,
1: τώρα φαίνεται να κλείνει γύρω στα 157,5 κάπου εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση, ακόμα κι αν δεν αυξηθεί περαιτέρω, αλλά μείνει στο ίδιο επίπεδο, θα επηρεάσει σίγουρα τα τιμολόγια της λιανικής του ρεύματος που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Απλά με νούμερα λέω το εξής, ότι η μεσοσταθμική, όχι η μέση, η μεσοσταθμική τιμή στο πράσινο τιμολόγιο,
0: mm-hmm,
1: τον Σεπτέμβριο ήταν γύρω στα 20,61 λεπτά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι εάν ενσωματωθεί όλο αυτό το νέο ποσοστό αύξησης του ρεύματος,
0: mm-hmm,
1: θα ξεπεράσει τα 21,5-22 πόσο θα πάει. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι μιλάμε όλοι για μέτρα ανακούφισης αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης,
0: mm-hmm,
1: και τις επιδοτήσεις στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση που λέει ότι θα παραταθεί. Ωστόσο όμως κανείς δεν μιλάει τι θα γίνει με το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, τα τιμολόγια της λιανικής συζητάω.
0: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο κινείται πάνω από τα 78-79 περίπου ευρώ η θερμική μεγαβατόρα τις τελευταίες μέρες, ή μάλλον όχι τις τελευταίες μέρες, σχεδόν όλο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει επηρεάσει και το ρεύμα, γι' αυτό έχουμε υψηλή χοντρική αγορά του ρεύματος, αλλά έχει επηρεάσει και τα τιμολόγια της λιανικής του φυσικού αερίου που επηρεάζονται πάρα πολλές μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που καίνε φυσικό αέριο, όπως ξέρετε, εστιατόρια, φουρνή, ζαχαροπλαστεία κλπ. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε μια επιλεκτική επιλογή ενώ
0: στη στήριξη που θα δοθεί, λέτε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όλο το φάσμα.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξουν μέτρα ομπρέλα, δηλαδή δεν μπορεί,
1: ναι,
0: διαφορετικά.
1: Δεν είναι, αυτό δεν λέει η λογική, γιατί εγώ που είμαι ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και εξοδεύω και καταναλώνω και ρεύμα και φυσικό αέριο, εγώ πρέπει να βάλω λουκέτο, δεν
0: mm-hmm,
1: γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση είναι μονόδρομος. Και σας λέω από φίλους και γνωστούς μου, ήδη παίρνουν καταναλωτικά δάνεια που έχουν φούρνους και μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, καθαριστήρια κτλ. Για να πληρώνουν τους πανάκριβους λογαριασμούς ενέργειας. Σκεφτείτε.
0: Και λένε οι άνθρωποι ότι πλέον θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε και τις τιμές και στο ψωμί, ας πούμε, και σε τέτοια είδη.
1: Ναι, δηλαδή πόσο θα αντέξει το αρτοπείο για να μην σου περάσει όλο αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος και την τιμή του ψωμίου. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι επηρεάζεται μια σειρά προϊόντων, υπηρεσιών με όλη αυτή την αύξηση του ενεργειακού κόστους που, εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός, προσέξτε, που θα ενεργοποιείται όταν είμαστε σε περιόδους κρίσης όπως τώρα είμαστε. Δεν είμαστε, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, στον προθάλαμο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Είμαστε ήδη σε ενεργειακή κρίση από το 2022, παρατεταμένη, απλά με μικροδιαλύματα. Το
0: ναι,
1: θέμα,
0: ναι,
1: ξέρετε ποιο είναι, ότι έχω κάνει μια άσκηση για την εκπομπή σας,
0: mm-hmm,
1: και σας λέω με απλά νούμερα γιατί είμαι τεχνοκράτης και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι αστήρικτα. Μία Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν θα πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,10, αυτός που θα γεμίσει τον τεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης στο σπίτι του για να περάσει όλη την σεζόν, τη χειμερινή περίοδο.
0: Αν μπορεί να περάσει όλη τη σεζόν.
1: Α, λέμε, ναι, λέω, ναι, ναι. Θα πρέπει να πληρώσει 650 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Γιατί πέρσι είχε 1,10, τώρα λέει θα πάει γύρω στο 1,75,
0: ναι, ναι,
1: και παρακάτω. Και 1,74 να πάει και 1,73 δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος πέρσι τέτοια εποχή για ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες,
0: mm-hmm,
1: πλήρωνε 120 ευρώ με τους φόρους, τα τέλη, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κτλ. Τώρα με αυτή την αύξηση που ήδη έχει αυξηθεί πάνω από 43% το ρεύμα, θα πληρώσει 170, άρα 650 και 50 που είναι η διαφορά του ρεύματος από πέρσι, πάμε στα 700. Ένας οδηγός που κινείται στο λεκανοπέδιο, σας λέω, περίπου
0: δεν το συζητάμε.

0: Το συζητάμε.
1: Που
0: κύριε,
1: καταναλώνει,
0: δηλαδή,
1: προσέξτε, που καταναλώνει περίπου 100 λίτρα το μήνα, εγώ σας λέω συντηρητικό νούμερο, για να μετακινηθεί από το σπίτι του να πάει στη δουλειά, όχι να κάνει δρομές και βόλτες. Mm-hmm. Με 1,85 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρσι, πλήρωνε το μήνα 185 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει 218, 217, 220. Άρα ένα επιπλέον 35 ευρώ. Από τα 700 πάμε στα 735. Μα τα 735 είναι ο καθαρός κατώτατος μισθός σήμερα. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Mm-hmm. Αυτός χάθηκε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πραγματικά ζούμε ένα νέο ενεργειακό αρμαγεδόνα, ο οποίος δεν θα έχει προηγούμενο. Όλοι
0: το, το περιγράφεται πάρα πολύ γλαφυρά, κύριε Χριστοδουλίδη. 1η Νοεμβρίου θα χαθεί ένας μισθός.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Και δεν μπορώ να πω ότι θα είναι ο κατώτατος μόνο, γιατί αν υπολογίσουμε, ας πούμε, δηλαδή, τώρα βάλαμε, ας πούμε, τα σύν 650 ευρώ.
1: Μόνο με τα κάψιμα, δεν μιλάω τώρα για την ακρίβεια
0: στα τρόφιμα. Όχι, άλλο λέω. Βάλαμε μόνο, βάλαμε μόνο το επιπλέον που θα πληρώσει φέτος, θέλω να πω. Ναι, αν υπολογίσουμε, ναι, λοιπόν, για να γεμίσει τη δεξαμενή, τι θα βάλει συνολικά, είναι παραπάνω. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεν έχουμε ακούσει στις προαναγγελίες των μέτρων, θα δούμε βέβαια αύριο, τίποτα για τη βενζίνη. Και μας λέγατε, τώρα καταλήξατε στο πόσα μπορεί να δίνει ένας οδηγός που κυκλοφορεί για να πάει στη δουλειά του, για να πάει κάπου, ας πούμε. Εκεί δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Λοιπόν, καταρχήν κάτι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές, στην ΕΠ που ήταν, ότι θα δούμε και αν μπορούμε να μειώσουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Θα κάνει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό που είπε, μάλλον δεν τον έχουν πληροφορήσει καλά η συμβουλή του, διότι δεν χρειάζεται κανένα αίτημα να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία από το 1996 που λέει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μειώνουν φόρους στα καύσιμα, αρκεί να μην ξεπερνάνε το κατώτατο όριο. Π.χ. ας πούμε για το πετρέλαιο, για τη βενζίνη είναι τα 35,9 λεπτά το λίτρο. Ναι. Εμείς είναι 70. Από τα 70 δεν είπα να πάμε κάτω από τα 35, που δεν μπορείς, γιατί έχεις την ευρωπαϊκή δέσμευση, από τα 70 να πας στα 50, να πας στα 40, δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά, το ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σκεφτείτε το καθαρό καύσιμο, αν κάνει 1 ευρώ το λίτρο, και πληρώνουμε 2,10, το υπόλοιπο 1,10 είναι φόροι. Mm-hmm. Φόροι επιφόρων, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Αυτό είναι ελληνική πατέντα. Mm-hmm. Σκεφτείτε τώρα, κοίταζα λίγο τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών, λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο, και είμαστε την πρώτη ακριβότερη εξάδα αναφορικά με το κόστος στα καύσιμα, στη βενζίνη. Δηλαδή, mm-hmm, χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, mm-hmm, η Δανία κτλ.
0: Έχουν πιο φτηνά καύσιμα από εμάς.
1: Μα όχι, έχουν πιο ακριβά καύσιμα, αλλά έχουν και διπλάσιο και υπερτριπλάσιο μισθού. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί η Ελλαδίτσα με την Ολλανδία και με τη Δανία.
0: Έτσι
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Θέλω να πω ότι μέσα από τις 27 χώρες να είσαι στην ακριβότερη εξάδα, ναι, ενώ παράλληλα να είσαι στη φτηνότερη εξάδα από πλευρά μισθών.
0: Εντάξει, γι' αυτό βγαίνει η έρευνα και λέει ότι έχουμε τη μικρότερη καταναλωτική δύναμη ο καταναλωτής στην Ελλάδα.
1: Έχει δραματικά, θα έλεγα, μειωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Όλη αυτή με όλες αυτές τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και στα ενεργειακά προϊόντα και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και στις μεταφορές κλπ. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Μεγάλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη. Ήσασταν πραγματικά πάρα πολύ αναλυτικός και πολύ γλαφυρός σε αυτά που μας περιγράψατε. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λεπτάκια μετά τις 9 ή τη 10 παρά 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στο 90,1, στις τυχομηθείες, αλλαγή βάρδια στη ρύθμιση του ήχου. Ηλίας Ελιμάς ανέλαβε τα ενία. Και πάμε γρήγορα. Θυμάστε χθες που μιλάγαμε με τον κύριο Μπενάτο, τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, για τα κενά στα σχολεία? Ένα λοιπόν, άρχισαν τα όργανα που λέμε, γιατί ήδη αύριο, Δευτέρα, έχουμε 6 ενώσεις γονέων να διοργανώνουν συγκέντρωση έξω από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκεί στη Συγκρού, γιατί είναι η περιοχή τους, Νέα Σμύρνη, Μπραχάμι και όλα τα άλλα, γιατί συγχωνεύονται τμήματα. Τμήματα γυμνασίου, τμήματα λυκείου, δεν ξέρω για το δημοτικό τι γίνεται, και θα έχουν από 27 παιδιά μέσα. Πώς μπορείς να κρατήσεις 27 παιδιά λυκείου σε μια τάξη και να καταλάβουν και το μάθημα και να γίνει και ησυχία, δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι ξεφεύγει πολύ πλέον από την εκπαιδευτική διαδικασία. Καλωσορίζουμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο την κυρία Χριστίνα Γιαννοπούλου. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νέας Σμύρνης. Καλημέρα κυρία Γιαννοπούλου.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι η πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχουμε ακούσει για τη σεζόν αυτή, και δυστυχώς το λέω δηλαδή.
9: Ναι, γιατί... δεν είναι η πρώτη βέβαια, γιατί ήδη έχουν κάνει δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας οι καθηγητές εδώ στην περιοχή.
0: Ναι.
9: Η ΕΛΜΕ έκανε μία την Παρασκευή και μία έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν αρχίσουν τα σχολεία.
0: Ναι.
9: Για το ζήτημα των γενών.
0: Για το ζήτημα,
9: και για το ζήτημα των συγχωνεύσεων. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τι συμβαίνει. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία. Όχι μόνο της Νέας Σμύρνης, σε όλη την τη Δέλτα Αθήνας.
0: Διάβασα ένα χαρακτηριστικό, θα σας πω εγώ που έμαθα. Ας πούμε σε λύκειο της Νέας Σμύρνης, στην πρώτη λυκείου είναι 54 παιδιά και συγχωνεύουν τα τμήματα από 3 σε 2, οπότε θα έχουν από 27 παιδιά κατά τμήμα.
9: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Από Τετάρτη βράδυ τη μαθαίνουμε, πάλι στο 8ο γυμνάσιο της Εστίας χάνει ένα τμήμα. Γίνονται δύο. Στο 5ο γυμνάσιο, η πρώτη γυμνάσιο χάνει ένα τμήμα. Στο 1ο γυμνάσιο χάνεται ένα τμήμα. Στο 7ο λύκειο της Εστίας χάνεται ένα τμήμα.
0: Και αυτά τα τμήματα θα έχουν 26-27
9: θα
0: παιδιά.
9: Θα έχουν 27
0: πλέον,
9: παιδιά.
0: Που είναι και το ανώτατο όριο, έτσι όπως το είχε μετατρέψει η κυρία Κεραμέως.
9: Έτσι ακριβώς. Ότι σε αυτά τα υπερπλήρη τμήματα, με πολύ μικρές τάξεις, που ουσιαστικά μετατρέπονται σε κλουβιά κυριολεκτικά και υπονομεύεται ανοιχτά η ποιότητα πια της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Που ήταν ήδη προβληματική με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία, τις τεράστιες ελλείψεις. Η παιδαγωγική διαδικασία λοιπόν στην πράξη γίνεται ακόμα πιο προβληματική. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στερούνται ουσιαστικά την αναγκαία και εξειδικευμένη στήριξη που χρειάζονται και που δικαιούνται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε τέτοιες τάξεις που ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 1,5 με 2 τετραγωνικά να αναλογούν σε κάθε μαθητή. Δεν είναι ζήτημα πια.
0: Καλά, δεν
9: υπάρχει μόνο με την εκπαιδευτική πράξη που υπονομεύεται, αλλά κινδυνεύουν και η ασφάλεια των μαθητών.
0: Έτσι είναι.
9: Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πούμε όλο το προηγούμενο διάστημα να δίνονται δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, σε στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, και το κράτος το Υπουργείο, η κυβέρνηση να δηλώνει αδυναμία όταν πρόκειται να εξασφαλίσει σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Ολιγομελή τμήματα που έχουμε ανάγκη, το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό, βοηθητικό προσωπικό. Εμείς δεν δεχόμαστε πια να παγιωθεί αυτή η κατάσταση.
0: Πείτε μας λίγο για την κινητοποίηση στην αυριανή.
9: Λοιπόν, στην αυριανή κινητοποίηση καλούμε οι 6 ενώσεις που έχουν πάρει μέχρι τώρα απόφαση. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου Ταύρου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου Γλυφάδας. Mm-hmm. Συμμετέχει και η τοπική ΕΛΜΕ που έχει κηρύξει στάση εργασίας για αύριο 8 με 11.
0: Ναι.
9: Θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε και να απαιτήσουμε να γίνει άρση των συγχωνεύσεων. Mm-hmm. Και να βάλουμε και το διεκδικητικό μας σε πλαίσιο. Τι είχα πει αυτό, όχι μόνο να γίνει άρση των συγχωνεύσεων, αλλά ουσιαστικά τι θέλουμε, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, όχι αύξηση, για ασφαλή και ουσιαστική μαθησιακή διαδικασία. Θέλουμε πλήρη κάλυψη όλων των κενών, γιατί τα κενά είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
9: Δεν είναι για να συγχωνεύουμε τάξη, παιδιά μας.
0: Έτσι είναι. Σωστό. Σας χάνω, κυρία Γιαννακούλου, σας χάνω. Τώρα σας ακούω καλύτερα.
9: Και θέλουμε, βέβαια, θέλουμε και γενναία αύξηση από την κρατική χρηματοδότηση για τα σχολεία μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Οπότε
0: θα έχουμε την ευκαιρία.
9: Οπότε καλούμε όλους, όλες να έρθουν να πάρουν πίσω οι συγχωνεύσεις.
0: 8,5 ώρα είπατε λοιπόν, στη Συγκρού, εκεί στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας.
9: 165, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
9: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Είδατε, χθες τα λέγαμε και σήμερα μαθαίνουμε, εμείς τουλάχιστον μαθαίνουμε σήμερα, το πρώτο πρόβλημα και την πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει. Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί η άρση των συγχωνεύσεων. Πραγματικά δεν μπορεί να είναι 27 παιδιά μέσα σε μια τάξη και να λέμε ότι τους παρέχουμε δημόσια εκπαίδευση.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς και γύρω δρόμοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία φέτης εφαρμογή ΟΕΦΚΑ, σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας, σγκισέ ραντεβού μετακίνηση. Σχέδιο εκτέλεση Συμβουλίου Θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 36χρονο και ένα 30χρονο που φέρεται να είχαν αναλάβει την μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Ακραίες διαστάσεις παίρνει η βία μεταξύ ενηλίκων, με ακόμη δύο περιστατικά να προστίθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων. Μια παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών φέρεται να ξυλοκόπησε 13χρονη στο Σαμπελόκηπο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει 14χρονος που δέχτηκε επίθεση από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Φερόμενος ως δράστης θα δικαστεί σήμερα στο αυτόφορο, καθώς ο πατέρας του θύματος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του. Με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερη μητέρα του συλληφθέντος, εναντίον της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Επιστρέφει πρόωρα από το Camp David στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις νεκροί, ανάμεσα τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φαύστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα. Την ίδια ώρα, δήμαρχος της Μόσχας κατηγορεί την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόουν, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών. Σε μία ώρα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Αθλητικά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, οι σημερινοί αγώνες για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
0: Ο καιρός.
4: Άρες νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής κατά περιόδους και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Παροδική συννεφιά στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 6 λεπτάκια μετά τις 10 ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας. Είμαστε εδώ με τον Ηλία Σελήμα που ρυθμίζει τον ήχο, την Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 είναι η Μαρία Ιωάννου και απαντά σε εσάς. Και περιμένω τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Αυτή που ανοίγει 21 με 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι εβδομάδα που θα πληρωθούν από τον ΕΦΚΑ κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου και από τη ΔΥΠΑ επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα.

0: Αυτή την εβδομάδα είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από το πέρασμα του Μετροπόντικα που έχει σταματήσει βέβαια από το Μάρτιο-Απρίλιο, καθώς διαπιστώθηκαν από τότε οι πρώτες ζημιές σε σπίτια, καθυζήσεις, ρογμές και διάφορα άλλα. Και αυτή την εβδομάδα ο Χάρης Δούκας κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, των ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων που έχει ορίσει η Επιτροπή, η Πρωτοβουλία των Κατοίκων της Κυψέλης και ο Δήμος Αθηναίων. Η έκθεση αυτή λοιπόν που έχει συνταχθεί από ειδικούς ανεξάρτητους συμβούλους καταγράφει σοβαρές και πολύ σοβαρές βλάβες σε κτίρια. Συνολικά νομίζω ότι είναι 24 τα κτίρια συνολικά που έχουν υποστεί ζημιές, έχουν ελεγχθεί τα 14. Ήταν πάρα πολλά διαμερίσματα, θυμάμαι, 200 διαμερίσματα, γιατί όταν λέμε κτίρια εννοούμε ότι υπάρχουν και πολυκατοικίες. Είχαμε και μια συνέντευξη του αρμόδιου υπουργού, του Νίκου Ταχιάου, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στο Αθηναϊκό και το Μακεδονικό Πρακτορείο, ο οποίος είπε ότι δουλεύουμε για λύσεις και όχι για εντυπώσεις. Ο Μετροπόντικας λέει θα επανεκκινήσει μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι η μετακίνησή του δεν θα έχει επιπτώσεις στα υπερκείμενα και τα γειτονικά κτίρια. Ο κύριος Ταχιάος είπε ότι πρέπει να καταλάβουν οι κάτοικοι ότι είμαστε μαζί τους, είμαστε από τη δική τους πλευρά. Και είπε ότι ο ανάδοχος θα κάνει ό,τι επιβάλλει σύμβασή του, το δημόσιο θα ασκήσει στο ακέραιο το επιβάλλειο ρόλος του ως κύριος του έργου. Άλλωστε λέει δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οποιαδήποτε πλευρά θέλει να αποκλίνει από τις υποχρεώσεις της. Τώρα για αυτή τη δήλωση που είχε κάνει μέσα τη βδομάδα ότι εντάξει εγώ δεν θα νίκιαζα σπίτι εκεί τώρα. Λέει αν βρισκόμουν ο ίδιος σε ένα σπίτι με ρογμές θα ανησυχούσα. Αν οι μηχανικοί μου έλεγαν ότι μπορώ να μείνω μέσα θα τους εμπιστευόμουν και θα παρέμενα. Απαιτώντας βεβαίως την αποκατάσταση του σπιτιού όπως κάνουν και οι ένικοι των διαμερισμάτων που είδαν τις ζημιές. Άφησε και ένα υπονοούμενο κάπως για την κατάσταση που βρισκόταν κάποια από τα σπίτια πριν το πέρασμα του Μετροπόντικα. Δεν ξέρουμε αν αυτό το κομμάτι θα το ανοίξει περισσότερο ο κύριος Ταχιάος ή όχι. Σας έλεγα λοιπόν, ξεκίνησα από το πόρισμα, την έκθεση των ειδικών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Έτσι απευθυνθήκαμε στον κύριο Νίκο Κρασάκη, είναι δομοστατικός πολιτικός μηχανικός που μαζί με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου τον Δημήτρη Καλιαμπάκο είναι οι δύο ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες από την Πρωτοβουλία της Κυψέλης και το Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή τη δικιά τους έκθεση πήγε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών ο Δήμαρχος Αθηναίων. Καλώς ορίζουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Κρασάκη. Καλημέρα κύριε Κρασάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ο Δήμαρχος πήγε την έκθεση τη δικιά σας στην εισαγγελία. Να δούμε λίγο τι περιγράφεται, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα δηλαδή.
1: Η έκθεση δικιά μας στηρίζεται και στις διαπιστώσεις τις δικές μας στις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια. Mm-hmm. Και έχουμε πάρει υπόψη μας και όποια στοιχεία έλειπη μας έδωσε η ελληνικό μετρό μετά βέβαια από πολύ κόπο και αγώνα και πολλές εκκλήσεις δηλαδή να εμπωθούν αυτά τα στοιχεία.
0: Δεν τα έχετε πάρει όλα τα στοιχεία ακόμα?
1: Προφανώς όχι. Εμείς έχουμε ζητήσει στοιχεία που αφορούν το σύνολο των στοιχείων, δηλαδή και τις καθυζήσεις και τα θέματα των ζημιών και την χρονική σειρά των καθυζήσεων και τη δύναμη κοπής που έχει ο Μετροπόντικας σε κάθε σημείο. Mm-hmm. Για να μπορούμε να βγάλουμε και τα ύψη τους και για να μπορούμε να βγάλουμε και ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πώς έχει εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Και αυτά γιατί δεν τα έχει δώσει μέχρι στιγμής σε ελληνικό μετρό?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
0: Αυτά είναι που επικαλέστηκε τη ρήτρα εμπιστευτικό.
1: Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτά που έδωσε στο Δήμο της Αθήνας έδωσε με ρήτρα εμπιστευτικότητας.
0: Τι σημαίνει πρακτικά?
1: Που εννοώ ότι δεν μπορούν να δημοσιευθούν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν μπορώ εγώ ή οποιοδήποτε άλλος να τα δημοσιεύσει. Ναι. Και με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου τα έδωσε ο Δήμος της Αθήνας τα έδωσε σε εμάς για να μπορούμε να βγάλουμε δύο πράγματα. Και μπας περιπτώσει, προφανώς σε ό,τι αφορά εκεί που μένει ο κόσμος, δεν υπάρχει επιθετικότητα. Δηλαδή, τι επιθετικότητα, ας πούμε, με ποια είναι. Δεν μπορεί να ξέρει ο κάτοικος σε τι, που σπίτι είναι, σε ένα σπίτι, αν έχει, αν θα έχει πρόβλημα ή όχι, από πού και ως πού δηλαδή.
0: Ναι. Κύριε Καζάκη, πόσα σπίτια έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής από εσάς, για πόσα έχετε εσείς δηλαδή περιλαμβάνετε στην έκθεσή σας?
1: Σίγουρα είναι αρκετά, σίγουρα δηλαδή είναι πάνω από το 50% των σπιτιών που έχουν γίνει.
0: Τα σοβαρότερα προβλήματα που έχετε δει?
1: Σοβαρότερα προβλήματα υπάρχουν σε κάποιες πολυκατοικίες όπου έχουν βλαφθεί και στοιχεία του φέροντος οργανισμού.
0: Υπάρχει δηλαδή θέμα ασφάλειας, θέμα στατικότητας, αυτό λέτε?
1: Προφανώς, κατά τη γνώμη μας, υπάρχει θέμα στατικότητας σε όλες τις πολυκατοικίες που έχουμε πάρει, που έχουν θέματα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με έναν τρόπο, σε δηλώσεις στην ΕΡΤ ο Υπουργός το αναγνώρισε, με την έννοια ότι η αποκατάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν μελέτες και για τη στατικότητα του κτιρίου και για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Είναι κάτι που ζητούσαμε σαν κάτοικοι. Βέβαια, το ερώτημα είναι το εξής, ότι ενώ όλες αυτές οι... και λέει θέλει χρόνο και τα λοιπά, όλες αυτές οι ζημιές είχαν διαπιστωθεί από το Μάρτι, από το Μάρτι, γιατί και τα στοιχεία που έδωσε η Αττικό Μετρό, πάρα πολλές ζημιές είναι με στοιχεία Μάρτι και Απρίλη. Έξι μήνες δεν έχει γίνει ούτε μία μελέτη για την αποκατάσταση.
0: Και μπορεί αυτές οι ζημιές να έχουν επιδεινωθεί μέσα σε έξι μήνες?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί,
0: μιλώντας με τους κατοίκους μας λέγανε ότι βλέπουν ότι, ας πούμε, κάποιες ρογμές ανοίγουν.
1: Χθες μάλλον πήγα σε μια πολυκατοικία όπου διαπίστωσα πρώτον ότι ακόμα και σε σπίτια που στην προηγούμενη επίσκεψη αρχές Αυγούστου δεν είχε καμία ρογμή, σήμερα εμφανίστηκαν. Ή στα κλιμακοστάσια και τα λοιπά εμφανίστηκαν, να μεγαλώσανε ήδη υπάρχουσες ρογμές. Κάτι το οποίο το διαπίστωσε και ένα τμήμα μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου, το οποίο εν πάση περιπτώσει ξαναπήγε πρόσφατα και είδε ότι έχουν ανοίξει κάποιες περισσότερες ρογμές. Το οποίο σημαίνει το εξής, ότι οι ζημιές ακόμα και τώρα εμφανίζονται νέες ή μεγαλώνουν υπάρχουσες ρογμές.
0: Γιατί γίνονται δηλαδή μεγαλώνουν καθυζήσεις, ας πούμε, πώς γίνεται, θέλω να πω αυτό?
1: Είναι για δύο λόγους. Ένα είναι το πιθανό, το οποίο δεν το ξέρω εγώ αυτό, γιατί αυτά τα πράγματα θα πρέπει
0: να μελετηθούν,
1: να μελετηθούν και να μας έρθουν και τα σαν στοιχεία από τις μετρήσεις που έχουν γίνει και από τα στοιχεία που πρέπει να παίρνει ο ανάδοχος, που είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις να παίρνει ο ανάδοχος καθημερινά. Να το εξηγήσω. Γιατί ακούστηκε κάτι από τον Υπουργό χθες ότι στηρίζονται στα στοιχεία που έχουμε πάρει από το μετρό και δεν έχουμε κάνει δικές μας μετρήσεις. Νομίζω ότι δεν είναι στην ευθύνη των κατοίκων να πληρώσουν ένα δίκτυο που θα μετράνε καθημερινά τι καθυζήτηση έχει στο... πώς το λένε, στα κτίρια τους. Είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου και πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι δημόσια και να είναι στην... να είναι στα χέρια των κατοίκων και των μηχανικών που αυτοί ορίζουν. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό.
0: Ωραία. Από εδώ και πέρα τώρα, κύριε Καζάκη, εσάς, ας πούμε, το δικό σας το έργο ποιο είναι? Συνεχίζετε να κάνετε τις αυτοψίες σε σπίτια και ελέγχους σε σπίτια?
1: Συνεχίζουμε να κάνουμε τις αυτοψίες σε σπίτια και να επεξεργαζόμαστε στα στοιχεία που πρέπει να μας δώσουν και που τα έχουμε ζητήσει τόσες φορές για αυτό. Γιατί εδώ έχω και δύο-τρεις παρατηρήσεις. Επειδή υπόθηκαν διάφορα, είπατε και εσείς στην αρχή για το, πώς το λένε, για το πρόβλημα, ξέρω εγώ, ότι είπε ο Υπουργός ότι δεν θα έμενα Δεν θα νίκαιζα σπίτι στην Κυψέλη, ναι, με τις τροφές.
0: Και μετά είπε ότι λέω
1: αλλά δεν θα νίκαιζε καθόλου.
0: Ναι.
1: Και το γενικά και πριν τις γιορτές. Και το εξήγησε με το εξής, ότι το γεωλογικό προφίλ εκεί στην Κυψέλη είναι χάλια. Mm. Είναι παλιά τα σπίτια, είναι χάλια κτλ. Εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Είτε ήταν γνωστό το γεωλογικό προφίλ, οπότε έχει σημαντική ευθύνη η Ελληνικό Μετρό σαν δημόσιος φορέας που ενέκρινε μελέτες.
0: Mm-hmm.
1: Οι αρχικές μελέτες βγάζανε ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ενέκριναν αυτές τις μελέτες επικίνδυνοτητας. Είτε το ξέραν από εξ αρχής και άρα κακώς εγκρίναν αυτές τις μελέτες και δεν ζητήσαν επιπλέον μέτρα.
0: Ναι.
1: Είτε στην εξκαφή και στη διάνοιξη, εν πάση περιπτώσει, βρήκαν κάποια καινούρια στοιχεία, οπότε θα έπρεπε να μείνουν, να σταματήσουν εκεί που είναι και να αναθεωρηθούν αυτές τις μελέτες και να πάρθουν προσθετά μέτρα. Ένα από τα δύο ισχύει. Αλλιώς τι κάνουμε?
0: Δηλαδή η λογική αυτό λέει.
1: Και προχωράμε, γίνονται μελέτες και προχωράμε και αγνοούμε την κατάσταση και την πραγματικότητα.
0: Ο κύριος Σταχιάος άφησε και ένα υπονοούμενο. Λέει δεν θα θέλω να τοποθετηθώ σχετικά με την κατάσταση των κτηρίων πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Και επικαλέστηκε τη ρήτρα εμπιστευτικότητας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Αυτό ακριβώς που λέω. Η κατάσταση του κτηρίου ήταν παλιά. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Σχεδόν.
0: Μεγαλύτερο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας είναι έτσι. Ναι.
1: Είναι παλιό. Τι σημαίνει αυτό? Και οι κανονισμοί δεν καταδικάζουν τα παλιά κτίρια. Ίσα-ίσα κάνουν την προσπάθεια αυτά τα κτίρια να διατηρηθούν και να μην έχουν πρόβλημα στατικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέμε είναι παλιό το κτίριο, δώστε να γκρεμιστεί. Δεν πάει έτσι, ας πούμε. Και λέω ότι το βασικό είναι ότι εντάξει, είναι κτίρια. Θα χρειαζόντουσαν περισσότερα επιπλέον μέτρα και αλλαγή της χάραξης και η πιο βαθιά.
0: Η πρόβλεψη από πριν, ας πούμε. Αυτό
1: η πρόβλεψη
0: είπατε,
1: από πριν, για το τι. Για το ποια προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε και άρα με ποιο τρόπο θα τα επιλύσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται στα τεχνικά αέρια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρασάκη, για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Κρασάκης, λοιπόν, ευχαριστώ. Είναι τεχνικός σύμβουλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων Κυψέλης και του Δήμου Αθηναίων. Είναι δομοστατικός πολιτικός μηχανικός, ένας από τους δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση για λογαριασμό των κατοίκων και του Δήμου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και με ζέστη και με κρύο, λέει η Χάρης Αλεξίου. Και αναρωτιέμαι αν έχει ζέστη ή κρύο σήμερα στην Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο και στο Μακλεμβούργο, εκεί που σήμερα γίνονται εκλογές. Και το ποσοστό δημοτικότητας του ΜΕΡΤΣ και του ΤΣΕΝΤΕΟΥ έχει κατακριμνιστεί τους τελευταίους μήνες. Και πώς συνδέονται όλα έτσι με έναν τρόπο. Αυτή η δημοσκοπική καταβαράθρωση έκανε το ΜΕΡΤΣ να μιλήσει για μέτρα που θα μπλοκάρουν κάπως την ακρίβεια, για μείωση υπαρχικά του φόρου κατανάλωσης, σαν να λέμε του δικού μας ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν ξέρω τελικά αν θα προχωρήσει σε αυτό μονομερός ή αν θα πρέπει σαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πάρει την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι τέτοιο. Ας μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι πρώτα απ' όλα. Γιατί μετά από την βαριά ήττα του ΤΣΕΝΤΕΟΥ και την επικράτηση της ακροδεξιάς της AfD στην Σαξονία-Ανχάλτ είναι τα πράγματα πάρα πολύ σκούρα. Δηλαδή πολλοί λένε ότι τρίζει η κυβέρνηση του ΜΕΡΤΣ κανονικά, οπότε και εμείς απευθυνθήκαμε στον καθήλυνα αρμόδιο, στον συνάδελφό μας τον Κώστα Αργυρό, είναι δημοσιογράφος στην Deutsche Welle. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και για να σου λύσω και την πρώτη απορία, συνεφιασμένη.
0: Μπράβο. Και θερμοκρασία. Πώς είστε, έχει βιάσει κρύο.
1: Είναι εκεί στο Σβερίν, πάνω στο Μεκλεμβούργο, είναι γύρω στους 16-17 βαθμούς. Στο Βερολίνο περίπου τα ίδια και είναι και ψιλοβροχερός ο καιρός, θα έλεγα. Δεν είναι ηλιόλυτη.
0: Γκρίζα τα πράγματα σήμερα για το ΜΕΤΣ.
1: Και δεν ξέρω πώς επηρεάζει και τη διάθεση των ψηφοφόρων. Αυτό να το δούμε.
0: Για δώσε μας λίγο την εικόνα. Τρίζει όντως αυτή τη στιγμή, δηλαδή κλονίζεται επικίνδυνα, ας πούμε, η κυβέρνηση ΜΕΤΣ.
1: Κοίταξε, όπως έγραψε πολύ έτσι σαρκαστικά μια εφημερίδα του Βερολίνου, το σύριαλ που παίζεται πια εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες, να μην πω παραπάνω, έχει τίτλο Το Λυκόφως του Καγκελάριου. Είναι το θέμα που απασχολεί όλα τα μέσα ενημέρωσης, όλα τα δίκτυα, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, γιατί πράγματι θεωρούν ότι τα αποτελέσματα που είχαν στη Σαξονία, Άνχαλτ, οι Χριστιανοδημοκράτες, αλλά όχι μόνο αυτά, τα αποτελέσματα που δίνουν εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις που έχουν ρίξει την Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, την ΤΣΕΝΤΕΟΥ, περίπου στο 20% από 28 και κάτι που είχε στις εκλογές πέρσι το Φεβρουάριο, θεωρούνται ότι είναι και αποτέλεσμα των προσωπικών επιλογών, του προσωπικού στυλ και των προσωπικών αποφάσεων του καγκελάριου ΜΕΡΤΣ, ο οποίος έχει έρθει με ένα πρόγραμμα σε μεγάλο βαθμό δοστρωτήρα σε ό,τι αφορά κοινωνικά κεκτημένα. Και ο οποίος δείχνει επίσης αδύναμος να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως είναι η οικονομική ύφεση, η αποβιομηχάνηση, όλα αυτά που βιώνει η Γερμανία εδώ και χρόνια ουσιαστικά, και έχει υποσχεθεί ότι θα τα λύσει. Όπως επίσης είχε υποσχεθεί όταν ήταν ακόμα αντιπολίτευση ότι θα μειώσει τα ποσοστά της ακροδεξιάς στο μισό. Αυτό που συνέβη στη Σαξονία Άνθαλ ήταν ότι μειώθηκαν τα ποσοστά του δικού του κόμματος στο μισό. Και πολλοί λοιπόν, κυρίως από την νεολαία, αλλά όχι μόνο, των Χριστιανοδημοκρατών, λένε ότι με το ΜΕΡΤΣ δεν μπορείς να κερδίσεις εκλογές. Άρα υπάρχει στο τραπέζι το θέμα πιθανής αντικατάστασής του. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι σύνθετο.
0: Δηλαδή ίσως αντικατάσταση εν κινήσει που λέμε, έτσι.
1: Ναι, το οποίο δεν είναι εύκολο και συνταγματικά θα πρέπει να υπάρξει άρση εμπιστοσύνης, να προταθεί άλλος καγκελάριος. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα, και ενώ αρχικά ο καγκελάριος εξωτερικού, όπως τον έλεγα στην αρχή λόγω των πολλών ταξιδιών του, και ενώ αρχικά είχε πει ότι θα βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτές τις μέρες
0: στην Νέα Υόρκη,
1: από την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, ακύρωσε αυτό το ταξίδι για να είναι στο Βερολίνο. Έχει καλέσει σήμερα το απόγευμα το Προεδρείο του κόμματος, δηλαδή όλη την ηγεσία του κόμματος, στα κεντρικά γραφεία στο Βερολίνο, προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να δώσουν και πιθανές απαντήσεις. Αυτό που ζητάει εμέσως ή αμέσως, όχι δημοσίως πάντως, ο κύριος ΜΕΡΤΣ είναι στήριξη από το κόμμα του. Είχαμε δηλώσεις κάποιων πολιτικών φίλων του, κυρίως πρωθυπουργών σε άλλα κρατήδια, που τον στηρίζουν, αλλά όπως καταλαβαίνεις, όταν βγαίνουν κάποιοι για να πούν κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι δηλαδή στηρίζουμε τον ομοειδεάτη μας καγκελάριο, σημαίνει ότι υπάρχει κάπου ένα πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα λοιπόν είναι σαφές, δεν είναι υπερβολή. Ίσως να μην είναι τόσο άμεσο το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του ΜΕΡΤΣ, αλλά αμφιβολίες για την ποιότητα της ηγεσίας του σίγουρα υπάρχουν. Και βέβαια πρέπει να πω κλείνοντας ότι δεν είναι και απλή υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Δεν είναι και μόνο προσωπικό το πρόβλημα, είναι και ένα πρόβλημα και προσανατολισμού του κόμματος και προσανατολισμού της Γερμανίας συνολικά, που περνάει πραγματικά δύσκολα χρόνια.
0: Ναι. Τώρα, σήμερα, στις εκλογές που θα γίνουν στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, τι περιμένουμε, δηλαδή ποιες είναι οι δικές σας εκεί έτσι ενδείξεις που υπάρχουν?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Στο Βερολίνο είχαμε μέχρι τώρα κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών με σοσιαλδημοκράτες. Mm-hmm. Υπήρξε ένα σκάνδαλο το χειμώνα, είχαμε μια διακοπή ρεύματος και ο δήμαρχος τότε βρέθηκε να παίζει τένις αντί να ασχολείται με το πρόβλημα. Δήλωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Άρα οι χριστιανοδημοκράτες ξεκινούν από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη με την αριστερά για το ποιος θα είναι πρώτος. Οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες έδιναν ένα οριακό προβάδισμα στην αριστερά, η οποία έχει ως υποψήφια επικεφαλής μια 45χρονη τουρκικής καταγωγής, η οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλής.
0: Η Γερμανίδα Μαμντάνη, όπως διαβάζουμε, την αποκαλούν
1: ακριβώς,
0: εδώ. Ναι.
1: Ακριβώς, και η οποία βέβαια, όπως και το κόμμα της, έχουν δώσει κυρίως έμφαση στο θέμα της στέγης. Είναι τεράστιο το πρόβλημα το στεγαστικό στη Γερμανία και ειδικά στο Βερολίνο, που τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει και ξεχυλίζει ουσιαστικά από κόσμο. Ναι. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Η εταιρεία Vonovia και η εταιρεία Deutsche Wohnen. Η εταιρεία Vonovia έχει περίπου 130.000 κατοικίες στο Βερολίνο μόνο, για να καταλάβεις το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι.
1: Οπότε το στεγαστικό κυριαρχεί και θα δοθεί μάχη μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών. Αν κερδίσει η αριστερά, το πιθανότερο σενάριο που όλοι λένε ότι θα βγαίνουν πιθανότατα και οι πλειοψηφίες είναι αριστερά με σοσιαλδημοκράτες και πράσινους, μια κυβέρνηση διαφορετική από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Στο Μεκλεμβούργο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί κυβερνούσε εδώ και 10 χρόνια η σοσιαλδημοκράτης Μανουέλα Σβέζικ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Μια γυναίκα που προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία και η οποία έχει περάσει και διάφορα προσωπικά προβλήματα, και αυτό της έχει δώσει και το σεβασμό του κόσμου, αν θέλεις. Είναι οριακά 37-36, σύμφωνα με άλλες δημοσκοπήσεις 35-33, εν πάση περιπτώσει παλεύει οριακά η σημερινή πρωθυπουργός, η σοσιαλδημοκράτη, η Σβέζικ, με την AfD, με την εναλλακτική για τη Γερμανία.
0: Α, με την AfD.
1: Με την AfD, που μέχρι πρότινος προηγείται. Δηλαδή, στις αρχές του χρόνου η AfD ήταν και 10 μονάδες μπροστά. Η Σβέζικ έκανε έτσι μια κούρσα τους τελευταίους μήνες, μείωσε τη διαφορά και σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις έχει και αυτή περάσει οριακά μπροστά. Και εδώ, αν κερδίσει η Σβέζικ, που ως τώρα συγκυβερνούσε με την αριστερά, πιθανότατα θα επιχειρήσει να έχουμε μια αντίστοιχη κυβέρνηση. Πιθανότατα, αν καταφέρουν να μπουν και οι πράσινοι στη Βουλή, που εκεί δεν είναι τόσο εύκολο, είναι στο όριο του 5%, να έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση Σβέζικ με αριστερά και πράσινους. Αλλιώς η AfD, αν βγει πρώτη η AfD, όπως έγινε στη Σαξονία Άνχαλτ πριν 2 εβδομάδες, θεωρητικά δεν έχει κανέναν, κανείς ως τώρα δεν δηλώνει έτοιμος να συγκυβερνήσει μαζί του. Το πρόβλημα για το ΜΕΡΤΣ είναι το τραγικό ποσοστό που όλοι περιμένουν της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είχε 13,3 πριν από 5 χρόνια και τώρα λένε ότι μπορεί να πέσει στο 7, στο 6...
0: Ή και στο κάτω από το 5 που δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί καν
1: στιγμή. Θα είναι βέβαια προσωπικά, θα είναι τραγωδία και για το ΜΕΡΣ, θα είναι τραγωδία για τη Χριστιανοδημοκρατία να εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη.
0: Κώστα, δηλαδή η εικόνα στη Γερμανία συνολικά τώρα, επειδή εσύ το παρακολουθείς ρε παιδί μου όλο, θα είναι κρατήδιο, αλλά τα παρακολουθείς και στο σύνολο. Είναι ότι καλπάζει η AfD.
1: Η εικόνα είναι ότι η AfD στην Ανατολική Γερμανία καλπάζει, ότι έχει εδρεωθεί πλέον πολιτικά και στη δυτική, πρώην δυτική Γερμανία, ότι έχει σταθερά πια ποσοστά γύρω στο 28% πανγερμανικά, τα οποία δεν πέφτουν όσες προσπάθειες και αν κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα. Έχουμε μια ουσιαστικά, πώς να το πω, διάλυση του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, του δικοματισμού με προσθήκες. Δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες αυτή τη στιγμή παλεύουν με νούμερα γύρω στο 11-12%, καμιά φορά τους περνάει και αριστερά και είναι 5ο κόμμα.
0: Ναι.
1: Οι χριστιανοδημοκράτες έχουν πέσει εκεί στο 20-21%, δεν δείχνουν ικανότητα να ανακάμψουν και κανείς δεν πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να ανακάμψουν με το ΜΕΡΤΣ. Άρα έχουμε μια κατάσταση που οδηγεί μαθηματικά στο δικαίωμα της ΑΕΦΔΕ να λέει ότι εμείς θα κάνουμε ποσοστά σαξονίας και στις ομοσπονδιακές εκλογές, στις εθνικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Θα φτάσουμε το 40%. Μιλάνε για την καγκελάριο Άλις Βάιντελ, την επικεφαλής κόμματος. Οπότε αυτό το κλίμα υπάρχει. Και ξέρεις, αυτό που λένε πολλοί και καταγράφηκε και στη σαξονία Άνχαλτ, όσο το λες, το λες, το λες, κάπου και ο κόσμος το συνηθίζει και ως
0: έτσι,
1: ιδέα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή λέει, ας το δούμε τέλος πάντων και αυτοί τι θα κάνουν.
0: Ναι,
1: υπάρχει θεωρία,
0: ναι,
1: ναι, άσους να κυβερνήσουν για να απομυθοποιηθούν. Την έχουμε ακούσει και στη Σουηδία πρόσφατα και άλλο. Υπάρχει αυτή η θεωρία.
0: Μια κουβέντα.
1: Υπάρχει,
0: στα καύσιμα τι θα κάνει τελικά ο Μέρτς? Γιατί ακούσαμε κάτι πολύ φιλόδοξα σχέδια αρχικά, ότι θα μειώσει τους φόρους, ας πούμε, δραστικά από το 19, πόσο ήταν στο 7, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ήθελε να μειώσει το ΦΠΑ από το 19% στο 7. Αυτό θα είχε μία μείωση περίπου 23-24 cent ανά λίτρο. Αυτή τη στιγμή αποφάσισαν αυτό το φόρο να μειώσουν. Υποτίθεται ότι θα φέρει μία ελάφρυνση 14 και μαζί και με την αντίστοιχη μείωση που πέφτει και ο ΦΠΑ επί του συνόλου να πάει γύρω στα 17 σέντ. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε τιμές βενζίνης 2,47, 2,50. Στους αυτοκινητόδρομους που είναι παραδοσιακά πιο ακριβή βενζίνη έχω δει και 3 ευρώ. Ο κόσμος είναι έξαλλος, είναι απελπισμένος, γιατί το αυτοκίνητο είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια καθημερινά για να πάνε στη δουλειά τους και οπουδήποτε. Οπότε αυτό το μέτρο έχει επικριθεί ήδη σχεδόν από όλους ή από τους περισσότερους ως μη αρκετό. Υπήρχαν σκέψεις, όπως είπαμε, για το ΦΠΑ, υπήρχε μια σκέψη για φορολόγηση των εταιριών. Αυτό προσκούρει και σε προβλήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες πετρελαϊκές. Οπότε είχαμε αυτή την απόφαση που μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που πιθανώς προσδοκούσαν. Δηλαδή, αντί να δείξει στον κόσμο ότι σας νοιάζομαι και ψηφίστε με, να νιώσει ο κόσμος ότι μας κοροϊδεύεις τώρα με μια κίνηση
0: αποκλεισίας.
1: Οπότε μένει να δούμε αν από τα βενζινάδικα στις κάλπες θα υπάρξει κάποια έτσι, κάποιο αποτέλεσμα.
0: Να σου πω μόνο ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί διάβαζα χθες ότι τελικά συνεχίζει η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Είναι χθες είναι η απόφαση, σύμφωνα με όσα διάβαζα εγώ τουλάχιστον, έτσι.
1: Συνεχίζει από αύριο, νομίζω θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Το θέμα είναι πώς θα συνεχίσουμε.
0: Σωστό.
1: Καθώς και εδώ στη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα στον χώρο των μέσων και υπάρχει και γενικότερα και ένα. Και μια όχι και τόσο φιλική αντιμετώπιση, θα έλεγα, σε όσα μέσα θεωρούνται δημόσια κτλ. Θα το δούμε όμως.
0: Θα το
1: αυτά
0: δούμε.
1: Ακόμα έχουμε μπροστά μας να δούμε πολλά.
0: Τις καλύτερες ευχές μας. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.

Λοιπόν, είμαστε 41 λεπτάκια μετά τις 10. Να σας πω ότι έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, ανασκόπηση εβδομάδας, και αναφέρεται ο κύριος Μητσοτάκης στα μέτρα στήριξης που θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Λέει τις επόμενες ημέρες θα είναι η ανασκόπηση εβδομάδας και αναφέρεται ο κύριος Μητσοτάκης στα μέτρα στήριξης που θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Λέει θα τις επόμενες

0: Ενώ σε επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Και αν θυμηθούμε και αυτά που μας έλεγε ο Αλέξανδρος Κλώσσας χθες, δεν είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο μονομερώς. Αναφέρομαι στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, πρώτον γιατί έγινε πριν από λίγα λεπτά, δεύτερον γιατί η ακρίβεια είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την προεκλογική ατζέντα και έχει καταγραφεί και σε όλες τις έρευνες των τελευταίων ημερών. Εδώ λοιπόν καλωσορίζουμε την εξαιρετική συνάδελφο Αγγελική Ισπανού, δημοσιογράφο και με μία ανάλυση στην πολιτική που είναι πολύ πολύ to the point που λέμε και στο χωριό μας. Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτά ήταν τα τελευταία νέα από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, έτσι, σε αυτό το γύρο, τον πρώτο γύρο δημοσκοπήσεων που έγινε μετά τη ΔΕΘ, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ίσως είναι και ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την κυβέρνηση τελικά.
1: Ίσως είναι και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί τώρα που ολοκληρώθηκε ο κύκλος της ΔΕΘ, που σηματοδοτεί την έναρξη ουσιαστικά της πολιτικής σεζόν, που αυτή τη φορά είναι και η προεκλογική σεζόν, ήταν η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν αλλάξει οι πολιτικοί συσχετισμοί καθόλου. Δηλαδή τα δεδομένα είναι όπως το είχαμε αφήσει και πριν το καλοκαίρι. Αδιαπραγμάτευτο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Εδρεωμένος η δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ σε τρίτη θέση, αλλά χωρίς δυναμική για την ώρα τουλάχιστον να ανακτήσει την δεύτερη θέση. Μάχη για την τέταρτη θέση μεταξύ Ελληνικής Λύσης, Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρίως αυτών των κομμάτων. Και πάρα πολλά κόμματα γύρω από το 3% που μπορεί να εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή ή να θριστούν στο ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων, διευκολύνοντας την αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα.
0: Και ένα δυνητικό κόμμα, το περιμένουμε ακόμα, το κόμμα Σαμαρά, που του δίνουν κάποιο ποσοστό στην ερώτηση την υποθετική.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο στο οποίο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων μπορεί να γίνει ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που για δεύτερη φορά φεύγει από το κόμμα του και δημιουργεί ένα νέο κόμμα, ο Αντώνης Σαμαράς. Το οποίο είναι και ενδεικτικό της αδυναμίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση εξουσίας που μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το κόμμα Σαμαρά, όταν γίνει, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει πριν το τέλος του χρόνου, θα ανακοινωθεί εννοώ, είναι ένα κόμμα μέσα από τα σπλάκματα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δεν είναι κάτι πέρα από αυτό. Δηλαδή η λύση για την επόμενη μέρα θα έρθει μέσα από τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς-δεξιάς. Εκεί άλλωστε είναι και τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη μέρα, στη μετά Μητσοτάκη εποχή, όποτε και αν αυτή ξημερώσει. Δηλαδή ο Νίκος Δένδιας, ο δημοφιλέστατος, ο Κυριάκος Κερακάκης, που πλέον είναι πρόεδρος του.
0: Παραμένει δημοφιλέστατος ο κύριος Δένδιας.
1: Εννοείται ότι παραμένει δημοφιλέστατος και ικανός να συσπυρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Δημοφιλέστατος παραμένει και ο Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος και ως πρόεδρος του Eurogroup πλέον έχει αποκτήσει διεθνή δικτύωση πολύ σοβαρή και επομένως αποτελέσει και αυτός πρωταγωνιστικό πρόσωπο για την επόμενη μέρα, για να μην μιλήσουμε για άλλα πρόσωπα που πάλι από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο Βασίλης Κικίλιος, όπως είναι ο Μιχάλης Χρυσοποίδης για παράδειγμα, όπως είναι ο Κώστας Κυρανάκης, ο γραμματέας, που και αυτοί θα παίξουν τον δικό τους ρόλο. Και να μην αναφερθούμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δεν πρόκειται να κρεμάσει την κάπα του γρήγορα και να αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική. Αυτό το λέω γιατί μετά τη ΔΕΘ νομίζω ότι είναι πλέον φανερό ότι ούτε η ΛΑΣ ούτε το ΠΑΣΟΚ αυτόνομα μπορούν να απειλήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έτσι, δεν θα υιοθετήσω την την κυρίαρχη εκτίμηση μετά στις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι ο Τσίπρας έχασε στη ΔΕΘ. Είχε και μια πολύ κακή συγκυρία, δηλαδή τη μέρα που μιλούσε, που έδινε συνέντευξη τύπου ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη που σκέπασε τα πάντα. Οπότε ήταν το momentum πολύ αρνητικό, ήταν πολύ άτυχος αυτό. Άτυχος όμως ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί και εκείνο το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ έπεσε πάνω στο θρήνο για το Μαζονάκι και επισκιάστηκε. Οπότε

0: δεν μπορεί να αρκεστούν σε αυτό στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι και κάτι άλλο δεν πάει καλά και έχουν αρχίσει να το ψάχνουν. Είναι τα πολλά νέα και άπειρα στελέχη που είναι στη βιτρίνα και δίνουν συλλογικές μάχες, τα οποία δεν μπορούν να πείσουν ως η επόμενη κυβερνητική ομάδα, η αξιόπιστη κυβερνητική ομάδα. Είναι το πρόγραμμα το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 που ξέραμε, αλλά μπας περιπτώσει δεν έχει κάνει, δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε στον κόσμο στον οποίο προσθέτει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή και σε έναν κόσμο της κεντροαριστεράς. Είναι το ότι ο ίδιος δεν έχει βγει μπροστά δυναμικά, δηλαδή το καλοκαίρι πρέπει να κάνει πολύ μεγάλες διακοπές ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Ήταν άφαντος από την περιφέρεια στην οποία πονάει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Θα το διορθώσει και αυτό από ό,τι φαίνεται. Θα κάνει περιοδίες τώρα και θα είναι συνεχώς παρόν. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ότι υπάρχει δυναμική στο κόμμα Τσίπρα για να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία ή να την απειλήσει. Πόσο μάλλον να την απειλήσει, δηλαδή να περάσει, να φτάσει ή να ξεπεράσει το 20%.
1: Και απ' την άλλη, δεν βλέπουμε και διάθεση. Θα μου πει, είναι προεκλογική περίοδος, δύσκολα θα βλέπαμε. Δεν βλέπουμε διάθεση συνεργασίας των δύο κομμάτων. Έτσι.
0: Καμία. Όχι μόνο δεν βλέπουμε διάθεση συνεργασίας. Παρόλο που υπάρχουν στελέχη και στα δύο κόμματα, τα οποία κάτω από το ραντάρ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πρόσφατα έκανε και μια δήλωση ένας βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Πάνας, που μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο. Αλλά πέρα από αυτά που λέγονται δημόσια, στο παρασκήνιο υπάρχουν πολλά στελέχη τα οποία θα ήθελαν να δουν μια συμπόρευση. Όμως αυτό ρεαλιστικά δεν είναι ένα ορατό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικής αντιπάθειας, να σου το πω. Δηλαδή, πολύ μεγάλη ψυχική και πολιτική απόσταση. Δηλαδή, η Αλέξη Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκλείεται να συνεργαστούν. Αυτό το λένε όλοι όσοι τους έχουν δει μαζί, στα αεροπλάνα, ας πούμε, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες. Είναι πάρα πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Όχι τόσο ιδεολογικά, ξαναλέω, όσο ιδιοσυγκρασιακά, και δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, να το πω απλά. Μετά τις εκλογές και μετά από ενδεχόμενη εκλογική αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ, εφόσον δεν πάει καλά το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, ενδεχομένως πολλά ενδεχόμενα θα ανοίξουν τότε και θα πυροδοτηθούν διεργασίες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, πριν από τις εκλογές, όχι, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο εκλογικής.
1: Αγγέλη, τι να σε ρωτήσω. Από την εμπειρία που έχεις, μας έλεγες νωρίτερα ότι οι παρουσίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ επισκιάστηκαν από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και από όλο αυτό το χαμό που ακολούθησε μετά.
0: Οπότε έπαψε να υπάρχει ΔΕΘ.
1: Έπαψαν να υπάρχει γενικά πολύ μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης επικαιρότητας εκείνο το διάστημα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, επειδή ακριβώς είχε τέτοια επίδραση στον κόσμο, σε επόμενες δημοσκοπήσεις νομίζεις ότι όλο αυτό που συμβαίνει, για παράδειγμα με το αν υπάρχει έλεγχος ή δεν υπάρχει έλεγχος σε ιατρία ή μη νόμιμα ή παράνομα ή όλο αυτό που έγινε με αφορμή, αποκαλύφθηκε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, νομίζεις ότι είναι πράγματα που τελικά δείχνουν, μπορεί να ανεβοκατεβάσουν λιγάκι, ας πούμε, τα ποσοστά?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Με την έννοια ότι αυτή η φοβερή κατάσταση που αποκαλύπτεται στο χώρο της
1: υγείας,
0: του εμπορίου υγείας, προϋπήρχε της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δεν είναι κάτι που δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε τώρα και το ξέρουν όλοι αυτό. Εδώ και 15 χρόνια λειτουργούσε ο συγκεκριμένο ιατρείο του Καρνεάδου και πήγε πάρα πολλά άλλα. Οπότε για τον κόσμο δημιουργείται μία αηδία, μία φοβικότητα και μία απελπισία, αν θέλεις, ότι τι είναι αυτό που μας συμβαίνει, ας πούμε, δηλαδή που μπορεί να βρεθούμε.
1: Και ότι κανείς δεν ελέγχει.
0: Σε μία χώρα με πολύ υψηλή ιδιωτική δαπάνη υγείας, έτσι, εξάλλου, που κανείς δεν ελέγχει και εκεί και στον χώρο της υγείας. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα το κράσει η κυβέρνηση, ειδικά.
1: Έτσι, ήταν μια πρώτη. Πιάσαμε ένα σημείο εκκίνησης, τέλος πάντων, της προεκλογικής σεζόν τώρα, νομίζω.
0: Άλλωστε, Τζούλη, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι και ο συλλογικός θερμίδας για το Μαζονάκη, δεν νομίζω ότι είχε να κάνει μόνο με τον τρόπο που πέθανε.
1: Όχι, όχι. Προφανέστατα.
0: Έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κλπ.
1: Όχι, εγώ λέω με τις αποκαλύψεις που γίνονται για το μη έλεγχο.
0: Ναι, η αποκαλύψη μου είναι το μη έλεγχο.
1: Και τα ονόματα που ακούγονται, ας πούμε.
0: Σοκαριστικές. Ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι τίποτα δεν μας εκπλήττει κιόλας.
1: Αυτό γιατί επίσης.
0: Είναι μια κατάσταση ανομίας και η οποία επικρατεί γενικά στη χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα. Φυσικά η υγεία είναι κάτι πολύ πιο ευαίσθητο που αγγίζει τον καθένα που έχει ανάγκη από φροντίδα και από υπηρεσίες υγείας. Αλλά όμως νομίζω ότι είναι τόσο διαχρονικό, έχει τόσο βαθιές ρίζες αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να το χρεωθεί η κυβέρνηση. Και να σου πω και κάτι, Ζούλη. Τώρα έβλεπα την Παρασκευή ότι βγήκε στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του επαγγελματος του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εκεί, και αυτό να το κάνεις ρεπορτάζ κάποια στιγμή, είναι ένα άλλο χάος απίστευτο.
1: Ισχύει.
0: Τι είναι ψυχολόγος, τι είναι ψυχολογική υγεία, τι είναι life coach, τι είναι ό,τι να είναι. Και προφανώς προσπαθούν να προλάβουν να σκάσει ένα άλλο σκάνδαλο εκεί. Γιατί εκεί μπορεί να μην πεθαίνει κάποιος αθέος, γιατί δεν είναι βιολογική ή ιατρική, αλλά μπορεί να σεμούν άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Και προσπαθούν να το προλάβουν. Οπότε θέλω να πω ότι. Και αυτό το χάος που υπάρχει στον χώρο της ψυχικής υγείας και αυτό προϋπήρχε. Δεν είναι και τα πράγματα αυτά, δηλαδή, από τα βλέπουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον κακό νεοφιλελευθερισμό. Αυτά
1: ήταν
0: έτσι, ζούμε σε αυτή τη χώρα.
1: Δυστυχώς.
0: Χρόνια τώρα.
1: Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική Σπάνου.
0: Εγώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Σε λίγα λεπτά θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου και η οικογένειά της έτσι σε μια συμβολική επιλογή για να τιμηθεί η μνήμη της με την, στον τομέα της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών. Ζητάει αντίστεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο κέντρο Διοτήμου. Λοιπόν, ήταν οι Κυριακάτικες τυχομηθείες μας από τις 9 το πρωί. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 9 το πρωί, το Σάββατο είναι το ραντεβού μας, εκτός απρόπτου πάντα. Σε λίγη ώρα, μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, ο Γιώργος Λαμπύρης και Αερολογίες. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Κλείνουμε με τη Γιώτα Νέγκα και σε λάθος μάτια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η παρέμβαση στο diesel θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερο από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, θα γίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς και γύρω δρόμοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, μια αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ΕΦΚΑ σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικία τους καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας γκισέ ραντεβού μετακίνηση. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψει η Ελλάς στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Η αστυνομία συνέλαβε 36χρονο και 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Ακραίες διαστάσεις παίρνει βία μεταξύ ανηλίκων. Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει 14χρονος που δέχτηκε επίθεση από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Φερόμενος ως δράστης, δικάζεται σήμερα στο αυτόφορο, καθώς ο πατέρας του θύματος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του με προφορική εντολή. Αφέθηκε ελεύθερη μητέρα του συλληφθέντος, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επίθεση από ομάδα 13χρονων παιδιών δέχτηκαν δύο συνομήλικα κορίτσια στους αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση, τραυματίστηκε μια ανήλικη, η οποία διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες. Επιστρέφει προώρα από το Camp David στον Λευκό Οίκο Αμερικανός πρόεδρος μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Αμπλεχάβα. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγορεί την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπολύει άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόουν. Με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει την ενέργεια των βουλευτικών εκλογών. Κυδεύεται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η Μαργαρίτα Παπανδρεώ, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Στα αθλητικά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βολός ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, οι σημερινοί αγώνες για την 5η αγωνιστική τη Super League.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής κατά περιόδους και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Παροδική συννεφιά στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες μαζί. Θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά μέχρι τη μία και θα έχουμε να πούμε αρκετά πολλά και διάφορα. Και αυτή την ώρα είναι η ώρα που προγραμματίστηκε και θα γίνει η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών. Θα έχουμε και έναν άνθρωπο που τη γνώρισε καλά και μάλιστα μέσα από αναρτήσεις της τις προηγούμενες μέρες αναφέρθηκε σε πτυχές τις οποίες ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει.

0: Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, στον ήχο είναι ο Ηλίας ο Σελιμάς και σήμερα γίνεται το θαύμα, θα πω εγώ, γιατί ο Ηλίας είναι συνήθως στα βραδινά, στις βραδινές βάρδιες, οπότε όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο για μένα είναι μια μικρή έκπληξη, τον έχω κοντά μου και σήμερα. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Όλγα η Καλατζή έχει την ευθύνη της παραγωγής και ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι ο άνθρωπος που επιλέγει τις μουσικές. 2-11, 10-80, 8-80 τα μηνύματά σας στην Μαρία Ιωάννου και radio@parapolitika.gr, αλλά και μέσω του Live24 μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα τα οποία θα διαβάζουμε στη ροή της εκπομπής. Ευθύς αμέσως λοιπόν θα καλημερίσω την Φωτεινή Πιπηλή, η οποία είναι εκείνη για την οποία σας μίλησα, σας προλόγησα και θα μας πει αρκετά για την εμπειρία της, για τη συνύπαρξή της με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και να σας πω εδώ ότι το σημαντικότερο κομμάτι της δράσης της είχε να κάνει με τα δικαιώματα των γυναικών. Κυρία Πιπηλή, σας καλημερίζω, ελπίζω να είστε καλά.
1: Είμαι πολύ καλά. Γεια σας κύριε Λαμπύρη, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ που δεχτήκατε να είστε στην εκπομπή και να πούμε κάποια πράγματα, γιατί αυτό που έβλεπα κάτω από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διάφορους ανθρώπους ήταν έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πρώην γυναίκα του Ανδρέα και χίλια δυο άλλα τώρα τα οποία δεν θέλω να τα μεταφέρω. Πάντως μια αρκετά αρνητική εικόνα, αλλά υπάρχει και μια εικόνα που δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος και μάλιστα εκτός του κομματιού που είχε να κάνει με τη φεμινιστική δράση της, είχε και μια πολύ σημαντική, ένα σημαντικό ρόλο ως προς την απελευθέρωση και τη φυγή του Ανδρέα Παπανδρέου από την Ελλάδα, έτσι, στα χρόνια της Χούντας.
1: Αναμφισβήτητα είναι αυτό που λέμε ο νεκρός δεν δικαίωται και στην περίπτωση Μαργαρίτας Παπανδρέου αξίζει να μάθει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, πόσο μάλλον οι σύγχρονες γυναίκες, πόσα πολλά οφείλουν σε αυτή την προσωπικότητα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είναι η αναμορφώτρια, όχι το Πασόκ, προσέξτε, όχι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είναι η αναμορφώτρια του οικογενειακού δικαίου στην Ελλάδα, που έως τη δική της δράση από κοινού με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος που είχε δημιουργήσει μαζί με άλλες πολύ δυναμικές στα θέματα των γυναικείων δικαιωμάτων γυναίκες, ήταν η χώρα μας ολίγων από Ιράν. Ολίγων, όχι πάρα πολύ Ιράν, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τα δικαιώματα της γυναίκας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ ήμουν πάρα πολύ νεαρή, αλλά είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στο γυναικείο κίνημα, επειδή ήμουνα στο γυναικείο τότε πολύ προοδευτικό περιοδικό, το Πάνθεον. Ακόμα και από την περίοδο των τελευταίων χρόνων της Χούντας, εμείς στοχεύαμε στα δικαιώματα της γυναίκας, που ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό και πολύ δύσκολο, γιατί είχαν και οι γυναίκες λουγηθεί σε πατριαρχική κοινωνία και στην αρχή μας αντιμετώπιζαν ως γραφικές. Πόσο μάλλον εμένα που ήμουν ένα πολύ δραστήριο κορίτσι.
0: Τι είπατε τώρα για το Πάνθεο, ναι, του Θεοφανίδη.
1: Μπράβο, ιστορικό περιοδικό.
0: Το θυμάμαι στο σπίτι μου, η μητέρα μου το είχε συνέχεια, ήταν μέσα στο σπίτι. Πάνθεο, γυναίκα.
1: Ναι, το Πάνθεο ήταν πιο προοδευτικό, φεμινιστικό σε σχέση με τη γυναίκα. Να σκεφτείτε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου το έλεγε, ότι το Πάνθεον είναι το φεμινιστικό περιοδικό στην Ελλάδα και το στήριζε. Γι' αυτό και την πρώτη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ως πρώτη κυρία της χώρας, μία εβδομάδα μετά την νίκη του Πασόκ, ανέβηκα εγώ στο Καστρί, όπου οι φωτογραφίες που έχω από την πολυσέλιδη συνέντευξη, αν δείτε, στο αρχείο μου δηλαδή, το θυμήθηκα, ήταν γεμάτες ακόμα από τα καλάθια και τα λουλούδια και τα κρασιά για την νίκη του Πασόκ. Λοιπόν, η Μαργαρίτα.
0: Η φωτογραφία που ανεβάσατε στα προφίλ σας.
1: Είναι από τον κήπο σας στο Καστρί.
0: Ναι.
1: Και είναι την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές του Οκτώβρη στο Καστρί. Αμέσως μετά, μία εβδομάδα.
0: Άρα μιλάμε για 81, έτσι.
1: Ακριβώς, μία εβδομάδα μετά την νίκη του Πασόκ στο ιστορικό σπίτι, την οικία που λεγόταν Γαλήνη, στο Καστρί που ήταν η διοκτησία του Γεωργίου Παπανδρέου. Λοιπόν, να σας τα πω επιγραμματικά πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση της Μαργαρίτας. Εγώ τα ζούσα και ως δημοσιογράφος. Οι περισσότεροι άντρες της κυβέρνησης, συντριπτική πλειοψηφία βέβαια τότε της Βουλής, ήταν ανδροκρατούμενοι, λογικό τότε. Δεν τους πολύ άρεσε η δράση της Μαργαρίτας. Δηλαδή όταν ακούγανε ότι η Μαργαρίτα πίεζε την κυβέρνηση να καταργηθεί η Πρίκα, καταλαβαίνετε ότι οι άντρες που στόχευαν πολύ στην Πρίκα της γυναίκας που ήταν υποχρεωτική, δείτε το, είστε πιο νέος στην ηλικία, ήταν υποχρεωτική η Πρίκα και βγαίνανε μετά διαζύγια γιατί οι σύζυγοι κατηγορούσαν τις σύζυγους και τον παπά των σύζυγων.
0: Ότι δεν δώσανε Πρίκα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλάζει λοιπόν
0: το 82.
1: Αυτό. Ναι, φεύγει η Πρίκα. Πάμε σε ένα θέμα, θα γελάσετε τώρα. Εγώ παντρεύτηκα το 1978, όπου όταν παντρεύτηκα μας κόβανε την ταυτότητα. Ένα αυτή της κόβανε, της ταυτότητας, της πλαστικοποιημένης.
0: Ναι.
1: Για να μας υποχρεώσουν. Δεν ίσχυε δηλαδή η ταυτότητά μου ως φωτεινή πιπηλή του Ανδρέα. Έπρεπε να γίνω φωτεινή πιπηλή του συζύγου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό υπήρχε το σύνθημα «Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του ανδρός μου», το κύριο σύνθημά μας, «Είμαι ο αυτός μου».
0: Για να σας υποχρεώνουν ουσιαστικά να αλλάξετε την ταυτότητα με το όνομα του συζύγου.
1: Ναι, γιατί δεν την αναγνώριζαν την ταυτότητα, ήταν άκυρη η ταυτότητα. Για να φύγουμε στο εξωτερικό έπρεπε υποχρεωτικά καλωτό με διαβατήριο. Δεν μπορούσα να πάω εγώ σε αρχές δημόσιες με την κομμένη ταυτότητα. Εγώ λοιπόν το πήρα πάρα πολύ βαρέως αυτό το θέμα και τι πέτυχα, κύριε Λαμπύρη, επειδή ήμουν πολύ αναγνωρίσιμη από πολύ νεαρή λόγω τηλεόρασης και δημοσιογραφίας. Επί 10 χρόνια ήμουνα παντρεμένη, αλλά δεν μου ζητούσε καμία δημόσια αρχή, τότε ήταν και λίγο χαλαρά όπως καταλαβαίνετε τα
0: πράγματα. Την ταυτότητά σας.
1: Ταυτότητα. Οπότε εγώ όταν βγήκε ο νόμος και πάση περιπτώσει όταν έπρεπε να χωρίσω, πήγα αναγκαστικά και άλλαξα ταυτότητα, αλλά πάντα με το όνομά μου. Δεν μπορεί να το καταλάβει η σύγχρονη κοινωνία πόσο δεσμευτικό και προσβλητικό ήταν να φεύγεις από τον μπαμπά σου και να πηγαίνει στο σύζυγό σου σαν σκλάβα, σε εισαγωγικά. Προχωράμε. Η άμβλωση ήταν απαγορευμένη και για τη γυναίκα και για το γιατρό. Και όλες οι αμβλώσεις γίνονταν κάτω από συνθήκες πολλές φορές θανατηφόρες, κύριε Λαμπύρη. Πηγαίναμε σε κάτι γιατρούς, τα ιατρία τους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τώρα, χάρη στη Μαργαρίτα.
0: Ούτε καν σε χειρουργείο, έτσι φαντάζομαι.
1: Πού να πας επίσημο σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορούσες να πας αφού απαγορευόταν η άμβλωση. Είναι πράγματα που είναι τελείως Ιράν.
0: Και σήμερα τα θεωρούμε αυτονόητα πια, έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά από 40 κάτι χρόνια, 45
1: ναι, επίσης,
0: περίπου.
1: Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ήταν ότι υπήρχε καθαρά πατριαρχική αντίληψη, δηλαδή το παιδί, τα παιδιά ανήκαν αποκλειστικά στον πατέρα. Την έννοια γονική μέρημνα την έφερε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, το γονική μέρημνα. Πάμε στο γελίο θέαμα της διαπόμπευσης με τη Μιχεία. Το έχετε ακούσει.
0: Το έχω ακούσει, αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον, θα σας ζητήσω να μην ξεκινήσετε για να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και να το πιάσουμε από την αρχή αμέσως μετά.
1: Η Μιχεία είχε μεγάλη πλάκα.
0: Κυρίες και κύριοι, Φωτεινή Πιπηλή, την ακούτε. Συζητάμε για το έργο της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε σχέση με το ρόλο και την υπόσταση της γυναίκας στην Ελλάδα από το 81 και μετά και μια σειρά κινήσεων που έγιναν σε πολύ δραστικό επίπεδο για να αλλάξουν πράγματα που συνέτειναν τότε στην ιρανοποίηση της Ελλάδας. Θα πούμε λοιπόν και για τη Μυχεία αμέσως μετά το διάλειμμα, ενώ τώρα βρίσκεται, σας θυμίζω, σε εξέλιξη η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι. Συζητάμε για τη Μαργαρίτα Παπαδρέου. Συζητάμε για τη δράση της που είχε να κάνει με τη γυναίκα, με πολλές και διαφορετικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από την αρχή της δεκαετίας του 80 και για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που ακολούθησε. Συζητάμε για το θέμα αυτό με την Φωτεινή Πιπηλή, πολιτικό, δημοσιογράφο και πολλά άλλα πράγματα, αλλά και μια γυναίκα η οποία είχε ρόλο και αυτή ως ακτιβίστρια, εάν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι, στο κομμάτι που σχετίζεται με τη γυναίκα στην Ελλάδα. Κυρία Πιπηλή, πριν κάνουμε διαφημίσεις, πριν πάμε σε διαφημίσεις, συζητήσαμε, ανοίξαμε για δευτερόλεπτα το θέμα της Μιχίας.
1: Α, η Μιχία. Η Μιχία έχει αποτυπωθεί σε μαυρόασφρες ταινίες της Φίνος Φιλμ. Τις έχουν δει και οι σύγχρονες γενιές, όπου οι Μιχοί συλλαμβάνονταν, τους τυλίγαν με σεντόνια, γιατί συλλαμβάνονταν, καταλαβαίνετε, η κατακλήση.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε,
0: ναι, ναι. Επαυτοφόρο.
1: Μπράβο, τους φυδένανε με σεντόνια, αν είναι δυνατόν, και τους έρνανε στα αστυνομικά τμήματα.
0: Διαπόμπευση.
1: Πλήρης. Καταστροφή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γιατί το ξεχνάμε, καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος.
0: Ναι.
1: Που τώρα ακολουθείται από πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που μετά ακολουθεί το εθνικό και κάνει και θρησκευτικό γάμο, αν θέλει. Πάντως, τότε δεν υπήρχε υποχρεωτικά, έπρεπε να πας για να πάρεις την ευλογία της Εκκλησίας. Καταργήθηκε και αυτό. Και το συνενετικό διαζύγιο επίσης καθιερώθηκε. Να σας δώσω και μία διάσταση.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι τότε το διαζύγιο όταν έβγαινε ήταν μόνο κατόπιν συνένεση του συζυγού?
1: Όχι, πήγαινε στα δικαστήρια, σφουρνώσουνα. Ακόμα και αν είχε συμφωνήσει όπως εμένα το δικό μου διαζύγιο, έγινε συνενετικό. Δεν είχαμε να μοιράσουμε
0: ουσία
1: κάτι.
0: Του, στην ουσία του λοιπόν ήταν συνενετικό, αλλά έπρεπε να συρθείτε στις δικαστικές αίθουσες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Να σας πω εγώ, όταν έκανα το συνενετικό διαζύγιο, κύριε, το εξής. Επειδή έπρεπε να βρεις και μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, ο σύζυγός μου είχε πει ότι δεν του σιδέρωνα καλά τα πουκάμισα. Έπρεπε να βρεις μια δικαιολογία, ναι, γιατί χωρίζεις. Ναι. Εμείς δεν είχαμε παιδιά, βέβαια, οπότε δεν είχαμε.
0: Το είχε πει όντως?
1: Όχι, αλλά έπρεπε να βρω μια δικαιολογία και ότι δεν του σιδέρωνα καλά τα πουκάμισα και ότι πήγαινα πολλά μακρινά ταξίδια στην Ασία και την Αφρική και καθόμουν 2 μήνες. Και εγώ είχα πει, δεν θυμάμαι τώρα εγώ τι είχα πει. Εν πάση περιπτώσει, το συνενετικό διαζύγιο, ο πολιτικός γάμος, η νομιμοποίηση των αυλώσεων. Θα σας πάω τώρα και σε μία περίπτωση για την οποία την είχαν λιδωρήσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά...
0: Ούσα δημοσιογράφος, δημοσιογράφος όμως, με την ιδιότητά σας ως δημοσιογράφος την είχατε λιδωρήσει.
1: Όχι εγώ.
0: Α, την είχαν λιδωρήσει.
1: Την είχαν λιδωρήσει.
0: Α, νόμιζα εσείς. Δεν άκουσα το...
1: Ωραία. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα, ότι τόσα χρόνια στο γυναικείο κίνημα έχω και τεράστια εμπειρία και στοιχεία. Λοιπόν, η συνήθις διαδικασία για να διαλυθεί ένας γάμος είναι ότι παίρνουμε μια κοπέλα, γυρίστε τώρα 45, 50 και 60 χρόνια πίσω, παίρνουμε μια κοπέλα, παίρνουμε και διαχειριζόμαστε και την πρίκα που ίσχυε μέχρι το 82 και 83 και μετά αυτή κάνει παιδιά, είναι νοικοκυρά στο επάγγελμα που το έγραφε στην ταυτότητα, η γυναίκα έλεγε επάγγελμα οικιακά, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Θεωρείται επαγγελματική ιδιότητα δηλαδή.
1: Ναι, προσέξτε, στην ταυτότητα έλεγε επάγγελμα οικιακά. Όταν όμως ο σύζυγος έβρισκε την ξανθιά Μπουμπού, καλή ώρα Ανδρέας Παπανδρέου, τη Δήμητρα Γιάννη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μία γυναίκα που του μεγάλωσε 4 παιδιά, γιατί ήταν πολύ τεκνή η Μαργαρίτα.
0: Έτσι είναι.
1: 4 παιδιά.
0: Γιώργος, Νίκος, Σοφία και Αντρίκος. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τα 4 παιδιά που έκανε με τον Ανδρέα.
1: Αυτή λοιπόν η γυναίκα στην ηλικία των 65 ετών, κύριε Λαμπύρη, πετάχτηκε στα, όσον αφορά στα δικαιώματά της, στα σκουπίδια, χωρίς επάγγελμα και χωρίς δράση του συζύγου για να μπορεί να ζει. Για μπείτε στη θέση χιλιάδων γυναικών εκείνη την περίοδο. Ναι. Και την είχαν λιδωρήσει επειδή έγινε νομοθετική ρύθμιση και μοιράστηκε η σύνταξη του Πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου μετά το θάνατό του. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι και οι πρώην σύζυγοι υπ' αυτές τις συνθήκες έχουν δικαιώματα, κύριε Λαμπύρη. Δεν πετάς μια γυναίκα στα σκουπίδια επειδή σου γυάλισε η ξανθή μπουμπού. Το καταλαβαίνετε? Και για να καταλήξω θα σας πω και κάτι που θα το...
0: Θα παρέμβει η κυρία Λιάνη,
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω τις αλήθειες όπως το συνηθίζω. Θα σας πω να καταλάβετε τη δύναμη. Κοιτάξτε, η επιτυχία της Μαργαρίτας ήταν ότι είχε μεγάλη πρόσβαση λόγω χαρακτήρα και όλα και λόγω της δύναμης του συζύγου στην εξουσία.
0: Ναι. Εντάξει, εάν δεν ήταν και σύζυγος του Ανδρέα, πιθανώς κάποιες από αυτές τις αλλαγές να μην είχαν περάσει και ποτέ και ίσως οι περισσότερες.
1: Θα είχαν περάσει πολύ αργότερα, ναι. Γιατί κοιτάξτε, την ίδια περίοδο, γιατί εμένα με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου πολιτικά με χωρίζει χαός που λέγεται Πασόκ.
0: Ναι.
1: Δεν τα λέμε και αυτά. Δεν υπήρχαν όμως στο γυναικείο κίνημα τέτοιου είδους διαχωρισμοί κομματικοί. Γι' αυτό και πέτυχε το γυναικείο κίνημα. Γιατί μαζί με τη Μαργαρίτα ήταν η Βιργινία Τσουδερού, ναι, ναι. Και αυτή η Γερία, η Ρένα, η Λάμψα, η Μαραγκοπούλου, η Αείμνηστη. Δηλαδή υπήρχαν γυναικείες προσωπικότητες από όλους τους πολιτικούς χώρους που συνέτειναν και βοηθούσαν και από τα κόμματα, τους κομματικούς χώρους τους δικούς τους, για να περάσει πιο εύκολα όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, για να καταλήξω θα σας πω και κάτι που δεν είναι. Είχε τέτοια δύναμη η Μαργαρίτα Παπανδρέου που λογόκρινε εκπομπή ολόκληρη στην κρατική τηλεόραση και είχε γίνει της Μουρλής τότε. Η ΕΡΤ είχε προβάλει ένα ντοκιμαντέρ δημοσιογραφικό του Γιάννη Μητσόπουλου τότε για τα καμάκια της Ρόδου. Θυμάσαι, ήταν περίοδος που πλακώναν οι Σουηδέζες και οι Δανές, οι Σκανδιναβές, να βρούνε αρενοπούς, ελληναράδες, ψαράδες, δεν ξέρω εγώ, αγρότες κλπ. Όπου είχε γίνει μία έρευνα επ' αυτού. Και πήρε η Μαργαρίτα τη διοίκηση της ΕΡΤ, εντάξει δεν ήταν και αντικειμενική έτσι κι αλλιώς η διοίκηση της ΕΡΤ, και κόπηκε στον αέρα, έπεσε μαύρο, μαύρο και διεκόπη στον αέρα. Αυτό μπορείτε να ανατρέξετε, πρέπει στο Google να υπάρχει στο ψακτήρι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει καλή της ώρα, το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι, ότι τελικά υπέφερε μετά το διαζύγιο και τον τρόπο που χώρισε η Μαργαρίτα, υπέφερε.
0: Να πούμε εδώ, μιας και το αναφέρετε, ότι μετά τον ερχομό της κιόλας στην Ελλάδα είχε περάσει και μια μεγάλη κρίση που πήγε και στο πολιτικό πεδίο και είχε ξεσπάσει και ένα ας πούμε πολιτικό παύλα προσωπικό σκάνδαλο που είχε συζητηθεί σε όλη την Ελλάδα για τις σχέσεις του Παπανδρέου με τη Σκιαδαρέση, έτσι, του τότε εργολάβου Σκιαδαρέση.
1: Με πολλές είχε γίνει, και με είχε γίνει, ήταν πολλά.
0: Αλλά ήταν το πιο μεγάλο, ας πούμε, ίσως της εποχής τότε και γι' αυτό το αναφέρω, είχε ακουστεί πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία. Και ακολούθησαν
1: πολλά,
0: μετά κι άλλα.
1: Ναι. Δώσει Βάσο Παπανδρέου και λοιπά. Μην κάνουμε τώρα αναδρομή τέτοια. Άλλο είναι το θέμα. Ότι υπέφερε η γυναίκα, υπέφερε και ως γυναίκα, έτσι, να την πετάξει στα σκουπίδια για την μπουμπού την ξανθιά ο Ανδρέας. Αλλά βλέπετε ότι στις δυναμικές γυναίκες, αυτό είναι το μότο μου ακόμα, λέω στις νεαρές κοπέλες, προσέξτε στη ζωή σας πρώτα να πατάτε στα δικά σας πόδια, γιατί μία μέρα θα έρθει η καινούργια ξανθιά μπουμπού και αν δεν πατάτε στα δικά σας πόδια θα καταστραφείτε. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έμεινε για το έργο της. Και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη της δικαίωση, κύριε Λαμπύρη.
0: Κυρία Πιπηλή, εγώ θέλω πάντα να διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών, ακόμα και όταν αυτά είναι αρνητικά και υβριστικά. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής και τον ευχαριστώ που είναι έτσι ευγενής. Γεια σου Λαμπύρη Καραμπουζουκλή που έβγαλες λέει την Μπεκρού να σου πει ότι είσαι ηλίθιος.
1: Λοιπόν,
0: και ότι δέχεσαι αδιαμαρτύρητα ότι είναι πρόεδρος λέει να σκοτώνεις το έμβριο σε άμβλωση λέει αυτός ο πολιτισμένος άνθρωπος. Μάλλον θα ήθελε να γυρίσουμε
1: λοιπόν,
0: στη δεκαετία
1: πρώτης
0: δεκαετίας του 80 ο κύριος Ζωγράφος Ιωάννης λέγει το ακροατής.
1: Να του πω εγώ
0: όπως και
1: είναι...
0: να έχει τον ευχαριστώ για το μήνυμα.
1: Εγώ απλώς θα το απαντήσω ότι όταν είσαι σαν τον Κασιδιάρη, γιατί από τον Κασιδιάρη ξεκίνησε αυτό, ξεχνάει ο ακροατής σας ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Κασιδιάρη, ο οποίος με μισούσε γιατί ήμουνα η πρώτη εχθρά της Χρυσής Αυγής ως βουλευτής. Πέρασα τον παθόν μου τον τάραχο από τη Χρυσή Αυγή με επιθέσεις στο σπίτι μου και προσωπικές.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά οφείλονται σε ένα χιουμοριστικό που είχε βγάλει το ράδιο Αρβίλα, όπου εγώ σε μία συνεδρίαση βαριόμουνα, μία επιτροπή της Βουλής, είχαν κάνει ένα χαριτωμένο μοντάζ, δεν το είχαν κάνει επίτηδες οι άνθρωποι, όπου φαινόμουν ότι νίσταζα, η αλήθεια είναι και νίσταζα και βαριόμουν. Αλλά ήταν και μία η ώρα το μεσημέρι η επιτροπή, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καλοκαίρι κιόλας.
1: Όχι, δεν είναι καλοκαίρι, αλλά έχω κάνει τόσα πολλά στη ζωή μου με τόσες διακρίσεις που αν το είχα το κουσούρι θα το είχαν βρει κι άλλη
0: έτσι
1: φορά.
0: Και να διαβάσω και κάτι άλλο, η Βίβιαν Μπενέκου νομίζω υπήρξε και μαθήτριά σας ίσως.
1: Ναι.
0: Μου γράφει αυτά άλλαξε η Μαργαρίτα και το γυναικείο κίνημα, μπράβο στη Φωτεινή μου, αν και είμαι ξανθιά αλλά όχι μπουμπού.
1: Είναι πετυχημένη γιατί πατάει στα πόδια της. Καταλάβατε, υπάρχουν και ξανθιές μπουμπούδες που πετυχαίνουν επαγγελματικά και μετά ό,τι του συμβεί με τον κόμενο ή τον σύζυγο, πατάνε στα πόδια, δεν πέφτουν στα πατώματα.
0: Και μου στείλε και ο πατέρας μου τώρα, εντάξει, δεν ήθελα να το διαβάσω για λόγου οικογενειοκρατίας, ότι είναι το ωραιότερο λέει ρεπορτάζ, αλλά δεν είναι αντικειμενικός η κουβέντα που κάνουμε για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τα διαβάζουμε όλα ωστόσο.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλουν οι ακροατές να ακούνε την αλήθεια, λυπάμαι κύριε Λαμπύρη, η αλήθεια είναι νόμος πια. Είναι ο νόμος που ακούμε ακόμα στην εποχή μας, υπακούμε μάλλον.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ για όλα εύχομαι μια ωραία Κυριακή και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ για την προθυμία σας, γιατί σας πήρα μια δύσκολη ώρα, σχετικά βραδινή, και σας ζήτησα να βγείτε να πούμε κάποια πράγματα. Και
1: όχι,
0: ευχαριστώ
1: όχι
0: που δεχτήκατε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα. Καλή μου, σας χαιρετώ.
1: Γεια σας,
0: κυρία Πιπουλή.
1: Γεια σας.

Σε ένα εξπρές, Βίκη Μοσχολιού από το δίσκο «Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Σπανό». Μουσική Γιάννη Σπανού προφανώς και βγήκε το 1977 το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Βίβιαν έχει ξαναστείλει μήνυμα και λέει «Σας αγαπώ και τους δύο, τη Φωτεινή», εννοεί την Πιπηλή, τη Φωτεινή μου την αποκαλεί, «και εσάς», εμένα εννοεί. Να είσαι καλά βρε Βίβιαν, συνεχίζουμε, προχωράμε και όπως είπαμε προσπαθούμε να αφήνουμε την τοξικότητα και το μίσος μακριά, αλλά αυτό πάντα θα υπάρχει. Εμείς παρουσιάζουμε όλες τις απόψεις, το ξαναλέω, όλες τις απόψεις, εκτός εκείνων οι οποίες είναι προσβλητικές για τον άνθρωπο, για την προσωπικότητά του και για τη δημοκρατία.

0: David Bowie και Cat People, και κάπως έτσι με τον ήχο του Bowie. Ή Bowie, όπως επιθυμεί κάποιος να τον προφέρει. Θα πάμε λοιπόν να αλλάξουμε διαδρομή και να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε ύφος και καλεσμένο. Θα καλημερίσω τον Ιάκωβο Απέργη. Είναι ένας άνθρωπος που τον γνώρισα πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν σε μια άλλη επαγγελματική στέγη, τότε ήμουν στο Μέγκα, αρκετά χρόνια πριν, και είχαμε κάνει μια συνέντευξη. Γιατί? Γιατί ο Ιάκωβος έχει αλλάξει με τον τρόπο του το διατροφικό πρόγραμμα των ασθενών στο Τζάνιο νοσοκομείο. Ο Ιάκωβος αποφάσισε ότι ήθελε, και το πέτυχε με τον καιρό, να αλλάξει το μενού και να μην είναι αυτό το μπλάστρι, αυτός ο στόκος, τέλος πάντων, ο νοσοκομιακός, το ανάλατο, το φαγητό, το άγευστο που ίσως έχουμε στο μυαλό μας, βάζοντας συνταγές στην καθημερινή διατροφή των ασθενών, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δημιουργικές. Και είναι δημιουργικές. Ιάκωβε, σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είσαι, να μιλάμε στον Ενικό.
1: Ναι, έχουμε καλά, δόξα Θεώ.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει άλλωστε πριν από αρκετά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε, διότι η διαδρομή σου και το έργο σου δεν έχει σταματήσει μόνο στο Τζάνιο, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω να το πούμε, αλλά υπάρχουν προσκλήσεις και από άλλα νοσοκομεία και από άλλους φορείς στο κομμάτι αυτό, για να αποκτήσουν, αν θέλεις, και μια τεχνογνωσία ή και για να ανοίξουν λίγο τους ορίζοντές τους στο κομμάτι του φαγητού, ειδικά του νοσοκομιακού φαγητού, που θεωρείται κάτι εν γέννη άγευστο και όχι ελκυστικό.
1: Ναι, από την εποχή και τότε που μιλήσαμε και μιλάγα γενικά, το έχουν πήγα στα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, που υπήρχε πρόβλημα στα παιδιά, γιατί τα παιδιά με αυτισμό θέλουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να φάνε, και αυτό πολλές φορές έδινε το δικαίωμα να μην τρώνε καλά, γιατί σου λέει τώρα αλεσμένο και αυτά, πώς θα το φτιάξω. Βοήθησε πολύ και το βιβλίο μου, το οποίο έχω βγάλει ένα βιβλίο, το οποίο βγήκε πρώτο και δεύτερο στον κόσμο, και ειδικά δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία, που παίρνεις ένα κανονικό φαγητό, ένα παστίτσιο ας πούμε, και το αλέθεις και το ξαναστείνεις από την αρχή. Αλλά είναι όλο σε υγρή μορφή, δεν είναι σε στερεά μορφή. Δηλαδή κοιμάς είναι αλεσμένο στα μακαρόνια, εκτός την μπεσαμέλ που έτσι τελειώς είναι. Άρχισα λοιπόν να μπαίνω στο κομμάτι να αποδείξω ότι όταν θέλεις μπορείς να βρίσκεις τρόπους, και ειδικά σε μια εποχή που η μαγειρική είναι πιο διαφημισμένη από οτιδήποτε στον κόσμο που υπάρχει.
0: Είχαν αρχίσει να μπαίνουν τότε στη ζωή μας τα περίφημα μαγειρικά τηλεπαιχνίδια.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Είχε ξεκινήσει, ας πούμε, το MasterChef. Άρα ο κόσμος είχε αρχίσει να ζυμώνεται με έναν τρόπο σε αυτή τη λογική.
1: Ο κόσμος ήταν πάντα. Καταρχήν ξεκινήσαμε με τον φοβερό τον κύριο Μαμαλάκη, που έβαλε το φαγητό στο σπίτι.
0: Ναι, ο Μαμαλάκης ήταν σίγουρα.
1: Έχουμε τότε, δηλαδή, πολλά πράγματα. Ο παλιάρος ζαχαροπλαστική, ένας άνθρωπος που έβαλε τη ζαχαροπλαστική στο σπίτι μας που δεν υπήρχε. Απλά ήταν το άσχημο ότι ενώ υπάρχει το φαγητό, ενώ υπάρχει αυτό ότι είμαστε Έλληνες, είμαστε μεσογειακή διατροφή, σταμάταγε εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει, να ζει, να βασιλεύει και να ξεκινάει. Στο νοσοκομείο. Να είναι το συνοδευτικό του φαρμάκου, να είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει στη ζωή μας για να μας κάνει καλό, όχι για να μας στείλει στο γιατρό. Να μας κάνει καλά για να μην χρειαστεί να πάμε στο γιατρό, η σωστή διατροφή.
0: Άλλωστε, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, το φάρμακό σου, η τροφή σου, έτσι.
1: Μα είναι βασικό, και αυτό το αφήσαμε. Γιατί το αφήσαμε, γιατί παρατήσαμε τη γη. Και όσο παρατάμε τη γη να μας δίνει να τρώμε, αρχίζει και το πρόβλημα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν σήμερα είναι κάποιοι ότι αυτά τα πολλά που τους φαίνεται να δώσουν για μια σωστή τροφή, το μέλι ας πούμε, θα είναι πολύ περισσότερο να θα χαλάσουν την υγεία τους και θα χρειαστεί μετά να πάνε σε ένα γιατρό να κάνουν θεραπείες. Πρέπει να καταλάβουν ότι ποτέ δεν έχουν πάει σε ένα γιατρό και δεν τους έχει δώσει μαζί με την φαρμακευτική αγωγή το τι θα τρώνε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τρώμε καλά στα εστιατόρια, στην τηλεόραση, στις συνταγές να είναι φοβερές, και στο νοσοκομείο που άλλος νοσηλεύεται, ή τα παιδιά που κάποιοι γονείς θεωρήσαν ότι δεν τους είναι απαραίτητα στη ζωή τους να τα βάζουμε σε ένα ίδρυμα και να τους παρέχουμε απλά ένα κρεβάτι και μία στέγη. Άρα δεν βραχήκανε ή δεν κρυώσανε, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζει, τι θα καταλάβουνε. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να το επιλέξουμε για τους άλλους αυτό το πράγμα.
0: Μα ένα καλό πιάτο φαγητό στο νοσοκομείο βελτιώνει. Δεν βελτιώνει βασικά μόνο στο νοσοκομείο. Συνολικά, όπου και αν βρισκόμαστε, βελτιώνει η ψυχολογία μας. Η ψυχολογία, ειδικά για έναν ασθενή, είναι το κύριο πράγμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οτιδήποτε και ενδεχομένως να μπορέσει να ξεπεράσει και το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ευρισκόμενος στο νοσοκομείο.
1: Εγώ θα σας πω δύο παραδείγματα που ζούμε καθημερινά. Όταν να κάνουμε γενικές εκτάσεις θέματος και το βράδυ δεν τρώμε, μας πιάνει ένα πράγμα, θέλω να τα φάμε όλα. Και το δεύτερο, όταν αρρωστήσουμε και μας πει θα φάζει δύο μέρες λαπά, κάνουμε λες και πεθάναμε. Ναι. Για σκέψου λοιπόν τον άλλον, που δυστυχώς δεν είναι για μία δύο μέρες. Και το είχα πει αυτό εδώ και το βιβλίο μου με τον καρκίνο της Ιγνάθου, που δεν ήξερα ότι υπάρχει καν κεφαλής και τραχύλη. Το μυαλό μου πήγαινε σε κάτι πιο διαφορετικό. Και μετά είδαμε αυτισμό όλα. Να θες να φας, να βλέπεις τον άλλον να τρώει και με την τόση τεχνογνωσία και τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, να μην μπορώ να κάτσω σε ένα τραπέζι του σπιτιού ή στο εστιατόριο και να το φάω έστω και αλεσμένο. Γιατί λέω το πιο απλό. Ένας τυφλός άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει το στόλισμα. Τον ενδιαφέρει η γεύση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, και εμένα ο φίλος μου που πέθανε τον καρκίνο στην Γνάθο, πια είχε αποδεχτεί ότι ποτέ δεν θα πάρει την πίτσα να τη διπλώσει το κομμάτι και να τη φάει και να τρέψουν οι σάλτσες, αλλά ζήταγε το εξής. Θέλω να το καταπιώ, να το γευστώ, έστω αυτή τη γεύση. Και πήγαμε και το κάναμε με τον μπίμερ και με τον μπλέντερ.
0: Άρα αλεσμένη, πίτσα αλεσμένη.
1: Ναι, πίτσα αλεσμένη, σουβλάκι. Γιατί είναι η γεύση.
0: Ναι.
1: Είναι η γεύση.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω, ξέρετε κάτι. Εγώ, ναι, με καλέσαν στο νοσοκομείο της Χίου να πάω να δούμε το μενού. Δεν θέλω να πω γιατί είμαι καλύτερος από τους συναδέλφους μου ή άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Είναι η γεύση.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω, ξέρετε κάτι. Εγώ, ναι, με καλέσαν στο νοσοκομείο της Χίου να πάω να δούμε το μενού. Δεν θέλω να πω γιατί είμαι καλύτερος από τους συναδέλφους μου ή άλλους ανθρώπους.

0: ένα χρόνο και θα το κάνω αυτά τα εμβόλια να δούμε πώς θα την τράει. Να έχουμε ένα ασθενή που για 6 μήνες να τρώει μόνο τοπικά προϊόντα. Να δούμε πόσο καλό θα κάνει στην υγεία του. Αλλά θα τρώει καλά τοπικά προϊόντα και να τα βαφτίσουμε τοπικά ή να τα βαφτίσουμε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, κάνω μια παρένθεση. Ακούμε τον Ιάκωβο Απέργη, ο οποίος είναι σεφ στο Τζάνιο και άλλαξε με την παρέμβασή του το διατροφικό πρόγραμμα των ασθενών στο νοσοκομείο, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ενώ καλείται συχνά πυκνά από φορείς, από νοσοκομεία, για να μεταδώσει κυρίως την κουλτούρα, όχι για να πάει να μαγειρέψει ο ίδιος, έτσι, αλλά να μεταδώσει την κουλτούρα του πώς μπορούμε να αλλάξουμε το νοσοκομιακό μενού, το μενού ανθρώπων που έχουν ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις. Ως προς το διατροφικό τους πρόγραμμα, που μπορεί να είναι παιδιά με αυτισμό, μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν μια ασθενεία,
0: μπράβο,
1: που δεν μπορούν να μασίσουν ενδεχομένως, αλλά μπορούν να γευτούν παρόλα αυτά, άρα μπορούμε να δώσουμε την τροφή με ένα διαφορετικό τρόπο για να απολαύσουν τη γεύση. Σας θυμίζω για μηνύματα στο 211-1080-880 και Radio Παπάκι Παραπολιτικά, καθώς και στο Live24. Διαβάζω επίσης και το μήνυμα εδώ από το live24.gr της Αθανασίας, που λέει: συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιάκωβε, άρα λοιπόν να πούμε λίγα από τα πράγματα, δηλαδή χειροπιαστά, τι έχεις βάλει σε επίπεδο συνταγών συγκεκριμένα πιάτα στο νοσοκομείο, ας πούμε για το Τζάνιο.
0: Θα σου πω το πιο απλό που γίνομαι γραφικός, αλλά ήταν ένα πράγμα που έκανε καλό και στην τσέπη του νοσοκομείου, γιατί φεύγανε λεφτά σε αυτό το προϊόν που δεν το τρώγανε, το ψάρι, το κατεψυγμένο, την πέρκα κατά κύριο λόγο. Το έκανα ψαρομπίφτεκο. Το έκανα γιουβαλάκια ψαριού.
1: Ή και κροκέτες ενδεχομένως.
0: Το έκανα μακαρόνια με κύμα ψαριού.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανα σουτζουκάκια, το έκανα κεφτεδάκια. Το έκανα ακόμα, όπως λέτε, και για στα παιδιά, σαν κροκέτες. Ξέρετε κάτι, καταρχήν αποδεικνύει ότι με ένα φτηνό προϊόν όπως είναι η πέρκα, που έρχεται από το εξωτερικό, έβγαλες 7 συνταγές. Απέδειξε ότι πόσα λεφτά γλιτώνεις για να γυρίσουν στην κουζίνα. Ρεβίθια με σπανάκι.
1: Γιατί μεγάλο μέρος κιόλας μπορεί κάποιος να μην το καταναλώνει, κάποιοι ασθενείς να μην το έτρωγαν επειδή δεν τους άρεσε, έτσι.
0: Μα το καταρχήν του παριέσαι.
1: Πετάγονταν και ποσότητες ταυτόχρονα στο τέλος ημέρας.
0: Καταρχήν θες λιγότερη ποσότητα για να φτιάξεις κιμά από ό,τι θες να φτιάξεις κομμάτι. Άρα κερδίζει.
1: Φιλέτο, α πούμε, λέμε τώρα.
0: Γιατί μαζεύει έτσι κι αλλιώ αμερίδα. Ενώ στο πιφτέκι, ξέρουμε όλοι μα που φτιάχνουμε στο σπίτι μα, αυγατίζει το φαγητό. Ναι. Τρώνε περισσότεροι. Μπορεί να μειώνουν κάτι. Μέσα στα πιφτέκια μου και αυτά βάλα κολοκύθι, σέλινο. Έφυγε το απλό να βάλουμε ένα κρεμμυδάκι, να βάλουμε λίγη ρίγανη, να το κάνουμε έτσι, δεν είναι αυτό. Αποδείξαμε ότι το αλάτι δεν είναι χ για όλου. Είναι για κάποιου. Απλά τι λέγαμε, από το να κάθομαι να ξεχωρίζω ότι πρέπει να φάει ο καθένα, όλοι μαζί το ίδιο. Δεν είναι έτσι. Δεν μπαίνουμε όλοι στο ίδιο πρόβλημα του αλουνού. Σεβόμαστε το πρόβλημα που έχει κάποιος άνθρωπος που δεν το επέλεξε, αλλά δεν φταίει και κάποιος άλλος που μπήκε στο νοσοκομείο για κάτι λιγότερο. Και πρέπει να φάει καλά. Δεύτερον, δεν έχουμε το δικαίωμα να μην έρχονται. Δηλαδή, κάνουμε ριζόγαλο, βάζουμε μαστίχα. Τώρα που θα πάω και στοιχείο, βάζουμε μαστίχα. Δεν μπορεί να πάει να πα στοιχείο και να μην φάει ένα ριζόγαλο με στο νοσοκομείο με μαστίχα, μια κρέμα. Δεν μπορεί να πα στην Καλαμάτα και να μην γευτεί πορτοκάλια, ένα γλυκό. Γιατροί, γιατί ξεχνάμε και αυτούς, οι γιατροί δίνουν τον αγώνα τους και δεν είναι αυτοί που ακούμε ειδικά τον τελευταίο καιρό με τα ιατρία ή στα νοσοκομεία, τα φακελάκια. Είναι παιδιά που δουλεύουν, επέλεξαν να γίνουν γιατροί, αλλά δεν έχει κανείς το δικαίωμα τους το χρόνο να τρώνε απ' έξω όταν το φαγητό είτε δεν είναι αρκετό, είτε δεν είναι
1: εύγευστο. Δηλαδή, είτε δεν είναι εύγευστο.
0: Μα έχει τύχει πολλές φορές να μην έχουμε σαλάτα, συνοδευτικό, να γίνει έτσι. Όχι, είναι αυτά τα πράγματα να λυθούν. Πρέπει όταν κατεβαίνει κάποιος που δουλεύει και ειδικά που θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι χαρούμενος, γιατί και το φαγητό σου χαλάει και τη διάθεση, να ανεβαίνει να κάνει την εφημερία του ή να κάνει το πέρασμα από τους ασθενείς και να έχει φάει. Τι πιο ανθρώπινο, το φαγητό είναι αξιοπρέπεια, δεν το δίνουμε από ελεημοσύνη. Δεν το δίνουμε γιατί απλά είναι παροχή. Δεν λέει κάτι αυτό το πράγμα. Αν είναι να το παρέχουμε έτσι, να μην το δίνουμε ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, όσοι δεν μας αρέσει να είμαστε μαγείρες στα νοσοκομεία, δεν μας κρατάει κανείς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη μαγείρων. Γενικά έξω, έτσι όπως έχουν γίνει τα μαγαζιά και ο τουρισμός. Απλά πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Το νοσοκομιακό φαγητό, είτε είναι σε catering που έχουν μπει σε πολλά νοσοκομεία, είτε είναι μάγειρες που πληρώνται από το δημόσιο τομέα, θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να τους στηρίξουν και να μας στηρίξουν όλους με πρώτες ύλες, όπως κάνουμε στο σπίτι μας.
1: Ιάκωβε, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Πόσα χρόνια είσαι στο Τζάνιο, μαγειρά?
0: Από το 2003.
1: Και Γιατί δεν έχεις φύγει να πας, ας πούμε, να...
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Και να πας σε ένα εστιατόριο ή να κάνεις κάτι άλλο.
0: Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν με έχει ανάγκη ούτε το εστιατόριο,

0: καταλάβω το χωνάκι. Εγώ η δουλειά μου είναι προσλήφθηκα για μάγειρας, έχασα τη μητέρα μου στο νοσοκομείο. Έχω πολλούς ανθρώπους που τους έχω χάσει στα νοσοκομεία. Δεν έχω καμία δουλειά. Όπως οι γιατροί έχουν ειδικότητες. Α το δούμε διαφορετικά. Οι γιατροί έχουν ειδικότητες. Γιατί να μην πει ένα γιατρό και να του πει ότι δεν γίνεσαι αυτό, δεν φέρεσαι το δημόσιο, άπασε ένα άλλο. Όχι. Είμαι μάγειρας στο Τζάνιο νοσοκομείο. Με ενδιαφέρει το κομμάτι της υγείας. Το έχω προχωρήσει, θα το φτάσω μέχρι εκεί που πάει και ακόμα παραπάνω, μέχρι να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι. Μου λένε πολλές φορές, εντάξει, δεν τη χάνουμε τη δουλειά μας. Άμα μας κλείσουν τα μαγειρία, το πολύ πολύ μας φτάνει σε γραφείο. Όχι, δεν είμαι για γραφείο. Όχι, γιατί είναι υποτιμητικό. Δεν είμαι ικανός για ένα γραφείο. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Θέλω να είμαι μάγειρας. Εάν τελειώσει λοιπόν αυτό και δεν μπορέσω να συνεχίσω είτε σε ένα ίδρυμα οτιδήποτε, θα παρατήσω τη μαγειρική. Το έχω δηλώσει και θα το λέω συνέχεια. Εμένα αυτό το πράγμα με ενδιαφέρει. Και χρωστάω, δεν μου χρωστάει αυτό το συγκεκριμένο είδος. Εγώ όταν βραβεύτηκα στην Ευρώπη σαν Ευρωπαίος έφτανε, γιατί μέσα από το βιογραφικό που ψάξανε και ρωτήσανε και κάνανε, ήταν γιατί. Γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια και αφού έχουμε και μιλήσει και μαζί, θα παρατηρήσεις ότι ακόμα και στο χαρακτήρα δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Δεν έχω γίνει κάποιος. Είμαι ό,τι ήμουνα. Το βάρος που έχω πάνω στις πλάτες μου θέλω να μεγαλώνει και να γίνομαι καλύτερος, να μαθαίνω δηλαδή. Όταν σε καλεί κάποιος να χαίρεσαι, να λες πάω στη Χίο, τι πρόεδρο έχει Χίος, πάω στην Καλαμάτα, τι έχει αυτό, τι μπορώ να κάνω καλύτερο, θα πάω στην Πορτογαλία να δω τι κάνει ένα νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Τι κάνουν εκεί πέρα, μπορεί να είναι χειρότεροι από εμάς που τεκτιάζουμε κάποιες φορές τους ξένους. Μπορεί να είναι καλύτεροι από εμάς, άρα είναι καλύτερο να πάρουμε κάτι από αυτούς. Το νοσοκομείο δεν είναι παιχνίδι. Η ασθένεια του ολονού του ανθρώπου που δεν το έχει επιλέξει δεν είναι παιχνίδι.
1: Ιάκωβε, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ειλικρινά το λέω. Και θέλω να πω ένα τελευταίο.
1: Για το μήνυμα και για την κουλτούρα που περνάς και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Σεβασμό στους ανθρώπους που δεν επέλεξαν η ζωή τους να είναι έτσι. Γιατί όταν φτάσουμε εμείς να είμαστε έτσι, τότε απαιτούμε όλα μας προσέξουν. Ενώ όταν το παθαίνουν οι άλλοι, λέμε ότι τούτυχε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
1: Επίσης και εγώ για όλα. Πάμε κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Τώρα, σε μια εποχή που συζητάμε για το πολύ ευαίσθητο θέμα που είναι αυτό της ενέργειας, έτσι, γιατί έρχεται και ένας βαρύς χειμώνας, όπως όλα δείχνουν. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει βήματα, φαίνεται, να κάνει στο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης, αλλά χρειάζονται και υποδομές, αποθήκευσης ενέργειας κατ' επέκταση. Και έβλεπα, έτσι, μέσα στην εβδομάδα, μια είδηση που έπαιξε ότι ο Άκτορ, ο Όμιλος Άκτορ, απέκτησε το 51% της Άκτορ Ανανεώσιμες, Άκτορ Renewables, όπως λέγεται η συγκεκριμένη εταιρεία, και ουσιαστικά πήρε και το 51% ενός χαρτοφυλακίου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης από την ΕΔΕΠΑ Εμπορίας, όπου ουσιαστικά κράτησε το υπόλοιπο 49%. Και να σας πω εδώ ότι και η Άκτορ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχουν δραστηριότητα από κοινού στην προμήθεια του LNG μέσω της Atlantic LNG, που είναι μια κοινή εταιρεία, ένα κοινό εταιρικό σχήμα που έχουν δημιουργήσει. Εγώ στέκομαι σε αυτό ότι ουσιαστικά από τη μία, ναι, ενισχύει το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο ο συγκεκριμένος όμιλος που έχει βάλει στόχο για πράσινη ενέργεια πάνω από ένα γιγαβάτ, αλλά ταυτόχρονα παίρνει και ένα κομμάτι με αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης. Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα δεν είναι αυτή τη στιγμή η παραγωγή πράσινης ενέργειας. Το θέμα είναι να μπορούμε και να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, για να μπορούμε μετά να τη διοχετεύσουμε με έναν τρόπο στο δίκτυο και να μην πηγαίνει χαμένη. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ενέργειας δεν μπορεί να μπει στο δίκτυο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε υποδομή, ούτε οι συνθήκες, αν θέλετε, στην Ελλάδα είναι οι κατάλληλες, δεν είναι πρόσωρο ακόμη τουλάχιστον το έδαφος. Μήπως και δούμε κάποια στιγμή λίγο καλύτερα τα πράγματα να γίνονται στο κομμάτι της ενέργειας και των τιμών και όλης αυτής της ιστορίας για την οποία όλοι συζητάμε και προβληματιζόμαστε, και την ίδια στιγμή που η βενζίνη, από ό,τι ακούω και από τους ανθρώπους αυτής της αγοράς, γιατί είναι και άλλο ένα κομμάτι που μας απασχολεί κάθε μέρα, πάει για τα 2,20 και βάλει, θυμάμαι εποχές τώρα Ουκρανίας, πολέμου στην Ουκρανία, στις αρχές που είχε σκάσει αυτή η ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, 2,35 τιμές, 2,40, τα είχαμε ξαναδεί, γύρισε πίσω η τιμή, επανήλθε και τώρα βλέπουμε ένα καινούριο ράλι. Είναι πολύ εύθραυστο όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το πεδίο της ενέργειας, των καυσίμων, και αυτός που την πληρώνει, αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας είναι ο καταναλωτής, εμείς ουσιαστικά, η βάση που βρισκόμαστε από κάτω.

0: Βλέπω εδώ, έχουμε αφήξει το στούντιο στα παροπολιτικά, ο τηλέμαχος Αντωνίου ετοιμάζεται για το δελτίο. Και μιας και τον περιμένουμε να ετοιμαστεί για να εκφωνήσει τις ειδήσεις, να μας πει όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, να σας πω έτσι για να ξεφύγετε λίγο. Όσοι αγαπάτε τον James Bond, μπορείτε σήμερα να δείτε μία από τις ταινίες του James Bond σήμερα το βράδυ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, εκτός από την αθλητική επικαιρότητα, να δείτε και μια ταινία δράσης. Είναι μια μεγάλη σειρά ταινιών και θα σας το πρότεινα. 9 η ώρα στο Star είναι η προβολή. Όποιος θέλει να δει κάτι άλλο, να γυρίσει τα κανάλια της τηλεόρασής του και να πάει να δει James Bond. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά με αερολογίες.
1: Η ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Στα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομάδια ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σημειώνει ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο από το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, όπως είπε, θα γίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η Αθηνάς και γυροδρόμοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ο ΕΦΚΑ σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας γησέ ραντεβού μετακίνηση. Σχέδιο εκτέλεσης συμβουλίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής συγκρούσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής αστυνομίας. Συνελήφθησαν ένας 36χρονος και ένας 30χρονος που φέρεται ότι είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε για αυτήν, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπανδρέου στο συγκινητικό επικίδιο που εκφώνησε για τη μητέρα του Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πολιτική κηδεία της οποίας τελείται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει 14χρονος που δέχτηκε επίθεση από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο φερόμενος ως δράστης δικάζεται στο αυτόφορο, καθώς ο πατέρας του θύματος υπέβαλε ομήνυση σε βάρος του. Με προφορική εντολή αφήθηκε ελεύθερη μητέρα του συλληφθέντος, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποπτήρας ανηλίκου. Επίθεση από ομάδα 13χρονων παιδιών δέχτηκαν δύο συνομήλικα κορίτσια στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκε μία ανήλικη που διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμη. Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες. Επιστρέφει προώρα από το Camp David στο Λευκό ο Αμερικανός πρόεδρος εν μέσω κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ρωσικό ντρόν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα. Την ίδια ώρα, δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 μία επανδρομένα αεροσκάφη με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει την ενέργεια των βουλευτικών εκλογών. Στα αθλητικά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ και σημερινοί αγώνες για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League.
1: Ο καιρός.
2: Αρές νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής κατά περιόδους και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Παροδική συννεφιά στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά

0: 30 βαθμούς θα πιάσει σήμερα η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον. Και από Τρίτη και μετά θα δούμε πτώση καλή, γερή, έτσι. Γιατί τουλάχιστον η πρόβλεψη δίνει αρκετές πιθανότητες βροχής για την Τρίτη, με μέγιστη θερμοκρασία τους 23 με 24 βαθμούς, και θα πάει έτσι όλη την εβδομάδα. Παραπολιτικά 90,1, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες και μαζί πάμε μέχρι τη μία. Αλλά πριν φτάσουμε στη μία, θα πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα. Εκεί γίνεται η αναπαράσταση της ναυμαχίας, ενός ιστορικού γεγονότος που έλαβε χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. στα στενά της Σαλαμίνας και αφορά ουσιαστικά την συμμαχία των τότε ελληνικών πόλεων κρατών και της περσικής αυτοκρατορίας που ήταν αντιμέτωπες, αντίπαλες. Θα συνδεθούμε με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Σαλαμίνας, τον Θοδωρή Ζανή, να τον καλημερίσω.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Ελπίζω να είστε καλά. Ναι. Πώς είναι η Σαλαμίνα?
1: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, έχει λίγο συννεφιά, αλλά νομίζω πως θα φτιάξει ο καιρός, ευτυχώς δεν φυσάει. Νομίζω θα είναι όλα καλά το βράδυ, το απόγευμα τέλος πάντων, 7.30 ώρα σήμερα, σας περιμένουμε όλους. Είναι η τελετή αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Εδώ στη Σαλαμίνα έγινε η μεγάλη ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπου ο μικρός ελληνικός στόλος κέρδισε και κατάφερε και κέρδισε τον μεγάλο περσικό. Για πρώτη φορά φέτος θα έχουμε ένα μοναδικό drone show που θα φωτίσει όλο τον ουρανό, έτσι, που θα υπάρχει μια αέρια αφήγηση της ιστορίας ουσιαστικά, και η αναπαράσταση της ναυμαχίας θα γίνει και μέσω των drone, αλλά και μέσα πάνω σε μια γιγαντοοθόνη όπου έχουμε στήσει, όπου θα αφηγούμαστε όλη την ιστορία της ναυμαχίας με αφηγητή τον κύριο Γιώργο Γεροντιδάκη, τον ηθοποιό. Επίσης θα υπάρχει μουσική επένδυση από το Μανούσο Κλαπάκι. Εδώ στο χώρο βρίσκεται η ιστορική τρίρης Ολυμπιάς του πολεμικού ναυτικού, όπου είναι η πραγματική τρίρης εκείνης της εποχής, όπου μπορεί να επισκεφτεί ο κόσμος, να την επισκεφτούν μικροί και μεγάλοι. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, στα σημερινά Σαλαμίνια έχουμε την τιμή να πραγματοποιηθεί η τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Σαλαμίνας με το Δήμο Σαλαμίνα Κάλντας της Κολομβίας, όπου μοιραζόμαστε το ίδιο όνομα και υπάρχει ανταλλαγή ιστορικών, έτσι, γεγονότων, πολιτισμού, παιδείας.
0: Άρα θα γίνουν αντίστοιχα γεγονότα και εκεί?
1: Όχι. Εδώ η εκπρόσωπη έχει έρθει ο Δήμαρχος Κολομβίας με το επιτελείο του και θα πραγματοποιηθεί εδώ σήμερα η αδελφοποίηση την ώρα της τελετής της αναπαράστασης.
0: Μάλιστα, άρα θα είναι και η Σαλαμίνα του Κάλδας, έτσι, της Κολομβίας. Στη Σαλαμίνα της Ελλάδας σήμερα.
1: Μάλιστα. Έχουμε πολλούς επίσημους καλεσμένους. Το πολεμικό ναυτικό μας στηρίζει, η Περιφέρεια Αττικής. Είναι μια συνδιοργάνωση η σημερινή εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση και ένα γεγονός που μπορούν να παρακολουθήσουν και μικροί και μεγάλοι. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε και ιστορικά στοιχεία βέβαια στην εκδήλωση. Νομίζω ότι θα είναι ένα ωραίο σοου, έτσι, και μια ωραία εκδήλωση για όλο το κοινό.
0: Εάν μου επιτρέπετε, για να πούμε και 2-3 ιστορικά πράγματα με αφορμή και τα Σαλαμίνια αλλά και την αναπαράσταση που θα γίνει της ναυμαχίας της Σαλαμίνας σήμερα, τι ώρα είπαμε?
1: Είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα.
0: 7.30 ώρα.
1: Ακτή Σαλαμιναμάχο, παραλία Χαματερού. Φαίνεται η εκδήλωση και από τα φεριμπότα, όπως έρχεται ο κόσμος.
0: Να πούμε λοιπόν εδώ, ναι, ότι η συμμαχία των τότε πόλων κρατών της Ελλάδας αρχικά ήθελε να αντιμετωπίσει τους Πέρσες στις Θερμοπύλες και στο Αρτεμίσιο. Ωστόσο, στην μάχη των Θερμοπυλών, οι Πέρσες εξολόθρευσαν τις λιγοστές δυνάμεις των Ελλήνων που είχαν παραταχθεί στο μόνιμο στενό, εξαιτίας της προδοσίας τότε του περίφημου Εφιάλτη, έτσι. Στην πορεία, οι Πελοποννήσοι ήθελαν να σταματήσουν τον Περσικό στόλο στον Ισθμό, στην Κόρινθο, αλλά ο τότε Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Έλληνες να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στη Σαλαμίνα, ελπίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι με μια νίκη θα μπορούσαν να τους εμποδίσουν τους Πέρσες να μπουν στην Πελοπόννησο. Όλα τα άλλα λοιπόν είναι ιστορία, κυρίες και κύριοι, και για όσους επιθυμούν να μάθουν και περισσότερα, αλλά και να δουν περισσότερα για αυτή την ιστορία, 7.30 ώρα η αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας στα φετινά Σαλαμίνια στη Σαλαμίνα. Και ακούμε, μας είπε αρκετά πράγματα γι' αυτό ο αντιδήμαρχος του Δήμου Σαλαμίνας, ο Δωριζανής. Κάτι άλλο από την. Ποιες μέρες είναι, μόνο σήμερα ή ήταν και χθες οι εκδηλώσεις?
1: Όχι, οι εκδηλώσεις, οι επαιτειακές εκδηλώσεις έχουν αρχίσει από αρχές Σεπτέμβρη και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά όλος ο μήνας Σεπτέμβρη στη Σαλαμίνα είναι μόνο για τα Σαλαμίνια. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, διάφορα τουρνουά. Σήμερα είναι η τελευταία αναπαράσταση και θα συνεχίσει μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί και την έκθεση. Βέβαια, η έκθεση
0: είναι ελεύθερη η είσοδος, έτσι να πούμε.
1: Όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη είσοδος. Ανοιχτή στο κοινό, οποιοδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει και να δει.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Θοδωρή Ζανή, αντιδήμαρχος του Δήμου Σαλαμίνας, αναπαράσταση της Ναυμαχίας, σήμερα σε 7.30 στο νησί, εκεί στη Σαλαμίνα. Διαβάζω και το μήνυμα του Κωνσταντίνου που έχει στείλει μέσω του live24.gr, εδώ στην εκπομπή και στα παραπολιτικά. Καλημέρα, λέει κύριε Λαμπύρη. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλές εκπομπές και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Παρά το γεγονός, λέει, ότι αλλάξατε τη μουσική έναρξης, ελπίζω να μην αλλάξετε την ποιότητα εκπομπής. Καλή δύναμη, με υγεία. Σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, αγαπητέ Κωνσταντίνε.

Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας στη Μαρία Ιωάννου. Στο live24.gr όσοι ακούτε διαδικτυακά την εκπομπή, αλλά και στο radio@parapolitika.gr μέσω email για όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν, να στείλουν σε όλα αυτά τα κανάλια και εμείς θα διαβάσουμε το μήνυμά τους και θα απαντήσουμε.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
1: Come on, come on.
0: Come on, come on.
1: Come on, come on.
0: Come on, come on.
2: Καθώς ακούμε Elvis, να σας πω, εδώ διαβάζω ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ένα ενδιαφέρον άρθρο στις σελίδες του Art and Life, που είναι το πολιτιστικό ένθετο της απογευματινής, το οποίο υπογράφει ο Γιώργος Βαϊλάκης και αναφέρεται στα Όσκαρ και στα ελληνικά Όσκαρ, με τα οποία έχουν τιμηθεί Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής δημιουργοί, είτε ηθοποιοί. Και το πρώτο από αυτά, να σας πω, ήταν το 1944, μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής στην οποία βρισκόταν η Ελλάδα, όπου στις 2 Απριλίου του 1944 η Κατίνα Παξινού πήρε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της τότε ως Πιλάρ στην ταινία του Σαμ Γουντ «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Και ουσιαστικά δεν είναι άλλη από την μεταφορά, την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Hemingway για τον ισπανικό εμφύλιο. Και το πιο ενδιαφέρον σε σχέση με το Όσκαρ που πήρε τότε η Παξινού είναι το γεγονός ότι δεν ήταν μόνο η πρώτη Ελληνίδα που τιμήθηκε με Όσκαρ, αλλά ήταν και η πρώτη μη Αμερικανίδα ηθοποιός που κατέκτησε το βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας Σχηματογράφου. Βέβαια, πολλοί ακόμα, να σας πω μεταξύ αυτών, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου το 82 Όσκαρ Μουσικής για το Chariot of Fire, Δρόμοι της Φωτιάς, η Ντένι Βαχλιώτη το Όσκαρ που παρέλαβε μάλιστα τότε από την Λορίν Μπακόλ το 75 για το κοστούμι στο Great Gatsby, ο Μεγάλος Gatsby, το Όσκαρ τραγουδιού που πήρε ο Χατζηδάκης για τα παιδιά του Πειραιά στην ταινία του Ντασέν ποτέ την Κυριακή το 61, ένα Όσκαρ το οποίο πέταξε στα σκουπίδια ο Χατζηδάκης και το μάζεψε ο Γιώργος Θεοφανόπουλος. Υπάρχει ακόμα, σας το έχω ξαναπεί, στο σαλόνι του σπιτιού του Χατζηδάκη στην Ριγίλης, γυρισμένο πλάτη βέβαια, ο Κώστας Γαβράς το 83 όταν πήρε το Όσκαρ διασκευασμένου σεναριού για τον Αγνοούμενο, τρία Όσκαρ πήρε ο Αλέξης Ζορμπάς του Μιχάλη Κακογιάννη και εντάξει, και πάει λέγοντας, πολλά ακόμα έχουμε να συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι και με το Λάνθιμο βλέπουμε πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια και διακρίσεις και αναγνώριση για τον ελληνικό κινηματογράφο και τη δημιουργία στο εξωτερικό, που είναι σημαντικό αυτό να ακούγεται η χώρα μας και καλλιτεχνικά. Τώρα μιας και μιλάμε για κινηματογράφο, θα σας πάω εγώ στο θέατρο και να καλωσορίσω τον Στέφανο Παπατρέχα, ο οποίος είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης στην παράσταση «Όνειρο θερινής νύχτας», το οποίο παρουσιάζεται και αφορά ουσιαστικά παιδιά ηλικίας από 5 έως και 12 ετών, με πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μαβίλη. Σας καλημερίζω, πώς είστε?
3: Καλημέρα σας.
2: Είπα σας πολλά, βρίσκω, αλλά έφτασα εκεί που ήθελα.
3: Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όμως.
2: Πώς θα πάτε, τι κάνετε, ετοιμάζεστε?
3: Είμαστε έτσι, εμβρασμό προβών και δημιουργίας για το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Οπότε όλα είναι έτσι στο πικ τους.
2: Με το παιδικό θέατρο θα πάτε καλά?
3: Το αγαπώ πάρα πολύ. Έχω παίξει και ως ηθοποιός.
2: Γι' αυτό το λέω.
3: Πολλές παραστάσεις που είναι για παιδιά και για εφήβους. Οπότε είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Το θεωρώ ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι της θεατρικής πραγματικότητας. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη ευθύνη.
2: Συνσκηνοθετείτε με τον Λάζαρο Βαρτάνη, να πούμε,
3: βέβαια,
2: έτσι.
3: Βέβαια, βέβαια. Συνσκηνοθετούμε μαζί και μαζί κάναμε και τη διασκευή του έργου στη συγκεκριμένη παράσταση. Και είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί ξέρεις ότι είναι πιθανό να είναι η πρώτη παράσταση που ένα παιδί μπορεί να δει, ή έστω από τις πρώτες, οπότε εγώ νιώθω...
2: Χρονικά εννοείται για τη φετινή σεζόν, αυτό εννοείται?
3: Γενικά, μπορεί να δει κάποιο, να είναι για ένα παιδί η πρώτη παράσταση που βλέπει στη ζωή του.
2: Α, στη ζωή του, ναι.
3: Οπότε έχει μια ευθύνη αυτό στο να δει ότι το θέατρο είναι κάτι ωραίο, δημιουργικό, με φαντασία, με χιούμορ, με χρώμα... που το αφορά, που το συγκινεί.
2: Νομίζω το πιο δύσκολο πράγμα είναι για μένα τουλάχιστον, στα δικά μου τα μάτια, να μπορέσει ένας ενήλικας να κάνει παιδικό θέατρο. Γιατί πρέπει να μπεις στο μυαλό, στην ψυχολογία ενός παιδιού. Είναι διαφορετικό να απευθύνεσαι σε ενήλικες, διαφορετικό να απευθύνεσαι σε παιδιά. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν ξέρω εάν συμφωνείτε ή όχι. Είναι η οπτική η δική μου.
3: Η δυσκολία έγκυται σίγουρα στο ότι ένα παιδί θα έχει έρθει επειδή το επέλεξαν τη συγκεκριμένη παράσταση, οι γονείς του, οι κηδεμόνες του, οι δάσκαλοι του. Οπότε δεν έρχεται όπως ένας ενήλικας με τη δική του επιλογή ότι θα δω αυτό το έργο που έχω διαβάσει κριτικές ή έχω δει ότι με ενδιαφέρει το κείμενο ή οτιδήποτε. Οπότε έχεις την ευθύνη να το κάνεις να ενδιαφερθεί, να του πιάσεις το ενδιαφέρον, να το συγκινήσεις. Επίσης ένα παιδί είναι πάντα ειλικρινές στις αντιδράσεις του. Δεν θα κάτσει όπως ένας ενήλικας, ακόμη και αν δεν του αρέσει μια παράσταση, έτσι ήρεμος να περιμένει να τελειώσει η παράσταση και να φύγει. Θα το πει, θα διαμαρτυρηθεί, θα κουνηθεί, θα κάνει φασαρία. Οπότε, και αντίστοιχα βέβαια και τα καλά. Αυτά που του αρέσουν, θα γελάσει, θα σχολιάσει, θα ενθουσιαστεί. Οπότε όλο αυτό πρέπει να το λάβεις υπόψη. Η δυσκολία επίσης έγκυται στο ότι εμείς ήμασταν παιδιά πριν αρκετά χρόνια, οπότε αλλάζουν.
2: Όχι και πολλά, δεν είστε και πολύ μεγάλοι ηλικιακά, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω.
3: Ναι, αλλά ωστόσο οι γενιές αλλάζουν, τα πράγματα που αφορούν την κάθε γενιά επίσης, οι κώδικες επικοινωνίας.
2: Είστε στη γενιά των 30 δημιουργών, ή κάνω λάθος?
3: Ναι, όχι, πολύ σωστά.
2: Οπότε είστε πολύ νέοι. Και νεότεροι μου επίσης. Εγώ είμαι 45. Άρα νέο αίμα στην αρένα, θα πω εγώ, και νέοι άνθρωποι που παρουσιάζουν δουλειές και έχει ενδιαφέρον αυτό. Επίσης έχετε ασχοληθεί και με το κομμάτι της συγγραφής, έτσι?
3: Βέβαια, ναι. Μου αρέσει πολύ το γράψιμο από τη δραματική σχολή και πριν από αυτήν, αλλά έτσι πιο...
2: Και κάποια στιγμή αποφασίσατε να κάνετε και κωμωδία, αν και είχατε πιο πολύ δραματικό, ας πούμε, μια ταύτιση με δραματουργία,
3: ναι.
2: Αποφασίσατε να πάτε σε πιο κωμικά στοιχεία.
3: Ναι, ήταν κάτι που ήθελα πολύ να δοκιμάσω. Γενικά μας αρέσει και εμένα προσωπικά και του Λάζαρου και αυτό το ντουέτο το δημιουργικό που έχουμε φτιάξει. Μας αρέσει να μην μένουμε σε ένα πράγμα και να κάνουμε μόνο αυτό, να δοκιμάζουμε και άλλα πράγματα, να πειραματιζόμαστε, να μην κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Οπότε η κομμωδία ήταν...
2: Πόσο θα πάτε με την παράσταση, με το όνειρο Θερινής Νύχτας στο Θέατρο Μαβίλη?
3: Θα ξεκινήσουμε 3 Οκτώβρη και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα φτάσουμε μέχρι η Πάσχα, λογικά, μέχρι Κυριακή των Βαΐων.
2: Και κάθε πότε θα έχουμε
3: πάστα? Κάθε Σάββατο στις 12.
2: Ωραία.
3: Και καθημερινές παραστάσεις για σχολεία που κλείνουν ήδη για να δουν την παράσταση, τις καθημερινές τα πρωινά.
2: Εκτός από παιδικό, θα κάνετε κάτι άλλο φέτος?
3: Εγώ ήδη με τον Λάζαρο
2: στο
3: πάλι...
2: χρόνο που σας απομένει και σας επιτρέπει για να κάνετε κάτι άλλο αυτός ο χρόνος.
3: Με τον Λάζαρο Βαρτάνη διασκευάσαμε πέρυσι για το θέατρο «Το καταραμένο παιδί», μια νουβέλα του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, την οποία σκηνοθετήσαμε και στην οποία παίζαμε Δευτέρα και Τρίτη πέρυσι στο θέατρο Αρρώγιο και φέτος θα επαναληφθεί από 19 Οκτωβρίου, οπότε είμαστε σε αυτό. Στην επανάληψη αυτή τη παράσταση.
2: Άρα δεύτερη σεζόν φέτος,
3: Ναι. Επίσης, εγώ με την Άντια Δελκυριάδου σκηνοθετούμε για παιδιά προσχολικής ηλικίας 2 με 7 στο θέατρο Άβατον τον Ηλία, τον πρώτο γάτο χορευτή στη γατοϊστορία, που πάει για πέμπτη χρονιά φέτος, όπου παίζει ο Λάζος Βαρτάνης και άλλοι τρεις πολύ ωραίοι ηθοποιοί. Που πάει επίσης επανάληψη για πέμπτη χρονιά. Και τα πρωινά, γιατί έμεινε λίγο ακόμα, θα είμαι ως ηθοποιός στην παράσταση του Νικολέα Κανιωτάκη στις Εξετάσεις.
2: Με τον οποίο νομίζω έχετε συνεργαστεί και παλαιότερα, δεν είναι έτσι?
3: Βέβαια, συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ναι, με τον Νικολέα Κανιωτάκη στην εφηβική σκηνή που μαζί με τον Γεράσιμο και τον Σκαφίδα έχουν. Οπότε τα πρωινά, εγώ ως ηθοποιός απευθύνομαι κυρίως σε εφήβους, σε λύκια και γυμνάσια δηλαδή.
2: Αλλά και ως σκηνοθέτησε παιδιά με το όνειρο
3: καλοκαιρινής
2: νύχτας φέτος. Σας εύχομαι να πάνε όλα καλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και να ακουμπήσετε τις παιδικές ψυχές, που όπως είπα είναι το πιο δύσκολο πράγμα να μπορέσεις να μπεις στον κόσμο ενός παιδιού.
3: Αυτό είναι και εμάς ο στόχος μας.
2: Και να είσαι και αποτελεσματικός σε αυτό που κάνεις, έτσι.
3: Βέβαια, σημαντικό.
2: Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Και εγώ, καλή σας συνέχεια.
2: Καλή θεατρική σεζόν θα πω.
3: Ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, σκηνοθέτης, ηθοποιός Στέφανος Παπατρέχας, Όνειρο Θερινής Νύχτας, Θέατρο Μαβίλη, από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 12.

καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο εκπομπής, να σας πω εδώ διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει η Ζωή Χριστοπούλου στο powergame.gr, που αυτό που περιγράφει ουσιαστικά είναι ότι το ενεργειακό κόστος απορροφά πλέον έως και το 60% των λειτουργικών δαπανών στην ακτοπλοεία. Και τι σημαίνει αυτό κατ' επέκταση? Ότι θα έρθουν και έρχονται και περικοπές δρομολογίων ή ακόμα και φόβοι για λουκέτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη αποδρομολογήθηκαν 4 πλοία από Ραφίνα και Πειραιά και έρχονται και επιπλέον περαιτέρω περικοπές κατά τη χειμερινή περίοδο, που είναι μειωμένη και η κίνηση, έτσι, στο κομμάτι της ακτοπλοείας. Μάλιστα, αυτό που περιγράφει το ρεπορτάζ στο powergame.gr είναι ότι οι μικρότερες εταιρείες βρίσκονται υπό τον κίνδυνο της βιωσιμότητας, ενώ οι άγονες γραμμές απειλούνται παρά την κρατική επιδότηση που παίρνουν, ακόμα και να διακοπούν. Άρα, ναι, είναι μια διάσταση αυτή. Εγώ θα πω βέβαια και ότι υπάρχει μια άλλη διάσταση, ότι το καλοκαίρι, όπου πολλοί από εμάς κληθήκαμε, θελήσαμε να ταξιδέψουμε με πλοία, το κόστος ήταν δυσβάστακτο, κυρίως για μια οικογένεια που έχει ένα, δύο ή περισσότερα παιδιά, αλλά και για μεμονωμένους ταξιδιώτες που ήθελαν να πάνε, ας πούμε, στις Κυκλάδες ή να πάρουν το αυτοκίνητό τους μαζί ακόμα περισσότερο. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα ναι, υπάρχει μια πλευρά που λέει ότι κόβονται δρομολόγια για λόγους που σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση, αλλά υπάρχουν και οι ταξιδιώτες που θέλουν να πάνε κάπου και το σκέφτηκαν αρκετά, ή και κάποιοι ενδεχομένως να το ανέβαλαν, αλλά υπήρχαν και αυτοί που το σκέφτηκαν αρκετά, γιατί δεν μπορούν όλοι να δώσουν χρήματα για εισιτήρια σε ένα πλοίο το καλοκαίρι. Επομένως, όλα αυτά τα βάζω εγώ στο παιχνίδι και σας λέω, έτσι, κάποια πράγματα σε σχέση με την εικόνα.

0: Θα γυρίσουμε και σελίδα τώρα. Είναι η καθιερωμένη ώρα της εκπομπής που μπαίνει ο Αλέξανδρος Ομογλού, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, και θα μας πει για το πρόγραμμα, το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας, το αγωνιστικό πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Έχει και μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα. Θα πούμε για όλα αυτά. Η ΑΕΚ κάνει μια... θα την πω... επικίνδυνη έξοδο στο Βόλο, όπου θα αντιμετωπίσει εκεί την τοπική ομάδα εκτός έδρας, και ο Παναθηναϊκός επίσης κάνει έξοδο, θα παίξει με την Καλαμάτα. Χθες ο Άρης ήρθε στο ισόπαλο 0-0 στο Χ, και παρά το σχετικά ελπιδοφόρο ξεκίνημα που έκανε ο Άρης στο πρωτάθλημα, στη Super League, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Σας θυμίζω το 5-0 στην Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, αλλά και την ήττα που υπέστη από τον ΠΑΟΚ, και τώρα την ισοπαλία με τον Ηρακλή χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πολλά περισσότερα όμως για αυτά και για τα υπόλοιπα και για τα επόμενα. Ο Αλέξανδρος Ομογλού είναι κοντά μας. Αλέξανδρε, σε καλημερίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Επίσης, όλα τα καλά. Τι γίνεται?
1: Περιμένω να δω αν ο Ηρακλής και ο Άρης, μιας και ξεκίνησε εσύ με την αναφορά στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο είδαμε μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια στη Super League, αν θα έχουν στο τέλος της εβδομάδας ίδιους προπονητές.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, κάθε φορά που μου λες για προπονητές, μετά από λίγες μέρες, ώρες, επιβεβαιώνεσαι.
1: Το λέω αυτό.
0: Υπάρχει προπονητολογία αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει πολύ έντονη προπονητολογία, και θα υπάρχει και έντονη προπονητολογία το επόμενο δεκαήμερο. Θυμίζω ότι από αύριο ξεκινάει η extra large διακοπή πρωτόγνωρη.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Του Super League. Πρωτόγνωρη. Θα υπάρξει προπονητολογία. Θα υπάρξει προπονητολογία για τον Κέρ και στον Ατρόμητο. Υπάρχει προπονητολογία στον Άρη, δεδομένα γιατί, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ξεκίνησε, δημιουργήθηκαν προσδοκίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές και κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος τα τρία επόμενα παιχνίδια. Κυρίως λόγω της εμφάνισης σε Νέα Φιλαδέλφια και Τούμπα απέναντι στον τωρινό ΠΑΟΚ, που δεν είναι και στα καλύτερά του. Ο Άρης μετά δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε χθες το βράδυ τον Ηρακλή, επίσης με πολύ μέτρια εμφάνιση. Και προφανώς υπάρχει θέμα, υπήρξαν πολύ έντονες αποδοκιμασίες κατά του Θόδωρου Καρυπίδη και κατά της διοίκησης. Γενικά είναι μια εκρηκτική κατάσταση, και το λέω αυτό γιατί ξέρεις, οι ομάδες που θα πάνε, όπως ο Ατρόμητος, όπως ο Άρης, που είναι σε ένα καθεστώς εσωστρέφειας και μιζέριας, είναι υποχρεωμένοι να κουβαλήσουν αυτές τις συνθήκες τώρα για τρεις εβδομάδες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ελληνική πραγματικότητα να το διαχειριστεί. Και επειδή οι τρεις εβδομάδες σημαίνει και διάστημα μίνι προετοιμασίας, είχα πει εξ αρχής ότι είναι πολύ κρίσιμο για τις αλλαγές στους πάγκους που θα έχουμε αυτό το διάστημα των 20 ημερών.
0: Να πούμε και στον κόσμο γιατί έχουμε διακοπή, πόσες μέρες και γιατί έχουμε διακοπή, γιατί μπορεί
1: για
0: να μην το γνωρίζουμε
1: όλοι. Ο κόσμος θα θυμάται ότι συνήθως η πρώτη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, είτε αυτό λεγόταν Nations League, είτε λεγόταν φιλικά παιχνίδια, ήταν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6-7 του μήνα. Είχαμε πάντα μία διακοπή δύο εβδομάδων, και μετά μάλιστα ξεκινούσε το Champions League και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις γύρω στις 18. Φέτος λοιπόν η UEFA άλλαξε το καλεντάρι. Όπως είδατε, διεξήχθησαν και οι δύο πρώτες αγωνιστικές του Champions League και του Europa League, και τώρα σταματάει για τρεις εβδομάδες μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου σταματούν όλα τα εγχώρια πρωταθλήματα, γιατί θα υπάρξουν τέσσερις αγωνιστικές Nations League. Η κάθε ομάδα δηλαδή θα δώσει τέσσερα παιχνίδια. Είναι για να μην υπάρχουν πολλές διακοπές τη χρονιά. Γι' αυτό έγινε, κρίθηκε δηλαδή από τη UEFA καλύτερο
0: να γίνουν όλα μαζεμένα.
1: Να είναι μια μαζεμένη διακοπή. Αυτό βέβαια δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις ομάδες, το καταλαβαίνει κανείς.
0: Αρχίζει να μπαίνουν σε ρυθμό, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέω εγώ, η Μανώλη στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, είχε μια προσδοκία να δουλέψει τρεις εβδομάδες με την ομάδα. Με ποιους να δουλέψει?
0: Η Γκουαθίλ, για θύμισε μου το επίθετο. Γιατί πάντα το ξεχνάω.
1: Αλγκουαθίλ.
0: Μπράβο, γιατί μέχρι να το συνηθίσω.
1: Μέχρι να κάνω σαρδάμ, είμαι σίγουρος όλο το χρόνο.
0: Μπράβο.
1: Στου Ρέντι λοιπόν θα μείνουν καμιά δεκαπενταριά παίχτες. Οκ. Πώς να κάνεις προετοιμασία? Είναι ένα παράδειγμα, για παράδειγμα ο Μπέιλ, λέω ένα παράδειγμα για τον Ολυμπιακό. Ο Τζαμαϊκανός είναι εκτός αποστολής σήμερα. Αισθάνθηκε πολύ κούραση, αισθάνθηκε σφίξιμος του κέφαλου, γιατί είχαν υπερπροσπάθεια τις προηγούμενες μέρες. Αν χρειαστεί τώρα να πάει ένα υπερατλαντικό ταξίδι και να μην δουλέψει εδώ, επειδή θα κληθεί, είναι ένα ερωτηματικό να δούμε αν θα φύγει, δημιουργεί πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια πραγματικότητα που οι ομάδες θα πρέπει να τη διαχειριστούν. Έλεγα για το Άρη Ηρακλής, για να κλείσω τον πρόλογο. Γιατί με το ματσάρι έγινε το εξής φοβερό, όλο αυτό που λέμε, γιατί είναι η απόλυτη ατραξιόν του φετινού πρωταθλήματος. Η συνύπαρξη μονεβασιώτη ματσάρι στον Ηρακλή όσο κρατήσει. Χθες το βράδυ λοιπόν, ενώ το κλίμα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, στον Ηρακλή έχει πάρει και ισοπαλία στο Βικελίδης, βγαίνει ο ματσάρι στην έντευξη τύπου και λέει: Κοιτάξτε να δείτε, ελπίζω να είχα μια διοίκηση που να με ακούει. Τα λέω λίγο πολύ δηλαδή πώς τα είπε. Να με ακούει, γιατί μου φέρανε παίχτες που εγώ δεν ήθελα και τώρα έχω 30 παίχτες και δεν ξέρω τι να τους κάνω. Σε μια διοργάνωση. Πριν από λίγο έσκασε η είδηση ότι σήμερα υπάρχει ραντεβού μονεβασιώτη ματσάρι με φόλη τη ύλη συζήτηση για τον Ηρακλή.
0: Μονεβασιώτης, για να πω εγώ, είναι και ο άνθρωπος που έχει την αλυσίδα Βενέτης, για όσους δεν γνωρίζουν. Εγώ το λέω από την επιχειρηματική του πράγματος.
1: Θα φάει και πολύ ωραία κρουασανάκια ο ματσάρις λοιπόν, μαζί με τον καφέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα.
0: Ελπίζω να μην είναι της παρηγοριάς ο καφές που θα πει, έτσι.
1: Έχει πολύ. Πραγματικά είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούν οι ομάδες. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλη διακοπή των 3 εβδομάδων. Στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων παραγόντων είναι ευκαιρία για τη start, για μήνυ προετοιμασία κτλ. Θα δούμε και τα σημερινά αποτελέσματα. Είναι πολύ κομβικό, ας πούμε, για τον Αστέρα Άκτορ το παιχνίδι με τον Όφη στην Κρήτη.
0: Και για την ΑΕΚ είναι στο Βόλο.
1: Για όλους είναι κομβικά τα παιχνίδια σήμερα. Για την ΑΕΚ να πούμε ότι δεν θα αγωνιστεί ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος είναι τραυματίας. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτ για τα παιχνίδια της Εθνικής. Και το όνομα του για μένα κορυφαίου ακραίου μπακ του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής δεν υπήρχε στη λίστα.
0: Πόσο να αντέξει ο Χριστιανός, τόσα χιλιόμετρα πια.
1: Και είναι πρόβλημα, γιατί η έλλειψη backup στη θέση του Ρότα έχει συζητηθεί πάρα πολύ στη διάρκεια.
0: Θα παίξει ο Γεωργίεφ σήμερα.
1: Ναι, οπότε θα δούμε λίγο πώς θα βγει αυτό. Τι είδους τραυματισμός είναι του Ρότα. Θυμίζω ότι υπάρχει τραυματισμός και του Βάργα.
0: Με το Βάργα τι έχει συμβεί τελικά?
1: Υπάρχει με του Βάργα η ΑΕΚ κάνει λόγο για φλάση. Οι Ούγγροι, έχοντας τις δικές τους πληροφορίες, γιατί θυμίζω ότι ο Βάργα είναι αναπόσπαστος τέλεχος Εθνικής Ουγγαρίας.
0: Και πρώτος κόρε αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Στη σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις, κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη.
1: Και πάρα πολύ κομβικός. Οι Ούγγροι λένε για πιο σοβαρό πρόβλημα. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Θα φανεί. Ο χρόνος θα δείξει. Πάμε με αυτό που λέει η ΑΕΚ και να μην νομίζει κανείς ότι αμφισβητούμε τις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ πάντως μιλάει αυτή τη στιγμή μόνο για φλάση. Που σημαίνει ότι θα τρέξει να προλάβει τα επόμενα παιχνίδια του Champions League αμέσως μετά την επιστροφή.
0: Άρα μιλάμε για τη Σαχτάρ και τη Manchester City, έτσι. Στην Αγγλία, στο Λονδίνο.
1: Ναι, γιατί θυμίζω ότι με την επιστροφή τα δύο παιχνίδια είναι σερί. Δεν είναι με διαφορά 15 ημερών. Οι δύο επόμενες αγωνιστικές του Champions League είναι σε διαδοχικές εβδομάδες.
0: Μα αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ ζήτησε την. Αναβολή φορή, πρώτη φορά ενός ενδιάμεσου παιχνιδιού που είναι με τον Ατρόμητο, έτσι, για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
0: Γιατί έχει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και τη Manchester City αμέσως μετά.
1: Είναι και δύο ταξίδια στην Αγγλία, δεν είναι εύκολα. Με εξαντλητικούς, δηλαδή είναι μακρινά ταξίδια. Θα δούμε, δεν ξέρω αν έχουν κάποιο σκοπό στην Άγκη να μείνουν στην Αγγλία.
0: Κάτι ακούστηκε ότι μπορεί να μείνουν και να κάνουν προπόνηση εκεί. Είπαν προετοιμασία για το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City.
1: Θα φανεί. Να κλείσουμε τα αγωνιστικά, τα χθεσινά στα ποδοσφαιρικά, γιατί φαντάζομαι ότι έχουμε και αρκετά για μπάσκετ. Είναι δεδομένα, πέτυχε τεράστια νίκη η Κηφισιά. Για άλλη μια φορά, εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ θα πω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει τον Ινιέστα των φτωχών. Και αναφέρομαι στον Πόμπο, πραγματικά είναι αυτό που λέμε μία ομάδα μόνος του. Ένα παιδί που ήρθε.
0: Απορώ πως δεν τον έχει χτυπήσει κανείς.
1: Ναι. Απορώ κι εγώ. Είναι πραγματικά ένα παιδί το οποίο δίνει άλλη. Ήταν παντελώς άγνωστο στο κοινό. Μία τρομακτική ανακάλυψη της Κηφισιάς.
0: Καλά, μην ξεχνάμε τον Τετέι, έτσι.
1: Καλά, η Κηφισιά.
0: Ή τον Παντελίδη και όχι μόνο.
1: Όσο βλέπουμε την Κηφισιά στο πρωτάθλημα, τόσο νομίζω ανεβαίνουν οι μετοχές του Σεμπάστιαν Λέτο.
0: Ναι.
1: Βλέπεις μια ομάδα που παρότι έχασε τον Παντελίδη, έχασε τον Τετέι, που είναι εμφανές το έλλειμμά της Επιθετικά. Στη θέση του
0: φορ, ναι, ναι.
1: Όπου δεν υπάρχει ο παίχτης να της κάνει τον γκολ. Δηλαδή με τον Ντετέι που είναι εμφανές το έλλειμμά της στη θέση του φορ,
0: ναι, ναι.
1: Όπου δεν υπάρχει ο παίχτης να της κάνει τον γκολ. Δηλαδή με τον Ντετέι.

0: Καλά, δεν το
1: σύστημα. Δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορά στον
0: αυτός,
1: ατρόμητο.
0: Μιας και είπε Σάρι τώρα, επειδή και ο Πόμπο είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι Ισπανός.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός που έχει πέσει το Άριο Ισπανός είναι πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω. Ενώ δεν ήταν έτσι. Θύμισε μου το επιθετό του.
1: Ο Μανού Γκαρθία, λες.
0: Όχι, ο Μανού.
1: Ο Μωρόν.
0: Ο Μωρόν έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, γενικά ο Άρης.
0: Τους έχει καταπιεί ο Άρης, μου φαίνεται, όλους.
1: Αυτό. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Άρης. Μου θυμίζει την Αρμάνι Μιλάνο στο μπάσκετ. Δηλαδή, όταν το περιβάλλον δεν είναι υγιές, είναι με συνεχείς αλλαγές. Είναι σαν να κινήσεις σε κινούμενη άμμο. Δεν αρκεί να είσαι καλός παίκτης για να επιβιώσεις. Έχουμε δει παιχταράδες και παιχταράδες, για παράδειγμα, να πηγαίνουν στο Μιλάνο και η εικόνα τους εκεί να είναι πολύ χειρότερη από τις ομάδες από τις οποίες αποκτήθηκαν. Κάτι αντίστοιχο μου θυμίζει ο Άρης. Είναι τόσο αρρωστημένο το περιβάλλον εκεί που δεν μπορεί είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ποδοσφαιριστή στην άνθηση.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση χθες που το Βικελίδης, ας πούμε, δεν είναι γεμάτο. Βλέπεις ότι και ο κόσμος του Άρη έχει αρχίσει σιγά σιγά λίγο να ξενερώνει και να αδειάζει ψυχολογικά.
0: Λοιπόν, για να σε πάω λίγο πιο μπροστά,
1: ναι.
0: Έχουμε και ένα Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Είναι, εντάξει, έχει πολύ. Καταρχάς υπάρχουν δοκιμασίες για όλους σήμερα εκτός έδρας.
0: Εντάξει, για το φετινό Παναθηναϊκό, με αυτά που έχει δείξει, θεωρώ ότι η Καλαμάτα δεν θα είναι κάποιο πολύ δύσκολο εμπόδιο. Θεωρώ.
1: Εγώ θα πω ότι το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό είναι βάσει συνθήκων το πιο δύσκολο από τα πέντε που θα έχει δώσει ο Παναθηναϊκός πριν τη διακοπή. Το θεωρώ αρκετά ύπουλο παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Καλαμάτα είναι λίγο αδικημένη βάσει του ποδοσφαίρου που παίζει.
0: Στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Πιστεύω ότι είναι, εννοείται ότι είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός γιατί είναι σε καλή κατάσταση. Είναι όμως ένα παιχνίδι που προσωπικά θα κάτσω να το δω με πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7.30 ώρα είναι το Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Υπάρχει νωρίτερα, στις 5 ξεκινάει το πρόγραμμα με Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ μεγάλο χτύπημα για τον Ολυμπιακό αν δεν κερδίσει τον φετινό Λεβαδιακό. Δεν μιλάμε για την περσινή ομάδα του Νίκου Παδόπουλου.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια ομάδα γνώριστη που ψάχνεται, που μοιάζει αυτή τη στιγμή ένα από
0: φαβορεί για να πέσει στη δεύτερη κατηγορία.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο αδύναμους κλικούς. Και εκεί μπορεί να υπάρξει θέμα, να ανοίξει θέμα προπονητή, αν σήμερα ο Λεβαδιακός ιτηθεί, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ. Είναι νοπές οι μνήμες από το παιχνίδι, το πολύ ιδιαίτερο βέβαια λόγω και του τραυματισμού του Ελκαμπή, παιχνιδιού του Βόλου με την ΑΕΚ. Και εδώ είναι ένα θέμα, γιατί άλλη ΑΕΚ βλέπουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, άλλη ΑΕΚ εκτός έδρας.
0: Τρομερό αυτό, έτσι.
1: Θα μου προξενήσει πάντως πολύ μεγάλη εντύπωση αν η Ένωση έχει και τρίτο στο αποπάτημα.
0: Εκτός έδρας.
1: Ναι, θα μου κάνει πολύ
0: όταν
1: μεγάλη
0: εντύπωση. Όταν πετυχαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια 4, 5, 8 γκολ τώρα στο Κύπρο, θα μου πεις εντάξει, έπαιζε με τον πολύ αδύναμο Πανσεραϊκό.
1: Αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει, δεν νομίζω ότι είναι το. Θα μου επιτρέψεις να πω, δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα το εντός και εκτός. Νομίζω ότι η ΑΕΚ το πρόβλημά της είναι η πνευματική διαχείριση των αγώνων του Champions League. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι δύο απώλειες βαθμών ήρθαν κοντά σε παιχνίδια του Champions League. Τώρα που η ΑΕΚ δεν είχε να δώσει παιχνίδι ευρωπαϊκό και δεν έχει τώρα μπροστά της να δώσει, να φύγει το μυαλό των παιχτών, νομίζω ότι θα δούμε μια ΑΕΚ συγκεντρωμένη σήμερα στο Βόλο που θα την πάρει την νίκη.
0: Και έχει και πολύ κόσμο, νομίζω έχει κατέβει αρκετός κόσμος. Έχει ανέβει μάλλον αρκετός κόσμος από την Αθήνα στο Βόλο.
1: Βεβαίως σε όλους τους μεγάλους εκεί, Τσίπουρα περνάνε μια χαρά, είναι οι πιο ωραίες εκδρομές στη Super League τα τελευταία χρόνια είναι αυτές στο Βόλο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο να φύγεις το πρωί από όπου κι αν είσαι, είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη, να πας εκεί στα Τσιπουράδικα, να περάσεις ένα ωραίο μεσημέρι και μετά να βάλεις και μπαλίτσα. Όφι Αστέρας Άκτορ, πολύ σημαντικό να δούμε κυρίως από την πλευρά του Όφι πώς θα διαχειριστεί την Ευρώπη, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που προέρχεται από μια τεράστια νίκη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Τέτοιου είδους νίκες είναι πολύ εύκολο να σου δημιουργήσουν πνευματικό αποπροσανατολισμό, αυτό που συζητάγαμε πριν για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και φυσικά είναι και θέμα διαχείρισης της σωματικής καταπώνησης, γιατί ο Όφι χρειάστηκε να τρέξει πάρα πολύ για να καταβάλει μια ομάδα με budget 300 εκατομμυρίων. Μην ξεχνάμε ότι η Χόφενχάιμ πέρσι στο τσακ δεν βγήκε στο Champions League από την Bundesliga. Και το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ, κι άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να συνέλθει και το τελευταίο

0: πράγμα που χρειάζεται είναι απώλεια βαθμών πριν τη διακοπή. Γιατί για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τόσες οι αποτυχίες του συστορευμένες στην αρχή της χρονιάς, που άλλη μία σήμερα θα τον βάλει πραγματικά σε
1: τρομερά
0: δυσβάσταχτο κλίμα της επόμενης
1: τριετίας. Αν και εγώ βλέπω ενδιαφέροντα και ωραία στοιχεία στο φετινό ΠΑΟΚ, ασχέτως του εάν εντάξει, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, υπήρχε αλλαγή προπονητή. Έχει ωραία στοιχεία και πραγματικά απορώ με αυτό το βιονικό τον Ντάισον 39 χρονών, έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ εξορισμού θα έμπαινε σε μια χρονιά πάρα πολύ μεταβατική και μόνο λόγω της απουσίας του Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Έχοντας προσθεθεί η μεταγραφή του Κωνσταντέλια που έφυγε το σημείο αναφοράς της ομάδας. Λείπει λοιπόν το σημείο αναφοράς στον πάγκο. Λείπει το σημείο αναφοράς στο χορτάρι. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια τρομακτική εσωστρέφεια και για πρώτη φορά τόσο ανοιχτή κριτική του
1: στο
0: κόσμου
1: Σαββίδι.
0: Προς τη διοίκηση Σαββίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει πλέον αντίπαλο δέος Θεσσαλονίκη. Στο ερώτημα μετά το Σαββίδι ποιος, υπάρχει φιγούρα του Τέλη Μιστακίδη να προβάλλει στον ορίζοντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό πείγμα.
1: Αλέξανδρε,
0: αποτελέσματα γερεμία.
1: Λοιπόν, κλείνοντας για ποδόσφαιρο, σε παρακαλώ να μείνεις στη γραμμή σου. Θα γυρίσουμε μετά το διάλειμμα να πούμε και για μπάσκετ.
0: Έγινε.
1: Περίμενε και επιστρέφω.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και ενώ ο Αλέξανδρος Όμογλου είναι στη γραμμή και συζητάμε, είπαμε για ποδόσφαιρο, θα πούμε και για μπάσκετ πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, να σας πω για μια έκτακτη είδηση που συνέβη μόλις τώρα και ήρθε στα χέρια μου στην ακτή της Βουλιαγμένης, στην Πλάς. Τσακώθηκαν δύο άνθρωποι ηλικιωμένοι, έπεσε ξύλο και από τον ξυλοδασμό ο ένας, 82 χρονών, παρακαλώ ακούστε για να καταλάβετε τώρα γιατί συζητάμε, έπεσε νεκρός. Καυγάς για μία εξαπλώστρα σήμερα πρωί Κυριακής, πήγαν οι άνθρωποι να κάνουν μπάνιο, τσακώθηκαν για το ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα και ο ένας έπεσε νεκρός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δυστυχώς.

0: Ο 1,76 ήταν στην παραλία με μια φίλη του, χτύπησε τον 82χρονο αγρίος, ο οποίος κατέρευσε. Αυτά. Τέλος πάντων. Αλέξανδρε, είσαι εδώ.
1: Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις, ξέρεις, που τις διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr, τη διαβάζει, την ξαναδιαβάζει, λέει δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και μετά χάθησε και σκέφτεσαι πού γίνουμε γενικά ως κοινωνία. Τέλος πάντων, πάμε. Άσταστε. Τι δεν. Δεν έχω.
0: Μπάσκετ.
1: Δεν έχω λόγια.
0: Μπάσκετ. Είχαμε παιχνίδια χθες.
1: Το μπάσκετ, εγώ θα πω, ναι, είδαμε, πήραμε ένα. Καταρχάς, ετοιμαζόμαστε για μια χρονιά blockbuster, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και εντός και εκτός συνόρων. Ήταν ένα πολύ εκπαιδευτικό Σαββατόβραδο, θα το χαρακτήριζα εγώ, κυρίως για τους φίλους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γιατί είναι δεδομένο ότι τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορ όσο και ο Ολυμπιακός έχουν φτιάξει ενδεχομένως και τα καλύτερα ρόστερ της ιστορίας τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πολύ μεγάλο ανήφορο μπροστά
0: και
1: τους.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει μια ενδιαφέρουσα εικόνα.
1: Τεράστια.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, ο Μπράντοβιτς ήταν εκείνος που είπε ότι έχει εικόνα Ευρωλίγκας ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι είναι. Μα είναι ομάδα Ευρωλίγκας ο ΠΑΟΚ και θα είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Δηλαδή είναι να θεωρείται όλοι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στην επόμενη Ευρωλίγκα. Και έχουν αντιληφθεί όλη τη δυναμική μυστακίδη που δημιουργείται. Έχουν δει το πλάνο του. Το πλάνο του περιλαμβάνει ακόμη και κατασκευή νέου γηπέδου. Είναι πάρα πολύ. Από τα πιο ενδιαφέροντα project στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να καταλάβουν οι φίλοι τους ότι ναι μεν είναι τα φαβορί και για την κατάκτηση της EuroLeague και για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, ούτε όμως η μία διαδρομή ούτε η άλλη δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Η ήττα του από τη Real
0: του Ολυμπιακού στο Super Cup της Ευρωλίγκας,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Το Super Cup στο βράδυ στο Αμπουντάμπι.
0: Είχε το παιχνίδι στα χέρια του, θα μπορούσε.
1: Στα χέρια του δεν το είχε.
0: Εννοώντας ότι την τύχη την κρατούσε στα χέρια του.
1: Στα χέρια του. Για μένα είδαμε πράγματα χθες που δείχνουν πόσο μεγάλη δουλειά χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να δούμε τον πραγματικό Ολυμπιακό βάσει και των μεταγραφών του. Δηλαδή έχουν έρθει δύο γκάρντ τρομερά υψηλής ποιότητας όπως ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Έχει έρθει ένας παίχτης πίσω από τον Βεζένκοφ, ο οποίος εξελίσσεται στην αποκάλυψη της χρονιάς. Αλλά χθες είδαμε πάλι τον Βεζένκοφ να μένει 33 λεπτά στο παρκέ και ο Ολυμπιακός να το πληρώνει στο τέλος, παρότι ο Βεζένκοφ ήταν ο άνθρωπος που ροκάνησε τη διαφορά, ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ρεάλ πήρε το προβάδισμα και έφτασε στο τέλος ο Ολυμπιακός να κυνηγάει. Για μένα είναι με αυτό το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, ακόμη και ο Βεζένκοφ, απαγορευτικό να μένει 33 λεπτά στο παρκέ και ο Εντζάι να αγωνίζεται μόνο 9. Είναι μία από τις πολλές παραμέτρους που πρέπει να λύσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι και έχει μία διαφορετική μπασκετική δυναμική ο φετινός Ολυμπιακός. Άλλο πράγμα να παίζει με τον πολύτιμο walk-up, αλλά με συγκεκριμένο ταβάνι και διαφορετικά στοιχεία. Και άλλο
0: να έχεις
1: με Μοντέρο Μακιντάιρ, ας πούμε, σαν κάτω.
0: Έτσι.
1: Γενικά θα πω ότι και ο Μπράντοβιτς και ο Μπαρτζόκας θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να μας παρουσιάσουν τον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον Ολυμπιακό που ονειρεύονται οι φίλοι τους.
0: Να σου πω κάτι, Αλέξανδρε. Το πιο δύσκολο νομίζω που έχουν να κάνουν είναι να διαχειριστούν το ρόστερ.
1: Όλα. Να διαχειριστούν ρόλους, να διαχειριστούν χρόνους, να διαχειριστούν κόπωση.
0: Πολλά βαριά χαρτιά. Πολλά βαριά χαρτιά.
1: Και τις προσδοκίες. Και μην ξεχνάτε ότι και οι δύο παραμονεύουν στην αγορά για τουλάχιστον ένα ακόμη χειρό μπαμ μέσα στη χρονιά. Μάλιστα. Οπότε υπομονή σε όλους. Τον κανονικό Ολυμπιακό και τον κανονικό Παναθηναϊκό Άκτορ θα ξεκινήσουμε να τους βλέπουμε μετά το Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό θα πω. Είναι χρονιά υπομονής. Ούτως ή άλλως, ειδικά στο μπάσκετ, τα πάντα κρίνονται το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.
0: Σωστά.
1: Μέχρι τότε
0: σωστά.
1: Θα έχουμε πολλά πάνω κάτω και για τους δύο.
0: Και πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε πολύ ενδιαφέρον και το φετινό πρωτάθλημα.
1: Και
0: αλλά και τα.
1: Την Basket League, όπως το λες.
0: Έτσι. Αλέξανδρος Όμογλους, ευχαριστώ. Καλή αθλητική Κυριακή και καλή Κυριακή γενικότερα θα ευχηθώ.
1: Και καλή εβδομάδα και φυσικά να θυμηθούμε, ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα και Ευρωλίγκα και υποχρεώσει Εθνική Ελλάδα στο Nations League. Οπότε και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Δεν θα έχουμε πρωτάθλημα, αλλά θα έχουμε γεγονότα διεθνή.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα τα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε χαιρετώ.

Elvis, κυρίες και κύριοι, Always on my mind. Ένα τραγούδι του 1972 που πήρε και αρκετές διασκευές. Μία από αυτές θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο, αλλά ας ακούσουμε Elvis.

Εδώ ο Μάγος Ελιμάς κάνει τα αδύνατα να φαίνονται δυνατά. Pet Shop Boys λοιπόν στο ίδιο τραγούδι με διασκευή του 1987, το Always On My Mind.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε εμείς εδώ η ομάδα των παραπολιτικών, ο Ηλίας ο Σιλιμάς στον ήχο, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης ο Βούτσινος στις μουσικές, η Όλγα η Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής. Ήδη είναι εδώ ο τηλέμαχος Σαντορινέος, θα σας πει τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά η Ανδριάννα η Ζαρακέλη με το Focus. Σας εύχομαι μια ωραία εβδομάδα, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κοντά σας ήταν ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες. Σας ευχαριστώ όσοι μείνατε πιστοί και μας ακούσατε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή Κυριακή.
1: Η ώρα είναι μία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Απίστευτο περιστατικό στην ακτή Βουλιαγμένη. 82χρονος έπεσε νεκρός μετά από καυγά που είχε με 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Οι δύο άνδρες φέρεται να έρθαν στα χέρια με τον 82χρονο να ξυλοποποιείται από τον 76χρονο και μία 20χρονη που ήταν μαζί του. Και οι δύο κρατούνται στο ΑΛΦΑΤΑΦ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε για αυτή, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπανδρέου στον συγκινητικό επικίνδυνο για τη μητέρα του Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πολιτική κηδεία της οποίας τελέστηκε νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σημειώνει ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, θα γίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ο ΕΦΚΑ σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας, γκισέ, ραντεβού και μετακίνηση. Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει 14χρονος που δέχτηκε επίθεση από συνομήλικό του Σταυρηλίσια. Ο φερόμενος ως δράστης θα δικαστεί σήμερα στο αυτόφορο, καθώς ο πατέρας του θύματος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του. Με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερη η μητέρα του συλληφθέντος, εναντίον της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επιστρέφει πρόωρα από το Camp David στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Στα αθλητικά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, σημερινοί αγώνες για την 5η αγωνιστική της Super League. Ο καιρός. Άρες νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής κατά περιόδους και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Παροδική συννεφιά στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε, είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Νίκος Μπισμπίκης απέναντι μου στη ρυθμίση του ήχου, Ολγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 80 880, τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε και radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Σήμερα στο Focus, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε την συζήτηση που ανοίξαμε την προηγούμενη Κυριακή, αυτό το μεγάλο φάκελο για την ιδιωτική υγεία, αυτές τις νέες αγορές που βρίσκονται γύρω μας για την αναζωογονητική, αντιγυραντική και wellness ιατρική. Πολλές είναι οι υπηρεσίες οι οποίες πλέον έχουν μπει στο μικροσκόπιο, εξετάζοντας πρώτα απ' όλα τις περιπτώσεις, πιθανές περιπτώσεις αντιπίωσης επαγγέλματος, αλλά και, και τους μη τεκμηριωμένους θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Το ποιος μας θεραπεύει, το ποιος βρίσκεται απέναντί μας είναι το πρώτο ερώτημα. Και το ποιος ελέγχει εκείνους που υπόσχονται υγεία, αντιγύρανση, αποτοξίνωση, περισσότερα χρόνια ζωής, ομορφιά κτλ. Κτλ. Είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και θα κρατήσω και ένα τρίτο. Πόσο εύκολο είναι σήμερα για έναν πολίτη να μπορέσει να ξεχωρίσει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη, την επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική άποψη από μια υπόσχεση που απλά ακούγεται ιατρική και επιστημονική. Αυτά θα ζητήσουμε και σήμερα στο Focus, το που τελειώνει η επιστήμη και που αρχίζει το marketing. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πραγματοποιεί μία ιατρική πράξη και πώς μπορούμε εμείς να ελέγχουμε ένα γιατρό, ένα κέντρο ή και ένα σκεύασμα, κυρίες και κύριοι, γιατί και εκεί έχουμε θέματα. Ένα σκεύασμα πριν το εμπιστευτούμε και πριν το χρησιμοποιήσουμε.

0: Θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Καταρίνα Φραγκάκη, την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κοντά μας και την ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, το ποιος ελέγχει τα ιατρία, το ποιες είναι εξουσίες πραγματικά έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και πού υπάρχουν κενά στο θεσμικό πλαίσιο, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση επόμενης ημέρας, κυρία Φραγκάκη. Είναι τα ερωτήματά μου. Σαφώς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είναι διοκτική αρχή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται. Από ποιον, κυρία Φραγκάκη?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε και να το ξέρει ο κόσμος, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα θα σας πω ότι ο κόσμος φοβάται με όλα αυτά που ακούει.
0: Λογικό ήταν, βέβαια.
1: Καταρχάς γίνονται έλεγχοι κανονικά όλα αυτά τα χρόνια από τότε που έχει πάρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αυτή την αρμοδιότητα. Και να σας πω ότι όντως δεν είναι διοκτική αρχή. Πλην όμως αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι όταν κάνει τον έλεγχο ο Ιατρικός Σύλλογος και βρει, ας πούμε, όπως αυτή την περίπτωση, ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αμέσως θα πράξει τα νόμιμα, αμέσως θα κλείσει το χώρο, θα γίνει σφράγιση του χώρου και βεβαίως θα επιβληθούν πρόστιμα, θα αφαιρεθεί η άδεια άσκησης στους επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει όλη αυτή η κινδυνολογία, θα έλεγα εγώ, και όλα αυτά που ακούγονται. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σίγουρα όσο υπήρχε το ΣΕΙΠ ήταν τα πράγματα πιο εύκολα για τον Ιατρικό Σύλλογο, καθότι μιλάμε για επιθεωρητές που όντως εκείνοι έχουν διοκτική εξουσία. Αλλά σε κάθε περίπτωση και τώρα πρέπει να σας πω από την εμπειρία μου ότι οι έλεγχοι γίνονται πολύ σωστά και με την αρμόζουσα προσοχή που πρέπει να δείξουν τα όργανα που εκτελούν τους ελέγχους, που διενεργούν τους ελέγχους.
0: Μπορεί ένα ιατρείο να είναι τυπικά νόμιμο και μέσα σε αυτό να πραγματοποιούνται πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει η απαιτούμενη άδεια ή υποδομή. Και δεν λέω τώρα μόνο για το θέμα της πλασμασφαίρεσης, δηλαδή να είναι ο άλλος, ας πούμε, δερματολόγος και να κάνει PRP.
1: Αυτό είναι παράνομο. Αυτό να σας πω ότι εφόσον γίνει γνωστό στον Ιατρικό Σύλλογο, γίνονται τα νόμιμα και όπως σας ανέφερα και η σφράγιση του χώρου έχουμε και πειθαρχικές διώξεις και όλα αυτά συμβαίνουν. Το ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπόρεσε να βρει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν σημαίνει ότι δεν έπραξε και το καθήκον του και ούτε υπάρχει κάποια διάταξη την οποία έχει παραβιάσει, ούτε υπάρχει κάποια διάταξη ως προς την προθεσμία, όπως αναφέρθηκε σε κάποιες εκπομπές, ότι έπρεπε αμέσως να πάει να κάνει τον έλεγχο. Από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει τα τιμολόγια, δεν σημαίνει ότι έχει πάρει και την έγκριση για να διενεργούνται αυτές οι πράξεις. Σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως.
0: Να ρωτήσω κάτι. Γι' αυτό ένας γιατρός για να κάνει κάποιες άλλες πράξεις παίρνει μια συγκεκριμένη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος γιατρός να πραγματοποιεί οποιαδήποτε ιατρική πράξη επειδή διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος ή υπάρχουν όρια ανάλογα με την ειδικότητα, το χώρο του και με την ίδια την πράξη?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν όρια σύμφωνα με την ειδικότητα. Δηλαδή, ο παθολόγος μπορεί να κάνει μόνο παθολογικές θεραπείες και παθολογικές πράξεις. Τώρα, το κάθε ιατρείο έχει συγκεκριμένη αδειοδότηση. Δηλαδή, ένα ιατρείο παθολογικό μπορεί εκεί να διενεργούνται μόνο παθολογικές πράξεις. Όταν μιλάμε για ένα διαγνωστικό εργαστήριο, ας πούμε βιοπαθολογικό, εκεί μπορεί να γίνονται αιμοληψίες και πράξεις που κάνουν οι γιατροί βιοπαθολόγοι. Αντιστοίχως, ένα πολυιατρείο, όπου υπάρχουν περισσότερα τμήματα, μπορούν σύμφωνα με την άδεια που έχουν στο συγκεκριμένο χώρο να διενεργούνται οι πράξεις. Άρα και όρια υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα με την αδειοδότηση που έχει λάβει ο συγκεκριμένος χώρος. Και σίγουρα όταν δεν υπάρχει αδειοδότηση σε ένα χώρο, δηλαδή ο γιατρός μπορεί να ασκεί την ιατρική μόνο σε αδειοδοτημένο χώρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή δευτεροβάθμιας, δηλαδή σε μια κλινική. Ναι. Όπου και η κλινική βεβαίως, όπου διενεργούνται οι ιατρικές πράξεις, πρέπει να έχει και εκείνη αδειοδότηση.
0: Λοιπόν, είδαμε αυτή την παρουσίαση του λεγόμενου MedWatch. Είναι ένα ερώτημα αν αυτό το MedWatch θα μπορέσει να αλλάξει ουσιαστικά αυτή την εικόνα. Αν δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, αύριο εντοπίσει μια ύποπτη υπηρεσία ή διαφήμιση, τι θα γίνεται μετά? Δηλαδή θα καλούν
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Διότι με αυτόν τον τρόπο, γιατί λέγανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το αφήγημα ήταν, μα πόσο ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε δει τις διαφημίσεις, πόσο ο Ιατρικός Σύλλογος δεν ήξερε όλη αυτή την προβολή. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να γνωρίζει κάθε διαφήμιση. Ούτε αν στο διπλανό στενό ακόμα υπάρχει κάποιος ο οποίος παρανομεί. Εδώ λοιπόν αυτό θα βοηθήσει και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, και είναι πολύ γρήγορα και τα αντανακλαστικά να το πω αυτό και να το υπερθεματίσω, ότι μετά από αυτό τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζονάκη βλέπουμε να κινητοποιούνται όλοι για να μην υπάρχουν τέτοιες παράνομες πράξεις. Βέβαια, να πω και το εξής. Δεν πρέπει, το είπα και στην αρχή, να δαιμονοποιούμε και να λέμε ότι «Α, οι γιατροί όλοι είναι κακοί γιατροί και κάνουν παράνομες πράξεις».
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι,
1: αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φόβος στον κόσμο και πρέπει αυτό να σταματήσει. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας, να έχουμε εμπιστοσύνη στο έργο του και βεβαίως να υπάρχει και ένας έλεγχος, ο οποίος είναι πολύ απλό να ξέρουμε τι ειδικότητα έχει ο κάθε γιατρός και αν η συγκεκριμένη ειδικότητα άπτεται του γνωστικού του αντικειμένου.
0: Είναι και το θέμα της αυθεντίας, κύριε Φαρμακ, τι εννοώ, δηλαδή αν είχες εκείνη τη γιατρό μπροστά σου και σου έλεγε ότι εγώ έχω σπουδάσει εκεί και έχω το πτυχίο μου από το πανεπιστήμιο, όπως το έλεγε, της Χαβάης, δεν θα έλεγες «Α, δεν είναι κανονικό πτυχίο, είναι από ένα...» Δηλαδή, καταλάβατε να σου πω, ένας ασθενής, ένας πολίτης, δεν κάθεται να το ψάξει παραπάνω τώρα αν το κορνίζομένο πτυχίο που έχει από πίσω του γιατρός είναι πραγματικό ή όχι.
1: Να δηλαδή... σας πω κάτι. Επειδή με παίρνει πολλοί κόσμο στην νομική υπηρεσία και μιλάω καθημερινά με ασθενείς.
0: Ναι.
1: Όχι επειδή είμαι ειδική σε αυτά τα θέματα πάρα πολλά χρόνια, αλλά πιστεύω ότι και ένας απλός πολίτης, όταν ακούει πτυχία Χονολουλού και τέτοια, κάπου πρέπει να του βαράει καμπανάκι. Ας πιστεύουμε πιο πολύ στα πτυχία της χώρας μας και στα εγνωσμένης αξίας πανεπιστήμια που όλοι τα
0: χωρίζουμε. Δεν έλεγε Χονολουλού. Χαβάη, έλεγε με Χονολουλού.
1: Τώρα, όταν ακούς
0: η Χονολουλού προέκυψε μετά.
1: Ένας γιατρός να πηγαίνει στη Χαβάη για να πάρει ένα πτυχίο, συγγνώμη, αλλά εμένα, κι ας μην ήμουν στη θέση που βρίσκομαι, θα μου φαινόταν περίεργο.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από αυτό. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω και πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, αντιγύρανση, αποτοξίνωση, αναγέννηση κτλ. Όλα αυτά που είναι της μόδας τώρα τελευταία. Μήπως, κυρία Φαρμάκη, θα έπρεπε αυτά να ψαχτούν συγκεκριμένα?
1: Μα θα ψαχτούν.
0: Καταλάβατε τι λέω, να μην περιμένουμε το MedWatch να δούμε το τι θα βγάλει.
1: Αλλά το MedWatch, θα σας πω ότι τώρα έχει ξεκινήσει και ένας έλεγχος και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μετά από αυτά που έχουν γίνει, βέβαια με τη βοήθεια της πολιτείας πάντα και όχι μόνο με τις 8 επιτροπές που διαθέτει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Ναι.
1: Σε συνδυασμό βεβαίως με τη βοήθεια της πολιτείας, και εγώ θα σας πω ότι επειδή ακόμα το νομοθετικό λογοκο πλαίσιο δεν ξεχωρίζει τον εξοπλισμό που πρέπει να έχει κάθε ιατρείο, θα πρέπει και εκεί να δοθεί έμφαση. Δηλαδή το έχουμε μόνο για τα εργαστήρια, θα πρέπει να υπάρχει και για τις κλινικές ειδικότητες και να γίνει ξανά ο λόγος μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάθε ειδικότητα. Αυτό το έχουμε αφήσει τόσα χρόνια. Θα πρέπει ξανά να μπει στο τραπέζι των συζητήσεων και οι ειδικοί, οι γιατροί, να αποφασίσουν με τις επιτροπές και με τη γνώση τους μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάθε ειδικότητα.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Ήταν η κυρία, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα θα σας ευχηθώ. Η κυρία Καταρίνα Φραγκάκη ήταν η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Φόκους σε αυτό το θέμα κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε όλες αυτές τις πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες, θεραπείες αντιγύρανσης, θεραπείες μακροζωίας, δυστυχώς με τους κανόνες που το μάρκετινγκ επιτάσσει. Να ξέρετε, αυτή η γκρίζα ζώνη που έχει εντοπιστεί στο πλαίσιο για τις κλινικές αντιγύρανσης ενδεχομένως δείξει την ανάγκη να έχουμε πλέον νομοθετική πρωτοβουλία που θα έρθει για να τα ξεχωρίσει όλα αυτά. Δηλαδή για να δούμε το τι σημαίνει, το ποιος μπορεί να κάνει τι, πώς αποπτεύονται οι ιδιωτικές δομές, τι υπηρεσίες προσφέρουν, νόμιμες ή παράνομες. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
13: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και θα ξεκινήσουμε αυτήν την συζήτηση, κυρίες και κύριοι, από την ίδια την ιατρική πράξη και το βασικό ερώτημα: ποιος έχει δικαίωμα να κάνει τι και με ποιες προϋποθέσεις. Θα με βοηθήσει σε όλο αυτό ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος, καθηγητής παθολογίας, αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, η ιατρική πράξη, φαντάζομαι τώρα η απάντηση εδώ πέρα σε αυτό το ερώτημα είναι πολύ απλή. Γιατρός, σαφέστατα, που να ξέρει τι κάνει, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλόπουλε?
1: Όχι μόνο γιατρός, ένα, αλλά δεύτερον και συγκεκριμένη νοσοκομιακή δομή. Έτσι, όχι σε σπίτι, όχι δηλαδή εκτός μεγάλου νοσοκομείου, γιατί έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες. Και επίσης κατάλληλα εκπαιδευμένοι και νοσηλευτές και τεχνολόγοι που είναι κοντά μας πάντα.
0: Ναι. Εκτός από την πλασμαφαίρεση, για την οποία μετά τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαγζονάκη έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, κύριε Βασιλόπουλε, υπάρχουν και άλλες ειδικές θεραπείες οι οποίες χρησιμοποιούν το αίμα και έχουν να κάνουν με την αναγεννητική ιατρική? Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω.
1: Καλά την είπατε, αλλά ναι. Εντάξει, δεν, καμιά φορά οι λέξεις δεν λένε όλες τις αλήθειες, έτσι.
0: Ναι.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι μια τεχνική η οποία απομακρύνει από το αίμα μας τοξίνες.
0: Ναι.
1: Οι τοξίνες έχουν ένα μέγεθος, έτσι, σαν μόρια. Οπότε ναι, με την πλασμαφαίρεση την κανονική που κάνουμε στο νοσοκομείο βγάζουμε σχεδόν τα πάντα από πρωτεΐνες που κυκλοφορούν στο αίμα, πάνω στο σφαιρίνες, από τοξίνες και το καθεξής, αλλά τις υποκαθιστούμε. Άρα στο νοσοκομείο κάνουμε αντικατάσταση πλάσματος. Ναι. Όχι μόνο δηλαδή αφαίρεση, αλλά και αντικατάσταση.
0: Αλλά στο νοσοκομείο, κύριε καθηγητά, η θεραπεία δεν γίνεται σε έναν άνθρωπο για να...
1: Όχι, γίνεται σε ασθενείς.
0: Για να αναζωογονηθεί.
1: Στην καμία περίπτωση. Έτσι. Γίνεται σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα βαριά και για τα οποία η σωτηρία καμιά φορά είναι αυτή η πλασμαφαίρεση. Όχι για όλες τις περιπτώσεις. Ας πούμε στην αιματολογία είναι για αυτούς που πάσχουν από θρομβωτικές, θρομβοπενικές πορφύρες. Τέλος πάντων, στον Γιώργο τον Μαζονάκη δεν ξέρω τι ακριβώς κάνανε.
0: Τι έγινε,
1: δεν κάνανε την κλασική την πλασμαφαίρεση με υποκατάσταση πλάσματος που κάνουμε εμείς.
0: Α.
1: Κάνανε μία ντεμή πλασμαφαίρεση. Ντεμή κάθαρση.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά θα τα μάθετε περισσότερο νομίζω και τεκμηριωμένα. Εμένα η δικιά μου η εικόνα που έχω,
0: ναι,
1: πάντων,
0: ναι,
1: από το μηχάνημα που κυκλοφόρησε στις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, δεν είναι από κλασικά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο.
0: Α, δεν είναι, δεν μοιάζει με αυτά.
1: Όχι, όχι, είναι κάτι, κάνουν κάτι άλλο, το οποίο είναι μια μερική, ναι, πλασμαφαίρεση, θα έλεγα. Και, γι' αυτό δεν κάνουν και υποκατάσταση του πλάσματος. Γιατί, ναι, τα πλάσματα τα έχουμε μόνο στα νοσοκομεία, δεν τα έχουμε δηλαδή σε μικρά ιατρία όπως ήταν αυτό που είχαν οι κατηγορούμενοι.
0: Ναι. Πώς προέκυψε...
1: Για τις άλλες θεραπείες... Ναι,
0: μόνο μισό λεπτό κύριε καθηγητά. Πώς, ναι, προέκυψε το ότι ξαφνικά η πλασμαφαίρεση, ή τέλος πάντων αυτό που κάνανε, και δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζατε εσείς, πλασμαφαίρεση,
1: ναι, ναι,
0: το λέγανε, έγινε...
1: Πώς προέκυψε ότι είναι...
0: Μόδα στο, ναι, ότι δουλεύει τέλος πάντων στην αναγεννητική ιατρική, στην αναζωογονητική ιατρική, στην... Σε αυτό την ιατρική του longevity, τέλος πάντων.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, να πιάσουμε τον ιστό λίγο παραπίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ξεκίνησε το 2005 με κάτι πειράματα που τα λέγαμε πειράματα παραβίωσης. Δηλαδή μπορεί να συνδέσεις δύο ποντίκια, ένα νεαρό και ένα μεγάλο, και με την ανταλλαγή του αίματος και του πλάσματος προφανώς, που, γιατί το πλάσμα είναι το υγρό κομμάτι του αίματος.
0: Του αίματος, σωστά, ναι, βέβαια.
1: Με την παραβίωση αυτή φαινόταν ότι το ποντίκι της μεγάλης ηλικίας μπορούσε να ζήσει παραπάνω
0: με το αίμα του μικρού ποντίκι
1: και δείξεις αναγέννησης ιστών.
0: Α.
1: Έτσι ξεκίνησε. Άρα έχει μια, ας πούμε, 20ετή ιστορία από πίσω, έχει μια τεκμηρίωση επιστημονική η οποία, εντάξει, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, και γι' αυτό το λόγο σε κάποιους κύκλους οι οποίοι έχουν και το χρήμα και ζητούν, ξέρετε, αυτή τη διαρκή νεότητα, ας την πούμε έτσι.
0: Το κάνουν και αυτό.
1: Το κάνουν. Ναι. Δεν κάνουν παραβίωση, αλλά κάνουν κανονική πλάσμα exchange, ανταλλαγή, δηλαδή αιμοκάθαρση.
0: Δηλαδή παίρνουν πλάσμα από νεότερο άνθρωπο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Κάνουν την πλασμαφαίρεση μόνο, γιατί εκ των υστέρων αποδείχθηκε για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ένδειξη, τέλος πάντων, που έχουμε μιας στοιχειώδης αναγεννητικής έτσι, κατάσταση του οργανισμού, κάνουν πλασμαφαιρέσεις, αλλά με κανονικά φίλτρα, κάνουν υποκαταστάσεις, υποκαθιστούν μετά το ελείπον πλάσμα με υγρά λευκοματούχα και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα κυκλοφορούντα, τέλος πάντων αυξητικοί παράγοντες, συντεροελευθερίνες και τα λοιπά, με κάποιο τρόπο μπορούν ας πούμε, να αναζωογονήσουν ιστούς. Αυτά όμως δεν είναι μετρημένα. Δεν υπάρχουν διαποδείξεις και δεν είναι εύκολο.
0: Μόνο
1: να
0: στα ποντίκια που λέγατε πριν.
1: Ναι, φανταστείτε τώρα σε έναν άνθρωπο 50 ετών ή 60 ετών. Πώς να μετρήσει, ας πούμε, ότι βελτιώθηκε το προσδόκιμο επιβίωσης αν προόριστε να ζήσει άλλα 23 χρόνια. Ας πούμε, αν είναι 83 η διάμεση επιβίωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Χρειάζεται δηλαδή πολύ μακρόχρονες παρατηρήσεις για να πεις ότι η πλασμαφαίρεση μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Σας διέκοψα νωρίτερα. Μου λέγατε για άλλες ενδεχομένως τέτοιου είδου θεραπείες που πάλι άλλα, γίνονται με αίμα.
1: Τα άλλα, ας πούμε, γίνονται με τα. Θα τα έχετε ακούσει για αυτά τα PRP.
0: Τα PRP είναι βέβαια. Πλάσμα, αυτά είναι ευρέως γνωστά.
1: Αυτά είναι ευρέως γνωστά. Δεν ξέρω, ειλικρινά, είναι μια τεχνολογία που δεν την παρακολουθώ. Διαβάζω επιστημονικά περιοδικά. Δεν διαβάζω διακοσμητικά περιοδικά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Το PRP δουλεύει με άλλη λογική. Το platelet rich plasma πρακτικά έχει πάρα πολλά αιμοπετάλια μέσα.
0: Ναι.
1: Τα αιμοπετάλια είναι φορτωμένα με μια ουσία η οποία λέγεται TGF και είναι μια ουσία η οποία βοηθάει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιούν, νομίζω, για κοσμητικούς λόγους. Στο δέρμα το βάζουν, ναι, δεν ξέρω που το βάζουν.
0: Θα σας πω εγώ, γιατρέ. Θα το βάσουν. Το βάσουν στο. Κάνουν κάτι σαν νεσούλες, τέλος πάντων,
1: ναι, ναι,
0: στο δέρμα του προσώπου, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και λένε ότι αυτό προκαλεί αναγέννηση, ότι βοηθάει σε επίπεδο αναγέννησης.
1: Ωραία. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι βοηθάει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, που είναι τα θεμέλια κύτταρα του δέρματος.
0: Ναι.
1: Και τα οποία βοηθάει να κάνουν μεγαλύτερη παραγωγή κολαγόνου, γιατί αυτό κάνουν.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχουμε μια αισθητική βελτίωση.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι εγκεκριμένο ή και αυτό, ούτε αυτό δεν είναι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, τα
0: δεν το ήξερα εγώ.
1: Ναι, ναι, τα τύπου κοσμητικά, διακοσμητικά κτλ. Δεν έχουν. Δεν περνάνε από κάποια διαδικασία έγκριση ή κάτι τέτοιο, έτσι. Υπάρχει μια, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, υπάρχει κάποια. Αν υπάρχει κάποια αρχή που τους δίνει ένα βαθμό επικινδυνότητος χαμηλό, άρα μπορούν να γίνονται σε ιατρία κτλ., δεν το ξέρω. Πώς να σου το πω, είναι θεσμικό θέμα, είναι regulatory.
0: Δηλαδή για τον Botox, για παράδειγμα, γιατρέ, σύμφωνα με την παλαιότερη εγκύκλιο που είχαμε, όχι πολύ παλιά, εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν συγκεκριμένοι γιατροί οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή την. Το Botox, η τοξίνη αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί γινότανε.
1: Είναι πλαστικοί, δερματολόγοι.
0: Ναι, ναι, είναι γιατροί, ναι, με τέτοιες εξειδικεύσεις. Γιατί γινότανε χαμός. Κάνανε Botox μέχρι και στα κομμωτήρια. Ναι, ναι.
1: Δεν το παρακολουθώ.
0: Ναι, ναι, είχε παρατηρηθεί, ας πούμε, ως φαινόμενο. Φαντάζομαι τον ίδιο τρόπο πρέπει να υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι είναι πάλι εξειδικευμένοι. Δηλαδή το PRP που λέγατε νωρίτερα, που είναι ευρέως διαδεδομένο, πάλι έχει να κάνει με χρήση του αίματος. Και εκεί δεν χρειάζεται εξειδίκευση στο γιατρό.
1: Πρέπει. Τώρα, εάν είναι κάτι που δεν το γνωρίζει, αν ο ιατρικός σύλλογος έχει θεσμοθετήσει τις ειδικότητες οι οποίες είναι καθήλυνα αρμόδιοι και εξειδικευμένοι για να το κάνουν, ειλικρινά δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι σας φόβησε περισσότερο ως επιστήμονα από όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε?
1: Κυρίως δεν ήξερα ότι υπάρχει. Με την πλασμαφαίρεση, εμείς σαν αιματολόγοι είμαστε εξοικειωμένοι για τη χρησιμοποιούμε θεραπευτικά.
0: Τη χρησιμοποιείτε θεραπευτικά, ναι.
1: Ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή, ας πούμε, πώς να την πω, μούφα πλασμαφαίρεση, κάτι τέτοιο. Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι η πλασμαφαίρεση κανονική που χρησιμοποιούμε έχει παρενέργειες, έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή κάνει υποτασικά επεισόδια, κάνει διαταραχές των ηλεκτρολιτών και μπορεί να κάνει αρρυθμίες στην καρδιά και ανακοπή. Και γι' αυτό πάντα είναι σε χώρο, ας πούμε, ο οποίος εποπτεύεται από γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνολόγους και πάντα υπάρχει δυνατότητα ανάνυψης. Δεν ήξερα ότι γίνεται ιδιωτικά σε ένα μικρό χώρο. Επίσης έψαξα και βρήκα ότι οι πλασμαφαιρέσεις προσφέρονται σοριδών και στην Ελβετία.
0: Σοριδών, όπως το λέτε, ναι, όπως το περιγράφετε.
1: Από wellness κέντρα και από κέντρα, ας πούμε, από τοξίνωση και το καθεξής. Και επίσης ξέρω ότι στην παραφιλολογία, ας πούμε, των ανθρώπων που κάνουν ουσίες, που χρησιμοποιούν ουσίες, ότι επίσης έχει περάσει ότι μπορούν με την πλασμαφαίρεση να απαλλαγούν από τις τοξίνες του οργανισμού. Άρα υπάρχει αυτή η ισχυρισμή και όχι αποδείξεις στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και με στεναχωρεί το γεγονός ότι αυτό το πράγμα γίνεται ανεξέλεγκτα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς χρειαζόταν η θυσία του Γιώργου του Μαζονάκη. Γιατί ξέρετε, αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, αυτό μπορεί να είχε πάει.
0: Μπορεί να μην το είχαμε μάθει. Ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κοβίτα.
1: Είναι πολύ πιθανό πλέον η πολιτεία να θεσπίσει τρόπους, να θεσπίσει μέτρα όπου θα καταγράφονται τα μηχανήματα αυτά, θα ελέγχει το βαθμό επικινδυνότητας, θα ορίζεται ποιοι μπορούν να τα κάνουν και ποιοι δεν μπορούν να τα κάνουν, θα ορίζονται οι χώροι που μπορούν να γίνονται και ούτω καθεξής. Γιατί πρέπει να μπει ένας έλεγχος σε αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ δεν σας κρύβω και θα κλείσουμε αυτό και στην τοποθέτηση σας άκουσα το γεγονός ότι αυτές οι παρενέργειες φαντάζομαι ότι κάπου είναι γραμμένες, δηλαδή κάπου υπάρχουν ως πληροφορία.
1: Φυσικά.
0: Αυτές οι παρενέργειες.
1: Φυσικά.
0: Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω το γεγονός ότι είναι δύο γιατροί που έχουν γραμμένες τις παρενέργειες αυτές, άντε ο πολίτης δεν τις ξέρει, ο ασθενής δεν τις ξέρει. Το υπόλοιπο όλο, κύριε καθηγητά.
1: Το υπόλοιπο είναι ιστορία.
0: Είναι, εντάξει, αν είναι δυνατό. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος ήταν, κυρίες και κύριοι, καθηγητής αιματολογίας, πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι πολύτιμη η γνώμη του για τα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει και τα όσα παρακολουθούμε πραγματικά να συμβαίνουν γύρω μας. Και δεν γνωρίζαμε, και όχι απλά δεν γνωρίζαμε, επειδή τα θεωρήσαμε δεδομένα, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να αναρωτηθούμε αν αυτό το, για παράδειγμα, εγώ για το PRP που έλεγα νωρίτερα δεν το γνώριζα, σας μιλώ ειλικρινά, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να αναρωτηθούμε αν αυτό το οποίο προτείνουν, επειδή προτείνεται ευρέως, είναι νόμιμο, είναι αναγνωρισμένο. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα δικά σας ερωτήματα. Εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-80, radio@parapolitica.gr. Συνεχίζουμε σήμερα στο Focus την συζήτηση την οποία ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή για όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε να συμβαίνουν γύρω μας αναφορικά με αυτές τις νέες ιατρικές ειδικότητες και τις νέες υποσχέσεις, ιδιαίτερα στο θέμα της αναζωογονητικής ιατρικής.
2: It's

0: Λοιπόν, θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την άλλη πλευρά της συζήτησης, την ολιστική ιατρική, και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι η ολιστική ιατρική. Ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος, γιατρός, ιδρυτής του Κέντρου Ολιστικής Ιατρικής, είναι κοντά μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, φαντάζομαι το πρώτο ερώτημα δεδομένο είναι το τι ακριβώς είναι η ολιστική ιατρική.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν η ιατρική, η ολιστική είναι ένας διεθνής όρος.
0: Ναι.
1: Το λέμε integrative medicine. Και είναι μια ιατρική που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η Mayo Clinic έχει ένα τμήμα, η Cleveland Clinic στην Αμερική. Και σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τη μοντέρνα ιατρική, αυτή που μάθαμε στα πανεπιστήμια,
0: τη συμβατική
1: ιατρική, στην οποιουσδήποτε τρόπους εναλλακτικής ιατρικής είναι ασφαλής και έχουν αρκετή επιστημονική απόδειξη ότι εργάζονται, ότι είναι αποτελεσματικές και ξέρουμε τους περιορισμούς και τις δυνατότητες. Ο συνδυασμός αυτός είναι ολιστική ιατρική. Και επιτρέψτε να σας πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Η ιατρική κανονικά, η ιατρική είναι ολιστική. Όλη η ιατρική. Ο λόγος που πλέον χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο είναι ο εξής. Τα τελευταία 20-30 χρόνια οι ειδικότητες που έχουν εμφανιστεί που είναι πάρα πολύ χρήσιμες έχουν κάνει πολλές φορές την αντιμετώπιση ενός ασθενούς αποσπασματική. Γιατί αν μου πει γιατί λέει κανείς ολιστική πλέον, είναι αυτό που λέμε μας λείπουν παθολόγοι. Μας λείπουν γιατροί που να ασχολούνται όχι μόνο με το στομάχι ή με την άρθρωση, με τον τρόπο ζωής, με την ξεκούραση, με την άσκηση, με τη διατροφή, όλα αυτά μαζί.
0: Βοηθήστε με τώρα γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα, κύριε Κωστόπουλε.
1: Σας ακούω.
0: Αυτό που περιγράφατε φαντάζομαι το ακούω και εγώ και οι ακροατές μας.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο όμως της ιατρικής, του detox, της αναγέννησης, αναζωογόνησης, ενίσχυσης του νοσοποιητικού, της κυταρικής και όλα αυτά που έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Εκεί κάπου έχει μπλέξει η ολιστική ιατρική. Μήπως χρησιμοποιείται, αν θέλετε...
1: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ. Κοιτάξτε.
0: Καταλάβατε την ότι ακούς ολιστική ιατρική κοιτάξτε, και λες κάνουν αμφιβόλου ποιότητας μεθόδους.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Και, είναι, και κάνουν αμφιβόλου ποιότητας μεθόδους.
0: Και πώς το ξεχω...
1: το λέω, λυπάμαι.
0: Όχι, καλά
1: λέω.
0: Κάνετε και το λέτε για να μπορέσουμε να, να καταλάβουμε και εμείς. Πώς το ξεχωρίζουμε.
1: Σε ένα πλαίσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Πλέον ο όρος ολιστική έχει υπερχρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο. Και με κάποιο τρόπο ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες αλλά και σε φαντασιώσεις ασθενών. Έτσι για εμένα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν λέμε αποτοξίνωση, θα πω ποιες είναι οι τοξίνες που κάνουν μια εξέτασή μας, δούμε τι είναι και τι είναι αυτό που βγάζει και ποια είναι η κλινική του αποτελεσματικότητα. Γιατί είναι ένας πολύ γενικός όρος που μπορείς να πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέρες. Αναζωογόνηση. Τι είναι αζωογόνηση?
0: Αντιγύρανση.
1: Βεβαίως. Αντιγύρει. Καταρχήν, κανείς δεν ξέρει πότε θα πεθάνει, αν είμαστε ειλικρινείς. Ποιος είναι σίγουρος θα πεθάνω σε 8 χρόνια και τώρα θα πεθάνω σε 15. Δηλαδή, αυτοί είναι όροι που πραγματικά συγχαίουν αυτό το πεδίο. Και σε ένα πεδίο που στην πραγματικότητα είναι πολύ ενδιαφέρον για τον εξής λόγο, πάρα πολλές ασθένειες πλέον είναι ασθένειες τρόπου ζωής. Οι χρόνιες ασθένειες έχουν σχέση με αυτό που λέμε χρόνια φλεγμονή, με μεταβολικό σύνδρομο. Εκεί το να αλλάξει τον τρόπο ζωής και να έχει λίγο πιο πολύ πρωτοφαγική διατροφή με προσοχή, να παίρνει αν χρειάζεται κάποιο συμπλήρωμα και έχει ένα νόημα. Το να κάνει ασκήσεις χαλάρωσης, είναι σωστό. Οι όροι αναζωογόνηση, αντιγύρανση κλπ. Είναι όροι που συγχύζουν.
0: Ναι. Αυτό βέβαια που περιγράφεται, επαναλαμβάνω, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τις μεθόδους. Δηλαδή η πλασμαφαίρεση που ακούστηκε πάρα πολύ τελευταία, λόγω βεβαίως του τραγικού περιστατικού, το οποίο, του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι,
0: ήτανε σε αυτό το κομμάτι που περιγράφουμε. Ήτανε στο...
1: Είναι τελείως λάθος αυτό. Σας το λέω πολύ ομά αυτό το πράγμα. Ναι. Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικασία. Γίνεται μόνο σε νοσοκομείο και πρακτικά οι γιατροί τη συστήνουμε σε σοβαρά νοσήματα που είναι αυτοάνωσα. Σε τίποτα άλλο. Δηλαδή το να πεις κάνω πλασμαφέρεση για αντιγύρανση, τι να σας πω. Είναι υπερβολικά λάθος. Ναι. Υπερβολικά λάθος. Αλλά να σας πω κάτι ακόμα. Οι λέξεις μπερδεύουν. Χριστιανισμό. Αγαπάτε αλλήλους. Γίνανε οι σταυροφορίες και η δικτατορία λέει Ελλάδα λίγο χριστιανών. Και έτσι, οι λέξεις αυτές δεν δίνουν το περιεχόμενο. Η ουσία της ολιστικής ιατρικής είναι αυτό που είπα. Θεμέλιο, συμβατική ιατρική. 90% συμπληρωματικές μέθοδοι που βοηθούν. Αυτό είναι η ολιστική ιατρική.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και για ένα ακόμη επίθετο στην ιατρική. Προσπαθώ να το θυμηθώ, γιατί θα το θυμηθώ κατά την πορεία της συζήτησής μας και θα σας ρωτήσω γιατί.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί με τους κανόνες του μάρκετινγκ. Με τους κανόνες του μάρκετινγκ που επιτάσσει και προκαλεί, αν θέλετε, τον πολίτη παύλα ασθενή στο κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αυτός ο γιατρός δεν είναι ένας απλός παθολόγος, είναι κβαντική. Ναι, το θυμήθηκα. Είναι κβαντική, κάνει κβαντική ιατρική. Πες κάτι άλλο, Νίκο, τι άλλο έχουμε ακούσει. Διάφορα τέτοια.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι τελείως παραμύθι για το όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Για το όνομα του Θεού. Βεβαίως, αν πεις ότι χρησιμοποιώ μια μέθοδο να διεγείρω το πνευμονωστικό μου νεύρο, το βάγκους νεύρο που λένε, βεβαίως και θα βοηθήσει την χρόνια φλεγμονή. Αυτό το ξέρω. Αλλά όρη κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι κάτι που το χρησιμοποιείς να διεγείρεις τη φαντασία των ασθενών ότι θα γίνει κάτι παράλογο. Δεν υπάρχει τέτοιος όρος πραγματικά.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κωστόπουλη, για την συζήτησή μας. Καλή συνέχεια θα σας ευχηθώ. Καλό απόγευμα.
1: Και σε εσάς καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος, γιατρός και διευθυντής του Κέντρου Ολιστικής Ιατρικής, κυρίες και κύριοι, σε μια συζήτηση, δεν σας κρύβω, και σε επίπεδο ερωτήσεων για μένα δύσκολη, λόγω των όσων έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και όλες αυτές τις νέες ειδικότητες επιτασσόμενες από το μάρκετινγκ όμως, προκειμένου να μπορέσουν να προωθηθούν και νέες θεραπείες, οι περισσότερες εξ αυτών, ακούτε τι λένε οι γιατροί, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, επικίνδυνες, άκρος επικίνδυνες.

0: χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
0: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus σε όλες αυτές τις ιατρικές θεραπείες. Στο εμπόριο της ελπίδας κάνουμε focus. Μ' αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός, δεν είναι δικός μου. Ανήκει στον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νομίζω πως είναι ο καταλληλότερος χαρακτηρισμός για αυτά τα οποία παρακολουθούμε να συμβαίνουν. Θα τον καλωσορίσω. Γεια σας κύριε Παπαδημητριάδη.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πραγματικό εμπόριο ελπίδας. Νομίζω ότι αυτό είναι εναλλακτικές θεραπείες οι οποίες λειτουργούν με τους κανόνες του μάρκετινγκ. Έχουν γίνει μόδα από στόμα σε στόμα, από social media, από το τι έκανε η διπλανή, με όλους τους τρόπους. Και πηγαίνουμε σχεδόν χωρίς καν να ρωτάμε αν αυτό, αυτή η διαδικασία την οποία μας πουλάνε εκείνη τη στιγμή είναι εγκεκριμένη. Ξέρουν τι κάνουν.
1: Πρωτίστως να σας πω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική. Υπάρχει αυτή που ελέγχθηκε και δούλεψε και λέγεται ιατρική σκέτο και αυτή που δεν ελέγχθηκε. Όλες αυτές οι λέξεις φουγκάρια, ολιστικό, φυσικό, αποτοξίνωση, βιολογική,
0: κβαντική,
1: βιοανάντραση, ασταμανική ιατρική, όλα αυτά δεν αποτελούν κλινικό ορισμό. Είναι δυστυχώς λέξεις φουγκάρια.

0: οι οποίες ρουφάνε ό,τι ο ακροατής θέλει να τους προσδώσει. Και ότι βεβαίως αυτός ο οποίος εμπορεύεται.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η σύγχυση στην κοινή γνώμη, γιατί οι ελεγχτικοί μηχανισμοί δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Και έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη μια ζούγκλα τέτοιων προσφερόμενων υπηρεσιών χρόνια τώρα, που έχουν εγκατασταθεί βέβαια στην κοινωνία, μέσα στις κοινότητες, έχουν δημιουργήσει, όπως είπατε και εσείς, την διαφήμιση στόμα με στόμα, ίσως προσδοκία σε ανθρώπους ότι ίσως να βρουν μια απάντηση εκεί που δεν τη βρίσκουν στην κλασική ιατρική. Και ένας λόγος είναι ότι η κανονική, αυτή η μία ιατρική που υπάρχει, ενίοτε δεν έχει απαντήσεις ή δεν ικανοποιούν οι απαντήσεις. Ή είναι πολύ βαρετές οι απαντήσεις.
1: Βέβαια, συγγνώμη κύριε Παπαδημητρία, στην τραγική αυτή περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, η απάντηση που του δώσανε ήταν απάντηση μέσω της ιατρικής. Δηλαδή ήταν μια ψεύτικη απάντηση, αλλά ήταν ιατρική απάντηση. Δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τον ίδιο, ούτε φαντάζομαι θα υπήρξε αμφισβήτηση από μια παρέα, ότι είναι μια νέα πρωτοποριακή θεραπεία. Ως ιατρική του την πουλήσανε. Ως ιατρική την παρουσιάσανε.
0: Έχει τεράστιο δίκιο. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ευθύνη εδώ παλιότερα. Στο νερό του Καματερού, στην Αθανασία του Εγάλεως, σε όλα αυτά τα φαινόμενα ψευτογιατρών που έκαναν αντιποίηση ψυχίου. Σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις είχαμε μη γιατρούς. Πλέον όμως δυστυχώς έχουμε πραγματικούς γιατρούς μέρη των ιατρικών συλλόγων. Ανειδίκευτοι μεν ή τέλος πάντων εξαιρετικά ανέντιμοι και επίορκοι, οι οποίοι πουλάνε αυτές τις θεραπείες και επομένως ο πολίτης δεν μπορεί να προστατευτεί, διότι έχετε δίκιο. Μπροστά στην λευκή ποδιά και οπωσδήποτε στο ταμπελάκι του νόμιμου ιατρίου θα δείξει εμπιστοσύνη.
1: Ποιος θα δείξει εμπιστοσύνη και δεν θα έχει. Δεν θα έχει ερωτήματα πώς γίνεται αυτό, αν θα πονέσω. Τα κλασικά ερωτήματα τα οποία έχεις όταν απέναντί σου έχεις τη λευκή ποδιά, όπως πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Παπαδημητριάδη. Δεν θα πεις, αδείξε μου το πτυχίο σου να δω ότι όντως είσαι γιατρός. Α, πού είναι αυτό το πανεπιστήμιο? Ναι, μπορεί να το έχει κρεμασμένο στον τοίχο. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Αλλά αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα τώρα, ότι ούτε η πολιτεία, ούτε και οι δικοί μας οι μηχανισμοί, οι ιατρικοί σύλλογοι που αποτελούνται από τους ίδιους τους γιατρούς, δεν έχουν ξεκάθαρα τοποθετηθεί απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα εδώ και τόσο καιρό και έχουν αφήσει την ζούγκλα αυτή να δημιουργείται αυτή η σύγχυση στους ανθρώπους.
1: Θέλω να κρατήσω λίγο χρόνο να συζητήσουμε για την αντιπίεση και στη δική σας ειδικότητα αυτό το ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτής. Για πολύ λίγο προς το τέλος, πριν όμως. Εσείς κάνατε μία έρευνα στην οποία βρήκατε αρκετά, όχι κέντρα υγείας, πώς να τα πω, αρκετά...
0: Παρόχους υπηρεσιών.
1: Παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, δεν θυμάμαι τον αριθμό τους, θα μου πείτε εσείς κύριε Παπαδημητρία.
0: 153, έχουν γίνει 159 πια.
1: 159, τα οποία σύμφωνα με την έρευνα που κάνατε παρουσιάζουν τέτοιες μεθόδους οι οποίες είναι όχι απλά αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, τις παρουσιάζουν και καλυμμένες ως ιατρικές πράξεις και δεν έχουν ουδεμία σχέση με τέτοια.
0: Ναι, στην πραγματικότητα αυτό που κάναμε ήταν το εξής. Ήταν ότι διαπιστώσαμε αυτή την δυσκολία που αναφέρουν οι ίδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ότι είναι πολλά τα ιατρία και είναι δύσκολο να γίνει έλεγχη γιατί είναι χιλιάδες κλπ. Και προσπαθήσαμε με εργαλεία σύγχρονα, όπως είναι τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, να αναφέρουμε από το διαδίκτυο δεδομένα από διαφημίσεις, από τα κοινωνικά δίκτυα, από ιστοσελίδες επαγγελματικές, από επαγγελματικούς καταλόγους όπου κλείνονται ραντεβού, να συνθέσουμε αυτά τα δεδομένα αναζητώντας τις ψευδοϋπηρεσίες, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα τις ψευδοεπιστημονικές μεθοδολογίες διάγνωσης ή θεραπείας, και να δούμε αν υπάρχουν πάροχοι. Στην Αττική το κάναμε.
1: Μία
0: αυτό,
1: τέτοια μπορείτε να μου πείτε για παράδειγμα. Δηλαδή, τι βάλατε, ας πούμε, στην αναζήτηση του αλγορίθμου ως ψευδοθεραπεία?
0: Αναζητήσαμε για παράδειγμα να δώσω ένα πολύ εύκολο, την ηριδολογία, όπου υποτίθεται μέσω της ήριδας του ματιού μπορεί να ανιχνευτούν γενετικά νοσήματα, κάτι απολύτως ανακριβές επιστημονικά. Και βρήκαμε λοιπόν ποιοι το παρέχουν αυτό. Ή μετά βρήκαμε την κβαντική βιοανάδραση. Και βρήκαμε ποιοι το παρέχουν.
1: Τι είναι η κβαντική βιοανάδραση?
0: Καλή ερώτηση για τα καλή. Είναι υποτίθεται μεθοδολογίες για όλα αυτά, για να κάνουν διαγνώσεις οι γιατροί αυτοί. Δεν είναι απαραίτητα.
1: Και τώρα να σας πω κάτι, κύριε Παπαδημητριάδη, πολύ απλά. Πας τώρα και σου λέει ο άλλος, εγώ κάνω κβαντική βιοανάδραση. Είμαι γιατρός.
0: Ναι, ακούγεται σπουδαίο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαι γιατρός, έχω μεταπτυχιακό εκεί, έχω κάνει αυτό διδακτορικό και κάνω κβαντική. Λες, πω, κβαντική
0: βιοανάδραση. Έχετε δίκιο. Και ξέρετε, όλα αυτά τα εξωτικά χαρακτηριστικά σε ένα βιογραφικό δημιουργούν μια αίσθηση διεθνούς αυθεντίας σε κάποιους ανθρώπους. Αρκεί να διαβάσει κανείς, ας πούμε, βιογραφικά σαν αυτό του του κυρίου, γιατί δεν του υπνοθεραπευτή, το οποίο είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και εμείς δεν κάναμε, ξέρετε, μια λίστα καταγγελόμενων. Δεν είναι αυτό
1: Όχι.
0: Είναι όμως μια λίστα προτάσεων προς ελεγκτικούς μηχανισμούς, αν εκείνοι κρίνουν ότι πρέπει να τα ελέγξουν και βεβαίως να αποδώσουν.
1: Την ερώτηση αυτή που είπα για το τέλος, θεωρώ ότι είναι σημαντική επίσης. Να πούμε για το θέμα του AI, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, είναι ο τρόπος του Υπουργείου Υγείας να σαρώνει με την τεχνητή νοημοσύνη ιατρία και γιατρούς. Ένα application θα υπάρχει και τον έλεγχο των αδειών. Μία νέα πλατφόρμα, θα δούμε το τι θα βγει από εκεί ως αποτέλεσμα. Κύριε Παπαδημητριάδη, για πάρα πολύ λίγο. Στη δική σας, στο δικό σας επάγγελμα, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, life coaches. Πείτε κάτι άλλο. Ψυχολόγοι, εκεί χαμός γίνεται.
0: Υπνοθεραπευτές,
1: ψυχολόγοι. Τι άλλο. Διάφορες τέτοιες ειδικότητες.
0: Σύμβουλοι προσωπικής ανάπτυξης, είπατε, νομίζω με
1: μαγικό
0: όρο.
1: Ναι,
0: αλλά κοιτάξτε.
1: Το life coach ειδικότητα... είναι το σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης. Ναι. Καλά κάνετε και μου το λέτε στα λεφτά.
0: Όχι, μπορεί να ήδη η ώρα είναι δεκτή. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω πράγματι ότι έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, διότι τη δική μας ειδικά την κατεύθυνση της ψυχοθεραπείας και της προσπάθησε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με τα δύσκολα συναισθήματά τους, πραγματικά εδώ κι αν είναι ζούγκλα. Εδώ είναι πραγματικά όλος ο Αμαζόνιος, πρέπει να ομολογήσω.
1: Ζούγκλα.
0: Ας πούμε, οι υπνοθεραπευτές τώρα, αυτός βγήκε εδώ και λέει ότι με υπνοθεραπεία αναδρομής σε παλιές ζωές, όπου εσείς θυμάστε ότι ήσασταν Ρωμαίος στρατιώτης ή ήσασταν, ας πούμε, φουρνάρισα στο Μεσαίωνα, μπορούν να θεραπεύσουν την κατάθλιψη και το άγχος. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα σηκώνουν τα φρύδια σε όλους εμάς τους επιστήμονες.
1: Σε εσάς όμως, στον κόσμο όχι. Στον κόσμο όχι, κύριε Παπαδημητριάδη. Σας θυμίζω ότι υπήρχε μία μόδα που πήγαινε στον καθρέφτη σου και έλεγες είμαι όμορφη, είμαι καλά, είμαι. Με οδηγίες από τον life coach που σου έλεγε θα σηκωθείς το πρωί και θα πας και θα μιλάς με τον εαυτό σου να λες τι όμορφη που είσαι, τι καλά που είσαι. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλες τέτοιες οδηγίες. Και υπήρχε κόσμος ο οποίος έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Λοιπόν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το δυστύχημα το μεγάλο εδώ είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι όμως, διότι ο κόσμος πραγματικά και η δημόσια υγεία νομίζω ότι απειλείται. Και το λέω με όλη τη σοβαρότητά μου, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, δύο είδων κίνδυνοι. Ο ένας είναι ο άμεσος κίνδυνος, αλλά υπάρχει και αυτός ο έμεσος κίνδυνος της βλάβης ενός άνθρωπος, έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά υπάρχει όμως και ο έμεσος κίνδυνος της καθυστέρησης από τεκμηριωμένες θεραπείες, που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός. Καρκινοπαθείς που προχωράνε σε στάδια του καρκίνου γιατί χάνουν χρόνο σε αυτά.
1: Έχετε δίκιο. Και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά, κύριε Παπαδημητριάδη. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Θέλει προσοχή και αυτό το κομμάτι των ιατρών. Και ιδιαίτερα από τώρα έχει ανοίξει αυτή η βεντάλια, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Όλα θέλουν προσοχή. Αλλά είναι αυτό το θέμα της αυθεντίας, το τι ακριβώς. Και πώς εμπιστεύεσαι τη λευκή ποδιά. Είχε δίκιο σε αυτό που έλεγε ο κύριος Παπαδημητριάδης. Το συγκεκριμένο θέμα θα το παρακολουθούμε, θα δούμε και τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, θα υπάρξουν από το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς ήρθε στην επικαιρότητα και παραμένει στην επικαιρότητα με τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας, εδώ στα παραπολιτικά. Νίκος Πισμπίκης ήταν απέναντι μου στην ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου ήταν κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Ανδρέα Σαρακέλη στο μικρόφωνο. Τηλέμαχος Αντορινέως αμέσως τώρα. Κεντρικό μαγκαζίνο. Μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παρηχημονιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό φέρνει ακρίβεια στα καύσιμα. Σημαντική παρέμβαση ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Κινδυνεύει να εξατμιστεί ένας βασικός μισθός αν δεν πάρθουν δραστικά μέτρα. Ομοβροντή αντιδράσεων από την αντιπολίτευση με αιχμή το ενεργειακό. Κρίζο τοπίο το διεθνές πεδίο. Ουκρανικό σφυροκόπημα με εκατοντάδες ντρόουν στη Μόσχα εν έμεσο εκλογών. Επλήγει δηληστήριο. Εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο Τραμπ, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Αποχαιρετισμό στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της. Συγκινητική επικίδη που εκφώνησαν τα παιδιά και ο εγγονός της. Κρεσέντο βίων περιστατικών ανάμεσα σε ανήλικους. Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει μετά από ξυλοδαρμό 14χρονος. Ξύλωσε 13χρονος στη Θεσσαλονίκη από συνομιλίκους της. Νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ο ΕΦΚΑ σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. 5 παιχνίδια αλλά χωρίς ντέρμπι. Σημερινή 5η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Να ξεκινήσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και πρόκειται για ένα απίστευτο περιστατικό. Στην ακτή Βουλιαγμένης, κυρίες και κύριοι, ο 82χρονος έπεσε νεκρός μετά από καυγά που είχε με έναν άνδρα 76 ετών για μια ξαπλώστρα σε ένα κατάστημα. Οι δύο άνδρες φέρεται να έρθαν στα χέρια με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76 ετών άνδρα και μία 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του. Και οι δύο κρατούνται αυτή την ώρα στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα έχουμε συνέχεια και λεπτομέρειες για αυτήν την υπόθεση στη συνέχεια του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Για πάμε τώρα στα δύσκολα, καθώς στην Αντλία οι οδηγοί αναστενάζουν και στα σούπερ μάρκετ απορούν και εξίστανται οι καταναλωτές, καθώς οι ανατιμήσεις στα καύσιμα προκαλούν αυξήσεις τιμών στο ράφι, ενώ προϊονίζονται και χειρότερα με αρτοπίους και άλλους επαγγελματίες να λένε ότι οι πρώτες ύλες ακριβαίνουν και το κόστος θα μετακυληθεί πλέον στους καταναλωτές. Πρόκειται για έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίτης. Τόνισε ότι την 1η Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός από τις αυξημένες τιμές, ενώ ζήτησε να υπάρξει μόνιμος μηχανισμός που να ρυθμίζει την τιμή. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει, δεν είναι απαραίτητη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: 1 Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν θα πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,10, αυτός που θα γεμίσει τον ντεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης στο σπίτι του για να περάσει όλη τη χειμερινή περίοδο.
2: Αν μπορεί να περάσει όλη τη σεζόν.
1: Ναι. Θα πρέπει να πληρώσει 650 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Γιατί πέρσι είχε 1,10, τώρα λέει θα πάει γύρω στο 1,75 και παρακάτω. Και 1,74 να πάει και 1,73 δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Λοιπόν, ένας μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος πέρσι τέτοια εποχή για ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες πλήρωνε 120 ευρώ με τους φόρους, τα τέλη, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κτλ. Τώρα με αυτή την αύξηση που ήδη έχει αυξηθεί πάνω από 43% το ρεύμα θα πληρώσει 170, άρα 650 και 50 που είναι η διαφορά του ρεύματος από πέρσι πάμε στα 700. Ένας οδηγός που κινείται στο λεκανοπέδιο σας λέω, που καταναλώνει περίπου 100 λίτρα το μήνα, εγώ σας λέω συντηρητικό νούμερο, για να μετακινηθεί από το σπίτι του να πάει στη δουλειά, όχι να κάνει εκδρομές και βόλτες, με 1,85 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρσι, πλήρωνε το μήνα 185 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει 218, 217, 220, άρα ένα επιπλέον 35 ευρώ. Από τα 700 πάμε στα 735. Μα τα 735 είναι ο καθαρός κατώτατος μισθός σήμερα. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Αυτός χάθηκε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πραγματικά ζούμε ένα νέο ενεργειακό αρμαγεδόνα, ο οποίος δεν θα έχει προηγούμενο.
0: Τα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εστιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σημειώνει ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, θα γίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας. Είναι ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη εδώ και μερικές ώρες στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ της Αμερικής, όπου αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα και Τρίτη, θα έχει αρκετές σημαντικές συναντήσεις. Όμως θα έχουμε ευκαιρία να πούμε πιο πολλά τις επόμενες μέρες και από το ραδιοσταθμό μας και φυσικά από τα παραπολιτικά.gr. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το οποίο αναμένουμε επίσης τις επόμενες μέρες και είναι οι ανακοινώσεις για την ενίσχυση, τα μέτρα στήριξης έναντι αυτού του ενεργειακού τσουνάμι που ακούσαμε και πριν από λίγο να περιγράφεται. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η τιμή εκκίνησης στον πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από το 75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα δύο όπως επισημαίνει από το επίπεδο το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Κάνει λόγο για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Άρα το επίδομα θέρμανσης και για ξύλο και για φυσικό αέριο αναμένεται να το δούμε λοιπόν αυτό συνολικά να βλέπει μια οριζόντια αύξηση. Κυρίως, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στις περιοχές που οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω κλιματικών συνθηκών, δηλαδή τις πιο ορεινές περιοχές. Τρίτο μέτρο, η επέκταση στην επιδότηση του ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Και επισημαίνει επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ακόμα και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, την οποία υπεπιμένω. Σε περίπτωση, λέει ο Πρωθυπουργός, που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετούνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, δηλαδή του FUQ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επόμενο δηλαδή Σύνοδος Κορυφής, είναι στις 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Μέχρι τότε θα ενταθεί και η προσπάθεια και από την ελληνική πλευρά και από άλλες χώρες να υπάρξει λοιπόν μια ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μπορούν να στηριχθούν και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από αυτή τη νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Αν μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει υψηλός. Εμένα η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής συμπολίτευσης και συνέχισα να το λέω και σαν υπουργός. Νομίζω ο Πρωθυπουργός που έχει την ολική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΙΚΑΠΑ. Αυτό κατευθείαν στην Αντλία θα μειώσει τιμές. Υπάρχουν τα όρια δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχουν αυτά? Διότι μετά την κρίση, τα μνημόνια και όλα αυτά τα οποία έζησε η δική μας γενιά, η Ευρώπη αποφάσισε να μην αφήνει τις χώρες να εκτροχιάζονται ώστε να μπορεί προληπτικά να επεμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο δαπανών το οποίο ο προϋπολογισμός μας τον έχει φτάσει. Έχουμε κάνει ένα αίτημα για υπέρβαση το όριο δαπανών για τις επενδύσεις στην ενέργεια που σας ανέφερα πριν, για να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές ενέργειας με τα δίκτυα και την αποθήκευση. Το ίδιο θα κάνουμε και για μέτρα τα οποία αφορούν την Αντλία. Αν λοιπόν η Ευρώπη μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε ναι, μπορεί να μειωθεί ο ΕΦΙΚΑΠΑ στη βενζίνη.
4: Να πω κάτι, θέλω λίγο.
3: Και άρα να μειωθεί και η τιμή στην Αντλία.
0: Εν αναμονή των κυβερνητικών εξελίξεων, εκτός των καταναλωτών βρίσκονται και οι πρατηριούχοι καυσίμων. Πάμε να μιλήσουμε με τον τέο πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτολου, που είναι μαζί μας. Δεκαετίες στον χώρο των καυσίμων. Τέτοια κατάσταση έχετε ξαναδεί, κύριε Ασμάτολου?
5: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Και σε εσάς και στους ακροατές μας. Όχι, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια, μια αβεβαιότητα όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αυτό είναι το οποίο διαδραματίζει όλη την κατάσταση αυτή των καυσίμων.
0: Είδατε, οι Ουκρανοί βομβάρδισαν και ένα δηληστήριο τώρα στη Μόσχα, έτσι, κοντά στη...
5: Μα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα και εκείνοι. Μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή παίρνει έτοιμο προϊόν από τη Μέση Ανατολή. Το είδαμε, τις ουρές των αυτοκινήτων στα πρατήρια τους, σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα και τεράστιο στις εγκαταστάσεις τους για να παίρνουν έτοιμο προϊόν. Ναι. Και να μην έχουν πια η Ρωσία, η οποία είχε τεράστια παραγωγή αργού πετρελαίου, έτσι.
0: Σωστά. Τι βλέπετε τώρα? Ακούσαμε κάποιες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τι πρέπει να γίνει? Καταρχάς πρέπει να υπάρξει και στην Αντλία, από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και στην Αντλία, θα υπάρξει και επίδομα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και πλαφόν? το οποίο φαίνεται ότι θα είναι ένα πιθανό σενάριο. Τι λέτε για όλα αυτά, κύριε Σματουλού?
5: Δεν ξέρω αν, κοιτάξτε, τα επιδόματα αυτά και οι μειώσεις αυτές τις οποίες θα δώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο ειδικότερα, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Για τις βενζίνες
5: δεν ξέρω.
0: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
5: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δώσει κάτι. Απλά θα παραταθεί αυτό το 15 λεπτό του πετρελαίου κίνησης, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή έχει ξανεμιστεί για δεύτερη φορά, έτσι, για να μην πω για τρίτη φορά. Σωστό. Την περασμένη εβδομάδα, να σας πω ενδεικτικά, ότι τουλάχιστον είχε 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης στα αυτή. Ναι. Άρα λοιπόν οι αυξήσεις αυτές για τρίτη φορά φάγανε αυτό το 15 λεπτό. Εν πάση περιπτώσει όμως για το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορώ να πω ότι είναι απόλυτο, ένα βοήθημα απόλυτα χρήσιμο, τόσο όσο οριζόντια στην Αγγλία, αλλά...
0: Αν δεν υπήρχε, επίδομα, θα είχε εκτοξευτεί, έτσι.
5: Σαν επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή στον τραπεζικό λογαριασμό όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αν δεν υπήρχε αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου με τον μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ήταν 2,050 για τα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες. Φανταστείτε τώρα για μικρές ποσότητες, για τις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής Ελλάδος που επιβαρύνονται, αλλά το ξαναλέω και πάλι για τις μικρές ποσότητες, γιατί διαφοροποιείται από νομό σε νομό και από ποσότητα σε ποσότητα και η τιμή του λίτρου.
0: Άλλο να πάρεις ένα τόνο, άλλο να πάρεις 200 λίτρα.
5: Άρα και να κάνεις και 10 χιλιόμετρα να πας στον πελάτη σου που το ζήτησες. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο το πλαφόν σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω, αν κάτι θα πάει στραβά, δυστυχώς πιστεύω ότι οι πρατηριούχοι δεν θα ξεκινήσουν καν τη διανομή του πετρελαίου θέρμανση.
0: Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη λοιπόν αυτό.
5: Άρα λοιπόν πρέπει ή να πάρουν την γνώμη των φορέων αυτοί οι οποίοι θα κάνουν αυτό το νομοθέτημα, ή να μην πει πλαφόν, διότι και οι πρατηριούχοι τους ενδιαφέρει να πουλήσουν πετρέλαιο, γι' αυτό θέλουμε να το πουλάμε χαμηλά, και ας ήταν και τσάμπα. Θα προτιμούσαμε να είναι στα μισά χρήματα για να μπορεί να είναι ελκυστικό το προϊόν και να πουλάμε, γιατί έχουμε μειωμένες καταναλώσεις.
0: Πόσο έχει πέσει ο τζίρος σας?
5: Κοιτάξτε,
0: όχι ο τζίρος, τα λίτρα που πουλάτε, όχι ο τζίρος.
5: Οι πωλήσεις. Μα κοίταξτε, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σου λέει ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στην τιμή του λίτρου, είναι επί λίτρου δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ποσοτικός. Ναι. Και έτσι σου λέει, εφόσον πουλάτε λιγότερα λίτρα, εισπράττω και εγώ λιγότερα χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τουλάχιστον στο 10 με 15% η κατανάλωσή μας είναι μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σματογλου. Ευχαριστώ. Καλώς, περιμένουμε τις ανακοινώσεις και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Για την ενεργειακή ακρίβεια συγκρούστηκαν στο Action 24 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κερίδης, η Τόνη Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ και η Τιμοϊέρχης Κοινωνικής Πολιτικής της Ελλάς Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
4: Εάν όλοι επιδοτήσουν την ενέργεια, η τιμή θα φτάσει στα $200, έτσι. Αν δεν περιοριστεί η ζήτηση, να το πούμε καταρχάς αυτό, το γενικό, έτσι δεν είναι? Όσο η τιμή δεν πέφτει, αυτά τα 12-15 εκατομμύρια βαρέλια που λείπουν από την αγορά, θα συνεχίσει η τιμή να αυξάνει. Έτσι λειτουργεί η ζήτηση και η προσφορά. Από εκεί πέρα, βεβαίως η κυβέρνηση θα κάνει όπως το έκανε και έχει τη δυνατότητα να κάνει. Να σας το πω αλλιώς. Κανένα πρόσθετο ευρώ από το ΦΠΑ λόγω της αύξησης
6: της
4: τιμής. Όλα να επιστρέψουν στον καταναλωτή.
7: Το πρόβλημα είναι ότι η λανθασμένη, κατά την άποψή μας, πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Και αυτό το έδειξε από το 2019 με τη βία σταμάτημα του Λιγνίτη, με την απόλυτη εξάρτηση στο φυσικό αέριο, που πριν από 2-3 μήνες το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ο Λιγνίτης είναι
7: υπάρχει. Καλά, ήταν δικός μας ο Λιγνίτης και δεν θα ήταν ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, κύριε Κερίδη, όταν μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι δεσμευμένη
0: είναι διπλά
7: και έχει πάρει τα δάνεια. τα φοβερά από τη Γερμανία, τη Γαλλία και όλη την Ευρώπη. Και ενώ υπήρχε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, να σταματήσει ο λιγνίτης μέχρι το 2030 και η ίδια η Γερμανία αναθεώρησε την πολιτική της.
4: Μα το κάνει και ο θελός ιδέα.
7: Και πήγε με το 2035.
4: Λιγνίτης ίσον διπλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.
7: Θα μας πείτε για τους ρήπους και το καθεξής. Το ζούμε, το ζούμε σήμερα.
4: Είναι 160 ευρώ η μεγαβατόρα με το λιγνίτη, την ώρα που με τις άντε είναι
7: τελευταία. Μόνο αυτά που αποφασίσατε να αλλάξετε την πολιτική βία από το 19 και την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.
6: Τι κάνετε για τη ΔΕΗ, τι κάνετε στρατηγικό με την ενέργεια ώστε να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές?
4: Φυσώσαμε.
6: Την κάνατε τη, κάνατε τη ΔΕΗ όσο στρατηγικό υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ώστε να μπορέσουν να μειωθούν οι τιμές? Όχι. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια? Κύριε Κερίδη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια. Και ήρθε μία εβδομάδα μετά να μας πει ότι θα αυξηθεί, ότι θα
7: μειώσει.
6: Και ολοκληρώνω με ευχολόγια τη τιμή του πετρελαίου, την ώρα που έχουμε συνδυαστικά τις πιο μεγάλες αυξήσεις τιμή του πετρελαίου στην Ευρώπη και συνδυαστικά την πιο μεγάλη τιμή.
0: Λοιπόν, είδατε τα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης. Στην κεντροαριστερά πάντως η μάχη για την πρωτοκαθεδρία έχει ανάψει, με το Πασόκ να εντείνει τις προσπάθειες του να υπερκεράσει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν φαίνεται να έχει και ωφέλη στο δημοσκοπικό τουλάχιστον πεδίο μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Φαίνεται ότι θα δείξουμε ένα μεγάλο ντέρμπι, όπως κατέγραψε και η χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά, που δείχνει το Πασόκ λίγο πάνω από το 13, την Ελλάδα λίγο κάτω από το 16, την ψαλίδα να είναι και γύρω στο 16-13 μεταξύ των δύο κομμάτων. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, στην πορεία προς εκλογές αυτός ο ανταγωνισμός θα κορυφώνεται για το αργυρό μετάλλιο. Από εκεί πέρα τώρα, πώς θα πορευτούν τα δύο κόμματα? Το Πασόκ θα αξιοποιήσει την παρουσία του σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Βουλή, με τον κύριο Ανδρουλάκη να φέρνει κάμποσα νομοσχέδια, δείχνοντας ότι εκείνος είναι ελήψη και του κύριου Τσίπρα από το Κοινοβούλιο, ο βασικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου, ενώ θα τρέξουν και οι προσθήκες βουλευτών. Ήδη έχουμε τον κύριο Αυλονίτη που εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι πληροφορίες είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να προχωρούν και άλλες, όπως του κυρίου Αυλονίτη, της κυρίας Πούλου, της κυρίας Κασιμάτη, της κυρίας Κοροβέση, και θα δούμε αν θα προκύψουν και άλλοι. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, αν σε κάτι επιμένει, Τηλέμαχε, και είναι στη στήριξη των νέων προσώπων. Εν γνώση ότι θα γίνουν λάθη και αστοχίες, όπως είδαμε και το προηγούμενο διάστημα και μετά την παρουσία του στην ΔΕΘ, παρατά θα επιμένει απόλυτα στο να βγάλει νέα πρόσωπα. Μάλιστα, σήμερα την απογευματινή παρουσιάζουμε κάποια από αυτά, όπως είναι η αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, η κυρία Τσακλή, ο δικηγόρος κύριος Μπεντενιώτης, επικηρηματίες όπως είναι ο κύριος Νταφόπουλος και ο κύριος Κωνσταντινίδης, είναι μερικά από τα πρόσωπα που είναι στη λίστα του κυρίου Τσίπρα για να πάρουν και αυτοί τη σειρά τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Άρα επιμένει πολύ στα νέα πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε παλιά, οι πληροφορίες λένε ότι οι όποιες προσθήκες ή εντάξεις θα γίνουν κοντά στον χρόνο των εκλογών. Πάντως, να έχουμε κατά νου ότι το μοντέλο που προκρίνει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτό που ακολούθησε ο κύριος Καραμέρος. Δηλαδή, παραιτήθηκε από βουλευτής, γράφτηκε απλό μέλος, θυμάσαι εκεί στο Καράβι, ναι, στην πλατφόρμα, απλό μέλος της Ελλάς, και σιγά σιγά το βλέπουμε και στα πάνελ και από κάτω να γράφει στέλεχος Ελλάς.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι σε συνέντευξή του στο εξωτερικό να λέει ότι θα θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Δεύτερη φορά.
8: Ναι, αυτή είναι η στόχευση. Έτσι. Το ίδιο λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης που έχει στόχο την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Είναι λογικό συνήθως να βάζεις ψηλά τον πύχη, ιδίως όταν είναι προεκλογική περίοδος.
0: Άμα είναι πολύ ψηλά, όμως περνάς από κάτω και αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
8: Και αυτό ο κίνδυνος, δίκιο έχει.
0: Ας πάρουν το Μανόλο να κάνει.
8: Να κάνει τάλματα.
0: Να κάνει τάλματα, εντάξει. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Ανδρέα μου.
8: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Συγκινητική ήταν η επικίδη, κυρίες και κύριοι, των παιδιών της Μαργαρίτας Παπανδρέου και του εγγονού της, στο τελευταίο αντίο, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το πρωί. Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σε ηλικία 103 ετών, θα αποτεφρωθεί σε εγκαταστάσεις της Διτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκεί, ήταν στο πρώτο νεκροταφείο και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, φίλες και φίλοι του Παραπολιτικού. Πλήρης ημερών και γεμάτη από αγάπη από τον κόσμο. Yeah. Αυτό αποδείχθηκε σήμερα, παρά τα 103 προς τα 104 Μαργαρίτα Παπανδρέου, κατάφερε να συγκεντρώσει για μία ακόμη φορά πολύ κόσμο, όπως τα κατάφερνε πάντα σε όλη τη ζωή. Ήταν εκεί και από το Πασόκ και από την Νέα Δημοκρατία, από όλους τους φορείς, από τους κοινωνικούς φορείς, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκλειπούσα και αυτό τόνισαν και η κυρία Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Διαματοπούλου από το Πασόκ και η κυρία Αποστολάκη και η κυρία Γιάννα Κοπούλου, ότι ήταν πρωτοστάτης στη γυναικεία χειραφέτηση. Ήταν πρωτοστάτης στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο τη δεκαετία του 80. Όσα βλέπουμε και όσα έχουμε σήμερα σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο, τον πολιτικό γάμο, τη χειραφέτηση των γυναικών, την ισότητα, τις αλλαγές στα βιβλία που μας πήγε ο κ. Κακλαμάνης, τότε υπουργός παιδείας, το οφείλουμε στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας, είπαν το αντίο σήμερα χιλιάδες φίλοι εκεί, αλλά και στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν εκεί από την κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, και ο υπουργός εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος. Ήταν βεβαίως η κ. Μπακογιάννη, αδελφή του κ. Μητσοτάκη, η κ. Κατερίνα Μητσοτάκη. Ήταν πολλής κόσμος και μην ξεχνάμε ότι εκλειπούσα βεβαίως τα παιδιά της και ο Γιώργος και ο Αντρίκος και ο Νίκος και η Σοφία, η οποία μάλιστα ζήτησε να φέρουν και την προσωπογραφία της μητέρας της που τη συνάντησε το τελευταίο αντίο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα στον αιώνα που έζησε, στον παραπάνω από αιώνα που έζησε, ευτύχησε να δει και τον πεθερό της δεύτερη φορά από την προηγούμενη δεκαετία του 60 και τον σύζυγό της βέβαια, αλλά και τον γιο της, τον Γιώργο τον Παπανδρέου Τηλεμάχη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είναι το τέλος μιας εποχής, σημαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Μια νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας, το οποίο περιγράφεται ως εξής: γκισέ, ραντεβού και μετακίνηση βέβαια. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα, υπογράφει και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Πράγματι λοιπόν, σε ένα μήνα, όπως μας δήλωσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κ. Βαρβέρης, θα ξεκινήσει η πρώτη εικονική διεύθυνση του κορυφαίου πλέον ασφαλιστικού φορέα. Θα είναι λοιπόν μια πανελλαδική υπηρεσιακή μονάδα του ΛΕΜΑΧΕ που θα μπορεί να αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τρόπο κατοικίας τους. Η λογική της νέας δομής είναι απλή, εφόσον μια υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς φυσική παρουσία, χωρίς αναζήτηση στοιχείων σε φυσικό αρχείο, δεν θα είναι απαραίτητο λοιπόν ο ασφαλισμένος να απευθύνεται στην τοπική διεύθυνση της περιοχής του. Η αλλαγή αυτή επιχειρεί να μετακινήσει ουσιαστικά το βάρος από το παραδοσιακό μοντέλο γκισέ, ραντεβού μετακίνηση όπως είπες και εσύ, σε ένα σύστημα λοιπόν όπου η υπόθεση θα μπορεί να διακινείται και να ολοκληρώνεται από απόσταση. Τι αλλάζει? Οι αλλαγές έχουν προβλεφθεί στο νέο νόμο για την επαγγελματική ασφάλιση και αλλάζει το τμήμα Μητρώου Ασφάλισης Φορών, το τμήμα Συντάξεων Παροχών, το τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Παρμογών. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι αρμοδιότητες της νέας μονάδας θα προέρχονται, Τηλέμαχε, σε μεγάλο βαθμό από αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τις τοπικές διευθύνσεις. Η βασική διαφορά είναι ότι συγκεκριμένες εργασίες θα συγκεντρώνονται σε μια ενιαία δομή και θα διεκπεραιώνεται εξ αποστάσεως και σε πανελλαδικό επίπεδο. Βέβαια, να πούμε ότι η νέα υπηρεσία δεν σημαίνει βέβαια ότι καταργούνται οι τοπικές διευθύνσεις ή ότι όλες οι υποθέσεις θα μεταφέρονται αυτομάτως στην εικονική διεύθυνση. Και αυτό γιατί τα απαραίτητα στοιχεία, Τηλέμαχε, για την υπόθεση θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στο πληροφορικό σύστημα του ΕΦΚΑ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει η διάταξη που να προβλέπει αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου και η διεκπεραίωση υπόθεσης πρέπει, Τηλέμαχε, να απαιτεί έλεγχο ή επεξεργασία στοιχείων που βρίσκονται σε φυσικό αρχείο της τοπικής διεύθυνσης. Μόνο τότε θεωρείται υποχρεωτική η παρουσία. Βέβαια, το σχέδιο περιλαμβάνει και άλλα θέματα και για περισσότερα μπορεί κάποιος να μάθει να διαβάσει το σχετικό ρεπορτάζ στην απογευματινή της Κυριακής. Τηλέμαχε.
0: Δημήτρη, Γιώργος Μάλτης, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο μου για το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα να δούμε την υπόθεση και τα νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί φέρεται να συναντήθηκαν στο Κορυδαλό μετά από άδεια από την εισαγγελέα υπόπτρια των φυλακών. Πάντως, ταυτόχρονα πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, αλλά και τον δυστή που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να πούμε περισσότερα την εικόνα από ολόκληρο το ρεπορτάζ. Έχει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος που είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Ξανά, όπως έκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, σε έρευνε θανάτου εστιάζονται στον ακριβή χρόνο θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή το μεσημέρι προς το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, τώρα πριν από λίγες μέρες, στο ιατρείο στο Κολωνάκι στην οδό Καρνεάδου. Αν ο άνθρωπος αυτός δηλαδή πέθανε μέσα στο ιατρείο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ή στο νοσοκομείο. Εκεί εστιάζονται πάρα πολλοί έρευνες, γίνονται συνεχώς έρευνες και σε σχέση με το μηχάνημα, όπως είπες, δηλαδή τι έχει καταγράψει το ηλεκτρονικό εγκέφαλος του μηχανήματος σε σχέση με την ώρα, αλλά και σε σχέση με μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τον οδηγό ταξί, τον άνθρωπο που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί στο τελευταίο ραντεβού της ζωής του, αλλά και από το προσωπικό του ιατρείου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτό είναι η μία πτυχή της έρευνας. Η δεύτερη πτυχή της έρευνας είναι οι συνεργασίες που είχαν οι δύο προφυλακισμένοι με κύκλο ανάλογων ιατρών, παραϊατρικών επαγγελμάτων, υπνοτιστών, θεραπευτών, βελονιστών κτλ. Γιατί η εισαγγελική και αστυνομική αρχή θεωρεί ότι πρόκειται για μια κλίκα η οποία απομυζά κανονικά πελάτες, επιφανείς πελάτες όπως ήταν ο Εκλοιπών. Το τρίτο αφορά τα χρήματα. Αφορά την έρευνα της αρχής διαφάνειας που έχει ζητήσει να ανοιχθούν λογαριασμοί των δύο γιατρών για να δούνε το εύρος των χρημάτων που έχουν κερδίσει από αυτές τις παράνομες, τελείως παράνομες δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα αυτό διαπιστώνεται και από το πελατολόγιο, το οποίο είναι πολύ άριθμο και το οποίο συνεχώς υποβάλλονταν σε τέτοιου είδους θεραπείες, πλασμαφαίρεσης και άλλες ανάλογες. Και μια ακόμη έρευνα έχουμε από την εισαγγελία για τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Γιατί αν έχουν γίνει σωστά οι έλεγχοι σε αυτό το ιατρείο που εμφανίζονταν ως κλινική και τελικά ήταν ένα ιατρείο παθολογικό και έκανε διάφορες ιατρικώς αποδεδειγμένες θεραπείες. Σε αυτά τα επίπεδα κινούνται οι έρευνες. Λύση θα δώσει, απάντηση θα δώσει αύριο, μάλλον μία από τις απαντήσεις θα δώσει αύριο και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είπε ότι θα πάει να καταθέσει στην εισαγγελία αύριο το πρωί. Ενώ πριν από λίγο δηλέμαχη είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη, ναι, ο οποίος διέψευσε με τα γολυμνία ο Υπουργός Υγείας, ναι, ότι είχε συνομιλήσει με τον οποιοδήποτε στο νοσοκομείο Ελπής για να αλλάξει η ώρα του θανάτου του Εκλοιπόντος. Αυτό είναι αλήθεια. Από τη στιγμή που ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, και όντως έτσι είναι, και όπως αποκαλύφθηκε από τους συνδικαλιστές, επικοινωνούσαν παράγοντες του νοσοκομείου μαζί τους με το ΕΚΑΒ, ναι, επικαλούνταν το όνομα του κυρίου Γεωργιάδη χωρίς να έχει υπάρξει καμία επαφή και ζητούσαν να αλλάξει η ώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Θράσους, απίστευτο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και τη συζήτηση για γιατρούς που πραγματοποιούν ή διαφημίζουν πράξεις για τις οποίες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια, έκανε τοποθέτηση και αναφέρθηκε στην εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων. Μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
11: Σας λέω ότι δεν είναι θέμα πλαισίου. Απατεώνες υπήρχαν. Υπάρχουν και θα υπάρχουν.
6: Να.
11: Και πράγματι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών. Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
0: Μάλιστα.
11: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός.
0: Να.
11: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχαν αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός? Τώρα κάναμε πρώτα το MedWatch, που είναι για μας και τους ιατρικούς λόγους, για να ψάχνουμε και να σαρώνουμε το διαδίκτυο συνεχώς και να βλέπουμε τι αναρτά ο καθένας και τι διαφημίζει ότι κάνει, και να πάμε να τον ελέγχουμε. Σε ένα μήνα που θα μου ψηφίσει διάταξη, θα ζούμε και ένα app στο κινητό σου και όταν θα μπει στο αντίστοιχο ιατρικό, θα πει Γάκα Καρνεάδου. Φλου, ιατρός άνευ ειδικότητας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να σου δώσει βιταμίνες. Είναι γιατροί και κέντρα αισθητικής. Τα περισσότερα κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή βγαίνει ένα κέντρο αισθητικής και λέει σας κάνω λέιζερ, ιατρικό. Το λέιζερ δεν έχει παρουσία γιατρού. Έχει παρουσία γιατρού. Όλα αυτά θα ελεγχθούν τώρα. Φυσικά πολλοί θα δυσαρεστηθούν, κάποιοι θα χάσουν τη βολή τους, γιατί αυτά γίνονταν στην Ελλάδα όλα, έτσι. Όμως αποφασίσαμε να βάλουμε τάξη.
0: Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν είναι καλές ειδήσεις. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν 36χρονος και 30χρονος. Αυτοί φέρεται να είχαν αναλάβει την μεταφορά του οπλισμού για να εκτελεστεί το συμβόλαιο θανάτου. Για αυτή και άλλες ειδήσεις, δυστυχώς όχι καλές όπως σας είπα, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφό μας από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7, Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Γαβρίλ, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πέρα από αυτό το περιστατικό με την τουρκική μαφία, είχαμε και ένα ακόμη δυσάρεστο συμβάν. Και ας ξεκινήσουμε από εκεί καλύτερα, καθώς κατέληξε ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Από την περασμένη Παρασκευή νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα το πρωί δυστυχώς ο μαθητής άφησε την τελευταία του πνοή. Ο μαθητής το πρωί της περασμένης Παρασκευής, Τηλέμαχε, υπέστη να κοπεί καρδιά στο προάβλιο του σχολείου του, στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από το ΕΚΑΒ αλλά και από ιδιώτη γιατρό. Έσπευσαν στο σημείο και ασθενοφόρο αλλά και ο γιατρός. Προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και με τη απεινιδωτή. Μεταφέρθηκε από εκεί στο κέντρο υγείας Κασάνδρας και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, που νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς το παιδί σήμερα κατέληξε, έφυγε από τη ζωή. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Και όπως ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας, Τηλέμαχε, αύριο στο σχολείο θα βρίσκεται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός για να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ταυτόχρονα θα διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου μαθητή. Τώρα, όσον αφορά στην υπόθεση με την τουρκική μαφία εδώ στη Θεσσαλονίκη, Τηλέμαχε, απετράπη πράγματι η εκτέλεση συμβολέου θανάτου, όπως ενημερώθηκαμε και από την ελληνική αστυνομία, με ελεύθερο σκοπευτή κιόλας. Είχαμε δύο συλλήψεις για την υπόθεση. Έναν 36χρονο από την Τουρκία και έναν 30χρονο από την Ελλάδα συνελήφθησαν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Μάλιστα, τους εντόπισαν στην περιοχή των Σικαιών, εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ετοιμάζουν να παραδώσουν τάντα με βαρύ οπλισμό στα μέλη της τουρκικής μαφίας για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Συνελήφθησαν οι άνδρες τη στιγμή που έβγαιναν μάλιστα από αποθήκη και μέσα στη τζάντα εντοπίστηκαν όπλο γιουγκοσλαβικής τεχνολογίας, Ισραηλινό υποπολιβόλο, τη Σύγκια και διόπτρα ακριβίας. Μάλιστα οδηγήθηκαν και ενώπιον της δικαιοσύνης, Τηλέμαχε, όπου ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους. Τώρα αξίζει να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι που φέρεται να είπε ο 36χρονος Τούρκος κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ισχυρίστηκε ότι 49χρονος Τούρκος και έγκλειστος στις φυλακές τον ανάγκασε να αποθηκεύσει και να παραδώσει τα όπλα στην τουρκική μαφία υπό την απειλή φυσικά πως θα βλάψει την οικογένειά του, όπως αναφέρει φυσικά πάντοτε ο 36χρονος Τούρκος, Τηλέμαχε. Και είχαμε και ένα άλλο βέβαια περιστατικό, καθώς όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, η βία μεταξύ των ανηλίκων, Τηλέμαχε, δεν έχει τέλος δυστυχώς και φαίνεται να λαμβάνει και ακραίες διαστάσεις, καθώς είχαμε άλλο ένα περιστατικό που αφορά στην βιαιότητα μεταξύ ανηλίκων εδώ στη Θεσσαλονίκη. και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοχήπων, στη δυτική πλευρά της πόλης. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χτες στην περιοχή που σας ανέφερα, στους Αμπελόκηπους, όπου μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου μετά από το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό που συνέβη.
0: Ευτυχώς δεν ήταν όμως κάτι σοβαρό για το κορίτσι, γιατί εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Γαβριλίσια κινδυνεύει ένας 13χρονος να χάσει τον νεφρό του Γαβρίλη. Και μη χειρότερα,
12: πραγματικά είναι τρομερό αυτό το οποίο.
0: Αυτό που συμβαίνει, έτσι.
12: Αυτό που συνέβη και αυτά τα οποία καλούμαστε και εμείς καθημερινά είτε να μεταδώσουμε είτε να γράψουμε τέλος πάντων για αυτές τις ειδήσεις είναι τρομερό. Είναι πραγματικά τρομερό.
0: Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, κυρίες και κύριοι, από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για το πολύ πλήρες ρεπορτάζ, Γαβρίλη. Το γνωστό προκλητικό μοτίβο και πάλι η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, επανέρχεται στις απειλές κατά της Ελλάδας για το Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση, απειλώντας ουσιαστικά την Αθήνα ότι αν προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, συσσαγωγικά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η ισχύ σε αυτού του κράτους είναι γνωστή σε όλους. Πολλαπλά μηνύματα στέλνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, σημείωσε μιλώντας στο Άξιον 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου, τονίζοντας ότι οι Τούρκοι επιχειρούν ψυχολογικό πόλεμο. Καθώς ο Φιντάν αναφέρει πως μιλούν κρυφά Τούρκοι πολιτικοί με Έλληνες πολιτικούς.
13: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ας ξεκινήσω με το τι μπορεί να σημαίνει. Ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Επισημαίνω δύο ακόμη σημεία που με έκαναν εντύπωση, σας τα διαβάζω όπως τα είδα. Υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί, φίλοι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους οποίους μιλάμε και κάνουμε κρυφές κινήσεις για επίλυση. Αυτές οι δηλώσεις είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς προσπαθεί η Τουρκία να προκαλέσει εσωτερικά ρήγματα στην Ελλάδα. Διότι περιμένω άμεσα να αρχίσουν αρκετοί να αναρωτιούνται ποιοι είναι οι φίλοι πολιτικοί στην Ελλάδα με τους οποίους μιλάει η Τουρκία και ποιες είναι οι κρυφές κινήσεις. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, δεν είναι έτσι, είναι σοβαρό αυτό. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, ξέρουν τις εσωτερικές αντιδράσεις που υπάρχουν, ξέρουν ότι είμαστε παραμονές των εκλογών και θέλουν να παίξουν με τέτοια λόγια. Είναι κλασική περίπτωση ψυχολογικού πολέμου που κάνει η Τουρκία. Αρέσκεται σε αυτό το πράγμα.
0: Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά η διεθνολόγος Ασπασία Λιγιζάκη που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
14: Καλησπέρα κύριε Σαντόινε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, τον κύριο Συρίγο. Όντως, φαίνεται ότι υπάρχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μία προσπάθεια της Τουρκίας να ασκήσει ψυχολογικό πόλεμο στην Ελλάδα, διότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φιντάν ήταν σε μία εμφανή αντίφαση, δηλαδή από τη μία συνέχισε την τελευταία ρητορική του κυρίου Ερντογάν περί αποστρατικοποίησης των νήσων, είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε αν υπάρξει οποιαδήποτε ρυψοκίνδυνη ενέργεια στο Αιγαίο από πλευράς Ελλάδος. Από τη μια λοιπόν είπε αυτά, τα οποία προφανώς και ταράζουν τα ήρεμα νερά, και από την άλλη υπενόησε ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις στο ότι ακόμη και αν διαφωνούν δεν θα ευνηδιάσουν η μία την άλλη. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι σε αντίφαση και κατά τη γνώμη μου εξηγούνται όντως, όπως θα είπε και ο κύριος Ρήγος, από μία προσπάθεια να δημιουργήσει διαίρεση εντός της κυβέρνησης και της Ελλάδας στο εσωτερικό εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου. Να μην ξεχνάμε ότι και εγώ έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια στενή παρακολούθηση και υπάρχει και, θα το πω, αν δείτε κάτω από όλες τις διεθνείς αναλύσεις στο διαδίκτυο, παρεμβαίνουν Τούρκοι, οι οποίοι μέσα από σχόλια τους προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα σε ό,τι ακούγεται για τις γεωπολιτικές εξελίξεις από ελληνικής πλευράς. Και το λέω, ήθελα να το πω από καιρό, αλλά αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Ενδεχομένως να είναι αυτό που λέμε πολύ απλά τουρκικά τρόλ, μπορεί να είναι και τουρκικά bot.
0: Mm-hmm. Ναι, και
14: σίγουρα υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Σωστά.
14: Και σίγουρα υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Κύριε Αλγιζάκη, ευχαριστώ πολύ.
14: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Διεθνολόγος η κυρία Ασπασία Λιζάκη. Επιστρέφει προώρα από το Camp David στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους δύο παιδιά σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ. Ενώ την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Μόσχας κατηγορεί την Ουκρανία ότι έχει εξαπολύσει άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Ρώσοι λένε ότι επλήγηκε δηληστήριο. Μαζί μας από το διεθνές δελτίο της Next Step Media η Ελισάβετ Σταμοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το ουκρανικό σφυροκόπημα με εκατοντάδες drones στη Μόσχα εν μέσω εκλογών. Δύο οι νεκροί και ζημιές σε δηληστήριο. Τουλάχιστον λοιπόν δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από μαζική νυχτερινή ουκρανική επίθεση με ντρόν στην περιοχή της Μόσχας. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας θα υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέριψαν 450 ντρόν που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση άνευ προηγουμένου. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε δηληστήριο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μια σημαντική ρωσική πετρελαιοπορική εγκατάσταση, καθώς και έναν χώρο logistics στην περιοχή της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υποδομές που αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια που συντηρούν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης πάντως φέρεται να δείχνουν εκρήξεις στο νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μόσχα, καθώς και ένα φλεγόμενο κτίριο. Και όπως βλέπουμε, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις τους με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ υπέγραψε πριν από ένα 48ωρο την Παρασκευή νομοθεσία που προβλέπει κυρώσεις με στόχο τη ρωσική οικονομία μέσω επιβολής δασμών στις μεγαλύτερες αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Και επίσης να επισημάνουμε ότι εσπευσμένα επιστρέφει στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία στο Camp David, όπου θα περνούσε όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε το λόγο της πρόεδρης επιστροφής του Προέδρου, αλλά η απόφαση συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα την επίθεση που εξαπέλυσε οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Και από το μέτωπο το ρωσο-ουκρανικό να περάσουμε στη Γερμανία. Γιατί οι Γερμανοί ψηφίζουν σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο και ο Μέρτς αγωνία, αναβρασμός στο τσέντεο των Χριστιανοδημοκρατών και πρώην Δελφίνη. Ο Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η πίεση που δέχεται τόσο εκτός όσο και εντός των Χριστιανοδημοκρατών είναι ασφικτική μετά την πανουλευθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Αξόνια Άρχαντ με νίκη της ακροδεξιάς. Ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένουν τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι Χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Στο κρατήριο της Βαλτικής προηγείται η ακροδεξιά, έπονται οι Σοσιαλδημοκράτες και ακολουθούν οι Χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό. Και όπως βλέπουμε, ο Φρίντριχ Μέρτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμιο από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Και να κλείσουμε τηλέμαχη με την Βόρεια Κορέα που εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών. Η δεύτερη τέτοια δοκιμή σε μία περίπου εβδομάδα και μερικές μερικές ημέρες αφού ο Τιπιον Γιάνγκ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κλιμακώνουν την ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο μέσω σειράς στρατιωτικών ασκήσεων. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σεούλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη δοκιμαστική εκτόξευση από την περιοχή Γουανσάν, ταυτοποιώντας το όπλο ως βαλιστικό πύραυλο. Και το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας επίσης δήλωσε ότι φαίνεται να πρόκειται για βαλιστικό πύραυλο. Την περασμένη εβδομάδα, η Πιον Γιάνγκ καταδίκασε πάντως τις υποαμερικανική ηγεσία ναυτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

0: και μάλιστα με τα πλήγματα που έχουν επιφέρει στις κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, είναι ένα ζήτημα που δυσχεραίνει γενικότερα την παγκόσμια κατάσταση σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και ασκεί μεγαλύτερη πίεση και στον πρόεδρο Τραμπ. Φαίνεται ότι ήταν μέσα στα πλάνα επέκτασης που είχαν οι Ιρανοί για αυτόν τον πόλεμο και φαίνεται ότι τα αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά ο πόλεμος κλιμακώνεται, φυσικά εμπλέκονται και άλλες χώρες πλέον, μια που τα στενά του Μπαμπ Αλματέν είναι πολύ κρίσιμα για μια σειρά άλλων χωρών, όπως είναι και η Αίγυπτος, η οποία μάλιστα έχει ήδη παρέμβει με δηλώσεις του Αλ-Σίσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είμαστε σε στάδιο μιας νέας κλιμάκωσης που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
1: Και όλο αυτό βέβαια είναι που πιέζει και την αγορά καυσίμων, με αποτέλεσμα κυρίως η Ευρώπη να πονά ιδιαίτερα και μάλιστα εν μέσω, μάλλον στα πρόθυρα του χειμώνα, έτσι, που προϊονίζεται δύσκολο. Στην ίδια ώρα βλέπουμε και τι γίνεται τώρα. Οι Ουκρανοί βομβάρδισαν, σύμφωνα και με δήλωση Ρώσων της Μόσχας, έχουν βομβαρδίσει και ένα δηληστήριο, που σημαίνει ότι τα προβλήματα περαιτέρω συγκεντρώνονται στο χώρο της ενέργειας.
0: Όταν η Αράμκο αναβάλει τις εισαγωγές για ένα ολόκληρο μήνα, καταλαβαίνουμε ότι ένα 5% της παγκόσμιας παραγωγής φεύγει από την αγορά και αυτό οδηγάει σε μεγαλύτερες τιμές.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη, να είστε
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας. Κύμα συγχωνεύσεων τμήματων στα σχολεία της Νέας Μύρνης κατήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νέας Μύρνης, Χριστίνα Γιαννοπούλου. Σε κάθε τμήμα θα είναι 27 παιδιά σε πολύ μικρές τάξεις, χωρίς καν να τηρείται η πρόβλεψη του νόμου για το χώρο που χρειάζεται κάθε μαθητής. Κυρίως όμως υπονομεύεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως είπε η κυρία Γιαννοπούλου. Αύριο στις 8.30 το πρωί, 6 ενώσεις γονέων από τις γύρω περιοχές διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαζί με τους μαθητές αλλά και τις τοπικές ενώσεις καθηγητών στην αρμόδια διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λεωφόρου Συγκρού, ζητώντας άρση των συγχωνεύσεων τμήματων.
2: Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία, όχι μόνο της Νέας Μύρνης. Τετάρτη βράδυ τη μαθαίνουμε πάλι στο 8ο γυμνάσιο της Εστίας, χάνει ένα τμήμα. Γίνονται δύο. Στο 5ο γυμνάσιο, η πρώτη γυμνάσιο, χάνει ένα τμήμα. Στο 1ο γυμνάσιο, χάνεται ένα τμήμα. Στο 7ο λύκειο της Εστίας, χάνεται ένα τμήμα. Σε αυτά τα υπερπλήρη τμήματα, με πολύ μικρές τάξεις που ουσιαστικά μετατρέπονται σε κλουβιά κυριολεκτικά και υπονομεύεται ανοιχτά η ποιότητα πια της παρεχόμενης εκπαίδευσης που ήταν ήδη προβληματική με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία, τις τεράστιες ελλείψεις. Η παιδαγωγική διαδικασία λοιπόν στην πράξη γίνεται ακόμα πιο προβληματική. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στερούνται ουσιαστικά την αναγκαία και εξειδικευμένη στήριξη που χρειάζονται και που δικαιούνται. Και να σας πω και κάτι άλλο, σε τέτοιες τάξεις που ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 1,5 με 2 τετραγωνικά να αναλογούν σε κάθε μαθητή. Δεν είναι ζήτημα πια.
3: Καλά, δεν
2: υπάρχει μόνο με την εκπαιδευτική πράξη που υπονομεύεται, αλλά κινδυνεύουν και η ασφάλεια των μαθητών.
1: Τη διαθεσιμότητα των κατοικιών στην Αττική που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος Σπίτι μου 3 αποτυπώνει νέα έρευνα του eReal Estates, του κτηματομιστικού δικτύου. Το νέο πρόγραμμα δημιουργεί εύλογα προσδοκίες σε χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Με βάση τα σήμερα ανακοινοθέντα, το Σπίτι μου 3 προβλέπεται να διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισευρώ και να αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 2007. Μαζί μας για να μας ενημερώσει ο πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου eReal Estate, Θέμης Μπάκας, ο γκουρού των ακινήτων. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλένα και Τηλένα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί φυσικά νέες δυνατότητες αγοράς πρώτης κατοικίας. Αφορά ακίνητα εμπορικής αξίας έως 300.000 ευρώ, αλλά δανειοδότηση έως 230.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος θα επιλέξει ένα ακίνητο εμπορικής αξίας ακόμα και 300.000 ευρώ πρέπει να διαθέτει ιδία κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 70.000 ευρώ συν τα έξοδα, καθώς και τα δεδομένα τα οικονομικά, τις πολιτικές δηλώσεις που του επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να πάρει ένα δάνειο 230.000. Παράλληλα, τη λέμε, εμείς κάναμε μια έρευνα η οποία χαρτογραφήσαμε διαθεσιμότητα κινήτων από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα, διότι είδαμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ότι κατά μέσο όρο τα σπίτια τα οποία αγοράστηκαν ήταν 88 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή ο κόσμος ψάχνει ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια με δύο δωμάτια. Μόλις προσπαθήσαμε να καταγράψουμε αυτή τη διαθεσιμότητα σπίτι από 80 έως 150 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά, διότι είναι η μέγιστη επιφάνεια ακινήτου που επιτρέπει το πρόγραμμα κατασκευής έως το 2007. Σήμερα κάποιος ψάξει να βρει ένα σπίτι

0: περιοχές του Δήμου των Αθηνών. Με κατοικίες 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα με τουλάχιστον 2 δωμάτια, ζητούμενη τιμή έως 300.000, αφήστε την εθιστημότητα στο 15,71% από το σύνολο των αναρτημένων αγγελιών κατοικιών στις συγκεκριμένες περιοχές. Αν πάμε σε σπίτια αξίας έως 250.000 ευρώ, η εθιστημότητα αγγίζει περίπου το 12% ενός 200.000 μόλις το 7,5. Εδώ να φέρουμε τη λέμαχη ότι ακόμα και αν δούμε αυτό το σπίτι, το 15% για 300.000, το 12% έως 250.000, θα δούμε ότι το 83% των ακινήτων είναι κατασκευής έως το 1980, δηλαδή τουλάχιστον 46 ετών σπίτια.
1: Μάλιστα.
0: Περιοχές νοτίου και βορείων προαστίων εξαιρούνται από το χάρτη και οι θεσιμότητες είναι κάτω από 8%, ακόμα και συζητούμενες τιμές έως 300.000. Σε δυτικά προάστια έως 300.000 είμαστε στο 17,98%, 250 στο 14%, Πειραιά στο 16,58%, εδώ βλέπω Πειραιά ότι καταγράφει πραγματικά αυτή την αύξηση που συζητάμε τα τελευταία 3 χρόνια διψήφια ποσοστά χρόνο με το χρόνο. Ανατολικά προάστια του Πειραιά έως 300.000 στο 17,89%, προάστια Πειραιά στο 17,82%, ενώ η περιοχή που καταγράφει τη ψηλή θεσιμότητα κινήτων 80-150 τετραγωνικά μέτρα κατασκευή στο 2007 με τουλάχιστον 2 δωμάτια και ζητούμενη τιμή 300.000 ευρώ είναι το υπόλοιπο της Αττικής με 45,5%. Ενώ η ψηλή θεσιμότητα καταγράφεται και σε ποσά έως 250.000 το 36,42% και έως 200.000 το 25,40%, που σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα καταγράφεται κυρίως στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Εκεί βλέπουμε ότι ένα στα δύο σπίτια είναι σπίτια τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 σύμφωνα με τις πεταχρητήρια και τις πεταγραφές που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Ενώ αναφέρουμε τη λέμαχη ότι τα σπίτια στις συγκεκριμένες περιοχές σε ποσοστό πάνω από 40% είναι κατασκευής μετά το 1991. Ενώ σπίτια το 2001 στο 2007 αποτελούν περίπου το 26,30% το διαθέσιμο ακίνητο, που σημαίνει αν θέλω ένα σπίτι νεότερο ηλικιακά, ένα σπίτι 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα και να δώσω 300 ή ακόμα και 250.000 ευρώ, ακόμα και 200.000 ευρώ, θα βρω σπίτι στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Περιοχές Δήμου Αθήνα, νότια προάστια, βόρεια προάστια και δυτικά δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Επομένως, εμείς χαρτογραφούμε τη διαθεσιμότητα σήμερα, έτσι ώστε όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα
1: να είμαστε έτοιμοι.
0: Αν επηρέασε ή όχι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμη μου. Θέμης Μπάκας. Καλή συνέχεια. Αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Συνεχίζεται η δράση για την πέμπτη αγωνιστική τη Super League. Χθες είχαμε τη λευκή σοπαλία στο ντέρμπι Θεσσαλονίκη Άρης Ηρακλής 0-0. Η Κηφισιά έφυγε με μεγάλο διπλό από την έδρα του Ατρόμητου με νίκη 2-1. Και σήμερα το πρώτο χρονικά παιχνίδι έχει σέντρα στις 5 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Στις 6 η ΑΕΚ φιλοξενείται από το Βόλο. Στις 7 ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Στις 7.30 η Καλαμάτα φιλοξενεί τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Παναθηναϊκό. Η Αυλαία κλείνει στις 9 με τον αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι έχουμε και μεγάλο ντέρμπι στην Λα Λίγκα, συγκεκριμένα στις 5 και 4 το κλασικό διαχρονικό μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Ρεάλ. Τη λέμε ότι σήμερα είχαμε και τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος στη Λίγκα του Nations League. Υπήρξαν έτσι κάποιες απουσίες, έχουμε και κάποια πρόσωπα που επιστρέφουν στη λίστα. Να πούμε ότι οι διεθνείς θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα και θα προπονηθούν στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ την Τετάρτη το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε προορισμό το Βελιγράδι. Ο Καρέσκης είναι κανονικά μέσα στις κλήσεις, είναι και σε καλή κατάσταση μετά από το πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει και μας είχε ανησυχήσει όλους. Ούτως ή άλλως αγωνίστηκε με την Dortmund και έτσι είναι στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς. Να πούμε ότι μέσα στα πλάνα είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος, που επιστρέφει, εξαργυρώνει τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΟΦΗ Ελλάδα και Ευρώπη. Από την άλλη, εκτός είναι ο Τάσος Μπακασέτας, ο Λάζαρος Ρώτα, όπου είχαμε και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ ότι αντιμετωπίζει κάποιον τραυματισμό, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι σοβαρός και θα απασχολήσει μακροπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά, έχει ανακληθεί η κλήση του στην Εθνική και έτσι δεν θα βρίσκεται καθόλου στην διάθεση του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας στο Nations League. Να πούμε ότι με τραυματισμούς είναι νοκάουτ και ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης. Χαράλαμπος Κοστούλας στις κλήσεις, ο οποίος χθες πάλι έκανε πράγματα και θαύματα με γκολ και ασίστ στον αγώνα της Brighton με τη Manchester United και φυσικά όπως αντιλαμβάνεσαι Τηλέμαχε, το όνομά του απασχολεί και εννοείται τον αποθεώνουν τα αγγλικά μέσα. Γενικότερα βλέπουμε τους Έλληνες που αγωνίζονται στην Premier League να τραβούν τα βλέμματα πάνω τους για τους πολύ καλούς λόγους. Και να πούμε ότι και μια αναφορά στα χθεσινά, ότι εν τέλει το πρώτο τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague κατέληξε σε μαδριλένικα χέρια, συγκεκριμένα στις Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ολυμπιακός, αν και ανταγωνιστικός σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, ιτήθηκε με 93-89 και επιστρέφει με άδεια χέρια από το Άμπου Ντάμπι, ενώ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος βάφτηκε πράσινη ελληνική μονομαχία Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ με νίκη 87-81 της ομάδας του Ομπράντοβιτς.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Σοφία Καραγασίδη για το πλήρες, έτσι, την πλήρη εικόνα της αθλητικής επικαιρότητας. Λοιπόν, έχουμε κάποια νεότερα για το θέμα της συμπλοκής για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που κατέληξε στο θάνατο του 82χρονου, κυρίες και κύριοι, το πρωί. Φέρεται να υπέστη ανακοπή και να μεταφέρθηκε επίσης και ο 76χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε τον 82χρονο, υπέστη ανακοπή και εκείνος έτσι, που του έδωσαν πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Το περιστατικό συνέβη το πρωί, κυρίες και κύριοι, για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη, για μια ξαπλώστρα η οποία έφτασε στο σημείο να οδηγήσει στο θάνατο ενός ανθρώπου, το 82χρονο. Κρατούνται ο 76χρονος φερόμενος ως δράστης και μια γυναίκα η οποία λέγεται ότι είναι 21 ετών. Πάμε να δούμε όμως και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας μετά του καιρού. Μαζί μας ο Γιάννης Σταματάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, καλή Κυριακή.
1: Επίσης. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, σήμερα ζεστούλα έχουμε.
3: Ζεστούλα έχουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα. Και κάποιες καταιγίδες έχουμε στην Δυτική Μακεδονία αυτή την ώρα και για τις επόμενες ώρες μέχρι τις πρώτες απογευματινές. Έχει σπίτι πριν που θα ξεκινήσουν. Αύριο βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σε όλο τον υπηρετικό κορμό της χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου. Μετά το μεσημέρι διαφέρονται κάποιες βροχούλες και στο νομό Αττικής. Αργά το βράδυ προς την Τρίτη. Θα παραμείνουν κάποιες βροχοπτώσεις στα ορεινά, θα απονήσουν του υπηρετικού κορμού της χώρας.
1: Σας κάνουμε, δεν ξέρω το αν έχετε hands-free, αλλά δεν σας ακούμε καλά. Μας ακούτε? Ναι, καλύτερα.
3: Ωραία. Και να πω ότι πάρα πολλοί κυρίες προσκλήσεις και καταγγείλες θα έχουμε την Τρίτη και την Τετάρτη. Ναι. Την Τρίτη ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Σποράδε, την Εύβοια, αλλά και τη Στερεά, αλλά και την Αττική.
1: Σε μεγάλο μέρος, εκτεταμένο
3: μέρος. Σε μεγάλο μέρος. Προσοχή χρειάζεται Ανατολική Θεσσαλία, ναι. Τη Σποράδε, το πρώτο δεύτερο πόδι τη Χαλκιδική και το Αγιώρος. Έντονες καταιγίδες και στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ θα επηρεαστεί και η Αττική με βροχοπτώσεις την Τρίτη επίσης προς τις προθανασάνιστες Τετάρτες.
1: Αυτές δεν είναι βροχοπτώσεις αστάθειας, είναι βροχοπτώσεις από κανονικά, από οργανωμένο σύστημα.
3: Οργανωμένο σύστημα, βροχές, καταιγίδες, πτώσεις θερμοκρασίας και δεν αποκλείται να χιονίσει και στον Όλυμπο, στην κορφή του Ολύμπου και στις κορφές του Εμάκταλαν και τα ορεινά του Γράμμου.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα εύχομαι. Και κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Φανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Αντωρινέος. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
7: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
9: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
10: Ετοιμάζονται τα κανάλια, ετοιμάζονται. Η Φέη Σκορδά βγάζει από τη φαρέτρα της Άσους.
11: Τρία ώρες εκπομπή το Σαββατοκύριακο θα έχει κακομοίρα.
10: Ναι.
11: Θα της μείνει γλώσσα στο χέρι. Θα ξεσαμαλιαστεί, δεν θα μπορεί να. Δηλαδή, πόσο θα αφιδατωθεί.
10: Λοιπόν,
11: δύσκολο πόστο.
10: Θα έχει, λέει, και, ναι, θα έχει λέει και τη βοήθεια δημοσιογράφων του καναλιού, όπως το Νίκο Ρογκάκο, για από ενημέρωση κλπ. Και θα πιάνει και οικονομικά θέματα.
11: Αμάν Παναγία μου, θα μας σώσει, θα μας σώσει, θα μας ενημερώσει.
10: Ο Ντόν Τζόουνς θα μας λέει για τα διάφορα, για τα χρηματιστήρια, για την Wall Street, για.
11: Θα γίνει μικρός αυτιάς.
10: Ακριβώς.
11: Θα βγαίνει και θα λέει για τη συνταξούλα.
10: Μικρός αυτιά.
11: Ο οποίος έκανε και επανάσταση από την τηλεόραση και επανάσταση του Αυτανίδη, λέγανε. Και έλεγε: τώρα θα δείτε και θα σας πω εγώ και τι θα γίνει και αυτά. Και έπαιρνε βάσει τον υπουργό. Όχι, θέλω υπουργέ. Θέλω υπουργέ τώρα, λέει, γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, λέει, δεν έχουν να πάρουν μία μπριτζόλα και μία φραντζόλα. Να μας πει αυτά. Και αφού έλεγε αυτό και τον καταχέριαζε τον υπουργό και μετά βάλαμε φυλάκια αυτά και εκείνο και τ' άλλο. Και μόλι θα τα πούμε, πάμε να πιούμε ένα ρουζάκι εδώ παρακατούλια.
10: Και όχι μόνο αυτό.
11: Φαινόταν, μωρέ, ότι
10: έλεγε ο συνταξιούχο. Η ναι, συνταξούλα, ναι, όλα σε ούλα, ναι, και ο Γεράκος ήταν με.
11: Έτσι.
10: Το χάιντε.
11: Σάτσα πολύ, σάτσα πολύ.
10: Ήταν σαν τη σοκολάτα, ρε παιδί μου, που σε γεμίζει έτσι και αισθάνεσαι. Τους γέμιζε το είναι του ο
11: ναι,
10: αυτιάς.
11: Ναι.
10: Γι' αυτό και βγήκε.
11: Ευρώ στην Ευρωβουλή.
10: Πολύ ψηλά.
11: Πολύ ψηλά.
10: Σταυρουδάκια. Μια χαρά δουλίτσα έκανε τόσα χρόνια.
11: Σταυρώστε τον στα χέρια σα, σηκώστε τον.
10: Τον σηκώσανε.
11: Λοιπόν, από την άλλη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, του συμπονώ. Ο Μέγαν και ο Χάρη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν, μου το πάσαν στον πόμο του στην Αγγλία και είχαν πάρει τα παιδιά του και τα είχαν γράψει σε ένα σχολείο. Τα πήραν ξαφνικά από το σχολείο αυτό και τα βάλανε σε ένα άλλο.
10: Γιατί δεν φτάνει τα λεφτά.
11: Παιδάκια, τα άλλα η μαμά του είναι βλαμμένη.
10: Ωραία. Μπούλινγκ λέγεται αυτό.
11: Ελπίζω να μην γίνεται κάτι.
10: Τι έγινε, μήπως ήταν ακριβά τα διδαχτρά.
11: Δεν ξέρω τα
10: άλλα. Ούτε να λάβει παρετούμια έχοντα.
11: Είναι και θέμα, λέει, ασφάλεια του Χάρη. Ο Χάρη δεν νιώθει ασφαλή. Νιώθει ότι πρέπει να έχει. Δεν του παρέχει το Υπουργείο Ασφάλεια. Μιλάνε με το Υπουργείο τώρα. Πήγε, μίλησε με το. Δεν ξέρω, μίλησε με τον πατέρα. Έστειλε μια επιστολή και είπε ότι νιώθουμε μια ανασφάλεια στην οικογένεια. Θέλουμε και εμεί να έχουμε κάποιον. Ένα bodyguard, ένα φουρό, έναν αστυνόμο, έναν πάνω στο αλογατάκι του κάτι. Να έχουμε τέλος πάντων να μας προσέχει και ήδη, λέει, το Υπουργείο εξετάζει, επανεξετάζει μάλλον το αίτημά του, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Παιδιά, εντάξει, τα κατοκαημένο και αυτό. Αυτός πρέπει να το φορεί κάποιος από την τρελή τη γυναίκα, το από ό,τι έχω καταλάβει, τη Μέγαν.
10: Ναι.
11: Παιδί, δεν την πάει μία ο κόσμος, έτσι.
10: Ο κόσμος είναι.
11: Εγώ στην αρχή θα το πω το
10: πιο. Σαν τη Βάσο του Μαζονάκη ένα πράγμα.
11: Εγώ θα την πω. Έλαντε.
10: Ήταν εκεί, έσφυγε τα ζώσια. Ήδη
11: βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο και θέλουν, ναι, να το ανοίξουν. Η αστυνομία εννοώ.
10: Και η οικογένεια δεν θέλει.
11: Δε θέλει. Γιατί σου λέει τώρα. Μου βρέθηκα για μια δίκη μέσα και έχουμε πανικόβλητη.
10: Άστο, λέει, έχει προσωπικά αντικείμενα.
11: Ναι, πάντως νομίζω ότι. Τελικά δεν ξέρω τι θα το ανοίξουν, δεν θα το ανοίξουν.
10: Η αστυνομία, μα θέλει, θα το ανοίξει.
11: Ναι.
10: Για να βρουν τεκμήρια, δεν ξέρω.
11: Όλοι είμαστε σκημένοι πάνω από αυτό το χρηματοκιβώτιο. Πάντως.
10: Να σου πω, πες ότι λένε ότι το ανοίγουμε.
11: Ναι.
10: Δεν θα είμαστε, παιδιά, γιατί αν το δείξει απευθείας live μία τηλεόραση αυτό.
11: Τι να δείξει απευθείαν το άνοιγμα.
10: Ναι, λέω.
11: Λέω.
10: Δεν θα ήθελες.
11: Να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, παιδιά, τώρα,
10: ναι,
11: να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
10: Ναι.
11: Αλλά αν το έδειχνε. Μη σου πω αν το έδειχνε τώρα, θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το δούμε με την ισχύα μας. Αλλά δεν είναι σωστό.
10: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία, αναζητώντας κάποια τεκμήρια ή να δει τι πραγματικά γίνεται, θα το ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να βρίσκονται μέσα πράγματα.
11: Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτή η γάκα είπε ότι. Γιατί, λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι, λέει. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι. Αυτή δεν έχει καταλάβει
10: τώρα,
11: τίποτα.
10: Τώρα,
11: να ψάξεις το AI να το ρωτήσεις. Βράψε στο AI. Έγινε αυτό, αυτό και αυτό και με έχουν εδώ πέρα με κάτι βραχιολάκια. Γιατί με ταλαιπωρούνε.
10: Τώρα απολογούνται, έτσι.
11: Ναι.
10: Α, να, εντάξει.
11: Έχουν βγει.
10: Τρίτο υπόγειο αριστερά.
11: Έχουν βγει πολλά πράγματα στη φορά.
10: Πράγματα, θάματα πηγαίνανε, λέει, για ασκήσει ομορφιά, για μανικιούρ, πεντικιούρ, με ζαμπλί. Τα πάντα κάνανε, τα πάντα όλα.
11: Και βγαίνει. Ένας λέει άνθρωπος είχε πάει και του είχε πει ότι τα δόντια του είναι τοξικά.
10: Α.
11: Και φοβήθηκα, λέει, πάρα πολύ.
10: Τι ήταν χαλασμένα τα δόντια του.
11: Είναι τοξικά, του είπε τα δόντια σου είναι τοξικά και η άβρα σου είναι κίτρινη. Διάβαζε και την άβρα αυτή.
10: Και από την άβρα.
11: Και οπότε τη είπε τέτοια άβρα είναι, τώρα θα δει πώ θα σπάρω. Και του έδωσε διάφορα. Του είπε ότι πρέπει να κάνει διάφορε θεραπείε, φαντάζομαι εγώ τώρα, των πολλών χιλιάδων ευρώ για να τοξοκινιάσουν τα δόντια του και η άβρα να αλλάξει, να πάρει ένα άλλο χρώμα.
10: Τι τσαρλατανιστά ντοκτόρικο ήταν αυτό. Έλα, έλα, έλα, πάρε. Πάρε νιάτα. Πάρε ομορφιά. Πάρε τι θέλεις. Καινούριο αίμα, πάρε. Φρασκαδούρα, πάρε. Πάρε και στον άλλο κόσμο που θα πας. Κυκλοφορούσε, λέει, αυτός, μαθαίνω, ως λιμοκοντόρο στο Κολωνάκι. Το έπαιζε ότι είναι και του Λίμπρο Ντόρο. Θα κάνεις ντόρο. Έπρεπε
11: ναι,
10: να του πούν όλοι αυτοί από το Λίμπρο Ντόρο.
11: Και φορούσε αυτό το ρολόι, λέει, των 200.000 ευρώ, το, πώς το λένε, το πατέκ κάτι. Και έλεγε σε δείπνη, ας πούμε, αυτό λέει, δεν είναι τίποτα, λέει. Του λέγανε ωραίο ρολόι και έλεγε αυτό, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, για μένα.
10: Σύγχναζε όλα τα ίνστέκια του Κολωνακίου. Καλά, αυτό δεν να μου πει, το να συχνάζει κάποιο τα ίνστέκια δεν είναι τίποτα. Αλλά,
11: ναι,
10: αλλά όλο αυτό, παιδιά, το προφίλ. Δηλαδή, τι να πω, σήμερα θέλω να μάθω τι είπαν στην απολογία του. Σήμερα μέχρι το αργά το απόγευμα θα ξέρουμε τι είδους βραχιολάκι θα φορέσουν. Θα είναι βραχιολάκι Κέσσαρης ή θα είναι βραχιολάκι αυτό το δύσκολο που λίγο σε στενεύει. Για να δούμε. Πάντως κόσμος και δουνιάς, παιδιά, πήγαινε εκεί. Δηλαδή έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο που λέει πήγαινα κι εγώ εκεί.
11: Καλά, και ο Πλεύρης είπε ότι είχα συμβουλευτεί τον κύριο... τον παθολόγο.
10: Μάλιστα.
11: Και εγώ, λέει, είχα πάει, λέει, και τον είχα συμβουλευτεί.
10: Βγήκε ο Πλεύρης και το έπεσε.
11: Μα όλοι τους ξέρανε, παιδί, με αυτούς τώρα.
10: Μη βγει κανένα ονοματάκι, γιατί τώρα, παιδιά.
11: Όλοι τους ξέρανε. Όταν λέει και όταν έλεγχος, λέει, έκρυβε. Διάβαζε τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει. Και όχι, έκρυβε, λέει, έκρυβε το μηχάνημα στο μπαλκόνι.
10: Α.
11: Τι είναι το πει το μηχάνη σκουμπί με την ΕΚΕΣ. Για να προλάβει να το κρύψει στο μπαλκόνι, ξέρει ότι θα έρθουνε.
10: Ναι.
11: Δεν προλαβαίνει δηλαδή να χτυπάει ο έλεγχος.
10: Έχω την εντύπωση ότι ένα μηχάνημα ήταν μόνιμα στο μπαλκόνι και έκανε ηλιοθεραπεία.
11: Αυτό δεν χαλάει, παιδιά. Εδώ πέρα εγώ ένα καναπέ έχω και φοβάμαι μη χαλάσει.
10: Βέβαια, όχι μόνο αυτό. Σου λέει ότι δεν επιτρέπεται, ότι έπρεπε να τηρούν κάποιους υγειονομικούς όρους, οι οποίοι δεν προϋποθέτουν το μηχάνημα να είναι μπαλκονάτο. Αλλά μπαλκόν. Έπαιρνε και τον αέρα του Κολωνακίου.
11: Και δεν είναι μόνο αυτό. Με ποια ειδικότητα και πώς μπορούσαν να έχουν αυτοί και να έχουν αποκτήσει αυτό το μηχάνημα.
10: Τι να πω.
11: Δεν πρέπει για να αποκτήσει ένα μηχάνημα ως γιατρός. Να ξέρεις να το χειρίζεσαι.
10: Παιδιά έχουν να βγουν πολλά. Έχουν ανοίξει στόματα πάντως.
11: Βέβαια, βέβαια.
10: Δριούς, πισούσεις. Γιατί δεν τα έλεγαν πριν αυτά, γιατί δεν τα έλεγαν.
11: Γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
10: Ο Μαζονάκης, λέει, δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε. Πήγαινε. Ήταν θαμώνας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Το οποίο μαθαίνω ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Παύλα Ινστιτούτο Παύλα Τσαρλατανιστάν θα άνοιγε, λέει, και παράρτημα σε διάφορα νησιά. Έλα να πάμε στο νησί.
11: Δεν είχε ήδη παράρτημα σε ένα νησί.
10: Όχι.
11: Ήταν δύο στο Κολωνάκι, όμως, διάβαζα εγώ, των ιδίων.
10: Ναι, το οποίο το είχαν μετατρέψει μάλλον σε αντιπροσωπεία για να φέρουν τα μηχανήματα.
11: Ναι.
10: Ήθελαν δηλαδή να τα στέλνουν και σε άλλους.
11: Μα παιδί μου, είχε διαφημιστεί το μηχάνημα αυτό και όλα αυτά που κάνει η κυρία αυτή. Η παρουσία, Άδωνη, Κικίλια, Πλεύρη κλπ. Κλπ. Δεν ήταν άγνωστο.
10: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι δροσελό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό μας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Πολύ ωραία, αλμυρά, λαχταριστά πιάτα, λαχταριστή πίτσα, Παναγία μου. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά στο Regency Casino Montparnasse, που αξίζει να πάμε μόνο με 19 ευρουλίνια το άτομο. Λοιπόν, κλείνουμε τραπέζι τώρα. Κρατήστε τον αριθμό, αξίζει πραγματικά να πάτε στο 210-242-1052. 210-242-1052. Να πούμε ότι εκεί θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε πολύ ωραία και θα αναπνεύσετε καθαρό αέρα γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσία.
11: Έγινε χαμός και την Αφροδίτη Μάνου, έτσι. Η οποία βγήκε και είπε ούτε που τον ήξερα, δεν ήξερα τη δουλειά του. Και
10: για
11: αυτό,
10: το Μαζονάκι.
11: Για το Μαζονάκι, ναι. Και τα χτυβρίζουν από κάτω κλπ. Και, και γράφει ένας, άσε μας, νεροχελώνα.
10: Νεροχελώνα. Τώρα να σου πω, ήταν πολύ άστοχο. Δηλαδή το timing
11: άσχετο,
10: ήταν...
11: άσχετο.
10: Τι της ήρθε?
11: Δηλαδή βγαίνει ο Ξαρχάκος και μιλάει με τα καλύτερα για τον Μαζονάκη και με τον ήξερε η Αφροδίτη Μάνου.
10: Έπαθε ποιότητα.
11: Τι της γράφουν εδώ μεταξύ? Άμα φύγεις εσύ από τη ζωή να δούμε αν θα πατήσει άνθρωπος.
10: Εκεί κολλάει στον άλλο κόσμο.
11: Μα
10: που θα
11: πάει. Μα τι ακριβώς.
10: Ε,
11: ναι.
10: Τι να πω. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα. Τα κακά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4, γιατί τα μάθατε, 2 με 4 είμαστε πια εδώ. Και ο καιρός, παιδιά, μοιάζει ότι θα βρέξει.
11: Ναι, θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο. Και έχει είχε πολύ αέρα το πρωί.
10: Τι θα έχει το Σαββατοκύριακο? Σκίστηκε
11: κι άλλη τέντα, σκίστηκε κι άλλο. Πάνω θα μείνει εκεί. Πόσο κάνουν τα υφάσματα των τεντάνων.
10: Τι ανάγκη την έχει τώρα, πέρασε η σεζόν.
11: Ναι, μέχρι την επόμενη. Παιδιά, ξέρετε πόσο κάνει να αλλάξει η υφάσμα σε τέντα, πάρα πολλά χρήματα.
10: Ναι.
11: Βέβαια.
10: Γιατί?
11: Γιατί εκεί, και το μεταξύ, εκεί που έχει σκιστεί, με να δεν ράβεται, γιατί μπορεί να ξυλωθεί σε σημείο που ράβεται.
10: Βάλτε ένα μπάλωμα από πάνω. Κάνε το.
11: Όχι, καλά, την αφήσω πάνω εκεί πέρα, θα μείνει πάνω και όλο το χειμώνα τώρα. Δεν έχω κάτι να προστατεύσω, εκεί δεν έχω φυτά, τελειώσαμε.

0: Πέμπτη.
1: Η ώρα είναι 3 και 4.
2: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. In the
5: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: Σήμερα πήγε στον Κορυδαλό, πήρε το δρόμο.
9: Ναι, και είναι, η κυρία Γάκα έχει μπει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.
8: Α, ωραία. Φρέ, καλό τα παιδιά, τραλαλα, τι έγινε.
9: Κάπου διάβασα, αλλά μπορεί να μην είδα καλά, να παίξα τα μάτια μου ότι κάποια στιγμή την είδε η Μουρτζούκου και της είπε καλώς την. Αλλά δεν νομίζω.
8: Και άλλη πισωπάτησε.
9: Δεν ξέρω. Αλλά την έχουν μόνη της τη Γάκα, διότι και για την προστασία της, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί οι κρατούμενες, λέει, εκφράζουν δυσφορία για τη συγκατοίκησή τους με την Γάκα. Γιατί είχαν εκτίμηση τον Γιώργο Μαστονάκη. Αν θυμάσαι, είχε επισκεφτεί τις φυλακές και είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες.
8: Παιδιά, πολύ έργο είχε κάνει φιλανθρωπικό, κοινωνικό, κοινωνική προσφορά.
9: Παιδιά,
8: ο Μαστονάκης.
9: Και συνέχεια κόσμος και λέει πόσο τον στήριξε. Και επώνυμοι και άνθρωποι της πλανητικότητας.
8: Και πόσα δεν ξέραμε.
9: Βέβαια.
8: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μάθατε τα νέα. 2 με 4 τα κακά κορίτσια στα παραπολιτικά. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Είσαι για ένα καινούριο αυτοκίνητο.
9: Είμαι.
8: Το Regency Casino Montparnasse μπορεί να στο δώσει, γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμη δύο Cherry Tingo 4 σε περιμένουν στο Regency Casino Montparnasse. Να πούμε ότι θα πάτε. Θα μπείτε στην κλήρωση για με το που πατάτε το πόδι σας για το αυτοκίνητο. Και επίσης να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, να μπείτε και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο και να κερδίσετε χρήματα αν παίξετε με σύνεση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
9: Λοιπόν, διάβασες μια ιστορία τώρα για να γελάσουμε και λίγο με μια χείρα
8: που είχε βαγούρα.
9: Που ένα τεχνό, μια 49 χρονών ανενότατα ήταν αυτή, η Μαριάν Φιλίππο,
8: η οποία είχε
9: ζητήσει ένα γόρι να τη συνοδεύσει σε ένα γκαλάμπερο που να πάει. Και έτσι φέρανε λοιπόν ένα συνοδό πολυτελείας που τον λέγανε Greg Stark. Δεν ξέρω αν είναι αυτό στη φωτογραφία. Αν είναι αυτό στη φωτογραφία, μου έχει φύγει το μάτι, έχει πάει απέναντι. Έχει κάνει γκέλ στον δύο, έχει ξαναμπεί τεστ του. Το συζητώ.
8: Επαγγελματία το παιδί.
9: Λοιπόν, και. Τη πούλησε έρωτα αυτό. Είπε πω, μα σε βλέπω και τρελαίνομαι. Και τη είπε ότι θέλω να μείνω μαζί σου. Θέλω να είναι κοντά σου να μείνω. Θέλω τα λεφτά σου να δίνω. Λοιπόν, και τη είπε ότι για να μείνουμε μαζί πρέπει, λέει, θα με κυνηγάει πάρα πολύ, λέει, το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Πρέπει να του δώσουμε, να του πληρώσουμε μία αποζημίωση 4,5-8, κάτι τέτοιο, 8 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να με απελευθερώσει και να είμαι μόνο δικό σου.
8: Είναι χαζή η ζωντοχείρα.
9: Εδώ η άλλη μίλαγε με τον τέτοιο, ναι, καλέ. Με τον ποδοσφαιριστή, πλάκα μας κάνεις.
8: Και
9: με τον Ρονάλντο.
8: Α, ναι,
9: ξέφαγε.
8: Εντάξει, μωρέ, μια γιαγιάκα
9: στα ελληνικά.
8: Μια γιαγιάκα του χωριού τώρα, όχι μια ζωντοχείρα 49 ετών που έχει μερικά εκατομμύρια.
9: Την ερωτεύτηκε και τη είπε ότι πρέπει να με απελευθερώσει από αυτό το πρακτορείο το οποίο μου πίνει το αίμα και με βάζει και όλα τα χέρια κουμπάρα αυτό το πολλόπιο κορμί. Οπότε αυτή τρελάθηκε από τη ζυγιά
8: τη. Συγγνώμη, αυτό ήταν επαγγελματία.
9: Ναι.
8: Α, American Gigolo.
9: Ναι, τρελάθηκε αυτή, λέει, από τη ζηλιά. Και είμαι σε θέλω μόνο δικό μου και μωρό μου, τη είπε αυτό και του έδωσε.
8: Α, επαγγελματία ο κύριο!
9: Και του έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ να ξεχρεώσει το. Ακόμα το ψάχνει.
8: Α.
9: Λοιπόν, να μην είστε πολύ λογό. Α, μέχρι να γίνει λοιπόν όλο αυτό, αυτή αγόρασε, έδωσε 14 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα εντυπωσιακό αρχοντικό Beaux Arts, το οποίο θεωρείται ιστορικό, για να στεγάσει τον έρωτά της με αυτόν.
8: Ναι.
9: 6 όροφοι, 1080 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια. Κελάρι κρασιών,
8: ναι.
9: Ασανσέρ επενδεδημένο με ξύλα.
8: Είναι ο χαζός αυτός πάντως που τα παρνήθηκε όλα αυτά.
9: Και πισίνα κρύας εμβάπτισης. Και σάουνα από ξύλο κέδρου.
8: Α, γιατί άμα δεν είναι από ξύλο κέδρου, το τικρό δεν θα μπορούσε να πάρει τον μπάνιο.
9: Και φανταζόταν αυτός, το φανταζόταν. Αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος.
8: Ναι. Χαζός είναι, μαζί της μια χαρά θα περνούσε.
9: Ναι, καλέ.
8: Και θα ήταν και φόρου ζωής. Ενώ τώρα τον ψάχνει το FBI. Και κάποια στιγμή θα τον βρει. Πού να πήγανε τα χρήματα.
9: Αυτή δεν είχε καταλάβει, λέει, ότι πρόκειται για υπηρεσία ανδρών συνοδών. Πάρα πολύ αργότερα.
8: Τι παιδιά, νόμιζε ότι είναι.
9: Δεν ξέρω τι νόμιζε, μόνο δεν ξέρω τι.
8: Παιδιά, από πού τον τσίμπησε.
9: Και εμάς μας αρέσουν τα τεκνά. Δεν λέω όχι, αλλά είμαστε λίγο προσεκτικές.
8: Και λίγο προσγειωμένες.
9: Και λίγο προσγειωμένες. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα ότι θα έρθει ένας δίμετρος κούκλος, Άδωνης, ένας Απόλλωνας με six pack, με γωνίες, τερματικά πηγούνια, βασίτρικα αστέρνα και αυτά. Θα γονατίσει και θα πει μωρό μου, εσένα ονειρευόμουν. Θα κοιτάξω πίσω μου καταρχήν να δω τι το λέει σε μένα.
8: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα με τους οφθαλμούς του.
9: Και με τους οφθαλμούς να έχει, όσο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι θα καταλάβει με την αφή. Λοιπόν, για όνομα του Θεού.
8: Μεγάλες, ξέρεις τι λένε για να το δικαιολογήσουν τον εαυτό του στον έρωτα. Ότι κλείνουν το φως και ότι το δεν πειράζει, όλα ίδια είναι.
9: Και μετά με ανοίγει, τι γίνεται.
8: Ανοίγει πολλή ώρα μετά, είναι η άλλη
9: μαγική.
8: Τώρα τι θες.
9: Ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω να ερωτευτείς ένα νέο άντρα ή ένας μεγάλος άντρας να ερωτευτεί μια νέα κοπέλα. Το καταλαβαίνω.
8: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος.
9: Ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, είναι τα νιάτα, σου δίνει αυτό, κολακεύεσαι από όλα. Αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνεί το κάτω όργανο με το πάνω. Να πεις δηλαδή να το εγκαλιάσει το ότι είσαι ερωτευμένη. Ερωτεύτηκες ένα νεαρό, αλλά.
8: Να ξέρει. Ήρεμα.
9: Να ξέρεις τι σου γίνεται.
8: Και επίσης να έχεις δώσει αλλού το πορτοφόλι και τις κάρτες.
9: Ναι, ή να έχεις κάνει μια θήκη ήδη και να την έχεις βάλει σε ένα υπόγειο και να έχει κάποιο άλλο το κλειδί. Αυτά.
8: Είναι το λεγόμενο το τεκνό μετά του ωφελήμου. Αχ. Λοιπόν,
9: κάποιος προτείνει αντί να, όχι, στο καζίνο να κλειδώνουν αυτοκίνητα που είναι πολύ ωραία ιδέα και παράλληλα κλειδώνουν, λέει, και 500 λίτρα βενζίνη.
8: Ωραίο!
9: Ωραία ιδέα!
8: Νομίζω ότι πέρσι παιδιά το έκαναν.
9: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε, παιδιά,
8: θα δίνει όλα.
9: Αν λέει δεν πέσουν οι τιμές, θα ταχθώ, λέει, υπέρ του πολίτη, θα γίνει χαμός.
8: Ωραία,
9: καλά,
8: μάνα
9: μιλάμε,
8: μου.
9: Τσουτσούρεψες. Τσουτσούριασα ολόκληρη, έτσι. Καλά, έχουμε να περάσουμε ένα χειμώνα.
8: Άκου, θα μαζευόμαστε, ναι. Παρεούλες,
9: ναι.
8: Θα
9: που,
8: τρώμε.
9: Παρεούλες που, γύρω από το μπαγκάλι.
8: Ακριβώς, ναι. Θα καίμε ό,τι έχουμε.
9: Τι ό,τι έχουμε.
8: Στο κέντρο του δωματίου. Ακριβώς.
9: Μας πει για κάτι ωραίες καρέκλες. Τι κρίμα να μην είχα τώρα λίγη, 2-3.
8: Ναι, θα τρώμε φασολάδα.
9: Ναι.
8: και θα ζεσθενόμαστε με το γνωστό ανθρώπινο τρόπο.
9: Παιδιά, πάντως, το μεταξύ των δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν τώρα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις. Έβλεπα κιόλας ότι το Πασόκ πήρε λίγο τα πάνω του. Δεν σου είπα, βρε, που το είδα το παλικάρι καλό ξυρισμένο, το είδα βουτυράτο, το είδα παφλαλιασμένο.
8: Λες να πήγε στη Γάκα
9: και
8: αυτός.
9: Είχε πει.
8: Λέει, ξέρεις ότι πάνε και πολιτικά προσώματα.
9: Ναι,
8: και ότι πάει και γνωστός υπουργός.
9: Καλοπλεύρη δεν βγήκε. Το είπε ότι εγώ δεν είχα επισκεφτεί το γιατρό, λέει, και με μέσωσε, λέει ο γιατρός.
8: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα.
9: Ναι.
8: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και εφοπλιστές.
9: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο παιδί μου, όλοι σου λέω, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει. Ευτυχώς το δίκαμε.
8: Εγώ κόντευα.
9: Ναι, σε είχαν ψήσει.
8: Δεν με είχαν ψήσει, μου είχε πει ένας γνωστός, διότι.
9: Για ποιο λόγο όμως, για να κάνεις τι εσύ.
8: Τίποτα, για να
9: σου διαβάσει την αύρα.
8: Σε τι κατάσταση είμαι γενικότερα.
9: Α. Αυτοί πλένανε και το έντερο. Κάνανε το λάστιχο.
8: Παιδιά, αυτό. Το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές κλινικές στα νότια προάστια που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις όλο.
9: Και έχουν βγει και διάφοροι γιατί που διαβάζω. Δεν ξέρω τι ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Ότι αυτό το πράγμα είναι σαν δώρο άδωρο. Δεν κάνει τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό διάβαζα από διάφορους γιατρούς στα social media. Γιατρούς όμως, έτσι. Δεν το ξέρω.
8: Εγώ
9: μία μία έξω συνάδελφος μας είπε ότι μία φίλη της για να το κάνει, γιατί σου λέει δεν έχω και να πληρώνω και που να τρέχω. Βγάζει, λέει, από το τηλέφωνο. Τι κάνει μια τηλεφωνική κλίση.
8: Και λέει, η κλίση σας προωθείται. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
9: Παιδιά,
8: αυτή με το Σολίνα, τι πλένει δηλαδή, την αιμορρόιδα.
9: Απόξου.
8: Μπιτέ κάνει.
9: Όταν όμως, ρε παιδί μου.
8: Μας
9: ναι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
8: Τι να πω.
9: Έχουμε,
8: παιδιά, δηλαδή είμαστε τελείως χώρα και τελαμπόγκο.
9: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εδώ το
8: πρόβλημα. Σήμερα άκουγα μια δημοσιογράφο που λέει ότι τα μηχανήματα δεν είναι δηλωμένα, που σημαίνει ότι δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η υπηρεσία στο ιατρείο.
9: Καλέ, ναι. Μα δεν βγήκαν.
8: Με τα σακούλια, λέει,
9: δεν βγήκαν τόσοι πελάτες και είπαν ότι είχα πάει και δεν πλήρωσα, δεν μου κόψαν απόδειξη. Και ήταν 300 ευρώ.
8: Η ΑΔΕ που είναι,
9: ξέρω,
8: που ψάχνει. Να γεμίσουν τα ταμεία. Ψάξε.
9: Και πολλά μηχανήματα μπορεί να ήταν και στο άλλο το ιατρείο που ξυλώθηκαν όλα μπαμ σε μία νύχτα.
8: Η γυναικολόγος που έμεινε ανεφιδικότητας. Γιατί υπήρχε, λέει, ταμπελίτσα που μετά εξαφανίστηκε. Τι έκανε ο Πιτούλης, τι έκανε ο Μπραντ Πιτούλης, τι έκανε.
9: Πήγε στο. Πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέα, πώς την λένε αυτή, ναι. Και φοράει στολή παραλλαγής.
8: Μεγάλη επιτυχία.
9: Στην αρχή λέει ότι τον βρήκε, ρε παιδί μου, και φοράει στολή παραλλαγής. Ωστόσο.
8: Έχει να κάνει με την ταινία.
9: Ναι, υποδίεται έναν πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων.
8: Καλά, και επειδή υποδίεται, δηλαδή, αν ο άλλο είναι σερβιτόρο στην ταινία, θα πάει ντυμένο γκαρσόνι.
9: Εντάξει, το ίδιο, βέβαια, σε κακομίριση
8: είναι.
9: Αυτή πάλι είναι η κυρά της λίμνης. Είναι ενημένη.
8: Μήπως δεν έχει ρουχαλάκια.
9: Όχι, ωραία.
8: Μήπως του τα έχει κρατήσει η παλιοτζολίνα.
9: Αυτός. Η Τζουλίνα. Δεν έχει να πάρει ρούχα ο τέτοιος. Ωραία είναι αυτή η γλυκιά, δεν λέω.
8: Είναι και λίγο χίπστερ αυτός. Η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτή κακόγουστη. Δεν θυμάσαι την άλλη που φορούσε στο τένις της Νταντέλες.
9: Δεν είναι κακόγουστη γενικά πάντως. Στο τένις κάτι την είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τένις. Φοράγε μια μπλούζα που δεν είχε καμία.
8: Σαν την είχαν φάει τα σκυλιά εντωμεταξύ.
9: Ναι, δεν είχε καμία δουλειά, ρε παιδί μου, η μπλούζα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, και είπε τένις, τι έγινε με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά που έχουν καλώσει το τίμηση γειτονιά.
8: Δάκωσαν κι άλλους, λέει, τα σκυλιά. Αυτά γιατί δεν τα μαζεύουνε.
9: Δεν ξέρω, παιδιά, και πρέπει να. Δηλαδή, ελπίζω να κάνουν μηνύσεις όσοι δαγκώθηκαν οι δαγκωμένοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
8: Έχεις καταλάβει ότι η μισή Ελλάδα συζητά για τα δαγκώματα των γιατρών και άλλη μισή για τα δαγκώματα των σκυλιών. Γενικά παίζει ένα δάγκωμα. Τώρα είναι οικονομικό δάγκωμα, είναι ουσιαστικό δάγκωμα. Ο ένας δαγκώνει τον άλλον.
9: Αυτό είναι κανονικό δάγκωμα. Τρία άτομα δάκωσαν, παιδί μου, στη Βάρη.
8: Άρα είναι τα σκυλιά.
9: Ναι.
8: Δεν ήταν και
9: για το δαγκόν είναι σκυλί. Αυτό το λένε οι εκπαιδευτές. Δεν φταίει το σκυλί. Φταίει το αφεντικό. Δηλαδή κάτι
8: έχει συμβεί. Είναι τα σκυλιά της μαμάς. Τσιτσιπά.
9: Ήταν αγριεμένα τα σκυλιά, λέει. Εν τω μεταξύ δεν τα κρατάνε αυτά τα σκυλιά με μελουρί. Ή αφού δαγκώνει το σκυλί σου και το ξέρει. Δεν πρέπει να του βάλει.
8: Έχω μια φίλη κοσμική κυρία του Κολονακή που λέει: το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ ζωντή και πάρα πολύ ευγενικό και δεν κάνει αυτά τα κακά πράγματα που κάνουν τα άλλα σκυλάκια. Λοιπόν, αυτό. Επειδή η κυρία είναι πολύ λουλού, περπατάει και χοροπηδάει και αυτά στους ρυθμούς της κυρίας.
9: Ναι.
8: Και προχθές βλέπει έναν και του βαράει μια δαγιά. Και λέει η κυρία, α, συγγνώμη, το σκυλάκι μου δεν έχει δαγκώσει ποτέ κανέναν. Για να δάγκωσε εσάς, κάτι κατάλαβε.
9: Αυτή τώρα, ας πούμε, είναι να της πάρεις και το σκύλο, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να τους φοράς, άμα ξέρεις ότι το σκύλι σου δαγκώνει, πρέπει να του φοράς φήμωτρο. Πώς έλεγε μια φίλη μου στο χωριό, μουστρούχα.
8: Έτσι τα λένε.
9: Ναι, για τα γαϊδουράκια το λέγανε.
8: Λοιπόν, αυτό το λένε και για τις γυναίκες που έχουν άσχημα δόντια.
9: Ότι έχουν πρέπει μουστρούχα.
8: Να πρέπει να τους βάλουν μουστρούχα να μην φέρουν τα δόντια.
9: Σιγά, μωρέ.
8: Ρατσισμός.
9: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν πάει να έχουν σκοτώσει, έχουν σκοτώσει και γάτα. Πας να το χαϊδέψεις και δαγκώνει και δαγκώσει χέρια. Θυμάστε την φορά που το είχε δέσει στο στήλο.
8: Πίτμπουλ είναι.
9: Δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι είναι ελικό. Νομίζω ότι είναι μελινουά, κάτι τέτοιο.
8: Παιδιά, να σας πω κάτι. Παίρνουν την προσωπικότητα του αφεντικού τους. Η μάνα Τσιτσιπά δεν είναι λίγο αγριοπή και αρχίζει και μιλάει με το γιο της και βρίζονται στα γήπεδα και γίνει χαμός. Δημιουργεί ένα εκνευρισμό.
9: Εν τω μεταξύ, άκου. Έχει γίνει και άλλη επίθεση το 2023, λέει, όταν ο εσκύλος πήδηξε το φράχτη του σπιτιού και επιτέθηκε σε ένα αγοράκι 13 ετών και το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και πόδια. Η δεύτερη έγινε που τη θυμόμαστε, νομίζω.
8: Ένα σκύλο.
9: Είχε βγει βόλτα και ήταν δεμένο σε ένα στήλο και πέρναγε δίπλα όσο το στήλο και του όρμηξε.
8: Και είπε η Τσιτσιπού ότι ήταν η αδερφή μου η Ρωσίδα που δεν ήξερε. Ναι. Και δεν ήξερε, δεν ρώταγε.
9: Είχαν κατασπαράξει και μία γάτα στην περιοχή.
8: Αυτά είναι σκυλιά δολοφόνοι. Συγγνώμη, δεν τα έχουν κλεισμένα κάπου.
9: Αυτό. Εντάξει, τώρα ότι το άλλο πήδηξε τη μάντρα, μου έχει τύχει και εμένα, το έχω ξαναπεί.
8: Παιδιά, καμιά φορά που, δηλαδή, που πουλάμε μαγιά, ενώ το σκυλί είναι πίσω από μάντρα.
9: Όχι, που έλεγε μαγιά ω δικό μου σκύλο εμένα. Εμένα είχα ένα τεργέ γουέστι, πολύ καλό το καλημέρα, απλά αυτά τα τεργέ γουέστι έχουν ένα θέμα. Νομίζουν ότι είναι πιτμπούλ, είναι μπερδεμένα. Νομίζω ότι είναι μεγάλα σκυλιά, έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και η ουρά είναι σαν σημαία. Και πηγαίνουν με την ουρά έτσι. Και όταν βλέπουν μεγάλο σκυλί, είναι και κομπλεξικά, αλλά δεν είναι τόσο μικρά σαν τα κανείς, είναι το μεγάλα. Είναι 12 κιλά, ας πούμε, 10. Λοιπόν, εμένα λοιπόν άκουγα εγώ ένα θηρίο από μέσα από μία πόρτα, να χάνω βου, Παναγία μου λέω, και έκανε και το δικό μου. Και του τι έλεγε. Και να του λέω, μη μιλάς, πάμε να. Και κάνει μία και παιδιά, μιλάμε για ψηλή μπορεί... μάντρα, παιδιά.
8: Πώς πέρασε ο σκύλος.
9: Και περνάει για να και πηδάει τη μάντρα ένα λυκόσκυλο και λέω, θα με πάρουν λωρίδες από εδώ πέρα. Και ήταν αυτή η κάδη που πες. Που είναι τα μπάζα και για πότε. Άγιο
8: είχε πράγμα πάνω.
9: Είχε κάτι κλαδιά και κάτι πέτρες, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Και ανεβαίνω.
8: Πώς ανέβηκες, αυτό δεν
9: είσαι καλά. Πώς ανέβηκα. Σε στήλο τη ΔΕΗ θα ανέβει.
8: Δεν ανεβαίνει. Δεν μπορεί. Δηλαδή,
9: δεν κατάλαβε.
8: Συγγνώμη.
9: Κινδύνευε η ζωή μου, έξτρελα.
8: Πώς πήδηξες εκεί
9: πέρα. Δεν ξέρω πώς πήδηξα.
8: Εσύ και ο Μανόλο. Τι έκανε επί κοντό αυτό. Τι λε καλέ.
9: Ανέβηκα για χαβαλέ, για πλάκα.
8: Ανέβηκε. Μετά κατέβηκες εύκολα.
9: Δεν θυμάμαι δηλαδή πως ανέβηκα, δεν με απασχόλησε καν αυτό, με απασχόλησε να σωθώ. Και ανεβαίνω και τραβάω και το σκύλο μου σαν λουκάνικο από τον ουρί πάνω. Και είναι ο σκύλος και μου γριλίζει γύρω-γύρω από αυτό. Και έχω πάρει από αυτά, γιατί είχαν, σου λέω, σκουπίδια, όχι σκουπίδια, μπάζα και κλαδιά. Και πήρα ένα κλαδί και ήμουνα με το κλαδί και έκανα έτσι του λύκου. Και φωνάζω. Βοήθεια! Εντάξει, δεν έχει γειτονιά. Η οποία ήταν τότε ψηλό νεόδημητη, δεν ήταν δηλαδή
8: πικροκατοικημένη.
9: Και να λέω βοήθεια! Είχα αφήσει το αμάξι με το μεταξύ, ήταν ωραία γειτονιά. Είναι ωραία γειτονιά. Είχα αφήσει το αμάξι μου μακριά να βορτάρω και κάπου αλλού να μην είμαι στη γειτονιά. Μην θέλω να κάνω και εκδρομή. Τρομάρα μου! Και μια κυρία που άπλωνε, κάτι τίναζε στο πίσω μπαλκόνι, με βλέπει και μου λέει: αχ, καλέ μου, λέει, έρχομαι να σα βοηθήσω. Και έρχεται λοιπόν, τη λέω: με τα αμάξι, δεν κατεβαίνω. Και έρχεται λοιπόν και λέει: αχ, καλέ! Είναι τόσο καλό σκυλάκι αυτό! Τζακ! Αυτό σκουνέλε την ουρά, την ήξερε την κυρία. Τζακ, που δεν ξέρω πώ να λέγανε τώρα, δεν μα νοιάζει. Τζακ, α πούμε.
8: Θα το ήξερε.
9: Λέει: Τζακ, κακό παιδί, κακό παιδί. Πήγαινε γρήγορα σπίτι σου και του κάνει
8: έτσι. Πήγαινε,
9: δηλαδή, κάνει τα χλάμια, ξαναμπαίνει μέσα και δεν μπορώ.
8: Πόση ώρα έκανε.
9: Δεν το πιστεύω να αυτό που συνέβη.
8: Πες μου, πόση ώρα έκανε να συνέλθει και τι έκανε όταν πήγε σπίτι σου.
9: Τίποτα δεν είναι. Εντάξει, με το που η γυναίκα είχε ένα smart, θα θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, και μου λέει: πάρα να φέρω το αυτοκίνητο και με έβαλε στο smart μαζί με το σκύλο εγώ αγκαλιά, το δικό μου, και με πήγε στο αμάξι μου να σηκωθώ να πάω σπίτι μου.
8: Καλά, ο σκύλος φοβήθηκε καθόλου.
9: Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Αυτό ήταν ικανό να σκοτωθεί για να δείξει ότι είναι μάγκα. Το ξέρω και σε άνθρωπο μου χτίζει αυτό, να ξέρει. Γενικά, έχω συναντήσει ανθρώπου τέτοιου που προκειμένου να δείξουν ότι είναι μάγκε μπορούν να κάνουν κακό στον εαυτό του. Ρε παιδί, με αυτό έχει πάθει ο σκύλο. Δεν χαμπάριαζε εκείνη, τον είχε αφρίσει.
8: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Το τηλεφωνό μου κολλάει συνέχεια. Κολλάει.
9: Πάρε και την εκκλησία. Έχουν διάφορε προσφορέ τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα.
8: Έχουν βγάλει το 17 τώρα το πρωί. Πήγα σε μια εταιρεία να πληρώσω το ρεύμα και λέει: έχουμε βγάλει 250 ευρώ φθηνότερο το 17 Pro. Με τη μεγαλύτερη μνήμη.
9: Δεν είναι και. Πώ λέγεται και το άλλο που έχουν βγάλει, τον Duo.
8: Τι είναι τον Duo.
9: Δεν έχει δει τον Duo, το άνθρωπο που ανοίγει να βλέπουμε τα χρέγια μα. Ωραία, όλα να γίνεται μικρό τάμπλετ.
8: Αυτό τι είναι, κινητό.
9: Ναι, κινητό είναι.
8: Σε ποιο μοντέλο τώρα, βγαίνει στο 18, βγαίνει
9: Apple
8: στο 18.
9: iPhone Duo λέγεται.
8: Ναι. Και είναι ποιο μοντέλο.
9: Δεν ξέρω, Duo λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο.
8: Καινούριο.
9: Ναι, είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone.
8: Πόσο
9: λέει.
8: Κάνει, πόσο κάνει.
9: Ένα δυομισάρι, δεν είναι τίποτα.
8: Τι?
9: Ναι, μωρέ, αφού είναι αναδιπλούμενο.
8: Και
9: το
8: ανοίγει
9: και είναι σαν να έχει ένα μικρό τάμπλετ.
8: Έχω αναδιπλωθεί εγώ ίδια που άκουσα την τιμή.
9: Γιατί έχει.
8: Για πείτε μας, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε φτηνά κινητά, πιο φτηνά, πιο φτηνά.
9: Πάρε κανένα μεταχειρισμένο κινητό.
8: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακοκοριτσάκια.
9: Έτσι λέγεται, δεν έχει. iPhone Duo. Δεν είναι μετά. Δεν είναι σειρά 17-18, είναι.
8: Τώρα
9: δική του κατηγορία. Ναι, καλέ.
8: Πόσο κάνει, είπαμε.
9: Σου είπα, γύρω στα 2.300.
8: Τι?
9: 400 ευρώ. Μόνο. Ναι. iPhone Duo. Τώρα το παρουσιάζω.
8: Θα μείνω με το μονό. Ας το διπλό.
9: Γιατί?
8: Εδώ το μονό και ζοριζόμαστε να το πάρουμε.
9: Ανοίγει αυτό, λέει έτσι. Τάκι γίνεται ένα τάμπλετ. Και βλέπεις και από εδώ και από εκεί. Και από εκεί
8: να
9: από εδώ.
8: Πήρα τέτοιο. Πήρα κομπιούτερ iPhone. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Να τα πάρω
9: καλή
8: όλα.
9: Καλά, δεν το προτείνω. Σου λέω ότι έχει βγει. Για να είσαι. Σε θέλω update.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό έχει βγει.
8: Κάνα παπούτσι και εγώ πρέπει να πάρω. Γιατί περισσότερο σε παπούτσι θα ήθελα να πάρω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
9: Και εγώ
8: τώρα.
9: Πρέπει να πάω να πάρω. Πώς το λένε, να πάρω ένα κινητό πάλι και διατηρήσει και εμένα.
8: Το καλοκαίρι είχε πάρει καινούριο κομπιούτερ. Δεν μας είπε στα νέα. Καλά. Τι έγινε.
9: Φτού.
8: Ήρθαν τα μηχανή.
9: Αυτό είναι πενιδομηχανή, δεν είναι κομπιούτερ. Έχει φώτα. Πράσινα, μπλε, ανάπτυξη.
8: Έλα, δίσκο το έχει κάνει.
9: Είναι και ωραία σχεδιασμένο, είναι διάφανο και βλέπεις και τα φώτα. Είναι για να παίζεις παιχνίδια. Δεν παίζω εγώ παιχνίδια, αλλά είναι για να παίζεις παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πανέμορφο.
8: Γρήγορο.
9: Πάρα πολύ γρήγορο. Το έχω βάλει και ανάποδα να μην βλέπω τα φώτα και ζαλίζομαι.
8: Τι εννοείς ανάποδα το έχεις βάλει.
9: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τη μεριά που είναι διάφανο για να βλέπεις τα φώτα, το έχω βγάλει όπως είναι πίσω από την οθόνη. Γιατί έχω βάλει χαμηλά την οθόνη, το έχω γυρίσει να είναι προς το παράθυρο τα φώτα. Όχι προς τη μούρη μου.
8: Δεν είχε το ίδιο χωρίς φως. Το ήθελες και εσύ με φώτο ρυθμικό.
9: Του είπα μη μου βάλετε φώτα.
8: Είναι ολέα.
9: Του είπα μη μου βάλετε φώτα. Κοίτα, απαλά φώτα έχουν βάλει πάντως.
8: Ναι, έπρεπε να πεις.
9: Έχουν βάλει κάτι ροζ. Κάτι ροζ απαλά.
8: Παστέλ. Πάνε με το τοίχο του δωματίου.
9: Όχι, παιδί μου, δεν
8: πρέπει να είναι ασορτή. Πρέπει να είναι όλα ασορτή.
9: Όχι, έχει κάτι ροζ, λίγο γαλάζιο, λίγο μέτα. Είναι του ύπνου. Σε χαλαρώνει. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορεί να βέρνει κανεί, πατά το κουμπί. Εν τω μεταξύ, είχα το παλιό, πάντα και στο κουμπί.
8: Και πέρα ανοίξει.
9: Όχι. Και πήγαινε, πήγαινε τουαλέτα, έπαιρνε τα δόντια, με φτιάχνα τα μαλλιά μου. Αυτά κάνει από πίσω. Πήγαινε, είχα φτιάξει καφέ, βάζα ζάχαρη από το γάλα και μετά όταν καθόμουν έκανε τετέρε για να άνοιγε η οθόνη. Και μετά είχε το. Πε το.
8: Γυρνούσε
9: εκεί πέρα το.
8: Γυρίζει το όγκρα.
9: Έτσι έκανα τεταρτάκι άνοιγε. Αυτό πατά το κουμπί και πήγα να κάνω. Γυρνάω για να πάω να κάνω καφέ την πρώτη μέρα που το πήρα και κάνει. Κύριε Παναγία μου, τρόπαξα. Άνοιξε τα δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σε μένα, στο ChatGPT, το Claude και το Gemini που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
8: Τώρα
9: και την αγορά αυτού του κομπιούτερ.
8: Και ενώ η Καραμιχαλού κατεβάζει τα ρολά εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών. Έλα,
9: έρεσε παιδιά, δεν χρειαζόμαστε υπνοτιστή εμείς. Μας έχουν υπνοτήσει όλοι οι πολιτικοί. Είμαστε σαν υπνοτισμένοι.
8: Άρε μάνα μου,
9: τάζουν, τι γίνεται. Τάζουν, τάζουν και υπνοτιζόμαστε και μετά πάμε και ψηφίζουμε. Είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι πάνω, είτε είναι κάτω.
8: Λοιπόν, λέγε. Έχουμε και ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό γιατί. Πού είναι το ηχητικό, πού είναι το ηχητικό.
9: Τι ηχητικό για τον.
8: Παιδιά, τι ήταν αυτό.
9: Ποιο,
8: τι
9: για τον. Είναι αυτό που... Η προθεραπευτή, λες το.
8: Δηλαδή, έχει. Αυτό ήταν το κλου στην ιστορία, έτσι.
9: Δεν σου πω κάτι, ύστερα από αυτά που έχουν βγει με τη γάκα.
8: Όλα είναι πιθανά.
9: Δεν με εντυπωσιάζει τίποτα.
8: Αχ, Θεέ μου.
9: Εν τω μεταξύ δεν λέει ούτε εκείνο ούτε εκείνη γιατί. Γιατί
8: έλα. Στάλθηκε, λέει, και είπε ο υπνοτιστή. Ότι όχι, όχι, όχι, δεν πέθανε. Είναι ζωντανός.
9: Μάλλον λέει, από ό,τι βλέπω.
8: Δεν είμαι γιατρός.
9: Όπως στη φωτογραφία λέει αυτή, είναι ο άνθρωπος, είναι ο Μαζονάκης ξαπλωμένος με μια κουβερτούλα από τη μέση και κάτω. Γιατί το κρατάνε ζεστό από ό,τι καταλαβαίνω. Με τα τέτοια, με τις πεταλούδες και στα δύο χέρια. Και τα μαλλιά του κλειστά. Πώς δεν κατάλαβε αυτός ότι μάλλον είναι ζωντανός. Παίζουμε εσύ.
8: Κάνει λέει υπνοθεραπεία, σε πάει σε άλλη ζωή, σε ταξιδεύει. Με τα φτερά του υπνοτιστή, βρε.
9: Σε πηγαίνει, λέει, στα παιδικά σου χρόνια, σε πηγαίνει αλλού. Σου λέει, μια κυρία λέει που είχε πάει εκεί, τη είχε πει που πέθανε ο πατέρα τη, τη είπε ο υπνοτιστή ότι μπορεί να έχει μετασαρκωθεί, λέει, μέθαθο.
8: Ποιο,
9: δηλαδή είναι δύο θένα, είμαι και ο μπαμπά μου και ο τέτοιο, βέβαια.
8: Α, ωραία. Μπορεί να μιλάς με τον εαυτό σου, έτσι, να κοιτιάσει τον καθρέφτη, να κάνει παρατηρήσει και τέτοια.
9: Ναι, και μιλά με τον μπαμπά σου, α πούμε. Όχι εσύ, έτσι τη είχε πει. Βέβαια μετά
8: κουκούτσα, έρχεται ο κύριος με την άσπρη μπλούζα μετά και σε μαζεύει.
9: Μετά από τη γάκα η αλήθεια είναι ότι είχε ραντεβού με τον υπνοτιστή ο Μαζονάκης.
8: Άρα τον προετοίμασε.
9: Και αυτό έχει αποδειχθεί από το ταξί που τον. Γιατί το ταξί του είχε πει ότι περίμενε με να τελειώσω από τη γάκα και μετά θέλω να με πάω στην Κηφισιά.
8: Παιδιά, αυτό είναι αστυνομική υπόθεση. Μιλάμε με πάρα πολλά πλοκάμια.
9: Καλά, αυτό θα γίνει σειρά.
8: Σίγουρα.
9: Η σειρά ή θα γίνει ντοκιμαντέρ τρελό. Που βλέπουμε ντοκιμαντέρ με διάφορα ατυχήματα, με φόνους, με τέτοια. Θα δούμε και αυτό.
0: Σαλάμ αλέχ. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
10: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού. Και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
0: Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
11: Κοιμάμαι.
0: Κοιμάσαι.
11: Κοιμάμαι.
0: Κοιμάσαι.
11: Κοιμάμαι.
10: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
11: Δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω.
10: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
0: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
11: Βρίσκομαι.
0: Τα βλέπεις.
11: Τα βλέπω.
0: Τι κάνουν.
11: Παίζουν τάβλη.
8: Παίζουν τάβλη. Ρένα Βλαχοπούλου, για να δεις βρε πόσο πιο μπροστά είναι ο ελληνικός κινηματογράφος.
9: Αυτό με το σύννεφο είχε πολύ πλάκα, διότι ήταν νομίζω με τη Βασιλιάδου ήταν με το σύννεφο. Που είτε έκανε τη Χαρτού. Όχι τη Χαρτού.
8: Με τη Βλαχοπούλου ήταν. Ή με τη Βασιλιάδου. Με τη Βλαχοπούλου. Ναι, και.
9: Και έλεγε, δώσε μου, δεν βλέπω, λέει, καλά, είναι ένα σύννεφο, βγάλε λέει, ένα εκατοστάρικο, δεν θυμάμαι τώρα τι είναι. Ένα εκατοστάρικο, λέει, και διώξε, λέει, το σύννεφο και ρίχτω, λέει, μέσα στο...
8: Έτσι έκανε ο υπνοτιστής, βγάλε ένα εκατοστάρικο, τι εκατοστάρικο.
9: Δεν ξέρουμε, ο υπνοτιστής βγήκε και είπε, παιδιά, εγώ, λέει, γιατρός δεν είμαι, ναι, να τα λέμε αυτά, εγώ, λέει, έχω σπουδάσει, λέει, υπνοθεραπεία. Υπνοτισμό, υπνοθεραπεία και ό,τι έχει να κάνει με τον ύπνο. Ναι. Όχι τον ύπνο όμως, πώς να κοιμηθείτε καλά. Πώς να σας υπνώσω και να μπορέσετε να λύσετε, λέει, θέματά σας.
8: Α.
9: Σε πάει στα παιδικά σου χρόνια που μπορεί η μαμά σου να σου είπε Δεν αξίζεις και να το κουβαλάς πάνω σου.
8: Και τι θα μου κάνεις, αξίζεις.
9: Να μην είναι καλά ο Βάλιος Λόρος. Μπορεί να σε πήγαινε σε προηγούμενη ζωή και βλέπεις εκεί πως ήσουνα και τι ήσουνα και γιατί έχεις έρθει στο σήμερα. Και σου έλεγε, λέει, αν έχεις μετασαρκωθεί, τι ήσουνα πριν.
8: Παιδιά, με φοβίζουν αυτά. Ανατρεχιάζω, δεν μπορώ.
9: Εγώ ξέρω άλλους που τα λένε αυτά χωρίς να σε υπνώσουν.
8: Τι.
9: Σου λένε ντάντζαλα μάντζαλα, μια ημερομηνία γέννης, κάνουν
8: και προθέσεις. Πιο φτηνά.
9: Δεν ξέρω
8: πολύ πιο φτηνά.
9: Δεν ξέρουμε τι συνεδρίες.
8: Καλέ, όλες οι συνεδρίες, λέει, μαζί η κυρία Γάκα που σου άλλαζε το αίμα, ο κύριος υπνοτιστής.
9: Α, μαζί ήταν πακέτο ήταν αυτό.
8: Μάλλον ήταν.
9: Δεν λεπακέ.
8: Ήταν λεπακέ, μάλλον ήταν εντύπη στολή νοικοκυρεύει.
9: Ναι.
8: Υπό την αιγίδα της κυρίας Γάκα. Στον άλλο κόσμο που θα πάει.
9: Μια άλλη δημοσιογράφος είπε ότι εγώ είχα πάει, λέει, παιδιά, λέει, και ο άνθρωπος είναι γραμματιζούμενος, είναι επιστήμονας, έχει ένα καταπληκτικό λόγο, με κοίμησε, λέει, καταλάβαινε τα πάντα, λέει, που γινόντουσαν γύρω μου. Απλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και με βοήθησε, λέει, πάρα πολύ αυτή η συνεδρία μαζί
8: σε
9: του.
8: Σε τι τη βοήθησε όμως?
9: Τη βοήθησε.
8: Έλυσε το πρόβλημα της δυσκυλιότητας.
9: Μπορεί αυτό.
8: Το στομάχι της του
9: δεν πας για τέτοια. Πας γιατί πέπει. Ρε παιδί μου, και λίγη μόρφωση δεν βλάπω.
8: Βάλε με στην τάξη.
9: Πας γιατί θες.
8: Κάνε η καφέ να μου τα πεις.
9: Καταρχήν, γιατί. Άκου να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί να πας σε ψυχολόγο, σου λέει, γιατί να πας σε ψυχολόγο, να φάω εγώ τα νιάτα μου στην καρέκλα του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου.
8: Καλά, δεν θα είναι καρέκλα, θα είναι κρεβάτι.
9: Ναι, χρόνια και ζαμάνια και θέλει αυτό διεργασία και αυτά. Ενώ τώρα σου λέει ο άλλο με έναν ύπνο,
8: ναι,
9: με μία τέτοια τόλισε, ξύπνησε και το έχει λύσει.
4: Παραπολιτικά 90,1.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα.
13: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από

0: που τσουγκρίζουν όλοι παρέα με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά. Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
0: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, έλα κοριτσάκι μου, έλα και έρχεται Παρασκευή. Ήρθε η Παρασκευή, τα μάθες τα νέα.
7: Ναι, καλωστή. Παρασκευούλα, δωστή.
6: Λοιπόν, ή θα είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω εγώ στην κυρία Γάκα να σε κάνει... Κουκλάκι σου
7: να μου κάνει πλασμαφαίρεση.
6: Να σου κάνει.
7: Βγήκε ο Πατούρης και έγραψε ένα στάτο. Ένα στάτο στο Facebook, δεν ξέρω τι άλλο social media. Και είπε: δέχομαι μια προσωπική επίθεση. Και είναι άδικο και θα σα εξηγήσει. Και το τι του γράφουν από
6: την καταρχήν.
7: Παιδιά, η κριτική. Η κριτική δεν είναι προσωπική επίθεση. Ο άνθρωπος αυτός έχει μια θέση.
6: Θεσμική.
7: Το να λες δηλαδή ότι εσύ τι έκανε όταν συνέβαιναν όλα αυτά δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι κριτική στην ιδιότητά του. Δεν τα έχουμε με τον Πατούλη. Με τον Πατούλη τα έχει η γυναίκα.
6: Ενάκι μου, σε βλέπω πολύ φορτσάτο. Πήγε στην κυρία Γάκα και σε έκανε κουκλάκι.
7: Κάτι ξέρει,
6: και
7: Γιάννη.
6: Σου δώσε ο Θοδωρόπουλος και βιταμίνες.
7: Αχ, κάτι ξέρει.
6: Πήγε και σε βλέπω το πες.
7: Θα σου πω, τι έκανα.
6: Τι έκανε.
7: Κάτι θα σου πω. Κάτι ξέρει άλλη που να κατεβαίνει, βρε κακομύρη. Η κυρία Μαρίνα γουρλού γουρλού.
6: Η κυρία Μαρίνα,
7: μιλάμε για την πρώην σύζυγο του Πατούλη που όταν είχε πει ότι δεν θα κατέβω πριν όλα αυτά, πριν συμβούν όλα αυτά, δεν θα κατέβω στις εκλογές, δεν θα κατέβω γενικότερα γιατί έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις είδαμε.
6: Πώς
7: εκπεραιώνεις, του γράψε που να κατέβεις, βρε κακομύρη.
6: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
7: Μπράβο, τη στηρίζουμε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, άκου να
6: τι
7: με ήβρε.
6: Να πα στην κυρία Γάκανα που είναι για πάντα νόσο.
7: Και να θέλουν να πάμε να τη βρω τώρα. Είναι κλειμένη στο Μπουντρούμι.
6: Θα πα στο Μπουντρούμι να κάνει ειδική θεραπεία. Είμαι σίγουρη.
7: Τη βάρκα το πείσαν, εντάξει, κάποιο έτσι λέει τηλεόραση. Τώρα θα αρχίσουν
6: να θέλουν. Θέλουν να βλέπει τι σε κάτσε.
7: Σιγά-σιγά θέλει και πικά που είναι τη μόδα τώρα να βλέπει. Καμιά Netflix.
6: Για πες, τι σε βρήκε.
7: Λοιπόν, το βράδυ λίγο πριν πάω να κοιμηθώ.
6: Τι είχε, σαν να μπουμπουλίασε.
7: Άκου, άκου να δεις. Με βλέπω στον καθρέφτη και λέω: Παναγία μου!
6: Εσύ είπες
7: έτσι, Χριστέ μου. Γιατί είμαι τόσο άσχημη αυτές τις μέρες. Τρόμαξα μόνη μου.
6: Πισωπάτησα
7: και λέω:
6: Μήπως ήταν οπτασία και δεν
7: ήρθε η ώρα, λέω, να κάνω κάτι συνδυαστικό στα μούτρα μου.
6: Εγώ νομίζω ότι σε έχουν επηρεάσει όλα αυτές τις θεραπείες που ακούω την κυρία Γάκα.
7: Όχι, παιδί μου, σαν σκοτεινιασμένη, σαν μπαμπαλιασμένη, κάτι με είχε βρει.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, και επειδή δεν ασχολούμαι, ό,τι μπουκάλι βρήκα, παιδιά, το χώσα στα μούτρα. Καταρχήν έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο πείσμα. Μετά ήθελα να κάνω ένα πέστο. Απολέπιση και δεν είχα για το πρόσωπο. Και λέω: δεν πειράζει, έχω ένα ωραίο αφρόλουτρο με απολέπιση. Το έφερα, το βάλα στα μούτρα μου. Πιο ωραίο, ήταν πιο απαλό. Ξαφνικά άρχισε να λάμπει η μούρη μου. Μετά τη έβαλα μια υβατική τη μούρη μου. Μετά πλήθηκα πρώτα, μετά ένα σαπούνι. Μετά έβαλα τόντερ, μετά έβαλα υβατική. Αυτά μην έχουν λήξει ώρα τα μπουκάλια.
6: Τέτοια έκανα. Τέτοια έκανε και η κυρία Γάκα.
7: Λύσαμε την Γάκα.
6: Και τον έστειλε.
7: Και μετά το βράδυ, και μετά λέω: πρέπει να βρω ένα προϊόν. Λοιπόν, είναι πολύ τη μόδα που διάβαζα, γιατί μελέτησα πάρα πολύ.
6: Yeah.
7: Πάρα πολύ. Δηλαδή,
6: έχω γνώση. Και εσύ από το Πανεπιστήμιο τη Χαβάη.
7: Από τη Χονολούλου. Θα σου πω τι έγινε με το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και είναι πολύ τη μόδα, λέει, το glass skin. Δηλαδή το δέρμα σου να είναι σαν γυαλί να λάμπει και να μυρίζει και να πάω.
6: Ούτε τα βασικά δεν κάνεις και εσύ θέλεις να πας στις μοδάτες.
7: Αυτό πιέζει. Λοιπόν, μόλις βλέπω τον glass skin. Θέλω κι εγώ, λέω, τέτοιο. Να είναι το δέρμα μου σαν γυαλί να κουπίζεις πάνω ποτήρι.
6: Την έγκρασε στη μούρη σου,
7: και
6: δηλαδή.
7: Και πήραμε μία κρέμα. Εντάξει, 10 ευρώ κάνει, βέβαια. Γράφανε από κάτω αυτά. 110 θετικά σχόλια. Της ξυπνάει το πρωί η άλλη και είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.

0: Βλέπει τη Μούρτ και τη λένε όλοι καλέ, τι κούκλα είσαι εσύ και τέτοια. Λέω κάτσε από εδώ και 10 ευρώ είναι. Το πολύ πολύ να πετάξαμε 10 ευρώ. Τόσα έχουμε πετάξει.
1: Ναι.
0: Και. Γιατί περιμένουν να έρθει. Και θα σου πω. Αλλά με βλέπει ότι είμαι λίγο πιο φωτεινή σήμερα. Γιατί έκανα...
1: Ναι, γιατί έχει μακιγιαριστεί.
0: Όχι, έβαλα και, μια βιταμίνη C η οποία αυτή χαλάει, λέει οξυδόνητα. Εγώ την έχω στη μούρη μου.
1: Περίμενε, τι χαλάει και από πότε την έχει.
0: Δεν είναι πολύ καιρό, μα την είχαν στείλει.
1: Α, ναι. Ωραία. Αλλά την είχα... Α, ξέρω, αμπουλέ.
0: Αμπούλα.
1: Ωραία.
0: Αλλά, την είχα σκοτεινά. Γιατί αυτό θέλει σκοτεινά. Αυτό η βιταμίνη C θέλει να είναι σε σκοτεινό ράφι. Γι' αυτό και είναι το μπουκάλι μελί, γιατί με το φως οξυδώνεται. Τα έχω μάθει αυτά. Μ' αρέσει που τα μαθαίνω και δεν κάνω και τίποτα. Και λέω, φέρει και μία αμπούλα, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Εγώ,
0: και
1: εγώ έβαλα χθες αμπούλα, δεν ήταν μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, δεν τη βλέπουμε μία μέρα. Αυτό το κάνουμε άλλη μέρα, άλλη δουλειά δεν έχω. Εγώ
1: έβαλα πρώτη. Και δεύτερη μέρα σήμερα και έβαλα και πολύ ωραίες κρέμες, βέβαια.
0: Εγώ πήρα και μία λευκαντική να φύγει κάτι μια πανάδα γεροντίστικη που έχω βγάλει εδώ πέρα.
1: Στο πρόσωπο, στο σώμα έκανε κάτι.
0: Στο σώμα έχω πάρει μία κρέμα υβατική. Παύθινη, πολύ γνωστή μάρκα, την έχουμε ξαναπεί, η οποία έχει μέσα και ουρία.
1: Ουρία?
0: Ναι, όταν έχει κρέμα η υδατική για το σώμα, λέμε ουρία, πραγματικά το μαλακώνει.
1: Αυτό ανεβάζει την ουρία.
0: Όχι. Και έβαλα, τι να σου πω, όπου υπήρχε κορμί και γωνία και ό,τι θες, έβαλα παντού. Σαν να δομέσω ποντικό ήμουνα, βέβαια, είναι λιπαρή. Μετά καθόμουν με τα πόδια ανοιχτά, έτσι, να στεγνώσω.
1: Έτσι, σε τέτοια θέση.
0: Σε μία θέση τέτοια, γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ λιπαρή. Αλλά ξύπνησα το πρωί και ήμουνα σαν μπεμπέ, σαν μπεμπέ λιλί.
1: Να σου πω κάτι, να μετά από όλα αυτά, πραγματικά πρέπει να βάλουμε το χθεσινό ηχητικό,
0: ναι.
1: Το οποίο ταιριάζει απόλυτα στις συνταγές ομορφιάς που ακολουθείς. Νομίζω ότι σε έχει επηρεάσει το ζεύγος Θοδωρόπουλου.
0: Ενδέχεται.
1: Γάκα.
2: Σαλάμ αλέχ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
3: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
2: Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
4: Το είπαμε, κοιμάμαι.
3: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
4: Δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
3: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
2: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
4: Βρίσκομαι.
2: Τα βλέπεις.
4: Τα βλέπω.
2: Τι κάνουν.
4: Παίζουν τάβλη.
0: Ο γιατρός είπε...
1: Πες μου άλλα για σένα.
0: Της Παρασκευής το γάλα, τελειώσαμε.
1: Σε βλέπω μια κουκλίτσα ζωγραφιστή, είσαι για τα MTV.
0: Άχου να πεις κάτι άλλο, να σου πω...
1: Είσαι για τα Awards.
0: Να σου πω τι άλλο με ύβρε.
1: Επειδή, σε βρήκε και άλλο.
0: Έχει θολώσει το κεφάλι. Δηλαδή αυτές τις μέρες δεν συνεννοούμε. Είναι θαύμα που συνεννοούμαστε εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει που θέλει να πάρει και το χαρτί της, λες και έχει άλλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς έκανε η τέτοια στα φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να βλέπεις.
1: Πόσο έλεγε.
0: Έχει θολώσει το κεφάλι.
1: Πόσο χρόνο
0: είσαι. Και η Μίλε θα παίξει πάλι ράμικα, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο τονώνει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολύ
1: πρέπει
0: ωραίο.
1: Να έχει εγκέφαλο για να τον
0: δει. Σταμάτα. Λοιπόν, παιδιά.
1: Τι, έπαθες.
0: Δεν έπαιζα με την ταχύτητα και με τη ζέση που παίζω εγώ και του σκίζω όλου. Ήμουνα μιλάμε σαν χαμένη.
1: Βασικά πράγματα. Όταν πηγαίνει από το ένα δωμάτιο του σπιτιού στο άλλο.
0: Θυμάμαι γιατί πήγα.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δεν σου έχει τύχει να με θυμάσαι γιατί
0: πήγες. Πάλι μου έχει τύχει, αλλά μου τυχαίνει μια φορά το τρίμηνο. Αυτό με ανησυχεί.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι που βάζω τα πράγματά μου, θυμάμαι που παρκάρω, τα έχω τσεκάρει
1: πόσο
0: αυτά.
1: Γνωνίσαι,
0: ξέρω πόσο χρόνο είμαι, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, αυτό θα ήθελα να το ξεχάσω, η αλήθεια είναι. Πόσα χρωστάω.
1: Θυμάσαι και αυτό.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Αυτό είναι.
1: Άρα,
0: ο μεγάλο καημό.
1: Και υποστρες.
0: Ναι. Όλα τα θυμάμαι αυτά. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου, κάτι στο Χρήστο, έτσι. Και λέω ρε, εσύ να βάλουμε το τραγούδι τη. Στο τραγούδι το τη, εκεί που ψάχνω την καλλιτέχνη, δεν μπορώ να πω. Πότε γεννήθηκε, αν φοράει βρακή. Ποιον είχε πάντα αυτή την ταινία, είχε παίξει, λέω ένα παράδειγμα. Που είχε κάνει μια φωτογράφηση στο τάδε περιοδικό και δεν μπορώ να ξέρω όλα τα περιφερειακά και δεν μπορώ να εστιάσω το όνομά τη. Και μπορεί αφού τελειώσει η εκπομπή. Έτσι.
1: Να το θυμηθείς.
0: Ναι, εμείς ας πούμε να έχουμε πει κάτι, αλλά μην καταφέραμε να πούμε την είδηση και να φύγω και να εκεί που οδηγώ και σκέφτομαι άλλα.
1: Έτσι,
0: να μου έρθει το όνομα και λέω τώρα ήρθες.

0: ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σχεδόν 4 λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Ευαγγελής Κιούσης, είναι η εκπομπή Μότερον Ταξιδεύοντας. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και σήμερα απέναντι μου στη ρυθμίση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα RGNA μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr. Σε αυτή την τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση θα βρείτε και όλες τις εκπομπές του σταθμού on demand, δηλαδή μεταχρονολογημένα, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να τις ακούσετε. Ενώ εκτός Αττικής, οι συναδελφοί μου στους περιφερειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών στέλνουν τον ήχο στους δικούς τους ακροατές.

αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο που ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, αποφασίσαμε ότι το Μότορα Ταξιδεύοντας θα έχει διαφορετικά φορμάτ, όχι πάντα μια εκπομπή με καλεσμένο. Γι' αυτό και σας περιμένουν εκπλήξεις τις επόμενες εβδομάδες. Ξεκινώντας από σήμερα, σε αυτές τις 10 ραδιοφωνικές περιόδους από το 2017 και μετά, εδώ στους 90,1, θα είναι η πρώτη φορά που το Μότορα Ταξιδεύοντας θα αναφερθεί σε μία πόλη, σε έναν προορισμό, χωρίς καλεσμένο. Στο πλαίσιο των αλλαγών που σας είπα νωρίτερα. Ο σημερινός προορισμός μας είναι η Βαρκελόνη, για μια σειρά από λόγους που θα καταλάβετε. Να σας πω αρχικά ότι δεν είναι η αγαπημένη μου ισπανική πόλη, όπως έλεγα και τις προηγούμενες εβδομάδες, η αγαπημένη μου πόλη στην Ισπανία είναι μακράν η Μαδρίτη. Ωστόσο η εκπομπή δεν γίνεται για μένα, γίνεται για τους ακροατές της. Και η Βαρκελόνη είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δημοφιλής στο ελληνικό κοινό. Για μια σειρά από λόγους. Ανάμεσα στους οποίους υπάρχει και ο εξής. Νομίζω, είμαι σίγουρος, απλώς δεν έχω τα στοιχεία για να το τεκμηριώσω, ενώ τα αριθμητικά στοιχεία, ότι είναι η πόλη προορισμός με τους περισσότερους φοιτητές, Έλληνες φοιτητές Εράσμους στην Ισπανία. Ένας άλλος πολύ ωραίος λόγος, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια για να αναφερθούμε σήμερα στη Βαρκελόνη, είναι το γεγονός ότι αυτή τη χρονιά, το 2026, η Βαρκελόνη είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της αρχιτεκτονικής. Φανταστείτε, παγκόσμια πρωτεύουσα αρχιτεκτονικής. Όσο και να μην ασχολείστε με την τέχνη, όσο και αν δεν σας αγγίζει η αρχιτεκτονική, μια βόλτα στην Βαρκελόνη, με τα πόδια ασφαλώς, γιατί η Βαρκελόνη είναι έτσι δομημένη και σχεδιασμένη, ώστε να περπατιέτε και όχι να κινείται κάποιος με το αυτοκίνητο σε αυτή. Πιστέψτε με ότι θα σας γοητεύσει, ακόμη και αν βρεθείτε εκεί, όσες μέρες και αν βρεθείτε, ακόμη και αν δεν επιλέξετε κανένα μουσείο για να επισκεφτείτε, οι συνεχείς βόλτες στους δρόμους της πραγματικά θα σας γοητεύσουν. Ξεκινώ με 2-3 tips τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα γνωρίζετε για οποιαδήποτε πόλη στον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη. Διευκρινίζοντας ότι εγώ τη Βαρκελόνη την επισκέπτομαι τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για ιδιωτικούς ή για επαγγελματικούς λόγους, άρα στα τελευταία 35 χρόνια έχω πάει τουλάχιστον 35 φορές. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να ταξιδέψουν με group και άνθρωποι που επιλέγουν να ταξιδέψουν μόνοι τους. Οπότε, επιλέγοντας κάποιος την λύση του group, προφανώς και τα έχει όλα έτοιμα. Αν και δεν είναι η δική μου αγαπημένη συνήθεια αυτή, ουσιαστικά αναγνωρίζω το πόσο βολικό είναι κάποιος να έχει κάνει ένα πρόγραμμα για σένα και εσύ απλώς να πρέπει να τα ακολουθήσεις. Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε τη Βαρκελόνη ή να ταξιδέψετε ιδιωτικά χωρίς group σε οποιοδήποτε προορισμό, προτείνω το εξής. Θα επιλέξετε είτε μια πολύ πρωινή πτήση για να κερδίσετε τη μέρα, είτε μια πολύ βραδινή πτήση ώστε φτάνοντας στον προορισμό σας ως κατάλημα να επιλέξετε ένα ξενοδοχείο αεροδρομίου. Πάλι θα κερδίσετε την επόμενη μέρα ξεκινώντας νωρίς. Συνήθως τα καταλήμματα στο αεροδρόμιο, σε κάθε αεροδρόμιο, είναι πολύ ποιοτικά και σχετικά φθηνά ή φθηνότερα αν οι κρατήσεις γίνουν νωρίς. Τα αεροδρόμια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και το Ελευθέριος Βενιζέλος, συνδέονται με τα κέντρα των πόλεων συνήθως μέσω μετρό, άρα δεν θα έχετε τον πονοκέφαλο πώς θα φύγω εγώ το πρωί από το ξενοδοχείο του αεροδρομίου για να βρεθώ στο κέντρο της πόλης και να κάνω το πρόγραμμά μου. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε σε οποιαδήποτε πόλη και μάλιστα στην Βαρκελόνη υπάρχουν κάποια πράγματα πολύ ιδιαίτερα.
δεν θα προσπαθήσετε να την διανύσετε με το αυτοκίνητο. Υπάρχουν τόσα πολλά μέρη, τόσα πολλά τοπόσημα, όπως το ιστορικό κέντρο, η γειτονιά Μπόρν, η Ράμπλα προφανώς, το μεγαλύτερο μέρος του Εισάμπλε. Η γειτονιά Ελ Ραβάλ, αλλά όχι μόνο αυτά. Ακόμη και στην παραλία μπορείτε να φτάσετε με τα πόδια, να απολαύσετε την πόλη, να τη ζήσετε περπατώντας ανάμεσα στους κατοίκους της. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να νοικιάσετε αυτοκίνητο για να μετακινήσετε μέσα στην πόλη. Μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για να κάνετε εκδρομές εκτός Βαρκελόνης. Επίσης, αυτή είναι μια πόλη που ζητά αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή στα προσωπικά σας αντικείμενα. Δεν είναι η μόνη, σε όλες τις πόλεις του κόσμου πρέπει να είμαστε έτσι, αλλά η Βαρκελόνη τα τελευταία αρκετά χρόνια μαστίζεται από υπερτουρισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί η εγκληματικότητα εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι αυξημένη. Οι ίδιοι οι Ισπανοί λένε ότι δεν θα αφήσεις το κινητό σου τηλέφωνο πάνω στο τραπέζι για να πάρεις τον κατάλογο του καταστήματος στον οποίο βρίσκεσαι για να τον δεις. Δεν θα το έχεις στην πίσω τσέπη, το κινητό εννοώ, και γενικώς στην τσάντα, το backpack, καλό είναι να το έχεις μπροστά και όχι πίσω. Σε αυτές τις πολυσύχναστες πόλεις οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της Βαρκελόνης, και το λέω εδώ πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι ότι δεν επιτρέπεται να πίνετε, να καταναλώνουμε, για να το πω έτσι σε πρώτο πληθυντικό, αλκοόλ στο δρόμο. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου, δεν σας λέω καλό θα ήταν. Η Δημοτική Αρχή της Βαρκελόνης ανακοινώνει ότι η κατανάλωση αλκοόλ στο δρόμο απαγορεύεται και η πώληση αλκοόλ έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Δεν επιτρέπεται επίσης η αγορά ποτών από πλανόδιους πολιτές. Θα τους δείτε αυτούς τους πλανόδιους πολιτές κυρίως στην παραλία της Βαρκελόνης. Υπάρχουν πολλοί πλανόδιοι πολιτές εκεί, όχι μόνο για αλκοόλ, για γλυκά, ακόμη και για πετσέτες θαλάσσης, τις οποίες εσείς θα αγοράσετε διότι πήγατε απροετοίμαστο στην παραλία. Είπατε ότι θα ήθελα πολύ να καθίσω εδώ, οπότε εκεί θα σας δώσουν τη λύση. Αυτές μπορείτε να τις αγοράσετε, το αλκοόλ όχι. Ένα ακόμη πράγμα που δεν επιτρέπεται στη Βαρκελόνη και προκαλεί μεγάλη έκπληξη σε εμάς τους Έλληνες, το κάπνισμα στην παραλία απαγορεύεται. Και για να μην γίνω έτσι ιδιαίτερα κακός, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Τη Βαρκελόνη την αφορά πολύ, διότι έχει πάρα πολλά αξιοθέατα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, όσες μέρες και αν έχετε επιλέξει να βρεθείτε σε αυτή την πόλη, να προσπαθήσετε να στριμώξετε πολλά αξιοθέατα μαζί. Δεν θα περάσετε καλά, δεν θα ξεκουραστείτε.

Καταλήγοντας, είναι μια υπέροχη πόλη, αλλά στα πολυσύχναστα σημεία της πρέπει να έχετε την ίδια προσοχή που θα είχατε σε οποιαδήποτε μεγάλη ευρωπαϊκή μητρόπολη, ειδικά στα προσωπικά σας αντικείμενα.

αυτά για αρχή. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το οποίο θα ακολουθήσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται τώρα, θα σας τεκμηριώσω με στοιχεία γιατί η Βαρκελόνη άξιζε να είναι παγκόσμια πρωτεύουσα αρχιτεκτονικής το 2026, για να μην σας πω ότι θα μπορούσε να είναι στο Διηνεκές η παγκόσμια πρωτεύουσα αρχιτεκτονικής.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή. Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Επανειλημμικό η Μότρο είναι ταξιδεύοντα στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ταξιδεύοντα με τα δικά μου μάτια στην Βαρκελόνη, μια πόλη εξαιρετικά, πώς να το πω τώρα, ενδιαφέρουσα θα το πω. Σας έλεγα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα αρχιτεκτονικής για το 2026. Μιλώντας για αρχιτεκτονική στην Ισπανία, το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό είναι αυτό του Γκαουντί. Δεν σημαίνει αυτό ότι η Βαρκελόνη είναι ο Γκαουντί, αλλά αν όμως δεν μιλήσεις γι' αυτόν, σημαίνει ότι δεν έχεις πάει στην πόλη ή κι αν έχεις πάει δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται. Πολλοί για παράδειγμα μιλούν για τη Σαγράδα Φαμίλια, ένα αρχιτεκτόνυμα, ένας ναός κυρίως της αρχιτεκτονικής. Βάζουν πάντοτε δίπλα στο όνομα του Γκαουντί. Εγώ θα σας έλεγα ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό δημιούργημά του είναι το Πάρκο Γκουέλ. Είναι σε ένα λόφο, το λόφο El Carmel, θα το πω. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά συμπλέγματα στη Νότια Ευρώπη και ο Γκαουντί, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το σχεδίαζε 5 χρόνια, από το 1900 έως το 1904. Αν έχετε ακούσει ποτέ τον όρο Art Nouveau, μακριά από τη Γαλλία, αυτό το πάρκο είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τάσης. Σπηλιές, καμάρες, ανατολίτικο look. Ο Γκαουντί είχε πολύ έντονες επιρροές από την Ανατολή. Ασφαλώς η αγαπημένη του Δράκη, η Οβελίσκη. Μιλώντας για δράκους και σαύρες σε αγάλματα, θα δείτε σχεδόν σε κάθε σημείο της πόλης. Μιλώντας για τον Γκαουντί, πέρα από το Πάρκο Γκουέλ και τη Σαγράδα Φαμίλια, ασφαλώς και είναι τουριστικός προορισμός αξιοθέατο, θα έλεγα εγώ, το σπίτι που έζησε ο Ισπανός έως το 1926. Αν το 1900 σας φαίνεται πολύ πίσω, σας ακούγεται πολύ πίσω τη χρονιά που ξεκίνησε το σχεδιασμό του πάρκου Γκουέλ, θέλω να σας πω ότι τη Σαγράδα Φαμίλια την είχε ξεκινήσει το 1882 και ακόμη δεν έχει τελειώσει ως έργο. Αν ρωτήσετε δηλαδή τους Ισπανούς, θα σας πούν ότι αυτό που είναι πολύ γοητευτικό είναι ότι δεν υπάρχει τελεία σε αυτό το έργο.

Εν κατακλείδη για το Γκάουντι, υπήρξε ένας αρχιτέκτονας ο οποίος δεν ήθελε απλώς να δημιουργεί κτίρια που θα τραβούν το ενδιαφέρον. Είχε πολύ πολύ έντονη σχέση με τη φύση. Ο ίδιος είχε παραδειχθεί ότι αυτό που ήθελε πάνω απ' όλα είναι να δώσει στους συμπολίτες του, στους συμπατριώτες του, στους επισκέπτες της Ισπανίας μια διαφορετική οπτική για το χώρο στον οποίο ζουν και κινούνται.

τεράστιο όνομα ασφαλώς δίπλα σε αυτό του Γκαουντί, με διαφορετική ωστόσο φόρτιση, είναι προφανώς αυτό του Πάμπλο Πικάσο. Θα μου πείτε, δεν μας λες τίποτα καινούριο. Προφανώς και δεν σας λέω κάτι καινούριο. Δεν χρειάζεται να έχεις επισκεφθεί την Ισπανία για να καταλάβεις τι σημαίνει Πάμπλο Πικάσο. Αν όμως επισκεφτείτε τη Βαρκελόνη, τι θα καταλάβετε? Θα δείτε βασικά τον Πικάσο πριν γίνει ο Πικάσο που εμείς γνωρίζουμε στην Ελλάδα και αλλού. Ο πιο εύκολος, πιο σύντομος τρόπος είναι να επισκεφτείτε το μόνιμο μουσείο, το Μουσείο Πικάσο. Είναι αυτό που το ίδιο το μουσείο λέει, ότι εδώ δεν θα γνωρίσετε το μύθο, αλλά τη διαδρομή μέχρι το μύθο.

Και για να είμαστε και έτσι εξαιρετικά επίκαιροι, θέλω να σας πω ότι από τις 20 Νοεμβρίου και μετά στο Μουσείο Πικάσο υπάρχει μια ειδική έκθεση η οποία επιγράφεται Πικάσο και αρχιτεκτονική. Τι άλλο θα ήταν τώρα. Αυτή τη χρονιά όλα γύρω από την αρχιτεκτονική γυρίζουν.

Προφανώς όλο το χρόνο το Μουσείο Πικάσο έχει θεματικές εκθέσεις και έχει και τις μόνιμες συλλογές του καλλιτέχνη. Ένας άλλος εξίσου γνωστός, μη θεωρήστε τον προσπερνώ έτσι εύκολα τον Πικάσο, ωστόσο ο χρόνος κυλά αμήλικτα, οπότε θα πρέπει να προλάβω να σας πω 5-6 πράγματα που θα ήθελα να δείτε αν βρεθείτε σε αυτήν την πόλη. Υπάρχει ένας ακόμη σπουδαίος καλλιτέχνης, καταλανός και αυτός, ακούει το όνομα Ζωάν Μιρό, όχι Χουάν Μιρό, Ζωάν Μιρό. Για εκείνον δεν υπάρχει μουσείο, υπάρχει ίδρυμα στο Μοντζουίκ, μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα γειτονιά της Βαρκελόνης. Πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης, αν δεν τον γνωρίζετε ή αν απλώς τον έχετε ακούσει, σας προτρέπω στο διαδίκτυο να τον αναζητήσετε για να δείτε έργα του. Είμαι βέβαιος ότι κάπου τα έχετε δει. Είναι αυτό που λέμε ότι βλέπουμε έργα ενός ανθρώπου και δεν μπορούμε ποτέ να συνδέσουμε το έργο με το όνομα. Αυτή την περίοδο στο Ίδρυμα Ζωάν Μιρό υπάρχει η συλλογή Ζωάν Μιρό Κύκλη.

Και στην άλλη άκρη, γιατί ο Μυρό είναι πολύ έγχρωμος καλλιτέχνης, τα έργα του σφίζουν από χρώμα και γεωμετρικές, έτσι, πώς να το πω, αποτυπώσεις. Στην άλλη άκρη λοιπόν του Μυρό βρίσκεται ο Τάπιες, ένας άλλος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει μουσείο, το Μουσείο Τάπιες. Όταν λέω έχει, εννοώ ότι είναι αφιερωμένο ένα μουσείο σε εκείνον και το έργο του. Αν πάτε σε αυτό το μουσείο θα δείτε την άλλη πλευρά της πόλης, η οποία σπανίως αποτυπώνεται σε φωτογραφίες και εικόνες. Ποια είναι η άλλη πλευρά? Η σκοτεινή πλευρά της Βαρκελόνης. Τι σημαίνει σκοτεινή πλευρά στη Βαρκελόνη? Ο πόλεμος, η δικτατορία, η απώλεια, οι μνήμες του πληθυσμού εκεί. Και βέβαια η καταλανική ταυτότητα. Εδώ μια παρένθεση ανοίγω. Για να μην το βαρύνουμε πολύ, αν μπορείτε, επιλέξτε ένα ξενοδοχείο στη γραμμή της παραλίας. Είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα αυτή η παραλία. Αφενός θα έχετε θέα στη θάλασσα και αυτό είναι πάντα αναζωογονητικό. Αφετέρου, καθώς θα επιδιώκετε να βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τελικά όταν θα καταλήξετε στη θάλασσα ή όταν θα ξυπνήσετε το πρωί και θα δείτε τη θάλασσα, αυτό θα σας αναζωογονήσει.

μιλώντας για μουσεία και ιδρύματα, μετά το Μυρό και τον Τάπιες, θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί κάποιος το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελόνης για να δει έτσι το πιο αστικό πρόσωπο της πόλης, αστικό καλλιτεχνικά εννοώ. Αυτό σε συνδυασμό με το κέντρο σύγχρονου πολιτισμού της πόλης. Αυτό δεν είναι μουσείο. Αυτό φιλοξενεί εκθέσεις όπως αυτή που υπάρχει αυτή την περίοδο, νομίζω μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, που επιγράφεται «Η λατρεία της ομορφιάς», για να καταλάβετε με τι ασχολούνται. Γενικώς η Βαρκελόνη είναι μια πόλη η οποία ενδιαφέρεται το ίδιο όμως και για το παρελθόν της και για το μέλλον της και για το μέλλον των πόλεων, των αστικών κέντρων συνολικά στον κόσμο. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Θα είναι τεράστια παράληψη να μην περπατήσετε στην γοτθική συνοικία της πόλης. Προφανώς παλαιά κτίρια, προφανώς μικρότεροι δρόμοι, τα μπαλκόνια μερικά εκατοστά πάνω από το κεφάλι σας. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Ιστορίας της Βαρκελόνης, το οποίο θα μου πείτε όλα τα μουσεία ιστορίας σε όλο τον κόσμο κάτι δείχνουν. Ελάτε όμως που η Βαρκελόνη είναι μια πόλη η οποία είναι πάνω από μια άλλη πόλη. Και το Μουσείο Ιστορίας της πόλης το δείχνει αυτό. Γιατί το λέω, βρίσκεστε μέσα στο μουσείο και από κάτω, αν δεν το γνωρίζετε ήδη, θα αντιληφθείτε εκεί ότι υπάρχει μια ρωμαϊκή πόλη. Σε κάποια σημεία της, κάπου είναι επισκέψιμη. Εκεί περπατώντας, αν χρησιμοποιείτε GPS στο κινητό, θα σας συμβούλευα να βάλετε ως προορισμό ένα εστιατόριο το οποίο δεν αξίζει να το επισκεφθείτε μόνο ή τουλάχιστον όχι γι' αυτό, για να φάτε σε αυτό. Υπάρχουν πολύ ωραιότερα στη Βαρκελόνη και εγώ αποφεύγω πάρα πολύ να προτείνω τόπους είτε για να μείνει κάποιος ενώ ξενοδοχεία είτε εστιατόρια για να φάει κάποιος. Λέγεται La Taxidermista. Είναι πολύ περίεργο το όνομά του, θα μου πείτε, αλλά και πολύ εύκολο για εμάς τους Έλληνες. Γιατί το λέω? Το λέω γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δείτε το εστιατόριο από το οποίο κάποτε θρυλείται ότι ο Σαλβαντόρ Νταλί αγόρασε, έτσι ακριβώς όπως το ακούτε, αγόρασε 200.000 μυρμήγκια. Η κυρία Αγγελάκη και εγώ μαζί της αναρωτιόμαστε τι θα τα κάνει ή μάλλον τι τα έκανε τότε τα 200.000 μυρμήγκια. Αλλά Νταλί ήταν, το έργο του έχει δείξει ότι δεν υπήρχε μια προφανής εξήγηση για όλα.

Σας μίλησα λίγο νωρίτερα για το διάσημο πεζόδρομο της Βαρκελόνης. Νομίζω ότι είναι από τους διασημότερους σε όλο τον κόσμο η περίφημη La Rambla. Εκεί βρίσκεται και η διάσημη αγορά, υπαίθρια και στεγασμένη σε κάποια σημεία της αγορά με το όνομα Λαμποκερία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο στην Βαρκελόνη που λειτουργεί από το 13ο αιώνα. Βέβαια, αυτό που θα δείτε εσείς σήμερα ουσιαστικά διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι το πιο hot γαστρονομικό σημείο της Βαρκελόνης. Εδώ οι περισσότεροι διάσημοι σεφ είτε έχουν μαγειρέψει, είτε μπορεί να κυκλοφορήσουν, αν κάποιος μπορεί να τους αναγνωρίσει, ανάμεσα στο πλήθος, αναζητώντας πρώτες ύλες. Θα μου πείτε, αυτό το έχεις διαβάσει ταξιδιωτικό οδηγό? Θα σας πω όχι. Το έχω ακούσει από τους ίδιους τους εμπόρους εκεί, οι οποίοι, ξέρετε, δημιουργούν και το μύθο τους.

Υπάρχουν δύο γειτονιά στην Βαρκελόνη που ανέφερα τα ονόματα τους νωρίτερα. Είναι βέβαιο ότι αν έχετε έναν άνθρωπο εκεί και μπορείτε να τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι πρέπει να τις δείτε απαραίτητα. Όπως περπατάτε στην Ράμπλα, στον πεζόδρομο που σας έλεγα νωρίτερα, με κατεύθυνση προς το λιμάνι όμως, θυμηθείτε το αυτό, στη δεξιά πλευρά υπάρχει η γειτονιά που ονομάζεται El Raval. Εδώ βρίσκεται το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για το οποίο σας μιλούσα πριν. Αυτή είναι η γειτονιά που έδωσε το όνομά της για να καταλάβετε πώς λειτουργούν στην Ισπανία στο μικρότερο αμυγός ηλεκτρικό μοντέλο της Κούπρα. Κρατήστε το, δεν είναι διαφήμιση για το αυτοκίνητο. Είναι μια τάση που έχει η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία να δίνει σπουδαία ονόματα σε μοντέλα της. Η ΣΕΑΤ, ας πούμε, είχε την Ίμπιζα και το Τολέδο. Και την Κόρδοβα, όπως σωστά παρατηρεί εδώ η κυρία Αγγελάκη. Αυτή η γειτονιά λοιπόν, το Εραβάλ, είναι μια πολύ περίεργη, ιδιαίτερη διαδρομή, σαν λαβύρινθος είναι βασικά. Αν είστε φαν της μουσικής και του βινιλίου, εδώ θα βρείτε δισκοπολία, στα οποία προφανώς και υπάρχουν βινίλια, που δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι στην Ελλάδα θα μπορέσετε να τα βρείτε. Γιατί το λέω, γιατί είναι προορισμός για τους φίλους του βινιλίου αυτή η γειτονιά.

αυτή τη γειτονιά είναι το παλαιό Γκουέλ που σας έλεγα νωρίτερα. Αν ήταν στο στούντιο μαζί μου ο φίλος μου Γιάννης Ζουμπουλάκης, συναδελφός μου στην εφημερίδα Το Βήμα, κριτικός κινηματογράφου, θέλω να ελπίζω ότι θα συζητήσουμε μαζί του μια από τις επόμενες εβδομάδες, τώρα που επέστρεψα από τις Κάνες και το φεστιβάλ. Θα μου έλεγε αυτό το περίφημο ότι, ξέρεις, εκεί, σε αυτή τη γειτονιά, υπάρχει ένα σημείο που χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό στην ταινία Επάγγελμα Ρεπόρτερ του Αντωνιόνι.

τώρα, πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή σήμερα, θα σας πω ότι θα φύγουμε από το Λεραβάλ και θα πάμε στην γειτονιά που λέγεται Μπόρν, και αυτό είναι ένα όνομα που χρησιμοποιείται για μοντέλο της Κούπρα, αλλά σημαίνει πολύ περισσότερα, τα οποία θα σας πω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική

0: Από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
3: Παραπολιτικά 90,1.

επιστρέψαμε. Είμαι εκπομπή Μότορα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Το ημερολόγιο δείχνει 20 Σεπτεμβρίου. Και εμείς ταξιδεύουμε νοερά στη Βαρκελόνη, εκεί όπου έχουν ταξιδέψει εκατομμύρια Έλληνες, είμαι βέβαιος, και θα ταξιδέψουν ακόμη περισσότεροι.

Μιλούσαμε νωρίτερα για την γοτθική συνοικία και το Λεραβάλ. Τώρα θα πάμε στο Μπόρν. Εδώ είναι μια από τις πιο δημιουργικές, αν όχι η πιο δημιουργική γωνιά αυτής της πόλης. Δεν νομίζω, εξαιρώντας ίσως το Παρίσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πόλη που σε τόσο λίγα τετραγωνικά έχει τόσες πολλές γκαλερί. Μικρές, έτσι, διότι εκεί υπάρχει ένας συνδυασμός γκαλερί και design shop, αυτό που λέμε ότι βλέπεις μικρά, πολύ μικρά καταστήματα δημιουργών, οι οποίοι αφενός δημιουργούν, αφετέρου διαθέτουν τις δημιουργίες τους, όχι φθηνά. Είναι και μια γειτονιά των Μπόρν για νυχτερινή ζωή, αν και έχει ζωή όλη την ημέρα, τα μπαρ και τα εστιατόρια αποκτούν άλλο χρώμα όταν πέφτει ο ήλιος. Ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μια παλιά αγορά έχει μετατραπεί στην πορεία των δεκαετιών σε πολιτιστικό χώρο είναι το Μπόρν.

στο Born και στο El Raval θα έχετε την ευκαιρία όχι μόνο εκεί, αλλά κυρίως εκεί, να φάτε καταλανικά, όχι ισπανικά. Θα μου πείτε είναι διαφορετικό, θα σας πω ότι είναι αυθεντικό. Αυτό το ψωμί με την ντομάτα, ας πούμε, που σερβίρεται παντού στην Ισπανία, εκεί έχει μια άλλη γεύση. Επιστρέφοντας σε αυτά που σας έλεγα νωρίτερα ως συμβουλές και tips για ταξίδι στη Βαρκελόνη και αλλού, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ταξιδιωτών και τουριστών. Κάποιοι διαθέτουν πολλά χρήματα για τα καταλήμματά τους, κάποιοι άλλοι είναι πιο γαστρονομικοί τύποι και θέλουν να φάνε καλά ασχέτως του που μένουν. Η Βαρκελόνη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πόλης με εξαιρετικό street food. Υπάρχουν παντού τάπας, πολύ κρασί, πολύ καλό κρασί. Να, ένας ακόμη λόγος για να μην οδηγήσετε μέσα στην πόλη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να οδηγήσετε, θα κάνετε τα πάντα με τα πόδια. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ είμαι του Αλμυρού, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι η κρέμα καταλάνα και διαφορετική είναι από την κρέμ μπριλέ. Και αν υπάρχει ένα γλυκό που πρέπει να φας, αυτό θα είναι η κρέμα καταλάνα. Φανταστείτε ότι σερβίρουν κρέμα καταλάνα στην Αθήνα, δεν θα τη φάτε στη Βαρκελόνη.

Να, η κυρία Αγγελάκη άκουσε ότι εγώ είμαι τύπος του αλμυρού και ζήτησε να της πω ένα αλμυρό φαγητό το οποίο στην καταλανική κουζίνα είναι διάσημο. Θα σας το πω, αλλά δεν το αγγίζω καν, διότι εγώ δεν είμαι τύπος των θαλασσινών. Είναι η παραδοσιακή ψαρόσουπα των Καταλανών. Φανταστείτε ότι είναι το πιο φτωχό πιάτο που θα μπορούσε κάποτε να φας στη Βαρκελόνη, γιατί το δημιούργησαν ουσιαστικά οι ψαράδες από τα υπολείμματα όσων έμεναν στα δίχτυα τους και δεν μπορούσαν να τα διαθέσουν αλλού.

Θα μου πείτε εντάξει, ψαρόσουπα είναι, τι να μας πει. Υπάρχει ένα μυστικό. Το μυστικό αυτό σε αυτή την ψαρόσουπα λέγεται πικάντα. Αυτοί το προσθέτουν στο τέλος. Και τι είναι? Είναι ένα μείγμα από καβουρδισμένο αμύγδαλο, σκόρδο μαϊντανό και τηγανιτό ψωμί. Όλο αυτό το χτυπάνε στο γουδί. Όλο αυτό που μένει στο γουδί το ρίχνουν μέσα στην ψαρόσουπα. Η ψαρόσουπα, ναι, κύριε Αγγελάκη, ωραίο ακούγεται. Ωραίο είναι, πράγματι, ωραίο ακούγεται, για μένα δεν με αφορά. Αυτό είναι που κάνει την ψαρόσουπα τους πηχτή. Και όχι, όπως λέμε εμείς βελουτέ, εκεί είναι πιο πηχτή ακόμα. Ωραία, και καθώς η σημερινή εκπομπή τελειώνει, θέλω να σας πω ότι βρέξει, χιονίσει. Λίγο πριν το σούρουπο θα πρέπει να καταλήξετε στην παραλία της Βαρκελόνης, στην Μπαρσελονέτα. Σας πρότεινα νωρίτερα να επιλέξετε ένα ξενοδοχείο για να μένετε εκεί. Δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε αυτό το πολύ ωραίο, πολύ πολυτελές ξενοδοχείο που το σχήμα του είναι σαν πανί. Αλλά θα περάσετε απίστευτα ωραία στην παραλία της Βαρκελόνης, πάρα πολλές ώρες από το απόγευμα και μετά. Είναι το πιο χαρακτηριστικό σημείο της πόλης για να αντιληφθείτε πώς οι Ολυμπιακοί αγώνες μετά το 92 μεταμόρφωσαν τη Βαρκελόνη. Μεταμόρφωσαν διάφορα σημεία της πόλης, αλλά κυρίως την ακτογραμμή της. Τι απέφυγα να σας πω? Απέφυγα να σας δώσω συμβουλές για shopping και ψώνια, προφανώς γίνονται παντού. Αν όμως θέλετε να το κάνετε, δίσκοι, βιβλία και αντικείμενα design. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που θα σας πρότεινα να δείτε. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό απόγευμα να έχετε, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ. Όπως ευχαριστώ και τον Θανάση Βούτσινο για αυτές τις υπέροχες μουσικές. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε αύριο Δευτέρα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησε μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο, Χριστίνα Αγγελάκη στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας. Και έχω απέναντί μου μια πολύ αγαπημένη μου κυρία, η οποία φροντίζει αυτό που έχει πάρει στα χέρια της και που είναι η μεγάλη περιουσία, η μουσική του πατέρα της, που τη νιώθουμε σαν περιουσία όλων μας, η περιουσία του Μίκη Θοδωράκη, φροντίζει η Μαργαρίτα που είναι απέναντί μου να είναι πάντα ανοιχτή σε όλους, να έχουμε πρόσβαση, να την ακούμε ξανά και ξανά και ξανά και σε νέες εκτελέσεις και... Βέβαια, να τη θυμόμαστε και να θυμόμαστε πόσο μεγάλος ήταν ο Μίκης. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες, Μαργαρίτα μου.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Είναι δεύτερη φορά που έρχομαι.
0: Καλώς όρισες και πολύ χαίρομαι που σε έχω εδώ. Και πραγματικά αισθάνομαι ότι αυτό που κάνεις σε σχέση με το έργο του Μίκη είναι, δίνει ακριβώς αυτή την εξωστρέφεια που ο Μίκης την είχε στο αίμα του. Την ήθελε.
1: Έτσι με έμαθε
0: κιόλας. Ο Μίκης ήθελε να τραγουδιέται.
1: Παντού και πάντα.
0: Ναι. Και αυτό κάνεις.
1: Ναι.
0: Σέβεσαι τη μνήμη του δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν αυτοί που μένουν πίσω.
1: Ναι.
0: Να σέβονται τη βούληση αυτού που έχει φύγει. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είτε η βούληση είναι προς τη μία κατεύθυνση, είτε είναι προς την άλλη. Τι ετοιμάζετε τώρα? Ετοιμάζετε κάτι πολύ ωραίο στο Λυκαβητό.
1: Ναι, την ερχόμενη Τρίτη, 22 ναι. Σεπτεμβρίου, μια μεγάλη συναυλία με τον Θοδωρή Φέρη,
0: ναι,
1: την Κλαβδία και τον Άγγελο Θεοδωράκη το γιο μου, μια μεγάλη λαϊκή συναυλία με έναν λαϊκό τραγουδιστή ο οποίος είναι λαοφιλής
0: και λαϊκός τραγουδιστής ο Φέρης.
1: Ακριβώς.
0: Υπό αυτή την έννοια είναι και ο Φέρης και η Κλαβδία, η οποία έρχεται από το ένα πρόσωπο που πήγε στη Eurovision, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι ότι θα ακούσεις σε τραγούδια του Θοδωράκη. Είναι κόντρα ρόλος, θα πω.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύεις, για
1: όχι,
0: πες.
1: Όχι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας μου τη δεκαετία του 60 διάλεξε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, τον Στέλιο Καζαντζίδη, την Πόλη Πάνου, τον Γαβαλά, την Γιώτα Λίδια, δηλαδή τους πολύ μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές που άκουγε ο λαός.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, απλώς στα αυτιά τα δικά μας, αυτοί έχουν πάρει πλέον τη θέση των κλασικών. Κατάλαβες. Αλλά έχεις δίκιο ότι τότε ήταν νέοι άνθρωποι του λαϊκού τραγουδιού, λαϊκοί τραγουδιστές.
1: Ήταν πώς λέγεται ο δρόμος, των θυβών.
0: Των θυβών.
1: Δηλαδή η αριστοκρατία και το Κολωνάκι δεν πλησίαζε.
0: Ναι.
1: Μετά πλησίασε όταν έγινε και της μόδας το μπουζούκι, βέβαια, με τον πατέρα μου. Αλλά υπήρχε φοβερός ρατσισμός.
0: Πάντως η επιλογή αυτή, τους βρίσκεις ή σε βρίσκουν, αυτό θέλω να μου πεις. Δηλαδή, για να έρθει τώρα ο Φέρης και η Κλαβδία να τραγουδήσουν τραγούδια του Θοδωράκη στο Λυκαβητό, είναι μια ιδέα που ξεκινάει από σένα, είναι μια ιδέα που ξεκινάει από κάποιον παραγωγό ή από τους ίδιους και έρχονται και σε βρίσκουν και σου λένε, έλα εδώ Μαργαρίτα μου, επειδή είσαι ένας πολύ ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, δώσ' μας λίγο την ευκαιρία να το ανοίξουμε το πράγμα?
1: Ξεκινάει από εμένα και από τον Μάνο Τρανταλίδη που είναι και ο παραγωγός μας,
0: ναι.
1: Δηλαδή πήγαμε σε μια εταιρεία όπου είναι το 90% των λαϊκών τραγουδιστών εκεί και τους ζητήσαμε να κάνουμε μια λαϊκή συναυλία και συζητώντας αποφασίσαμε να το κάνουμε με τον Θοδωρή Φέρη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Το βρίσκω τρελή ιδέα υπό μια έννοια.
1: Έτσι λες.
0: Έτσι λέω, ναι, γιατί δεν είναι κάτι που εγώ το περίμενα. Δηλαδή όταν άκουσα Φέρης Κλαβδία σε συναυλία για το Μίκη Θοδωράκη είπα, έλα τώρα να δεις, κοίτα εδώ, ας πούμε κάτι αλλιώτικο. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να έρθω να ακούσω το Φέρι, που είναι ναι, και την Κλαβδία βεβαίως, να τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, για την Κλαβδία μπορώ να σου πω ότι κάποια από αυτά που φαντάζομαι, ας πούμε, μπορώ να τη φανταστώ να τα λέει. Ο Φέρις σίγουρα μπορώ να τον φανταστώ, αλλά θέλω να δω πώς, ας πούμε, ο Φέρις νιώθει το Θοδωράκι. Ένας λαϊκός, ναι, τραγουδιστής που είναι από αλλού.
1: Κοίτα, τον άκουσα χθες στην πρόβα και πραγματικά εξεπλάγει και εγώ η ίδια, εκτός από ότι είναι ένας πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής στα ζεμπέκικα,
0: ναι,
1: εκστασιάστηκα ειλικρινά με τα λυρικά τραγούδια του πατέρα μου.
0: Αλήθεια,
1: Μαρίνα, το δρόμι παλί, να δεις με τι σεβασμό Και με τι ευαισθησία τα λέει. Είναι ένας πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Το πιστεύω ότι θα είναι έτσι, χωρίς να τον έχω ακόμα ακούσει. Γιατί το λέω? Γιατί θεωρώ ότι τα τραγούδια του Μίκη έχουν τόσο πολύ γραφτεί μέσα μας. Έτσι. Και είναι βέβαιο ότι καθένας που πάει να τα πει έχει να βγάλει πράγματα μέσα από αυτά τα τραγούδια. Δεν χρειάζεται ούτε να μιμηθεί ούτε τίποτα. Αρκεί να είναι ο εαυτός του, ναι, και να αφήσει το Μίκη να περάσει, ναι, μέσα του, που έχει γίνει αυτό έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, και τον είδα στην πρόβα του. Κάναμε και κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες συμβουλές, και τον είδα πως μόνος του πήρε, ειδικά σου με το τραγούδι Αστέρι μου, Φεγγάρι μου,
0: ναι,
1: που θα το πει, και του εξήγησα. Μπορώ να πω τι του είπα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λέω ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να το ακούσετε από τη Μελίνα Μερκούρη. Πρέπει να νιώθεις ότι το λες στη γυναίκα που αγαπάς, να ανασένεις κοντά της, να κάνεις έρωτα μαζί της.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πώς το πήρε μετά το τραγούδι αυτό, πώς το έκλεισε τα μάτια του και το είπε, και έτσι θα είναι. Θα είναι, φαντάζομαι, είμαι σίγουρη, αφάντατα στα συγκινημένος στη συναυλία αυτή.
0: Λοιπόν, τι να ακούσουμε, να σε υποδεχτώ με το Μαργαρίτα Μαργαρό?
1: Εννοείται.
0: Διότι είσαι και Μαργαρίτα άλλωστε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, η Μαργαρίτα Θοδωράκη είναι εδώ και συζητάμε βέβαια για το Μίκη, συζητάμε για το έργο του, αλλά συζητάμε και για τον τρόπο που η ίδια το διαχειρίζεται και τις ιδέες που κατεβάζει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνεις αυτό, το άνοιγμα σε ένα λαϊκό τραγουδιστή για να περάσει ο Μίκης και σε άλλο κόσμο και σε νέο κόσμο, γιατί ο Φέρης και η Κλαβδία έχουν σίγουρα και νεανικό κοινό που τους ακολουθεί. Ναι. Το έχεις κάνει στο παρελθόν και με άλλα ονόματα και μάλιστα με πολύ μεγάλο όνομα λαϊκού τραγουδιστή. Πες το μόνη σου.
12: Τον Αντώνη Ρέμο και μάλιστα τον προτείναμε, μάλλον του το προτείναμε και δέχτηκε, αλλά να το κάνουμε στο Ηρώδιο. Και κάναμε δύο παραστάσεις στο Ηρώδιο και μετά μαζί του κάναμε και 10 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια για μένα πέτυχε ο σκοπός, πιστεύω, γιατί ο Ρέμος πλησίασε τα τραγούδια του πατέρα μου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πιο πολύ δεν με ενδιαφέρει μόνο το κοινό, με ενδιαφέρει ο τραγουδιστής να τραγουδάει Θοδωράκη.
11: Ναι.
12: Να το έχει. Μπορεί να λένε όλοι ότι βέβαια εμείς τον Θοδωράκη τον αγαπάμε, τον ξέρουμε, αλλά δεν τον τραγουδάνε στα μαγαζιά. Δεν τον τραγουδάνε στις συναυλίες. Και αυτός πάντα είναι ο σκοπός μου και με το Θοδωρή. Δηλαδή να καταφέρω έστω και ένα τραγούδι Θοδωράκη να το λέει στο μαγαζί το χειμώνα.
11: Ξέρεις τι, αυτό που λες, δεν τον τραγουδάνε στα μαγαζιά και στις συναυλίες του Θοδωράκη, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά θέλω να το καταλάβεις κι εσύ. Γιατί στο λέω? Γιατί όταν βάζεις τραγούδια του Θοδωράκη και κάποιων άλλων συνθετών σε μια συναυλία, ξαφνικά τα υπόλοιπα που βάζεις φαίνονται υποδέστερα. οπότε καταλαβαίνεις ότι αν βάζεις τραγούδια Θοδωράκη, Χατζηδάκη και άλλων, Ξαρχάκου και τα λοιπά, σε συναυλίες, πρέπει να μείνεις εκεί. Αν πέσεις πολύ χαμηλότερα μετά, είναι πρόβλημα. Νομίζω, δική μου μετάφραση είναι αυτό. Δεν θέλω να το λες εσύ.
12: Και αυτό λίγο ρίχνει τους τραγουδιστές. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω. Όχι, νομίζω ότι...
11: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα των τραγουδιστών. Ναι. Είναι θέμα,
12: είναι
11: ξέρεις.
12: Παραγωγή και
11: έτσι
12: λοιπά,
11: όλο
12: ναι,
11: μαζί.
12: Ναι. Ναι, αλλά η μουσική του μπαμπά κάνει καλό.
11: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Ναι. Αλλά να σου πω και κάτι. Ο ίδιος ο Μίκης σκέφτομαι ότι είχε αυτό το στοιχείο να αφήνεται σε τραγουδιστές που δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, ότι θα αφηνότανε. Παραδείγματος χάρη Σάκης Ρουβάς.
12: Ναι, ναι.
11: Τον είχε δεχτεί ο ίδιος να τραγουδίσει τραγούδια.
12: Τον είχε δεχτεί.
11: Και μάλιστα το άξιον εστί έτσι.
12: Ναι, ναι.
11: Δηλαδή, εκείνο κι αν ήταν έκπληξη τότε. Και ήταν έκπληξη με τη σφραγίδα του ίδιου του Μίκη.
12: Ναι. Χάρηκε ο πατέρας μου. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι του είπε και ευχαριστώ πολύ. που τόλμησες να τραγουδήσεις Άξιον Εστί. Τα τραγούδια είναι φτιαγμένα για να τραγουδάει ο κόσμος και οι τραγουδιστές. Δεν μπορεί να μένουν στο σιρτάρι, όπως κάποιοι τα απαγορεύουν.
11: Βέβαια, όλα αυτά τώρα εσύ τα έχεις, γιατί έχεις και την ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη. Οπότε υπάρχει πάντα ένας συγκεκριμένος τρόπος που παίζονται τα τραγούδια, έτσι.
12: Ναι, βέβαια.
11: Δεν
12: είναι
11: θέλω
12: το
11: να πω,
12: original.
11: Είναι το original. Το original. Φοβερή ορχήστρα,
12: ναι,
11: πρέπει να το πω.
12: Ναι.
11: Έχει έρθει στην εκπομπή μας δύο φορές.
12: Ναι.
11: Είναι όλοι τους εξαιρετικοί. Και ακόμα και αυτός που θα έρθει στη θέση κάποιου που δεν μπορεί εκείνη την ημέρα είναι επίσης εξαιρετικός.
12: Ακολουθεί
11: έτσι
12: τον τρόπο,
11: ναι,
12: που πάει.
11: Ναι, ναι,
12: γιατί
11: ναι, ναι,
12: πρέπει να σου πω ότι η ορχήστρα αυτή ουσιαστικά ξεκίνησε το 1995 κάτω από τις φτερούγες του πατέρα μου. Στις πρόβες τις έκανε ο πατέρας μου. Μας διεύθυνε πολλές φορές. Άρα, δεν θέλαβες, η ενορχήστρωση, ο τρόπος που παίζουμε τα τραγούδια είναι τελείως 100% ο τρόπος του πατέρα.
11: Πόσα όργανα είναι?
12: Είναι 10 όργανα, δηλαδή είναι μια λαϊκή ορχήστρα κλασική με 6 όργανα, αλλά επιπλέον έχουμε και πνευστά, έχουμε βιόλα, έχουμε ακορντεόν, έχουμε κρουστά, μεταλόφωνα, ξυλόφωνα.
11: Ναι, ναι, ναι, ανάλογα το τραγούδι.
12: Ναι,
11: το κλασικό σας είναι 6 άτομα και από εκεί και πέρα προστίθεται.
12: Πάντα είμαστε 10.
11: Ναι, ναι.
12: Γιατί ο Θοδωράκης δεν είναι μόνο ένας έχει μόνο λαϊκά τραγούδια, ζεμπέκικα, χασάπικα.
11: Να σου πω, αυτό το γεγονός ότι η ορχήστρα είναι 10 ατόμων δεν σας εμποδίζει στο να μπορείτε να είσαστε σε μικρότερους χώρους κτλ. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο το ότι είσαστε 10, δεν λέω.
12: Είναι πρόβλημα.
11: Αλλά από την άλλη μεριά αυτό σημαίνει μόνο συναυλίες. Μόνο ναι, ανοιχτοί χώροι. Γιατί πόσο εύκολο είναι σε ένα χώρο να χωρέσουν 10 άτομα ορχήστρα?
12: Κοίτα, Γιώργο, μακάρι να μας δεχόντουσαν σε χώρους και θρωόμαστε και δύο άτομα να τραγουδάνε οι δυο μας μόνο ακαπέλα. Δεν είναι εύκολο.
11: Ναι.
12: Νομίζεις ότι μας θέλουν στα μαγαζιά?
11: Δεν το
12: πιστεύω.
11: Υπάρχει
12: μια
11: αυτό,
12: παρεξήγηση.
11: Μου
12: ναι, κι όμως.
11: Αλήθεια.
12: Ναι, ναι,
11: ναι,
12: ναι,
11: ναι. Δεν μου λες τώρα, πες μου λίγο. Έχω μάθει ότι έχεις και μια άλλη ιδέα. Έχω μάθει από ένα πληροφοριοδότη που έχω, η οποία αφορά τη Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,
11: ναι,
12: 29 Οκτώβρη,
11: ναι,
12: θα κάνουμε μια παράσταση που μάλιστα πέρσι την είχαμε συζητήσει μαζί.
11: Ναι.
12: Είναι τα τραγούδια, μάλλον είναι τα τραγούδια του Θοδωράκη από τρεις ποιητές της Ελευθερίας και του Αγώνα, που είναι τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου, του Λιβαδίτη και του Μανώλη Αναγνωστάκη. Αυτό το έχουμε κάνει και εδώ και το κάναμε
11: και εδώ,
12: πέρσι,
11: ναι,
12: σε αρχαιολογικούς χώρους,
11: ναι,
12: με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, πρέπει να το πω αυτό.
11: Ναι.
12: Πραγματικά ήταν μια μαγεία, γιατί δεν είναι μόνο τα τραγούδια του πατέρα μου, τα πολύ γνωστά τραγούδια του Ρίτσου, του Λιβαδίτη και του Αναγνωστάκη, αλλά είχαμε και λόγο, δηλαδή παρουσιάζαμε κείμενα που έχει γράψει ο πατέρας μου με τους ποιητές και κείμενα των ποιητών.
11: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό.
12: Μου, είναι σαν
11: δεν
12: παράσταση.
11: Μου λες και ποιοι είναι σε αυτή την παράσταση.
12: Είναι ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Άγγελος Θεοδωράκης και προστέθηκε τώρα η Νεφέλη Φασούλη, η οποία βέβαια είναι πάλι νέα γενιά. Είναι και αυτό μια προσέγγιση προς τη νέα γενιά, αλλά προς την άλλη μεριά, όχι προς το λαϊκό.
11: Ναι, ναι, όχι προς το λαϊκό, στο έντεχνο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Η οποία το δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό. Ναι.
11: 29 Οκτωβρίου είναι αυτό, έτσι, στη Θεσσαλονίκη.
12: Και βέβαια αφορά πολύ τους Θεσσαλονικείς, γιατί καταρχήν είναι ο Ρίτσος με τον Επιτάφιο, που ήταν όλη η ιστορία του Επιτάφιου το Μάη του 1936, και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, που είναι ένα σπίτι.
11: 29 Οκτωβρίου τη μέρα πέφτει φέτος. Φεύγει Πέμπτη. Άρα είναι κοντά στο τριήμερο της 28ης, που η Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς γιορτάζει και με τον Άγιο Δημήτριο κτλ.
12: Στη Χαλκιδική.
11: Εντάξει, μας κάνεις να θέλουμε να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη τώρα.
12: Ναι,
11: δεν ξέρω
12: ναι,
11: αν μπορούμε εκείνη την Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα και να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα. Να βάλουμε το φεγγάρι, κάνει βόλτα. Τι ωραίο τραγούδι.
12: Ναι, ναι.
11: Τι ωραίο τραγούδι, πραγματικά.

0: Λοιπόν, να ας πούμε ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του Μίκη, που έχει όλη την ευαισθησία του Μίκη και την στιχουργική, και ταυτόχρονα είναι ένα απλό λαϊκό τραγούδι, τραγουδισμένο βέβαια με το μοναδικό τρόπο του Μπιθικότσι. Ναι. Ήταν ο Μπιθικότσις ο αγαπημένος τραγουδιστής του Μίκη, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Είχε πάθος με τον Μπιθικότσι, νομίζω.
1: Νομίζω ότι είναι και μοναδικός. Δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να τον ξεπεράσει. Είναι αυτό που έλεγε ο πατέρας μου, ότι είναι δωρικός. Mm. Δεν έκανε τσιλιμάκια η φωνή του, ήταν τετράγωνος, καθαρός.
0: Μου έχουν πει, και δεν ξέρω αν μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις αυτό, ότι του έλεγαν για διάφορους τραγουδιστές του Μίκη κατά καιρούς, και έλεγε ο Μίκης, ναι, αλλά ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει ο Μπιθικότσις. Δηλαδή ήταν γι' αυτόν ο αξεπέραστος.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και ο τραγουδιστής που περισσότερο τον ένιωσε τον Μπιθικότσι. Παρότι στην αρχή του φάνηκε ο επιτάφιος περίεργος και είπε, Παναγία μου, τι πάμε να κάνουμε.
1: Ναι,
0: γιατί δεν κατάλαβε αμέσως ο
1: Μπιθικότσις. Τι πάμε να κάνουμε. Α, ο Μπιθικότσις.
0: Ναι, ο Μπιθικότσις. Μετά μπήκε μέσα στο πνεύμα του Μίκη 100%.
1: Καταρχήν είχε μια καταπληκτική άρθρωση.
0: Ναι.
1: Πώς λέει τις λέξεις.
0: Τα φωνήεντα, όλα τα πάντα. Δεν χάνεις μία συλλαβή.
1: Είναι λεβέντικη φωνή του.
0: Δεν μου λες κάτι τώρα. Για πες μου, ποια είναι η σχέση του Μίκη με τη Μικρά Ασία? Διότι βλέπω, δεν σας προλαβαίνω βέβαια. Δηλαδή, λέμε την Τρίτη που μας έρχεται στο Λυκαβητό. Είπαμε 29 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχετε και 3 Οκτωβρίου άλλο ένα. Που είναι πού αυτό?
1: Είναι στο θέατρο Πέτρας.
0: Ναι. 3 Οκτωβρίου, Σάββατο αυτό.
1: Ναι.
0: Για πες μου γι' αυτό. Η Μικρά Ασία του Μίκη, τι είναι τώρα αυτό?
1: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θοδωράκη,
0: ναι,
1: με την ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη, με την ορχήστρα του βιολεστή Βαγγέλη Σαραντίδη, θα σας εξηγήσω, και με την συμμετοχή της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί δηλαδή θα συμμετέχουν με χορευτικές ομάδες και επαγγελίες.
0: Μάλιστα.
1: Και τραγουδάει ο Παντελής Θαλασσινός, ο Βαγγέλης Σαραντίδης, η Σοφία Παπάζογλου, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος Θεοδωράκης.
0: Τέλεια.
1: Και τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μια παράσταση που θα είναι εναλλάξει ένα τραγούδι του πατέρα μου και ένα τραγούδι από τη Μικρά Ασία. Και γιατί όλο αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί απλούστατε ότι ο Θοδωράκης είναι μισός Κρητικός και μισός Μικρασιάτης, Ίωνας. Και αυτό δεν είναι πολύ γνωστό στο πλατή κοινό. Κατά κάποιο τρόπο πήρανε τη δόξα οι Χανιώτες.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί και ο τάφος του.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που περισσότερο και εγώ θέλω να αναπτύξω και να το,
0: ναι,
1: γνωρίσει ο κόσμος, είναι ότι η γιαγιά, η Ασπασία, η μάνα του, ήταν από το Τζεσμέ της Ιωνίας. Ο Τσεσμές είναι ακριβώς απέναντι πτυχίο. Να πω την ιστορία με τον παππού.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, ο παππούς ο Κρητικός,
0: ναι,
1: λέμε, το 1919 πήγε με τα ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη, γιατί ήταν υπασπιστής του Αριστίδη Στεριάδη, αυτού του αμφιλεγόμενου,
0: ναι,
1: ανθρώπου, τη γνωρίζετε από την ιστορία, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν στη διοίκηση στα Βουρλά, δεν ήταν στην Σμύρνη. Τα Βουρλά είναι 20-30 χιλιόμετρα από το Τζεσμέ.
0: Ναι.
1: Και έγινε φίλος με έναν Αντώνη Πουλάκη, που ήταν από το Τζεσμέ,
0: ναι,
1: ήταν ο υπεύθυνος λογιστηρίου της διοίκησης.
0: Ναι. Λοιπόν, να ας πούμε ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του Μίκη, που έχει όλη την ευαισθησία του Μίκη και την στιχουργική, και ταυτόχρονα είναι ένα απλό λαϊκό τραγούδι, τραγουδισμένο βέβαια με το μοναδικό τρόπο του Μπιθικότσι.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Μπιθικότσις ο αγαπημένος τραγουδιστής του Μίκη, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Είχε πάθος με τον Μπιθικότσι, νομίζω.
1: Νομίζω ότι είναι και μοναδικός. Δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να τον ξεπεράσει. Είναι αυτό που έλεγε ο πατέρας μου, ότι είναι δωρικός.
0: Mm.
1: Δεν έκανε τσιλιμάκια η φωνή του, ήταν τετράγωνος, καθαρός.
0: Μου έχουν πει, και δεν ξέρω αν μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις αυτό, ότι του έλεγαν για διάφορους τραγουδιστές του Μίκη κατά καιρούς, και έλεγε ο Μίκης, ναι, αλλά ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει ο Μπιθικότσις. Δηλαδή ήταν γι' αυτόν ο αξεπέραστος.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και ο τραγουδιστής που περισσότερο τον ένιωσε τον Μπιθικότσι. Παρότι στην αρχή του φάνηκε ο επιτάφιος περίεργος και είπε, Παναγία μου, τι πάμε να κάνουμε.
1: Ναι, όχι,
0: γιατί δεν
1: είπε,
0: κατάλαβε
1: όχι,
0: αμέσως
1: δεν
0: ο Μπιθικότσις.
1: Τι πάμε να κάνουμε. Α, ο
0: Μπιθικότσις.
1: Ναι,
0: ο Μπιθικότσις. Μετά μπήκε μέσα στο πνεύμα του Μίκη 100%.
1: Καταρχήν είχε μια καταπληκτική άρθρωση.
0: Ναι.
1: Πώς λέει τις λέξεις.
0: Τα φωνήεντα, όλα τα πάντα. Δεν χάνεις μία συλλαβή.
1: Είναι λεβέντικη η φωνή του.
0: Δεν μου λες κάτι τώρα. Για πες μου, ποια είναι η σχέση του Μίκη με τη Μικρά Ασία? Διότι βλέπω, δεν σας προλαβαίνω βέβαια. Δηλαδή, λέμε την Τρίτη που μας έρχεται στο Λυκαβητό. Είπαμε 29 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχετε και 3 Οκτωβρίου άλλο ένα. Που είναι πού αυτό?
1: Είναι στο θέατρο Πέτρας.
0: Ναι. 3 Οκτωβρίου, Σάββατο αυτό. Ναι. Για πες μου γι' αυτό. Η Μικρά Ασία του Μίκη, τι είναι τώρα αυτό?
1: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θοδωράκη, ναι. Με την ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης, με την ορχήστρα του βιολεστή Βαγγέλη Σαραντίδη, θα σας εξηγήσω, και με την συμμετοχή της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί δηλαδή θα συμμετέχουν με χορευτικές ομάδες και επαγγελίες.
0: Μάλιστα.
1: Και τραγουδάει ο Παντελής Θαλασσινός, ο Βαγγέλης Σαραντίδης, η Σοφία Παπάζογλου, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος Θεοδωράκης.
0: Τέλειο.
1: Και τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μια παράσταση που θα είναι εναλλάξει ένα τραγούδι του πατέρα μου και ένα τραγούδι από τη Μικρά Ασία. Και γιατί όλο αυτό? Ναι. Γιατί απλούστατε ότι ο Θοδωράκης είναι μισός Κρητικός και μισός Μικρασιάτης, Ίωνας. Και αυτό δεν είναι πολύ γνωστό στο πλατή κοινό. Κατά κάποιο τρόπο πήρανε τη δόξα οι Χανιώτες.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί και ο τάφος του.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που περισσότερο και εγώ θέλω να αναπτύξω και να το γνωρίσει ο κόσμος είναι ότι η γιαγιά, η Ασπασία, η μάνα του, ήταν από το Τζεσμέ της Ιωνίας. Ο Τσεσμές είναι ακριβώς απέναντι πτυχίο. Να πω την ιστορία με τον παππού.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, ο παππούς ο Κρητικός,
0: ναι,
1: που λέμε, το 1919 πήγε με τα ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη, γιατί ήταν υπασπιστής του Αριστίδη Στεριάδη, αυτού του αμφιλεγόμενου,
0: ναι,
1: ανθρώπου, τη γνωρίζετε από την ιστορία, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν στη διοίκηση στα Βουρλά, δεν ήταν στην Σμύρνη. Τα Βουρλά είναι 20-30 χιλιόμετρα από το Τζεσμέ.
0: Ναι.
1: Και έγινε φίλος με έναν Αντώνη Πουλάκη, που ήταν από το Τζεσμέ,
0: ναι,
1: ήταν ο υπεύθυνος λογιστηρίου της διοίκησης.
0: Ναι.
1: Κάθε Κυριακή τον έπαιρνε, είχαν γίνει φίλοι και τον πήγαινε στα Βουρλά. Τώρα πώς πηγαίνει, στο Τζεσμέ? Θα πηγαίνανε, δεν πιστεύω να πηγαίνανε με τα πόδια, αλλά μιλάμε για το 1919. Εκεί γνώρισε την όμορφη.
0: Με κανένα άλογο θα πηγαίνανε, με καμιά άμαξα.
1: Ναι, με καμιά άμαξα, ναι.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, εκεί γνώρισε.
1: Εκεί γνώρισε τη Στρουμπουλή Ασπασία.
0: Ήταν Στρουμπουλή.
1: Στρουμπουλή
0: Ασπασία. Τότε, βέβαια, πρέπει να πούμε, εκείνη την εποχή, το να είσαι Στρουμπουλή ήταν προσόν.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς τώρα, πάμε,
1: ναι,
0: στη Στρουμπουλή.
1: Χοντρή δεν ήταν.
0: Σε στέλνει,
1: ναι,
0: να κάνει.
1: Ναι. Ήτανε τρεις αδελφές και ο Αντώνης ο Πουλάκης.
0: Ναι.
1: Και την ερωτεύτηκε. Και την παντρεύτηκε στην Ιωνία. Είναι φοβερό αυτό. Σκέφτομαι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Βέβαια, με την καταστροφή φύγαν τα στρατεύματα. Έφυγε και ο παππούς και πήγανε στη Χίο. Στη Χίο ο παππούς έγινε γενικός διευθυντής νομαρχίας με νομάρχη το Γεώργιο Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί γεννήθηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου,
0: ναι,
1: ξέρεις, στη Χίο,
0: ναι,
1: το 19.
0: Ναι.
1: Μετά που μεταφερθήκανε στη Μυτιλίνη, πάλι ήταν διευθυντής νομαρχίας στη Μυτιλίνη με νομάρχη το Γεώργιο Παπανδρέου. Πηγαίνανε μαζί.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ιστορία και άμα το συνειδητοποιήσει κανείς, είναι γιατί έγινε ο Θοδωράκης μουσικός. Γιατί, δεν υπάρχει το γιατί. Καταρχήν ήταν η γιαγιά η Άσπα, είχε πολύ ωραία φωνή και τραγουδούσε υπέροχα. Αφού να φανταστείς, έχουμε ακόμα και κασέτες δικές της.
0: Έχετε, ναι.
1: Που τραγουδάει, ναι,
0: έλα,
1: στο αρχείο. Τραγουδούσε, λοιπόν, φαντάσου τώρα μια γυναίκα η οποία στη δουλειά, όχι στη δουλειά, στο σπίτι, μαγειρεύει, πλένει, κάνει,
0: ναι,
1: έχει δίπλα του το μικρό Μίκη και τραγουδάει. Δεν,
0: ναι,
1: σταματάει να τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Και τι τραγουδάει? Τραγουδάει τραγούδια
0: μικρασιάτικα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για πες μας ένα τραγούδι που να υπάρχει σε κασέτα.
1: Κοίτα, σε κασέτα είχε βάλει ο μπαμπάς μου,
0: ναι,
1: τη μαμά του και τον πατέρα του και τραγούδαγαν δικά του τραγούδια. Να δεις τι ωραία είχε μια.
0: Και τα έχεις αυτά?
1: Ναι, είναι στο Μέγαρο. Ναι, άμα βρεις Ασπασία Θεοδωράκη.
0: Άρα αυτά μπορώ να τα παίξω, αν θέλω, ας πούμε, κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως, πρέπει,
0: ωραία,
1: να το πούμε στη Ρένα να τα βρούμε.
0: Ωραία,
1: ναι, ναι,
0: ωραία, ωραία.
1: Ναι,
0: αυτό, ναι, υπόσχομαι, ναι, στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε για το Μίκη στην τηλεόραση,
1: ναι,
0: να παίξουμε κάτι
1: να
0: τέτοιο.
1: Να παίξουμε και μπορεί να βρούμε
0: ένα
1: και
0: τέτοιο ηχητικό αρχείο.
1: Μπορεί να βρούμε και παραδοσιακά.
0: Μπράβο, μακάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι.
1: Και θεωρώ ότι ο μπαμπάς επηρεάστηκε από όλο αυτό το κλίμα της μουσικής από τη μάνα του, και γι' αυτό και λέω ότι ο Θοδωράκης γράψει από τα πιο ωραία ζεμπέκικα που έχουν γραφτεί.
0: Βέβαια.
1: Από πού έρχονται τα ζεμπέκικα? Από εκεί δεν έρχονται?
0: Από εκεί έρχονται, βέβαια, βέβαια.
1: Και γι' αυτό θέλω να τονίσω, να δείξω στον κόσμο,
0: ναι,
1: ότι ο Θοδωράκης είναι και Μικρασιάτης.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Δεν μου λες κάτι τώρα. Πώς βρέθηκε ο Θοδωράκης στην Κεφαλονιά κάποια στιγμή, για πες. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει, θα πρέπει να το πω αυτό. Έχουμε κάτι κοινό με τη Μαργαρίτα. Ναι. Οι πατεράδες μας, δηλαδή ο πατέρας της, ο Μίκης, και ο πατέρας μου, Πολυχρόνης, το όνομα. Ο πατέρας μου προερχόμενος από την Ιθάκη, οπότε είναι λογικό ότι πήγαινε γυμνάσιο στην Κεφαλονιά. Μία χρονιά μόνο, είχε συμμαθητή το Μίκη Θοδωράκη. Και μάλιστα έχουμε και φωτογραφία. Για πες μου λίγο.
1: Όπως είπα
0: ο Μίκης πώς βρέθηκε στην Κεφαλονιά?
1: Όπως είπα στην αρχή, ο παππούς ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και πάντα ήταν διευθυντής νομαρχίας. Να κάνω μια μεγάλη παρένθεση, ναι. Επειδή ήταν και λίγο. Ήταν συγγενής με τον Βενιζέλο, ναι. Και ήταν βέβαια βενιζελικός. Κάποια στιγμή το 1932, επί κυβέρνησης Βενιζέλου, τον έκανε έπαρχο Υπήρου, να φανταστείς. Ήταν και έπαρχος. Ναι. Ήταν πρωθυπουργός. Και να ξέρεις ότι ο παππούς άνοιξε το δρόμο και τα ζαγοροχώρια. Τα ζαγοροχώρια ήταν μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε και φωτογραφία που είναι στην είσοδο εκεί που ξεκινάει από την Κόνισσα. Και είναι ο παππούς.
0: Ναι.
1: Ωραίος άντρας με το καπελάκι. Ο μικρός, ο Μίκης, ο πατέρας με 7 χρονών, χαμογελάκι.
0: Δεν μου λες και ο παππούς ψηλός, έτσι σαν το Μίκη.
1: Ψηλό, ναι. Ναι. Όχι, ναι. Τόσο ψηλός.
0: Όχι τόσο ψηλός, ναι. Ναι. Ναι.
1: Έτσι, ωραίος άντρας ήταν, ναι. Και όλο εμφατικός. Πάντα ήταν διευθυντής νομαρχίας. Όταν ήταν η Βενιζελική, τον είχε σε καλούς, ήταν σε καλές περιοχές. Ναι. Όταν ήταν μετά, ας πούμε, μεταξά, τον στείλανε στο Αργοστόλι που δεν ήταν. Βέβαια, θα μου πεις, το Αργοστόλι, όχι, το 34 πήγε. Ε. Ναι, το 34, ναι. Δεν ήταν ακόμα. Δεν ήταν. Όχι, το 34. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή έφτασε και στο Αργοστόλι. Ναι. Δηλαδή ο πατέρας μου έζησε.
0: Πρέπει να ήταν το 32-33, εκεί πρέπει να ήταν.
1: Αχ, 32 ήταν και,
0: όχι,
1: στα Γιάννενα. Εκεί γεννήθηκε.
0: Μπορεί να ήταν το 34.
1: Έχει,
0: ναι,
1: περάσει από 12 πόλεις ο παπάς.
0: Νομίζω στην τελευταία τάξη ήταν μαζί πάντως. Στην τελευταία τάξη.
1: Άρα το 34.
0: Ταιριάζει
1: το 34.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ως διευθυντής νομαρχίας ο παπάς ήταν στο Αργοστόλι. Όπου έχει πολλές μνήμες ο πατέρας μου από το Αργοστόλι. Ήταν μεγάλο. Έχει γράψει στην αυτοβιογραφία του πολλά για το Αργοστόλι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί ανακάλυψε και τη βυζαντινή μουσική για τους, στην εκκλησία που πήγαινε, που είχαν φοβερές φωνές. Δηλαδή μπήκε και έγινε και παπαδοπέδι. Δηλαδή,
0: οι Επτανήσοι έχουν μουσική.
1: Ναι, από εκεί
0: παιδεία.
1: Επηρεάστηκε πάρα, ναι, πολύ. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι λοιπόν η σχέση μας.
0: Η σχέση σας με το Αργοστόλι. Πας καθόλου εσύ? Έχετε κάνει ποτέ τίποτα στο Αργοστόλι, αλήθεια? Τώρα που το λέμε.
1: Έχουμε καιρό να κάνουμε.
0: Δεν πρέπει να κάνετε κάτι?
1: Πώς θα γίνει?
0: Από έχει περάσει ο Μίκης από,
1: ναι,
0: εκεί. Μα πρέπει να
1: τι
0: κάνετε. Άσε που πρέπει να έρθετε και στην Ιθάκη κάποια στιγμή να κάνετε κάτι.
1: Αυτό είναι ο καημός
0: αυτό,
1: μας.
0: Μην αυτό... το συζητάτε. Οπωσδήποτε, ναι, πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Τι να ακούσουμε, λες τώρα? Εγώ, έχεις φέρει πολλά ωραία τραγούδια εδώ και αυτά που μου έχεις φέρει σήμερα είναι αυτά που λέγονται. Και θα υποθούν και στο Λυκαβητό.
1: Και στο Λυκαβητό και στο Θέατρο Πέτρας, ναι.
0: Όμως εγώ θέλω να βάλω τώρα κάτι που είναι και λίγο, μας πάει και λίγο έτσι δημοτικό, μικρασιάτικο κάπως. Ναι. Έχει για Παναγιά.
1: Ναι.
0: Έχει για πάντα για. Όχι, έχει για Παναγιά,
1: ναι,
0: έτσι όπως το λέμε.
1: Ναι.
0: Έχει για πάντα για, λέει το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε με τη Δόμνα Σαμίου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μαργαρίτα Θοδωράκη μαζί μας. Συζητάμε για το Μίκη, για όλα αυτά που μας έχει αφήσει και τα οποία η Μαργαρίτα φροντίζει να τα ακούμε και να τα ξανακούμε. Ευτυχώς, είναι πολύ καλό αυτό. Το ξαναλέω γιατί δεν είναι τόσο αυτονόητο πάντα. Το κάνεις εύκολο εσύ, ενώ άλλοι το κάνουν δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι το ήθελε εύκολο ο Μίκης. Οπότε είναι στο πνεύμα του, αυτό που είπαμε από την αρχή. Άλλοι μπορεί να το ήθελαν δύσκολο και αυτοί που ήμουν πίσω να το ξέρουν αυτό και να τιμούν με τον τρόπο τους τη μνήμη τους. Εγώ δεν θέλω να είμαι απορριπτικός για κανέναν.
9: Είσαι όλο
8: σέβομαι. Όχι, σέβομαι όμως. Γιατί ξέρεις τι, αισθάνομαι ότι υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες. Εντάξει, να μην τα λέμε με υπονοούμενα, για τον Μάνο Χατζηδάκη μιλάμε τώρα, που γίνεται όλη αυτή η ιστορία κάθε φορά. Αν μπορεί να παίξει το τραγούδι του, δεν μπορεί να παίξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάνος Χατζηδάκης δεν είχε τη λογική του Θοδωράκη. Ήταν πολύ πιο κλειστός σε αυτό το πράγμα. Ναι. Ήθελε τους δικούς του όρους για να παίζουν τα τραγούδια του πάντα. Επομένως, εγώ καταλαβαίνω ότι και ο γιος του, ο οποίος έχει τα δικαιώματα, έχει μια αντίστοιχη άποψη, η οποία είναι η άποψη αυτού που κληρονόμησε. Επομένως, δεν είμαι πάντα τόσο κριτικός απέναντί του, παρά το γεγονός ότι μερικές φορές θεωρώ ότι το παρακάνει. Έτσι. Ναι, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, άλλη συζήτηση και καλύτερα να την κάνουμε κάποια στιγμή με τον ίδιο. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις λίγο για σένα περισσότερο.
9: Ναι.
8: Πες μου λίγο, ρε παιδί μου, πώς ήταν η ζωή με το Μίκη. Δηλαδή, ήταν μια ζωή ευχάριστη? Ήταν μια ζωή δύσκολη? Γιατί ο Μίκης δεν έχει ζήσει και την πιο εύκολη ζωή του κόσμου και φαντάζομαι μαζί του και η οικογένειά του.
9: Για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολη και χαρούμενη και ευτυχισμένη ανάμεσα σε στρατιώτες, σε χωροφύλακες, σε αστυνομικούς. Υπήρχε πολύ βία, πολύ ένταση, πολύ φασαρία, αλλά αυτό ήταν η ζωή μας. Και νομίζω ένα παιδί προσαρμόζεται σε αυτό που ζει.
8: Ναι. Ναι.
9: Κατάλαβες, δηλαδή και τον φόβο και τον τρόμο τον συνηθίζει. Τα παιδιά που φύγαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκεί που ζούσανε για να επιβιώσουν. Ο άνθρωπος θέλει να επιβιώνει και ας είναι και παιδάκι. Εγώ, για μένα ήταν χαρά όμως, γιατί είχα δίπλα μου τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, που ήταν πάντα πολύ τρυφερή και αγαπησιάρδικες άνθρωποι. Μας χαϊδεύαν, μας φιλαρά όμως, γιατί είχα δίπλα μου τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, που ήταν πάντα πολύ τρυφεροί και αγαπησιάρδικες άνθρωποι. Μας χαϊδεύαν.

0: φοβερό να δεις, ας πούμε, στρατιώτες με αυτές τις, μετά τα, πώς τα λένε, τα μητερά των...
1: Ναι, ναι, ξυφολόγες
0: ναι, ναι, να ψάχνουν να δεινάζουν τα στρώματα, μπας και είναι ο Θοδωράκης, και εμείς αυτό το ζούσαμε. Τσακ, πηγαίναμε με τον αδελφό μου σε μια γωνίτσα και τους παρακολουθούσαμε.
1: Αυτό σε σφράγισε σαν άνθρωπο, το ξεπέρασε ποτέ, δηλαδή είναι κάτι το οποίο έμαθες να ζεις με αυτό άνετα ή ήταν μια πληγή αιώνια, ας πούμε, μέσα σου?
0: Πληγή δεν ήταν ποτέ. Για μένα, δεν ξέρω, ο αδελφός μου είχε περισσότερα προβλήματα στη ζωή του, αλλά για μένα, σου λέω, το θεωρούσα normal. Και γι' αυτό και είμαι, νομίζω ότι είμαι και πολύ δυνατός άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή μπορώ να τα ξεπερνάω όλα. Δεν...
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι, είναι σημαντικό.
1: Δεν μου λες, ο Μίκης, ρε παιδί μου, πέθανε και έκανε μια διαθήκη που λέει: εγώ θέλω να πεθάνω κομμουνιστής. Έβαλε και τον Κουτσούμπα στο παιχνίδι, έτσι, ναι, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Ένας Μίκης ο οποίος είχε περάσει διάφορα στάδια στην πολιτική, παρόλα αυτά ένιωσε στο τέλος ότι αυτό θέλει από τη ζωή του. Καταρχάς πες μου πώς είναι οι σχέσεις σου με τον Κουτσούμπα, γιατί έχει και εκείνος μέρος της διαθήκης, ας πούμε.
0: Ευγενική σχέση, ευγενική.
1: Το είδα στην εκπομπή μας, την είδα για πολύ ευγενική.
0: Ναι, μα είναι και πολύ συμπαθής άνθρωπος. Ναι. Κοίταξε, η ιδεολογία του Μίκη, του μικρού Μίκη, του νέου Μίκη, ήταν να έγινε κομμουνιστής. Η ιδεολογία, ο μαρξισμός. Αυτό δεν το σταμάτησε ποτέ να το έχει σαν ιδεολογία. Άλλο η πολιτική, γιατί ο μπαμπάς ήταν ένα πολιτικό όν. Ο μπαμπάς αγωνίστηκε, ο μπαμπάς μπήκε στη Βουλή δηλαδή, και δεν το έκανε για λόγους συμφέροντος καθόλου. Το μόνο που ήταν η ιδεολογία του, αλλά προσαρμοζόταν στα γεγονότα της εποχής. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Μπορεί να ήταν πάντα μαρξιστής και γι' αυτό ήθελε να, η τελευταία του λέξη, να μην ξεχάσουν ότι η ιδεολογία ήταν αυτή, ότι γι' αυτό πάλεψε. Και από την εποχή της κατοχής, δηλαδή στην κατοχή. Ο μπαμπάς ήταν περήφανος όταν, ας πούμε, όλοι οι φίλοι, όταν πιάσανε τον Πάουλους στο Στάλινγκραντ, κάνανε γιορτή όλοι οι φίλοι. Δεν ήταν τόσο περήφανος που ο κόκκινος στρατός, ο Χίτλερ ιτήθηκε από τον κόκκινο στρατό.
1: Αναθεώρησε ποτέ ο Μίκης απόψεις ουσιαστικά ιδεολογικές ή όχι? Δηλαδή όλα αυτά τα υπόλοιπα που έκανε πλην, ας πούμε, της πορείας του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, που έφυγε κάποια στιγμή από εκεί, δηλαδή έκανε άλλα πράγματα, έφτασε να γίνει υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ας πούμε.
0: Όχι, κοίτα, ξεκίνησε από το θέμα με την Ουγγαρία το 1957,
1: ναι,
0: τον πλήγωσε αφάνταστα. Ο Μάης του 1968, το Μάης ήταν στη Γοσολοβακία. Εκεί διαχώρισε τη θέση του, βέβαια, και βγήκε με το ΚΚΕ εσωτερικού. Έτσι,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή ήταν και γενικός γραμματέας του, ήταν στη Ρώμη. Όχι, είχε βέβαια τις αντιρρήσεις του, δεν ήταν κανένας.
1: Άρα είχε πολλές αναθεωρήσεις στην πορεία.
0: Ναι, ναι, αναθεωρήσεις, αλλά γι' αυτόν ήταν πάντα η αρχική του.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι, μα και αυτή είναι και η αλήθεια. Τώρα θα μου πεις, όταν συνεργάστηκαν το 89 η Νέα Δημοκρατία με την αριστερά, πάντα θεωρούσαν ότι ήταν σωστό, γιατί μην ξεχνάς τότε τι εποχή ζήσαμε, εκείνη την εποχή με τον Κοσκοτά και με τα Πάμπερς, που εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας, και ήταν αυτά τα σκάνδαλ, ήταν τόσο ντροπιαστικά, έτσι. Που βέβαια,
1: θέλω να μου πεις κάτι άλλο,
0: να ξεκαθαρίσουμε,
1: επειδή συζητάμε για τον πολιτικό, ας πούμε, Μίκη. Ο Μίκης έφυγε αισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου και της Ελλάδας ή απεσιόδοξος?
0: Πολύ απεσιόδοξος.
1: Αλήθεια,
0: απεσιόδοξος, και
1: γιατί
0: αυτό...
1: ήταν ένας άνθρωπος φύση αισιόδοξος ο Μίκης.
0: Ναι, αλλά στη γεωπολιτική, έτσι όπως,
1: ναι,
0: όπως τελείωσε,
1: ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δυστυχώς παράλυτος τα τελευταία σχεδόν 15 χρόνια και είχε θέλει να σηκωθεί. Να σηκωθεί, να αγωνιστεί για όλα,
1: ναι,
0: και να πει. Και πάντα κάτι έλεγε, βέβαια. Μην ξεχνάς,
1: πάντα κάτι έλεγε.
0: Μην ξεχνάς,
1: το ξέρω, 4
0: Φλεβάρι του 18 που βγήκε στο Σύνταγμα να υπερασπιστεί τη Μακεδονία και τον είπανε φασίστα, και είναι να γελάς δηλαδή. Ενώ πάνω στη Μακεδονία κλαίγανε και νιώθαν τόσο περήφανοι, που ένας γέρος άνθρωπος στο καροτσάκι με αυτή τη στεντόρια φωνή, γιατί ο παπάς δεν έβγαζε, λέει, εκεί την έβγαλε τη φωνή. Που είπε το σωστό, γιατί να, ποια είναι η κατάληξη, ας πούμε, τώρα.
1: Ναι. Άρα λες ήταν απεσιόδοξο στο τέλος.
0: Πολύ, πολύ. Μα θυμηθούμε το 21, βέβαια, ήταν και ο κορονοϊός. Έτσι, υπήρχε ένας γενικός τρόμος.
1: Υπάρχει μια γενική, έτσι.
0: Υπήρχε πολύ μιζέρια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, αν ζούσε σήμερα επί Τραμπ.
1: θα τα είχε δει όλα.
0: Ναι, και τι θα έλεγε.
1: Δεν πρόλαβε αυτό, δεν πρόλαβε.
0: Τι θα έλεγε, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Τραπετσόνα.

0: Λοιπόν, Μαργαρίτα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πάντα όταν μιλάω μαζί σου έτσι είναι μια ανάταση, παιδί μου, γιατί λέμε ωραία πράγματα για τον Μίκη, τα θυμόμαστε. Να είσαι καλά πάντα και να τον μας τον παρουσιάζεις. Να δώσουμε το επόμενο ραντεβού μας τώρα, δεν ξέρω πότε, μάλλον τηλεοπτικό ελπίζω ότι θα είναι.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά και εδώ πάντα είμαστε να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Να πάνε καλά όλα αυτά που θα κάνετε και την Τρίτη στο Λυκαβητό και στις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας, που είναι η Μικρά Ασία του Μίκη, και στη Θεσσαλονίκη στις 29 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία σε όλα και βέβαια θα κλείσουμε με ένα Μίκη και λέω να βάλουμε το φεγγάρι Μάγια Μούκανες για το τέλος, ένα καταπληκτικό τραγούδι.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Άντε μπρος.
5: Εμπρός.
4: Μάρσο, μιλάτε.
5: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
4: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
5: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
4: Α, τι κάνετε?
5: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
8: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
7: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
4: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
7: Κρύε.
9: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
4: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ερχόμαστε με την αγκαλιά μας γεμάτη τραγούδια. Τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που χρόνια τα γνωρίζουμε, αλλά ως ήθιστε δεν γνωρίζουμε τον τίτλο τους. Και στέκομαι στον τίτλο, διότι αυτή τη φορά διαλέξαμε τραγούδια που μέσα στον τίτλο τους υπάρχει η λέξη τραγούδι. Δηλαδή ένα τραγούδι μέσα σε ένα τραγούδι. Ας ανοίξουμε λοιπόν την αγκαλιά μας και ας καθίσουμε όλοι μαζί να θυμηθούμε τα τραγούδια που αναφέρονται σε τραγούδια. Να, για παράδειγμα, αφήσαμε πίσω μας μόλις τον Αντώνη Βαρδί με μια αγκαλιά τραγούδια και βρίσκουμε μπροστά μας την Αλεξάνδρα όχι με ένα, αλλά με 7 τραγούδια παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στο άλμπουμ της ζωής σας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Δημήτρης Κύρκος, υποκλινόμεθα, ενώ την επιμέλεια και την παρουσίαση έχει ο Βασίλης Κρυμπάς.

Τραγούδι που περιέχει 7 τραγούδια. Το θυμόμαστε από τη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη να το τραγουδάει η Μελίνα Μερκούρη, αλλά και η Βούλα Ζουμπουλάκη στο Πάλκο του Παράδεισου. Μάνος Χατζηδάκης και Μιχάλης Κακογιάννης έβαζαν την υπογραφή τους σε ένα τραγούδι που έμελε να μείνει στην ιστορία. Έρχεται η Αλίκη με το τραγούδι της, ή αλλιώς το τραγούδι της Αλίκης.

0: 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Τι τραγούδι να σου γράψω. Γράμματα στο Μακρυγιάννη, Άλκης της Πρωτοψάλτης, σε τραγούδι του Ηλί Ανδριόπουλου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ φιλοξενεί τραγούδια που μέσα στον τίτλο τους φιλοξενούν τραγούδια. Ένα ακόμα παράδειγμα, το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου.

0: Είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα.
1: Από το έκτο πάτωμα θυμηθήκαμε το τραγούδι της Κουτσομπόλας με την Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου η δημιουργή, και πάμε να συναντήσουμε την Αρλέτα σε δύο τραγούδια που περιέχουν στον τίτλο τους τη λέξη τραγούδι. Το λέει και το τραγούδι από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν σε ποίηση Λίλης Ιακωβίδου. Ενώ παρακάτω θα θυμηθούμε και τα ασπρόμαυρα τραγούδια που είχε πει η Αρλέτα στο «Άσε τα κρυφά κρυμμένα».

Σειρά του Γιάννη Κότσιρα τώρα που έρχεται να ρωτήσει τα τραγούδια για το παρακάτω. Εσείς παραμένετε στα παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Άλμπουμ που θυμάται τραγούδια που μέσα τους φιλοξενούν τραγούδια.

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Ισαάκ Σούσης έγραψαν τούτο εδώ το τραγούδι και προχωρώντας παρακάτω είναι ευκαιρία να συναντήσουμε το τραγούδι του Χάρη, το δεύτερο τραγούδι του, διότι το πρώτο του, έστω και ανεπίσημα, ήταν το «Πιο καλή μοναξιά». Αργότερα έγραψε έναν ολόκληρο δίσκο για τον πατέρα του και το τραγούδι που πήρε το όνομά του ήταν αυτό εδώ. Χάρης Βαρθακούρης, Γιάννης Πάριος.

Παλιό τραγούδι πλέον, αφού από τότε που κυκλοφόρησε πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Παλιό τραγούδι και το επόμενο με το Γιάννη Χαρούλη.

μας έρθουμε για λίγο και στο Γιώργο Νταλάρα που θα μας θυμίσει δύο τραγούδια που στον τίτλο τους έχουν τη λέξη τραγούδι. Για τα τραγούδια και εγώ φταίω, παραδεχόταν όταν κάποτε κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τα 45άρια του, δηλαδή με τα τραγούδια του που είχαν κυκλοφορήσει σε δισκάκια 45 στροφών. Στίχη Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος και μουσική Γιώργος Νταλάρας. Ενώ αμέσως μετά έρχονται και τα μεθυσμένα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και του Αντώνη Ανδρικάκη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ.
13: Εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
15: The Ellinikon Sports Park.

το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό με μια αγκαλιά γεμάτη φωτογραφίες και τραγούδια, ο ρόλος των τραγουδιών λυτρωτικός πολλές φορές, όπως και των φωτογραφιών άλλωστε. Έρχεται αμέσως η Βίκη Μοσχολιού με ένα τραγούδι από τα Αλγέρη του Απόστολου Καλδάρα.

Η πρώτη μας ώρα πλησιάζει προς το τέλος της, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα τη γεμίσουμε με έξτρα τραγούδια έξω από το λαϊκό ύφος μέχρι το φινάλε της πρώτης ώρας. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι και η δεύτερη ώρα μας έχει πολλά τραγούδια που στους τίτλους τους φιλοξενούν τραγούδια.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Σαφώς και ζήτω το ελληνικό τραγούδι, ξεκάθαρα δηλαδή, ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος από τα χρόνια της ΕΡΤ με εκείνη τη σπουδαία εκπομπή που έφερε τον τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Από εκεί πέρασε όλη η αφρόκρεμα του ελληνικού τραγουδιού και εμείς εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 έχουμε ανοίξει το άλμπουμ της ζωής μας και θυμόμαστε τραγούδια που στον τίτλο τους φιλοξενούν τραγούδια. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και έρχονται ο Λάκης Τζορντανέλη καθώς και ο Πασχάλης, ο καθένας με το δικό του τραγούδι.

Σήμερα, δηλαδή, τίτλοι τραγουδιών που μέσα τους έχουν τη λέξη τραγούδι. Σαν αυτό το τραγούδι γενεθλίων που έγραψαν ο Γιάννης Πανός με τη Μαριανίνα Κριεζή για την Ελένη Δήμου.

από τα πολύ όμορφα τραγούδια μέσα στο δίσκο προσωπικά, αλλά αφού ήταν του Γιάννη Σπανού θα μπορούσε να μην ήταν ωραίο. Όχι φυσικά. Έρχεται ο Φίβος Δελιβοριάς με ένα ασημένιο τραγούδι.

είχε γράψει κάποτε ο Λεωνίδας Μαριδάκης στον πρώτο προσωπικό του δίσκο και το είπε ο Φίβος Δελιβοριάς ως συμμετοχή στο άλμπουμ. Συνεχίζουμε να φιλοξενούμε τα πιο ωραία τραγούδια ή συνεχίζουμε να συνειδητοποιούμε πως τα πιο ωραία τραγούδια δεν τα ακούμε τελικά. Τους πιο ωραίους στίχους δεν τους γράφουμε ποτέ. Πόπι Αστεριάδη, Λίνος Κόκοτος και Γιάννης Νεγρεπόντης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

ζωή μου τραγούδι, η ζωή όλων μας σαν τραγούδι και γεμάτη από τραγούδια. Αυτά θυμόμαστε σήμερα, τα τραγούδια που μιλάνε για τραγούδια. Πριν ήταν ο Κώστας Μακεδόνας, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Χαψιάδης. Τώρα είναι η Δούκισσα από τα τέλη της δεκαετίας του 70 σε μια δημιουργία του Νίκου Ιγνατιάδη και έρχεται και η Λίτσα Διαμάντη σε τραγούδι του Γιάννη Καραλή.

Βρίσκεστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, το άλμπουμ Ορθάνυχτο, με φωτογραφίες και τραγούδια και μεταξύ μας τώρα. Έχω την αίσθηση πως αυτό το τραγούδι στο χρωστάω.

Τραγούδια μέσα σε τραγούδια. Παλιά χρέη, παλιές αγάπες, παλιές ιστορίες. Τραγούδια του παλιού καιρού. Όπως ετούτο εδώ που έρχεται με τον Μανώλη Μητσιά και τον Γιάννη Φέρτη.

Ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαλιγή, τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Ηλίας Ανδριόπουλος και Νίκος Γκάτσος σε αυτό το σπουδαίο τραγούδι του παλιού καιρού, Μανώλης Μητσιάς, και η μαγευτική φωνή του Γιάννη Φέρτη να διαβάζει. Για πάμε και στα Σμυρναίικα τραγούδια, να θυμηθούμε κάτι από τις ιστορίες της γιαγιάς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Τραγούδια, πολλά τραγούδια απόψε, τραγούδια που μέσα τους κρύβουν άλλα τραγούδια και επειδή η Πίτσα Παπαδοπούλου μας θύμισε τα λαϊκά τραγούδια, ας μείνουμε σε αυτά. Μάλιστα θα λέγαμε στη Ρίτα Σακελαρίου ένα τραγούδι, πες μου ακόμα.

Μετά από αυτή την καταιγίδα τραγουδιών, τα όμορφα και αγαπημένα μας τραγούδια, θα θέλαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι που θέτει το ερώτημα ξεκάθαρα. Με ποια τραγούδια να σε θυμάμαι? Η Χαρούλα Αλεξίου για φινάλε και ένα μεγάλο ευχαριστώ προς κάθε κατεύθυνση από τον Δημήτρη Κύρκο που ρύθμισε τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Εγώ πρόεδρο του 15 μελού στην Πίρσα.
7: Τι είσαι?
6: Πρόεδρο του 15 μελού.
7: Τι λέει ρε παιδάκι, μα τρίχιασε.
6: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
7: Αυτό ήτανε?
6: Μου αρέσει.
7: Εκεί τέλειωσε?
6: Όχι, είχα έρθει στην παράσταση που έκανε στο 12 στράτου στο Λοπάβο.
7: Καλά ήτανε?
6: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
7: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
6: Σου έχω στείλει στο Instagram. Παίζει τσάγκο που στόλει γενικά καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
7: Όχου. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
8: Έλα, κουκλέ.
7: Έλα.
8: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
7: Να σε καλά, αγορινά.
8: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό, υπόθετε, και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
7: Καλά να πάθει.
8: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε κι αυτό, αυτό το πράγμα?
7: Όχι, δεν φταίει.
8: Κατάρα, μιλάμε, κατάρα, τελείως.
7: Λέγεται.
9: Γιάννενα.
7: Γιάννενα, Άρτα.
9: Γιάννετε.
7: Άμα λέμε πόλης, Άρτα.
9: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες, λέγεται και σου λέει, τι κάνετε.
7: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
9: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει, ναι, και λέει ότι τα κανάλια να παίζαν όλη την ώρα το τι είναι φωνιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
10: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων. Γιατί το πίστευε αυτό?
9: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι. Για τον ΕΠΕΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει, όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης, όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Πρέπει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
8: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε Μπαγλαμά, και δεν το σηκώνεις.
7: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
8: Εσένα θέλω, μανά.
7: Λέγε.
8: Κόρη μου, καμιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
7: Αχ, γιατί το τραβάω αυτό, γιατί. Τι θες?
8: Τι θέλω? Να σου πω ότι για τον μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει πριν και δεν σκοτώ.
7: Πες μου.
8: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει τους σωστούς εργοδότες ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστός, ορθόν.
7: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι μου λες.
8: Αχά.
7: Δεν θέλω να ξέρω κιόλας.
8: Θέλεις, το ξέρω και υποφέρεις. Τέλος πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα στην κοινωνία, δεν αποτελούμε εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
7: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
8: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
11: Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
7: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
12: Η έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
7: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
12: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα?
12: Πρώτητο στην πλατεία Αμερικής.
7: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
13: Να παίζει το τρανζίστορ.
14: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
13: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
15: Ρε, κάνε άκρη, ρε!
13: Με το μπουφάν στους ώμους.
15: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
13: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
12: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
7: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, πάντως.
12: Ο Κόντον στο.
7: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε? Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες δύο μήνες που λείπαμε? Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
12: Είχαμε TikTok εδώ.
7: Α, είχες να ασχοληθείς. Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
16: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
12: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από τον Δημήτρη.
7: Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
12: Εστίμιο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
7: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό. Γεια.
17: Πες στην κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
7: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
18: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
17: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα. Δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πει. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσεις.
19: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ήρθατε.
7: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
19: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσε, έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
7: αυτό το μέτρο, παν μετρονάριστον, αλλά.
19: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
7: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
19: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο εκεί τη Φτετέλληνε το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
17: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και
7: είχα. Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
17: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένο και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει 6 το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο που έτσι καλώς δεν μένιαζε. Μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
7: Γιατί ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
17: Λέμε, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
7: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
17: Εξάλλου, ρε, εσύ Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε. Είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσχο, δημότυχο και.
20: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
7: Έλα, φίλε.
20: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
7: Είναι ένα θέμα.
20: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα να με πει τώρα πισοδρομικό, να με πει κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζατζίδη να λέει: μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα εφαντουργία θα βρει κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία.
21: Μέσα στα καπνεργοστάσια και στα εφαντουργία βρίσκει κορίτσια όμορφα με αισθήματα και αξία.
20: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα? Ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
7: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
20: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε: τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου. Και αυτό μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκας, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτό που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα του τράπερ, και εκεί είναι μια μικρή ευθύνη τη αριστερά, όχι όλη, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί τη όπω θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα: κοπέλα μου, έχει αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μια καφετέρια, δούλεψε κάπου αλλού. Μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
22: Γεια σου, Αποστόλη. Καλώς ορίσατε. Καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλλα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Το στήκωσες. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
6: Αυτό είναι υγιής αντιολυμπιακός.
5: Νοείται. Υγιής.
6: Αυτό είναι σκατόψυχος.
5: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρετε τα κουφάλες κτλ. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να είσαι καλά, πάντως.
6: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκιτζής είσαι και απατεώνας.
7: Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Είσαι αγαπημένος χρόνια, βέβαια με το μανδύα του Τζολιά, γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
6: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος, ήμουν εγώ τώρα, μη λέμε χαζά.
7: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
6: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
8: Ανέλπιστο.
9: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
8: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
6: Γιατί ένα αυτή έχεις. Με το ένα αυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
8: Είμαι στο αυτοκίνητο και τα καλή, επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
6: Α, δεν σου το εγώ, η τεχνολογία σου.
8: Η τεχνολογία, τεχνολογία λοιπόν.
10: Τεχνολογία.
8: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάριση και αυτά.
11: Όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
8: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
6: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση γιατί. Και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
8: Εγώ ξέρω τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
6: Δεν χρειάζεται λοιπόν να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
8: Μπράβο, λοιπόν πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ πριν φτάσεις στο σηκώτη και σε επιδείξει?
6: Θα ήτανε. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήτανε.
8: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
6: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
8: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πας να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πας.
6: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
8: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
6: Πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
8: Και το καλό.
6: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
8: Ακριβώς αυτό.
6: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
12: Ρε Αποστολή.
6: Ναι.
12: Όσο εμείς μιλάμε, αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από το κύριο του Μαζονάκη.
6: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
12: Α, ναι, ξεκινήσει τώρα το δικό τη παραλήρημα, τα γνωστά.
6: Περιμένω και... τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
12: Πρέπει να στα πει. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω?
6: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
12: Καλά, ο Άδωνη. Δεν είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο. Δεν...
6: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
12: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
6: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται το Υπουργείο Υγείας δεν το πιστεύω.
12: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη, να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
13: Έχω στη διάθεση.
10: επίσκεψή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
12: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
6: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται να είναι ο γυλαίκα του τότε.
12: Άνα, μπράβο.
13: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, μου δείτε και τι ωραίο που είναι. Παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
14: Αποστολή.
6: Έλα.
14: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρο του Χαλβατζή.
15: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
14: Ναι. Ήμουν ο νεολαίος του 78, 79, 80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης του. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος, κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου, και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι της επάρξης ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
6: Αποστολή. Ναι.
14: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
6: Έλα.
14: Λοιπόν, καλή σεζόν.
6: Ευχαριστούμε.
14: Σας χαιρόμαστε.
6: Να μας χαίρεστε.
14: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χαλβατζή που εντάξει ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς. Τι να πω, εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Τότε που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
16: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει.
13: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
16: Τι λέει, μισό.
13: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
6: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
14: Θέμα, ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα. Να είχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται, οπότε θα ξυπνήσει.
17: Έλα ρε Αποστολή.
6: Έλα.
17: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη στην έχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
13: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλεται την παντάνα για το κεφάλι.
17: Αυτό το σκουλίκι ρε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Χαλβατζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
6: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
17: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη ειδικά, ο Ανδρουλάκη σχέση τον τάξη δεν ξέρει τι λέει.
18: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
19: Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ σε ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
20: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
6: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
21: Καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
20: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει. Χαίρομαι για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
15: Είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
20: Πέρασα το όμορφα.
6: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
21: Πέρασαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
6: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
20: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
6: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
22: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
18: Debate με Τσίπρα.
22: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
20: Δεν το έμαθε αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
6: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντας. Τώρα. Τους έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
20: Τραμπ και βάλε.
6: Και Τραμπ, μπορεί και Τραμπ.
20: Αυτό θα πει σαμιώτης στήλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
23: Καλημερίζω.
6: Καλημερίστε.
23: Ο Στάθης ο Κερκυραίος είμαι.
6: Ωραία.
23: Ναι. Βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
6: Mm. πιο κέντρο, στον άξονα που λέμε.
23: Ακριβώς, ναι. Πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου...
6: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τις μετρήσουμε τις διαμέτρους.
23: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε.
6: Την έχετε 88 εσείς.
23: Ναι, μπράβο.
6: Καλά είναι.
23: Έχω διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
6: Αδιάμετρος. Ναι. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό. Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
23: Ακριβώς, γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έως σχεδόν ακατόρθωτο.
6: Χάθηκα. Λίγο ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
0: Ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.
1: Με

0: μου. Πολλά πρέπει να δουλέψεις μόνη σου και δεν το κάνεις.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνες όπως ο Ρέμος εχθές. Όπως η Άννα Βύση μετά. Πληρώνεις και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο, να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μας ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσείς σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σας, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Να το δούμε λίγο κι έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο κουτσού. Ας πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μας.
0: Οι τραγουδιστές είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπας είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλας Άσημος, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμός στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώς το είπα, είχε τόσο πολλούς φίλους. Πού ήταν αυτοί, Νίκο μου, όταν τους χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο, αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε βούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργίας.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ, δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και οι εξωγήινοι εδώ, είναι έτοιμοι, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου έχεις φάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Ένα σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Καλή μόνο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι Ποθήτη να βρίσκουν.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντα τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απρόατα. Είμαστε, να ξέρουν τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουν θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις.
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Ναι, σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Αποστολή.
0: Έλα.
7: Έλα. Να είσαι φίλο στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσει τι μαλακίε τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη. Και να διαβολογούν κάτι σούργελα, κάτι καθάρματα. Και να γίνει να σου λένε εσεί πώ σκότωσατε στο Μελιγαλά. Ένα λεπτό από αυτού. Και να του απαντά, φίλε, του μισού όπω έπρεπε και λίγο λιγότερου. Αξία ανεκτήμητη.
0: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
7: Είχε χώρο.
0: Χώρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
7: Εντάξει, λοιπόν. Φίλε, καλά τα δολοφονικά, το ξέρουμε. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ικανοποίηση να γίνει στρίμωξη.
0: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
8: Ναι.
0: Παρακαλώ.
8: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: κάνει.
1: Γεια σου, φίλοι.
2: Πήρα για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
1: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου, γλυκιά.
2: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως πες εδώ.
1: Έχεις το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
2: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
3: Απόστολε.
1: Έλα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
1: Μωρή κουφάλα, Μένιο.
4: Μένιο. Μωρή κουφάλα.
3: Ναι.
1: Από πού είσαι?
3: Από το Βόλο.
1: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
3: Τζόκερ, εργάζομαι στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
3: Ωραία.
1: Ναι.
3: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
1: Άντε, κάνε.
3: Είναι πριν 26 μέρες.
1: Νωρίς το θυμήθηκες.
3: Που δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι.
3: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
1: Σανίδα.
3: Παπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Και γύρισε μέσα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει γιατί ήταν μέσα αίματα το παιδί.
1: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
3: Το πήγε σπίτι για να αλλάξει.
1: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως ευπρεπής. Τι θα με τα αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
3: Ρέλα, Απόστολε, σκέφτε πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
1: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
3: Α, στο ελληνικό των αραβών.
1: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
3: Ναι.
1: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
5: Μία μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
1: Καλημέρα, Δράμα. Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
5: Από τη Φτελιά.
1: Α, άλλη είσαι.
5: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
1: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
5: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
1: Α, εσείς είστε πίσω από τον ήλιο.
5: Πραγματικά, είναι περισσότερη αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
6: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Καλά είναι.
5: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι τυχα. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζουν τον Αδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
7: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
1: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
5: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
5: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
8: Ναι, Απόστολε.
1: Έλα.
8: Καλό χειμώνα, φίλε.
1: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ, είπαμε. Μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
8: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι, έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπέ που κάνει με τον Νότο και αυτέ στο Νότο.
1: Ποια, εκεί στο Νότο.
9: Εκεί στο Νότο.
8: Ναι.
1: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορούν να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Net.gr. Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκη.
2: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε?
1: Τι? Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
3: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
4: Καλοκαιρινές διακοπές
1: στη Μοντάνα.
4: Για πάντα.
5: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
4: Καλοκαιρινές διακοπές.
6: Πάμε στη θάλασσα.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
7: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση?
1: Δεν προλάβατε.
7: Κρίμα. Απέτυχα.
1: Αποτύχατε. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
0: Δεν την κακομοίρα τη γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
1: Γιατί?
0: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή, γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
8: Έτσι, ωραίο χαμόγελο, και μην μιλάτε να λυπείτε και να μην
9: μιλάτε. Πολύ για το χαμόγελο μου,
8: ναι,
9: δεν
8: λοιπόν,
9: έχουμε, κύριε
8: είναι
9: Πατούλη.
8: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε. Βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους αλαμόγια να τους μαζέψουμε. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. 100 δολάρια το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
1: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα, έτσι πως είμαστε.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο. Και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το γλέφτη. Το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς το γλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο. Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά? Δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο Θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
10: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
11: Αγάπη μου!

0: Τελοπών.
1: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, τσολιάσεν δε τσόλια μπαντ, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.
2: Πετάνε και οι πτάμενοι δίσκοι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με τους πτάμενους, ναι, το ακούω.
2: Άμα σας πάρει η βαρύτητά του μαζί.
1: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση, θέλω.
2: Αλλά μπορεί και να σας προκαλέσει και πτώση.
1: Δεν θέλω χαζά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
2: Ορόχρονο, ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρες νωρίτερα. Υπάρχουν και αυτά.
1: Αργότερα το ακούω.
2: Ναι, αλλά τα
1: αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
2: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων δεν.
1: Μην μπαίνουμε στα τεχνικά, παραπάνω δεν τα σκαμπάζω κιόλας.
2: Που λένε ότι βγάζουν τις φλόγες επίτηδες για να κάψουν μερικούς να μας δείξουν τις δυνατότητές τους. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμως τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμάς. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
1: Μην μου λες και τα δικά σου τώρα και με μπλε.
2: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών, ο Θανάσης Βέμπος, μιλάει και ο ίδιος.
1: Ο Βέγκος.
3: Μα σε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
2: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτάει, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
1: Α, είναι.
2: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
1: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
2: Τον Άτια η ξένη από το διάστημα.
1: Τι θα κρατάς.
2: Βλέπουνε, Τσάρλς Μπέρλιν, τρίγωνο.
1: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος.
2: Και οι πτάμε...
1: Δεν συνεννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
2: Την ωρόρα έρευνα, όχι.
1: Εγώ θα έχω μουστάκι και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
2: Ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
1: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
2: Από τα λεγόμενα.
1: Δεν συνεννοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λεωνίδας Αποσκήτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έλα, μ' ακούς τώρα?
7: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
6: Στο καράβι είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το φοντέκ.
7: Κανόνισα, σε πετύχει κανένας πειρατής.
6: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
7: Και να του πεις, ει πειρατή, το τόπι μου. Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
6: Καλά, δεν είμαι κάτω.
7: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
6: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα ακατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
7: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15ήμερο?
6: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Γιατί από που εκεί, αυτό.
8: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
9: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό μαθητής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
8: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά.
9: Δια πάσα νόσον και δια πάσα μαλακίαν.
8: Κοιτούσε

0: Αυτό δεν φορά που για να τα ξέρουν όλα. Αουγκικί, αουγκικί, μπακαλαγα ουγκαγκα, ουγκαγκα, μπουμ, μπουμ, γι, καπακούμπιλι, γκαγκα. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδελα δουλέψεις ξανά και μετά ξανά να ζούμε να ζούμε να ζούμε. Αουγκικί, αουγκικί, μπακαλαγα ουγκαγκα. Αχ τα κακόμοιρα τα παιδιά.
1: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου. Δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου. Λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο. Είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει: λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί. Φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα. Να παίρνεις τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘ και χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε το λιγάκι.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη.

0: Κι όταν και γιατί.
1: Γιατί.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγα τραβώντας μου τα αυτή.
3: Ναι, γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια σου, λέει.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ωραίες εκπομπές. Θέλω μια παρακαλιά για την Παρασκευή.
4: Για πες.
3: Για αυτές τις 4 ατάκες ή 5 ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς, σε 7 αριστερούς.
4: Ποιες είναι οι 4 ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
4: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες 4 ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ, το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
4: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
5: Σπύρος Χαλβατζή.
6: Μην με διακόπτετε.
7: Μα γιατί
6: εκνευρίζεστε όμως. Με συγχωρείς όταν γαμπάς τη συζήτηση.
5: Θανάσης Παφίλης.
8: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενικοί
9: 222, 666 του σατανά.
10: Ολοκληρώστε, κύριε Παφίλη.
8: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι, τι να σου πω τώρα.
5: Μάκης Παπαδόπουλος.
11: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
8: Και συγκινηθήκατε.
11: Είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
8: Ναι. Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν, για παράδειγμα.
5: Νίκος Καραθανασόπουλος.
12: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα ωριά της.
5: Χρήστος Κατσότης.
13: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
8: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησαστε?
14: Πάμε τώρα.
8: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Ντροπή
13: σας.
8: Ντροπή σας.
13: Σας ζήσαμε.
8: Ντροπή σας.
13: Φύγησατε.
8: Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε?

Και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής απειλής, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάπο.
1: Έλα, Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το κάτι και είμαστε όλοι στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Εμπλουτισμένο, αν θες, όπως θες εσύ.
2: Και να, που η τρία ακόμη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να,
4: να.
2: Ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη.
5: Ακριβώς.
2: Νίκη.
5: .gov.gr.
2: Νίκη.

0: Δεν μας νοιάζει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι «Λεβέντη σε ροβόλαγε», αλλά με το Χαλκιά.
2: Σαν τον

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: Επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη τη Ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω, ζηλεύω το live όμως, έτσι.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω.
3: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και θα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
2: Γιατί ακόμα θέλω.
3: Με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και θα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
2: Γιατί ακόμα

0: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και την Παρασκευή που έρχεται με τα γενέθλιά του. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του, το Red Psalm, ο κόκκινος ψαλμός από το Red File. Να το παίξει μετά από το 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίζουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί, ξέραμε όλα τα αστεία σα, ξέραμε όλες τις φάρσες. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
1: Από τι έφυγε?
0: Από αυτή την πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
1: Κατάλαβα.
0: Και ήταν μέχρι την τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο μαντεργηματάκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
1: Okay.
0: Σας ακούγαμε μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Εγώ ήμουν στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του.
2: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή. Μια και ήταν η επέτειος για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκανε οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς.

0: αδέρφια.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλαμε το όνομα της πρόσφυγας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
3: Αρχή το ήμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
4: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χώρους, είναι οι Μικρασιάτες. Δεν έδωσαν 100-200 χιλιάδες στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Σμυρναίοι να τους φάξουν 10.000 σέτες.
3: Πύρηχη ως χώρος μετά από νίκη πύριο, στην πίνδο ήρωας κατάρτις στον εμφύλιο.
5: Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός, τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά, παιδί είναι και ρωτάει για πολλά.
6: Μα τώρα παιδιά, είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και ατίθεσαι και ατίθεσαι και ατίθεσαι, βεβαίως.
5: Του

0: Έλα αγάπη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια φιεβεσούλα για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
1: σε μένα.
0: Σε σένα αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Φιερώσω σε σένα μόνο αγαπημένα.
1: Ωραία, προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ, Αποστολή. Είδες, μαθαίνω.
1: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
0: Έτσι αγαπάω, Αποστολή. Πώς θα το κάνουμε?
1: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπη?
0: Τι είναι?
1: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
0: Με ένα φυλάκι στα πόλα, αγάπη.
1: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλη, έλα, γεια.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
3: Ναι, μιλούνται, αγκαλιάζονται.
2: Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
3: Σκασμός!
2: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
3: Βαρεκεί τα μούτρα για έρωτα.
2: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
4: Σκάσε, ηλίθεια.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεων. Όφτσα τα πανιά και καλή καινούργια πλέψη.

0: ψάχνει για μια διέξοδο το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι όλοι ψάχνουμε πλέον σαν κοινωνία για μια διέξοδο. Εξ αρχείων, Κυριακή, σήμερα 20 του Σεπτέμβρη, ο Λεωνίδας Αποσκήτης στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου η Χριστίνα Αγγελάκη και στην επιμέλεια της εκπομπής πάντα η Ρωσέλα Ιλανέ. Βλέπω τα πρώτα αποτελέσματα από τη Γερμανία. Τα πάνω κάτω έχουν έρθει. Καταστροφικό αποτέλεσμα για τον κύριο Μέρτς, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα αποδειχθεί ο πιο αντιπαθής πολιτικός της Γερμανίας. Σαρωτική νίκη και της αριστεράς και της εναλλακτικής δεξιάς στις δύο εκλογές. Αλλά πριν να μπούμε σε αυτές τις εξελίξεις που θα μιλήσουμε και με τους καλεσμένους μας στη συνέχεια, να κάνω κάποια σχόλια για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά. Πράγματα τα οποία πλέον έχουμε συνηθίσει να τα διαβάζουμε και να μην μας σηκώνει την τρίχα. Σήμερα το πρωί στη Βουλιαγμένη, δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστρα, αν είναι δυνατόν. Αποτέλεσμα, ένας 83χρονος να χάσει τη ζωή του στην παραλία. Προχθές, στη Γλυφάδα λίγο πιο κάτω, ένα φρικτό τροχαίο με 5 νέα παιδιά, τα οποία έχασαν τη ζωή τους γιατί τρέχανε και συγχρόνως κάνανε μετάδοση στο TikTok, έτσι όπως λέει το ρεπορτάζ. 3 νεκροί 20 έως 26 ετών και 2 18χρονοι στην εντατική. Ένα δυστυχώς φαινόμενο το οποίο είναι συχνό στα δυστυχήματα μάλλον, να ακούμε ότι υπάρχουν άτομα νεαρής ηλικίας. Στα Βρυλίσια το βράδυ της Παρασκευής, μια επίθεση που δέχτηκαν 14χρονα παιδιά, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να έχει υποστεί ρήξη νεφρού και να κινδυνεύει. Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, άγρια συμπλοκή ανηλίκων, όπως γίνεται συχνά μεταξύ ομάδων ανηλίκων, αγοριών και κοριτσιών, όπου σε μια παρέα αγοριών επιτέθηκαν δύο κοπέλες και χτύπησαν και την άλλη κοπέλα που ήταν στην παρέα. Είναι ενδεικτικά όχι μιας απλής παρακμής κοινωνικής. Βέβαια, μετά από 16 χρόνια μνημόνια, γιατί μην μου πείτε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια ουσιαστικά, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο αυτό. Είδαμε λοιπόν αυτές τις μέρες να κυδεύεται με μεγάλη λαϊκή συγκίνηση ένας πραγματικός rock star με λαϊκό προφίλ, ένα τραγικό λαϊκό είδωλο, ο Μαζονάκης, ο οποίος δεν βγήκε από το πουθενά. Είναι καθαρά προϊόν της κοινωνίας μας και του περιβάλλοντος όλου του πολιτισμικού των τελευταίων δεκαετιών. Ένας άνθρωπος που ήταν βαθιά τραυματισμένος, αλλά ήταν αυθεντικός, και γι' αυτό και ο λαός το κατάλαβε, και γι' αυτό και με το λαϊκό κριτήριο του ανταπέδωσε την εκτίμηση για τις προσφορές του, όπως μάθαμε που έκανε, τη γενναιόδορη συμπεριφορά του απέναντι στον συνάνθρωπο, και γι' αυτό τον χαρακτηρίσαν και κάποιοι μάλιστα ως τον ανθρωπινότερο άνθρωπο. Ωραία όλα αυτά και κανείς δεν έχει αντίρρηση να τα δει συμπαθητικά. Όμως την ίδια στιγμή, αυτές τις μέρες, έφυγε ένας κορυφαίος Έλληνας μουσικολόγος, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, για τον οποίο δεν νομίζω ότι ακούσατε τίποτα στα κανάλια, και γενικά υπήρξε μια εκοφαντική σιωπή στην Ελλάδα σε αντίθεση με τον θρήνο που υπήρξε στα διεθνή μουσικολογικά κέντρα και ινστιτούτα για την απώλεια ενός τέτοιου επιστημονικού γίγαντα, όπως τον αποκαλούσαν. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο της πνευματικής μας ένδυας, που δεν κρύβεται. Ναι μεν, καλά όλα για ένα λαϊκό είδωλο, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποσιωπείται τελείως η απώλεια ενός τέτοιου σπουδαίου ανθρώπου της μουσικής. Το ίδιο έχει συμβεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως το καλοκαίρι που Έφυγε η κυρία Περωτή, η οποία ήταν γνωστή για τις τεράστιες προσφορές της. Τα νοσοκομεία που είχε χτίσει, τις δωρεές που έκανε προς το ελληνικό κράτος. Και ελάχιστα ακούστηκαν εν αντιθέσει με άλλες περιπτώσεις που μαζοβορδίζουν τις τελευταίες μάλιστα μέρες. Έρχεται λοιπόν ένας χειμώνας που, όπως λένε, θα είναι ο χειρότερος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την Ευρώπη και για τον κόσμο, αλλά η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή στην πιο δεινή θέση, διότι δεν έχει δυνατότητα να λύσει το ενεργειακό εύκολα και πολλοί φοβούνται ότι η ενεργειακή κρίση έχει ήδη να δημιουργεί προβλήματα στην ευρωπαϊκή παραγωγική αλυσίδα και στα νοικοκυριά και στις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Ανδαλή, γνωστό φίλο της εκπομπής, ο οποίος κατέχει της αγοράς της ενέργειας και θα έχει πολλά να μας πει. Αλλά παράλληλα υπάρχει και ένα τοπίο παγκόσμιας ανασφάλειας, δηλαδή ουσιαστικά οι θεσμοί της παγκόσμιας ασφάλειας έχουν φτάσει σε μια επικίνδυνη κρίση και καμπή μέσα στο πλαίσιο της παρακμής που περιγράψαμε για την Ευρώπη, αλλά συγχρόνως δημιουργούνται και νέες τάσεις εθνικής κυριαρχίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσα στην Ευρώπη γενικότερα. Μιλάω για το θέμα Βόρειο-Ιρλανδίας, Σκωτίας και Ουαλίας που σήκωσαν κεφάλι και μιλάνε για δημοψηφίσματα και για άλλες εξελίξεις που δείχνουν ότι το μοντελάκι αυτό όλο, το οποίο τόσο διαφημίστηκε και τόσο προπαγανδίστηκε για δεκαετίες μέχρι σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βαδίζει σε καλή κατεύθυνση. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για την εξέλιξη στο Ουκρανικό. Έχουμε και εκλογές σήμερα στη Ρωσία και παρόλα αυτά έγιναν επιθέσεις σημαντικές από τους Ουκρανούς. Δεν υπολόγισαν το ζήτημα των εκλογών ή το έκαναν ακριβώς διότι υπήρχαν οι εκλογές. Οι Ρώσοι διαμαρτύρονται. Από την άλλη μεριά βγαίνει ένας Τούσκ, ο Πολωνός ηγέτης, ο οποίος είναι σαφώς εξ αρχής υπέρ της Ουκρανίας, η Πολωνία και όλη η πολιτική της, αλλά βγήκε ο Τούσκ και αποκάλυψε ότι σε επαφή του με Ουκρανούς πολιτικούς έμαθε ότι κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό η Ουκρανία έχει γύρω στις 25-26.000 απώλειες σε άντρες. Και τα άλλα όλα είναι παραμύθια που μας λένε οι επίσημες ανακοινώσεις. Και όταν τα λέει ένας Τούσκ αυτά, τότε πολύ σοβαρά πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη μας. Και όσον αφορά το άλλο μέτωπο, και μιλάω για το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και ιδίως του Ιράν, έχουμε τη δήλωση του Τόμας Φρίντμαν, διακεκριμένου, τον ξέρουμε τον Τόμας Φρίντμαν με βραβεία Πούλιτζερ, διακεκριμένος διανοητής και συγγραφέας, βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες και ήταν δρυμύτατη η κριτική του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ το πόλεμο στο Ιράν. Και χαρακτηριστικά είπε ο Φρίντμαν ότι δεν υπάρχει πλάν B. Φαίνεται, λέει, ότι εξ αρχής ξεκίνησε κάτι χωρίς να έχει ένα δεύτερο πλάνο, δηλαδή μια δεύτερη λύση για τις εξελίξεις που θα ακολουθούσαν, διότι πίστευε ότι θα ήταν πολύ απλό, έτσι του είπανε, έτσι πίστευε, αυτό που ακούγαμε και εμείς το χειμώνα, ότι θα πέσει το καθεστώς, θα βγουν στο δρόμο, θα βγει ο κόσμος, ο λαός και θα ανατρέψει τους μουλάδες και ότι ήταν θέμα μιας εβδομάδας. Φαίνεται ότι αυτό ήταν το πρώτο και μοναδικό πλάνο του Τραμπ. Δεν υπάρχει δεύτερο πλάν B, γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις παλινοδίες σε σχέση με τη Τεχεράνη και τις συνομιλίες. Όμως το Το Ιράν είχε, λέει ο Φρίντμαν, και ποιο ήταν, το ακριβώς αυτό, το όπλο του Ιράν ήταν τα στενά του Ορμούζ. Να χρησιμοποιήσει πυράβλους, να πλήξει τις αμερικανικές βάσεις, όπως είδαμε σε όλο τον Αραβικό κόλπο, και εν τέλει να αναγκάσει να βρεθεί σε αδίέξοδο η πολιτική της Αμερικής και να αποδείξει ότι τελικά υπερτερούσε σε στρατηγική έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Τώρα πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τι θα γίνει και με τους άλλους από την άλλη μεριά, με τα άλλα στενά εκεί, με τους Χούθη, θα τα δούμε στις επαφές και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που θα έχουμε στη συνέχεια. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον Γιώργο τον Αδέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια λοιπόν της εκπομπής. Έχουμε μαζί μας τη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομέτρη μας και ειδικό στα θέματα της ενέργειας, τον Γιώργο τον Αδαλή από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Να είσαι καλά Λεωνίδα, καλησπέριζω.
0: Τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, πλακώνεστε στις παραλίες για τις ξαπλώστρες?
1: Τι δεν άκουσα?
0: Λέω, σκοτωνόσαστε για τις ξαπλώστρες στις παραλίες όπως εμείς εδώ?
1: Εντάξει, όχι παντού, εδώ στη δικά στη Χαλκιδική, αλλά ναι, υπάρχουν κάποια μέρη που σκοτωνόμαστε τις ξαπλώστρες.
0: Μάλιστα, είναι...
1: Και σκοτωνόμαστε και για τις ξαπλώστρες.
0: Μάλιστα, ωραία. Είναι φαινόμενα της εποχής. Για το χειμώνα αυτό που λένε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος στην Ευρώπη μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, συμφωνείς και εσύ?
1: Αυτά είναι ο έκτος χρόνος που... ο πέμπτος μάλλον, μετά το 2021, όταν το καλοκαίρι ήρθε η ενεργειακή κρίση και μας υπόσχονταν τότε όλοι ότι είναι ένα θεματάκι που θα το λύσουμε μέχρι τέλος της χρονιάς, και την ενεργειακή κρισούλα και τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, εμείς στεναχωριές θα τα λύσουμε. Το τέλος του 2021 ήρθε και βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Εδώ θέλω να σου πω κάτι όμως. Ότι ακόμα μέχρι σήμερα που μιλάμε, στην Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, δεν έχουμε παρατηρήσει κάποιο βαρύ καιρικό φαινόμενο που να κρατήσει πολλές μέρες σε διάρκεια. Όταν λέω για βαρύ καιρικό φαινόμενο, μιλάω για ιετό. Το οποίο να κρατήσει όχι μία, δύο, τρεις μέρες που βλέπουμε τέτοια φαινόμενα και μετά ευτυχώς απομακρύνονται, θα κρατήσει όπως κράτησαν και το 2012, όπως κράτησαν και άλλες χρονιές που υπήρχαμε 8, 9, 10, 12 μέρες βαρύ ιετού και να έχουμε τούτα εδώ τα χάλια με τις αποθήκες στο φυσικό αερίο στο χαμηλότερο, στο χαμηλότερο επίπεδο που έχουμε δει ποτέ. Με τον κόσμο να μην ξέρει τι να γίνει, με την ακρίβεια να είναι από πάνω, με δύο πολέμους στη σειρά, ο ένας δίπλα στον άλλο. Να δούμε φέτος τι θα γίνει και πού θα πάνε όλα αυτά τα σχέδια. Εγώ προσωπικά το απεύχομαι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε μεταξύ μας και όλα αυτά τα χρόνια που στις τοποθετήσεις τις δημόσιες που κάνω εδώ, αυτός είναι και ο απόλυτος φόβος. Ειδικά τώρα που είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε χάσει την αναπλήρωση τη γρήγορη φυσικού αερίου μέσω αγωγών. 31% όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά σταματάνε κάθε τι που έρχεται από την Ρωσία λόγω των κυρώσεων, των ισχυρών κυρώσεων. Έχουμε χάσει τη Ρωσία, έχουμε κάνει πολύ κακές σχέσεις με τις ΗΠΑ, έχουμε χάσει αυτά τα οποία είχαμε με τον κόλπο του Περσικού και σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο. Και ήθελα να δω πού θα πάμε να βρούμε φέτος, ειδικά εφέτος. Ακόμα και αν ο καλός Θεός γυρίσει και ξαναδεί πάλι την Ευρώπη και μας επιφυλάσσει έναν σχετικά ήπιο χειμώνα. Δεν ξέρω, γιατί είδα την προηγούμενη εβδομάδα, είπαμε κάποια πράγματα για τη Σαουδική Αραβία και το πώς έπεσε η δυνατότητα της παραγωγής σε πετρέλαιο, που υπενθυμίζω ότι τη Σαουδική Αραβία η Ελλάδα πριν τον πόλεμο εισήγαγε το 10% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο. Επίσης, ένα άλλο 35% το εισάγαμε από το Ιράκ και παλιότερα από το Ιράν. Δηλαδή από τον Γκόλφο ένα 45% είχαμε, συν 10% από το Καζακστάν. Λοιπόν, τώρα η Σαουδική Αραβία όμως, που όντως είχαμε απόλυτο δίκιο στα στοιχεία τα οποία αποκαλύψαμε εδώ σχετικά με την αδυναμία της παραγωγής της όλο τον Αύγουστο, που από τα 12,5 εκατομμύρια βαρέλια, που περίπου 12,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα που μπορούσε να παράγει, έπεσε τον Αύγουστο το 6,2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Όμως θέλω να σας πω το εξής, ότι τούτη την εβδομάδα, αν κάνουμε ένα follow-up να δούμε δηλαδή τι συνέβη, η Σαουδική Αραβία ναι μεν μπορεί να μην κατόρθωσε να ανεβάσει την παραγωγή της, αλλά από τα αποθέματα της ενίσχυσε τις εξαγωγές της. Με μία διαφορά, ότι ήδη φτάνουν τα πρώτα μηνύματα ότι πήρε δύο μεγάλα διελιστήρια στην Ευρώπη και είπε, τους διεμήνυσε ότι λόγω αδυναμίας, λόγω του Ορμούζ αλλά και του Γιανμπού και του East West, ότι δεν θα στείλει τα προγραμματισμένα φορτία σε αυτά τα δύο διελιστήρια και θα τα ανακατευθύνει εκεί που μπορεί, και εκεί που μπορεί είναι οι ασιατικές αγορές, εννοώντας δηλαδή την Ινδία, την Κίνα, καθώς και άλλες ασιατικές αγορές. Εδώ λοιπόν χτυπάει η δεύτερο καπάκι.
0: Η Αράμκο είναι αυτή.
1: Η Σάουντι Αράμκο.
0: Ναι, η Σάουντι
1: Αράμκο. Κατεξοχήν, δηλαδή.
0: Και, γιατί, εξήγησέ μας, γιατί δηλαδή δεν μπορεί προς την Ευρώπη και μπορεί προς την Ασία.
1: Γιατί, κοίταξε, τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται το εξής. Τα πλοία τα οποία φεύγανε, τα μεγάλα πλοία τα οποία φεύγανε από το Ράς Τανούρα, φεύγανε μέσα στον κόλπο του Περσικού, είναι προς ανατολική πλευρά της Σαουδικής Αραβίας. Και είχε βέβαια τη δυνατότητα που τα είχαμε περιγράψει εμείς πολλές φορές στο παρελθόν, μέσα του αγωγού East-West, στέλνει δυτικά στο λιμάνι του Γιαμπού, εκεί που είναι δική μας με τα Patriot, τουλάχιστον μέχρι στιγμή είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Τα έστανε από εκεί και από εκεί φεύγανε. Φορτώνα τα πλοία και φεύγανε μέσω του Σουέζ προς την Ευρώπη. Τώρα, με αυτό το οποίο έγινε με τα χτυπήματα στον αγωγό, τον East-West, με τον αποκλεισμό στον Μπαμ Ελ-Μαντέμπ και την κατάληψη των νησιών από τους Χούθης, και τον αποκλεισμό που υφίσταται το Ορμούζ, αυτό το οποίο έχουν βρει ως λύση, ας το πούμε έτσι, είναι τι, ότι βγάζουν κάποια πλοία οι Σαουδάραβες και γίνεται μια μεταφόρτωση ανοιχτά από τον κόλπο του Σουέζ σε άλλα πλοία, τα οποία όμως δεν μπορούν να έρθουν προς την Ευρώπη ή δεν επιλέγουν να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Καταλαβαίνετε, το Σουέζ είναι κλειστό από, από την πλευρά των Χούθης και έχουν κάνει εναλλακτικές προμήθειες, δίνουν αυτή τη στιγμή ό,τι έχουν και ό,τι μπορούν, εννοείται φυσικά, τα δίνουν υπό τη μορφή εξαγωγών προς Ανατολάς. Λοιπόν, εκεί
0: δηλαδή,
1: αν βάλετε...
0: Είναι πιο ασφαλής ο δρόμος προς τον Ινδικό, δηλαδή.
1: Σαφέστατα, ναι, ναι, γιατί όχι είναι μόνο πιο ασφαλής και πιο οικονομικός για όλους, για τους buyers, για τους αγοραστές. Διότι από τη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε από την Ιεμένη και δεν μπορεί να ανέβει το πλοίο ή δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να ασφαλίσουν ένα πλοίο που ανεβαίνει από την Ιεμένη προς το Σουέζ επάνω, οι επιλογές είναι δύο για να έρθει στην Ευρώπη. Ή θα πάει τον κύκλο της Αφρικής από το ακροτήριο Καλής Ελπίδας ή δεν θα πάει. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Και από τη στιγμή που δεν θα πάει, θα έπρεπε η Σαουδική Αραβία να κάνει μια κίνηση. Την κίνηση την έκανε αυτή και βλέπουμε ότι ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα μια αλλαγή στις κατευθύνσεις των φορτίων της προς Ανατολάς. Δηλαδή το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή από τον κόλπο οδεύει, γιατί τη Σαουδική Αραβία την αντιγράφουν κι άλλοι, οδεύει το πετρέλαιο προς την Ανατολή. Ενώ το αέριο αυτή τη στιγμή, αναφορικά με το Κατάρ, και εκεί υπάρχει θέμα, ξέρουμε τι συμβαίνει, τα έχουμε περιγράψει με το Κατάρ. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται, έχουμε μία όδευση του φυσικού αερίου της Αμερικής προς την Ευρώπη και στις άλλες αγορές. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο θέμα εκεί. Οι Ασιάτες και ειδικά οι Κινέζοι προσπαθούν τις τελευταίες δύο εβδομάδες να γίνουν ανταγωνιστικοί, να χτυπήσουν δηλαδή αυτή τα φορτία, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει πολύ ο δείκτης φυσικού αερίου TTF στην Ευρώπη. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε πάνω από 9 φορές ακριβότερο φυσικό αέριο στην Ευρώπη σε σχέση με το φυσικό αέριο της Αμερικής, από όπου το παίρνουμε. Γιατί και με το φυσικό αέριο πάλι η κατάσταση έχει γίνει προβληματική με τον πόλεμο. Διότι από τη στιγμή που δεν παίρνουμε φυσικό αέριο από την Ρωσία, από τη στιγμή που η Αλγερία και κάποιες δυτικές χώρες δεν φτάνουν να τροφοδοτήσουν, δεν έχουν επαρκείς ποσότητες, αυτό που μένει είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες τον τελευταίο καιρό. Είπαν δύο θυμάστε υποτύπων ερώτηση. Πρώτον, τα απανωτά τηλεφωνήματα του Σαουδάραβα ηγέτη, του άτυπου ηγέτη του ΟΠΕΚ, του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, δεν απάντησαν και προφανώς η απάντηση ήταν θυμάσαι που δεν συμμετείχες στις αρχικές επιχειρήσεις. Ένα αυτό.
0: Με το Ιράν.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα επέτρεψε με την έκφραση τώρα που σφίξαν τα γάλατα και αρχίζει τις κλήσεις ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αφού βέβαια έχει κάνει τη συμφωνία της Μέκκας, αυτό πρέπει να το... και αυτό είναι ένα λάθος. Αρχίσαν να το θυμάστε. Το πρώτο θυμάστε, το είπα. Το δεύτερο θυμάστε, Λεωνίδα, ξέρεις ποιο ήτανε. Θυμάσαι που επί Ομπάμα το 2014 σου λέγαμε μην ξεκινήσεις πόλεμο στις τιμές του πετρελαίου και κράτα τις τιμές του πετρελαίου χαμηλά. Δεν συμφώνησε η Σαουδική Αραβία. Το δεύτερο θυμάστε, το μεγάλο, ήταν το 2020 που είπαν τη μάστη που σας παρακαλούσαμε να μην πλημμυρίσετε την αγορά με πετρέλαιο, γιατί θα ρίξετε τόσο πολύ την τιμή και θα διαλύσετε τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Αμερικής. Τι έκανε η Σαουδική Αραβία, πλημμύρισε. Τι συνέβη, να σας τα περιγράψω γρήγορα γιατί τα έχουμε πει αναλυτικότατα. Διαλύθηκε ο πετρελαϊκός τομέας της Αμερικής και ήταν και πάθανε να σηκωθούν. Και υπήρχε και τρίτο, θυμάστε, που τους είχαν πει. Τους είχαν πει, θυμάστε που σας λέγαμε, κάντε λίγο υπομονή και μην συνεχίζετε τον πόλεμο του πετρελαίου όταν ο Biden ανέβαζε τα επιτόκια το 2023. Δυστυχώς, η γεωπολιτική έχει μνήμη. Δεν είναι κάτι το οποίο σβήνεται επειδή κατά καιρούς μπορεί να υπάρχουν λυκοφιλίες, λυκοσυμμαχίες ή κατά καιρούς μπορεί κάποιος να κρατάει το πάνω χέρι. Οι ερωτήσεις ήταν τρεις σχετικά με το θυμάστε και απαντήσεις δεν πήρατε. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε η Σαουδική Αραβία και γενικά τον κόλπο σε μια πολύ δύσκολη θέση. Σε ακόμα πιο δύσκολη θέση έρχεται η Ευρώπη και στην Ευρώπη απευθύνονται πάρα πολλά. Θυμάστε, Λεωνίδα μου. Δεν θα τα παριθμίσω τώρα, αν έχουμε χρόνο κάποια στιγμή. Το τελευταίο το θυμάστε στην Ευρώπη ήταν, θυμάστε που σας λέγαμε να μπείτε κι εσείς στην επιχείρηση και είπατε όχι. Ή μήπως θυμάστε που σας λέγαμε για τη Γροιλανδία και τότε εξευτιλίζατε τον Τραμπ και γράφατε άρθρα επί άρθρων κάθε μέρα τα οποία παρουσιάζαν τον Τραμπ ως γλαφυρό. Νομίζω το αποτέλεσμα το είδες αναφορικά με τη Γροιλανδία. Εγώ έχω μια λίστα από άρθρα του 2019 τι γράφαν για τον Τραμπ στην πρώτη θητεία σε σχέση με τη Γροιλανδία. Έχω μια λίστα πάλι περσινά άρθρα τι γράφαν σε Ελλάδα και σε Ευρώπη σχετικά με τη Γροιλανδία.
0: Ναι, μα εδώ είχαν στείλει και στρατό στη Γροιλανδία. Κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίθεν να την υπερασπίσει. Και το θέμα είναι όμως όλη αυτή η ρητορική. Τι νόημα έχει, αφού ήταν θέμα μιας συμφωνίας, μιας διπλωματικής κίνησης δηλαδή ουσιαστικά.
1: Τα έχουμε πει. Και τα έχουμε πει πολλές φορές. Η Γροιλανδία δεν είναι κάτι, ένα παιχνίδι που το βλέπεις απομονωμένα από όλα τα άλλα. Βασικά, το μεγάλο λάθος, Λεωνίδων, που κάνουν οι αναλυτές στην Ευρώπη, είναι ότι όλα αυτά τα βλέπουν μεμονωμένα. Δηλαδή, μεμονωμένα έβλεπαν τη Βενεζουέλα. Μεμονωμένα έβλεπαν τη Γροιλανδία. Μεμονωμένα έβλεπαν τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Μεμονωμένα βλέπουν τον πόλεμο με την Ουκρανία. Αλλά όλα αυτά είναι ένα κοινό στρατηγικό παίγνιο. Τα αποτελέσματα που τώρα αρχίζουμε και τα βλέπουμε. Δηλαδή,
0: έχουμε διακοπή. Έχει πέσει η γραμμή πάλι.

0: Είχαμε χάσει τον Γιώργο, τώρα τον ακούμε πάλι. Γιώργο, μας
1: ακούσε. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα, γιατί έγινε μια διακοπή εδώ.
0: Ναι, έγινε διακοπή. Ναι. Βλέπω τώρα τελευταίες ειδήσεις ότι υπάρχει μαζική κινητοποίηση αμερικανικών αεροσκαφών στην περιοχή του Ιράν. Μπαράζ, λέει, εναέριων αλεφοδιασμών με 7 τάγκερ των ΗΠΑ και σε κατάσταση ύψους συναγερμού βρίσκεται όλη η περιοχή από ό,τι φαίνεται μετά την ασυνήθιστα έντονη στρατιωτική δραστηριότητα της αμερικανικής αεροπορίας στον Περσικό κόλπο.
1: Αλήθεια. Και τολμώ να σου πω ότι από χτες έρχονται τα πρώτα μηνύματα για την ασυνήθιστη, ας το πούμε, κινητοποίηση αυτή. Αληθεύει.
0: Ναι, το οποίο...
1: Το ζητούμενο ναι. για μένα, Λεωνίδα μου, είναι ότι, και αυτό το οποίο θέλω να σταθώ, είναι ότι την κατάσταση για την Γρυλανδία, ας το πούμε για παράδειγμα, την είχαμε πει πάρα πολλές φορές. Πριν τις εκλογές, μάλιστα, εγώ εδώ, όταν ζούσε και ο ύμνηστος ο Ανδρέας Μαζαράκης, σου είχα πει ότι όταν θα εκλεγεί ο Τραμπ, αλλά πιστεύω ότι αν θα εκλεγεί και ένας άλλος στη θέση του Τραμπ, το πρώτο πράγμα το οποίο, η πρώτη χώρα με την οποία θα ασχοληθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν η Βενεζουέλα. Και το έχω πει και το έχω γράψει και έτσι και έγινε. Και τη δεύτερη χώρα την οποία είχα εντοπίσει και την αναλύσαμε πολλές φορές εδώ ήταν το Ιράν. Τώρα η Γρυλανδία δεν μπορεί να το βλέπει κάποιος ξεχωμένα από αυτό. Δηλαδή αν την επόμενη εβδομάδα έτσι, ή την μεθεπόμενη ή τον άλλο μήνα βγει ο Τραμπ και πει ακούστε να σας πω τα Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή και τα δίνω εκεί. Το φίλο μου, τον πρόεδρο. Τον καινούριο πρόεδρο της Αργεντινής.
0: Ναι, αυτό ψήνεται. Κάτι
1: ψήνεται. Θα πέσουν από τα σύννεφα γιατί δεν το βλέπουμε τόσο καιρό. Είναι, νομίζουν οι περισσότεροι στην Ευρώπη ότι αυτά είναι μεμονωμένα παιχνίδια και ότι κάνει κάποια deals ο Τραμπ για να κλείσει συμφωνίες έκτημα το μεσίτες. Λοιπόν, αυτά, εφόσον φτάσαμε μέχρι εδώ, το να δικαιολογείται κάποιος την αδυναμία του να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το βαπόρι που λέγεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει αλλάξει ρότα και δημιουργεί ένα σχέδιο στρατηγικής το οποίο τι κάνει επί της ουσίας. Κάνει δύο πράγματα σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, προσπαθεί να εξοβελήσει από όλη την Αμερικανική Ήπειρο και από τη Βόρεια και από τη Νότια οτιδήποτε έχει σχέση με τον παράγοντα Ρωσία και Κίνα. Οτιδήποτε είναι αυτό. Και σε δεύτερο επίπεδο προσπαθεί να αναδιατάξει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, όχι μόνο δηλαδή το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο, αλλά και την πυρηνική ενέργεια και οτιδήποτε έχει σχέση με την ενέργεια. Και ειδικά να προστατήσει και στον τομέα των καυσίμων, που πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι είναι το ίδιο πράγμα με το πετρέλαιο, ενώ είναι, ας το πούμε, δύο... μπορεί να προέρχονται αυτά από το πετρέλαιο, αλλά είναι δύο ετερόφωτες αγορές, οι οποίες δουλεύουν υποδιαφορετικά καθεστώτα.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό που λες πραγματικά γίνεται μια σύγχυση συνήθως.
1: Ναι.
0: Ενώ οι διαφορές ποιες είναι δηλαδή.
1: Τεράστιες.
0: Ναι.
1: Το αργό πετρέλαιο σίγουρα είναι η πρώτη ύλη και είχαν συνηθίσει παλιότερα από αναλύσεις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, ίσως και του 2000 να βλέπουν ας πούμε μια καμπύλη η οποία όταν ανέβαινε το πετρέλαιο ανεβαίναν τα καύσιμα και όταν έπεφτε το πετρέλαιο πέφτουν τα καύσιμα. Αυτά ενισχύουν τώρα. Υπάρχει σαφώς μια συσχέτιση, αλλά εδώ έχουν αναδειχθεί και αναφηθεί άλλοι παράγοντες που ρυθμίζουν τις αγορές. Όπως για παράδειγμα η διυλιστική ικανότητα της κάθε χώρας. Το κάθε ένα διυλιστήριο τι μπορεί να διυλίσει. Δεν μπορούν τα διυλιστήρια να διυλίσουν όλους τους τύπους του άργου. Τρίτον, τι ανάγκες έχει ο συγκεκριμένος κάτοχος του διυλιστηρίου, είτε κρατιστής είτε ιδιωτική εταιρεία. Τέταρτον, τα crack spread. Πού νομίζει ο συγκεκριμένος διυλιστής ότι μπορεί να υποφεληθεί περισσότερο και να αποκομίσει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Αν ένα διυλιστήριο πιστεύει ότι αυτή την παρούσα φάση βγάζει περισσότερα κέρδη, για παράδειγμα λέω τώρα έτσι, από τα jet fuel, θα διυλίσει αυτό. Για να αντιμετωπίσει ή για να ρυθμίσει, εν πάση περιπτώσει, τις ανάγκες που έχει για κερδοφορία. Αν ένα άλλο διυλιστήριο πιστεύει ότι μπορεί να κερδοφορήσει καλύτερα από το ντίζελ, ας το πούμε, θα κάνει αυτό. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στη χώρα που βρίσκεται αυτό το διυλιστήριο, ειδικά αν είναι και μεγάλο, πρωταγωνιστικό, αναλόγως θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν οι τιμές αναλόγως με το τι επιλέγει να παράγει το διυλιστήριο τελικά. Αυτά δεν μπορεί να μην τα βάλεις μες στην εξίσωση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην βλέπουν ορισμένοι ότι η Ρωσία παίζει ρίχνει στο τραπέζι και το τελευταίο της στον Άσο. Που ο τελευταίος της ο Άσος ποιος είναι? Στέλνει αργό πετρέλαιο με ακριβό κόστος μεταφορικών, λόγω κυρώσεων και όλης αυτής της κατάστασης, το στέλνει στην επαρχία Γκουτζαράτ, σε ένα δηληστήριο κοντά στο Τζάμναγκαρ, και φαίνεται από εκεί πέρα ότι οι Ινδοί εισάγουν, πώς το λένε, αργό πετρέλαιο, την πρώτη ύλη δηλαδή, την πρωτογενή ύλη, από τη Ρωσία. Αυτό που δεν βλέπουν περισσότεροι αναλυτές είναι το τι γίνεται μετά, διότι σταματάς το αργό πετρέλαιο. Μα το μετά είναι έχει το εξαιρετικό ενδιαφέρον, Λεωνίδα μου. Διότι η Ινδία, αφού διηλύσει αυτό το προϊόν, το παίρνει και δεν το κάνει εξαγωγή σε μια άλλη χώρα ή στην Ευρώπη, αλλά το ξαναστέλνει ως διηλυσμένο προϊόν στη Ρωσία, γιατί η Ρωσία έχει τεράστιες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Το στέλνει υπό τη μορφή ντίζελ, ας πούμε. Έτσι, επίσης, δεν βλέπουμε και κάτι άλλο. Αυτό το ινδικό διηλυστήριο σε ποιον ανήκει? Δεν κάνει κανένα τον κόπο στην Ευρώπη να πει: Okay, αυτό το διελυστήριο είναι ινδικό, ή μήπως ανήκει 49% στη Ροσνέφτ? Και ανήκει 49% στη Ροσνέφτ. Αυτό το συγκεκριμένο, για το οποίο μιλάω. Που είναι τεράστιο, έτσι. Και ακόμα πιο τεράστιο, και το μεγαλύτερο διελυστήριο στον κόσμο, που είναι ίσα με δύο πόλεις μαζί δηλαδή, για να τις βάλεις κοντά-κοντά, είναι το Τζάμναγκαρ. Με δυνατότητα διείλυσης 1,2 με 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Για να σας δώσω να καταλάβεις δηλαδή, γιατί πράγμα μιλάμε και γιατί γεωπολιτικό πυλώνα για το διελυστήριο στο Τζάμναγκα και τι μπορεί να καθορίσει αυτό το διελυστήριο, που είναι καθαρά, ας το πούμε, ειδικό. Η Λιβύη έχει δυνατότητα παραγωγής 1,1-1,2 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή αυτό το διελυστήριο μπορεί να διηλύζει τη maximum, κάθε μέρα, τη maximum δυνατότητα μιας χώρας παραδοσιακής παραγωγού όπως είναι η Λιβύη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όλα όταν δεν τα βλέπει κάποιος, δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Συν ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι ναύλοι, έχουν διαφοροποιηθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες και έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι τρέιντερ στο φυσικό εμπόριο. Δεν ψάχνουν τώρα μέσα στον πόλεμο, ειδικά από το Φεβρουάριο του 2022, αλλά και από τον Μάρτιο του 2026 φέτος, δεν ψάχνουν να βρουν φθηνότερη τιμή. Κανένας δεν ψάχνει. Ποιος δεν τον ενδιαφέρει τον τρέιντερ η φθηνότερη τιμή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η παράδοση. Να είναι σίγουρος ότι την ημέρα, το μήνα και την ημέρα τα οποία του έχουν υποσχεθεί την παράδοση, θα φτάσει στην πόρτα του, ό,τι αν είναι αυτό που παραγγέλνει, είτε πρόκειται για αργό πετρέλαιο είτε για καύσιμα. Αυτό παίζεται όλο το παιχνίδι. Και πώς μετατοπίζεται το βάρος? Κανένας δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά σήμερα αν το αργό πετρέλαιο ή τα καύσιμα από τον κόλπο που ήταν ο τροφοδότης όλες τις επί δεκαετίες όλες τις υφηλίου. Δεν βάζει κανένα στο χέρι του ότι θα έρθει το βαπόρι εδώ. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι φοβούνται και σου λέει μην το δούμε στον πάτο της θάλασσας. Δεν υπάρχει φόβος σε αυτό το σημείο. Και όχι αδικαιολόγητος. Απ' την άλλη, μπορεί να βρίσκουν ακριβότερες τιμές προς δυτικά, δηλαδή προς την Αμερική, προς τον Καναδά ή από άλλες περιοχές, αλλά λόγω του ότι εκεί υπάρχει απουσία φόβου σε ό,τι αφορά την, πώς το λένε, την συνέπεια στον χρόνο της παράδοσης, δέχονται να αγοράζουν premium, δηλαδή με τιμές καπέλο, έτσι να το πω, το καταλάβει ο κόσμος, να αγοράζουν ακριβότερα το πετρέλαιο που το βρίσκουν αλλού, δέχονται να πληρώνουν περισσότερα ναύλα, δέχονται να πληρώνουν περισσότερα ασφάλιστρα, γιατί το πρώτο που τους προέχει είναι η σωστή ώρα παράδοσης. Και ο χρόνος τελικά, πώς θα το παραλάβεις? Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αλλάξει, Λεωνίδα. Και έχουν αλλάξει όχι γιατί συνέβη ένα κατακλυσμιαίο γεγονός και πρέπει να αναλύσουμε μόνο ένα γεγονός. Η ίδια η αγορά είχε αρχίσει να αλλάζει μετά το 2014. Για να αρχίσει να φαίνονται οι πρώτες αλλαγές. Και με δύο πολέμους ταυτόχρονα σε περιοχές οι οποίες είναι πετρελαϊκές, και η Ρωσία και η Ουκρανία, μόνο πετρελαϊκές, υδρογονανθράκου να το πούμε έτσι, και ο κόλπος του Περσικού.
0: Το Ιράν,
1: ναι.
0: Είναι καθαρά τέτοιες περιοχές και οι δύο.
1: Ναι, μα τα περισσότερα κράτη εκεί, ακόμα και τα 6 πλούσια βασίλεια του κόλπου, που έχουν και ένα σύνδεσμο κοινό, είναι oil state. Το που λέγαμε δηλαδή, είναι καθαρά κράτη που στηρίζονται καθαρά στους υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Εδώ λοιπόν θα βάλεις και ένα άλλο. Λόγω της υπερανάπτυξης κάποιων χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως η Σαουδική Αραβία, είχαν αρχίσει οι χρηματορροές και κατευθύνονται προς τα εκεί. Και δεν ήταν πια τόσο πολύ oil states όπως ήταν παλιά, διότι τέτοιου είδους χώρες στον κόλπο άρχισαν να αρχίσουν να αναπτύσσουν το real estate, είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν τον τομέα του financial, δηλαδή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν τον τουρισμό, είχαν γίνει σε ό,τι αφορά τα ταξίδια σημεία αναφοράς και αεροπορικών ανταποκρίσεων, όπου και αν πήγαινες προς Ανατολή προς Δύση, από την Ανατολή προς Δύση, η ανταποκρίση των πτήσεων γινόταν στη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία από εκεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι οικονομίες τους να ευνοηθούν, να πάρουν φόρα αυτοί και να ετοιμάζουν φαραωνικά σχέδια. Ο Σαλμάν ήθελε να κάνει την πόλη τη μακρόστενη ύψος 50 χιλιόμετρων, ήθελε να φυτέψει περιβόλια και αγροτικά προϊόντα μέσα στην έρημο, ήθελε να κάνει χιλιαδιό. Τώρα, τι γίνεται? Τι γίνεται εκεί πέρα? Έχει κάνει κάποιος, να σταθεί κάποιος και να κάνει μια μελέτη να μας πει τι γίνεται με το real estate εκεί? Τι γίνεται με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκεί? Τι γίνεται με τις χρηματορροές εκεί πέρα?
0: Δηλαδή,
1: μήπως οι χρηματορροές έχουν αρχίσει ήδη και αλλάζουν τόπους προορισμού? Και φυσικά δεν μπορείς να εξαιρέσεις από εκεί πέρα, από όλα αυτά τα οποία είπαμε, δεν μπορείς να εξαιρέσεις ούτε την AI ως το νέο πρότυπο της νέας οικονομίας που έχει ανατείλει ήδη, αλλά ούτε και τα αγροτικά προϊόντα. Και γιατί δεν μπορείς να πιάσω από τα αγροτικά προϊόντα? Δεν μπορείς να εξαιρέσεις γιατί πάμε κατευθείαν στα λοιπάσματα. Όταν τα τέσσερα είδη λοιπασμάτων έχουν βάση τους το φυσικό αέριο και το πέμπτο έχει την ποτάσα, δηλαδή το πετρέλαιο, πώς θα τα εξαιρέσεις? Τι γίνεται με τις ζωοτροφές? Τι γίνεται με την και το πέμπτο έχει την ποτάσα, δηλαδή το πετρέλαιο, πώς θα τα εξαιρέσεις? Τι γίνεται με τις ζωοτροφές?

0: Όχι ότι δεν είναι ακριβό το κόστος του ντίζελ στην Αμερική, είναι ακριβό. Αλλά έκατσε κανένας να το μετατρέψει σε δολάρια και σε λίτρα. Βλέπω αναλύσεις και μου σηκώνεται το είχα κάγκελο. Το ντίζελ λέει στην Αμερική έχει 5-6 δολάρια, 6 δολάρια το γαλόνι. Και το κάνω εγώ άνθρωπέ μου. Εγώ θέλω αυτό να μου το πεις σε λίτρα. Να κάνεις τη μετατροπή. Να πεις ότι 3,7 λίτρα ήσουν ένα γαλόνι. Να μου κάνεις τη μετατροπή, να χρησιμοποιήσεις ένα νόμισμα ούτως ώστε να συμπεριλάβεις και τη σημερινή συναλλαγματική ισοτιμία που που το δολάριο είναι πανάκριβο αυτή τη στιγμή. Είναι σε άνοδο. Το τελευταίο διάστημα που ένα 17, το ευρώ πήγε ένα 14. Και δεν τα συμπεριλάβουμε, τα συμπεριλάβουμε. Άμα θες να είσαι σωστός, όλα και τη συναλλαγματική ισοτιμία θα την περιλάβεις. Για να δούμε λοιπόν πόσο έχει το ντίζελ αυτή τη στιγμή στην Αμερική, σε όλες τις πολιτείες, ανατολικές, μεσοδυτικές, δυτικές, νότιες, βόρειες, όλες. Μέσος όρος είναι 1,60. Έχει και πολιτείες Καλιφόρνια που επειδή κοπανάνε φόρος εκεί οι δημοκράτες, δημοκρατικοί, είναι πανύψηλο, έχει και πιο φθηνές. Είναι 1,60 ο μέσος όρος του ντίζελ κίνησης, λέμε τώρα έτσι. Ναι, αλλά στην Ευρώπη πόσο είναι, σε δολάρια άμα το κάνεις έτσι. Πόσο είναι, είναι 2,40 ο μέσος όρος. Σε δολάρια, επαναλαμβάνω.
1: Η κατάσταση τώρα στα στρατηγικά αποθέματα διεθνώς πώς είναι αυτή τη στιγμή?
0: Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι, χρησιμοποίησαν πάλι SPR, στρατηγικά αποθέματα, μόνο που αυτή τη φορά δεν το πήρε μόνο πάνω της Αμερική όπως έκανε ο Biden, που βγήκε μια μέρα και είπε ότι εγώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά αυτό που έγινε τότε επί Biden με αυτό που γίνεται τώρα με τα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Biden τι είπε, εγώ βγάζω μέσα από τις αποθήκες, από τα σπήλαιά μου, 200 εκατομμύρια βαρέλια. Και τι κάνω, τα δίνω στην αγορά για να καλυφθεί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε εκεί όμως. Θα σου πω κάποιες λεπτομέρειες που δεν τα ξέρουν αυτοί που παριστάνουν στους αναλυτές της ενέργειας. Θα σου το πω. Και συγγνώμη αν είμαι τόσο σκληρός. Αλλά ήρθε η ώρα για ορισμένους να καθίσουν και να διαβάσουν, Λεωνίδα. Τι έγινε τότε? Πήρε λοιπόν τα βαρέλια και όπως λέει η νομοθεσία τα έβγαλε σε διαγωνισμό. Και πήγαν εκεί. Τα πήραν φθηνά γιατί αυτά τα βαρέλια τα είχε αγοράσει η Αμερική με 25 δολάρια στο παρελθόν το βαρέλι. Και πήγε λοιπόν όποια εταιρεία ήθελε. Πήγαν ακόμα και κινέζικα διελιστήρια, κατέστησαν προσφορές και πήραν αυτά τα βαρέλια. Τα πήραν και τι τα έκαναν. Είτε τα διήλυσαν στα δικά τους διελιστήρια, είτε τα έδωσαν εξαγωγές. Δηλαδή ένα μέρος από αυτά τα 200 εκατομμύρια βαρέλια, ξέρεις που πήγε? Στην Κίνα πήγε.
1: Μάλιστα.
0: Και ο κόσμος νομίζει εδώ ότι τα στρατηγικά αποθέματα τα παίρνει η Αμερική για να κινεί το στρατό της, για να κινεί την εσωτερική της οικονομία. Τώρα όμως δεν έγινε αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή στρατηγικά αποθέματα της Αμερικής πήγαν στην Κίνα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό όποιον θέλεις, μπορώ να του δώσω ακόμα και ημερομηνίες και ποσότητες.
1: Επιμπάιντερ αυτό. Επιμπάιντερ,
0: βεβαίως. Ναι. Δεν είχε σχεδόν την παραμικρή επίδραση όλο αυτό, διότι εκεί παρενέβη το speculation, η σπέκουλα δηλαδή, η κερδοσκοπία, η αγορά πήρε τα φτηνά αυτά βαρέλια και τα πούλησε το ίδιο ακριβά σαν να πήγαινε και να αγόραζε από κάποιον που βρήκε. Κάποιον προμηθευτή που βρήκε. Τώρα όμως δεν γίνεται έτσι. Πρώτον, δεν έγινε διαγωνισμός με την έννοια ότι ελάτε πάρτε τα βαρέλια. Πρώτον, τι έγινε. Δεν έβαλε η Αμερική όλη την ποσότητα, έβαλε ένα 60% η Αμερική, αλλά έβαλε και ένα 40% η υπόλοιπη Δύση. Καναδάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι βάλανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μονοπόλησε η Αμερική. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα βαρέλια τα συγκεκριμένα, δεν πουλήθηκαν με διαγωνισμό με την έννοια ότι πάρτα τώρα εσύ 25 δολάρια και πούλατα όσο θες, όσο λέει η αγορά. Όχι. Δεν υπήρχε κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Είπε η Αμερική ότι άκουσε να δεις, εγώ θα σου δώσω τόσα εκατομμύρια βαρέλια. Δεν μη σε νοιάζει σε ποια τιμή τα έχω αγοράσει εγώ. Εγώ θα στα δώσω και άρα να κάνω μια συμφωνία πώς θες, σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια θα μου δώσεις όσα βαρέλια σου έδωσα συν 25% επιπλέον. Δηλαδή, άμα πάρεις από μένα, παράδειγμα σου λέω τώρα, έτσι, 1 εκατομμύριο βαρέλια, εσύ σε 2 χρόνια θα μου επιστρέψεις 1.200.000.

0: 250.000 βαρέλια πίσω. Αυτό είναι τραγική, είναι τεράστια διαφορά, έτσι. Διότι σου λέει μερική πάρτα, κάντε ό,τι θέλεις. Εγώ δεν περιμένω είτε να κερδίσεις είτε να χάσεις, δεν με ενδιαφέρει. Βοηθάω την αγορά, αλλά όμως θέλω σε ένα ή σε δύο χρόνια, όταν θα τελειώσει η συμφωνία μου, να μου επιστρέψει 25% βαρέλια παραπάνω, να τα βάλω πίσω στις αποθήκες μου και να την κάρω και λίγο παραπάνω στις αποθήκες μου. Και τρίτον και σημαντικότερο, δεν επιβαρύνθηκε ο Αμερικανός φορολογούμενος.
1: Μάλιστα, βέβαια.
0: Ναι, δεν κλείθηκε να πληρώσει, γιατί την προηγούμενη φορά κλείθηκε να πληρώσει, ξέρεις ποτέ, όταν έπρεπε να αντικατασταθούν αυτά τα οποία έδωσε. Και πλήρωσε ο φορολογούμενος Αμερικανός, γιατί είπαμε, αγοράστηκαν με 25 δολάρια το βαρέλι και τους τα έδωσε ο Biden όσοι τιμή ήταν. Όταν λοιπόν έγινε η αντικατάσταση, από την Αμερική, η αναπλήρωση που ξεκίνησε ο Biden, δεν έγινε με 25 δολάρια το βαρέλι, είχε 80 τότε. Έγινε με 80. Τη διαφορά δηλαδή. Τη φορτάθηκε ο Αμερικανός φορολογούμενος. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Σου λέει, κύριε, όρισε τα βαρελάκια σου, πάρτα, σε ένα χρόνο πήρε 100 βαρέλια, θα μου φέρει 125 πίσω. Και ούτε με νοιάζει αν βγάζει ή αν δεν βγάζει, και ούτε θα βάλω εγώ κανένα να πληρώσει. Αυτά όμως, όταν του τα λες, σε λένε, ξέρω εγώ, τραμπόφιλο ή σε λένε, ξέρω εγώ, φιλορεπουμπλικανικό. Δεν μιλάμε τώρα για ιδεολογίες. Εδώ μιλάμε για το πώς δούλεψε η αγορά. Και συγκρίνουμε. Και αυτό που έθεσες πολύ σωστά δεν είναι κάτι που μπορούμε να το βλέπουμε επιδερμικά. Είναι τα SPR, τα στρατηγικά αποθέματα. Που ο περισσότερος κόσμος που δεν ασχολείται με αυτά, σου λέω, νομίζει, πιστεύει ότι αυτά τα παίρνουν στην Αμερική και στην Ευρώπη και διοχετεύονται στο στρατό, στα σχολεία, πώς το λένε, έτσι νομίζει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω. Ενώ από τις ανήθειες δεν είναι καθόλου έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια οδηδιακή αλλαγή όχι μόνο της στρατηγικής, της πολιτικής της Αμερικής, αλλά μια αλλαγή γενικώς στη βιομηχανία ενέργειας, ειδικά με την προσάρτηση της πυρηνικής ενέργειας, και έχουμε μια αλλαγή και στο καθημερινό εμπόριο. Λοιπόν, ποιος θα βγει κερδισμένος από εκεί? Αυτός ο οποίος έχει διασφαλίσει ότι όταν τελειώσει αυτό το πράγμα, γιατί μια μέρα θα τελειώσει. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει. Θα τελειώσουν όλα αυτά. Ποιος θα είναι κερδισμένος? Αυτός ο οποίος τελικά υπέστη τις λιγότερες, αυτό φωνάζω από την αρχή, υπέστη τις λιγότερες βλάβες, γιατί όλοι σε αυτόν τον πόλεμο θα υποστούν από γρατζουνιές μέχρι ανεπανόρθωτες λαβοβατιές. Ή μέχρι ανήκε στο βλάβη.
1: Και ανήκε στο βλάβη, βέβαια. Ή αν φτάσουμε και στα άκρα, θα έχουν πολύ ανήκε στο βλάβη.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε το διάλειμμα τη ώρα και θα συνεχίσουμε. Περιμένει.
2: Παραπολιτικά 90,1. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε την Παναγιώτα μαζί μας, την Παπαλεξίου στον ήχο για τη δεύτερη και τρίτη ώρα και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Αδαλή στο τηλέφωνο για τα ενεργειακά που συζητάγαμε. Γιώργο, η Ευρώπη, η οποία πλέον μετά το Brexit δεν έχει και το χρηματιστήριο του Λονδίνου, έτσι. Δεν έχει δική της φθηνή ενέργεια. Η οικονομική δύναμη, η βιομηχανική της Γερμανίας, που ήταν η ατμομηχανή πάντα, είναι σε κρίση. Συν τη πολιτική πλέον αναταραχή με τις εκλογές που είναι και αυτές που γίνονται και άλλες που είναι μπροστά μας, από ό,τι φαίνεται, μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Τι κάνει πλέον αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι σε μεγάλη ανακατάταξη?
1: Η Ευρώπη έχει ξεκινήσει ήδη και πληρώνει τα ολέθρια σφάλματα της. Διότι, θα σου πω κάτι, δεν είναι ότι δεν έχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο η Ευρώπη. Έχει, και μάλιστα υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες ότι έχει και πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να έχει και ο κόλπος του Περσικού. Ίσως και περισσότερο από την Αμερική. Αλλά έχει και κάτι άλλο επίσης. Έχει και νομοθεσία. Δηλαδή δεν είναι πολύ καιρός που η Ισπανία απαγόρευσε κάθε υποψία εξορίξεων και στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό. Η Γαλλία έχει κάνει το ίδιο. Είναι αρχίσω και λέω κοιτάσματα τώρα. Ακόμα και στα Πυρηναία υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα. Αλλά και η Γαλλία το έχει απαγορεύσει. Η Γερμανία το ίδιο. Η Ολλανδία το ίδιο. Η Αγγλία όχι μόνο απαγόρευσε τις εξορίξεις, ας το πούμε έτσι, με νομοθεσίες, αλλά εδώ κατήργησε και αποθηκευτικούς χώρους που τους είχε ανάγκη επειδή τα έφερνε από αλλού. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ πρέπει να αποφασίσουμε στην Ευρώπη ή παπάς, παπάς ή ζευγάς, ζευγάς. Δεν γίνεται σε μία περίοδο που ξεκίνησε η κρίση το 2020 και έχουμε πάει 2026, δεν λέει να σταματήσει τίποτα. Τι γίνεται να μου λες ότι εγώ θα προχωρήσω μπροστά σε αυτό το πεδίο του σκληρού ανταγωνισμού? Αλλά δεν είναι μόνο η Αμερική, δεν είναι μόνο η Κίνα. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Υπάρχει η Ινδία, υπάρχουν αναδυόμενες αγορές. Υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός. Τι γίνεται να μου λες ότι ξέρεις εγώ δεν απαγορεύω. Η κάθε χώρα ξεχωριστά. Εγώ απαγορεύω τις εξορίξεις. Απαγορεύω και τις έρευνες. Αλλά όμως θέλω πετρέλαιο. Θέλω φυσικό αέριο. Ωραία. Από πού το πάρεις? Τώρα. Ερώτηση απλή. Τώρα αυτή την περίοδο είναι 6 μήνες ο πόλεμος. Γιατί και αυτόν τον βλέπαμε σε 3 μέρες ότι θα τελείωνε. 6 μήνες είναι. Όπως βλέπαμε σε 3 μέρες ότι θα τελείωνε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Κοντεύουμε το 24 χρόνια και είμαστε τώρα. 4,5.
0: Και τώρα μιλάνε για 27 πλέον.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Μπορεί να φτάσει στην άνοιξη του 27.
1: Ναι. Σε μια οικονομία η οποία πλέον στρέφεται προς τις τιμές GIT, δηλαδή just in time, και όχι στις τιμές που καθορίζει η φθηνότερη τιμή. Σε μια οικονομία που όλοι τρέχουν και αγωνίζονται ο καθένας για την πάρτη του, είτε ως χώρα, είτε ως πολυεθνική, είτε ως ιδιωτική εταιρεία, αγωνίζεται να προμηθευτεί και να υπογράψει συμβόλαια και να μείνει αυτάρκης. Εσύ από πού θα πάρεις? Η ψευδαίσθηση ότι το LNG μπορεί να μας καλύψει παραμένει μια ψευδαίσθηση. Για την Ευρώπη μιλάω, έτσι, όχι για την Ελλάδα. Προσεκτικά εκεί θα μιλήσω, το διαχωρίσω λίγο.
0: Ναι.
1: Από πού θα πάρει η Ευρώπη και πώς? Έχει κανένας την εντύπωση ότι αν δεν υπάρχει μια πηγή η οποία τροφοδοτεί αδιάλειπτα μέσω αγωγών ότι μπορεί το LNG να καλύψει όλες τις ανάγκες? Κανένας δεν έχει αυτή την εντύπωση. Μόνο στις Βρυξέλλες επάνω, στις επιτροπές. Μόνο αυτοί έχουν αυτή την εντύπωση. Επίσης, δεν μας λένε και κάτι άλλο. Ότι όλο το ευρωπαϊκό σύστημα, Λεωνίδων, έχει σχεδιαστεί με βάση τα επενδυτικά σενάρια που ήθελαν ότι η Ευρώπη δεν θα θέλει μέσω του συστημάτων δικτύωσης, των interconnectors που λέω καμιά φορά, στις αγγλικούρες που χρησιμοποιώ, θα θέλει η Ευρώπη να έχει, ας πούμε, μια δυναμική η οποία αγγίζει το 25% μιας περίοδου έντασης. Ζήτηση, δηλαδή ένα βαρύ χειμώνα, ένα σκληρό καλοκαίρι. Συνήθως αυτές είναι οι περίοδοι ένταση. Ένα 25%, μα εδώ δεν μιλάμε για αυτό τώρα. Εδώ μιλάμε ότι χωρίς τους αγωγούς δεν μπορέσαμε να πιάσουμε 80%, 70%. Τώρα θα έπρεπε να είμαστε στο 90%, τώρα, αυτή τη στιγμή. Και μπαίνουμε μετά τις 15 Οκτωβρίου, την περίοδο που τα νοικοκυριά αρχίζουν και βάζουν δίζελ θέρμανσης, μπαίνουμε με τις δεξαμένες 66-67%. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ. Από πού θα βρούμε? Μας έλεγαν ότι θα είναι οι Νορβηγοί που θα μας δίνουν. Οι Νορβηγοί είπαν να δυνατούμε. Παιδιά, κάναμε τραγικό λάθος, δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Από πού θα βρούμε? Και όταν τα συστήματα αυτά τον χειμώνα δεν δουλεύουν πάντα, δηλαδή όταν γίνει ένας παγετός και παγώσουν όλα τα συστήματα, όχι μόνο οι σωλήνες, αλλά και τα συστήματα τα οποία γίνεται η υγροποίηση και η επαναρειοποίηση. Τι συμβαίνει εκεί? Ό,τι είδαμε το 2021-22, θα περιμένουν τα βαπόρια απ' έξω αρόδο για να βγάλουν το αέριο. Και μέσα, εσωτερικά, η διοχέτευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα πάλι έχει πρόβλημα σε αυτές τις περιόδους. Και για λόγους ασφαλείας κλείνουν και την παροχή. Άρα, δηλαδή, εδώ τι κάνουμε? Κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου, ξοδέψαμε δισεκατομμύρια σε ηλιακά και δεν φροντίσαμε να γίνουμε αυτάρκης όπως φρόντισε η Αμερική. Έγινε αυτάρκης. Και όχι μόνο έγινε αυτάρκης, έγινε καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Που στην Αμερική ξεκίνησε το μοντέλο της πράσινης ενέργειας και της πράσινης οικονομίας και της πράσινης αναπτύξης. Και όχι απλά τους πιάσαν στον ύπνο, τους Ευρωπαίους. Τους δώσαν ένα τυράκι και αυτοί το τρώνε μέχρι σήμερα. Ναι, χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως. Και καλώς επενδύσαμε. Αλλά αυτές από μόνες τους δεν αρκούν. Τα έχουμε πει χρόνια αυτά τα πράγματα. Δεν αρκούν. Πρέπει λοιπόν να κάνεις αυτό που έκανε η Κίνα, η οποία έχει θεσκιστεί να χτίσει νέα εργοστάσια επενδύσεις σε λιγνίτη. Παράγει από λιγνίτη. Ταυτόχρονα όμως έχει θεσκιστεί και σε επενδύσεις της ΑΠΕ. Ταυτόχρονα έχει ένα mega project με 144 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε όλη την Κίνα. Αυτή ξεκίνησε την πυρηνική αναγέννηση, η Κίνα, και ακολούθησε η Αμερική. Δικοί μας ακόμα σκέφτονται και συσκέφτονται πάνω τι θα κάνουν. Η Κίνα έκανε ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα σε υδροελεκτρικά. Εμείς ακόμα είμαστε στα δικαστήρια για το άμα θα μπορέσει ποτέ τον ποτό να λειτουργήσει το υδροελεκτρικό στη μέσο χώρα. Το ίδιο και στην Ευρώπη. Η γεωθερμία, μπορεί ένας Έλληνας παραγωγός γεωθερμίας εκτός από θερμότητα να παράγει στην Ελλάδα και ηλεκτρικό ρεύμα? Ρώτησε, πάρε σε έναν καλεσμένο. Πάρτε μια συνέντευξη. Αλλά από το θεσμικό, από το κράτος. Και κάντε αυτή την ερώτηση. Έχουμε κάποιον που είτε επιφανειακά, είτε σε μεσαία, είτε σε μεγάλα βάθη, παράγει με πολύ φθηνό τρόπο, έχει βρει γεωθερμικό πεδίο και θέλει να παράγει εκτός από θερμότητα, θέλει να παράγει και ηλεκτρική ενέργεια από την γεωθερμία. Μπορεί? Και τελικά, για ποιο λόγο έχουμε δαιμονοποιήσει το πετρέλαιο και φυσικό αέριο τη στιγμή που οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές μας, δηλαδή η Αμερική και η Κίνα, το χρησιμοποιούν ως γεωπολιτικό λόγο και αυξάνουν δραματικά την παραγωγή τους? Εμείς γιατί καθόμαστε και βλέπουμε?
0: Είδα και μια αντίδραση, πολιτών, δεν ξέρω, ειδικών απέναντι στη καταστροφή των υποδομών για το λιγνίτη.
1: Αντιδράσεις υπάρχουν παντού. Αν κατάλαβα καλά, μιλάς για τις οικολογικές οργανώσεις.
0: Δεν ξέρω, είναι να σταματήσει η κατεδάφιση, λέει, των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Ένα κείμενο που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες.
1: Δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει, άμα θέλεις το μου να το συζητήσουμε την επόμενη. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς, αλλά αντιδράσεις υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των οικολόγων και από την πλευρά των ανθρώπων που βλέπουν ολόκληρες περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, από το Λεμαϊδα, να πτωχεύουν.
0: Αυτοί, ναι, βέβαια, για αυτούς μιλάω.
1: Εκεί δεν το συζητάμε. Αντιδράσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι η ενέργεια. Είναι από μόνη της μια οχλούσα εγκατάσταση. Ό,τι πηγή και χρησιμοποιείς, είναι αδύνατο να μην υπάρχουν, να μην είναι μια οχλούσα εγκατάσταση. Να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Και καλώς υπάρχουν, αν το θέλεις για μένα, γιατί οι περιβαλλοντολογικοί όροι πρέπει να τηρούνται. Άλλο αυτό και άλλο η δαιμονοποίηση μιας συγκεκριμένης πηγής, να πεις ότι εγώ δεν θέλω πετρέλαιο. Δεν θες όμως, δεν θέλω να εξάγω πετρέλαιο. Δεν θες, αλλά το εισάγεις. Δεν θέλω φυσικό αέριο. Ναι, δεν θες, αλλά το εισάγεις. Δεν θέλω πυρηνική ενέργεια. Ναι, δεν θες, αλλά το εισάγεις. Όπως η Ελλάδα που εισάγαμε από τον Μπέλε με τις Βουλγαρίες στο πυρηνικό εργοστάσιο, εισάγαμε το 5% των αναγκών μας για χρόνια. Τώρα, άμα το βγάλει το ακουγιού στην Τουρκία, θα έλεγε. Η Τουρκία πώς έκανε πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν υπήρχαν αντιδράσεις.
0: Και δεν
1: είναι αυτή η
0: πραγματολογική
1: σύλλογη της Μεσογείου.
0: Από ό,τι φαίνεται πάντως, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, οι συνέπειες ήδη στη Δυτική Μακεδονία έχουν καταγραφεί. Πληθυσμιακή συρρήκνωση, αποχώρηση νέων ανθρώπων και μετασχηματισμός άσχημος της αγοράς εργασίας.
1: Εννοείται. Ναι. Κοίταξε, και από τις δύο πλευρές, να ξέρεις ότι υπάρχουν θεότρελοι. Και από τις δύο πλευρές. Φανατικοί. Άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους ή άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν. Να αντιδρούν δηλαδή. Υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Ζητούμενο. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν έχουμε μια περίοδο όπως είναι το 2005-2004. Έχουμε μια περίοδο σκληρής κρίσης μακράς διάρκειας. Κάποιοι πρέπει να μας πούν. Θέλετε ηλεκτρικό ρεύμα να έχετε? Θέλετε να έχετε θέρμανση το χειμώνα? Θέλετε να έχετε ψύξη το καλοκαίρι? Άμα δεν θέλετε, να ξέρουμε. Okay, βέβαια, άμα δεν θέλετε, να κάνουμε ένα χωριό. Πάτε, μείνετε εκεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τίποτα. Ή βρείτε εσείς να δω, κάτσετε εκεί. Γιατί η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων θέλει αυτά τα πράγματα. Είναι το άπαρ του πολιτισμού μας, το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν θέλετε κάψιμα? Συγγνώμη δηλαδή. Δεν θέλετε κάψιμα? Πείτε μας, δεν θέλουμε κάψιμα, να γυρίσουμε πίσω στα άλογα. Δηλαδή αυτά είναι γενναιότητες τώρα. Σίγουρα ενοχλούν στις εγκαταστάσεις. Και σίγουρα πρέπει να υπάρξει σκληρός έλεγχος σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Άλλο αυτό, και άλλο να μου λέτε σε μένα. Έχω φυσικό αέριο, έχω πετρέλαιο, δεν τα εξορίσω. Είχαμε κάνει τα ο Ερντογάν. Ποιος Ερντογάν δεν κάνει τα? Δεν θέλει να τα εξορίξει. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Δεν θέλει στην Ευρώπη. Και στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, όχι απλά δεν είναι ότι το λένε, νομοθετούνε. Και είπα, να πιάσουμε, σου λέω, τα μεγάλα πετρελαϊκά πεδία ή τα πεδία φυσικού αερίου που έχει η Ισπανία. Η Γαλλία που έχουν. Και στον κόσμο έχει κρατήσει άποψη ότι δεν έχει πετρέλαιο ούτε φυσικό αέριο η Ευρώπη. Όχι, έχει και παραέχει και περισσότερο από ό,τι έχουν οι άλλοι. Να πιάνουμε λοιπόν τα πράγματα σωστά και να πούμε: ναι, έχουμε το περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σας παραμυθιάζομαι τόσα χρόνια που λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν έχει. Ή, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα δεν έχει η Ευρώπη. Αλλά δεν θέλουμε εμείς να παράγουμε. Okay. Να αναλάβεις και το κόστος της αποζημίωσης. Όχι μόνο των σπιτιών και των κατοικιών. Όχι μόνο το κόστος το υπέρογκο στα τιμολόγια, να αναλάβεις και το κόστος της αποζημίωσης, γιατί φιλορροούν οι βιομηχανίες οι ευρωπαϊκές και φεύγουν από την Ευρώπη. Είναι τυχαίο, νομίζεις, ότι η Γερμανία άρχισε η αποδόμησή της σχεδόν ταυτόχρονα με την καταστροφή των Nord Stream 1 και Nord Stream 2, το κλείσιμο του Yamal Europe, παγωγού του Ρωσικού που περνούσε από την Πολωνία, και εν πάση περιπτώσει τη μεγάλη καθυστέρηση επιτρέπεται ολόκληρη η Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια να μην είχε ένα εργοστάσιο LNG, μετά πήγε και έκανε τέσσερα, αλλά το τέλος, αφού την είχε φάει κιόλα, δηλαδή, συγγνώμη για την έκφραση. Επιτρέπονται αυτά? Επιτρέπεται η Γερμανία να ήταν ο πυγμαλίωνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ρωσίας και να έπαιρνε τάμπα το φυσικό αέριο από παντού και να το μεταπουλούσε στους υπόλοιπους Ευρωπαίους με καπέλο και κέρδος? Αυτό δεν είχε και LNG και τα φτάσει. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Εδώ μέσα σε αυτήν όλη την μεγάλη αλλαγή δεν το βλέπουν ορισμένοι ότι αυτό το πράγμα όχι απλά δεν θα έχει καλό τέλος, αλλά στο τέλος αυτού του κύκλου αυτός που θα επιβιώσει θα είναι αυτός που υπέστη τη μικρότερη βλάβη. Εν προκειμένου, ξέρεις ποιοι θα είναι αυτοί που θα υποστούν τη μικρότερη βλάβη? Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Η Κίνα γενικά δεν καταφέρνουν να την ανακόψουν όπως θα ήθελαν ίσως. Υποφελείται από όλα η Κίνα και από τους πολέμους, τελικά υποφελείται. Κερδίζει διπλωματικά. Έχει κάνει τεράστια είσοδο στην Αφρική που είναι ανερχόμενη Ήπειρος.
1: Η Κίνα αντιδρά διότι έχει μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούν ακαριαία. Δηλαδή, μπορεί τώρα κάποιος να μην αρέσει αυτό που λέω, αλλά η Ρωσία είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί, να σπουδιακεί αυτή τη χώρα, δεν χρειάζεται να πηγαίνει την κατάσταση σε επιτροπές, σε συμβούλια, σε παρεπιτροπές, σε συσκέψεις. Κάτσε να μιλήσουμε, πάμε στο Eurobook Group, πάμε Euro Working Group, άντε πάμε στο Κολέγιο των Επιτρόπων, άντε να το πάμε στο Κοινοβούλιο, άντε να το κάνουμε. Α, φάμε τώρα ένα χρόνο, δύο, μόνο στο να συνεδριάζουμε. Εκεί αποφασίζουν κάτι το βράδυ, την επόμενη, την μεθεπόμενη μέρα εκτελούν την απόφαση. Εμείς πού πάμε δηλαδή μπροστά σε αυτά? Πώς θα επιβιώσει η Ευρώπη μπροστά σε αυτό το κύμα της αστάθειας που έχει έρθει και μπροστά σε αυτόν τον Αρμαγεδόνα που πλέον τον έγραφα εγώ Γκασμαγεδόν το 2020-2021. Αυτοί νομίζω ότι έγραψα τον τίτλο καμιάς ταινίας. Λοιπόν, δεν τα βλέπουμε τι έχει έρθει και η ακρίβεια. Πού είναι οι υποσχέσεις του 2021 που μας λέγαν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι θα λύσουμε το θεματάκι του πληθωρισμού? Πού είναι? Πού είναι? Πήγαν να ρίξουν τα επιτόκια όλοι και η ΕΠΑ και η Ευρώπη και το τελευταίο διάστημα τα ξανεβάζουν πάλι. Επιτόκια εδώ, έτσι. Πού είναι όλα αυτά τα οποία μας λέγανε? Και να σου πω και κάτι. Αν γίνει το απευθεία, λέμε αν γίνει το απευθεία, και προχωρήσουμε προς μια ένοπλη σύγκρουση η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερο μεγέθος από αυτά που βλέπουμε τα δύο μέτωπα, ή αν ενοποιηθούν αυτά τα δύο μέτωπα, ή αν πάμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Δεν το λέω για να τρομοκρατήσω κάποιον. Όλοι το συζητάνε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πλέον όλοι. Πλέον όλοι το συζητάνε. Παλιά δεν θέλανε να το συζητήσουν. Τώρα το συζητάνε όλοι. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση έχουν αναρωτηθεί στις Βρυξέλλες, στο κολέγιο, στο επιτροπάτο, πώς θα πάμε σε μια τέτοια αναμέτρηση. Χωρίς να έχουμε δικά μας κοιτάσματα πετρελαίου, χωρίς να έχουμε δικά μας κοιτάσματα αερίου και να έχουμε τις βουνοκορφές, τις ανεμογεννήτρες και τα ηλιακά ως τον καλύτερο στόχο για όποιον πετάει από πάνω. Εδώ βλέπουμε στους πολέμους ότι έχουν βομβαρδίσει μέχρι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, τη Ζαπορίγια. Έχουν βομβαρδίσει αγωγούς. Τώρα βομβαρδίζουν διελιστήρια. Βομβαρδίζουν εγκαταστάσεις. Εμείς πού ακριβώς θα πάμε τώρα? Δηλαδή, πώς θα μπούμε στο χειρότερο, στο worst case σενάριο? Πώς θα μπούμε? Με τα πλαστικά πόματα στα μπουκάλια που βάζουν, πώς θα μπούμε? Με τις χάρτινες συσκευασίες ή με τα χάρτινα καλαμάκια θα μπούμε μέσα? Πώς θα μπούμε? Και με το Rearm Europe? Rearm Europe με τι? Με ποιανού καύσιμο θα φορτώσεις τα άρματά σου να πας να πολεμήσεις? Με ποιανού? Πού θα το βρεις? Με ποιανού φυσικό αέριο? Άρα λοιπόν θα είσαι αναγκασμένος αυτόν τον οποίον έλεγες γελαφυρό, αυτόν τον οποίον τον έλεγες ημίτρελο και αυτόν τον οποίον τον έλεγες ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, σύντομα να του πεις πώς του είπες: ελάτε κύριε, πάρτε τη Γρυλανδία και μάλιστα μην δώσετε καν τα 20 δις. Γιατί θα έρθουμε στη Γρυλανδία σε μια ανάλυση να δούμε ποια ήταν η πραγματική συμφωνία. Αυτά που γράφουν τώρα, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, είναι μνημείο για κλάμα. Όπως και να έχει όμως, η Γρυλανδία από ένα αστείο και ένα παίγνιο έγινε ένα asset infinitive, δηλαδή στο άπειρο, της ΗΠΑ. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Και γιατί το δώσανε αυτό το πράγμα? Εγώ θυμάμαι μέχρι πρόσφατα το βασίλειο της Δανίας έλεγε εκφράσεις για τον Τραμπ. Είχαν στυλώσει τα πόδια και είχαν τα παλικάρια. Τώρα τι συνέβη ξαφνικά? Θες να σου πω τι συνέβη? Θα σου πω.
0: Προφανώς ναι, κάτι υποφελούνται. Για πες μας.
1: Τι υποφελούνται? Σε ένα μήνα τελειώνει η περίοδος αναπλήρωσης και μπαίνουμε στη... από τον τέλη Νοεμβρίου τότε μπαίνουμε στη συγκεκριμένη σεζόν. Από πού θα πάνε να βρουν οι Ευρωπαίοι, οι Δανείοι και όχι μόνο οι Δανείοι και όλοι αυτοί που κάναν τα παλικάρια και φορούν και βρίζανε? Από πού θα πάνε να βρουν, Λεωνίδα μου, φυσικό αέριο και πετρέλαιο? Ποιος έχει υπερδιαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή? Ποιος έχει υπερπαραγωγή και στο ένα και στο άλλο? Λοιπόν, ίσως μέχρι και η Ελλάδα που δεν ψώνιζε ποτέ πετρέλαιο από την Αμερική για λόγους εμπορικούς, όχι για κανέναν άλλο περίεργο λόγο, ήταν μακριά. Και εμείς έχουμε αρχίσει και ψωνίζουμε πετρέλαιο από εκεί. Από πού να πάρουμε? Από πού? Λοιπόν, και βλέπεις τώρα, παρότι ο Τραμπ λέει, Ζελένσκι, μην βαράς τον ντίζελ, δημιουργείς πρόβλημα συνολικά στην παγκόσμια αγορά, πήγαν πάλι και ρίξανε πόσα ήταν, δεν θυμάμαι την αριθμό, 500-600 ντρόνς πάνω σε δηληστήρια, σε κατοικημένες περιοχές, είχαν και νεκρούς. Λοιπόν, αυτό ο λογαριασμός θα έρθει. Απλά δεν θα είναι, Λεωνίδα μου, ίδιος για όλους. Θα έρθει ο λογαριασμός και στην Αμερική θα πάει λογαριασμός. Και στην Κίνα θα πάει λογαριασμός. Και στη Ρωσία θα πάει λογαριασμός. Αλλά ο μεγάλος λογαριασμός που θα είναι αδύνατο να πληρωθεί θα έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό θα το δούμε από το χειμώνα, από ό,τι φαίνεται.
1: Δυστυχώς πολύ το βλέπουμε ήδη από τώρα.
0: Ναι, το δούμε και χειρότερα, αυτό λέω.
1: Σίγουρα. Βλέπω τη συζήτηση τώρα είναι.
0: Θα είναι ζωτική σημασία πλέον.
1: Σίγουρα. Βλέπω τη συζήτηση για το ακριβό ντίζελ, για το ακριβή αμόλυβδη, για τα ακριβά καύσιμα, τα αεροπορικά τα καύσιμα. Αλλά δεν βλέπω μια άλλη συζήτηση να γίνεται. Ωραία. Την περίπτωση που εκτροχιαστεί αυτό το σύστημα. Και πάμε παρακάτω, στο βίο παρακάτω. Το θέμα μας θα είναι η τιμή ή τελικά το θέμα μας θα είναι ποιος έχει καύσιμα.
0: Βέβαια, με φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάντως για τη συμφωνία, βλέπω ότι αυτή με τη Γαλλία, από ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι τώρα, περισσότερο δίνει βάση στο θέμα των σταδιοδρομικών βάσεων που θα εγκαταστήσει η Αμερική στη Γαλλία. Δηλαδή είναι μια αναβάθμιση ουσιαστικά της προηγούμενης συμφωνίας που υπήρχε από το 1951. Που ήταν αμυντική φύση.
1: Δεν δίνει βάση αυτό. Δίνει στην Αμερική το δικαίωμα.
0: Ναι, δεν χάνεται η κυριαρχία. Την κυριαρχία την έχει η Δανία. Εξακολουθεί να την έχει η Δανία.
1: Ποιος?
0: Η κυριαρχία δεν χάνεται. Λέω. Η Δανία εξακολουθεί να έχει την κυριαρχία.
1: Η Δανία έμεινε με τη σημαία, φίλε μου.
0: Με τη σημαία έμεινε, ακριβώς.
1: Όταν θα βγει αυτή η συμφωνία, θα βγει σύντομα, νομίζω. Μάλλον μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στην Αμερική. Η Δανία κράτησε τη σημαία. Κράτησε τη σημαία. Ο Τραμπ δεν έδωσε τα 20 δις, αλλά όμως ουσιαστικά την πήρε τη Γρυλανδία. Όταν λέει ότι εδώ εγώ θα αποφασίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι αυτό, και η διάδοχή του. Εγώ θα αποφασίζω ποιος θα έρθει να επενδύσει, τι είδος επένδυση θα κάνει εδώ και η αδειοδότηση θα είναι από μένα. Για να κάνω εγώ τη Δανία. Όταν ούτε οι ίδιοι οι κάτοικοι, 54.000 κάτοικοι της Γρυλανδίας, δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν. Θέλουν, ας πούμε, να πάει η Ελλάδα να επενδύσει και η Ρωσία ή η Κίνα να πάει να επενδύσει στην, πώς το λένε, στην Ιρλανδία. Δεν έχουν δικαίωμα να πούνε ναι, ελάτε ή μυρθείτε. Άμα θέλει ο Τραμπ ή ο διάδοχος του να δεχτεί την επένδυση, θα πάει. Αν δεν θέλει, δεν πάει. Το συγγνώμη, αλλά στη γλώσσα όλες εμάς λέγεται κτίση. Τα υπόλοιπα είναι για να δικαιολογηθούν όσοι χλέβαζαν. Προηγουμένως. Και τώρα, άμα διαβάσει το τάδε συμφωνία και καλά τη συμφωνία, η χάραξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, τις περιοχές, πλέον γίνεται αυτό που είχα πει στην αρχή με τον Ανδρίκο μας. Ότι ενοποιείται η ακτογραμμή της Αλάσκα, της Γρυλανδίας, σε λίγο και του Καναδά, θα το δείτε και αυτό το πράγμα, και θα είναι ίση και μεγαλύτερη από την ακτογραμμή που έχουν οι Ρώσοι στον αρκτικό κύκλο. Και η Αμερική από το τίποτα, γιατί μέχρι πρώτη είχε εκεί μόνο την Αλάσκα για να διεκδικήσει, από το τίποτα, ταράσουν μια ακτογραμμή τεράστια και πλέον διεκδικούν όχι μόνο εισάξια, περισσότερα από τους Ρώσους στην Αμερική.
0: Και είναι και οι σπάνιες γαίες βέβαια, έτσι. Τα κοιτάσματα τα μεγάλα των σπάνιων γαίων.
1: Και άλλα πράγματα είναι εκεί. Είναι και ο νέος διάδρομος εμπορικός που θέλει να δημιουργήσει ο Πούτιν με τα παγωτραυστικά του, τα πυρηνικά παγωτραυστικά, το νέο διάδρομο που θα ενώνει την Ασία με τον Καναδά μέσω της Αρκτικής. Αυτό είναι ένα σχέδιο που μπορεί να αλλάξει όλη τη γενική αρχιτεκτονική του πλανήτη όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι χώρες αυτές, δηλαδή η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, δεν βλέπουν σήμερα, αύριο, άντε το πολύ τον άλλο μήνα. Αυτές καταστρώνουν σχέδια ίσως και για 50 και για 100 και παραπάνω χρόνια. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια τέτοια αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει εκεί. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, εφόσον η Δανία συμφώνησε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκφράζει την ικανοποίησή της απλώς.
1: Ναι, όλοι αυτοί όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες που κορόιδευαν και το
0: ναι,
1: θεωρούσαν γελίο.
0: Το κάνανε γαργάρα τώρα.
1: Πώς σε,
0: το κάνανε γαργάρα τώρα.
1: Κάντε γαργάρα.
0: Οι Δανείοι δεν είναι γνωστοί για τις αντιστάσεις.
1: Και σου είπα την απάντηση.
0: Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παραδόθηκαν σε ένα ποδηλάτι. Είναι γνωστό αυτό.
1: Γκράντε γαργάρα.
0: Ναι.
1: Τι θα πούν τώρα. Ότι εντάξει συμφώνησε η Δανία και εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε τι να πούμε. Τι να πω, αφού ο λόγος είναι προφανής. Αν δεν θέλετε να διψάσετε το χειμώνα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο και γενικά για ενέργεια, Γροιλανδία και Σιλάν, σιγουπλέ. Ησυχία παρακαλώ. Όταν τα λέγαμε εμείς και εσύ και με τον σίγουρο εμένα τον έμεινε στον Ανδρέα, τον Μαζαράκη, ήμασταν συνωμοσιολόγοι, ήμασταν γραφικοί και ήμασταν εκλαμπικοί. Τώρα που γίνονται και βλέπουμε μια αλληλουχία πραγμάτων που από τότε την περιγράφαμε, δηλαδή τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια σχεδόν πολεμική κατάσταση με το Μεξικό, με την Κούβα. Βλέπουμε με τη Βενεζουέλα πήγαν, σηκώσαν και πήραν τον Μαδούρο και τη σύζυγο. Βλέπουμε μια κατάσταση στη Γουιάννα να αναπτύσσει η Γουιάννα που δεν ήταν τίποτα. Η μισή Θεσσαλονίκη εκεί πέρα έχει γίνει το ταχύτερα τη όμπρο κράτο στον πλανήτη. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και πού πήγαν τα παλικάρια που μέχρι χτε ήταν οι πρωτομάστοροι τη παγκόσμια οικονομία και τη παγκόσμια ενέργεια, όπω ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, σήμερα να παρακαλάνε να σηκώσει ο Τραμπ το τηλέφωνο. Μα γλαφυρό δεν το λέγατε μέχρι χτε. Αυτά που έλεγε. Ε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα έχει αρχίσει και φαίνεται ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα σχέδιο Τραμπ. Μιλάμε για μια αλλαγή.
0: Αλλαγή του χάρτη.
1: Του χάρτη και της στρατηγικής ναι. των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μπράβο. Και μια και λέμε για αλλαγή του χάρτη, πήρε απόφαση και ο ΙΕ επίσημα να αλλάξει το χάρτη για την Αφρική. Το ξέρεις βέβαια αυτό. Γιατί την Αφρική την παρουσιάζανε πολύ μικρότερη πάντα. Υπήρχε αυτή η αντίληψη να κρύβουν το μέγεθος της Αφρικής. Λοιπόν, έχουμε όντως να πούμε πολλά.
1: Υπάρχει πάρα πολύ σόρβος και κάποιοι έχουν μπλέξει τις πολιτικο-ιδεολογικές σχέσεις ή συνθήκες που μπορεί να επικρατούν με αυτά τα οποία αράσει ως αρχιτεκτονική κάποια υπερδύναμη, κάποια μεγάλη δύναμη. Και νομίζουν ότι μας λένε ότι εμείς στην Ευρώπη θα περίμενε σε 27 κράτη. Ναι, 27 κράτη. Συγγνώμη, γιατί δεν κάνατε το πολύ απλό. Η κρίση είναι επίσημα από το καλοκαίρι του 2021, έχουμε 2026 τώρα, επίσημα από το καλοκαίρι του 2021 και την είχαμε δει, όλοι μας την είχαμε δει, εγώ πήρα το θάρρος απλά και βγήκα μπροστά και τα είπα, από το 2020. Τον Ιανουάριο. Λοιπόν, την έχουμε δει από τότε. Γιατί δεν κάνετε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ απλό. Δηλαδή να κάνετε μια προγραμματισμένη προμήθεια στις βασικές προτεσίες που χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ώρας, θα έχουμε πολλά να πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Να σε ευχαριστήσω πάλι για τη σημερινή σου συμμετοχή. Καλό βράδυ και σε σένα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Δυστυχώς, Λεωνίδα μου, θα έχουμε να πούμε πολλά.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Αυτά που θα έχουμε να πούμε είναι χειρότερα.
0: Έτσι.
1: Τουλάχιστον από τώρα μέχρι και το επόμενο το δεκάμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Γιώργο.
1: Καλό βράδυ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε μπει στο τέλος της δεύτερης ώρας. Έχουμε μαζί μας τον στρατηγό, τον Γιάννη τον Μπαλτζόη. Στρατηγέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα.
0: Καλησπέρα. Εδώ τα λέγαμε και με τον Γιώργο τον Αδάλη πριν.
1: Άκουγα τη μισή εκπομπή, την είχα ακούσει.
0: Ναι.
1: Την έχω ακούσει.
0: Ναι. Γενικά ο χειμώνας που έρχεται δεν προβλέπεται να μας...
1: Και ευχάριστος.
0: Ναι, ναι.
1: Από κάθε άποψη.
0: Τι από να πω τώρα, άποψη. Από πού να αρχίσουμε. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια περίεργη, λέει, φάλαγγα ρωσικών τεθωρακισμένων που κατευθύνεται προς την Ουκρανία τις τελευταίες ώρες.
1: Φαίνεται ότι οι Ρώσοι πάνε να τελειώσουν εκεί στον Ντομπάς, την πρώτη φάση, και μετά θα δούμε και τις εξελίξεις και στο νότερο, με Ζαπορίζα, Χερσόνα, και μήπως δούμε και αυτό που υπάρχει στο μυαλό των Ρώσων, μήπως δούμε να πάνε προς Μικολάευ και Οδυσσό. Διότι αυτή τη στιγμή ο Ουκρανικός στρατός, παρά τις ενέσεις οικονομικής βοήθειας, την αποστολή τόσων οπλικών και λοιπά συστημάτων, αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο λέγεται λειψανδρία. Τέλειωσαν τα Ουκρανόπουλα. Πόσο να κάνω άλλο. Λοιπόν, έχουν φύγει και ένας μεγάλος αριθμός στο εξωτερικό, δεν γυρίζουν πίσω αυτοί όσο τέλει ο πόλεμος, τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ίσως πολλοί φίλοι να τα έχουν δει εκεί στο X, ξέρω εγώ, στο Telegram κλπ. Βιντεάκια απείρου κάλους, εντός εισαγωγικών του απείρου κάλους, όπου αρπάζουν τα νεαρά παιδιά, δεν ρωτάνε ηλικία, ενώ πρώτα ήταν μέχρι 25 χρονών να πάνε να στρατεύονται, τώρα έχουν φτάσει μέχρι 17. Όποιος άντρας κυκλοφορεί στον δρόμο, μάλλον νεαρό παιδί, νεανίας κυκλοφορεί στον δρόμο, θα αρπάζουν. Πάμε μέσα και θα δούμε. Και πραγματικά δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική όταν σε αυτή τη χώρα τους πνίγουν τα σκάνδαλα αυτή τη στιγμή. Η διαφθορά. Και καλά, μπορεί να πει κάποιος, τα λες εσύ επειδή δεν χωνεύσεις τους Ουκρανούς ή τους χωνεύεις τους Ρώσους. Δεν είναι έτσι καθόλου η Σέστα. Για μένα είναι δύο έθνη χριστιανικά ορθόδοξα τα οποία κανονικά δεν έπρεπε να πολεμήσουν μεταξύ τους. Δεν έρχονται αυτοί θα πολεμήσουν ποτέ. Κι όμως έγινε και αυτό. Θα πω ποιος τα λέει. Όλοι οι παλιοί συνεργάτες του Ζελένσκι έχουν φύγει από τη χώρα ή και ακόμα και στη χώρα να είναι μέσα, έρχονται και τα λένε. Υπάρχει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου του ιδίου του Ζελένσκι, η Γιούλα, δεν θυμάμαι το επιθετό της τώρα, η οποία είναι στην Ευρώπη και λέει συγκλονιστικά πράγματα. Είναι αυτή που το έγραφε τις ανακοινώσεις, είναι αυτή που έβγαινε και δικαιολογούσε κάποια πράγματα. Καταλαβαίνεις, εκπρόσωπος τύπου τώρα εκεί είναι το δεξί του χέρι. Και λέει συγκλονιστικά πράγματα. Μα για διαφθορά, μα για αυτό. Τώρα τελευταία είπε το εξής. Την είχα προσκαλέσει να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν της επιτρέψαν την είσοδο να μπει. Λέω για εβδομάδα. Απαγορεύεται, λέει. Η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, Λεωνίδα, έτσι, της κυρίας Παντελάιν και της κυρίας Καγιακάλας. Λοιπόν, δεν επιτρέψανε σε μια κυρία η οποία έλεγε συγκλονιστικά πράγματα, πάλι στον τύπο, να μιλήσει στους ευρωβουλευτές. Λοιπόν, είπε, έλεγε το εξής. Τον πρώτο καιρό, λέει ο Ζελένσκι, είχε δώσει διαταγή τους πρώτους μήνες του πολέμου να ανατιναχτούν οι γέφυρες του Κιέβου. Όταν στην Ανατολική Ουκρανία είχαν γύρω στους 400-500 χιλιάδες άνδρες. Γιατί φοβήθηκε ότι θα καταληφθεί το Κίεβο κλπ. Και έδωσε διαταγή να ανατιναχτούν οι γέφυρες. Ξέρεις, Λεωνίδα, όσο δεν το ξέρει, όλες οι μεγάλες γέφυρες της Ελλάδος, όλες οι μεγάλες γέφυρες της Ελλάδος και οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, από τον καιρό της ειρήνης, είναι ναρκοθετημένες. Και με πολύ ασφαλή τρόπο, με κάποια σπιτάκια δίπλα και λοιπά εκεί, ώστε όταν χρειαστεί να τρέξει ένα συνεργείο μηχανικών, να ενεργοποιήσει την αυτό και να γίνει η καταστροφή της γέφυρας για να μην μπορέσει ο εχθρός να προελάσει εναντίον Λοιπόν, αυτό σημαίνει σε όλο τον κόσμο. Και έδωσε διαταγή να τις αντανάξουν. Και αρνήθηκαν οι αξιωματικοί να εκτελέσουν αυτή τη διαταγή. Έχουμε ανθρώπους εκεί, μπορεί να τις αφήσουμε, λέει. Δηλαδή, γλίτωσαν οι γέφυρες του Κιέβου, νομίζω είναι 24. Συγγνώμη, του Κιέβου, του Δνήπερο ποταμού. Του Δνήπερο ποταμού είναι 24 συνολικά μεγάλες γέφυρες. Γιατί εν τω μεταξύ στην Ουκρανία υπάρχουν και πολλά ποτάμια, παραπόταμοι πέριξ του Δνήπερο ποταμού. Αλλά οι μεγάλες γέφυρες όπου περνάνε σε οδρομικές γραμμές και όλα τα αυτά, τα οχήματα είναι 24 συνολικά. Εκ των οποίων λειτουργούν 21. Οι άλλες από κάποιους λόγους κλπ. Γιατί δεν χτυπήσανε οι Ρώσοι τις γέφυρες, ούτε και οι Ουκρανοί βέβαια. Λοιπόν, είναι 21 τώρα. Αλλά τότε λοιπόν, το 2022, την άνοιξη του 2022, το σχέδιο του Ζελένσκι ήταν να καταστραφούν οι γέφυρες. Θα σημαίνει αυτό. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει λογιστική υποστήριξη στις μονάδες που ήταν ανατολικά από τον Δνήπερο ποταμού και αυτές ή θα παραδεινόταν στους Ρώσους ή θα εξυντονόταν πλήρως. Και λέω, είναι δυνατόν να σκέφτεται έτσι, ας πούμε. Και επαναλαμβάνω, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, αρνήθηκαν οι αξιωματικοί να εκτελέσουν τη διαταγή. Και έτσι γλίτωσαν οι γέφυρες και συνεχίστηκε ο αγώνας που δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα και σήμερα.
0: Ευτυχώς που βρέθηκαν αυτοί που αρνήθηκαν. Και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαν βρεθεί κάποιοι και είχαν αρνηθεί.
1: Υπάρχουν ναι, τέτοιες περιπτώσεις.
0: Το Παρίσι Φιλιππίνο Χίτλερ ήθελε να το ισοπεδώσει φεύγοντας. Και ο στρατηγός που είχε αναλάβει, ο υπεύθυνος, δεν το έκανε, δεν τόλμησε να το κάνει.
1: Δεν τόλμησε να το κάνει. Ναι, υπάρχει. Δεν ξέρει. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι οι στρατιωτικοί είναι, ξέρω εγώ, τίποτε τύποι σαν το Ρομποκόπ που λειτουργούν, ό,τι τους πούνε, πάνε, χτυπάνε, καταστρέφουν. Όχι. Πάρα πολλοί έχουν συνείδηση, πάρα πολλοί έχουν, ξέρω εγώ, λογική, γνωρίζουν ιστορία, γνωρίζουν πολιτισμό. Δηλαδή και ο Χίτλερ δεν ήταν πολύ να βομβαρδιστεί η Ακρόπολη. Εγώ είμαι σίγουρο ότι κανένα Γερμανό δεν θα χτυπήσει την Ακρόπολη. Το παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού. Δεν το χτυπήσαν με τίποτε. Λοιπόν, μόνο αν είσαι Ταλιμπάν, α πούμε, όπω οι Ταλιμπάν χτυπήσαν εκεί στη Συρία, την Παλμύρα.
0: Στη Συρία και στο Αφγανιστάν πάλι.
1: Και στο Αφγανιστάν πάλι.
0: Τα γάλματα.
1: Και στη Συρία και στο Αφγανιστάν. Ναι, αυτά τα γάλματα που. Λοιπόν, μόνο αν είσαι κανίβαλο, α πούμε. Μόνο αν είσαι κανίβαλος, όπως είναι αυτοί, ας πούμε. Δυστυχώς. Αλλά έχουν πάρα πολλά.
0: Πάντως βγήκε ο Τούσκο ο ίδιος, ο οποίος πρωθυπουργός της Πολωνίας, ναι.
1: Ναι. Μου έρχεται και εμένα εντύπωση.
0: Πολύ και εμένα, γιατί είναι υπέρ της Ουκρανίας τόσο ή άλλως.
1: Όχι και... μόνο υπέρ, και πάλι δίνει βοήθεια απεριόριστη, από τις πρώτες χώρες που δίνουν βοήθεια, ο οποίος, τι να πω δηλαδή, για όσο δεν το ξέρει ο κόσμος, να το πούμε. Μίλησε και είπε ότι δεν πάει καλά ο πόλεμος στην Ουκρανία και ότι οι Ουκρανοί έχουν
0: 27.000
1: απολειών.
0: 27.000 χάνουν το μήνα, λέει.
1: Το μήνα. Όταν λέμε απώλειες, Λεωνίδα, εννοούμε νεκροί και τραυματίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τις 27.000 να εκτιμήσουμε ότι περίπου το 1/3 είναι νεκροί και τα 2/3 είναι τραυματίες. Έτσι περίπου είναι τα νούμερα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Άρα είναι 8-9.000 νεκροί και 18.000 τραυματίες. Σοβαρά τραυματίες.
0: Με εκτίμηση των ίδιων των Ουκρανών που με τους οποίους μίλησε. Με αυτή την έννοια.
1: Και βγήκε και το είπε και δεν ξέρω γιατί το είπε. Γιατί μέχρι τώρα τα δυτικά ΜΜΕ μας είχαν θυλωμώσει, ας πούμε, την προπαγάνδα ότι οι Ρώσοι είχαν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, οι Ουκρανοί ελάχιστοι, ο Ζελένσκι έλεγε πριν από ένα-δύο χρόνια 20.000 νεκροί έχουμε, τώρα είπε λέει μέχρι 50.000 νεκροί. Δεν είναι έτσι. Τα νούμερα είναι πολύ υψηλότερα. Πολύ υψηλότερα, καμία πλευρά δεν λέει τις απώλειές τους, αλλά εδώ στη Δύση έχουμε μάθει να αυτό, δηλαδή πρέπει να κατασταλάξουν, να μας πούνε ποιοι είναι οι περισσότεροι. Οι Ουκρανοί ή οι Ρώσοι. Θα τα δούμε μετά το τέλος του πολέμου. Ελπίζουμε να είναι, σύντομος. Εγώ εκτιμώ ότι οι απώλειες των Ουκρανών ανέρχονται σε μερικά εκατομμύρια και των Ρώσων περίπου στο εκατομμύριο. Από άλλες πηγές, γυρότατες κλπ. Αλλά αυτά και αυτές οι πηγές δεν μπορούν να πεις ότι λένε ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια, μπορεί και εκεί κάτι να παίζεται. Το θέμα είναι όμως ότι είναι περισσότεροι οι Ουκρανοί και λιγότεροι οι Ρώσοι. Αλλά μετά το τέλος του πολέμου θα δούμε τα ακριβή νούμερα. Το ξαναλέω πάλι για να μην είμαστε απόλυτοι. Εκείνο όμως που μας βοηθάει σε αυτό το συλλογισμό είναι ότι οι μεν Ρώσοι έχουν δυνατότητες να πληρώνουν τις απώλειες και οι Ουκρανοί δεν έχουν τις δυνατότητες. Χρειάζονται, λέει, τουλάχιστον 30.000 νέους στρατιώτες κάθε μήνα, 250.000 το χρόνο. Νούμερο ασύλληπτο, δεν μπορούν. Και όχι μόνο αυτό, διαβάζουν κάποιες αναλύσεις και μάλιστα από δυτικά Ινστιτούτα που λένε ότι εκτός από τις απώλειες, ένα μεγάλο θέμα για τον Ουκρανικό στρατό είναι οι λιποταξίες. Λιποτακτούν ομαδικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις υποτακτεί μια ολόκληρη ταξιαρχία, να σας δώσω να καταλάβεις. Βέβαια, όποιος προσπαθήσει να λιποτακτήσει και λοιπά εκεί στο πεδίο, τον εκτελούν επιτόπου. Αλλά, παρόλα αυτά, άμα είναι μια ομάδα με 30, 40, 50 στρατιώτες, μπορούν να διαφύγουν. Αυτή είναι η θλιβερή κατάσταση και εκείνο το οποίο θα περιμέναμε να υπάρχουν διαβολεύσεις, να δούμε τι θα γίνει, να συζητήσουν και να μπορέσει να βρεθεί μια λύση, όπως είχε βρεθεί η λύση, Λεωνίδα, τον Απρίλιο του 2022, δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, όπου στη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης επετέχθη συμφωνία. Το λέγαμε εδώ και ήταν και ο αείμνηστος Ανδρέας, που τους έλεγα, τι λέει η συμφωνία, πόσα άρματα να έχει η Ουκρανία, να δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, περίπου όσα είναι αυτά εδώ, δηλαδή βάζανε τέτοιες υποθήκες ώστε να μην ξανασυνδυάσει τέτοιος πόλεμος, να μην ξαναγίνει η Ουκρανία να πάρει τα εδάφη που έχασε ή να μεγαλώσει το στρατό ή στο ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Και βέβαια, ξέρουμε όλοι τι συνέβη, μόλις η Ουκρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στο Κίεβο, έφτασε ασμένος ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Μπόρις Τζόνσον, είπε δεν κάνετε τίποτα, δεν υπογράφετε τίποτα, εδώ είμαστε εμείς, θα σας υποστηρίξω μέχρι το τέλος. Και τότε άρχισε να ρέει ο ποταμός βοήθειας προς την Ουκρανία. Και βγήκε και ο αλίστο μνήμης Μπορέν και είπε το αμίμητο, θα πολεμήσουμε, λέει, μέχρι τελευταίο Ουκρανό, ο άθλιος. Θα σκοτωθούν και ο τελευταίος Ουκρανός για να σωθεί κατά αυτόν η Ευρώπη. Δηλαδή πόσο κοινικό και πόσο οριστημένο είναι αυτό σαν σκέψη δηλαδή. Θα πολεμήσουμε την τελευταία Ουκρανία. Λοιπόν, κατάσταση στην Ουκρανία φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έχει ενδιαφέρον. Εννοείται ότι κυριαρχεί το game changer που λέγεται drones, δηλαδή τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό σε αυτόν τον πόλεμο, όπου εφαρμόζεται τεχνητή νοημοσύνη για να πετάνε, να βρίσκουν στόχους, να αλλάζουν στόχους και ούτω καθεξής, να αποφεύγουν πειρά και ούτω καθεξής, και ότι στον τομέα πλέον των επιχειρήσεων έχουν μπει τα νέα ρωσικά drones, τα Geran 4, τα οποία έχουν τουρμπίνα για κινητήρα και όχι έναν έλικα. Αυτό τους δίνει μια ταχύτητα 3 φορές παραπάνω από ό,τι ήταν αν πηγαίνουν τα άλλα 150-200 χιλιόμετρα. Αυτό πάει με 500 χιλιόμετρα, σαν ένα jet. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναχαιτιστεί με αυτές τις ταχύτητες. Και είναι αυτά τα οποία επιφέρουν πολύ μεγάλα καταστροφικά αποτελέσματα σε εγκαταστάσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο αυτού του πολέμου τον τελευταίο καιρό είναι το εξής. Οι Ρώσοι, πρώτα οι Ουκρανοί αποφασίσανε να χτυπάνε εγκαταστάσεις υδρογονατράκων, δηληστήρια και ούτω καθεξής. Ακόμα και βενζινάδικα στον δρόμο. Πήγαινα εδώ και τι μου σε ένα βενζινάδικο, δεν θέλω πολλά, ένα δρόμο να πάει. Έπαιρνε φωτιά εκεί που ο βενζίνης ήταν. Αυτό γύρισε μπούμεραν και άρχισαν και οι Ρώσοι να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Και επειδή είχαν τη δυνατότητα να στέλνουν αυτά τα Geran και κάποια άλλα που ήταν πολύ πιο γρήγορα, δεν αρχίζει ζωντανό, τα άλλα.
0: Ναι, αυτό το είπε και ο Τούσκ αυτό. Ότι τα νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη, λέει, που έχουν με κινητήρα jet. Έχουν κινητήρα jet.
1: Ακριβώς. Ναι. Με τουρμπίνα.
0: Προκαλούν μεγάλες απώλειες, λέει, στην ουκρανική πλευρά.
1: Απορώ, δηλαδή, τι τον έπιασε τον Τούσκ και τα είπε αυτά. Όχι ότι λέει ψέματα.
0: Ναι.
1: Πώς είπε αλήθεια, 4,5 χρόνια είμαστε μαθημένοι σε ένα αφήγημα της Δύσης ότι όλα πάνε καλά, η Ρωσία καταραίει ως τον ούπο, δεν θα έχει οπλικά συστήματα, δεν θα έχει πολεμοφόδια να αντιμετωπίσει τις ανάγκες κλπ. Δεν έγινε αυτό, έγινε ακριβώς το αντίθετο με τη Δύση. Αυτή τη στιγμή η Δύση έχει φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία τους ρυθμούς πολέμου που έχουν γίνει και αφενός και αφετέρου να έχει χάσει και ένα μεγάλο μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων. Όπως έχει πάθει η Αμερική, χάρη. Όπως έχει συμβαίνει και στην Ελλάδα, που δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν αυτά που στείλανε. Και ένα τρίτο στοιχείο, Λεωνίδα, είναι ότι πλέον αρχίζουν να βλέπουμε και κινήσεις τεθωρακισμένων αρμάτων κλπ. Αρχίζουν να βλέπουμε ελιγμούς επί του εδάφους. Μα θα μου πει κάποιος γιατί δεν γινότανε πριν. Δεν γινότανε πριν διότι ελοχεύανε όλα αυτά τα ντρόν στον αέρα. Ορισμένα κινούνταν, ήταν στον αέρα και ήταν σαν περιπολία να το πούμε έτσι. Και όπου βλέπανε ένα στόχο ευκαιρίας, ορμούσανε είτε από μόνα τους είτε με εντολή. Είναι αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, όπως λέγονται. Τώρα φαίνεται ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο μέρος των drones, διάφορα συστήματα, και αρχίζουν πλέον να κάνουν ελιγμούς, όπως κάνουν αυτή τη στιγμή πάνω στην περιοχή του Kramatorsk, όπου υπομορφήν πλέον να κάνουν ελιγμούς, όπως κάνουν αυτή τη στιγμή πάνω στην περιοχή του Kramatorsk, όπου υπομορφήν

0: τα έχουν πει Ουκρανοί πρώην σύμβουλοι του Ζελένσκι, οι οποίοι έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει. Κατάλαβε τι έχουν δει και τι έχουν ακούσει άνθρωποι και τι έχουν δει τα μπουκάλια του. Λοιπόν, και λένε ότι δεν μπορούμε. Και τα λέει και ο ουκρανικός λαός, ο οποίος σε μια τελευταία δημοσκόπηση, Λεωνίδα, σε ποσοστό περίπου 80%, 78%, 80%, θέλει να πάνε σε διαπραγματεύσεις και να λυθεί το θέμα με διπλωματικό τρόπο και όχι με τον πόλεμο. Δηλαδή, ενώ πριν, όταν άρχισε ο πόλεμος, πριν από 4 χρόνια, τέτοια εποχή και λοιπά, το 22, το 85% θέλανε συνέχεια στο πολέμο να απελευθερώσουν τα εδάφη τους κλπ. Τώρα δεν μιλάνε για κάτι τέτοιο οι Ουκρανοί και το 80% θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος και να πάνε σε διαπραγματεύσεις να λυθεί το ζήτημα με διπλωματικό τρόπο. Αυτή είναι η κατάσταση στο μέτωπο. Απ' την άλλη μεριά η Ναμπού, αυτή η υπηρεσία των Αμερικανών, το FBI που ψάχνει για διαφθορά κλπ. Αρχίζει σιγά σιγά και βγάζει στη σέντρα τους τους συνεργάτες του Ζελένσκι, κυβερνητικά στελέχη. Πριν από λίγο καιρό εξαφανίστηκε, λέει, ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας που είχε πάει 100 δολάρια.
1: Ναι, και κάθε τόσο κυνηγά και ακούγεται ένα τέτοιο σκάνδαλο. Θα γίνεται χαμός προφανώς.
0: Και να τελειώσουμε για την Ουκρανία λέγοντας το εξής, ας πούμε. Μας ζήτησε η Ουκρανία να δώσουμε πυράβλους Patriot. Διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει το εργοστάσιο στην Αμερική που κάνει τις Patriot. Δεν μπορεί να δώσει τις ποσότητες που θέλουν. Μπορεί αυτό να έχει να κατασκευάζει 600 πυράβλους το χρόνο. Δηλαδή 2 την ημέρα που να κατασκευάζει. Είναι για ακριβείς, γύρω στα 4 εκατομμύρια κάνει τα θέσεις από αυτούς. Και ζήτησαν να δώσει από την Ελλάδα τα στρατηγικά αποθέματα. Η Ελλάδα ήταν διατεθειμένη να δώσει. Αλλά είπε, δεν θα με έναν όρο, λέει. Δεν θα χτυπήσετε, λέει, ελληνόφυτο ή ελληνικό δεξαμενόπλιο στη Μαύρη Θάλασσα. Ή στο Αιγαίο, ή στη Μεσόγειο, γιατί μπήκαν και στα δικά μας τα χωράφια και κάνουν αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι τον τρόνο εκεί στη Λευκάδα. Αδέσποτο. Κυκλοφορούσε και όποιον πάρω χάρος. Ευτυχώς δεν πήρε κανένα ο χάρος. Γιατί σπίνωσε σε μια νότια ακτή της Λευκάδας, ας πούμε. Λοιπόν, και απαντάει ένας βουλευτής του Ζελένσκι, λοιπόν, ο βουλευτής στη Ράντα, δηλαδή τη Βερχόβα Ράντα, ο Ρουσλάν Γκορμπένκο, εκφράζοντας την ενόχληση της κυβέρνησης Ζελένσκι, μίλησε εκ μέρους της κυβέρνησης Ζελένσκι, και υπογράμμισε, λέει, ότι το Κίεβο, λέει, δεν πρόκειται να δεχτεί όρους ή τηλεσίγραφα από κανέναν. Ακόμα και αυτοί που κάνουν δώρα, υποτιμητεύσει. Λοιπόν, μάλιστα προχωρώντας το...
1: Έπεσε η γραμμή, ωραία, κάνουμε το διάλειμμα ως τότε, που είναι και η ώρα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Γεια!
3: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι! Κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε πάντα στη γραμμή μας το στρατηγό το Γιάννη τον Μπαλτζόη. Στρατηγέ, λέγαμε για την Ουκρανία, να τελειώσουμε και για την Ουκρανία, να έχουμε και άλλα μέτωπα. Ναι, ναι.
1: Να πάμε και στα άλλα τα μέτωπα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο κύριος Γκορμπένκο λέει, συνέχιζα από εκεί που σταματήσαμε, το Κίεβο λέει δεν πρόκειται να ανοιχτεί ο όρος, λέει, τελεσίγραφα από κανέναν. Δηλαδή, ας παρακαλά να τους δώσουμε πάντα, δεν εμείς θα τους δώσουμε, αλλά επεκτυπάτε τα δικά μας τα πλοία. Λοιπόν, δεν δεχόμαστε όρος, λέει. Και μάλιστα, δήλωσε και σκοπτικά, είμαστε και τέτοιο, έτσι, λέμε και ξυπνάδες. Και λέει, αν οι ελληνικές αρχές δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν το πολεμικό υλικό χωρίς όρους, άκου, να μεταβιβάσουν. Όχι να μας δώσουν, να μας το μεταβιβάσουν, λέει, στο χρυστάγμα, να μας το δώσουν πάλι πίσω.
0: Ναι.
1: Μπορούν απλώς, λέει, να το αποσυναρμολογήσουν, να φτιάξουν μενταγιόν και να τα φοράνε στο λαιμό. Άλλοι καλά που δωσείτε να τα βάλετε εκεί που ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι αν αυτό δεν είναι θράσος, αν δεν είναι αγένεια, αν δεν είναι βαρβαρότητα για έναν ευεργέτη σου, τι είναι. Και γιατί τους περόμαστε εμείς τόσο καλά, ρε Λεωνίδα. Γιατί δεν λέμε να έχει το διάλογο από εδώ και δεν σας δίνουμε τίποτα από εδώ και πέρα. Παρόλα αυτά, πρόσεξε να δεις, είμαστε μεγαλόψυχοι εμείς, έτσι. Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος λέει ότι μας καθυστερείται, λέει, θέλουμε, λέει, 100, τουλάχιστον από 100 έως 1.200 πυράβλους Patriot, λέει, και 280 αναχαιριστικά συστήματα βαλιστικών πυράβλων. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη από Patriot, στη Δύση θα τα δώσουν στην Ουκρανία. Δηλαδή, παράλογα πράγματα. Και εμείς, βέβαια, σαν μεγαλό, έτσι, σαν άνθρωποι ευγενείς και τέτοια, αυτά θα συγχωρούμε αμέσως σαν χριστιανοί που είμαστε. Και τι κάνει η Ελλάδα σε συνεννόηση με την Γερμανία και με την Τσεχία, όπως αποκάλυψε τον Bloomberg, συζητάμε και εξετάζουμε τη συμμετοχή μας, τη χρηματοδότηση ένα τεράστιο πακέτο για αγορά 1.000 αμερικανικών πυράβλων Patriot για λογαριασμό της Ουκρανίας. Δηλαδή, για όσους δεν κατάλαβαν, θα πληρώσουμε εμείς η Γερμανία και η Τσεχία 1.000 Patriot στην Αμερική, όταν θα τα έρθουν σε μισό χρόνο, σε ένα χρόνο κλπ. Να πάσει και να το πληρώσουμε εμείς, οι γουβαρδάδες. Γιατί μας έχουμε λεφτά. Για τους Έλληνες δεν έχουμε, για τους Ουκρανούς έχουμε. Και πλέον αυτού 96 δισεκατομμύρια ευρώ να πάνε στην Ουκρανία μέσα στο 2027. Και είναι και αυτό το 26 που τρέχει ένα τεράστιο ποσό. Αυτό είναι, λέει, στο πρόγραμμα Parallel, δηλαδή Prioritizing Ukraine Requirements List. Δηλαδή προτεραιοποιούμε, λέει, τις ανάγκες, η λίστα, λέμε, τις προτεραιοποιήσεις της ανάγκης της Ουκρανίας. Και τρέχουμε πρώτοι να το κάνουμε αυτό.
0: Αυτά όλα τα δισεκατομμύρια που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περάσει από τα κοινοβούλια, έχουν.
1: Όχι.
0: Ρώτησαν του λαού αν συμφωνούν.
1: Ναι, υπάρχουν μερικοί λαοί που λένε δεν δίνουμε τίποτα εμείς. Άντε πνιγείτε. Το έχει πει, ξέρω εγώ, η Σλοβακία. Βγήκε η Βουλγαρία και λέει και εμείς, λέει. Αποσύρουμε τι στρατιώτε, δεν στείλουμε τίποτα. Δεν βάλουμε τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία, λέει. Καταλαβαίνετε τι κόσμο ζούμε, τι Ευρώπη. Όποιος έχει τα γκάτς και λέει δεν το κάνουμε, δεν το κάνουν, δεν το πληρώνουν και λοιπά. Τι το κάνουν αυτό. Όποιος είναι πρότιμος, όπως είμαστε εμείς, θα δίνουν τα λεφτά. Ποιος, δεν μπορεί να. Γιατί, Λεωνίδα, έχει περάσει κανένα οπλικό σύστημα από το ελληνικό κοινοβούλιο που κάνει την ερώτηση. Έχει δει να γίνεται συζήτηση για οπλικά συστήματα που θα στείλουμε στην Ουκρανία? Καθόλου, τίποτα. Ο ηγεμόνα αποφασίζει. Και πηγαίνουν. Τόσο απλά. Και τόσο δημοκρατικά. Λοιπόν, και μια και μιλάμε γι' αυτό, να διατηρήσουμε την Ουκρανία, εδώ μιλάμε ότι φέτος, λέει, γι' αυτό έχουν, λόγω των νεκρών, υποταξιών κλπ. Που φτάνουν 220.000 τραυματίες αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. 220.000 τραυματίες και ελλείψεις των εφεδρών σέμειναν και από αίμα. δεν έχουν αίμα να βάλουν στους τραυματίες. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι οι Ρώσοι, εκτός από τη λαβίδα που είπαμε στο βόρειο τμήμα του Ντονιές, που είναι το Σλαβιάς και το Κραματός, έχουν και επιτυχίες πάλι νότια στην περιοχή της Ζαπορίζια, όπου πήραν μια πόλη που λέγεται Οριχίρ, που ανοίγει ο δρόμος κατευθείαν για την πόλη της Ζαπορίζια. Και επίσης υπάρχουν κέρδη κοντά στο Χάρκοβο κλπ. Οπότε μένει, αν τώρα πιάσουν, περικυκλώσουν τις πόλεις Κραματός και Σοβιάς, θα έχουν λίγο ώστε να μπορέσουν να τις πάρουν και αυτές. Διότι θα τους έχουν αποκόψει από τις γραμμές εφοδιασμού. Και βέβαια, τι κάνουν οι Ουκρανοί, επίσης ανατιμώσει. Όπου από κρατική επίθεση χθες σκοτώθηκαν 17 πολίτες. Μιλάει κανένας για εγκλήματα, γιατί πέσαν τα βιβλία. Αυτό πάνω σε πολυκατοικίες και σε δρόμους, Λεωνίδα. Αν πέσει ένας ρωσικός πύραυλος και χτυπήσει, ξέρω εγώ, κάποιον, μια πολυκατοικία κλπ. Που αυτά τις περισσότερες φορές από ό,τι διαβάζω, δεν είμαι εκεί να το δω, είναι από την αναχέτηση ενός πυράβλου. Σε σηκώνεται ο κόσμος, εγκλήματα πολέμου, χτυπάτε τον άμαχο. 17 νεκροί είναι εδώ, τη Μόσχα εχθές. 17 νεκροί. Άκουσες τίποτα στην τηλεόραση να το λένε?
0: Όχι, τα θύματα Ρώσο δεν λένε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Και είναι και εκλογές, έχουν και εκλογές αυτές τις μέρες.
1: Και έχουν και εκλογές, είχαν εκλογές τώρα. Ψηφίζανε. Τους βρήκαν ένα εκλογικό τμήμα, τα χτυπήσανε κλπ. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά παραβίασε την ενεργειακή κυκλία που έβαλε ο Τραμπ, γιατί χτυπήσανε μια εγκατάσταση το δηληστήριο πετρελαίου στη Μόσχα από ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Αν άρχισαν τώρα και τις βάλαν πάλι οι Ρώσοι, τα έχουν άδικο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, με λίγα λόγια, και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και εδώ εξελίξεις. Από την άλλη μεριά, βέβαια, στην Ευρώπη συνεχίζουν το τροπάρι τους, θα πολεμήσουμε και τελευταίο Ουκρανού, λοιπόν, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι οδηγούν στη σφαγή ένα λαό. Διαλύουν μία χώρα, η οποία στο τέλος δεν θα έχει μέλλον. Διότι άμα πάρουν και την Οδυσσό, θα γίνει μια χώρα περίκλειστη, δεν θα έχουν εξόδους προς τη θάλασσα κλπ. Τη γη τους την έχουν πουλήσει σε μεγάλες εταιρείες, στην Αγγλία, στην Αμερική. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι Ουκρανάδες μετά? Και μετά μια χώρα πολύ πλούσια η Ουκρανία, σε υπέδαφος και σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Έχει αγοραστεί σε μεγάλο βαθμό όμως από τις πολυεθνικές.
1: Βέβαια, έχει πουληθεί.
0: Έχει πουληθεί. Λοιπόν,
1: και τελειώνοντας λέγοντας ότι οι Ρώσοι πλέον αλλάξανε τακτική, και τι κάνουνε? Χτυπάνε μηχανές τρένων. Έχουν χτυπήσει φέτος 500, με αποτέλεσμα να του διαλύουν το δίκτυο. Υπάνε 47 έως 50, λέει, μηχανές τρένων το μήνα. Και πρώτα θα μου πει κάποιος, και τι έγινε? Θα σου πω τι έγινε.
0: Να κόψουν τον εφοδιασμό.
1: Δεν λειτουργούν τα τρένα, γιατί εκεί η Ουκρανία είχε το καλύτερο σειροδρομικό δίκτυο του κόσμου. Δεν μπορούν να βοηθήσει η Δύση να στείλει ατομηχανή, διότι το πλάτος των γραμμών της Ουκρανίας είναι κατά 2,5-3,5, δεν θυμάμαι, 2,5 εκατοστά μεγαλύτερο από τα δυτικά.
0: Από την εποχή,
1: να γίνει αυτό.
0: Από την εποχή των Τζάρων αυτό.
1: Από την εποχή των Τζάρων.
0: Από παλιά οι Ρώσοι το είχαν κάνει αυτό. Για να αποτρέπουν εισβολή εκδησμών.
1: Ναι. Λοιπόν, και
0: αυτοί όμως έχουν ένα σύστημα που αλλάζουν τις γραμμές. Και μπορούν και μπαίνουν σε δυτικές γραμμές. Αλλάζουν τις...
1: Δεν ξέρω. Ίσως τα τρένα μαζεύονται, οι ρόδες.
0: Κάτι κάνουν, ναι, και στα τρένα τους.
1: Ναι, αλλά οι ατομηχανίες των δυτικών δεν έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώνουν λίγο τα αυτά για να...
0: Όχι, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό διάβαζα, ας πούμε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον. Και αν θυμάσαι, Λεωνίδα, που είχαμε πει για το χτύπημα που κάνανε στο το τρένο που μετέφερε εκεί τον Μπόρις Τζόνσον, αυτόν τον εγκληματία πολέμου, για μένα πρέπει να το απογορηθούν κατηγορίες του εγκληματία πολέμου, ενώ είχε υπογραφεί η ειρήνη, τον Απρίλιο έτρεξε και είπε: δεν κάνετε τίποτε. Αυτός έχει πάρει στο λαιμό του τόσους ανθρώπους και από την πλευρά της Ουκρανίας και από την πλευρά της Ρωσίας. Άμα είχε τελειώσει ο πόλεμος τον Απρίλιο, θα είχαμε δει αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα, Λεωνίδα. Δεν θα υπήρχε. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε και τα αποτελέσματα των Ρώσων που τελειώνουν οι εκλογές σήμερα για να δούμε τι ακριβώς ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και τι έχουν βγει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Για να πούμε το μέρα πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν πάρει, λέει, ξέρω εγώ, ο οικισμός και αυτά, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Το θέμα είναι αν θα ολοκληρωθεί δηλαδή και πάρει το Σλαβιάς και το Κραματός και συνεχεία τις δύο άλλες από την Ζαπορίζα και την Χερσόνα, τότε θα έχουν πάρει όλη την Ανατολική Ουκρανία μέχρι την περιοχή του από το μισό και παραπάνω, ας πούμε. Μέχρι τις πόλεις εκεί το Σούμι και την...
0: Τώρα προωθούνται, λέει, προς την περιοχή της Ντρουτζόφκα,
1: ναι,
0: με φάλαγγα αρμάτων μάχης ΤΑΦ-90. Αυτά τα χρησιμοποιούν πολύ, λέει, τελευταία.
1: Ναι, είναι τα ΤΑΦ-90, είναι το ρωσικό άρμα μάχης. Είναι το τελευταίο που έχουν, το τελευταίο δηλαδή μοντέλο, πάλι το πρώτο τελευταίο, γιατί το τελευταίο μοντέλο τους είναι το αρμάτα ΤΑΦ-14, δεν το έχουν βάλει στο αυτό, το οποίο είναι ένα παραστατικό άρμα. Έχουν κάνει μια εργασία για αυτό το άρμα. Δεν είναι όπως τα άλλα τα άρματα. Έχει αυτόματο πύργο, αυτόματος γέμισης και ότι έχει τρία άτομα πλήρωμα, τα οποία είναι μπροστά, είναι στη μέση είναι ο οδηγός, αριστερά, δεξιά είναι ο πυροβολητής και ο αρχηγός. Δηλαδή κάθονται σε σειρά μπροστά. Και δεν είναι στον πύργο. Για λόγους ασφαλείας και λοιπά. Είναι δηλαδή ένα επαναστατικό άρμα αυτό, το οποίο είναι πραγματικά δηλαδή είναι επανάσταση στο τομέα εκεί του αρματικού δυναμικού. Λοιπόν, αυτά,
0: ναι,
1: έχουμε για την Ουκρανία. Για να πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε από τους Χούθη, γιατί έχω μια απορία. Εδώ, ναι, οι Χούθη κοντεύουν να φτιάξουν, να έχουν φτάσει δηλαδή σε αριθμό 350-400.000 στρατό. Σήμερα, τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που, ναι, ξεκίνησαν, ναι, από ένα αντάρτικο, να έχουν όπλα εξελιγμένα, να έχουν δικές τους κατασκευές οπλικές, οπλικά, ναι, συστήματα. Και επίσης να έχουν και μεγάλη ευστοχία. Είναι πολύ καλή όταν τα ρίχνουν. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Όλο αυτό τον εξοπλισμό, τα χρήματα, την επιμελητία, από πού τα βρίσκουν? Μια χώρα που είναι παύτοχη η Εμένη. Θα μου πεις, ναι, είναι το Ιράν από πίσω. Εντάξει, και το Ιράν δεν έχει τόσο. Πλέον έχει οικονομικά απογονατίσει και έχει και τόσες κυρώσεις και τόσα εμπάρκο κλπ. Και αγωνίζεται για τον ίδιο τον εαυτό του πλέον. Πώς χρηματοδοτείται, πώς κινούνται? Ναι, γιατί ότι είναι δαιμόνοι, είναι δαιμόνοι. Μπορεί να κάνουν και λαθρεμπόρια, μπορεί να κάνουν χιλιάδες δύο πράγματα.
1: Α, μπράβο, το πιάνεις. Ναι, κάπως έτσι. Όλες αυτές οι οργανώσεις δεν πάνε με το σταυρό στο χέρι, εννοείται. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής. Στην Ιεμένη μένεται ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ και 10-15 χρόνια, όπου έχουμε δύο παρατάξεις. Η μία η παράταξη είναι η λεγόμενη αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και από τη Δύση. Αυτή η κυβέρνηση, από την άλλη μεριά, είναι η Ανσάρ Αλλάχ, η Χούθη, η οποία είναι μια πολιτική οργάνωση.
0: Ναι, ένα κίνημα. Ξεκίνησε τον 90 περίπου.
1: Είναι κίνημα, ακριβώς. Είναι ένα κίνημα.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει γίνει ουσιαστικά όλη η Εμένη. Κοντεύει να πάρει όλη την Εμένη.
1: Α, μπράβο. Έχει πάρει τα 2/3 της Εμένης. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, το επίσημα αγωνισμένη, τη λένε και σκοπτικά εκεί οι αναλυτές η κυβέρνηση του ξενοδοχείου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι 8 άτομα που βγαίνουν από την προηγούμενη κυβέρνηση και μένουν σε ένα ξενοδοχείο κάπου μακριά, ας πούμε. Αυτή είναι η κυβέρνηση.
0: Και αυτή παραγνωρίζει η Δύση, ας πούμε.
1: Ναι, η Δύση. Αυτό, η Βλακή.
0: Και οι Άραβες, οι διάφοροι του κόσμου.
1: Ναι, και οι Άραβες. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία κλπ. Και ποιοι πολεμάνε? Έχει στρατό? Είχε ένα στρατό αυτή η Εμένη. Εντάξει, ο Θεός θα τον κάνει στρατό. Αλλά στην πραγματικότητα πολεμάνε παραστρατηγικές οργανώσεις, ανεξέλεγκτες, με αρχηγούς εκεί, ξέρω εγώ, μπουλούγια, τέτοια κατσαπλιάδες, μισθοφόροι που πληρώνει η Σαουδική Αραβία κλπ. Κλπ. Γι' αυτό έχουν τις επιτυχίες οι Χούθοι. Έχουν πάρει τα 2/3, έχουν πάρει την πρωτεύουσα της Σανά. Όσο αφορά τους Γεμενίτες, δεν είναι τίποτε καταπιάδηση στην περιοχή. Έχουν μια αξιοζήτητη ιστορία. Είναι ένας λαός αρχαίος και δεν είναι, ξέρω εγώ, τίποτε το, έτσι, το παρακατιανό.
0: Ναι.
1: Έχουν αυτή τώρα λοιπόν. Αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο προστάσιο που πολύ πιο προηγμένο από ό,τι ξεκίνησε στην αρχή πριν από 10-15 χρόνια. Διαθέτουν βαλιστικούς πυράβλους, μικρού και μεσαίου βελληνικούς, πυράβλους κρούης, χερσαίας προσβολής και αντιπλοϊκούς, αντιπλοϊκούς βαλιστικούς πυράβλους για επιχειρήσεις στη θάλασσα, ντρόνους και UAV. Φτάνουν μέχρι το Ισραήλ επάνω τα ντρόνους. Αντιεροπορικά, συνήθως ρωσικής προέλευσης, αντιαρματικά, ρωσικής προέλευσης συνήθως, πυροβολικό ροκέτες, μεγάλη ποικιλία σημαντικών συστημάτων, ναυτικά μέσα όπως είναι ντρόνς θαλάσσια και υποβρύχια ντρόνς, καθώς και οτιδήποτε άλλο είναι. Ραντάρ, ηλεκτρονικά συστήματα και το καθεξής. Το ερώτημα είναι πού τα βρίσκουν, πού τα κάνουν, από πού τα προμηθεύονται. Πρώτα από το Ιράν. Ήταν ο σημαντικότερος εξωτερικός υποστηριχτής. Γιατί είπαμε, η κυβέρνηση του ξενοδοχείου τη στηρίζει η Σαουδική Αραβία και τα άλλα, η Δύση κλπ. Και του Ανσάρ Αλλάχ, ας πούμε τους, το πολιτικό αυτό κίνημα, του αντιστασιακού, το Ιράν. Από την αρχή γινόταν αυτά τα πράγματα, γιατί του δώσανε πολλή βοήθεια, όχι τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία είναι με τον πόλεμο κλπ. Αλλά πριν από χρόνια του δώσαν όπλα και εξαρτήματα, τεχνολογία πυράβλων. Δώσαν αυτό να κάνουν πυράβλου μόνοι του. Εξαρτήματα drones. Ραντάν, τους κάνανε εκπαίδευση, τεχνική τεχνογνωσία, τους παραδώσανε τεχνική τεχνογνωσία, πληροφορίες και υπάρχουν και συμβουλευτική ομάδα από στελέχη των φρουρών της Επανάστασης, ιδιαίτερα από την Κούντς, από τις δυνάμεις Κούντς, που τους μαθαίναν τακτική κλπ. Απ' την άλλη μεριά, οι ίδιοι αυτοί οι Χούθοι είναι δραστήριοι, θέλω να πω, έχουν τεχνογνωσία, μπορούν να σου φτιάχνουν πυράβλους και λοιπά.
0: Ναι, χρησιμοποιούν εξαρτήματα που διαλύουν από παλιά και οπλικά συστήματα μόνοι, και τα φτιάχνουν μόνοι τους. Ναι.
1: Τα φτιάχνουν σε σπηλιές μέσα να μην τους βομβαρδίζουν. Λοιπόν, ποιος άλλος τους βοηθάει. Αγοράζουν εξαρτήματα διπλής χρήσης μέσω διεθνών εμπορικών δικτύων. Δηλαδή, ένα εξάρτημα, ξέρω εγώ, τίποτε κάμερες, κάτι κινητήρες κλπ. Που βάζουν και στα πολιτικά ντρόνους και τέτοια. Τα παίρνουν αυτοί και τα μετατρέπουν στα στρατιωτικά. Ο ΙΕ αναφέρει ότι το 25 εντοπίστηκαν φορτία από την Κίνα που περιείχαν ντρόνς, kits drones, διαχειριστήρια, GPS modules, δηλαδή πλακέτες, κεραίες, προπέλες και εξοπλισμό επιτήρησης. Όλα τα πήραν από την Κίνα. Η Ρωσία, ναι, τους δίνει. Οι Χούθοι προμηθεύτηκαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε εμπορεύματα από τη Ρωσία συμπεριλαμβανομένων όπλων και ευαίσθητων υλικών. Ποιος τους χρηματοδοτεί? Αρχικά το Ιράν. Αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα χρήματα της Τεχεράνης. Έχουν ίδια έσοδα. Το Αμερικανικό Υπουργείο εκτιμά ότι οι Χούθοι κερδίζουν, λέει, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως από φορολόγηση εισαγωγών πετρελαίου, στη ίδια τη χώρα μέσα, προϊόντων πετρελαίου και από λαθρεμπόριο. Χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες βιτρίνες και στη χώρα και στο εξωτερικό, κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, βάζουν φορολογίες στις περιοχές εκεί στον κόσμο και τα παίρνουν, κάνουν έλεγχο εμπορικών εισαγωγών και κατασχέσεις, έλεγχο στα λιμάνια, έχουν ανταλλακτήρια συμπλάγματος και σε άλλες περιοχές και σε άλλα κράτη και έχουν διεθνείς χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες. Και μάλιστα το Αμερικανικό Treasury το 2026 περιέγραψε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιριών και μεσαζόντων. Πρόσεξε, σε Ιεμένη, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κερδίζαν και αυτοί σαν μεσάζοντες.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μεταφέρονταν χρήματα, αγοράζονταν πετρέλαιο και το καθεξής.
0: Και μάλιστα, πρέπει λοιπόν, να έχουν και επαφές με τους Ομαλούς απέναντι.
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίοι είναι άλλοι σκληροί, λοιπόν, πολλοί πειρατές και λοιπά οι Σομαλοί.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι Οι Χούθοι έχουν δικό του στρατό. Έχουν τοπική παραγωγή και συναμολόγηση. Έχουν ιρανική τεχνολογία, όπλα και τεχνογνωσία. Έχουν δικά του έξοδα και έχουν διεθνή δίκτυα προμηθειών. Να λοιπόν, που είναι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, δεν είναι μιλητέα ποσότητα οι Χούθοι. Και όχι μόνο αυτό. Λέει ο Τραμπ ότι έχουμε κάνει συμφωνία από το 2025 και αν θα κάνω επιχειρήσεις στο Ιράν, δεν θα χτυπήσουν οι Χούθοι. Είναι γεγονός ότι δεν έχουν χτυπήσει οι Χούθοι. Εκείνο το οποίο είναι αξιόλογο έτσι να το αναφέρουμε είναι ότι οι μόνοι που χτυπήσαν το Χούθι εκεί ήταν οι Αμερικανοί με αυτά τα μεγάλα τα σκάφη, αλλά αυτοί ήταν χωμένοι μέσα στις σπηλιές και τα αυτά. Αυτοί που χτυπήσαν τρεις φορές είναι οι Ισραηλοί, η οποία απόσταση από το Ισραήλ, από την Έρημο Νεγκέβ μέχρι κάτω εκεί που είναι οι Χούθοι, είναι από 1600 έως 2200 χιλιόμετρα. 2200 χιλιόμετρα, έτσι. Συνήθως οι αποστάσεις που χτυπάγανε οι Ισραηλοί ήταν στα 1800-2000 χιλιόμετρα. Και το παρακολουθώντας επιχειρήσεις γινόταν τρεις φορές ανεχοδιασμός στον αέρα. Μία όταν πηγαίναμε στα 1500 χιλιόμετρα κάπου εκεί ενώ θα ανεχοδιάζει τα αεροπλάνα, κάναν τα χτυπήματα, γυρίζανε, τα ξαναχοδιάζανε πάλι καλά, κάποια φορά μέχρι να φτάσουν στο Ισραήλ και να προσγειωθούν. Τρεις φορές ανεχοδιασμός στον αέρα. Και η πύραυλη, από ό,τι έχω ψάξει αυτό, είναι περίπου όπως είναι η ιδανική, γιατί τους δώσαν τεχνολογία. Απλώς τους έχουν άλλα ονόματα. Δηλαδή, υπάρχουν ένας πύραυλος στο Ιράν που λέγεται Κεϊμπάρ Σεκάν, που είναι στα πάνω από 1000 χιλιόμετρα, και αυτοί το λένε Palestine One. Mm. Έτσι. Κάποια άλλα, ξέρω, πάει 1500-2000 χιλιόμετρα, το λένε Palestine 2. Άλλο το λένε Χατέμ. Το οποίο δεν το έχουμε δει στο Ιράν. Το έχουν κάνει μόνοι τους αυτοί. Λοιπόν, είναι αντιπλοϊκός πύραυλος, δηλαδή χτυπάει μέσα στη θάλασσα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι συστήματα που τα συναμολογούν, τα φτιάχνουν και δεν είναι μόνο, τους έχουν δώσει τεχνογνωσία οι Ιρανοί. Και δεν είναι μόνο τους δίνουν χρήματα και λοιπά, βγάζουν και ήδη. Όπως και η Χεζμολά, όπως και η Χαμάς. Δεν λειτουργούν όλες τις οργανώσεις να περιμένουν λεφτά από τους άλλους. Αυτοί που φορολογούσαν τους κατοίκους στη Γάζα. Όσα προϊόντα μπαίνανε μέσα από τα τούνελ, ήταν ορισμένοι άνθρωποι, ειδικοί, σαν εισπράκτορες. Καταρχάς παίρνανε χρήματα από τα φορτηγά που μπαίνανε μέσα στη Γάζα και δίνανε από διάφορα προϊόντα. Ο υπεύθυνος του κάθε διαδρόμου, όταν καταστρέψει όλα οι Ισραηλοί, ήταν αυτός που έπαιρνε από το φορτηγό που πουλούσε τα προϊόντα κλπ. Ένα ποσοστό. Από αυτό κράτηκε κάτι αυτός για τον εαυτό του και τα υπόλοιπα τα έδινε στη Χαμάς. Αν θα μου πει κάποιος, θα μπορούσε να κλέψει, θα μπορούσε. Αλλά αν το πιάνανε, η κατάληξη θα ήταν να κάνουν αυτό με το να είναι στο τέλος, στην αγκαλιά του Αλλάχ μετά. Εκεί δεν έχει, έκανα λάθος και συγγνώμη, η φυλακή εκεί είναι τέρμα, εκτέλεση, ερθίαν. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν τα τρομοκρατικά δίκτυα, λέτε, οι τρομοκρατικές οργάνωσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σκούθι, πολλοί αναλυτές δεν χρησιμοποιούν τον όρο τρομοκρατική οργάνωση.
0: Μα είναι μια εθνική αντιστασιακή, ένα κίνημα εθνικό αντιστασιακό.
1: Ακριβώς, είναι ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Και σου λέει, κύριε, η κυβέρνηση να ζει, δηλαδή πολεμάνε στην πατρίδα του. Θα μου πει γιατί χτυπάνε το Ισραήλ. Συμπαράστε στους Παλαιστινίους, σου λέει. Εντάξει. Άρα λοιπόν
0: το Ισραήλ έχει πάει και έχει κάνει τη Σομάλιλαντ αυτή την περίφημη ανεξάρτητη περιοχή. Απέναντι, γιατί η Σομαλία έχει πλέον σημασία εφόσον είναι από τη μια απέναντι είναι η Χούθη και την άλλη μεριά είναι η Σομαλία.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Γι' αυτό το έκανε το Ισραήλ, το πρόβλεψε.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό.
0: Αλλά είναι και οι Τούρκοι που έχουν πάει στη Σομαλία και έχουν βάσει.
1: Να είναι και κοντά στους Τούρκους και όχι μόνο αυτό. Προετοιμάζουν και το έδαφος και όσοι Παλαιστίνιους θα πρέπει να φύγουν από τη Γάζα, όσοι έχουν εμπλακεί στα δικές οργανώσεις, έχουν εμπλακεί σε πόλεμο και λοιπά, μαχητές, να τους διώξει όλους. Θα αφήσει αυτούς που δεν έχουν εμπλοκή, μάλλον να το πω λίγο αλλιώς, έτσι λίγο αυτά, να μην έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. Όσοι δεν έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα, θα μείνουν εκεί να δουλέψουν. Σε αυτά τα project που έχουν ετοιμάσει, βιομηχανική ζώνη, ζώνη
0: αυτά του Τραμπ τα project.
1: Ναι, το project του Τραμπ που έλεγε για την Ριβιέρα, η Ριβιέρα θα είναι μια ζώνη, η παραλιακή. Στην ανατολική πλευρά θα είναι εργοστάσια. Το θα δουλεύουν μέσα. Και στο κέντρο ακριβώς θα είναι οι πολυκατοικίες με τα σπίτια των τέτοιων των Παλαιστινίων που θα δουλεύουν εκεί. Παλαιστίνοι που είναι οι Γαζέοι δηλαδή, που ήταν από τη Γάζα. Που όπως διαβάζω τον Ισραηλινό τύπο, δεν έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. Αυτοί θα δίνουν. Και μια και λέμε για τη Γάζα, θα πούμε το εξής. Ο Ισραήλ έχει οργανώσει η ομάδα 8.200 που συλλέγει πληροφορίες, έχει καταφέρει, Λεωνίδα, να καταγράψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό όσων μπήκανε μέσα το Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 23, βρήκανε ποιοι συμμετείχανε, εκτός από αυτούς που ήταν μαχητές της Χαμάς, βρήκανε και ποιοι πολίτες, γιατί οι μισοί από αυτούς που μπήκανε μέσα ήταν πολίτες.
0: Ήταν και διάφοροι που δεν είχαν σχέση με τη Χαμάς. Ήταν οργανώσεις ληστρικές.
1: Πήγανε να κάνουν, ξέρω εγώ, πλιάτσικο. Ναι. Μπήκανε μέσα στο λέω αυτό, ρίξα, και κάνουν πλιάτσικο στα σπίτια. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν να φορτώνουν ψυγεία, να κάνουν εκείνο κλπ.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το serial, το Founder που έχει το Netflix.
1: Όχι, εγώ το είδα και τον τέταρτο κύκλο.
0: Έβαλε τον τέταρτο κύκλο που αναφέρεται στα γεγονότα της 7ης Οκτώβρη.
1: Αναφέρεται σε δύο επεισόδια, στο 7ο και στο 8ο.
0: Ναι, και όλο το, όλη η πλοκή είναι εκεί πάνω κάτω.
1: Όχι, δεν είναι, είναι για μετά το.
0: Είναι ναι, για εκδίκηση, αντεκδίκηση και όλη αυτή η ιστορία.
1: Και είναι ότι η πλοκή είναι ότι είναι στη Μασσαλία.
0: Ναι, δείχνει αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι δείχνει ότι πολλοί Χαμασίτες κατέφυγαν στη Μασσαλία. Ναι.
1: Για να το λένε αυτοί, κάτι ξέρουν.
0: Κάτι ξέρουν σίγουρα. Εκείνο βέβαια, εντάξει, το γενικό πνεύμα είναι προπαγανδιστικό. Το Ισραήλ το έχει γυρίσει, φυσικό είναι.
1: Βέβαια, το Ισραήλ, τι θα έλεγε.
0: Αλλά δείχνει κάποια πράγματα. Ένα, το πρώτο που δείχνει αυτό, τη σχέση με τη Γαλλία. Το δεύτερο είναι που λένε οι ίδιοι οι Ισραηλοί ότι κάποια, δεν θυμάμαι το όνομα, οργάνωση άσχετη με τη Χαμάς έκανε αυτά τα εγκλήματα. Μπράβο. Και το άλλο που θέλει να δείξει είναι σαν μια προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους, που, γιατί δείχνει ότι συμμετέχουν Ευρωπαίοι στις επιχειρήσεις.
1: Αυτό ήθελα να καταλήξω.
0: Και αυτό είχε γίνει και με το ISIS αυτό. Πολλοί Ευρωπαίοι αλασπαστεί το Ισλάμ.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν δείχνει, βρήκε ποιοι ήταν οι ηγέτες, γιατί ένας από αυτούς που ήταν στην ομάδα εκεί, στην αυτό που κάνανε, λοιπόν, μπήκαν αυτοί μέσα στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου και τους σκοτώσανε τα δύο παιδιά, τα εκτελέσανε και βιάσανε και σκότωσαν τη γυναίκα του. Και αυτός σαλτάρισε, αυτός που ξεκίνησε την υπόθεση, βρέθηκε εκεί, δάχτηκε και πήγε στην Μασσαλία. Και πήγε και ο άλλος ο επικεφαλής, τον Ντορόν εκεί που ήταν επικεφαλής, ναι, να τον βοηθήσει.
0: Και αυτός γίνεται πράγμα στη Σινμπέτ,
1: ναι,
0: ο δολοφόνος. Λοιπόν,
1: και αυτός λοιπόν ο δολοφόνος, ο αρχηγός, συνεργαζόταν με τη Σινμπέτ. Τον είχαν, ας πούμε, σαν πληροφοριοδότη. Ο αυτός όμως δούλευε τη Σινμπέτ. Δηλαδή τάχα της έδινε πληροφορίες και έπαιρνε.
0: Και να πούμε αυτό, ότι η Σινμπέτ, για τον κόπο αυτούς που παρακολουθούν και δεν ξέρουν, είναι η μυστική υπηρεσία του στρατού.
1: Όχι, η αμάνη του στρατού. Η Σινμπέτ είναι η εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας.
0: Εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας, μπράβο. Δεν είναι ασφαλείας. Η Μοσάντ πάντως. Δεν είναι η Μοσάντ.
1: Η Μοσάντ δηλαδή, είναι για το εξωτερικό,
0: στην ιστορία αυτή.
1: Και η ΑΜΑΝ είναι για των ενόπλων δυνάμεων. Τρεις υπηρεσίες πληροφοριών έκπαιζε. Αλλά πρόσεχε, Λεωνίδα.
0: Σε αυτή την ιστορία, αυτή που ενέχεται, δηλαδή που εμπλέκεται, είναι η Σινμπέτ. Δεν ήταν η Μοσάντ, γιατί λέγανε διάφορα για τη Μοσάντ.
1: Όχι, δεν είναι Μοσάντ.
0: Μοσάντ δεν ασχολείται με αυτά.
1: Ήταν θέμα εσωτερικής υπηρεσίας. Η Μοσάντ είναι αντικατασκοπίας. Δηλαδή για μεγάλα θέματα. Αυτά για εγκλήματα εσωτερικό κλπ. Αναλαμβάνει η Σινμπέτ. Και έχει αποστολές στο εξωτερικό κλπ. Δεν είναι να πάει η Μοσάντ, πάει για άλλα θέματα, πολύ πιο μεγάλα.
0: Άλλα θέματα και δεν έχει και πάρα πολύ μηχανισμό η Μοσάντ. Η Μοσάντ στηρίζεται σε δίκτυα, ναι, σε διάφορα δίκτυα.
1: Έχει πολύ περισσότερα. Έχει αυτή τη μονάδα 8.200, η οποία εκεί σου παίρνουν το προφίλ, το κάνω αυτό και σε βρίσκουν και όταν περνάει τον ντρόνο από πάνω ή το δορυφόρος, εσένα θα έχουν καταγράψει κινήσεις ο Λεωνίδας και θα ξέρουν ότι αυτός είναι ο Λεωνίδας από σπίτις. Και μπορεί να φάρεις ένα πυραυλάκι. Αν έχει κάνει κάτι, το κεφάλι από το τίποτα. Δεν μου καταλαβαίνω. Περπατάω, ξέρω εγώ, στην Συγκρού και πώς μου το πήρα από στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτοί έχουν καταγράψει, αλλά πριν σου πω αυτό, δείχνουν.
0: Να κάνουμε το διάλειμμα του μισή ώρα και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα πάμε στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι μαζί μας πάντα ο στρατηγός ο Γιάννης Μπαλτζόης. Λέγαμε για το Ισραήλ και τους Χούθη και όλα αυτά. Ναι.
1: Ναι, να πω για το Ισραήλ για να κλείσουμε, για να πάμε γι' αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο
0: κύκλο.
1: Στον τέταρτο κύκλο της σειράς, που αναφέρεται και στην 7η Οκτωβρίου σε δύο τέτοια, είναι το φάουντα για όσους δεν ξέρουν, που δείχνει
0: σημαίνει χάος. Χάος.
1: Σημαίνει χάος, ακριβώς. Δείχνουν ότι αυτή η οργάνωση των ηγετών της Χαμάς που βρέθηκε στη Μασσαλία έχει κατορθώσει να επηρεάσει και κόσμο, πήγαινε 6 μηνούς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ομάδα από νέους ανθρώπους και ακόμα και γυναίκες που τους πήραν μαζί τους για να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ.
0: Ευρωπαίους, Γάλλους.
1: Ευρωπαίους.
0: Έτσι. Και δεν είναι της Χαμάς, γιατί δείχνει τον αρχηγό, αν θυμάστε τη σκηνή της Χαμάς, που του λέει δεν εγκρίνουμε την επιχείρηση αυτή.
1: Ναι, και όμως αυτός τι έκανε.
0: Αυτοί είναι αυτές οι πάρα χαμασίτικες, πάρα στρατηγικές.
1: Ακριβώς. Ναι. Παρόλο που είπαν να μην κάνετε την επιχείρηση, αυτοί πήγανε και πήγαν να χτυπήσουν, ας πούμε, την ημέρα της, των νεκρών. Δηλαδή την ημέρα που τιμούν τους νεκρούς οι Ισραηλοί, όπου ντυθήκαν και αυτοί σαν Ισραηλοί, με κοιπά στο κεφάλι κλπ. Λοιπόν, μεταξύ αυτών η γυναίκα του αρχηγού της Μασσαλίας που ήταν εκεί, ο οποίος ήταν αυτός.
0: Καθολικά, από καθολική οικογένεια.
1: Από καθολική οικογένεια. Ο οποίος πήγε στην περιοχή σε ένα κιμπούτζ εκεί στο νότιο Ισραήλ και είναι αυτός που διέταξε να εκτελέσουν τα παιδιά αυτού του Ισραηλινού του πράκτορα που πήγε εκεί. Ναι. Τα παιδιά και τη γυναίκα.
0: Λοιπόν, ο οποίος ένας ήταν Βεδοίνος, μάλιστα μουσουλμάνος.
1: Ναι, όχι, μισή από αυτούς είναι μουσουλμάνοι. Ναι, ο τωρόν αυτό που είχε παρήσει είναι μουσουλμάνος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος που σκοτώσαν είναι Βεδοίνος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η γυναίκα αυτού μου, επειδή σκοτώσαν τον άντρα της, τον αγαπούσε κλπ. Θα γίνω, λέει, και εγώ αντάρτησα και θα πάω. Πήγε αυτό κλπ. Τελικά η γλύψη του δεν σκοτώσαν αυτή, γιατί ο ντορών επικεφαλής αυτός ο Ισραηλινός την προστάτευσε κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αυτό σκότωσε τον άντρα της. Όταν του είπε,
0: αυτός
1: έλεγε δεν έχω κάνει τίποτα, του είπε στο τέλος, μόλις πήγα να τον παραλάβει η άλλη διευθύντρια της συμπέτα να φέρει στο Ισραήλ. Λέει, ναι ρε, το κοίταξε εκεί, λοιπόν, να σου το πω κατάματα, του λέει. Λοιπόν, η γυναίκα λέει το αυτού, εγώ λέει τη βίασα πολλές φορές, λέει, και εγώ τη σκότωσα, λέει, και εγώ διέταξα να σκότωσα τα παιδιά. Ενώ αργιόταν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βγάζει το πιστό και το σκότωσε. Και πήγε η γυναίκα και το τέλος, όταν την πιάσανε τη γυναίκα, της δείξανε μία ανάκριση αυτού του άντρα της, ας πούμε, που αγαπούσε, που έλεγε αυτά τα πράγματα. Τι έκανε εκεί, έκανε εκείνο. Τη βίασε, τη βίασα. Λοιπόν. Μετά τι έγινε, τη σκότωσα. Τα παιδιά, εγώ διέταξα να σκοτώσω. Και αυτή και κατέρευσε. Ας πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, κλείσαν στη φυλακή. Αλλά αυτό ήταν στο 7ο και 8ο επεισόδιο που έδειχνε τα γεγονότα στη Γάζα. Τι ακριβώς έγινε. Που έδειχνε, ας πούμε, που βάζανε φωτιά, τους κάψουνε, που τους σκοτώνανε κλπ. Και λέει, επειδή είναι σκληρές οι σκηνές, άμα θέτε πάτε, λέει, στο 9 κατευθείαν, 11 είναι τα επεισόδια, δεν θα χάσετε τίποτα, λέει. Απλώς είναι μια. Ένα flashback στα γεγονότα της Γάζας, τα που έγιναν τότε. Αλλά καταλήγοντας, θέλω να πω ότι έχουν επιρροή, δείχναν δηλαδή με πολύ έξιμο τρόπο οι Ισραηλοί, ότι πώς επηρεάζονται οι Ευρωπαίοι και αφήνουν τις δουλειές τους και πάνε, ξέρω εγώ, να πολεμήσουν, ξέρω για το αυτό, το Free Palestine και λοιπά. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα, δηλαδή Free Palestine που λένε η δευτεριά στην Παλαιστίνη, διότι δεν είναι σκλαβωμένη η Παλαιστίνη, δεν διώχνει, έχει μια αυτόνομη κυβέρνηση. Μαχμούτ Αμπάς, το οποίο μάλιστα η Αμερική δεν το επιτρέπει να πάει να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη την επόμενη εβδομάδα. Κάθε χρόνο το κάνω, δεν τον αφήνω να μιλήσει.
0: Δεν τον αφήνουν, λένε, αφού πηγαίνουν.
1: Πώς, δεν πηγαίνει. Στον ΟΗΕ δεν αφήνω να μιλήσει.
0: Δεν,
1: γιατί, ναι. Γιατί,
0: έχει πάει γιατί, όμως, έχει συναντηθεί με διάφορους.
1: Είχε πάει παλαιότερα, ναι. Αλλά τώρα τελευταία, επειδή δεν έχει προωθήσει τη διαδικασία, δεν έχει κάνει εκλογές. 19 χρόνια αυτό δεν έχει κάνει εκλογές μέχρι τώρα.
0: Δεν έχει είναι κάνει αυτός, από τότε που βγήκε η Χαμάς.
1: Ούτε η Χαμάς. Η Χαμάς υποτίθεται ότι είναι μια ακραία τρομοκρατική και αυτό οργάνωση. Εσύ υποτίθεται ότι είσαι δημοκρατική, δημοκρατικό καθεστώς η Φατάχ. Και ότι έχεις βουλευτές εκεί. Έχει βουλή, μιλάνε στη βουλή οι ίδιοι βουλευτές. Ωραία είναι αυτή, ρε. Όποιος βγήκε βουλευτής από τότε, πριν από 19 χρόνια, παραμένει ακόμα βουλευτής, Λεωνίδα. Ωραίο, δεν είναι το σύστημα αυτό.
0: Στη Γάζα.
1: Πηγαίνεις μια φορά βουλευτής και είσαι μια ζωή βουλευτής. Λοιπόν, και ο άλλος είναι πρόεδρος μια ζωή. Επειδή λέει δεν προωθεί τη διαδικασία, έχουν σταματήσει δηλαδή η ΦΑΠΑΧ εκεί, δηλαδή η Παλαιστινιακή Αρχή, να συνομιλεί με το Ισραήλ. Λοιπόν, γι' αυτό οι Αμερικανοί δεν το επιτρέπουν να πάει στην Αμερική, να μιλήσει, να πει λέει, αφού δεν έχει προχωρήσει την διαδικασία. Δεν, δεν συμμετέχει σε κανένα διάλογο, δεν δέχονται να συζητήσει το Παλαιστινιακό. 19 χρόνια τι υπόθεση τώρα. Σου λέει τι μα πει. Λοιπόν, αυτή είναι το θέμα με του Ισραηλινού. Αλλά ήθελα να ξεκινήσαμε από αλλού και καταλήξαμε εδώ. Έχουν κατορθώσει να έχουν βρει από διάφορα μέσα, από εικόνες δορυφορικές ή από drones, από σήματα, από τα τηλέφωνα κλπ. Βρήκανε ότι ποιοι μπήκανε την 7η Οκτωβρίου του 23 μέσα στο Ισραήλ και όλοι αυτοί είτε ήταν της Χαμάς ή ήταν πολίτες, είναι καταδικασμένοι σε θάνατο και εκτελούν συνεχώς. Βέβαια, έχουν και στοιχεία. Άμα το δουν σε μια περιοχή εκεί που σκοτώσανε κλπ. Είναι και εκτελούν σχεδόν κάθε μέρα όποιους βρίσκουν από αυτούς. Έχουν ταυτοποιήσει δηλαδή ποιοι συμμετείχαν σε εγκληματικές ενέργειες και τους κυνηγάνε. Οι Ισραηλινοί, Λεωνίδα, επειδή έχουμε ιστορία σε αυτό, όταν έγινε η σφαγή στο Μόναχο των αθλητών, τον τελευταίο που σκοτώσανε, που συμμετείχε σε αυτή την αυτό, ήταν μετά από 20 χρόνια. Το ψάχναν 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια.
0: Έχει γυριστεί και ταινία σχετική.
1: Ναι, έχει γυριστεί και ταινία στο Μόναχο. Εδώ θέλω να πω κάτι για να πάμε στο Ιράν.
0: Πάντως, ο Ιλάν Παπέ, αυτός ο μεγάλος Ισραηλινός διανοητής, είδα τελευταία που λέει ότι καταραίει όλο το σύστημα λέει, που χτίστηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γενικά δηλαδή, και αυτό θα συμπαρασύρει και το σιωνισμό. Είναι η τελευταία φάση λέει, του σιωνιστικού σχεδίου. Θα διαλυθεί και αυτό κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει. Αν δεν βρεθεί, μια λύση, δηλαδή. Αποδεχτεί από όλους.
1: Για μένα θα πρέπει να καθίσουν, το έχω πει τόσες φορές, θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι μετριοπαθείς ηγέτες και από τις δύο πλευρές, να καθίσουν στο τραπέζι, να κοιτάξουν ένα στον άλλο στα μάτια και να πούνε πώς θα λύσουμε το θέμα εδώ. Μπορεί να λυθεί το θέμα. Έχω ζήσει στην περιοχή 3,5 χρόνια. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει πόνος και μίσος και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι, και το δείχνει και στο Σύριαλ. Αυτό δείχνει ότι έχουν κουραστεί πλέον. Με όλο αυτό το εκδίκηση, αντεκδίκηση, σκοτωμή, ξανασκοτωμή.
1: Μπράβο. Από την άλλη μεριά, από τότε εγώ πριν από 20 χρόνια διαπίστωσα ότι υπήρχε μια κόπωση και στις δύο πλευρές. Φαντάσου τώρα, περάσαν από τα πράγματα. Δηλαδή, αν ρωτήσει ένα Ισραηλινό και ένα Παλαιστίνιο, έτσι, το παίρνουν την αλήθεια. Θες να τελειώσει αυτό το πράγμα, θα σου πει ναι. Θα σου πει ναι. Λοιπόν, να βρεθούν αυτοί οι δύο ηγέτες, εγώ βλέπω από την Παλαιστινιακή πλευρά του Μαρουάν Μπαρμπούτι, ο οποίος έχει ένα ποσοστό αποδοχής γύρω στο 60%. Άμα γίνουν εκλογές θα πάρει ένα 60%, ο ηγέτης της Χαμάς θα πάρει 18% και ο Μαχμούντ Αμπάς 15-16%. Τόσα είναι τα ποσοστά. Και κάποια άλλη στα υπόλοιπα. Λοιπόν, να βρεθεί και από το Ισραηλινή πλευρά, όχι ο Νετανιάου, ο Άιζενκοτ παραδείγματος χάρη. Έτσι, ο οποίος φαίνεται να είναι πρόεδρος του για μας, ένα καινούριο κόμμα που έχει γίνει. Ο Άιζενκοτ.
0: Έχουμε εκλογές τώρα, τον Οκτώβριο.
1: Ναι, 27 Οκτωβρίου.
0: 27 Οκτωβρίου. Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα, ο Άιζενκοτ προηγείται γιατί. Εγώ το θυμάμαι από τότε ήταν ένας πετροπαθής, ας πούμε, αξιωματικός και λοιπά. Μετά έγινε αρχηγός στο Ενόπλο Δυνάμειο κλπ. Ο Άιζενκοτ έχει το εξής που, ας πούμε, το λαμβάνω υπόψη οι Ισραηλοί. Ο γιος του ήταν υπολογαγός αλεξιδιστής καταδρομέας. Και συμμετείχε στις επιχειρήσεις της Γάζα και σκοτώθηκε. Και μετά από 3-4 ημέρες σκοτωθήκαν οι δύο ανιψοί του, τα παιδιά της αδερφής του. Και οι δύο ήταν αξιωματικοί και πολεμούσαν με τη μονάδα τους.
0: Τώρα, δηλαδή, μετά το 23.
1: Ναι, τώρα. Το μόνο ναι, δηλαδή, οπότε υπάρχει μια συμπάθεια προς τον Άιζενκοτ, ο οποίος είναι ένας πετριοπαθής. Και παρόλο που έχει υποστεί αυτή την οικογενειακή τραγωδία, Λεωνίδα, δεν έχω ακούσει κραυγές από αυτό. Εγώ παρακολουθώ τον Ισραηλινό τύπο αυτό. Είναι ένας πετριοπαθής άνθρωπος, ο οποίος μιλάει ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με τους Παλαιστινίους, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσει το κακό. στρατηγός, ο Σαχπέζης, σε πολέμους ήταν.
0: Ναι,
1: και έχει και την προσωπική τραγωδία. Ο γιος του και τα δύο ανήψια του αξιωματικοί του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Γάζας. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει πόνος και από τις δύο πλευρές. Πόνος. Και μίσος σε πάρα πολλούς συμπαθούς. Αν καθίσουν και συμφωνήσουν, εγώ πιστεύω μπορούν να συμβιώσουν δύο κράτη μαζί, δύο κράτη, Ισραήλ και Παλαιστίνη, side by side που λένε, δίπλα-δίπλα, και υπάρχει δουλειά για όλους. Ήδη, το έχω πει τόσες φορές στο ραδιόφωνο, ήδη, Λεωνίδα, κάθε μέρα 350.000 Παλαιστίνοι, μπορεί να είναι παραπάνω τώρα, περνάνε τα σύνορα από τη Δυτική Όχθη, πάνε στο Ισραήλ στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις και δουλεύουν. Και το απόγευμα γίνονται πάλι πίσω. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό θα γίνει και άμα γίνει ανεξάρτητο κάτω. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, στη Δυτική Όχθη τα τρόφιμα έρχονται από το Ισραήλ. Το νόμισμα που χρησιμοποιούν είναι το Ισραηλινό νόμισμα. Το νερό έρχεται από το Ισραήλ. Το ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται από το Ισραήλ. Δηλαδή ποιο, έχουν δική τους βολή, έχουν δική τους αστυνομία οι Παλαιστίνοι. Έχουν δικό τους στρατό. Τι στην αρχή θέλω, ανοίγω αυτό και τελειώσε το μόνο. Και αφού ζείτε ήδη μαζί, απλώς χαλάει τη μαγιά ή τέτοιο η Χαμάς τώρα εκεί που έκανε αυτά τα γεγονότα.
0: Έρχονται και οι έπικοι, όμως από το Ισραήλ, οι οποίοι κάνουν φρικτά πράγματα και αυτοί.
1: Βεβαίως. Άλλη μαλακία.
0: Αυτή και αυτή είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα, όντως. Και άμα δεις σοβαρούς Ισραηλινούς μετροπαθείς, τι πώς μιλάνε για τους επίκους. Αυτή είναι φανατική, ρε παιδί μου, για να πάει να ζεις. Δηλαδή, θα πήγαινε να ζεις μέσα εσύ, ανάμεσα από τους Παλαιστίνιους και λοιπά, εκεί, να έχεις ένα σπίτι, ξέρω εγώ, με ένα τείχος δίπλα στα 5 μέτρα, να είσαι εκεί σαν να είσαι πολιορκημένος. Εγώ δεν πήγαινε να ζεις. Τα έχω δει αυτά. Κι όμως πάνε αυτοί οι φανατικοί, λοιπόν, ξέρεις τι είναι φανατικοί. Όλοι αυτοί οι υπερορθόδοξοι, με το κυπά και λοιπά, οι οποίοι ξέρεις τη δουλειά κάνουν, Λεωνίδα. Κάνουν παιδιά συνέχεια. Παίρνουν επιδόματα και ζουν
0: κοντά. Δεν είναι, είναι και οι άλλοι υπερορθόδοξοι όμως που είναι εναντίον του στρατού. Που δεν στρατεύονται.
1: Ναι,
0: είναι διάφοροι.
1: Δεν στρατεύονται. Ναι. Αυτοί όλοι μαζί. Το ίδιο συνοθήλευμα. Λοιπόν, αυτά για το Ισραήλ. Και νομίζω έχουμε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για το Ιράν. Να πούμε. Λοιπόν, ο Τραμπ δήλωσε ότι. Σκέφτομαι, λέει, να πάρω την απόφαση να εξαφανίσω, να καταστρέψω το Ιράν ή τι άλλο θα κάνω. Και επειδή αυτός δεν έφυγε για το, από την Ουάσιγκτον, τα που ήταν και γύρισε και μένει στην Ουάσιγκτον, δεν πήγε, ξέρω εγώ, στη Φλόριντα που είναι το σπίτι του.
0: Ναι, δεν πήγε.
1: Λένε ότι κάτι ετοιμάζεται.
0: Κάτι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Υπάρχει μια
0: αεροπλάνα
1: κινητικότητα.
0: Και διάφορα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγήκε και ο Χέξεφ και λέει: έρχεται μεγάλος θρησκευτικός πόλεμος.
0: Αυτός είναι και λίγο της θρησκευτικής δεξιάς, ο Χέξεφ.
1: Ναι, είναι και αυτός.
0: Ναι, το έχω ακούσει και άλλο.
1: Για γεωλόγια την Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Καταρχάς θα πούνε ότι οι γειτονές μας από σήμερα ξεκινάνε μια μεγάλη άσκηση, την άσκηση Ντενίς Κουρδού. Ο Θαλασσόλικος. Λοιπόν, και βγήκαν ας πούμε και γράφουν εφημερίδες, ο ιδιοκτήτης λέει το Αιγαίο έρχεται λέει, ήρθε λέει. Λοιπόν, 100 πλοία λέει, 51 αέρια μέσα, 14.000 στρατόδες συμμετάσχει. Από τη Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο, μέχρι ξέρω εγώ την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει επίδειξη σημαίας και επίδειξη ισχύως. Και στην πράξη είναι η υλοποίηση του Μάβη Ματάρ, της Γαλάζης Πατρίδος. Και το κάνανε αυτό για την αντίδραση, δεν ήταν να γίνει αυτή η άσκηση, αντίδραση για τη Μέδουσα, η οποία ήταν μια πολυεθνική άσκηση της Ελλάδος, με Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιταλία, μέσα Αγγλία, Αμερική κλπ. Και εκείνο που έχει ενδιαφέρον να το πω είναι το εξής. Διάβαζα μια ανάλυση τουρκική ενός μια μελέτη μάλλον από ένα Ινστιτούτο αυτή η μελέτη έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα. Έλεγε, παραδείγματος χάρη, ανέλυε πρώτα τα δικά μας εξοπλιστικά προγράμματα και κατέληγε κάτι με αυτό στο τέλος που κατέληγε, το οποίο είναι σχετικό. Λοιπόν.
0: Έχουμε 4 λεπτά.
1: Ωραία. Ναι. Η ασπίδατο αχυλία, λέει, είναι σημαντική επειδή συνδυάζει την αεράμινα, τις πληροφορίες, την έγκαιρη προειδοποίηση και τον δικτυοκεντρικό πόλεμο και την γεωπολιτική ευθυγράμμιση. Λέει, συνδέει το στρατιωτικό εξυγχρονισμό της Ελλάδος με την Ισραηλινή τεχνολογία. Τους πειράζει αυτό το πράγμα. Το νέο σύστημα θεωρείται, λέει, μια αναδυόμενη στρατηγική αρχιτεκτονική που εκτείνεται από το Αιγαίο μέχρι το Ισραήλ, μέσω και μέσω Κύπρου, με την Τουρκία στη μέση και περικυκλωμένη. Το που λένε, το περικυκλώνουμε. Αντίδραση τουρκική, λέει. Καταλήγουν αυτοί ότι η Τουρκία, λέει, θα κάνει επέμβαση πριν ολοκληρωθεί το σύστημα. Πριν η Ελλάδα πάρει και τις άλλες τρεις φρεγάτες.
0: Είναι τα, πριν να περάσει 3 χρόνια. Είναι. Τα επόμενα 1-2 χρόνια.
1: Άρα λοιπόν, λέει, δεν θα περιμένουν, λέει, αυτή η μελέτη, δεν πρέπει να περιμένουμε, λέει, την εγκατάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα και τα F-35, αλλά, λέει, θα προκληθεί η ρήξη ενδεχομένως έως ρήξη, δηλαδή, μέχρι, δηλαδή, ολοκληρωτικό πόλεμο. Αυτά, λέει, η τουρκική μελέτη. Στην αντίληψη αυτών που λέει για την ασπίδα, για τα αυτά, έχει δίκιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, η ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή, η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα εποχή. Από τα αυτόνομα συστήματα αεράμινας, υπήρχε ένα αντιεροπορικό σύστημα εδώ και έβαλε στην περιοχή, περνάμε σε ολοκληρωμένο οικοσύστημα αεράμινας, με τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Που ελέγχουν τα πάντα και παντού και όλα τα συστήματα λειτουργούν και όλα τα συστήματα, λοιπόν, είναι σε ετοιμότητα και ανάλογα που είναι κρίνεται περισσότερο, θα επεμβαίνουν. Δηλαδή είναι ένα άλμα στο μέλλον, θα έλεγα. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα για αυτά που μας συμβαίνουν. Και εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε. Λέει, ο Κώστας Ογρίβας έχει ένα ωραίο άρθρο σήμερα στο SL Press. Πρέπει να αλλάξουμε, λέει.
0: Αυτά τα είπαμε και χθες με τον Κώστα εδώ στην εκπομπή.
1: Α, τα είπε ο Κώστας. Ναι. Αφού τα είπες, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν,
0: κάναμε
1: είναι πάρα πολύ ωραίο το άρθρο και συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κώστας. Αφού τα είπατε, συμφωνώ κι εγώ.
0: Ναι. Εμένα πάντως το όνομα ασπίδα του Αχιλλέα δεν με ενθουσιάζει, γιατί ο Αχιλλέας είχε και την Αχίλλειο πτέρνα και τελικά...
1: Ναι, αλλά μιλάμε για την ασπίδα, δεν μιλάμε για τον Αχιλλέα.
0: Δεν τον έσωσε η ασπίδα τελικά.
1: Όχι, η ασπίδα τον έσωσε. Τον έσωσε στις μάχες. Ο Αχιλλέας δεν λύτωσε επειδή έφυγε η ασπίδα.
0: Ναι, δεν φτάνει, αυτό θέλω να πω, δεν φτάνει η ασπίδα.
1: Άμα
0: έχουμε πολλές αχίλιες πτέρνες δυστυχώς και στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία μας.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Οι Τούρκοι το καταλάβαν και λέει, εντάξει, καλή ήταν η ασπίδα του Αχιλλέα, λέει, αλλά υπήρχε και η αχίλιος πτέρνα, λέει.
0: Α, το λένε, είδες.
1: Το λένε οι Τούρκοι. Λέει, και να τη βρούμε εμείς, να ξέρουμε ποιο είναι το τέτοιο, το αδύναμο σημείο, λέει εκεί. Αυτό μελετάμε, λέει. Όχι, μένα μου. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν είχε κραυγές αυτή η μελέτη, όπως κάνουν κάποιοι καραγκιόζηδες και λοιπά εκεί που βγαίνουν στα κανάλια και το καθεξής. Ήταν μια πολύ σοβαρή μελέτη που επισήμανε αυτά που υπάρχουν, τα προτερήματα, τα μειονεκτήματα κλπ. Και κατέληγε ότι η Τουρκία θα πέρασε τα 2-3 τελευταία χρόνια με αυτό, θα πέρασε 3 χρόνια με να ολοκληρωθεί το σύστημα, θα χτυπήσει με την Ελλάδα. Εκεί κατέληγε.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος πάλι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, όπως πάντα. Σε ευχαριστούμε και την άλλη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την άλλη Κυριακή, θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστήσω όλους που μας ακούσατε αυτό το τρίωρο. Θα είμαστε πάλι μαζί το άλλο Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω την Παναγιώτα την Παπαλεξίου που ήταν στον ήχο, τη Χριστίνα την Αγγελάκη που ήταν στην πρώτη ώρα και τη Ρωσέλα τη Λανέ που έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Από μένα, καλό σας βράδυ και στο επανειδήν.
2: Εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρκεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άλλης μορφής, χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%. Ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

Το τηλεφώνημα είχε πέσει από το Φώτα το Λάδι. Φίλο αγαπημένο από τα παλιά, συνάδελφο από διάφορες εφημερίδες και με τη χαρακτηριστική του φωνή, ο Φώτας μου λέει, θυμάσαι που με γρατζούναγες να γράψω κάτι για την Αθήνα και όχι μόνο για την Αθήνα και όχι μόνο για τις γειτονιές της, αλλά και για διάφορους τόπους που χαρακτηρίστηκαν μέσα από τον χρόνο, μέσα από τις συνήθειες, μέσα από την αγάπη του κόσμου. Μια πόλη με τα στολίδια της. Τη δουλειά την ετοίμασα, μου λέει. Πρέπει να βρούμε και το μουσικό που θα μας συντήσει. Εύκολο πράγμα ήτανε. Να γράψεις για μαντολινάτα και για ιατρική γοροδία. Τα τελευταία 40 χρόνια η ελληνική δισκογραφία ούτε τη θεματική Αθήνα φιλοξένησε και το μαντολινάκι, άντε να το άκουγες μία στους 100 δίσκους για να δώσει ένα χρώμα εποχής. Αυτή η δουλειά όμως ήθελε ολόκληρη μαντολινάτα. Ήθελε ενορχήστρωση. Ήθελε δηλαδή μαέστρο με πολλά κιλά ούμπαλα. Και αυτά, άντε να τα βρούμε.

τη μελωδία, αυτό που χαρακτηρίζει την Αθήνα και το όργανό της, γιατί το όργανό της δεν είναι το μπουζούκι, ούτε το μπαγλαμάς. Αυτά ήρθανε 130 χρόνια μετά. Το όργανό της από το 1845 που γραφήγαν τα πρώτα, οι πρώτες καντάδες ήταν το μαντολίνο και η κιθάρα. Υπάρχει, μου λέει. Ποιος, ρε, του λέω. Τι θα κάνουμε? Θα αναστήσουμε το Γιαννίδη ή θα ξαναφέρουμε στη ζωή το κόκκινο και το ροίδι? Υπάρχει και είναι και λαϊκός συνθέτης. Ποιος είναι, του λέω. Ο τελευταίος που μπόρεσε να γράψει κάτι για μαντολίνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Χατζηδάκης. Έφυγε ο Μάνος, έφυγε και ο λιγμός του μαντολίνου. Θα στον εφέρω αύριο το απόγευμα και θα εκπλαγείς. Μεθόνης, ο χώρος της πρόβας, ο τόπος που μαζευόταν η χοροδία τη λυρική σκηνή, η ιατρική, μαζί με την αθηναϊκή μαντολινάτα και μια τριανταριά όργανα, με επικεφαλή τον καιρό εκείνο τη συγχωρεμένη τη γυναίκα του μαέστρου του Τσιλίφη, την φοβερή Φοφό, ο μαέστρος μου ο Θέμης ο Σαλμιέ, και περιμέναμε την άφιξη του συνθέτου. Και ξαφνικά σκάει μύδι από την πόρτα ο baby face. Μια φάτσα προχωρημένα εφηβική. Μου κάνει ο Λάδης, ο μαέστρος που σου έλεγα. Και βλέπω μπροστά μου τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Στο Χριστάρα λοιπόν αφιερωμένα η απόψινή μας εκπομπή. Στο Χρήστο που τον θεωρώ σήμερα τον μεγαλύτερο εν ζωή Έλληνα συνθέτη. Και το λέω αυτό γιατί ο Χρήστος συνεχίζει να γράφει. Και να γράφει και πιο ενδιαφέροντα πράγματα από ό,τι έγραφε μέχρι τώρα. Χρήστος λοιπόν Νικολόπουλος. Και η Αυλαία στη συνεργάτηδες μου, την κυρία Λίνα Αλεξανδροπούλου και την κυρία Ροσέλα Λανέμ.

0: δίπω ρίκο λοιπόν στον μεγάλο μας συνθέτη, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Ένα οδηπορικό αρκετά σκληρό, που ξεκινάει από το Καψοχώρι, εκεί στη Μακεδονία. Μια καριέρα μοναδική. Μια περίοδο που δεν είχε ούτε τα αναγκαία. Η κλειστοφοβία, η κρίση πανικού, η κατάθλιψη, το συνέστημα του θανάτου. Μια πορεία που κράταγε μέσα της μια εφηβική αισιοδοξία. Ακόμα και στα πιο δύσκολα. Και δρομολογούμε μια δημιουργική συνέντευξή του στον συνάδελφο δημοσιογράφο, στον Γιάννη Τοβίτσα, από το περιοδικό «Εγώ».
1: 53 χρόνια στη μουσική. Έχουν μείνει περισσότερες χαρές ή λύπες?
2: Ασφαλώς περισσότερες χαρές. Ξεκίνησα ακριβώς το μετέχμιο ανάμεσα στο ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Διδάχθηκα από σπουδαίους ανθρώπους της μουσικής. Με επηρέασε πολύ ο Μανολησιώτης πριν το γνωρίσω. Μελετούσα πάνω στο παίξιμο εκείνου και είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του. Έπαιξα σε όλα τα τραγούδια του Καλδάρα, του Κουγιουμτζή, του Λοΐζου, του Μαρκόπουλου, του Σπανού. Επί μία 25ετία ήμουν ο μόνιμος εκτελεστής των έργων τους. Τους γνώρισα και τους αγάπησα. Με τον Λοΐζο ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, όπως και με τον Ζαμπέτα. Όταν έφυγε από τη ζωή λυπήθηκα αφάνταστα. Ήταν έντιμος άνθρωπος και σπουδαίος δημιουργός.
1: Ποιες ήταν οι λύπες?
2: Ήμουν άνθρωπος της μάχης. Ξεκίνησα συνοδεύοντας τα πρώτα χρόνια μικρούς τραγουδιστές. Στη συνέχεια έπαιξα με τον Αγγελόπουλο, ύστερα με τον Καζατζίδη, τις τελευταίες σεζόν που τραγούδησε, και έπειτα με τη Μαρινέλα και τον Ταλάρα επί πολλά χρόνια. Το 1985 δημιούργησα τη δική μου μπάντα. Δεν έπεσα σε καλά αφεντικά. Είχαμε διαφορές. Ορισμένοι ήταν απατεώνες. Βίωσα επίσης τη στεναχώρια και την απογοήτευση με εταιρείες δίσκων. Ήθελα να με χρησιμοποιούν κυρίως σαν μουσικό. Απέρριψαν πολύ καλά τραγούδια μου.
1: Υπήρξε τραγούδι σας που έγινε μεγάλη επιτυχία και αρχικώς το απέρριψαν?
2: Πολλά τραγούδια. Καταρχήν το υπάρχω. Ακόμα και ο Γαζατζίδης δεν ήθελε να το πει. Θεωρούσε ότι ήταν ευρωπαϊκό για εκείνα τα δεδομένα. Έπειτα διαπίστωσα ότι το παραπάνω φαινόμενο είναι συνηθισμένο.
1: Ουσιαστικά με έναν τρόπο σας μποϊκοτάρανε.
2: Στην αρχή έλεγαν, τι θέλεις τώρα εσύ, μια χαρά κάνουμε τη δουλειά μας. Ας τα τραγούδια για αργότερα. Θυμάμαι όταν έκανα το δίσκο «Τα μεθυσμένα τραγούδια» με τον Ταλάρα, η εταιρεία δεν έδωσε καμία σημασία. Συνέπεσε ο Ταλάρας παράλληλα να κάνει και άλλη δουλειά και προτίμησαν να προωθήσουν εκείνοι.
1: Είχατε παραλλήλως επί μία διετία έντονη δημόσια κόντρα με τον Στέλιο Καζατζίδη.
2: Είχαμε διαφορές πάρα πολλά χρόνια με τον Καζατζίδη κυρίως. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης δικού μου μεγέθους με τον Καζατζίδη. Εκείνος ήταν ένα θηρίο και εγώ ένα μυρμήγκι. Είχα όμως προσωπικότητα και στις ανταλλαγές των απόψεων διαφωνούσαμε. Αυτό βγήκε στον αέρα.
1: Σας πλήγωσαν οι κατηγορίες που εκτόξευσε εκείνη την περίοδο εναντίον σας?
2: Κάποιοι από τους δημοσιογράφους, επειδή πουλάγε, τον χρησιμοποίησαν εις βάρος μου για να κάνουν νούμερα. Στεναχωρήθηκα πολύ. Με ορισμένους δημοσιογράφους ήρθα σε ρήξη. Έφτασα στο σημείο να κάνω μηνύσεις.
1: Δικαιωθήκατε δικαστικά εν συγκρίση με όσα έλεγε εναντίον σας?
2: Βεβαίως δικαιώθηκα. Απλώς δεν βγήκα δημόσια στη δημοσιά να το διαλαλήσω. Εκείνος μου πήρε τα τραγούδια μου. Βέβαια η αιτία της μεγάλης σύγκρουσής μας ήταν άλλη. Φτάσαμε στα δικαστήρια εξαιτίας του ότι με έβριζε χυδαιότατα. Τον ειδοποιούσα μέσω κοινών γνωστών να σταματήσει και δεν το έπρατε. Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ μου και δέχτηκε τη συμβιβαστική λύση για να μην προχωρήσω σε μηνύσεις, να μου δώσει τα δικαιώματα από τα τραγούδια μου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή πάλι στην συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος ο Νικολόπουλος στον συνάδελφο τον κύριο Βίτσα από το περιοδικό Εγώ.
1: Σας σόκαρε η πολεμική που δεχθήκατε εκείνο το διάστημα?
2: Ήταν μεγάλο σοκ. Δεν περίμενα να φτάσει σε τέτοια υβριστικά σημεία. Θέλω να ξεχάσω εκείνη την περίοδο της ζωής μου.
1: Υπήρξαν αχάριστοι ερμηνευτές που βοηθήσατε?
2: Δεν έχω κανένα παράπονο. Όλοι οι ερμηνευτές παρέμειναν φίλοι μου. Ο ύψιστος φίλος μου και εξαίρετος όλων είναι ο Πασχάλης Τερζής. Είναι αίμα μου πια, αδερφός μου. Δεν ξέχασε τίποτα. Τους πρώτους δίσκους στο ξεκίνημά του τους έκανε μαζί μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που γνώρισα.
1: Τον θεωρείτε σημαντικότερο και από τον Νταλάρα?
2: Από όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός τραγουδιστής από θέμα τεχνικής και ολοκληρωμένης άποψης ερμηνείας. Ο κόσμος να γυρνούσε ανάποδα θα έβρισκε το δρόμο του Τερζής. Ακτινοβολούσε το ταλέντο του, το συμπαθούσε το κοινό. Ο Τερζής είναι το καλύτερο παιδί, ο πιο αξιοπρεπής άνθρωπος που γνώρισα.
1: Ήσασταν δίπλα του στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ξέρουμε.
2: Πέρασε ένα μικρό έμφραγμα και έκανε μπαλονάκι. Υπάρχει μια φήμη ότι δεν είναι καλά, ότι είναι άρρωστος. Μια χαρά είναι. Μιλάμε συνέχεια. Ήμουν συνεχώς πλάι του.
1: Σας στεναχωρούσαν οι φήμες που είχαν βγει ότι δυσκολεύονταν ακόμη και να μιλήσει?
2: Βέβαια. Είναι στενάχωρο να λέγονται ψέματα για έναν άνθρωπο. Εκείνος βέβαια αντιμετωπίζει με φοβερό χιούμορ τα πάντα. Κάποια στιγμή του τηλεφώνησε ένας φίλος λέγοντάς του: «Είμαι ο Νίκος. Ρε εσύ Πασχάλη, λένε ότι πάσχεις από Αλτσχάιμερ». Του απάντησε λοιπόν: «Ποιος είπες ότι είσαι?» Κάνει πλάκα. Διασκεδάζει με όλα όσα λέγονται.
1: Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια?
2: Πάρα πολύ φτωχά. Πέρασα πολύ δύσκολα, τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου. Όπως και όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα. Επί δύο χρόνια βίωσα εξαιρετικές δυσκολίες. Υπήρχαν ημέρες που δεν είχα να φάω. Μοιραζόμουν με φίλους ένα πιάτο φαγητό. Πάλευα για την επιβίωση. Είχα μεγάλη πυγμή όμως και πίστευα πολύ στον εαυτό μου. Είπα, θα παλέψω και θα βρω το δρόμο μου.
1: Περάσατε κατάθλιψη στη ζωή σας, ε?
2: Βεβαίως. Το λέω για πρώτη φορά. Πριν από 26 χρόνια έπαθα κλειστοφοβία. Το αντιμετωπίζω ακόμη. Ενώ ταξίδευα ασταμάτητα στο εξωτερικό αεροπορικός, σε ένα ταξίδι για το Ηράκλειο της Κρήτης μου δημιουργήθηκε απίστευτος τρόμος. Είναι συγκλονιστικό όταν το βιώνεις. Ήρθα αντιμέτωπος με το θάνατο. Την ώρα που εκδηλώθηκαν οι κρίσεις πανικού, ένιωσα ότι πεθαίνω. Ήταν σοκαριστικό. Πάγωσαν τα χέρια μου, είχα τα συμπτώματα του θανάτου. Μου συνέβη αρκετές φορές. Βίωσα κατάθλιψη εξαιτίας των κρίσεων πανικού που αντιμετώπιζα. Δεν μιλιόμουν. Ήμουν βαθιά λυπημένος. Πάλευα με τον εαυτό μου και έλεγα: «Γιατί μου συνέβη?» Έπεσα ψυχολογικά.

0: Γνωριμιά λοιπόν με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο μέσα από εγκάρδιες συνεντεύξεις του. Και για πρώτη συνέντευξη διαλέξαμε αυτήν που είχε δώσει στον συνάδελφο τον κύριο Βίτσα από το περιοδικό «Εγώ».
1: Για πόσο καιρό αντιμετωπίσατε κατάθλιψη?
2: Ένα χρόνο είχα αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Είχα μια υπέροχη οικογένεια η οποία με στήριξε στις δύσκολες στιγμές που βίωσα. Δεν ήθελα κανένα και τίποτα πέραν του να κάθομαι κάπου ήσυχα μόνος μου. Έκλαιγα χωρίς λόγο, ενώ τα είχα όλα.
1: Επισκεφθήκατε ψυχολόγο?
2: Μια φορά. Έψαξα πολύ για να βρω από πού προήλθαν η κλειστοφοβία και η κρίση πανικού. Τελικά διαπίστωσα ότι συνέβη από στεναχώρια που βίωνα εκείνη την περίοδο από συνεργάτες που με είχαν απογοητεύσει. Επειδή είμαι πολύ ευαίσθητος στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, μου στήχησε. Μια έξαρση στεναχώριας με χτύπησε εκεί. Εύχομαι να μην συμβεί σε κανένα. Είναι βαρύ παθολογικό πρόβλημα.
1: Αλήθεια, υπήρξαν άνθρωποι που να αγαπήσατε και σας πλήγωσαν?
2: Φυσικά έχει συμβεί. Είμαι σκληρός άνθρωπος όμως. Έχω δουλέψει τη νύχτα. Είδα πολλές άγριες καταστάσεις γύρω μου. Πολλές φορές έπεφτε ξύλο μπροστά μου. Τότε ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εγώ ήμουν προστατευμένος γιατί δεν πείραζα κανένα.
1: Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που αν θέλετε μας απαντάτε. Έχετε δοκιμάσει χασίς?
2: Ποτέ. Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να μάθω μπουζούκι, μου απάντησε «Χασικλής θα γίνεις». Τότε είχε κακόφημο όνομα ο χώρος της μουσικής. Δεν κάπνισα ποτέ ούτε τσιγάρο. Μου έδωσε ο αδερφός μου στα 11 μου μία ρουφιξιά από μια μάρκα τσιγάρων που ονομαζόταν Στούκας, ζαλίστηκα και λιποθύμησα. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τέτοια πράγματα, παρότι σχεδόν όλοι τριγύρω μου ήταν χρήστες χασίς. Θυμάμαι, μου έλεγαν μάλιστα μερικοί, «Καλά, εσύ πώς μπορείς και παίζεις μπουζούκι χωρίς να καπνίζεις μαύρο?» Τους απαντούσα, «Κι εγώ την ίδια απορία έχω για σας. Πώς μπορείτε να καπνίζετε μαύρο και να παίζετε μπουζούκι?»
1: Έχετε μια υπέροχη οικογένεια από ό,τι ξέρουμε.
2: Είναι τα πάντα στη ζωή μου. Έχω 2 παιδιά και 2 εγγόνια. Η εγγονή μου είναι 9 μηνών. Αισθάνομαι υπέροχα. Είμαι ευτυχισμένος. Όταν τα παιδιά μου μεγάλωναν, δούλευα νυχθημερών και δεν πρόλαβα να τα κρατήσω στην αγκαλιά μου. Η γυναίκα μου ήταν σχεδόν μόνη, δυστυχώς.
1: Πέρασε κρίση ο γάμος με τη σύζυγό σας?
2: Όχι, ποτέ. Γνωριστήκαμε από τα παιδικά μας χρόνια. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Κατανοούσε τα πάντα, μου συμπαραστέκονταν. Ήταν δίπλα σε κάθε ανάγκη που είχαμε. Η γυναίκα μου ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας.
1: Αλήθεια, ποιους από τους νυν τραγουδιστές εκτιμάτε? Θα συνεργαζόσασταν λόγου χάρη με τη Δέσποινα Βανδύ, τη Φουρέιρα ή την Κοκκίνου?
2: Όχι. Το είδος που γράφω δεν ταιριάζει για αυτούς τους τραγουδιστές. Συνεργάστηκα με τη Βανδύ τη δεκαετία του 90 στο Show Center. Ως νέα τότε είχε κάνει ένα σοξεδάκι. Μου αρέσουν πολύ οι νέοι τραγουδιστές. Μερικά παιδιά είναι πολύ καλοί. Μου αρέσει ο Βέρτης, η Θεοδωρίδου, ο Οικονομόπουλος, ακόμα και η Πάολα. Δεν έχω όμως καμία σχέση με όλους αυτούς. Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ με την Πάολα, παρότι είναι εξαίρετη τραγουδίστρια.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Τι σας λείπει σήμερα?
2: Η έλλειψη σεβασμού της εξουσίας απέναντι στους ανθρώπους. Είναι σαν να υπάρχει εμφύλιος και ο πιο δυνατός χτυπά τους αδύναμους. Δυνατοί είναι όσοι κυβερνούν και αδύναμοι οι πολίτες.

50 χρόνια μετράει ο φίλος μου ο Χρήστος. 50 χρόνια μουσικής και δημιουργίας. Οργανοπαίκτης. Συνεχίζοντας την μεγάλη παράδοση των συνθετών τρομπαδούρων. Είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτα απ' όλα με το όργανο τους έκανανε τετατέτ, συνέντευξη. Αυτό που λέμε ερωτική κουβέντα. Και οι μεγάλοι συνθέτες του λαϊκού από τον καιρό του Χατζηχρήστου, από τον καιρό του Παλιατέρα, από τον καιρό του Χιώτη, του Σιτσάνη, του Μιτσάκη, ως τον καιρό του Καλδάρα, του Ζαμπέτα, με το όργανο όλη ερωτική σχέση. Έτσι και ο Χριστάρας άρχισε να το γαργαλάει από 12 χρονών. Από μόνος του. Ούτε οδεία, ούτε δάσκαλοι, ούτε τίποτα. Πάμε όμως σε ένα τραγουδάκι, γιατί θα περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο αυτού του μοναδικού αφιερώματος.

Επιστροφή και πάλι στο απόψινό μας μεγάλο διπορικό, στο Χρήστο τον Νικολόπουλο. Και από την παγκέτα του, ή μάλλον από τη διπλοπενιά του, περνάνε όλο το σημαντικό ελληνικό τραγούδι. Χαζατζίδης, Διονυσίου, Νταλάρας, Βιτάλη, Αλεξίου, Ηλίτσα Ιδιαμάτη, Γερβανιτάκη, ο Μακεδόνας, ο Παμπίνος Μοσέρτος και πολλοί, πολλοί άλλοι, ον ουκεστήν αριθμός. Όταν δεξιοτέχνης στο όργανό του, αποτύπωσε με το δικό του τρόπο τους προβληματισμούς, συνθέτοντας τραγούδια που έμειναν στην ιστορία. Και σε μια συνέντευξή του στον συνάδελφο του Χρήστο τον Ηλιόπουλο, για το Straight on Music, αλλά ας απολαύσουμε δύο τραγούδια του αγαπημένου Χρήστου και θα επανέλθουμε σε συγκεκριμένη συνέντευξη.

0: Επιστροφή και πάλι στην συνέντευξη στο Straight Online του Χρήστου Νικολόπουλου.
1: Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη μουσική?
2: Εγώ από πολύ μικρός αγαπούσα τη μουσική. Άρχισα να παίζω μπουζούκι, το οποίο και διάλεξα ως όργανο γιατί το είχε κάποιος κοντινός μου συγγενής. Αρχικά έπαιζα μόνος μου και στη συνέχεια πήγα σε μια σχολή για να μάθω. Αυτό όλο γύρω στα 10 μου χρόνια. Πολύ γρήγορα όμως υπήρξε εξέλιξη και βελτίωση και σε 2 χρόνια ήμουν δεξιοτέχνης. Τα πρώτα χρόνια άρχισα να παίζω στον τόπο που μεγάλωσα, στην Αλεξάνδρεια της Βέρειας, σε διάφορα μαγαζιά και σε εκδηλώσεις.
1: Τι θυμάστε από την Αλεξάνδρεια?
2: Τα πάντα. Το σχολείο με τους μαθητές μου, που έχω τη χαρά να βρίσκομαι ακόμα με κάποιους από αυτούς, την εκκλησία, τα πανηγύρια, τα γλέντια και τις συναθρήσεις. Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα όμως είναι την προσωπική μου περιπέτεια με τη μουσική, καθώς βρήκα στο επάγγελμα αρκετά νωρίς για βιοποριστικούς λόγους.
1: Πηγαίνετε καμιά φορά?
2: Πάρα πολύ συχνά.
1: Τι μουσικές επιρροές είχατε?
2: Άκουγα παραδοσιακά τραγούδια της πατρίδας μου και λαϊκά κομμάτια. Και φυσικά, οτιδήποτε έπαιζε το ραδιόφωνο εκείνη την εποχή.
1: Πότε ξεκινήσατε να εμφανίζεστε σε νυχτερινά μαγαζιά?
2: Ξεκίνησα γύρω στο 1963 και μετά από λίγο καιρό ήρθα στην Αθήνα. Στην Αθήνα έψαχνα δουλειά για 2 χρόνια και κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα μαγαζί των μουσικών καφενείων, όπου γνωρίστηκα και με άλλους μουσικούς. Εκεί ήρθα σε επαφή με κάποιους ατζέντιδες, οι οποίοι άρχισαν να μου κλείνουν δουλειές για ορισμένο χρονικό διάστημα σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Αργότερα έμαθα ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης έψαχνε οργανοπαίχτες για μπουζούκι και πήγα να με δει και τελικά με κράτησε.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στην συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος ο Νικολόπουλος στον συνάδελφο τον Χρήστο τον Ηλιόπουλο από το Straight of Music. Την συνέντευξη διαχειρίζονται οι συνεργάτηδες μου, η κυρία Λίνα Αλεξανδροπούλου και η κυρία Ροσέλα Λανέ.
1: Πώς ήταν η πρώτη σας επαφή με τον Καζατζίδη?
2: Πήγα και ζήτησε να του παίξω ορισμένα τραγούδια στο μπουζούκι. Του έπαιξα καλά ό,τι μου ζήτησε και στο τέλος μου είπε ότι με θέλει κοντά του. Σε μία εβδομάδα από τότε δούλευα μαζί με τον Στέλιο Καζατζίδη.
1: Είχατε τράχ μέσα σας?
2: Όχι, καθόλου. Είχα θάρρος και εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Χρειάζεται να έχει αρκετό θάρρος ένας νέος δημιουργός για να πατήσει στα πόδια του και να κερδίσει αυτό που θέλει.
1: Πότε γράψατε τα πρώτα σας τραγούδια?
2: Τα πρώτα μου τραγούδια γράφτηκαν γύρω στο 1968. Μελωδίες δηλαδή, χωρίς στίχο. Τα έπαιξα στον Καζατζίδη και του άρεσαν. Στη συνέχεια, μέσω του Καζατζίδη, έγραψαν στίχους ο Κώστας Βίρβος και ο Χρήστος Κολοκοτρώνης. Ανάμεσα τώρα στα τραγούδια αυτά ήταν το Νυχτερίδες και Αράχνες και τα επόμενα χρόνια γράφτηκαν και άλλα σπουδαία τραγούδια με τον Καζατζίδη.
1: Εμφανιστήκατε στη χρυσή εποχή της δισκογραφίας. Πώς θυμάστε εκείνη την εποχή?
2: Ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική εποχή. Πραγματικά η χρυσή εποχή της δισκογραφίας. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με μεγάλους τραγουδιστές και εξαιρετικούς στιχουργούς. Η εποχή αυτή που περιγράφεις και εσύ ως χρυσή διήρκησε μέχρι το 2004. Μετά άρχισε η κάτω βόλτα.
1: Γιατί σήμερα η δισκογραφία έχει οδηγηθεί σε τέτοια κατρακύλα?
2: Οι λόγοι είναι πολλοί. Τότε ήταν άλλες εποχές. Υπήρχαν λίγοι καλλιτέχνες και αυτοί που άξιζαν πραγματικά έβρισκαν τον δρόμο τους. Όχι ότι δεν υπήρχαν σκάρτα τραγούδια και τραγουδιστές όπως υπάρχουν και σήμερα. Τότε όμως κάποιος που είχε ταλέντο ανειδεικνυόταν. Η διάδοση των τραγουδιών γινόταν μέσω από jukebox. Πράγμα που σημαίνει ότι στα μαγαζιά που υπήρχαν jukebox, οι καταστηματάρχες αγόραζαν τα δισκάκια και ο κόσμος άκουγε πληρώνοντας ένα μικρό ποσό το τραγούδι που ήθελε. Η διάδοση δηλαδή γινόταν από στόμα σε στόμα. Επίσης στις δισκογραφικές εταιρείες υπήρχαν σημαντικοί παραγωγοί οι οποίοι είχαν αισθητήριο, μεράκι, όρεξη και αγάπη για την παραγωγή ενός δίσκου και την μετάδοση των τραγουδιών. Μια υγιής διαδικασία τόσο για τους δημιουργούς όσο και για το κοινό. Αργότερα όμως, με την έλευση της ελεύθερης ραδιοφωνίας, το πράγμα ενώ αρχικά το περιμέναμε να ωφελήσει τη δισκογραφία, ουσιαστικά μας έκανε μεγάλο κακό. Πέσαμε έξω σε αυτό που περιμέναμε. Μπήκε στη μέση ο ανταγωνισμός, τα συμφέροντα και τα ραδιόφωνα επιτοπλίστων ήταν ιδεσιογραφικά, χωρίς να μεταδίδουν μουσική. Κάποια ραδιόφωνα που ήταν μουσικά σχηματίζονταν για να προωθούν ορισμένες δισκογραφικές δουλειές, πράγμα που γίνεται ακόμη και σήμερα. Επίσης, πρόβλημα αποτελεί και η στηρότητα της έμπνευσης των νέων δημιουργών, γιατί δεν έχουν τα βιώματα των παλαιότερων δημιουργών, οι οποίοι έζησαν δύσκολες καταστάσεις. Φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει προκαλέσει η πειρατεία μέσω διαδικτύου και η δημιουργία της συνείδησης ότι μπορεί οποιοδήποτε να ακούσει ό,τι θέλει, χωρίς να πληρώσει τίποτε. Νόμοι δεν υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται από το ίδιο το κράτος. Επομένως, η δισκογραφία έχει οδηγηθεί σε απίστευτη παρακμή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ο διπορικός του μεγαλύτερο εν ζωή Έλληνα λαϊκό συνθέτη. Μιλάω για τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Και τον Χρυσάρα τον γνωρίζουμε μέσα από τις συνεντεύξεις που έδωσε κατά καιρούς. Συνεντεύξεις που σου δίνουν περίτεχνα, ανάγλυφα, το χαρακτήρα του. Τη φύση του και την δημιουργικότητά του. Η συγκεκριμένη δόθηκε στο Χρήστο τον Ηλιόπουλο στο περιοδικό Straight of Music.
1: Λείπει από το χώρο της μουσικής κάτι καινούργιο. Μια νέα πρόταση? Φυσικά και λείπει. Όπως σου ανέφερα, όμως η κρίση που μαστίζει τη δισκογραφία εμποδίζει την ανάδειξη και την εμφάνιση νέων και άξιων δημιουργών ή τραγουδιστών. Η εταιρεία είναι μαγαζί. Θέλει να βγάλει τα λεφτά της μέσα από αυτό που θα χρηματοδοτήσει. Αν αυτό που κυκλοφορήσει δεν κάνει τις αναμενόμενες πωλήσεις, ακόμα κι αν είναι μεγάλο μουσικό έργο, δεν θα ενδιαφερθεί να ασχοληθεί και να στηρίξει κάτι αντίστοιχο. Η επιτυχία μέσα από τα τραγούδια που γράψατε, τι σας προσέφερε? Πάρα πολλά πράγματα. Ένιωσα εξαιρετικά. Ο κόσμος με αγκάλιασε και μέσα από την αγάπη και την αποδοχή που έλαβα, συνέχισα αδιάκοπα να δουλεύω και να προσφέρω ό,τι καλύτερο είχα μέσα μου. Χάρη στην επιτυχημένη καριέρα μου, έλαβα μεγάλη ηθική και καλλιτεχνική ικανοποίηση, αλλά εξασφάλισα και τον βιοπορισμό μου ως άνθρωπος. Αυτά που κατάφερα να κάνω, ούτε που τα είχα φανταστεί όταν ξεκινούσα. Νιώσατε ότι χάσατε το μέτρο κάποια στιγμή? Ποτέ. Ήμουν πολύ δυνατός χαρακτήρας και δεν είχα παρεκκλήσεις. Ήμουν ακέραιος και αφοσιωμένος στη μουσική και στη δημιουργία. Τι καταξιώνει ένα τραγούδι? Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα τραγούδι για να αντέξει το χρόνο. Θα πρέπει να έχει μια κλασική δομή και φόρμα πάνω σε ορισμένες βάσεις ή να έχει μια διαφορετικότητα στη σύλληψη και την κατάθεση από τον δημιουργό. Το δεύτερο ειδικά εξασφαλίζει έναν εντυπωσιασμό, χωρίς όμως να είναι πυροτέχνημα που σκάει και σβήνει. Σε κάνει να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Πείτε μου ένα τέτοιο δικό σας τραγούδι. Είναι το «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε» σε στίχους του Μάνο Ρασούλη, σε ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Ήταν μιας διαφορετικής μορφής τραγούδι.
2: Έχουν αδικηθεί τραγούδια σας από τις δισκογραφικές εταιρείες?
1: Πολλά τραγούδια μου. Οι λόγοι είναι ότι όταν κυκλοφορούσε ένας δίσκος, οι δισκογραφικές εταιρείες φρόντιζαν να κυκλοφορούν διαφημιστικά σποτάκια με ένα-δύο τραγούδια. Οπότε, αναγκαστικά αυτό που γινόταν γνωστό ήταν αυτό που υπήρχε στα σποτάκια. Αρκετά τραγούδια πολλών δημιουργών έχουν αδικηθεί με αυτόν τον τρόπο.
2: Σε τι κατάσταση πρέπει να είναι ο δημιουργός για να γράψει ένα καλό τραγούδι?
1: Ένα τραγούδι γράφεται σε οποιαδήποτε συναισθηματική κατάσταση. Και όταν είσαι λυπημένος και όταν είσαι χαρούμενος. Κάθε φορά αποτυπώνει και εκφράζει κάτι διαφορετικό.

0: επιστροφή και πάλι στην συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος ο Νικολόπουλος στο Straight of Music.
1: Υπάρχει κάποια συνεργασία που δεν έγινε και θα θέλατε να είχε συμβεί?
2: Στα νυχτερινά μαγαζιά συνεργάστηκα με όλους σχεδόν. Δισκογραφικά δεν βρέθηκα με ορισμένους τραγουδιστές που θα ήθελα. Όπως για παράδειγμα με τον Γρηγόρη Πιθηκότση.
1: Ποιο δικό σας τραγούδι ξεχωρίζεται μέσα σας?
2: Είναι το «Αγγέλων τα μπουζούκια». Είναι το τραγούδι που με αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό. Είναι ζεμπέκικο και έχει μία δομή ιδιαίτερη. Η ιστορία που περιγράφει ο στίχος που έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου με εκφράζει απόλυτα.
1: Πώς είναι σαν άνθρωπος ο Χρήστος Νικολόπουλος?
2: Ένας απλός και καθημερινός άνθρωπος.
1: Πώς είναι η καθημερινότητά σας δηλαδή?
2: Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη μουσική, τραγούδια και πρόβες. Όταν δεν ασχολούμαι με την τέχνη, μου αρέσει το ψάρεμα. Με ξεχουράζει και με αποφορτίζει από πολλά.
1: Τι είναι για σας η μουσική?
2: Η μουσική, για μένα είναι το παν. Μου χάρισε συγκινητικές στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο δημιουργό για να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του?
2: Δεδομένης της κρίσης που επικρατεί στο μουσικό κατεστημένο, θα τον συμβούλευα να προσπαθήσει όσο μπορεί να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Και φυσικά να εξασφαλίσει πρώτα τον βιοπορισμό του με κάτι άλλο, γιατί από την τέχνη δυστυχώς δεν πρόκειται να εξασφαλιστεί.
1: Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τα παρακάτω ονόματα? Για να σας ρωτήσω.
2: Ναι,
1: ας ξεκινήσουμε από το Λευτέρη Παπαδόπουλο.
2: Το μισό ελληνικό τραγούδι.
1: Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Νεωτερίστικος τρόπος γραφής.
1: Μάνος Ελευθερίου.
2: Κλασικός στιχουργός με ποιητικά στοιχεία.
1: Μανώλης Ρασούλης.
2: Ιδιαιτερότητα στο στίχο.
1: Πυθαγόρας.
2: Η συνέχεια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.
1: Ελένη Βιτάλη.
2: Σπάνιο είδος.
1: Χάρης Αλεξίου.
2: Ιστορική φωνή.
1: Στέλιος Καζαντζίδης.
2: Σπάνιο φωνητικό φαινόμενο.
1: Στράτος Διονυσίου.
2: Ανέδειξε τις ερμηνευτικές μνήμες του Ρεμπέτικου.
1: Και Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ο λαϊκός ροκάς της Ελλάδας.

Τα επιστροφή πάλι στο απόψινό μας ο διπορικό, στο μεγάλο συνθέτη, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Και ο Χρήστος άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια από το 1968. Και είχε λοιπόν το 1968 παρουσιάζει την πρώτη δουλειά του. Και τη δουλειά αυτή σε στίχους του Κώστα του Βίρβου έρχεται να την αγκαλιάσει ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Είναι τα τραγούδια Νυχτερίδες και Ράχνες και το Απόψε σ' έχω στην αγκαλιά μου. Ένα παιδί 20 χρονών είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψεις. Και μάλιστα σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός ήταν αβάσταχτα σκληρός. Κι όμως, από την πρώτη του δουλειά, ο μικρός επευλήθη.

0: Επιτροπή και πάλι στο δημορικό μας. Στο απόψινό μας μουσικό αφιέρωμα στον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Και είπαμε να τον περπατήσουμε μέσα από συνεντεύξεις που έδωσε κατά καιρούς. Συνεντεύξεις αρκετά ολοκληρωμένες και που μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις, να αποκωδικοποιήσεις και τον χαρακτήρα και την ευθυκρισία που χαρακτηρίζει τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Συνέδευξε λοιπόν στο All You, στον Μπάμπη, τον Πάπα Φιλιππάκη. Και τη συνέδευξη τη διαχειρίζονται οι συνεργάτηδες μου, η κυρία Λίνα Αλεξανδροπούλου και η κυρία Ροσέλα Λανέ.
1: Η ενασχόλησή σας με τη μουσική πώς προέκυψε? Είχατε το μικρόβιο από μικρό παιδί?
2: Από πολύ μικρός είχα ταλέντο και μία τάση προς τη μουσική. Συγκεκριμένα από 12 ετών. Πάντα πήγαινα κοντά στους μουσικούς και σιγά σιγά βρέθηκε ένα μπουζούκι στο σπίτι μου που το είχε πάρει ο αδερφός μου. Κατόπιν πήγα σε μία σχολή στην Αλεξάνδρεια, στον τόπο καταγωγής μου. Εν συνεχεία άρχισα να παίζω καλύτερα. Με πήραν σε συγκροτήματα και άρχισα να παίζω σε πανηγύρια πριν πάρω την απόφαση να έρθω στην Αθήνα.
1: Πώς ήταν τα πρώτα σας χρόνια στην Αθήνα? Φαντάζομαι ότι θα ήταν δύσκολα, δεδομένου ότι είχατε έρθει αμούστακο παιδί, χωρίς πολλές γνωριμίες, βρισκόμενος ξαφνικά από το χωριό σας σε μία μεγαλούπολη.
2: Ναι, πράγματι. Τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα ήταν αρκετά δύσκολα. Αλλά είχα έρθει για να βρω τη μουσική μου τύχη και δεν σκόπευα να καταθέσω τα όπλα. Άρχισα να συχνάζω στο καφενείο των μουσικών που βρισκόταν στη Βερανζέρου και αφού με άκουσαν κάποιοι παλιότεροι μουσικοί, μου έκλεισαν τις πρώτες μου δουλειές στην πρωτεύουσα.
1: Από μικρό συνηθίζατε να γράφετε τραγούδια ή το ανακαλύψατε στην πορεία?
2: Άρχισα να πρωτογράφω τραγούδια όταν ήρθα στην Αθήνα. Είχα ένα φίλο, ο οποίος έγραφε, και είπα εγώ να δοκιμάσω. Πάντως τραγούδια με όλη τη σημασία της λέξης έγραψα πολύ αργότερα, όταν συναντήθηκα με τον Αγγελόπουλο, τον Καζατζίδη και πολλούς άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες.

0: Επιστροφή και πάλι στο απόψινό μας αφιέρωμα, στον Χρήστο τον Νικολόπουλο, και τον οδηπορούμε μέσα από αξιόλογες συνεντεύξεις που έδωσε τα τελευταία χρόνια και που στις συνεντεύξεις αυτές διαβάζουμε ανάγλυφα το χαρακτήρα του μεγάλου συνθέτη. Συνέντευξη στο All You, στον συνάδελφο τον Μπάμπη, τον Μπάμπα Φιλιππάκη. Και όπως και τις προηγούμενες, και τη συγκεκριμένη συνέντευξη την διαχειρίζονται οι συνεργάτηδες μου, η κυρία Λίνα Αλεξανδροπούλου και η κυρία Ροσέλα Λανέ.
1: Τι σημαίνει για σας η μουσική?
2: Η μουσική είναι ένα πολύ δημιουργικό πράγμα. Εμείς, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική, είμαστε εξαιρετικά τυχεροί. Και ειδικά εγώ που έμελε να εξελιχθώ σε δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Γιατί ζούμε μέσα σε αυτό το μαγικό της κόσμο και εισπράττουμε τη χαρά της μουσικής.
1: Έχετε συνεργαστεί με ιερά τέρατα του λαϊκού πενταγράμμου. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
2: Αν και όπως σου είπα, τα πρώτα μου χρόνια στην Αθήνα ήταν αρκετά δύσκολα, στη συνέχεια είχα την τύχη να συνεργαστώ με μεγάλους καλλιτέχνες που έχουν γράψει ο καθένας τη δική του ιστορία στο χώρο της μουσικής. Δύο χρόνια αφότου ήρθα, δηλαδή από το 1965 και έπειτα, άρχισα να συνεργάζομαι με όλους αυτούς.
1: Ποιον μπουζουξί είχατε ως πρότυπο? Δηλαδή θα θαυμάζατε φυσικά τον αείμνηστο Ζαμπέτα.
2: Βασικά το Χιώτη είχα ως πρότυπο, ωστόσο με τον Ζαμπέτα συναντήθηκα μετά και γίναμε αχώριστοι. Παίζαμε μαζί στα νυχτερινά κέντρα, στις ελληνικές ταινίες που έγραψαν ιστορία και μάλιστα σε έναν από τους τελευταίους δίσκους που είχε βγάλει, ένα τραγούδι μου το είχε αφιερώσει, τονίζοντας ότι το αφιερώνω στο γιο μου.
1: Αν γυρνούσατε τον χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι? Έχετε μετανιώσει για κάτι?
2: Όχι, δεν ήθελα να αλλάξω τίποτα. Νιώθω ότι ήμουν πολύ τυχερός για την πορεία που είχα, για την καταξίωση που γνώρισα από τον κόσμο και γενικά από τη σταδιοδρομία μου. Παράλληλα, έκανα μια όμορφη οικογένεια και παιδιά, επομένως όλα πήγαν κατευχήν. Οπότε γιατί να αλλάξω κάτι?
1: Ο Χρήστος Νικολόπουλος ως οικογενειάρχης, ως πατέρας, ως σύζυγος, πώς είναι? Είστε καθόλου αυστηρός με την οικογένειά σας?
2: Όχι, καθόλου αυστηρός δεν είμαι. Χαίρομαι τις στιγμές που ζω με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και νιώθω ευτυχισμένος. Απλά είμαι λίγο παραδοσιακός.

0: Από πότε ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, Χρήστος Νικολόπουλος, βγήκε μπροστά και άρχισε να γίνεται και ερμηνευτής?
1: Από τότε που ξεκίνησα, τραγουδούσα ακόμη και μαζί με τον Καζαντζίδη. Απλά δεν ήθελα να γίνει κανονικός τραγουδιστής. Βέβαια, σε ένα δίσκο που έκανα, στον οποίο συμμετείχαν και άλλοι τραγουδιστές, λειτουργήσα ως κανονικός τραγουδιστής και μάλιστα έκανα επιτυχία και ένα τραγούδι, το «Και φούμα φούμα».
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι από αυτά που έχετε γράψει και έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες, το οποίο εσείς το ξεχωρίζετε?
1: Ναι, υπάρχει. Είναι «Των Αγγέλων τα Μπουζούκια». Το αγαπώ ιδιαίτερα, καθώς είναι βιωματικό. Μιλάει για φίλους και έχει μεταφορική έννοια.
0: Ποιους τραγουδιστές της νέας γενιάς θαυμάζετε? Για να πάμε και στο σήμερα.
1: Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα καλών τραγουδιστών. Ο καθένας βέβαια υπηρετεί ένα συγκεκριμένο χώρο. Πάντως έχουμε τραγουδιστές. Ένας από τους τραγουδιστές που θαυμάζω και συνεργάστηκα είναι ο Αντώνης Ρέμος.
0: Έχετε ζήσει στιγμές απόλυτης δόξας στην Πάλε Ποτέ Κρατεά Νυχτερινή Αθήνα και τώρα βλέπετε τον κόσμο να μην μπορεί λόγω οικονομικής στενότητας να βγει έξω να διασκεδάζει. Τώρα εσείς πώς αισθάνεστε με αυτό το γεγονός?
1: Το σημερινό τοπίο είναι πολύ άσχημο. Εμείς στον κλάδο μας έχουμε πληγεί όσο λίγοι. Τα πνευματικά μας δικαιώματα έχουν πέσει στο 20%, ενώ εμφανιζόμαστε 2 φορές την εβδομάδα και τη μία μπορεί να μην πληρωθούμε κιόλας. Είναι πολύ δύσκολα για μας, όπως και για τον υπόλοιπο κόσμο φυσικά. Εμείς έχουμε κι άλλο ένα κακό, που δεν είναι άλλο από το ίντερνετ, στο οποίο όποιος θέλει μπαίνει και ακούει τα τραγούδια και γίνεται κλεπταποδόχος. Μας κλέβουν νόμιμα.

0: Επιστροφή και πάλι στο διπορικό μας. Στο απόψινό μας αφιέρωμα στον Χρήστο τον Νικολόπουλο και στην συνέντευξη που είχε δώσει στο All You, στον Μπάμπη, τον Παπα Φιλιππάκη. Συνέντευξη την οποία διαχειρίζονται οι συνεργάτηδες μου, η κυρία Λίνα Αλεξανδροπούλου και η κυρία Ροσέλα Λανέ.
1: Πιστεύετε ότι το ίντερνετ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην κατάρρευση της δισκογραφίας?
2: Βέβαια. Γιατί αν δεν αγοράζει ο κόσμος το CD ώστε να βγάζει χρήματα η εταιρεία και να προχωράει και σε άλλες δουλειές, αυτό είναι στα κρίση. Βέβαια και κάποιοι από το χώρο μας φταίνε για την υπάρχουσα κατάσταση.
1: Πέρυσι εμφανιστήκατε στο Διογέννης με τον Αντώνη Ρέμο και τη Φωτεινή Δάρα και πλειάδα άλλων αξιόλογων καλλιτεχνών. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη μουσική συνύπαρξη.
0: Θα πω εγώ δύο λόγια για αυτή τη μουσική συνύπαρξη. Ήταν πράγματι μια πρωτόγνωρη παράσταση, όπου το κομμάτι που καλύφθηκε από τα τραγούδια του Νικολόπουλου ήταν η μεγάλη χαρά του Ρέμου. Και ο μεγάλος νέος τραγουδιστής αντάμωσε με τον πολύ μεγάλο συνθέτη. Και για μας βέβαια που πήγαμε και απολαύσαμε αυτή την παράσταση, ήταν μοναδική εμπειρία. Ας ακούσουμε όμως τι απάντησε στην ερώτηση του περιοδικού ο ίδιος ο Χρήστος ο Νικολόπουλος.
2: Εγώ για αρκετά χρόνια δεν εμφανιζόμουν σε νυχτερινά κέντρα από επιλογή. Έχω τη δυνατότητα να κάνω τις επιλογές μου και γι' αυτό το λόγο έκανα μόνο συναυλίες. Όσον αφορά αυτή τη δουλειά στο Διογέννης, μου άρεσε ιδιαίτερα η πρόταση που μου έγινε. Πρώτον, γιατί μου αρέσει ο χώρος και δεύτερον, διότι ο Ρέμος είναι φίλος μου. Ψαρεύουμε μάλιστα κάποιες φορές τα καλοκαίρια και ήθελα να συνεργαστούμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα την εκτίμηση από τους άλλους τραγουδιστές και καλλιτέχνες που ήταν στο σχήμα. Οπότε δεν μετανιώνω για την επιλογή να πω το ναι σε αυτή την πρόταση.
0: Και κλείνει αυτή η συμπαθέστατη συνέντευξη που έδωσε, κάνοντας μία για την βιογραφία του, η οποία κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες.
1: Η βιογραφία του Χρήστου Νικολόπουλου φέρει τον τίτλο «Η ζωή μου, τα τραγούδια μου». Το βιβλίο υπογράφει ο καταξιωμένος συγγραφέας, μουσικός παραγωγός, στιχουργός και διευθυντής του 8ου.gr, Κώστας Μπαλαχούτης.
2: Και λέει ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος για αυτό το βιβλίο του. «Αισθάνομαι πολύ περήφανος, γιατί σε αυτό το βιβλίο βρίσκεται όλη μου η ζωή. Πρόκειται για μια προσεγμένη δουλειά και ελπίζω να το αγαπήσει ο κόσμος».

Τελευταία στροφή στο διπορικό μας. Το διπορικό στο Χρήστο τον Νικολόπουλο και το ιδιαίτερο αφιέρωμα σε έναν αγαπημένο συνθέτη που γεννήθηκε το 1947 στο καψοχώρι του νομού Ιμαθίας. Εκεί αισθάνθηκε στα 12 του χρόνια τον έρωτα για τη μουσική. Εκεί που τα παιδιά στη γειτονιά του τρέχανε, σε σανάνε να παίξουν μπάλα, να κάνουν τις δικές τους σκαταλιές, ο Χρήστος, όπου και αν άκουγε οργανοπαίχτη, βρισκόταν κοντά του, σαν να το μαγνήτιζε. Πολύ γρήγορα, του ήρθε δώρο ένα μπουζούκι. Στην αρχή πήγε στο δάσκαλο για 5 μήνες. Αν και αρίστευε στο διάβασμα του πενταγράμμου, αισθάνθηκε πως τα μυστικά του οργάνου που διάλεξε θα τα μάθανε μόνο αυτοδίδακτα. Πολύ γρήγορα λοιπόν άρχισε να παίζει με κάποια μικρά συγκροτήματα της περιοχής, είτε λαϊκά είτε παραδοσιακά. Εκεί πήρε τα πρώτα ακούσματα που είχαν ρίζες στην ελληνική μουσική παράδοση. Πολύ γρήγορα ο Χρήστος άρχισε να γίνεται δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, παίζοντας όλη την περιφέρεια της πατρίδας του. Θε σε κέντρα, σε γιορτές, σε γάμους, σε πανηγύρια. Το 1963, σε μικρή ηλικία, κατέβηκε στο Κλινόν Άστι.

0: Στο εξαφείο λοιπόν κατεβαίνει στην Αθήνα και βέβαια που θα πάει στο καφενείο των μουσικών. Συνοδό Βερανζέρου στην Ομόνια. Έχει λοιπόν γνώρισε διάφορους μουσικούς και άρχισε να παίζει σε ηχογραφήσεις δίσκων μικρών εταιριών. Εκεί τον γνώρισε ο Στέλιος ο Ζαφυρίου, ο μεγάλος δάσκαλος στο Μπουζούκι. Τον άκουσε και του πρότεινε να παίζουν μαζί στις ηχογραφήσεις. Ο Χρήστος συνέχισε την πορεία του. Τώρα έδειχναν ότι ήταν πια περιζήτητος. Εν τω μεταξύ για την τύχη να γνωρίσει και να δουλέψει σχεδόν με όλους τους ρεμπέτες. Το Βασίλη του Ζητάνη, το Γιάννη του Παπαϊωάννου, το Κυριαζή, το Μάρκο του Παμακάρη, το Σταύρο του Γουγιουμτζή. Δούλεψε και μια σεζόν με τον Μανώλη Δοχιώτη. Για πολλά χρόνια αργότερα συνεργάζεται με τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Συνόδεψε όλους τους Έλληνες τραγουδιστές της εποχής. Την Πολυπάνου, την Γιάννη Κρέη, την Γιώτα Λίδια, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τη Μαρινέλα, τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, τον Στράτο τον Διονυσίου, τον Ντόλι τον Βοσκόπουλο, τον Γιώργο τον Ταλάρα, 15 χρόνια σχεδόν μαζί, πολλά χρόνια με την Αλεξίου, αλλά το ξεκίνημά του, το μεγάλο του ξεκίνημα, το έκανε με το Στέλιο. Με το Στέλιο του Καζατζίδη. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνουμε το απόψινό μας οδηποδικό για τον σημαντικότερο για μένα λαϊκό συνθέτη του καιρού μας, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Από μένα και από τις συνεργάτηδες μου, την κυρία Λίνα Αλεξανδροπούλου και την κυρία Ροσέλα Λανέ, να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας και την καλημέρα μας.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στους βακέρος κι τρεις πάντα στο ίδιο το μέρος. Σε όλη την πάμπα μας έχουνε στάμπα και λένε καραμπάνα οι τρεις καμπαλέρος.